0: Επιλογή ακόμα στο Λουτσέσκου δεν υπάρχουν πολλές εκεί. Ο Ντεσπότοφ λείπει. Μεσοεπιθετικά να έχει κάποιον να ρίξει από τον πάγκο στη διάρκεια του αγώνα είναι σημαντικό. Γερμαίο και γνωστά, αυτά δεν έχει. Αυτή είναι η δεκάδα πάνω κάτω.
1: Ποια είναι η αίσθησή σου για το μάτς, πώς θα πάει αυτό? Γελάσε.
2: Του γιατρού είμαστε όλοι, φιλέ.
3: Ναι, ναι,
2: αυτό
3: δεν
2: βλέπω,
3: είμαστε
2: λέω
3: καλά.
2: ότι είμαστε, δεν είμαστε
3: και
2: καλά.
3: Και όσο καλοκαιριάζει τώρα,
1: το
3: που...
1: θυμίζει λίγο τα παιδάκια που είμαστε στο σχολείο, πηγαίναμε
3: ναι,
1: και λέγαμε που έπιασε Μάιο τώρα να κάνει μάθημα.
3: Η κόρη μου τι μου κάνει σήμερα, φίλε, τώρα που πες παιδάκια. Κατά τις 11 και
1: ναι.
2: Ναι.
3: Είμαι στο γραφείο
1: Μάλιστα.
3: και μου στέλνει μήνυμα στο Instagram.
1: Και τι σου λέει?
3: Μου στέλνει ένα βιντεάκι, δεν έχει σημασία.
1: Okay.
3: Βλέπω εγώ την ώρα, αντιλαμβάνομαι ότι για να στέλνει στο Instagram μήνυμα δεν είναι σχολείο.
1: Σωστή σκέψη. Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ.
3: Της λέω, συγγνώμη, δεν είσαι σχολείο. Μου απαντάει, τι πιστεύεις.
1: Εσύ ποιος είσαι. Γιατί
3: μου λέει, τι πιστεύεις. Της λέω, δεν είσαι σχολείο. Και τι μου γράφει.
1: Ρεπορτεράρα.
3: Sherlock Holmes είσαι.
2: Πάρτα. Πάρτα όπως είσαι.
3: Πόσο χρονό. Δεν ήταν σχολείο.
0: Βασίλη.
3: Πόσο είναι η Μελίνα, 14 θα γίνει. Σπίτι με τη μάνα τη ήταν.
1: Ό,τι έρχεται σε μένα. 9 είναι εμένα.
3: Δευτέρα γυμνασίου.
4: Εμένα με πήρε 1 και 20 τηλέφωνο.
3: Σέρλοκ Χόλμς.
4: Μου λέει, έλα γρήγορα στο σχολείο. Θέλει να σε γνωρίσει ο δάσκαλος γεωγραφίας. Πήγες.
0: Αφού δεν σου είπε ο δάσκαλος μαθηματικών.
4: Έκλαιγε, έκλαιγε. Έλα γρήγορα μου λέει. Τι είχα πει, θα πάω, το έχω ξεχάσει.
1: Σε κλείγει ο δάσκαλος.
4: Σα βλέπω, μου λέει κάθε μεσημέρι. Λέω να είστε καλά, να προσέχει το παιδί.
2: Μεγάλη.
4: Να παθώ δύο παραπάνω.
1: Γεωγραφία, ε.
4: Τρομερά πάνω. Γεωγραφία. Αρχηγό.
2: Λίγο ένα αλφα να δούμε.
4: Ψυχάρα.
2: Αλφα στο τετράμινο.
1: Τι τον ρωτήσατε.
4: Κάπου πρέπει να βγει αυτή η εκπομπή. Κάπου να μας ωφελήσει. Τα παιδιά μας.
1: Λέω, έλεγα πώς θα πάει το μάτς, έλεγα. Δηλαδή, ποιος πιέζει. Ο Πάοκ δίνει μπάλα και περιμένει να φύγει. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας. Να ακούει λίγο τι γίνεται και στο γειτονικό Allwin. Από την άποψη
1: γιατί.
0: Ότι... Κοίταξε τώρα, άμα το έχει καθαρίσει η ΑΕΚ νωρίς.
1: Ναι.
0: Το Χ, όπως έχω πει ξανά, δεν είναι άσχημο για τον ΠΑΟΚ.
1: Το Χ είναι τέλειο για την ΑΕΚ.
4: Λουκουμάκι!
0: Εγώ τα έχω. Μα τα έχουμε βρει. Εγώ με τον Τάσο τα έχουμε βρει.
4: Καλά, δεν τα έχουμε βρει. Εμείς οι δύο δεν θα τα βρούμε ποτέ. Άστα αυτά, δεν θα τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλά.
2: Δώσ' μου δύναμη.
0: Εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Αύριο που θα πιει, θα πω.
0: Αύριο με αυτά που θα σου φέρω αύριο θα καταλάβεις τι έχεις κάνει εσύ όλη τη σεζόν.
4: Τι αφαιρείς, καρέκλες από την κλειβαδιά που σπάσες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Φέρε κανένα γλυκό.
4: Φέρε κανένα γλυκό ίσιο, ε.
1: Ναι.
2: Δεν φταίει ρε παιδιά την άλλη φορά. Εγώ φταίω που τα έφερα έτσι. Τι να κάνω τώρα.
4: Εσένα λέω.
2: Δεν φταίει ο Θόδωρος.
4: Εσένα κατηγορώ.
3: Ναι, να πει κάτι γιατί δεν ακούγεται.
2: Συγγνώμη κύριε.
1: Να πω κάτι αθλητικό κάτι.
2: Άντα ας πούμε, ναι.
1: Ρε φίλε τώρα, γιατί το λέει όμως αυτό. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ νικήσει το Παναθηναϊκό. Και άνετα εγώ σου λέω, από νωρίς.
2: Και άνετα θες εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέσω εγώ σου λέω τώρα, Κώστα.
0: Λέω ρε παιδί, ένα σενάριο έπιασα.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Εντάξει, δεν λέμε σενάρια σε αυτή την εκπομπή, αλλά πιάνουμε ένα
4: Όχι.
0: σενάριο.
4: Λέει...
0: Γενικά δεν λέμε.
4: Ο και ο καλά, Πάοκ. Τι θα βολεύει το μετά τον Πάοκ.
1: Ο Πάοκ μπορεί να νικήσει και να είναι στους 6. Μετά υποδέχεται την ΑΕΚ ο Πάοκ. Νικά, πάει στους 3. Και μετά η ΑΕΚ παίζει με Ολυμπιακό, που αν χάσει η ΑΕΚ και νικήσει το παίρνει.
4: Άρα να πάρω το πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά να κάνω διαιτητέ. Αυτό μου λες.
1: Όχι, να μην πάρει το πρωτάθλημα. Λέει αυτό ότι μπορεί να. Εγώ σου λέω αν νικήσει ο ΠΑΟΚ. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή θα βολευτεί αν νικάει η ΑΕΚ με το Χ ο ΠΑΟΚ. Γιατί.
0: Ερεφίλε, δεν κερδίζει ο Ολυμπιακό. Ναι, ο Ολυμπιακό αδιάφορο δεν κερδίζει στη Νέα Φιλαδέλφια τώρα τελευταία αγωνιστή.
1: Μην το λε.
0: Αδιάφορο Ολυμπιακό.
1: Μην το λε. Πάντα βρίσκουν κίνητρο.
0: Εδώ. Τέλο πάντων. Ναι, νομίζω ότι θα είναι λίγο της υπομονής το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι θα μπει πιο ζεστά. Από ό,τι μαθαίνω θα έχει και γεμάτο γήπεδο.
1: Να.
0: Θα μπει πιο δυνατά. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τους χώρους, τους ελεύθερους, να τρέξει με τους γρήγορους που έχει. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm.
1: Δεν έχει παιδί ο Τάσος παιδιά ακόμα, η Ανιψιά δεν ήταν.
4: Ανιψιά, Ανιψιά.
1: Έλεος. Είναι, είναι η Ανιψιά που
4: έχει φέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερή, τρομερή.
2: Και αντί να τον φωνάξει ο μαθηματικός, τον φωνάξει ο δάσκαλος γεωγραφίας.
0: Αυτό είπα.
2: Λάθος.
1: Ωραία.
2: Αυτός είναι, τι να κάνουμε.
3: Και ένας άλλος φίλος είδες τι έγραψε.
2: Δεν είναι
3: άλλος. Μην το προσπερνάς.
2: Πάναγκος είναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Μην το προσπερνάς. Να τα ακούει και η κυρία Μαριάννα.
1: Τι έγραψε. Δεν το έχω δει.
3: Έγραψε ότι πόσο χρονών έκανε παιδί ο Μελέτης. 20 χρονών και είναι 14
1: κόρη. Σωστά, όντως.
4: Πόσο έκανε. 28.
1: Κοίτα, έτσι κι άλλο μικρό έκανε τώρα. Αυτό κουβεντιάζουμε.
3: Μικρό έκανα, ναι. 28 την κόρη, 30 το γιο.
0: Αυτή τη βδομάδα εξακούσε όλα τα κομπλιμέντα του κόσμου.
4: Ο γιο ξαναπήγε αγγλικά.
2: Όχι, κάνει ιδιαίτερα σπίτι.
1: Το είπε και το έκανε.
2: Το είπε και το έκανε, δεν ξάπηγε.
4: Χτύπησε το χέρι.
2: Τέλος, είπε, κύριε, εγώ δεν θα ξανάρθω αγγλικά.
4: Το τρομερό είναι και μετά. Και λέει, εγώ πήρα τηλέφωνο, λέει, και δεν του είπα του δάσκαλου στα αγγλικά, δεν θα ξαναπάω.
2: Ναι.
4: Και πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, τον Μυρότσο. Και του λέει, μου είπε ο μικρός, το και το. Και του λέει ο μικρός, το σηκώσες γιατί. Σου είπα να το σηκώσεις.
1: Εκεί ήταν το πρόβλημα.
2: Αυτό ήταν το κορυφαίο. Γιατί το σηκώσες.
4: Θεός.
1: Φοδωρή, έχεις κάτι άλλο, Φοδωρή.
0: Ναι, έχω μία τελευταία αποκάλυψη. Οπα. Από τα ΜΜΕ της Ρωσίας.
1: Οχ.
2: Οπα. Οπα.
1: Οχ.
0: Που λένε, απίθανο να παραμείνει στην Καϊσέρισπορ ο Τσάλοφ.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Ανακάλυψαν την Αμερική τα παιδιά.
1: Μας χάλασε όταν κυριακότα.
2: Έλα, ρε Θόδωρα.
1: Θα γυρίσει δηλαδή.
0: Τι να κάνω. Υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις. Τι να κάνω.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Τι ώρα πέτας αύριο.
0: Νωρίς, νωρίς.
1: Σε περιμένουμε από κοντά. Φιλιά.
0: Θα είμαι εκεί νωρίς, ναι. Φιλιά.
2: Γλυκά φέρε. Γεια.
1: Λοιπόν, Μαριάννα.
2: Τι είναι ζαχαροπλαστείο, είναι ο Έρμος. Να φέρει γλυκά.
1: Έλα και εδώ λίγο.
2: Οπα.
4: Σε πολύ λίγο.
1: Και τους τρεις.
2: Σε πολύ λίγο κοντά μας η κυρία Μαριάννα.
1: Μην μπερδέψει.
4: Και μένει το αφαγγελαστή.
1: Μπερδεύει τις ατάκες ο Γουλής. Και τους τρεις.
4: Και τους τρεις.
5: Έχει μπει σε πίσω δρανείο. Θα γίνει κάτι κάποια στιγμή.
1: Τη γαλαρία.
5: Θα πάνε πενταήμερη.
4: Έχει μπει σε καφετέρια.
2: Εμείς είμαστε το πίσω δρανείο. Έχει ναι, ρε φίλε, είμαστε στο πίσω τραγούδι.
4: Έχει μπει σε καφετέρια, θα πάρει καφέ. Του λέει: θα πάρετε καλησπέρα. Λέει και του τρει.
2: Δεν ξεχάσετε, και του τρει.
5: Πώς είστε, Βασίλη.
1: Θα δώσουμε όνομα να γράψουν πάλι και τέτοια πράγματα.
5: Περαστικά θα πούνε σήμερα, μάλλον.
1: Κοτόσουπα. Που λέει ένα φίλο.
5: Περαστικά θα το ακούω.
1: Ωραία. Τι έγινε, για πες.
5: Θα δώσουμε τα κουπονάκια μας, 20 ευρώ σε κάποιον άνθρωπο.
1: Να αναφέρουμε πρώτα τον μεγάλο διαγωνισμό που κάνουμε.
5: Θέλεις.
1: Ωραία, ναι, δώστε μας την κάρτα για το μεγάλο διαγωνισμό.
5: Και μια... και εγώ σιγότερα από
2: μένα. Όπως λέει και μια μορφή κάποτε. Τι 20 ευρώ, 20 ευρώ είχαμε τις μπηλιές μόνο.
1: Δώστε μου λίγο το λογαριασμό.
5: Έχει ο Βασίλης σήμερα.
2: Ένα κορίτσι μου, συνέχισε.
3: Πάμε, πάμε.
5: Λοιπόν,
1: διαγωνισμός e-food, παρακαλώ.
5: Διαγωνισμός e-food στο Instagram.
1: Κάρτα, κάρτα.
5: Δεν έχει φωνή, αλλά κάρτα.
1: Έτσι.
5: Κάνουμε στο Instagram follow το e-food, το αθλέτικο. Κάνουμε like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη και ξανάρχομαι εγώ 28 του μήνα να δώσουμε 10 συνδρομές e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Μην ξεχάσουμε, ναι.
5: Μην ξεχάσουμε.
2: 10 συνδρομές για έναν ολόκληρο χρόνο.
5: Καλό. Μία φορά με παρακολούθησες που μίλαγα. Αυτή ήτανε.
2: Αυτή ήταν, γιατί είχαμε μία κουβέντα οι δυο μας το πρωί στο γραφείο. Την οποία δεν την ξεχνάω. Ένα αυτό.
5: Εγώ δεν την θυμάμαι.
2: Μπορώ να μην πάρω.
4: Εγώ δεν την θυμάμαι, λέει.
2: Δεν θυμάσαι.
4: Εγώ δεν την ξεχνάω.
2: Δεύτερον, μπορώ να μην πάρω όλο το βάρος πάνω μου γιατί χθες είναι η βραδιά του Παναθηναϊκού.
5: Όχι.
2: Θα το πάρω όλο πάνω μου.
5: Ναι.
2: Έτσι συμπεριφέρεσαι.
5: Έτσι συμπεριφέρομαι και εύχομαι και.
1: Ήσουν και εσύ εκεί.
5: Ήμουν. Έχω κοιμηθεί 4 ώρα, έχω ένα καινούριο σπυράκι και λίγα παραπάνω νεύρα.
4: Να σου πω κάτι, την Παρασκευή το βράδυ θα πανηγυρίσει.
2: Από το χαμένο τρίποδο του Ραγκαβόπουλου.
4: Από το Λευκό Πυργό. Θα πανηγυρίσει την Παρασκευή το βράδυ.
5: Κάτι ξέρει και ρωτά, νιώθω.
4: Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη.
5: Δεν θέλω να απαντήσω τίποτα.
1: Εσύ το είπε στο χαστά.
2: Αυτή η Θεσσαλονίκη. Κάτι γίνεται εκεί όμω. Κάτι συμβαίνει.
1: Τελείωνε.
2: Κάτι γίνεται.
5: Συγγνώμη, κατάλαβα πιάσα κουβέντα.
1: Σε τρία.
2: Δύο.
1: Σε αγχώνω.
5: Με αγχώνει πάρα πολύ. Περίμενε.
2: Τι γράφουνε.
1: Τίποτα, να ξεκινήσουμε διαγωνισμό θέλω.
5: Εγώ θα ήθελα όμως να γράφουν περαστικά, όχι κοτόσουπα.
1: Γιατί κοτόσουπα μου γράψε, ένας μου άρεσε.
5: Ωραία, πάμε γιατί σε 3, 2, 1, κοτόσουπα.
1: Να γράψουν μια λέξη εδώ τώρα. Ναι. Και λέμε γράψτε κοτόσουπα.
2: Κοτόσουπα.
5: Έχετε
2: κοτόσουπα,
5: ένα λεπτό.
1: Γιατί έτσι παίρνει ο λαιμός, πολύ ωραία, σωστό. Για ένα λεπτάκι. Έχουμε ένα λεπτό ακριβώς για να μπείτε σε αυτό που λέμε ότι δίνουμε τι.
5: δίνουμε 20 ευρώ κουπόνια για παραγγελία στο eFood.
1: Ένα κερασματάκι.
5: Για όπου θέλουν όμως το eFood, όχι μόνο φαγητό.
1: Ένα κερασματάκι τους κάνουμε, δηλαδή με λίγα λόγια.
5: Εσύ θα πας στα μπουζούκια αύριο.
1: Θα πάω, δεν θα τραγουδήσω. Τραγουδάω σαμπάνι.
5: Εσύ τίποτα, θα, ούτε να μιλήσει με άνθρωπο δεν μπορεί. Γράφει στο κινητό.
1: Όχι, ρε, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Μετράω αντίστοιχα, να κάνω το ρολόι. Το ρολόι κάνω εγώ.
5: Μην πάθεις μόνο τίποτα, κατά τα άλλα, ό,τι θέλετε, μέτρα.
4: Νίκος Κούκος.
2: Ο Νίκος ο Κούκος.
5: Τι!
2: Μπάτε κοντό σου, πάρε παιδιά.
5: Από τώρα ξεκινάμε. Ο admin μου την έκανε την δουλειά.
3: Η αργή λειτουργία
1: είναι απεγνωτοποιημένη,
3: συζητήστε όσο θέλετε.
5: Την έσβησε, την είχε on. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά νεύρα με τον admin.
1: Γιατί?
5: Ό,τι δεν είχα όλη τη σεζόν, τα έχω τώρα.
1: Γιουβαρλάκια γράφουν οι άλλοι, κοντό σου παγράφουμε.
2: Λοιπόν, πρέπει να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το ξανακάνουμε.
3: Κάτι έχει γίνει.
2: Μήπως δεν έχει γίνει κάποια εισγορή σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα.
5: Θα το ξαναπάμε από την αρχή, γιατί τώρα κλείσαμε την αρχή λειτουργία στο chat.
2: Ρε Μαριάννα, μπορεί να κάνει κάτι μια φορά και να λειτουργεί σωστά.
4: Ω, επίθεση!
5: Από Παναθηναϊκό. Δεν το περίμενα σήμερα.
2: Εδώ άλλο σε λέει καντέμο. Δεν είπα καντέμο.
5: Δεν είπα καντέμο για τίποτα.
3: Εγώ δεν είπα καντέμο. Εγώ ρώτησα.
2: Καραμούζα σου ρίξε.
3: Εγώ δεν να πάρω όλη την ευθύνη μόνο μου ή θα την επομίσω.
4: Στο φεκάρι πρασινό.
3: Δεν μπορεί ο κεντρικό σήμερα να μιλήσει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Δεν μπορεί. Μέρα.
1: Μόνο δύο κοτόσουπες βλέπω εδώ.
4: Ότι φάτε εδώ ή να συστήλιξω.
5: Μπορούμε να το ξαναπάμε από την αρχή.
1: Μπορούμε, αλλά παιδιά...
5: Άντε ρε Μαριάννα, τι λένε γράφουν. Εγώ φταίω.
4: Έχουμε και μια σαλάτα για την μέση.
1: Ξέρω, Σφύρι.
5: Ο άλλος γράφει... Α, τέλος πάντων.
1: Να σου πω, δεν ακούμε.
3: Πάμε να γράψουμε όλοι κοτόσουπα.
5: Τώρα!
1: Τώρα, για ένα λεπτό.
4: Έχω μόνο δύο κοτόσουπα.
1: Θα έχει βγει το τσάτ, λέει ο άλλος. Νίκος
5: Κούκος. Τίποτα, θα το πάρει αυτός που δεν έχει γράψει τίποτα, να το ξέρετε.
3: Όχι, θα το πάρει ένας από αυτούς που γράψανε...
1: Τους δύο πριν, ναι.
5: Και θα διαλέξω εγώ. Δεν κάνουμε κανόν τριστό,
1: οπότε τίποτα. Χωριάτικε, λέει ο
3: άλλος. Α, να, κοτόσουπα.
1: Μάλιστα. Τι έχει βάλει, κάτι έχει βάλει, κάτι έχει γίνει στο τσάτ.
3: Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει με τον admin, κάτι έχει κάνει λάθος ο admin.
5: Απλά να ξέρετε πού τα χρεώνετε, έτσι, γιατί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένω μόνο για 20 δευτερόλεπτα ακόμα και τελείωσε το διαγωνισμό. Ήταν φιάσκο.
5: Ήταν φιάσκο.
2: Ναι, μεγάλο φιάσκο.
1: Έτσι κι αλλιώ φιάσκο μεγάλο. Φιάσκο μεγάλο, ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχω έναν ξάδερφο που είναι εδώ μόνο του. Θα του το δώσει εκεί το δώρο και τελείωσε το
5: έργο.
2: Θέλω να παραγγείλω μερικά σκοτόψωμα.
1: Περίμενε. Να το eFood λέει τώρα.
4: Σου έχει στείλει στο Instagram ο ξάδερφο σκοτόσουπα.
1: Chicken soup λέει.
3: Αυτό με την απενεργοποίηση.
1: Ναι.
3: Κάτι παίχτηκε εκεί.
5: Θα πάω τώρα εγώ πάνω που έχω νεύρα από χθες να τσακωθώ.
1: Ναι, πήγαινε.
3: Κάτι παίχτηκε εκεί.
5: Βρήκαμε ποιος θα μου την πληρώσει το φιλικό.
1: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Πάμε, διάβασε που το δίνουμε.
3: Να κάνουμε νουμεράκια.
5: Τι? Θα πάμε.
3: Σαν τα νουμεράκια που γυρίζουμε πλάτη. Ένα, δύο, τρία.
5: Γύρνα, Βασίλη, εδώ και τι κάνουμε. Σε όποιον πάει, ό,τι και να έχει γράψει.
3: Όχι, ρε φίλε, να έχει γράψει σκοτόσουπα. Υπάρχουν τρεις που έχουν γράψει σκοτόσουπα. Γιατί να του αγνοήσουμε.
5: Δηλαδή δεν ήθελε η Ελένη Γιάννη να το έχουν νικήσει, αλλά αυτό που γράψει σκοτόσουπα.
1: Σε αυτόν δώστο. Σε αυτόν.
3: Έχει γράψει σκοτόσουπα.
5: Δεν μέχρι εκεί είπαμε.
1: Σέλτικ.
3: Ναι, σε αυτόν.
1: Σέλτικ κάτι.
3: Που έχει γράψει
2: σκοτόσουπα.
5: Το πήρε πάνω του. Το πήρε πάνω του.
1: Το δίνω εγώ.
5: Ο Σέλτικ 133, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που ζήσαμε μόλι, να μα στείλει ένα μήνυμα στο Instagram να δούμε ότι είναι αυτό ο άνθρωπο, γιατί θα το δώσει στο.
1: Σωστά. Σωστά.
5: Με έχει φοβήσει και δεν μπορώ να πω τίποτα. Να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, να του στείλουμε τους κωδικούς του.
1: Πολύ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
5: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν
1: Μαριάννα,
5: το σημερινό.
1: Μαριάννα, τα λέμε, φιλάκια.
2: Κάτσε λίγο.
1: Είσαι κυρία.
2: Συζητήσουμε για μπάσκετ.
5: Ω, παπά.
1: Είσαι κυρία με τα όλα σου.
5: Να ξέρεις.
1: Πάρτε και αυτό.
2: Κυρία Μαριάννα, ευχαριστώ.
3: Αύριο δεν θα πας στο γήπεδο,
1: στο χώρο. Μην πάτε. Ας το μπάσκετ γίνει 3 να τελειώνουμε.
2: Όχι, μπάσκετ γίνει. Θα γίνει.
1: Θα γίνει. Πάμε στα τη ΣΑΕΚ, φιλέ.
4: Πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε και συζητάμε για το μάτς που έρχεται. Τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτό το μάτς. Καναλύσαμε λίγο πολύ για το μπροστά κομμάτι της ΣΑΕΚ. Ποιος θα παίξει εκεί. Τι λες τώρα, αλλάζεις γνώμη.
4: Δεν έχω κάποια ένδειξη ποιος μπορεί να παίξει. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Νίκολης έχει στο μυαλό του όλα τα πιθανά σχέδια.
1: Το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον.
4: Ναι.
1: Τρεις παίκτες. Δώσε ποσοστά στον καθένα για να παίξει. Μπορείς.
4: 40-30-30. Θα έδινα ένα 40 στο Βάργκα, γιατί κάνει τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει κανένας από τους υπόλοιπους.
1: Σωστό.
4: Κυρίως οι μονομαχίες και με το Παναθηναϊκό έχει πάρει πολλές μονομαχίες. Μπορεί να μην φαίνεται στο παιχνίδι πολύ συμμετοχικός, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήριος στην επίθεση και κάνει πράγματα γενικότερα για την επίθεση της ΑΕΚ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την επιθετική λειτουργία. Βεβαίως μπορεί να είναι και ο μυρίος της βραδιάς στη Λεωφόρο, γιατί χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία. Με το κακό τελείωμα που έκανε και πιάσε ο Λαφών με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά νομίζω ότι ο Ούγγρος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά που αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς και γι' αυτό εκτιμώ ότι θα είναι, όχι σίγουρα, πιθανολογώ ότι θα είναι ένας από τους δύο βασικούς. Από εκεί και πέρα, ποιος θα είναι στο πλάι του. Ο Ζήνη έχει τα τελευταία παιχνίδια, έχει το ρυθμό, δείχνει σε καλή κατάσταση. Εμένα μου άρεσε και στην Λεωφόρο, γιατί έκανε άνω κάτω την μεσοαμυντικά τον Παναθηναϊκό που έπαιρνε την μπάλα. Ακόμα και χαμηλώνε πάρα πολύ, ακόμα και τον άξονα στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ δυσκολευόταν να κατεβάσει την μπάλα. Ο Γιώβιτς έπαιξε 30-35 λεπτά, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Δεν έχει ρυθμό. Είναι μακριά από τον καλό του εαυτό.

0: Είχε ένα πάρα πολύ καλό και κομβικό 300 και από εκεί πέρα η αμυντική γραμμή με Ρέλβας Μουκουντή που δέσανε πάρα πολύ γρήγορα και τα κρέα μπακ με το Ρώτα συνήθως δεξιά, αριστερά εναλλασσόντουσαν Πενράης και Πήλιος. Ο Μαρίν πάρα πολύ δουλειά μαζί με τον Πινέδα. Αυτοί οι παίκτες θα είναι και την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφια με πρωταρχικό στόχο ΙΑΕΚ να δεχτεί όσο το δυνατόν λιγότερες φάσεις. Στην πρεμιέρα στο Καραϊσκάκη η ΙΑΕΚ δεν δέχτηκε καν τελική. Το ίδιο συνέβη και στη δεύτερη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή η ΙΑΕΚ στις δύο πρώτες αγωνιστικές απέναντι στους ανταγωνιστές για τον τίτλο δεν δέχτηκε καν φάση, δεν είχε καν τελική. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι προς το τέλος του αγώνα όταν είχαν όλα κρυθεί. Αυτό μου δείχνει ότι έχει μπει πολύ φόκους η ΙΑΕΚ σε αυτά τα play-off. Έχει δώσει δικαιώματα βεβαίως στο τελευταίο κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, πάρα πολλά δικαιώματα. Εκεί που βγήκε ο αμυντικός χάφο Πινέδα και μπήκε ο Ελίασον και άνοιξαν. Εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρω εξήγηση γιατί άνοιξαν τόσο πολλοί γραμμές της ΑΕΚ και βρήκε τόσο χώρο ο Παναθηναϊκός και με λίγες κατεβασιές δημιούργησε τόσο πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ στο τέλος του αγώνα. Ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Νομίζω ότι όμως από εκεί ήθελε να το ξεκινήσει ο Νίκολης για να κλειδώσει μεσοαμυντικά την ομάδα του και από εκεί πέρα εκτιμά και ο ίδιος ότι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια θα βρει τις φάσεις και περισσότερες ακόμα και από τη Λεωφόρο για να σκοράρει. Δεν θεωρεί και ο ίδιος ότι θα είναι σε τόσο αναποτελεσματική βραδιά η επιθετική της ΑΕΚ για να σκοράρουν, γιατί δεν ήταν σε καλή βραδιά στη Λεωφόρο.
1: Λέει, αυτό δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ στη Λεωφόρο επιθετικά είχε την καλύτερη επίδοσή της εκτός έδρας σε ντέρμπι στα 6 goals. Έφτασε στο 2,6. Πάρα πολύ μεγάλο και δεύτερο γενικά. Το πρώτο ήταν το 3-0 με τον ΠΑΟΚ. Που μας δείχνει ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν η ΑΕΚ είναι καλά επιθετικά, δημιουργεί φάσεις. Τώρα το πότε θα μπουν, αν θα μπουν οι φάσεις, είναι και στη βραδιά του αντίπαλου του τερματοφύλακα και του Λεωφόρου. Ήταν σε πολύ μεγάλη βραδιά.
2: Συγγνώμη, διακόπτω. Ναι. Για τον Βάρκα, τον αδικείς πάντως πριν. Γιατί το έχει κάνει καταπληκτική ενέργεια και στην τελική. Έχει κάνει και μεγάλη επέμβαση ο Λαφών. Έχει βγει πολύ γρήγορα.
0: Δεν το έχει πάρει καλά
2: και
0: το έχει κλείσει. Το είπε και ο ίδιος μετά. Δεν το πήρε
2: ναι,
0: καλά.
2: Ναι, και του έχει κλείσει πολύ καλά. Βγήκε πολύ γρήγορα ο Λαφών.
1: Δεν είμαστε όλοι για Μητάκη.
0: Για την κλάση
2: δεν
0: του
2: είμαστε όλοι.
1: Για Μητάκη, όπως.
2: Ναι, ρε Μανούλα, αλλά να σου πω, είναι και 50 το ένα, 50 όμως και η απόκριση του Λαφών. Έχει βγει και έχει κλείσει όλο το οπτικό πεδίο.
1: Συμφωνώ, κάνει καλή ενέργεια ο Λαφών.
2: Έχει βγει πολύ γρήγορα. Που δεν το κάνει.
0: Δεν έχει κάνει κακέ. Για τα δεδομένα του Βάρκα δεν έχει κάνει καλό τελείωμα και γενικότερα ο Βάρκα. Δεν είναι ο killer με τα πόδια, είναι με το κεφάλι. Πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Είναι περισσότερο από τα πόδια, για να σου εξηγήσω
2: πάντως,
0: καλύτερα.
2: Αυτό δεν πρόκειται που θα πω τώρα, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα και την κλάση του. Δεν είχε ρυθμό ο Γιώβιτς. Δηλαδή, εγώ βλέπω πιο πιθανό να παίξει Ζήνη πάλι με το Βάρκα.
1: Okay.
2: Και να πάρει πάλι ο Γιώβιτς αλλαγή ένα 30 λεπτό, 35 λεπτό, για να πάει στην τελική ευθεία στα δύο μάτς
0: ναι, με πάλι. Έχω να σου πω αυτό. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα έχει περισσότερα μέτρα προς την επίθεση.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρει αυτούς τους χώρους που βρήκε στη Λεωφόρο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε και λόγω ήταν εντός έδρας, έπαιξε και πια κάποια μέτρα πιο πέρα.
1: Σωστό.
0: Πιο μέσα προς
1: αν
0: την
1: και
0: επίθεση.
1: Αυτό άλλαξε μετά λόγω της αποβολής.
0: Ναι. Απλώς εκεί ο Ζήνη βρήκε ακόμα περισσότερους χώρους και είχε λόγο η παρουσία του. Νομίζω ότι στη Φιλαδέλφεια ο Γιώβιτς με παιχνίδι η ΑΕΚ θα έχει πολύ μπάλα στα πόδια της. Και αν ο Παναθηναϊκός μείνει και λίγο πιο πολύ πίσω σε σχέση με τη Λεωφόρο, νομίζω ότι η παρουσία του Γιώβιτς θα έχει περισσότερο. Περισσότερη ουσία από τον Ζήνη.
2: Είναι σε θέση
0: υποστήριξη. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό.
2: Για πόσο είναι σε θέση υποστήριξη μετά τον τραυματισμό, για 60 λεπτό, ξέρω εγώ. Είναι σε
0: δεν
2: θέση.
0: Το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
2: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Έπαιξε 35 λεπτά στη Λεωφόρο.
2: Άλλο είναι
0: και
2: καλά ο Ζήνη. Είδε ότι.
0: Ναι, είναι καλά, είναι καλά.
2: Με άλλο στήλη παιχνιδιού.
0: Απασχολούσε
2: πάρα πολύ όλη την άμυνα.
0: Δεν εκτιμώ ότι του ταιριάζει τόσο πολύ το μάτς. Αν θέλει να πιέσει τον Παναθηναϊκό από την αρχή, θα κάνει με τον Ζήνη.
2: Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω σαν σχέδιο.
0: Ναι. Και εγώ αυτό βλέπω. Απλώς η παρουσία του Γιώβιτς μέσα στην περιοχή.
2: Ρε,
0: είναι πολύ πιο
2: κλάση, ο άνθρωπος είναι killer.
0: Ναι,
2: εννοείται. Απλά δεν έχει ρυθμό. Και δεν νομίζω να το ρίξει ξαφνικά πάρτο το 11 το παιχνίδι. Μου θα έβλεπα να τον βάλει πάλι αλλαγή και να πάρει στην τελική ευθεία στα δύο μάτς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για να είναι και 11. Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό. Okay, πάντως η άμυνα νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό στόχος του Νίκολιτς. Η έξι τα τελευταία ντέρμπι έχει δεχτεί μόνο τον γκολ. Από πέναλτι με τον Ολυμπιακό στην Αφλαδία με τον Μάκελη. Δεν έχει δεχτεί άλλο γκολ στα ντέρμπι. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς έχει καταφέρει μέσα στο 26 να είναι ομάδα ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή να είναι και το φαβορί για να το κατακτήσει. Και σε αυτό, επειδή μιλάμε για άμυνα, για μένα ο Θωμάς 300 φέτος είναι πολύ κομβικός και με τα 24 clean sheet και με τις επεμβάσεις του. Και στη Λεωφόρο ήταν πάρα πολύ κομβικός. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του, ειδικά στη φάση του Τσέριν. Που άλλαξε τελευταία στιγμή την αποφασή του και το χέρι για να αποκρούσει.
2: Και στον Κυριακόπουλο στο πρώτο μήνυμα. Στη μοναδική φάση που κάνει στο πρώτο μήνυμα.
0: Που έβγαλε με τα πόδια. Εκεί έπεσε και περισσότερο πάνω του η μπάλα.
3: Εσείς, τώρα που λέτε εκεί στο Τσέρι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Που από αυτή τη φάση.

0: έρχεται η ευκαιρία του Καλάμπρια.
1: Ναι.
0: Έχουμε διαπιστώσει τελικά αν ο Καλάμπρια είναι offside ή όχι.
1: Για μένα είναι offside και δεν έχει, βγει, δεν έχει βγει γραμμή.
0: Δεν έχει
1: αλλά
0: γραμμή.
1: Ρε φίλε, έτσι όπως το βλέπω, χωρίς να αρχίζομαι.
2: Να σου πω κάτι, χωρίς δεν μπορεί να πει πλέον. Για τα offset.
0: Αν δεν βγει γραμμή.
2: Ναι, ναι, φίλε. Ναι,
1: εντάξει,
2: ναι.
1: Χωρίς να ορκίζομαι, η εντύπωση που έχω είναι ότι είναι offset.
2: Γιατί είναι αγκώνες, είναι χέρια πλέον, είναι τη Παναγία
1: Σταμάτα. Μαζί σου. Μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο μισό σώμα πιο μπροστά ο Ιταλός. Όπως και να έχει.
2: Πολύ μεγάλη βοήθεια για την ΑΕΚ θα είναι η έδρα την Κυριακή. Εκεί που πραγματικά η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη, πολύ αποτελεσματική και κυρίως κάνει πολύ δύσκολη την ζωή του αντιπάλου. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που κέρδιζε μέχρι το, με τις καθυστερήσεις με 1-0. Το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη αγωνιστική των play-off. Παίρνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και γι' αυτό θέλει και το έχουν πει και μέσα στον οργανισμό ότι την Κυριακή η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει, για να μην δώσει άλλα δικαιώματα και να τελειώσει όσο μπορεί πιο γρήγορα το πρωτάθλημα.
3: Έχω έναν φανατικό φίλο τη εκπομπή.
2: Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε Ολυμπιακό. Φιλεί το Λαμούζι.
0: Ένα εισιτήριο σου έχω ζητήσει.
3: Τίποτα.
0: Στο φίλο σου.
1: Κάτσε ένα εισιτήριο θέλω.
3: Περιμένετε.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Έχω ζητήσει 6. Δεν βρήκα τίποτα.
1: Κάτσε ένα εισιτήριο.
0: Ένα ζητήσαμε.
3: Ένα ζητήσαμε. Τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ.
3: Κι άλλοι δύο, τίποτα πάλι. Εντάξει. Όλοι τώρα πάνε, θέλουν να πάνε στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, εδώ.
1: Εντάξει, ρε Τάσο.
3: Να σου πω κάτι, φίλε. Εδώ έχουμε έναν φίλο τη εκπομπή, ο οποίο έχει καταγωγή από άστρο κοινωρία. Σου έχει στείλει και σένα μηνύματα. Ελπίζει να μην σε ζάλισε, λέει. Πολύ ευγενικά άνθρωπο. Ο πατέρα του γίνεται 60 χρονών σήμερα και να εκδεί τρελό με καπετανάκο. Το πάτσε ήδη. Δώσε μια ευχή, σε παρακαλώ.
2: Για τον μπαμπά που γίνεται
3: εξαιρετικό. Ναι.
2: Να είναι γερός δυνατός και την Κυριακή να ζήσει μια πολύ μεγάλη χαρά. Αν δεν τη ζήσουμε την Κυριακή, την Τετάρτη ή την επόμενη Κυριακή. Γερός να είναι, καλά, ευτυχισμένος και δίπλα στην ομάδα.
3: Και τον περιμένουμε στο Άστρο, στο φίλο μου τον Παταρόλα που μας έχει καλέσει όλους για τραπέζι. Έλατε, Ιούνιο. Πάμε μαζί, αν θέλετε.
0: Πόσες ώρες είναι?
3: 23. Τίποτα. 23. Από την Αθήνα είναι 1,5-2 ώρες.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Τίποτα, ούτε 2 ώρες.
3: 23 ανοίγει
2: μάλλον. Παραλία, Μιρωτσό.
0: Παντού μας καλούν και δεν έχουμε πάει πουθενά. Δηλαδή, πρέπει να πάμε.
1: Δώσε μια ευχή ρετάκι.
0: Τι να δώσω?
1: Μια ευχή ρετάκι. Δώσε μια ευχή ρετάκι. Αυτό μου θύμισε τώρα.
0: Πάμε.
3: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να είναι καλά το κύριο που μας βλέπει αυτός και το παλικάρι που μας
2: είχαμε και μια αποθέωση από το
1: ESPN
2: για τον Λούκα Γιόβιτς.
0: Νόμιζα για μας.
2: Ναι. Ότι ξαναβρήκε τον εαυτό του στην ΑΕΚ. Ότι είναι πάλι ο μεγάλος παίκτης που είχε αποκτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης και μέχρι πέρυσι στη Μίλαν δεν είχε καταφέρει να είναι. Να δικαιώσει το όνομά του και τη μεγάλη του κλάση. Αλλά φέτος στην ΑΕΚ έχει καταφέρει να είναι πολύ κομβικός. Μην ξεχνάμε, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας που είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχει 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Έχει 16 στο πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ εντυπωσιακά νούμερα για το comeback του Γιόβιτς, για την ποιότητά του. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει στηριχτεί σε πολύ δύσκολα κομμάτια στον Γιόβιτς. Τα 7 γκολ από αυτά είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να δούμε την Κυριακή αν θα ανέβει και αυτός ο αριθμός. Αλλά νομίζω ότι. Και επειδή η ΑΕΚ τον απέκτησε και ελεύθερο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο deal για την ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι που κατάφερε ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, γιατί μίλησαν απευθείας με τον ίδιο. Και παρότι ο ίδιος κυριολεκτικά στο παραπέντε της υπογραφής με την ΑΕΚ είχε δεχτεί μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα και απάντησε αρνητικά. Ερυθρό Αστέρα θα πήγαινε στην πατρίδα του άνθρωπος, στο Βελιγράδι. Νομίζω είναι και η ομάδα της που είναι από μικρός. Απάντησε αρνητικά γιατί ήθελε να συμμετάσχει στο project της ΑΕΚ. Και είχε δώσει το λόγο του Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς και έτσι πήρε την απόφαση. Και νομίζω ότι πλέον κοντά στο τελείωμα της σεζόν
1: μπορεί
2: να,
1: να
2: αισθάνεται δικαιωμένος για την απόφασή του. Τι είπες?
1: Βοηβοντίνα ήταν μικρός.
2: Βοηβοντίνα. Στη ζούμερα. Και έχουμε και ένα σενάριο σήμερα που βγήκε για τον Tavernier. Για πες το.
1: Tavernier. Πάτε τον αφήσανε τώρα το. Είναι σου λέει φεύγει ο Μπενίτεθ, δεν πάει για Παναθηναϊκό. Κάτσε το φίλο στην Άκτορα.
2: Τον αφήνει ελεύθερο.
1: 39 χρονών είναι.
2: 35 πάει. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις δεξιών μπακ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή κάτι που μπορεί να βγει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Γεωργίεφ από το καλοκαίρι μπορεί να υπολογίζεται περισσότερο ως δεξιών μπακ.
3: Αντί
2: για πίσω το ρωτέσιο.
3: Ρώτα Γεωργίεφ.
2: Θα το διαπιστώσει στην προετοιμασία ο Νίκολης αυτό. Αλλά μία από τις σκέψεις των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να πάει με τον Ρώτα. Να είναι μια λύση πίσω ο Γεωργίεφ, να δουν στην προετοιμασία πώς θα κυλήσει αυτό ναι. Και ανάλογα να κινηθούν το καλοκαίρι.
1: Λουκάς Βίντρα δηλαδή.
2: Αλλά αυτό κολλάει και με αυτό που σας είχα μεταφέρει πριν λίγες μέρες για το ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό και μάλιστα ποιοτικό το οποίο θα είναι κοντά σε Ρέλβας Μουκουντή για την ενδεκάδα και θα πάει πολύ πιο πίσω στο rotation ο Ντομαγκούι Βίντα από ανανέωση.
1: Μάλιστα.
3: Ο Νίκολης ξέρει καλύτερα, εγώ θα πω.
1: Λουκάς Βίντρα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Τον κάνανε μπακ το Λουκά, ήταν στόπερ.
2: Ο Γεωργίεφ, να πούμε ότι στην Εθνική Βουλγαρία παίζει δεξί μπακ όλα τα παιχνίδια. Στην ΑΕΚ οι δύο συμμετοχές που έχει είναι δεξιμπακ. Στις προπονήσεις δουλεύει ως δεξιμπακ. Οπότε πλέον νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι η μεγάλη του ευκαιρία εδώ στην ΑΕΚ είναι να τα καταφέρει, να τα αποκριθεί ως δεξιμπακ. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ πήρε ένα στόπερ καθαρό και τώρα προσπαθεί να το βαφτίσει δεξιμπακ. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε τα περισσότερα μάτς στόπερ, αλλά έχει παίξει και πάρα πολλά. Και στην Εθνική Βουλγαρίας, στην Ανδρών, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια ως δεξιμπακ. Και φαίνεται ο Νίκολης ότι βλέπει χαρακτηριστικά ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά και να τον καθιερώσει.
3: Καταλαβαίνω
2: αυτό. Αλλά νομίζω θα το δούμε το καλοκαίρι αυτό πώς θα ανταποκριθεί.
3: Δεν είναι παίχτης που παίζει στο Τσάκερ Κέφι δεξιμπάκ.
2: Όχι, όχι.
4: Παίχτης που παίζει κανονικά.
2: Θα το δούμε αυτό που προπονείται.
3: Μια κουβέντα από ένα φίλο για λίγους αυτό είναι. Είναι η καλύτερη φωνή μου, νομίζω.
2: Κάπως.
3: Έτσι όπως μου λέει ο Μπακόπουλος, λέει λείπει μόνο η Ελένα Παγουρά δίπλα. Το θυμάστε καθόλου.
1: Όπου μιλονά μου. Ναι, αγόρι. Τα γατιά
2: χρόνια.
3: Εσύ το θυμάσαι,
2: πώς να μην το θυμάσαι.
3: Τις προλάβει,
1: Τι γέροι είστε, ρε.
2: Παιδιά της νύχτας.
1: Ρε φίλε, τι γέροι είμαστε.
3: Είναι... Σκέψω όμως πώς τον τάσεις, τρία χρόνια διαφορά.
2: Το κανάλι του Τσαρέλ.
1: Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε.
3: Ελεάνα Παγουρά. Τρία χρόνια έχετε μόνο. Κοιτάζει πώς
1: Πόσο είσαι.
2: Σε πέντε μέρες θα γίνω 44.
1: Ελεάνα Παγουρά, φίλε.
3: Δύο χρόνια μόνο. Θα πρέπει να θυμάσαι παιδιά της νύχτας.
2: Στέρλο Χόλμς.
1: Φίλε, μπορείς να φέρεις γλυκά.
2: Όχι, δεν μπορώ, έχω ρεπό κείμερα.
1: Φίλε, Ελεάνα Παγουρά. Ποια είναι η Ελεάνα Παγουρά, εγώ δεν ξέρω. Άστο, αγόρι μου, άστο.
2: Της εποχής.
1: Για οπλοπολιβόλο.
3: Νάτος.
1: Οπλοπολιβόλο.
2: Του πάει, ρε φίλε, του πάει τέλεια.
1: Πάει, τελώς.
2: Του πάει τέλεια. Και το βλέμμα σε ψαρώνει.
1: Θα το στείλω στην κόρη μου.
2: Κοίτα πώς με κατάτησες.
3: Λείπει μόνο ο Γότσον. Ναι. Η Ελεάνα Παγουρά, αν γουγκλάρεις, θα καταλάβεις. Είναι για τους φίλους που δεν θυμούνται. Ο τύπος με τα μακριά μαλλιά και τα γυαλιά. Και το καπέλο.
1: Και το καπέλο, το καουμπόικο.
3: Το καουμπόικο.
2: Νάτος.
3: Εκπομπές.
2: Εντάξει, όλοι είμαστε live. Όλοι είμαστε live και μοιράζω φωτογραφία. Μοιράζω.
1: Αφήστε με έτσι όλοι.
3: Ποια είναι η γνώμη σου για Ελένα Παγουρά.
1: Οπλοπολιβόλο.
3: Ίσως σαφής. Ρήτορα.
2: Κάποιες στιγμές στα λόγια.
3: Λοιπόν.
1: Για φεστιβάλ.
3: Τι έχεις μοιρότσο. Για βάλε.
1: Κι άλλο μοιρότσο έχει.
3: Ναι, μου το έστειλε ένας φίλος αυτό. Εδώ για τις προβλέψεις σου. Your future. Εδώ.
2: Τον αδικεί, τον αδικεί.
1: Όχι, που... και αυτό, ωραίο.
2: Δεν αναδεικνύει την ομορφιά.
3: Εντάξει, ωραίο, δεν είναι κακό. Τα μάτια είναι μπλε, μια χαρά.
1: Ναι, τα μάτια πώς να αλλάξει.
3: Μήπως έχεις το φίλο μας από τη Βαρκελόνη.
2: Μόνο τρόπο να κοιτάζουν.
3: Ωραία, μόλις το έχεις θέλω να μου το δες.
2: Θα γίνει τραγούδι αυτό, μια μέρα να ξέρεις.
3: Έχει γίνει.
2: Κυραγούλε, ένα λίτη ομάδα είναι.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Δεν θα κάνεις τώρα. Δεν θα μείνα στο ίδιο σπίτι, ρε.
2: Πριν σε γνωρίσει.
1: Όχι, είναι Παναθηναϊκός. Είναι από και από Παναθηναϊκή οικογένεια, πολύ Παναθηναϊκή.
2: Οι πυγμάχοι και όλα αυτοί είναι
1: Παναθηναϊκοί.
3: Πρώτα ρώτησε τι ομάδα είναι η Κυραγούλη και μετά την
2: Παναθηναϊκή.
1: Ο μπαμπάς της Κυραγούλη είναι ένας αθλητής Παναθηναϊκού. Όχι, και πρωταθλητής, 7 φορές Ελλάδος.
2: Ο κουνιάδος.
1: Και προπονητή, ο πεθερός μου, και ο προπονητής. Συνολικά ως αθλητής και προπονητής 50 χρόνια στην Ρωμαϊκή πάλι.
3: Άντε, πες όχι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
2: Άντε, κάνω μια βλακία.
1: Το άγχος της οικογένειας ήταν τι γάμπρο θα φέρουμε.
3: Το δικό σου άγχος μετά.
1: Το δικό
3: σου.
1: Πάρα πολύ ήρεμος.
3: Εντάξει, οκ.
1: Απόλυτα διαχειρίσιμα τα πάντα.
2: Και τους τρεις.
3: Δώσε μου λίγο τον IG φίλο γιατί ταιριάζει τώρα. Τον IG φίλο από πού είναι αυτός.
1: Τι είναι αυτό.
3: Πού είναι, λέτε.
2: Αυτό είναι Αυστραλία τώρα.
3: Είναι στο καφενείο αυτό που είχα βγει στη Βαρκελόνη.
1: Το ελληνικό καφενείο.
3: Και μου στείλε τώρα μήνυμα και δούλευε την εκπομπή.
2: Είναι εξήδες τώρα εκεί, για το Παναφόρο, μπράβο.
3: Και μου στείλε
1: μήνυμα.
2: Να πάνε όλα καλά.
3: Αδερφέ μου, ναι, όντως, να πάνε όλα καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εκεί τι φάγατε, κανένα μπέργκερ, κανένα τέτοιο.
3: Όχι ρε.
1: Η φίτσα δίπλα, πώς είχε ενοχληθεί μήνυμα.
3: Μπουγάτσι φάγαμε.
1: 4.000 Google searches, Ελεάνα Παγουρά σε ένα δευτερόλεπτο. Άστα, παιδιά. Μιλάμε για
2: τρέντ.
1: Το Σάββατο θα έχει ανοιχτή προπόνηση ΑΕΚ.
2: Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, θα δούμε. Επειδή είναι και εντός έδρας, δεν ξέρω αν.
3: Αν έχω δει, αν έχω ακούσει καλά από αυτά που έλεγες, δεν έχεις αναφερθεί μόνο στο Ριμπάλτα. Είπες κάτι για το Ριμπάλτα.
2: Για το σενάριο.
3: Ναι.
2: Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το έχουμε γράψει και στο Αθλητικό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο Ριμπάλτα δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Το project που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ του αρέσει πάρα πολύ. Είναι στα χέρια του, το εξελίσσει, το αναβαθμίζει. Το καλοκαίρι που έρχεται είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο και για, και για τον ίδιο τον Ριμπάλτα για τις αποφάσεις που παίρνει. Διαχειρίζεται και ένα αρκετά μεγάλο budget και πωλήσεις και αγορές και την προοπτική ΑΕΚ να παίξει στο League Face του Champions League που δεν μπορεί να το βρει με άλλη ομάδα σε top πρωταθλημάτα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι παρότι φιλάθλος είσαι Εσπανιόλ, είναι από Βαρκελόνη αλλά είναι Εσπανιόλ.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική να επιστρέψει στην Ισπανία. Άλλωστε, να μπει και στο top club είναι δύσκολο στην Ισπανία.
3: Ναι.
2: Από εκεί και κάτω δεν τον ενδιαφέρει κάτι, γιατί είναι και χαμηλό το επίπεδο σε budget.
3: Η Ιταλία έχει ακουστεί πάντως.
2: Η Ιταλία δούλευε για 5 χρόνια, ήταν πολύ πετυχημένος από το 12 μέχρι το 17 στη Juventus. Έχει ξανακουστεί, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει στα χέρια του έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Το project που έχει με την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο. Και δεν, με μια πιθανή κατάκτηση του αθλήματος, δεν ξέρω μήπως και ο ίδιος ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς κληθούν από τον Μάριο Ηλιόπουλο να συζητήσουν για μια πρόωρη επέκταση της συνεργασίας.
3: Δεν είναι λάθος πάντως ότι ρωτάει ο κόσμος και το λέω από την άποψη ότι ο Ριμπάλτα, αν λέμε ότι σε μια ομάδα κάποιος παίκτης ανεβάζει τη χρηματιστήρια και το αξία με βάση τις επιδόσεις του, οι επιδόσεις δικές του είναι αδιανόητες τελευταίο χρόνο. Προπονητάρα έχει φέρει. Παίκτες έχει φέρει καλούς.
1: Πολύ καλή παρουσία.
2: Και να πούμε όμως την αλήθεια.
3: Και σε καλές τιμές, πώς το λες πολλές φορές, συγγνώμη, στο διάκοπο. Ναι, ναι. Κλοπή.
2: Του Μαρίν ήταν κλοπή, το έχουμε πει. Αλλά έχει έρθει από τον Οκτώβρη του 2024. Ουσιαστικά δουλειά στην ΑΕΚ έχει πιάσει από την άνοιξη του 2025. Γιατί το πρώτο μήνες απλά παρακολουθούσε. Αλλά καρπώνεται από την πρώτη μέρα ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
3: Okay.
2: Και νομίζω ότι δικαιώνει πάρα πολύ και την επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου που τον έφερε και τη δουλειά που κάνει ο Ριμπάλτα, γιατί είναι πολύ ψηλού επίπεδου και οι επιλογές του. Και ο Ρέλβας και ο Μαρίν και ο Ελεύθερος Γιώβιτς και γενικότερα το γκρουπ που έχει φτιάξει. Είναι και κάποιες μεταγραφές. Οκ, okay, δεν έχουν βγει. Και ο Πενράις και ο Κουτέσα είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δούμε. Ίσως το δεύτερο χρόνο να είναι καλύτερο, θα τους δούμε και στην προετοιμασία. Αλλά βλέπω έναν διευθυντή ποδοσφαίρου με ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρες επιλογές. Πολύ αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει και πολύ αποφασισμένο. Δίχως να κάνει δεύτερες σκέψεις ή εκπτώσεις πάνω στο πλάνο του, είναι πάρα πολύ σοβαρός και εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που βρίσκομαι στο ρεπορτάζ δεν έχω ξαναπετύχει τόσο σοβαρό και τόσο απόμακρο από τα ΜΜΕ χωρίς να θέλει να διαφημίσει οτιδήποτε από τη δουλειά του. Ναι. Δεν το έχει ανάγκη βέβαια, αλλά δεν το έχει επιδιώξει κιόλας. Αν ήθελε να παίξει το παιχνίδι της Ελλάδας, θα μπορούσε να το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Λάξ, ο Ριμπάλτα.
1: Να παίξει παρολί.
3: Κλειδαρότρυπα λίγο έβαλε εδώ, για όποιον ενδιαφέρεται. Να χαζεύουμε λίγο προπονησούλα Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Τώρα είναι live αυτή η εικόνα που βλέπετε. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό και η κίνηση της κάμερας. Σε λίγο θα έχουμε και Λαλιώτη από εκεί, γιατί είναι η media day του Παναθηναϊκού. Αλλά βλέπουμε λίγο τα πλάνα. Και όταν τον έχουμε κιόλας, Τζορτζίνα, αν το δίνεις. Γιατί θέλω να πάω σιγά-σιγά και στην Ελλάμπε, την τρίτη μας αναφορά να κάνουμε σήμερα, η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Τη ζητώ συγγνώμη για τη φωνή σήμερα, αλλά τέτοια αισθησιακή φωνή δεν είχε προναγγείλει πάλι.
1: Έχω δει ταινία να ξεκινάει έτσι.
3: Ξεκινούσε έτσι. Με αυτή τη φωνή. Ολοκληρώνονταν πώς. Προχωράμε. Η Ελλάμπετ είναι χορηγός εταιρεία 3-5 και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.
4: Πέσανε και κάτι δακρυγό να έχει στο ΑΚΑ.
3: Και τσάλτα θα βγει, φιλέ.
2: Πότε τελικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είδα άτομα στο ημίχρονο με τα μάτια του.
3: Απ' έξω.
4: Ναι, νομίζω απ' έξω, αλλά μπήκε και μέσα. Και πολλά παιδάκια είχαν πρόβλημα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει ακριβώς. Απλά το λέω γιατί συζητήθηκε κιόλας και ρωτούσαν αρκετοί, αλλά έχουν πέσει οι δακρυγόνα.
3: Τζορτζίνα, είναι έτοιμος ο Λαλιώτης να πει μια κουβέντα και ωραία, να μιλήσει λίγο ο Ηλίας, αν γίνεται. Βλέπουμε εμείς την προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ μαγκιά ο Μπακός σήμερα. Όχι, ρε, δεν είναι μαγκιά, ρε.
3: Η φωνή
1: του έχει κλείσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Μαγκιά είναι, φίλε, μαγκιά είναι. Από πριν έτσι.
3: Έχει κανένα κομπολοϊ.
1: Μισό λεπτό.
3: Αφού το λέει ο φίλος, θα γίνει.
1: Έλα.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Πάρτο. Ω πείρασο και καλά σήμερα.
3: Έλα, Ηλία.
2: Ρίχτω.
3: Ρίχτω.
5: Αισθησιακό σήμερα ο Βασίλης.
3: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Αγόρι μας λένε ότι θέλουν. Εγώ θα συνεχίζω να σε σταυρώνω μέχρι να βρούμε ουρανό.
3: Ναι. Εντάξει, δεν σώζεται αυτό.
5: Για να δούμε, ρε Κώστα, για να δούμε.
1: Όχι, αγόρι μου, μην αγώνεσαι. Όλα υπόλεγο, πανταϊκό είμαστε.
3: Έχουμε καταλήξει τον Καντέμι, φίλε Ηλία.
1: Δεν πάω κατέμιση αυτή τη ζωή.
2: Τώρα βλέπουμε τα πλάνα της προπόνησης.
5: Με βάση αυτό να πω,
3: ναι.
5: Δεν έχει σε κανέναν. Ακριβώς είμαστε στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Κανονική προπόνηση όσο μπορεί να είναι μετά από ένα μάτς που έγινε χθες. Έτσι λίγο πιο χαλαρή. Δεν κάνουν όλοι οι παίχτες σε φουλ ρυθμούς. Όσοι πήραν μεγάλο χρονικό διάστημα συμμετοχής χθες, ουσιαστικά έκαναν ένα χαλάρωμα και βλέπουμε τους υπόλοιπους τώρα να παίζουν έτσι ένα μονάκι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι με βάση αυτό που μου είπες για την Καντεμιά και τους γουρλίδες και τα λοιπά, που το έχουμε έντονα εμείς στο χώρο μας, η αλήθεια είναι,
3: ναι.
5: Δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν ο Βασίλης Μυρότσος. Να πω, δηλαδή,
1: πες αυτά, ρε φίλε. Okay, πες τα τώρα με τα κυρίζια.
3: Το γλύψιμο πάει κόσα.
1: Όχι, ρε φίλε, την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Όχι, εγώ θέλω να πάει. Εγώ θέλω να πάει αύριο.
3: Ποιος?
1: Και λέτε ότι θέλετε. Αυτό κόντρα σε όλα. Κόντρα σε κάθε λογική. Κόντρα στα πρέπει και στα μη. Θέλω Μυρότσο στο γήπεδο.
2: Αυτό
1: θέλω Μυρότσο στο γήπεδο.
2: Είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Τραγούδι είναι.
2: Α, είναι ήδη.
1: Ναι,
5: Ναι. Ριλάκι το θέλω αυτό.
3: Ο σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό που κάνει. Α, στο μπάσκετ.
1: Ποιο δεν πάει καλά.
3: Οι εντολές που δίνεις να πάει ο ένας από εδώ από εκεί, σου λέω, δες λίγο τα αγούρια.
1: Μια φορά είπα στους Ισπανούς, ελάτε, ναι. Χάσανε ένα 0. Στο δεύτερο καθάρισε.
3: Πήγα εγώ. Άλλος.
0: Τον έχεις σταυρώσει τον Λαλιώτη χθες.
1: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
1: Κάτι γύρι μας, είχε μάτι χθες.
3: Μάτι.
1: Μάτι μας.
0: Έχει φάει το μάτι.
3: Λοιπόν.
2: Τι δεν πήγε καλά, Ηλία.
3: Ηλία. Μ' ακούς.
5: Πολλά δεν πήγαν καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, σας ακούω.
3: Τίποτα,
5: έχω θέλω... λίγο μία μακρική καθυστέρηση μόνο στον ήχο. Αυτό
3: ωραία,
5: είναι το πρόβλημα.
3: Αδερφέ μου, θέλω να προχωρήσω λίγο και να επιστρέψω μόλις έχεις δηλώσεις. Οπότε δώσ' μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Γίγαντας Ηλίας. Λοιπόν, πάμε. Στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού θέλω να πάμε για να προλάβουμε. Έχω και τσάλτα, ξαναλέω.
1: Αδερφός μου.
3: Ναι.
1: Φίλος μου.
3: Ναι.
2: Πάμε.
1: Και τρομερός δημοσιογράφος ο Τσάλτας.
2: Θα τα πει όλα τα. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
3: Ρε φίλε.
1: Γιατί να μην μπέρδεψε το σπίτι μας.
3: Ξεκινάω και
1: έχουμε κάποιους ανθρώπους πολύ καλούς.
3: Σήμερα έχω το λαιμό μου του λέω. Θα βοηθήσει λίγο σήμερα. Ναι, μου λέει.
1: Πάντα. Εδώ είμαι, στο πλευρό σου.
3: Πάντα.
1: Λέγε. Θες να συζητήσουμε για λίγο για τον κύριο Τσάπρα.
3: Ωραία.
1: Να πούμε ότι για την ώρα, επειδή έστειλα κάτι μηνύματα τώρα εδώ, μιλάνε τα αδέρφια μου,
3: ναι.
1: Δεν υπάρχει θέση η επίσημη ήταν επίσημη του Παναθηναϊκού για το θέμα της τιμωρίας της έδρας. Υπενθυμίζω για το Σούλιους που ανοίξανε τώρα. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική και κλεισμό των θυρών για 2 κροτίδες, έτσι έχει γραφτεί, και 5 λέει βεγγαλικά καπνο. Πυροτεχνήματα Παπαρίζου.
3: Το αγώνα με την.
1: Τι είναι το πυροτεχνήμα. Πυροτεχνήματα είναι και το καπνογόνο που άναψε στο χωριό εγώ στο Πάσχα. Ξέρω
3: αυτό εννοούσε.
1: Ξέρω εγώ τι μπορεί να εννοούνε.
3: Δεν ξέρω.
1: Είναι πυροτέχνημα τώρα η ΔΕΑΒ.
3: Τέλος πάντων.
0: Εγώ πυροτεχνήματα ξέρω αυτά που σου κάνε πάνω.
1: Αυτά που σου κάνε πάνω. Άμπρα.
0: Είπαμε, αυτά ξέρω από πυροτεχνήματα.
3: Είπαμε την άποψή μας και συναισθηματικά μιλώντας, ναι. Αλλά και ρεαλιστικά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, για την ώρα δεν υπάρχει αυτό. Θα δούμε τη διάρκεια τη ημέρα.
3: Ωραία.
1: Για τον Τσάπρα.
3: Ναι.
1: Αυτό που τέλος πάντων λίγο σκάλισα και μπόρεσα να μάθω είναι ότι μέχρι με το που θα τελειώσει μάλλον το πρωτάθλημα, 17 του μηνού, 18 ο Παναθηναϊκός κατευθείαν θα κάνει. Θα το βάλει το θέμα στην τελική ευθεία για να τον πάρει μπαμπαμ.
0: Α, σημαντική εξέλιξη.
3: Και γιατί δεν κάνει τώρα την κίνηση.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω. Ναι, υπάρχουν λόγοι. Εσύ, Βασίλη, έχουν γίνει επαφές που πρέπει.
3: Εντάξει.
1: Το καπάρωμα που λέμε είναι, έχουν μιλήσει προφανώς οι δύο Γιάννηδες,
3: ναι.
1: Τα αφεντικά των ομάδων.
3: Σωστά.
1: Σε άλλο επίπεδο, όπως αντίστοιχα πήρε τον Ιωαννίδη, το ξαναλέω για όσους δεν το θυμούνται, το 2020 και τον αθλητή Νίκα το 2024. Όταν λέει ότι τον καπαρώνω, έτσι τους έχει αποκτήσει και τους άλλους δύο. Τώρα, αν πάει η Τζένοα που τον έβλεπε
3: ναι,
1: το...
3: μπράβο, με προλάβες.
1: Τον αθλητή Τσάπρα και πει «Σε Γιώργο Μπότη, εσύ».
3: Ναι. Πάρε 4.
1: 4. 4 μιλιώνει.
2: 4.
3: Τι θα γίνει.
1: Εκεί μπορεί να κάνουν τα μάτια του τέτοιο.
3: Σωστά.
1: Το σήμα του Ευρώπου.
3: Θα κάνουν.
1: Εκεί θα γίνει άλλη κουβέντα τώρα, αλλά...
3: Για πόσα μιλάμε τώρα. 2,5.
1: Όχι. Λιγότερο, Βασίλη.
3: Πιστεύετε, όχι.
1: Όχι, λιγότερο.
0: Τόσα πολλά είναι πολλά τα
1: όχι. Εγώ η κουβέντα που είχε γίνει και το
0: θα του βάλω και μια...
1: Καλά, αυτά πώληση. Τα 30% θα πάρει με τα πόλεις όπως παίρνει.
0: Καλά, φτάνει με τα 30%. Δηλαδή 30% από εδώ,
1: 30%
0: από
1: εκεί, 30% παραπέρα. Παραπέρα.
3: Και τρέχαμε να τα μαζέψουμε από την Ίντερ. Είμαστε.
1: Και τι καλά, λες, τι έχει γίνει με την Ίντερ. Του έχει κλέψει ο Παναθηναϊκός αυτό.
3: Με τον Βαγιανίδη τότε.
1: Βέβαια, του έχει φάει λάχανο.
0: Τρομερή.
1: 2,750. Έχει κερδίσει 2,750.
3: Ναι, αλλά έτρεχε να το κάνει.
1: Θα είμαι δίκαιος. Με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή.
3: Ναι.
1: Ένα από τα κάποια καλά που έχει κάνει. Βεβαίως πρέπει να μας απαντήσει στη συνέντευξη που έχει δώσει, γιατί δεν έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Γιατί δεν έμπαινε στα αποδυτήρια.
3: Ποιος? Ο
1: τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού προηγούμενος.
3: Πήγα να γράψω επίθεση φιλίας Γουλή σε Παπαδημητρίου.
1: Γιατί
3: αλλά
1: δεν έμπαινε στα αποδυτήρια, δεν μας έχει απαντήσει.
3: Ναι.
1: Το ρωτάω για 4η φορά. Γιατί.
0: Θα ποια αποδυτήρια, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν έμπαινε.
0: Στα ματς.
1: Γενικά.
0: Στο Κοροπή δεν ήταν κάθε μέρα.
1: Δεν έμπαινε στα αποδυτήρια όμως.
0: Είναι τόσο
1: από ένα διάστημα και μετά. Γιατί.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην θυμόμαστε φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτό έχουμε μάθει, ότι έχω μάθει τουλάχιστον ότι τις πρώτες μέρες ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι ο Σάρος Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο στόχο σε αυτά τα 3 μάτς που μένουν, θα κινηθεί, θα είναι τις πρώτες κινήσεις θα κάνει για να κλείσει, παρά είναι το θέμα προπονητή που δεν έχει και τόσο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το κλαμπ, παίρνει τον Τσάπρα, γιατί έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται ένα παίχτη στη δεξιά πλευρά του και παίρνει τον ένα από τους τρεις καλύτερους δεξιούς μπακ του φετινού πρωταθλήματος στη Super League.
6: Ποιοι είναι άλλοι δύο?
1: Ο Ρώτα.
6: Ναι.
1: Και ο Καλάμπρια.
6: Εντάξει.
1: Για μένα.
6: Εντάξει, δεν διαφωνούμε. Απλώς σε κάρω τι θα έλεγες.
1: Ο Ρώτα δεν μπορεί να πει ότι είναι ο Ρώτα φέτος, ρε παιδιά, και άλλο μορφή. Τώρα, εντάξει.
6: Νομίζω μπορεί να και
1: ένα. Το παιδί καταρχήν είναι βιονικός. Εγώ δεν πίστευα να θα βγάλει 45 μάτς. Πώς έχει παίξει η σύνταση σου?
2: Ναι,
1: με μια ανάσα. Εντάξει, μπράβο του. Δούλεψε, εξελίξε.
2: Το σκαρί του είναι, βέβαια. Είναι και το σκαρί του. Εντάξει. Δεν τραυματίζεται.
1: Είναι γι' αυτό. Τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, είπαμε αυτό. Κάτι άλλο σου σημειώσει, δεν θυμάμαι τώρα του κόσμου.
6: Για τα διλήμματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού,
1: λέει. Γιατί έχει βάλει τώρα τα αγωνιστικά λίγο. Στη...
6: Ναι, βάλτο λίγο.
7: Αφού πλησιάζουμε σε εμά, μωρέ. Καλά κάνει ο άνθρωπο.
1: Καλό το είπα. Δεν το μάλλον.
6: Ευχαριστώ. Μίλα μου λίγο. Με στοργή σήμερα.
1: Κολώνα.
6: Με σήμερα, γιατί είμαι λιγάκι στενοχωρημένο.
1: Εδώ είμαστε, τα παιδιά σου.
6: Είμαι βαρύ, αρρωστή, είναι κιλά.
1: Είσαι ο μεγάλο αδερφό μα, το έχουμε πει αυτό.
6: Ναι.
1: Ο μεγάλο αδερφό μα.
6: Μεγάλο. Χαλέ το κλίμα.
1: Για κάποιο μεγάλο.
6: Χαλέ το κλίμα, ναι, σωστό. Για λέγε.
1: Λοιπόν, Σιώπης έχει γυρίσει και το λέω το Σιώπη γιατί αν δεν είχε αυτή την ίωση, τον ταλαιπώρησε 2-3 μέρες, ήταν να παίξει βασικό στην Κυριακή με την ΑΕΚ, μας πέρασε. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε μάκι εκεί, το δει μέσα. Λοιπόν.
2: Χτίζουν ένα διόροφο.
1: Πέφτουν κάτι μετά δίπλα.
6: Χωρίς άδεια.
1: Εάν δεν.
7: Γελάτε εσείς.
1: Αν δεν είχε την ίωση, θα ξεκινούσε και τον θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει μεθαύριο στη Φιλαδέλφεια.
6: Ο Σιώπης.
1: Ναι. Δεκατάτος, το έχει ξεπεράσει αυτό το θέμα που είχε. Με τον αθλητή Κοντούρη, δηλαδή να είναι το δίδυμο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο το match τη regular season στο πρωτάθλημα.
6: Άρα τρέξτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Εντάξει,
6: μπας και προλάβουμε
1: εσύ,
6: τίποτα.
1: Όταν αυτό έχει είναι. Απέναντί σου ένα τέτοιο δίδυμο χαφ που είναι η δύναμη της ΑΕΚ. Με αυτό ήθελα να κάνει και στο προηγούμενο.
6: Μα οι άλλοι περνάνε και κανένα κάθε την πάσα. Αυτή
1: και
6: δεν περνάνε.
1: Και στη Λεωφόρο, στο πρώτο μάτι, την περασμένη εβδομάδα, αυτό ήθελε να κάνει. Σιώπη Κοντούρη θα βάζει. Εδώ βεβαίως ερχόμαστε στο ότι. Μήπως είναι λίγο άδικο για τον Τζέρι που όντως μετά από καιρό έκανε ένα πάρα πολύ καλό μάτς.
6: Τι.
1: Και πάρα πολύ χιόνι.
6: Και τι απαντάς.
1: Θα έρθει από τον πάγκο. Η απάντηση. Θα έρθει από τον πάγκο.
7: Και ποιοι θα παίξουν τελικά.
6: Σιώπης Κοντούρης.
1: Φαίνεται ότι το δίδυμο θα είναι Σιώπης Κοντούρης.
6: Αυτό δεν σου λέω. Τρέξιμο μέχρι να ζήσει ο ήλιος.
1: Με αυτό θα έπαιζε και στο Λεωφόρο, παιδιά. Και προέκυψε ο Τσέρι στην δεκάδα. Λίγες ώρες πριν αρχίσει το μάτς. Λόγω της ίωσης του Σιώπη.
7: Ναι.
1: Μα έτσι και παίξει το Φάληρο.
7: Ναι, αρέσει, αλλά αφού πήγε καλά ο άλλος. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Δεν θα αλλάξει σύστημα. Δηλαδή, γιατί πάντα τις τελευταίες μέρες, τώρα από τη στιγμή που έχει τεθεί και νοκάουτ από οτιδήποτε υπάρχει πάνω σε στόχο, σου λέει, μήπως δούμε και τίποτα άλλο. Okay, 3, 4, 2, 1. Το θέμα μας τώρα είναι ότι θέλοντας και μη, σενιόρ Μπενίτεθ, πρέπει να βάλεις τον Αχμέτο Ντουμπά την Κυριακή. Καλύτερα, λέω εγώ, σε σχέση με τον Ερνάντεθ.
6: Λες καλύτερα,
1: 100%.
6: Θα τα πούμε Δευτέρα.
1: Καλά, Ερνάντεθ, τι άλλο να κάνει. Αποβολή στο 17, την ίδια που έκανε και στην Πριζέν.
6: Ναι, εκεί τώρα είναι άλλο πράγμα όμως. Ναι. Προέκυψε η φάση αυτή. Τώρα γενικά στα σταθερότητα, εγώ πιο πολύ
1: με Βαλέ δεν έχει κόψει βασίλειο.
6: Παρά με τον Ντουμπά.
1: Δεν έχει κόψει με Βαλέ.
6: Εντάξει.
1: Ο Ερνάντεθ.
6: Ναι.
1: Εντάξει. Με Βαλέ δεν
2: έχει κόψει. Εντάξει, τώρα εκεί που είπα να κόψει.
6: Και ο Ντουμπά δεν είχε ενθουσιαστεί.
1: Δεν έχει αντίληψη του χώρου. Καταρχήν τον πήραμε επειδή είχε αριστερό μπακ.
7: Καλά λέω.
1: Και εταιρεώθηκε αριστερό στόπερ. Για όνομα του Θεού.
6: Αυτό είναι άλλο, εντάξει.
1: Και να πω ότι ήταν ονέστα από παιχταρά μου μπε. Εντάξει, σιγά. Σίγα.
6: Ναι.
1: Να δω και τα άλλα βέβαια τα αριστερά μπακ που ήταν να φορτωθεί η ομάδα, κάτι 5 εκατομμύρια ζητάγανε ο Κάτσο Σιεντάτ. Κοίτα να έρθουνε.
7: Αυτό είναι
6: Ρεμπότσο.
1: Όχι. Άλλο Ρεμπότσο είναι. Ο Ρεμπότσο απορώ πως παίζει ποδόσφαιρο ακόμα. Με αυτά που είχαν χτυπήσει τότε στη Μαγνητική. Το Γενάρη που θέλανε κάτι από τη Σοσιαδάδ να έρθουν, κάτι 5 εκατομμύρια απευθείας μεταγραφές.
2: Πάντως στην πίεση που θα ασκηθεί στη Φιλαδέλφεια δεν είναι τόσο.
6: Λάθος.
2: Και τα τρεξίματα, η επιλογή του Σιώπη. Δεν είναι τόσο μακριά.
1: Παιδιά.
2: Αν του κάνει τη δουλειά.
6: Μα φίλε, όμως μιλάμε για ένα σάκο του μπόξ τώρα. Θα κάτσει πίσω ο Παναθηναϊκός με 3 και 2 αμυντικούς 5.
1: Βασίλη, τι να κάνει το με την Αμερική, να κάνει.
6: Φίλε, ναι, αλλά.
1: Έτσι πρέπει να παίξει πάλι. Τι να κάνουμε.
6: Δεν έχει καθόλου ποιότητα εκεί να βάλει δύο ανθρώπου. Λέω Σάντσες που είναι.
2: Μα κασέτας.
1: Ο Ρενάτο είναι από τραυματισμό. Δεν προπονείται. Ήταν να μπει.
7: Μην πάτε μακριά, ρε παιδιά.
1: Περιμένουμε να
7: κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς μετά από πάρα πολύ καιρό. Τον είχαμε σχεδόν ξεχάσει τον Τζέρι.
6: Απείλησε κιόλας, έκανε μια σουτάρα.
7: Ναι, και
1: παιδιά, κυνηγητό θα παναρρίξει πάλι.
7: Θα παναρρίξει.
1: Ο Τζέρι, από πότε πήγε στην Ελλάδα προχτές.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν έπαιξε τελευταία φορά ο Παναθηναϊκός, δεν πήγε για κυνηγητό.
1: Δεν έπαιξε με κυνηγητό.
8: Πήγε να πρεσάρει ψηλά.
1: Ναι, και μάζεψε. Ο κυνηγητό θα πάει να παίξει τα δύο χάφτι σάκ.
9: Τέλος πάντων,
10: τρία μάτς απομένουν στο Ράφα Μπενίτεθ.
11: Και βλέπω τον το Φακούτο, τον Πελίστερ, θέλω να ξεκινάει. Δεξιά. Του Αντίνο.
9: Πελίστερ, τα μπορδά.
11: Πελίστερ, τα μπορδά, πίσω τον Ανδρέα το Τετέι.
12: Έχουμε Σαββόπουλο μαζί μας. Ωραία, δώστε μου και Σαββόπουλο λίγο να πούμε δύο λόγα για τον Άρη. Γεια σου, Άλεξ.
13: Χαίρετε.
9: Μια χαρά, Άλεξ.
10: Καλώς τον.
12: Άλεξ μου, καλά είμαστε. Έχουμε κάτι να πούμε για Άρη σχετικά με εξέλιξη τώρα, έτσι, δημοσιογραφικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ρεπορταζιακά. Αν όχι, να πούμε τα ίδια. Οκ, να μιλήσουμε πάλι για τον προπονητή, που θα είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά μπορεί και να μην είναι τελικά.
13: Κοίτα, θέλω να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά τον Παπαδόπουλο, γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί λίγο.
12: Για πες.
13: Και φοβάμαι ότι την Κυριακή που θα πάμε στο γήπεδο του Άρη Σόφη, μην δούμε τον Παπαδόπουλο και τον Γρηγορίου να κάθεται συμφορά με κάποιου στον πάγκο του Άρη.
12: Τι εννοείς?
13: Και θέλω να το διευκρινίσω, γιατί γενικότερα που χθες παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός η έλευση του Νίκου Παπαδόπουλου, ότι ουσιαστικά έχουν δώσει τα χέρια, ότι υπάρχει συμφωνία οριστική ανάμεσα στις δύο πλευρές και διάφορα άλλα από διάφορους κύκλους, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες μας έλεγαν ότι έκανε προσφυγή ο Ροφαρέρο, αλλά τελικά δεν έκανε προσφυγή. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι η νούμερο ένα επιλογή για τον Άρη, για τη θέση του προπονητή. Αυτό δεν θα το αλλάξω ούτε σήμερα. Άλλο αυτό όμως και άλλο το να εμφανίζεται κάτι ως τελειωμένο, ενώ δεν είναι. Και τι εννοώ δεν είναι? Οι δύο πλευρές είναι γνωστό ότι έχουν έρθει σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
12: Άλεξ, δώσ' μου λίγο να ακούσω λίγο Λεσόρ που θέλω και επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε.
14: Play harder, play better defense and win the game.
15: Do you believe that the reaction of Valencia was not prepared from Panathinaikos to play in the same level, to be very, very tough in the first half and until the third quarter?
14: There was just more physical than us. They played with more hunger. There was just more hungry. We were satisfied with winning these two games in Valencia. I don't know, but yeah, that's it.
15: Do you believe that the psychological key is until belongs to Panathinaikos for the match tomorrow?
14: We have two games to win one. That's it. We got to win one game. And tomorrow is going to be one chance. We have to do what we have to do and win the game.
15: You can promise to the people of Panathinaikos?
14: I don't make promise. I don't make
15: promise. Okay. What do you believe? That the best of five don't return to Spain?
14: As I said before, they have two times one game to win. They have one chance to win one game twice. We have one game to win and we have two chances. They have one game to win one time and they have two chances to do it. That's it. We just have to win one game. What is here, Valencia?
12: Μάλιστα.
10: Ξεκάθαρος.
12: Τι με ενοχλείτε, ρε παιδιά, λέει, μεσημεριάτικα.
10: Ξεκάθαρος.
12: Τι με ενοχλείτε, μεσημεριάτικα, λέει ο Λεσόρ. Λοιπόν, απαντάω. Καλύτερη άμυνα και νίκη ζητάει ο Λεσόρ, ότι είναι το προαπαιτούμενο για να περάσει ο Παναθηναϊκός. Μοιάζαμε ικανοποιημένοι, λέει, από το 2-0 και ίσως αυτό μας έλειπε ως πείνα και λοιπά για το παιχνίδι. Και θέλουμε μία νίκη ακόμα. Πάει, παλεύει ο Κακομοίρης εκεί να τον ξαναρωτήσει,
10: Και λέει μία νίκη.
12: Τα είπα και πριν, του λέει. Τι ενοχλείς, του λέει. Μία νίκη θέλουμε,
9: από
12: του λέει.
9: Από χθες έγινε.
12: Θα ξαναπάς, του λέει, στη Βαλένθια. Μία νίκη θέλουμε, του λέει.
9: Εγώ δεν θα πάω.
12: Και αυτά. Λες είμαι βαρύς εγώ με τη φωνή. Ο Λεσόρ τι ήταν σήμερα?
9: Τι μαγκαίνεται.
10: Λογικά έχει πολύ όρεξη να μιλήσει.
12: Ναι, αυτό είδα κι εγώ, ναι.
9: Ποιος θα πάει για δηλώσεις? Το έχω, ας εμένα.
12: Αφήστε εμένα, εγώ σήμερα που νιώθω και ρητόρας. Λοιπόν, πάμε στον Άλεξ, έλα.
11: Συνέχισε.
13: Μου είχε τύχει να βγάλω στο ραδιόφωνο ποδοσφαιριστή και να απαντάει μονολεκτικά με ναι και όχι.
12: Ναι, ρε.
10: Ό,τι χειρότερο.
12: Μη σου τύχει.
10: Τουλάχιστον να το έχεις για εφημερίδα να πεις κάτι θα κάνω μόνο.
9: Κάτι θα μαζέψω.
13: Όπως έχω πείσει σε εφημερίδα, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ούτε ονόματα. Εντάξει, Sport Day ήταν παλιότερα. Ποδοσφαιριστή του Άρη δεν μιλούσε ποτέ. Καταφέρνω το πείθο και έχω κρατήσει το σαλόνι της εφημερίδας, τρισέλιδο. Γιατί δεν μιλούσε ποτέ και ήταν από τους πιο πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές του Άρη. Έρχεται, κάθεται 10 λεπτά και μου λέει: Άλεξ, φεύγω, τα υπόλοιπα βάλτα εσύ. Του λέω: Τι λες, ρε.
12: Τι
13: Μπράβο, και είχε το θράσος να με πάρει την επόμενη μέρα να μου πει «Ωραία τα είπα».
9: Ωραίος.
0: Φοβερός.
6: Μάλιστα, Μπομπο. Πες το. Έτσι είναι όλες ώρες ημέρα, Μπομπο.
11: Και μιλά, Μπομπο. Και μιλά, Μπομπο. Και μιλά, Μπομπο. Και μιλά. Καλά μου.
6: Λοιπόν, Αλέξη, περίμενε. Αλέξη, Λαλιώτης, να μας εξηγήσει αυτό που είδαμε.
9: Γιατί τόσο αποκαλυπτικός όλες τώρα, Ηλία.
11: Δεν τον είχαμε συνηθίσει έτσι.
9: Είναι η συνέντευξη της ζωής
11: του. Ο Χριστός μας φαινόταν.
16: Σπαθιά να καταρχήν, ρε Βασίλη. Τι θα κάνω, τι να εξηγήσω.
9: Ήταν η συνέντευξη της ζωής του, Λεσόρ.
6: Κατάθεση ψυχής.
16: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και ο Ματίας Λεσόρ αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού αυτό που θέλουν είναι να μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν λίγο αυτή η φάση τώρα του Ματίας Λεσόρ.
11: Εντάξει, λέει.
6: Γι' αυτό σε βγάλαμε.
9: Φάση ήταν λίγο κάτι άλλο, αλλά αφήνω το δικό σου.
6: Πάντως, οι φήμες που λένε ότι θα αναλάβει μόλις τελειώσει την καριέρα του γραφείο τύπου στον Παναθηναϊκό δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εντάξει. Για τον Αταμάν θέλω να πεις.
16: Μόνο ότι ο Έργιν Αταμάν δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Πήγε κατευθείαν στα ποδητήρια μετά το τέλος του προγράμματος, χωρίς να μας δώσει και κάποια εξήγηση, ίσως να μοιράσει κάποια γραπτή δήλωση. Το έχει κάνει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και άλλες φορές, να μην μιλάει σε Media Day πριν από ένα παιχνίδι, είτε ήταν στο εξωτερικό, δηλαδή στο αεροδρόμιο, να μην.
11: Τι είχαμε κάνει, θυμάσαι.
16: Είτε τώρα σε Media Day.
11: Όταν
16: ανάμεικτα ήταν. Θυμάμαι μία στο αεροδρόμιο που ήταν πριν τη Μακάμπη που είχαμε χάσει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν έχω κρατατετήσει το ρεκόρ του όταν δεν μιλάει τι γίνεται.
6: Okay.
16: Αλλά έχει κάνει και νίκες και ήττες ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Περιμένω και εγώ να ενημερωθώ γιατί μόλις έγινε αυτό να δω τι άλλο παρασκηνιακό μπορεί να βγει από αυτή την επιθυμία του Έργιν Αταμάν να μην μιλήσει στις κάμερες.
6: Ευχαριστώ, Ηλία. Σε ευχαριστώ πολύ.
11: Ο Λεσόρ είναι σαν εκείνα τα παιδιά που τους λέει η μαμά και ο μπαμπάς, μίλα στη θεία σου. Λοιπόν. Μην την πας κόντρα.
6: Άλεξ,
11: δεν θα πάμε σπίτι.
6: Κλήρωσε την τοποθέτησή σου γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο, φίλε μου, καλέ.
13: Ναι, όχι. Απλά για να το συνοψίσω, το μαζέψω λίγο, να πω ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εντάξει. Οι δύο πλευρές προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μιλήσουν ξανά με το τέλος των playoffs. Όταν ολοκληρωθεί και είναι κοντά πια αυτή η διαδικασία. Και θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα κάνει. Έχω την εντύπωση του Άρη, αν θέλει να συνεργαστεί με τον Νίκο Παδόπουλο, πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά την προοπτική αυτή τη συνεργασία και για το οικονομικό, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Αυτά που λέω εγώ πολλές φορές και είναι και αυτά που παίζουν ρόλο στο τέλος και καθορίζουν γύρω-γύρω μια συμφωνία. Γιατί ο Νίκος Παδόπουλος δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία του Άρη ξέρει και τον Άρη ξέρει και τον Θόδωρο Καρυπίδη ξέρει. Να το πω έτσι κοψά, και προφανώς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη θα θελήσει να διασφαλίσει από μέρος του κάποια πράγματα.
6: Κατανοητό.
13: Γι' αυτό και εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Δεν λέω, παραλαμβάνω, για να υπάρξει ότι δεν θα
6: γίνει,
13: ότι μπορεί να είναι ένα κόντιστα, αλλά το βάζω ακριβώς.
6: Ναι. Όχι, είναι
13: κατανοητό. Είναι και πάρα πολύ σημαντική, παιδιά, η απόφαση που πρέπει να πάρει. Είναι πολύ κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη της καριέρας του, της προπονητικής, η απόφαση που θα κληθεί να πάρει. Θέλει να τη ζυγίσει από όλες τις πλευρές, εντάξει.
6: Ξεκάθαρα.
13: Και εγώ το σέβομαι αυτό, γιατί είναι δύο χρόνια που είναι πολύ εξελίξιμος, η ομάδα του κάνει απίστευτα πράγματα, μια μικρή ομάδα, επαρχιακή, και όλο αυτό θέλει να το κεφαλαιοποιήσει.
6: Ευχαριστώ.
13: Κατανοητό.
6: Ευχαριστώ, Άλεξ μου.
13: Καλή συνέχεια.
6: Να είσαι καλά.
11: Γεια σου, ντόκτορ.
6: Τάσο, χωροταξικά.
9: Ναι.
6: Επιβάλλεται.
9: Είμαι ο πιο δυνάμος κρυβός.
6: Φεύγεις. Αλλά περίμενα λίγο. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24, γυρίζουμε και τσάλτα θα έχουμε σε λίγο, αλλά και τα κορίτσια.
9: Με χρυστάρα.

0: Ενεργητικό Πέψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Μετάλλικα, οκ. Okay.
1: Μετάλλικα και δεύτερο είναι οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Πώς θα δένεις, είναι συναφή τα θέματα.
1: Είναι πολύ συναφή τα θέματα. Λοιπόν, οι συντάξεις του Ιουνίου θα δοθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με το ταμείο του κάθε συνταξιούχου.
0: Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα εμείς?
2: Άστο. Δεν ξέρω τώρα με το βήμα, με έπιασε πάλι. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
0: Προχώρα, εντάξει.
1: Η πρώτη καταβολή θα γίνει την 3η 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς κυρίως, δηλαδή όσοι παίρνουν σύνταξη από ΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ και πάει λέγοντας. Την 5η 28 Μαΐου θα πληρωθούν συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου και άλλων ταμείων μισθωτών.
0: Με το
1: ωστόσο, στα ATM μπαίνουν μία μέρα νωρίτερα οι συντάξεις.
3: Λοιπόν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα project του ποδοσφαίρου. Μαζί με πολλές μεγάλες ομάδες όπως είναι η Bayern, η Chelsea και η Real που τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους. Σύμφωνα με το Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, συγγνώμη.
0: Η Dortmund.
3: Ναι, η Bayern, καλά.
0: Θα εξελιχθεί στην Dortmund, φίλε μου, καλά.
3: Η Dortmund έχει κάνει τις πρώτες τις κινήσεις.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που είναι καλή επιλογή για την
0: καριέρα. Είναι το επόμενο βήμα που είναι πολύ λογικό. Για συνέχεια.
3: Οι δύο πλευρές την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκαν, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει. Καθώς υπάρχει μια σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι, γιατί η Genk φέρεται να αξιώνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια, το οποίο είναι και χρηματιστηριακή του αξία, να σου πω εγώ.
0: Okay. Και ένα θέμα ακόμα θέλω να μου πεις για Καρέτσα, και το καταλάβαμε.
3: Εκείνος, ωστόσο, είπε ότι κλείνει τα αυτιά του σε όλα αυτά που ακούγονται και συνεχίζει μόνο να δουλεύει.
0: Αυτά πρέπει να λέει ένας παίκτης, okay.
3: Και πολύ γρήγορα θα σου πω ότι ένας από τους ιδιοκτήτες των Bucks, ο Jimmy Haslam, ξεκαθάρισε ότι μέχρι το draft του NBA, δηλαδή μέχρι τις 23 Ιουνίου, θα έχει υπάρξει οριστική απόφαση για το τι θα γίνει με το Γιάννη Αντιτοκούμπο, αν θα ανανεώσει ή θα.
0: Το γνωστό σερίαλ. Μάλιστα.
2: Νέα Υόρκη τον περιμένει.
0: Περισσότερα στο Αθλητικό GR για αυτά. Ευχαριστώ, κορίτσια, και πάμε Τσάλτας να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχει ένα Final Four.
2: Μεγάλε.
0: Παλεύει ο άνθρωπος εκεί να βγάλει το μεροκάμα, το βλέπεις στα άγχη του μέσα. Θέλω να μου πει. Αν σήμερα, είναι. Ποιος είναι φαβορί, ρε φίλε, στα δικά σου μάτια είναι η Μάλαγα? Γιατί κουβεντιάζαμε τον Βασίλη νωρίτερα και λέγαμε για κάποιες ήττες συνεχόμενες που έχει. Αλλάζει κάτι αυτό σε έναν ημιτελικό?
4: Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η φόρμα των ομάδων το τελευταίο διάστημα. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα που είναι back-to-back κάτοχος του τροπέου και έχει τον τρόπο, ξέρω σω καμία άλλη σε αυτό το Final Four, να πάρει αυτό που θέλει. Η Μάλαγα είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, ξεκάθαρα. Η ΑΕΚ είναι outsider, αλλά είναι σε καλή κατάσταση και έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι πέρυσι. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Κάτι άλλο που έχουμε να προσθέσουμε σχετικά με το πώς κατεβαίνει.
2: Κάτι βλέπει και γελάει. Να είναι καλά. Να είναι άλλη, εντάξει είναι.
4: Όλα καλά, είναι πανέτοιμος, έκανε προπόνηση και σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
4: Είναι ετοιμοπόλεμος. Από την Μάλαγα θα απουσιάσει ο Τζέντοβιτς, που είναι ο αρχηγός της ομάδας και ένα από τα βασικά όπλα στο παιχνίδι της. Ο Τιλί και ο Ντουάρτε προπονήθηκαν κανονικά και παίζουν. Περιμένουν αντίδραση οι παίκτες της Μάλαγα μετά την ήττα στον περσινό ημιτελικό της Αθήνας. Είπε ο Τάισον Πέρες στο Αθλέτικο ότι περιμένουμε η ΑΕΚ να μας σκοτώσει μετά από αυτό που έγινε την περσινή σεζόν. Ωστόσο, στην ΑΕΚ δεν μασάνε από τα Mind Games. Έχουν εστιάσει στο πλάνο τους και περιμένουν να το βγάλουν για 40 λεπτά στο παρκέ.
0: Προς στιγμή φοβήθηκε ότι έχεις πάθει λεσόρ, αλλά μετά έχεις επανέλθει όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά και τα λέμε.
4: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
2: Γεια σου, Χριστάρα.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, παιδιά, για την δυσκολία σας.
2: Καλά, μπήλε, εδώ είμαστε για σένα. Εδώ είμαστε, κολώνε σου.
0: Και αύριο τα λέμε πάλι, όπως και η Έλαμπε την κολώνα, και τα λέμε αύριο πάλι, ίδια ώρα, 3 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
4: Αχ, και να σύγχαρω.
1: Τη χαρούλα μου. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
5: Την ώρα της κυρίας Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bundlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselberghe. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bundlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Langkawi. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την ευραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Langkawi Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Langkawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λαγκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Οι ιστιοπλοεί απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά, είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους του, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Langkawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jetty είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάουι.
1: natural elements. We have it all in
0: Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί.

αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Ματαχάρι KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langavi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Ο αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοείοι συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση, με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοείοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Ματαχάρι KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα, αλλά η ιαπωνική ομάδα Char Chan ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να πλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική ημέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλοούς, καθώς ο αγώνας Round the Island
είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της δεκάδας.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σανγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν η Ευελίνη και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σανγκάη στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία. Και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με άφθονη δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα, καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class, τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τρόπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ.
Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα, τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσε η Formula Kite, δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα, ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω, όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία. Αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή.
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην Άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην Άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγήσεις το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα είναι να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες Άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωροι αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το δίαθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη,
που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, άκρως εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντίπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμε Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες, με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα ποταμών. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας του Αλμπέρτο Μαρτίνες, που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές,
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρηλυκού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα, 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρια εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του Μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομείς έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας Μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
3: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
4: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
5: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
6: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer.
9: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
10: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
11: Take down High Star.
12: Drop your case now.
13: I'm afraid I can't do that.
14: Hello?
15: I have a gun. Don't turn around.
16: Come on!
17: You have single-handedly brought High Star to justice.
18: We're certainly grateful for your courage.
17: Thank you.
19: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
7: Damages.
20: Goodbye, Patty.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Έλα, πε το.
1: Έλα, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε πόση ώρα και σε περιμένουμε. Πού είσαι?
0: Έρχομαι, ρε. Ένα λεπτό.
1: Ναι, έχει αργήσει, φιλέ. Έλα. Τώρα.
2: Τι λέει, πού είναι?
1: Λέει, θα έρθει.
2: Ρε, τρεις ώρες είμαστε εδώ. Τι θα κάνουμε?
1: Το ξέρω.
2: Πάμε για καμιά βουτιά.

0: Εσείς δεν βιαζόσασταν.
1: Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Τσαλαβουτάν.
2: Χωρίς χάρτη στις πάτσες.

0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα νησί που μοσχοβολάει για σεμί, αλμύρα και ιστορίες. Όπου οι ομορφότερες βόλτες γίνονται με τα πόδια και οι ιστορίες γράφονται με καρφιά καρφωμένα πάνω σε ξύλινα σκαριά. Εδώ ο χρόνος δεν σταμάτησε, απλά κύλησε αλλιώς. Καλώς ήρθατε στις Πέτσες. Μείνετε μαζί μας για ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Το νησί των αρωμάτων, Σπέτσες, είναι από το ιταλικό Isola di Spezie, που σημαίνει νησί των αρωμάτων. Έχει χρώματα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα νησί που σου προσφέρει όμορφες αναμνήσεις.
0: Εδώ μεγάλος Νίκο.
2: Ναι. Γέννημα θρέμα.
0: Ψαράδες οικογένεια, ε.
2: Ναι. Και ο πατέρας μου και ο θείος μου όλοι. Και ο παππούς.
0: Δεν έλειπε το φρέσκο ψάρι.
2: Όχι, ποτέ.
3: Είμαι 74 χρονών και κάνω αυτή τη δουλειά από παιδάκι.
0: Ερωτευμένος είσαι?
3: Με τη γυναίκα μου είμαι ερωτευμένος. Και η βάρκα, μετά η βάρκα.
0: Αν τα καΐκια είχαν ψυχή, ποιο θα ήταν το πιο ζωντανό που έχεις φτιάξει?
4: Κοίταξε, όταν αφηγείς ένα σκάφος, το αρχινάς από ένα κομματάκι ξύλο και καταλήγει ολόκληρο σκάφος. Όπου πλέον τα ίδια τα πονάς. Το σιάγγεις με την ψυχή σου.

0: Μετά από 20 χρόνια, τι αποτελεί για σας αυτός ο τόπος, αυτό το νησί?
1: Τώρα είναι η πατρίδα μου. Είναι ο τόπος μου, είναι το σπίτι μου, είναι ο ναός που λειτουργώ κάθε μέρα, είναι οι άνθρωποι μου, η καθημερινότητά μου όλη.

θάλασσα, βρίσκουμε πάνω σε ένα πλοίο, οπότε ο προορισμός μας είναι ένα ελληνικό νησί. Όχι ένα οποιοδήποτε νησί, αλλά η αρχόντισσα του Αργοσαρονικού. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στις Πέτσες. Έλα εδώ. Κοίτα εδώ.

0: Η πρώτη εικόνα φτάνοντας στις Πέτσες είναι το λιμάνι, η Ντάπια. Ντάπια που σημαίνει θέση κανονιών. Αν παρατηρήσετε απέναντι στον τοίχο, ψηλά πάνω βρίσκονται ακόμη και σήμερα τα κανόνια. Σε αυτό το σημείο έκαναν συναντήσεις οι ναύαρχοι της Επαναστάσεως. Εδώ δηλαδή κατάστρωναν τα σχέδιά τους. Σήμερα αποτελεί τόπο συνάντησης των ντόπιων, αλλά και όλων των επισκεπτών που έρχονται στις Πέτσες. Ελάτε μαζί μου. Είναι ωραία να έρθετε να κάτσετε εδώ στην Ντάπια, σε μια από τις καφετέρες που υπάρχουν τριγύρω από το λιμάνι, να παρατηρείτε τα θαλάσσια ταξί και τον κόσμο που πηγαίνω έρχεται. Κοσμοπολίτικο νησί στις Πέτσες και παραμείνει ζωντανό όλο το χρόνο. Πόσα μίλια είναι μέχρι απέναντι?
1: 1,8.
0: 1,8, άρα περίπου 10 λεπτάκια απόσταση. Βλέπετε, τα κανόνια παραμένουν εδώ, το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορεί να ζούμε σε εποχή ειρήνης, αλλά τα κανόνια παραμένουν εδώ για να μας θυμίζουν τον αγώνα που έδωσαν οι προγόνοι μας για την επανάσταση και την απελευθέρωση.

0: Στους δρόμους της Πέτσας δεν θα δείτε αυτοκίνητα, απαγορεύεται. Κυκλοφορούν μόνο μερικά που έχουν ειδική άδεια. Δείτε μόνο δίκυκλα και ηλεκτρικά αμαξίδια. Γεια σας, καλημέρα! Αυτό το αρχοντικό που βλέπετε πίσω μου είναι του Σωτηρίου Ανάργυρου, από τους μεγαλύτερους ευεργέτες των Σπετσών. Κοιτάξτε λεπτομέρειες, έτσι. Το νησί των αρωμάτων. Εγώ θα έλεγα το νησί των ιστοριών. Γιατί δεν χρειάζεται να σκάψεις για να βρεις μια ιστορία, την βλέπεις σε κάθε σοκάκι και σε ένα αρχοντικό. Οι Σπέτσες δεν είναι ένα νησί βιτρίνα. Δεν έχει αεροδρόμιο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει όμως κάτι που σπανίζει, ψυχή. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα καλντερίμια, βρίσκεις λίγο από τη δική σου. Μπαίνεις σε ένα σοκάκι, βγαίνεις σε μια αυλή, χάνεσαι λίγο, αλλά αυτό είναι το νόημα και η ομορφιά στις βόλτες μας. Ακριβώς δίπλα από το λιμάνι ξεκινάει και ο εμπορικός δρόμος με όλα τα μαγαζιά και την αγορά του νησιού. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία του Ρολογιού, εδώ ακριβώς. Γεια σας, καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Απ' όλα, ε. Μυρίζει θάλασσα, βλέπω εδώ πέρα. Εκκλησάκι του Αγίου Μάμα. Βρίσκεται εδώ πάνω στη στροφή. Εδώ η ομώνυμη παραλία. Και από εδώ και κάτω αρχίζει η ομορφιά και η αρχοντιά του νησιού. Αρχίζουν και φαίνονται τα μεγάλα καπετανόσπιτα, τα αρχοντικά σπίτια με τα ωραία χρώματα και τις κεραμουσκεπές. Όσο όμορφα είναι κάτω από την παραλία, άλλο τόσο είναι και μέσα τα στενά. Οπότε, αν έρθετε στις Σπέτσες, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αφιερώσετε πάρα πολλές ώρες στο περπάτημα. Παράδεισος. Κοιτάξτε τα αρχοντιά. Κοιτάξτε αυλές, σπίτια, χρώματα. Ενώ κάτω από το δρόμο επικρατεί μια βουή από την κίνηση. Εδώ ακούς μόνο τα πουλάκια και ηρεμείς. Παραμύθι.

0: Κάθε τόπος έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και άλλους που τον αφουγκράζονται βαθιά. Μπροστά από το εμβληματικό Ποσειδόνιο θα συναντήσω έναν από αυτούς, τον Βασίλη Μπακύρα. Δάσκαλος, συγγραφέας και ερωτευμένος με τις πέτσες. Μου είπαν ότι αν έρθουν στις Πέτσες, να είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θα συναντήσω για να μου περιγράψεις το νησί σου.
1: Λοιπόν, οι Πέτσες νομίζω είναι τρία πράγματα. Είναι ιστορία, είναι ναυτική παράδοση και τουρισμός βέβαια. Η ιστορία, βέβαια, είμαστε γνωστοί κυρίως για τη δράση μας στην Επανάσταση του 1921. Για την ναυτική παράδοση, εδώ φτιάχνονται πλοία από το 1200 π.Χ. και συνεχίζουν φτιάχνονται. Υπάρχουν οι ταρσανάδες, τα ναυπηγεία δηλαδή, τα οποία μαστόροι. Ναι, ας κάτσουμε. Οι οποίοι ασκούν αυτή την τέχνη από γενιά σε γενιά. Φτάσαμε πριν από 20 χρόνια σε μια κατάσταση όπου τους ζητήθηκε να διαλύσουν τα εργαστήριά τους. Τελικά με αντίδραση και των δημοτικών αρχών και του λαού, αυτό έληξε. Και ευτυχώς γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν και ασκούν το έργο τους και το ασκούν και οι επόμενες γενιές. Το ασκούν οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων.
0: Βρισκόμαστε μπροστά ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του νησιού, ακριβώς δίπλα από τη Μπουμπουλίνα.
1: Το Ποσειδόνιο υπάρχει εδώ από το 1914. Υπάρχει φωτογραφία σοκαριστική του 1950, αν δεν κάνω λάθος, όπου η θάλασσα είναι ακριβώς στην είσοδό του. Όλο αυτό είναι θάλασσα. Το 1950, όχι το 500 π.Χ.
0: Στην ουσία το ξενοδοχείο αυτό λειτουργήσε και ως η αρχή για τον τουρισμό στο νησί.
1: Ναι, αυτό. Πώς ξεκίνησε βέβαια. Ο Σωτήριος Ανάργυρος που ήταν ευεργέτης και ο οποίος έκτισε και ένα αναργύριο και στο ίδρυμα το οποίο έχει κληροδοτήσει ανήκει το 45% του νησιού, έφτιαξε ένα ξενοδοχείο γιατί εδώ έρχονταν οι Αθηναίοι πλούσιοι, κυνηγοί, επειδή το νησί ήταν σταθμός αποδημητικών πουλιών. Οπότε σκέφτηκε να τους προσφέρει ξενοδοχείο, φιλοξενία στην ουσία, επιπληρωμή. Και έτσι ξεκίνησε ένα τεράστιο κεφάλαιο για το νησί. Δηλαδή, οι Πέτσες έχουν τουρισμό πολύ πίσω στον χρόνο.
0: Περπατώντας όλες τις Πέτσες, ειδικά πηγαίνοντας προς το παλιό λιμάνι, εντυπωσιάζεσαι από τα αρχοντικά.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλη ιστορία για αυτή. Τα αρχοντικά είναι μετά το 1830, νομίζω.
0: Καπετανόσπιτα είναι.
1: Ναι, ήταν καπετανόσπιτα. Ήταν πλειοκτητών και ανθρώπων από μεγάλες οικογένειες, οι οποίοι τα έκτισαν στην παραλία για να επιδεικνύουν τον πλούτο τους. Γιατί χάρη στον Ναπολεόντι πολέμους και τους πολέμους που έκαναν ευρωπαϊκές δυνάμεις μεταξύ τους, γύρω στο 1800, οι Σπετσιώτες πλούτησαν, έσπαγαν τους αγγλικούς αποκλεισμούς των γαλλικών λιμανιών και αυτό τον πλούτο τον μετέφεραν και στα σπίτια, στα αρχοντικά. Ταυτόχρονα βέβαια απέκτησαν και στόλο, τον οποίο εξόπλισαν και όπλισαν λόγω των πειρατών. Και έτσι όταν ξέσπασε η Επανάσταση, οι Σπετσιώτες ήταν ήδη έτοιμοι με στόλο οπλισμένο για να αντιμετωπίσει Τούρκους.
0: Όλοι γνωρίζουμε τις Πέτσες από την Ελληνική Επανάσταση για την Μπουμπουλίνα που είναι πίσω μας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια influencer της εποχής η Μπουμπουλίνα.
1: Ωραία.
0: Τι δεν ξέρουμε για την ίδια, τι δεν ξέρει πολλοίς κόσμος.
1: Είναι γνωστό και ότι διεύθυνε μια τεράστια επιχείρηση, δηλαδή ήταν ένας τρομερός επιχειρηματίας για την εποχή. Νομίζω είναι γνωστό επίσης ότι είναι η μόνη γυναίκα που της έχει αποδοθεί ο τίτλος της Ναυάρχου παγκοσμίως. Η Μπουμπουλίνα δεν είναι Σπετσιώτησα, είναι η Ιδραία Μπουμπουλίνα. Αλλά παντρεύτηκε εδώ δύο Σπετσιώτες, έχασε και τους δύο άντρες της, αλλά η ίδια μπόρεσε και κράτησε μια πολυμελή οικογένεια και τεράστιες επιχειρήσεις, τις οποίες αύξησε και ανέπτυξε πάρα πολύ. Προσέφερε τα χρήματά της στον αγώνα. Αυτό που δεν ξέρω αν ξέρουμε είναι ότι η ίδια έχει μεσολαβήσει πολλές φορές για να σώσει, ας πούμε για παράδειγμα, στην άνοση της Τρίπολης, είχε αποτρέψει τους Έλληνες πολεμιστές νικητές να βιάσουν και να κακοποιήσουν το χαρέμι του Πασά. Υπάρχουν και πολλές άλλες προσωπικότητες στο νησί. Σχετικά με την Επανάσταση υπάρχει ο Χατζηγιάννης Μέξης, το μουσείο του οποίου είναι το δημόσιο μουσείο, ο πρωτάρχοντας των Σπετσών. Υπάρχει ο Γεώργιος Ανδρούτσος, ο αρχηγός του Σπετσιώτικου Στόλου. Υπάρχει ο γνωστός πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, του οποίου το άγαλμα βρίσκεται στο φάρο των Σπετσών. Είναι αυτός που έκρινε τελικά την αυμαχία των Σπετσών.
0: Που έκανε τον Οθωμανικό Στόλο να επιστρέψει.
1: Είναι ο πυρπολιτής που κόλλησε το πυρπολικό του δίπλα σε ένα τεράστιο πλοίο. Και ο Τούρκος Ναύαρχος, κυριολεκτικά πανικόβλητος, σήμανε υποχώρηση. Και κάπως έτσι έληξε η ναυμαχία.
0: Τι ξεχωρίζεις από τον τόπο σου και πώς θα τον περιέγραφες σε κάποιον που δεν έχει έρθει ποτέ?
1: Νομίζω μία γνώμη πολύ ιδιαίτερη είναι ότι το νησί έχει πολύ φως. Επειδή η Ανατολή βρίσκεται εκεί, μέχρι ο ήλιος να φτάσει στο μέσο του ουρανού, το νησί φωτίζεται. Οπότε νομίζω το φως του είναι εντυπωσιακό. Επίσης έχει αρώματα, όπως λέγεται το όνομά του. Το νησί των αρωμάτων, Σπέτσες, είναι από το ιταλικό Isola di Spezie, που σημαίνει νησί των αρωμάτων.

0: Στο παλιό λιμάνι αντιλαμβάνεσαι ότι η Σπέτς είναι μια συμφωνία. Ψαροκάικα μπλεγμένα με γιότ. Μάρμαρο δίπλα στην πέτρα και εσύ στη μέση.
1: Γεια σας! Αυτό το οποίο ξεχωρίζει τη Σπέτς από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρουνικού είναι αυτή η απέραντη παραλία που έχεις απ' τη μια το όμορφο μπλε και απ' την άλλη τα παλιά αρχοντικά σπίτια. Αν το περπατήσετε, είναι αρκετός δρόμος. Είναι ευχάριστη βόλτα και το βράδυ με τα φώτα του οικισμού, αλλά και τη μέρα. Εμείς προτιμήσαμε για πιο ευκολία αυτό εδώ το όμορφο vintage όχημα.
0: Για πείτε μου τώρα, αυτό το τρίτροχο δεν μοιάζει λες και βγήκε μέσα από ταινίες του 60, ρετρό, κουκλίστικο και δένει τέλεια με τις Σπέτσες. Αν είναι να οδηγείς σε ένα νησί χωρίς αυτοκίνητα, τουλάχιστον κάν' το με στυλ.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν και μικρές παραλιούλες όπου μπορείτε, αν κουραστείτε, να σταματήσετε και να κάνετε μια βουτιά.
0: Η πρώτη αναγνωριστική μας βόλτα στις Σπέτσες καταλήγει εδώ στο παλιό λιμάνι. Κοιτάξτε τριγύρω. Παντού ξύλινα κατάρτια, αλλά και πολλά παλιά παραδοσιακά καΐκια. Εδώ ναυπηγούνται σκαριά με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πριν 100 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως λένε πως οι Σπέτσες δεν είναι εσύ που χτίστηκε, αλλά καρφώθηκε σαν ένα καρφί πάνω στο ξύλο. Εξαιτίας της παράδοσης που έχει αυτός ο τόπος στην αυπήγηση τέτοιων παραδοσιακών σκαριών. Πολλά έχουν ξεκινήσει από εδώ για να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εδώ λοιπόν βρίσκονται όλοι οι ταρσανάδες, οι γιατροί των ξύλινων αυτών σκαριών, όπου έρχονται εδώ για να γιατρευτούν.

μετά το παλιό λιμάνι να κάνετε μια όμορφη βόλτα μέχρι τον Φάρο των Σπετσών. Μια εύκολη διαδρομή, πανέμορφη, μέσα στο καταπράσινο, κατάπευκο λόφο. Στη διαδρομή σας όμως θα συναντήσετε και γλυπτά σαν αυτήν εδώ τη Γοργόνα, η οποία στέκει εδώ σαν φύλακας του παλιού λιμανιού. Συνεχίζουμε. Εκεί βρίσκεται ο Φάρος των Σπετσών, από τους πρώτους φάρους που λειτουργήσαν στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπετε την ελληνική σημαία και δίπλα, αυτή η σημαία είναι η σημαία των Σπετσών. Η σημαία που είχαν τα πλοία τότε στην Επανάσταση, που γράφει πάνω «Ελευθερία ή θάνατος». Σε αυτό εδώ το σημείο ανοιχτά, από εδώ μπροστά, έγινε η ναυμαχία των Σπετσών. 8 Σεπτεμβρίου του 1822. Ο Οθωμανικός στόλος κατευθύνεται με προορισμό το ναύπλιο για να πάει να ενισχύσει εκεί την πολιορκία. Ωστόσο, λίγα πλοία από την Ίδρα, τις Πέτσες και τα Ψαρά προσπαθούν να το σταματήσουν. Ο Οθωμανικός στόλος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον ελληνικό, ωστόσο οι πολυμήχανοι Έλληνες τα κατάφεραν και ο Οθωμανικός στόλος έκανε πίσω.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
3: Δημοκρατία. Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
6: Πασκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
3: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αν οι σπέτσες έχουν φωνή, τότε τη βρήκαμε στα χέρια του κύριου Δημήτρη. 90 ετών, ο Δημήτρης Μπούφης είναι ο γυραιότερος καραβομαραγκός του νησιού. Ένας ζωντανός θησαυρός που ξέρει να διαβάζει το ξύλο όπως διαβάζουμε εμείς τα βιβλία. Τι μυρίζει περισσότερο στο Καρνάγιο, το ξύλο, η μπογιά ή οι αναμνήσεις?
1: Το ξύλο, το κυπαρίσι. Μυρίζει πιο πολύ απ' όλα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 89 και μισό.
0: Γεννηθείς?
1: Το 36.
0: 36. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ μέσα?
1: Από την Τετάρτη του Δημοτικού. Είμαι εδώ πέρα από 12 χρονών.
0: Πόσα καράβια είσαι να φυγείς εδώ?
1: Πού να θυμηθώ, όλα τα νησιά της Ελλάδος σχεδόν έχουν καΐκια. Περισσότερα καΐκια έχει το λιμάνι της Ήδρας. Έχω φτιάξει πολλά ψαράδικα εκεί πέρα και τουριστικά.
0: Πήγαινες κι αλλού και έφτιαχνα.
1: Στην Πάρου, στη Σέρφο, παντού, στο Γαλαξίδι, πού, σε ποιο μέρος της. Σε όλα τα μέρη εδώ. Πάντως τα τρεχαντήρια, τα σπεσιώτικα ήταν τα πρώτα. Σε όποιο λιμάνι πήγαινες, ξεχώριζε το σπεσιώτικο σκάφο.
0: Από τι?
1: Από την ομορφιά. Είχε καλύτερα νερά, εικόνα πιο ωραία, αρμάτωσιά πιο ωραία.
0: Άμα ήταν γυναίκα το σκαρί αυτό, θα ήταν όμορφη, ε?
1: Ναι, όμορφη.
0: Έχεις ερωτευτεί κανένα από τα καΐκια?
1: Εφώς. Αυτό το έχω ατομικό ψαράδικο και πάω ψάρεμα με αυτό.
0: Τι σου έρχεται πρώτο στο μυαλό έτσι πως το κοιτάς?
1: Τώρα θέλει να το περιποιηθούμε, να το βάψουμε, να το σενιάρουμε για να το έχουμε το καλοκαίρι να πάμε για ψάρεμα.
0: Πας ακόμα?
1: Ναι, αμέ. Είναι το μεράκι μου.
0: Παραγάδι ρίχνεις?
1: Δίχτυα.
0: Το λέει δηλαδή?
1: Το λέει η καρδιά μου.
0: Αν τα καΐκια είχαν ψυχή, ποιο θα ήταν το πιο ζωντανό που έχεις φτιάξει?
1: Κοίταξε, όταν αφηγείς ένα σκάφος, το αρχινάς από ένα κομματάκι ξύλο και καταλήγει ολόκληρο σκάφος. Όπλα τα ίδια τα πονάς, το σιάγγεις με την ψυχή σου, το αγαπάς γιατί το έχεις ξεκινήσει από μηδέν και τελειώνει και ταξιδεύει. Και κάθε κοτεμάχιο ξύλο που βάζει απάνω, τα παΐδια, την καρένα, το ποδόσταμο που λέμε, όλα αυτά, κάθε ξύλο έχει και την ονομασία του που μπαίνει απάνω στο σκάφος. Είναι το πάνω ζούναρο, είναι το πιστρόφι, είναι το στραβόξυλο, καταλαβες, είναι το τρυπητό.
0: Το μυστικό του, τι είναι, η μαϊστρία του μάστορα, η αγάπη?
1: Η μαϊστρία του μάστορη είναι να του κόψει τη γραμμή. Αυτό είναι το μεράκι. Ένας παλιός μάστορης που ήταν, ο Μαστροστέλιος, έλεγε μην παρατήσεις ποτέ στη δουλειά γιατί θα σε παρατήσει και σένα.
0: Εσένα τι σε κρατάει ζωντανό?
1: Ναι, η δουλειά. Εγώ θέλω να δουλέψω. Έχω κέφι. Είναι να την αγαπάς τη δουλειά, την τέχνη.
0: Αν δεν το αγαπάς, τι νόημα έχει?

Η Σπέτης είναι ένα ολοκληρωμένο νησί. Τι σημαίνει ολοκληρωμένο νησί για ένα επισκέπτη? Σημαίνει ότι πέραν της ομορφιάς που έχει η χώρα, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και μία από αυτή είναι εδώ η Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα είναι μια παραλία κοντά στον οικισμό, ακριβώς πίσω από την Πιτιούσα. Η Πιτιούσα είναι ακριβώς ο οικισμός πίσω από το Φάρο και είναι γεμάτο από πανέμορφες εξοχικές κατοικίες, πολύχρωμες με κεραμίδι. Αν κάνετε μια βόλτα θα νιώσετε ότι είστε σε ένα μικρό παραμύθι. Από εδώ λοιπόν από την παραλία της Αγίας Μαρίνας θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μίνι οδηπορικό μέχρι τους Αγίους Αναγίους και την Αγία Παρασκευή για να δείτε και το νησί εκτός της χώρας.

Κινούμαστε νοτιοδυτικά. Ακριβώς απέναντι είναι η Σπετσιοπούλα, αυτό το μικρό καταπράσινο νησάκι. Σιγά σιγά πηγαίνουμε για να απολαμβάνουμε και τη διαδρομή. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι εδώ, με το πράσινο από τα πεύκα και από κάτω το μπλε της θάλασσας. Τι ωραία κολπάκια δημιουργούνται.

παραλία Ξυλοκέριζα. Λοιπόν, τις καλύτερες παραλίες δεν τις βάζω στο χάρτη. Έτσι όπως περπατάω και κάνω τη βόλτα μου στα νησιά, μου αρέσει να παρατηρώ από το δρόμο και ανάλογα την ομορφιά να τις εντοπίζω και να πηγαίνω. Έτσι έκανα και εδώ. Και όντως είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες που έχω δει στις Πέτσες. Βοτσαλωτή παραλία. Και από ό,τι φαίνεται είναι οργανωμένη με μπαρ εδώ για τα απαραίτητα. Όπου κοιτάξτε τι ωραίο τοπίο, τι άπλα που έχει, ε. Ελαδάρα μου!

Επόμενη παραλία στο δρόμο μας, η παραλία των Αγίων Αναργύρων. Από τις πιο γνωστές παραλίες των Σπετσών και έτσι η είσοδος παραπέμπει σε ζούγκλα. Έτσι έχει εδώ πέρα έντονη βλάστηση, αρκετές ελιές, πουρνάρια. Α, μεγάλη παραλία. Κοιτάξτε.

Και στο βάθος, ο ναός των Αγίων Αναργύρων παρατηρείς με το καμπαναριό, με τις τρεις καμάρες. Θα περπατήσουμε όλη την παραλία για να φτάσουμε στην άκρη όπου ξεκινάει ένα πάρα μα πάρα πολύ σύντομο μονοπατάκι μέσα στα Πεύκα για να φτάσουμε στη σπηλιά του Μπεκίνη. Από εδώ πάμε.

Έχει κλείσει το μονοπάτι. Η είσοδος έχει κλείσει. Παλιότερα εδώ τα σκαλιά ήταν πολύ άνετα, αλλά έπεσαν βράχια όπως βλέπω. Ο Μπεκίρης λένε ότι ήταν ένας αξιωματούχος, Τούρκος ή Αλβανός, ο οποίος δρούσε την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτή η σπηλιά λειτουργούσε ως κρυσφύγετό του ή κρυσφύγετο όσων ήθελαν να τον αποφύγουν, κυρίως γυναίκες. Άλλοι λένε ότι την εποχή της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως μυστική κρυψώνα για πυρομαχικά. Ακριβώς μέσα, παιδιά, εδώ είναι όλη η σπηλιά, στην οποία έρχεσαι από αυτό τη μικρή είσοδο, αλλά και κολυμπώντας. Θα πρέπει όμως να βουτήξετε και να μπείτε μέσα για να τη δείτε. Λοιπόν, αν σκύψετε, προσεκτικά γενικά, χρειάζεται να έχετε φακό μαζί σας. Αν σκύψετε όμως, εδώ στο βάθος υπάρχει παραλία εντός της σπηλιάς. Δηλαδή, αν έρθετε κολυμπώντας, μπορείτε να βγείτε στην παραλία. Έχει μεγάλη έκταση.

Τελευταία μας στάση, παραλία της Αγίας Παρασκευής με την ψηλή χρυσή άμμο. Σε αυτή την παραλία, τα δέντρα είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στην αμμουδιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε.

Μετά από τόσο περπάτημα, ήρθε η ώρα για φαγητό. Όπα, όπα, όπα, όπα. Για να φάμε όμως, πρέπει να μαγειρέψουμε. Στο παλιό λιμάνι, μαζί με τον Νίκο, θα μαγειρέψουμε μια τοπική συνταγή. Ψάρι, αλλά σπετσιώτα.

0: Λοιπόν, Νίκο, έχω αρκετό καιρό να μαγειρέψω και πάρα πολύ καιρό να μαγειρέψω ένα τόσο όμορφο μέρος. Τι θα δούμε σήμερα, τι θα μαγειρέψουμε?
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα ψαράκι λασπετσιώτα.
0: Ωραία.
1: Είναι χθεσινοβραδινής ψαριάς, από τα δικά μας καΐκια.
0: Ημέρας, λοιπόν.
1: Ναι. Είναι φαγκροπουλάκι, γύρω στο κιλό είναι. Φρεσκότατο.
0: Φρεσκότατο. Μυρίζει η θάλασσα και ιόδιο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην αγχώνεσαι, είναι εύκολη η συνταγή.
0: Όχι, το έχουμε.
1: Πάμε. Είναι εύκολη.
0: Φωτιές να ανάψουμε γατάκι.
1: Ναι, να φορέσουμε γατάκι. Ωραία, έχουμε ανάψει το μάτι μας. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Θα μου προσθέσει το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο.
0: Αλλά σπετσιώτα τώρα, γιατί το αλλά σπετσιώτα, τι ιδιαίτερο κάνουμε στις πέτσες εδώ και το είπαμε αλλά σπετσιώτα?
1: Αυτό ονομάστηκε από τις πέτσες που είχε ονομαστεί από τους ναυτικούς του Μεσαίωνα, τους Ενετούς και τους Καταλανούς, ως ισόλα τη σπέτσια, που σημαίνει το νησί των αρωμάτων. Και έτσι πήρε και το ψάρι μας αυτή την ονομασία λόγω των αρωμάτων που χρησιμοποιούμε και των μυρωδικών.
0: Κάτι αρχίζει, βγαίνουν τα αρώματα.
1: Κατευθείαν. Θα μου προσθέσει το κρασάκι να σβήσουμε. Ωραία. Θα τα αφήσουμε μισό λεπτάκι να μαλακώσει και θα προσθέσουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα.
0: Θα του σπάσουμε τη μύτη τώρα.
1: Έτσι.
0: Εδώ μεγάλο Νίκο.
1: Ναι. Γέννημα χρέμα.
0: Ψαράδε οικογένεια, ε.
1: Ναι. Και ο πατέρα μου και ο θείο μου όλοι. Και ο παππού, όσο πιο πίσω.
0: Δεν έλειπε το φρέσκο ψάρι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Αλλά σπιτσιώτα το κάνατε πάντα.
1: Τι περισσότερε φορέ και ψαρό σου, μπακακαβιά μα άρεσε πολύ. Ανάλογα και τα ψάρια. Τώρα θα προσθέσουμε το μαϊντανό και το μισό βασιλικό.
0: Το βασιλικό. Τα αρώματα.
1: Φρεσκότατο εδώ από τον κήπο μας.
0: Ολός.
1: Ναι.
0: Θέλουμε ιδιαίτερο ψάρι για αυτό το πιάτο ή τα κάνουμε όλα?
1: Όχι, όλα. Όλα, δεν έχουμε θέμα.
0: Ωραίες εικόνες έχει εδώ το παλιό λιμάνι.
1: Είναι ωραία.
0: Ε?
1: Δεν το βαριέσαι ποτέ. Ακόμα κι εμείς που ζούμε χρόνια. Είναι ωραία. Ωραία, η σάλατσα μας είναι έτοιμη, θα την κλείσουμε. Το έχουμε ανοίξει κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε βγάλει το κεντρικό κόκαλο για να είναι και πιο διαχειρίσιμο και στο ψήσιμο και στη.
0: Ωραία, είναι και οπτικά έτσι.
1: Ναι. Και τώρα θα συνεχίσει με την υπόλοιπη σάλτσα. Μην το φοβάσαι. Όπου πάει.
0: Έχει πολύ θάλασσα αυτό
1: το πιάτο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και μετά το βάζουμε στο φούρνο.
1: Στο φούρνο αυτό θα χρειαστεί γύρω στα 35 λεπτά. Mm-hmm. Στους 190.
0: Θα σε περιμένω, ε.
1: Εννοείται.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Πίσω μου είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Για να σας πω την αλήθεια, είναι η αγαπημένη μου. Γιατί είσαι στη θάλασσα και ακριβώς πίσω σου έχεις όλη αυτή την ομορφιά από τα καπετανόσπιτα. Ταυτόχρονα περνούν οι άμαξες, ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται, το μπλε, τα πολύχρωμα παντζούρια, οι κεραμοσκεπές, πολύ κουκλίστικο σκηνικό. Οπότε σκεφτείτε όλα αυτά να είσαι κάπου εδώ μέσα, να κολυμπάς και έτσι να απολαμβάνεις και να ρεμβάζεις.

0: Σε μια από τις βόλτες μου στην παραλία, συνάντησα τον κύριο Νίκο Σύρμα, ο οποίος μπάλωνε τα δίχτυα όπως κάνει εδώ και χρόνια. Έκατσα δίπλα του απλά να τον ακούσω.
1: Τώρα τι κάνουμε εδώ, πλέκουμε τώρα εδώ.
2: Τώρα άκου να δεις. Αυτό είναι ή κόλλημα ή μου το έχει φάει η φώκα. Έχουμε πρόβλημα πολύ με τις φώκες και τα αδερφίνια.
1: Πάνε στα δίχτυα και τα κόβουν, ε.
2: Πάει και τρώνε τα ψάρια. Και μαζί με το ψάρι τρώει και το δίχτυ.
1: Τι ώρα έφυγες χθες?
2: Εχθές έφυγα γύρω στις 4.30-5 η ώρα.
1: Το πρωί?
2: Το απόγευμα.
1: Α, το απόγευμα.
2: Το απόγευμα. Έριξα τα δίχτυα και κοιμήθηκα εκεί πέρα και ήρθα σήμερα το πρωί. Είμαι 74 χρονών και κάνω αυτή τη δουλειά από παιδάκι.
1: Ψαράς από παιδάκι.
2: Το δημοτικό έβγαλα, εμείς 5 αδέρφια είμαστε.
1: Όλοι ψαράδες?
2: Όλοι ψαράδες. Ο ένας έχει φύγει από τη ζωή μεγάλος. Και είμαστε ψαράδες όλοι. Συνταξιούχοι βέβαια, αλλά δουλεύουμε. Δεν φτάνουμε τα αυτά και δουλεύουμε.
1: Είναι η ζωή σου, σε βλέπω, σ' αρέσει.
2: Τι, αυτή μου αρέσει κιόλας.
1: Ναι, μόνο τα λεφτά?
2: Όχι, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά είναι να συμπληρώνουμε τη σύνταξη. Αλλά είναι και η ζωή μου, μου αρέσει.
1: Η βάρκα είναι το σπίτι σου?
2: Ναι, εδώ.
1: Ερωτευμένος είσαι?
2: Με τη γυναίκα μου είμαι ερωτευμένος. Με τη γυναίκα μου.
1: Εδώ τι? Είμαστε... Στη βάρκα?
2: Και η βάρκα, μετά η βάρκα.
1: Στη βάρκα τη γνώρισε τη γυναίκα?
2: Όχι, όχι. Έρχεται εδώ πέρα, μου βοηθάει κάθε μέρα.
1: Μπράβο. Στα δάχτυλα, γιατί του πιάνεις το δίχτυ από εκεί?
2: Για να μου βαστάει, πώς θα το, το βάλω να βαστίξει.
1: Α, τεχνική.
2: Πρέπει, ναι, αμέ, πρέπει να έρχεται σόκια το δίχτυ και να πιένει το ένα μάτι στο άλλο, να βλέπω. Άμα το βάλω εδώ, πώς θα έρθει το μάτι, δεν είναι και τέτοια.
1: Φερμάρεις?
2: Ναι, φερμάρω. Μπράβο. Με το. Να έρχεται ακριβώς ίσια. Ένα μάτι,

0: Βρίσκομαι στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου, ένας από τους ιστορικότερους ναούς στις Σπέτσες, εδώ όπου έγινε η έναρξη της Επανάστασης. Η Σπέτσες ήταν το πρώτο νησί που επαναστάτησε. Πάμε να συναντήσουμε τον ιερέα του ναού για να μάθουμε τα πάντα για αυτό εδώ το μέρος, αλλά και να δούμε τις Σπέτσες μέσα από τα μάτια του. Στην καρδιά του νησιού, εκεί που χτυπά το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, συναντήσαμε τον αρχιμαντρίτη Γρηγόριο Νανακούδη. Έναν άνθρωπο με γαλήνη στην ψυχή και αγάπη για τις Σπέτσες. Μας άνοιξε τις πόρτες, αλλά και την ψυχή του μοναστηριού. Πάτερ Γρηγόριο, βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς των Σπετσών, σωστά?
1: Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην καρδιά αυτού του νησιού. Η καρδιά αυτού του νησιού είναι το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Είναι εδώ όπου συνέβησαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας αυτού του νησιού. Είναι το πρώτο νησί το οποίο 10 μέρες μετά από την Πελοπόννησο μπήκε επίσημα στην Επανάσταση με την δοξολογία που τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο και την ύψωση της σημαίας της Επανάστασης στο ιστορικό καμπαναριό.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι όπως φαίνεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, που όντως είναι στη μέση του νησιού, να λειτουργεί σαν μια φλόγα η οποία ήταν η φλόγα από όπου ξεκίνησε όλη η Επανάσταση και έφευγαν τα πλοία.
1: Κοιτάξτε, το ότι χτίστηκε αυτό το μοναστήρι στην είσοδο του παλαιού λιμανιού, διότι το λιμάνι των Σπετσών είναι το παλαιό λιμάνι, όπως λέμε, πάνω σε ένα λόφο που δεσπόζει και που ελέγχει το λιμάνι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Επίσης, το πότε χτίστηκε, βέβαια η ίδρυση του ανάγεται πολλούς αιώνες πριν, αλλά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Επανακτίστηκε όμως με τη σημερινή του μορφή, όπως το βλέπουμε, λίγα χρόνια πριν από την Επανάσταση, δηλαδή μεταξύ 1800 και 1815. Το μοναστήρι ξαναχτίζεται ουσιαστικά, παίρνει τη σημερινή του μορφή και μας δίνει το δικαίωμα η μετέπειτα πορεία και η ιστορία την περίοδο της Επανάστασης να εξάγουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι κτίσανε επίτηδες ένα τέτοιο μεγάλο φρουριακό συγκρότημα ακριβώς στην είσοδο του λιμανιού, επαναλαμβάνω, γιατί θέλανε να έχουν ένα αρχηγείο. Ένα τόπο όπου θα γίνονται οι συνελεύσεις, όπου στους διάφορους χώρους αποθηκευτικούς θα φυλάσσονταν όλα όσα χρειαζόταν αυτός ο αγώνας, είτε αυτά ήταν πυρομαχικά, είτε ήταν τρόφιμα για τα πλοία, είτε οτιδήποτε άλλο. Να φανταστείτε ότι όταν ανέλαβα την ευθύνη εδώ αυτού του χώρου πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ακόμα σε κάποιες από τις αποθήκες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κότερα ή με τα καράβια, τα πλοία που υπάρχουν στο παλιό λιμάνι, φυλάγανε πράγματα που χρειάζονταν για τα πλοία τους.
0: Έχει παραμείνει παράδοση αυτή.
1: Ναι, 200 χρόνια εκεί.
0: Τι ξεχωρίζει αυτό το ναό, πέραν της ιστορίας του?
1: Αρχιτεκτονικά θα σας έλεγα το πιο σημαντικό είναι το ολομάρμαρο καμπαναριό της εισόδου, το 1815 φτιαγμένο από Τινιακούς Μαραμαράδες. Έχουμε αρώμια στην Ήδρα και στην Ερμιόνη. Είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, το οποίο είναι και εκείνο περίπου της ίδιας περίοδου, γύρω στο 1800. Όλα τα πάντα, οι καμάρες, τα μάρμαρα κάτω.
0: Το προάβλιο χώρο.
1: Ο προάβλιος με το βοτσαλωτό, που είναι εκείνο πολύ σπουδαίο. Η τέχνη του βοτσαλωτού στις Σπέτσες είναι ακόμα και σήμερα πολύ έντονη και πολύ χαλερή.
0: Εσένα τι σε φέρνει εδώ?
1: Εγώ ήρθα πριν από 20 χρόνια. Εμένα με έφερε εδώ ο δεσπότης μου. Το 2005 μου είπε θα πας στις Σπέτσες να αναλάβεις τον Άγιο Νικόλαο. Και πραγματικά ήρθα εδώ πέρα και τον ευγνωμονώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Σπετσών και Γίνης κύριο Εφραίμ, που με έστειλε να αναλάβω ένα τόσο ιστορικό, ένα τόσο σπουδαίο μνημείο της πατρίδας μας.
0: Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχες ξανάρθει στις Σπέτσες?
1: Από μικρό παιδί. Έχω καταγωγή από εδώ, διότι οι παππούδες της μάνας μου ήταν Σπετσιώτες που πήγανε στις αρχές του περασμένου αιώνα στον Πειραιά, όπως τότε όλοι, προκειμένου να εργαστούν.
0: Μετά από 20 χρόνια, τι αποτελεί για σας αυτός ο τόπος, αυτό το νησί?
1: Τώρα είναι η πατρίδα μου. Πιο πολλά χρόνια έχω ζήσει εδώ, παρά στον Πειραιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι ο τόπος μου, είναι το σπίτι μου, είναι ο ναός που λειτουργώ κάθε μέρα και οι άλλοι είναι βέβαια. Είναι οι άνθρωποι μου. Εδώ είναι οι άνθρωποι μου, η καθημερινότητά μου όλα.

0: Αν ήταν ένα χρώμα οι σπέτσες, ποιο θα ήταν?
1: Το μπλε, ξεκάθαρα. Το μπλε.
0: Το μπλε.
1: Μπλε, παντού μπλε.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: γεύση.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
7: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
8: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: εδώ, Στάξεν 24, στην πρωινή ζώνη και σήμερα, Παρασκευή, 8 Μαΐου, εδώ είμαστε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη να περάσουμε μαζί και αυτή την ημέρα.
1: Την Αλεξάνδρα Καγιμένου την έχουμε δίπλα μας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρά 20 με όλες τις εξελίξεις επικαιρότητας, αυτές που πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και έχουμε και μια μαντική ικανότητα να προβλέπουμε και λίγο τις επόμενες εξελίξεις και να σχολιάζουμε πριν ξεκινήσουν.
0: Εδώ εμείς, μην ανησυχείτε, μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι και σήμερα μέχρι τις 10 παρα 20 θα τα αναλύσουμε όλα έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα με το δικό μας τρόπο. Οπότε φτιάξτε το καφεδάκι σας, προετοιμαστείτε για την ημέρα σας.
1: Κρύο σηκώνει αυτό το διάστημα. Βάλτε κανένα παγάκι.
0: Όχι κρύο καλέ, 18 βαθμούς είχε το πρωί.
1: Στον καφέ λέβρε. Βάλτε κανένα παγάκι μέσα στον καφέ σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σιγά σιγά, η σκόνη σου είχε έρθει.
0: Η σκόνη λίγο. Μας έχει επηρεάσει, θα το δούμε και αργότερα. Θα έχουμε σκόνη αυτές τις μέρες και κάποιες λασποψυχάλες ίσα-ίσα για να μας χαλάσουν τη διάθεση και να μας βρωμίσουν το αυτοκίνητο θα έχουμε και τα μπαλκόνια αυτές τις μέρες. Σήμερα δηλαδή, από αύριο θα είναι μια χαρά, αλλά θα μας επηρεάσει πάρα πολύ η σκόνη. Πάντως, χαμηλές θερμοκρασίες δεν είχε. Δηλαδή, εγώ σήμερα, παρά το γεγονός ότι έλεγε ο Παπαϊωάννου, θα έχει μια πιο μουντή ημέρα και λέω να βάλω ένα φουτεράκι, λέω να βάλω ένα φουτεράκι. Ναι. Βγήκα έξω και 18 βαθμούς τώρα το πρωί.
1: Να βάλεις ένα μαγιουδάκι.
0: Έρχεται το καλοκαιράκι. Λοιπόν,
1: Αρσένιος, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Αρσινόης έχουμε πολλές χρόνια πολλά, να πούμε. Στον θεολόγο και θεολόγους έχουμε. Ναι. Στην θεολογία τον Μίλιο τη Μιλιό, τη Μιλιά, τη Μιλίτσα και την Κασιόπη. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλα αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν.
0: Χρόνια σας πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια ή γιορτάζετε κάποια δική σας προσωπική στιγμή. Λοιπόν, για έλατε να ξεκινήσουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε με τα όσα διαβάσαμε, είναι η αλήθεια, τα όσα διαβάσαμε και ακούσαμε μόνο από τα χείλη του Πρωθυπουργού εχθές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια πολύ ωραία συνεδρίαση. Παραπάνω από 40 βουλευτές πήραν το λόγο εχθές και μίλησαν. Μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μηνύματα και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και προς την αντιπολίτευση και προς τους βουλευτές και προς τους υπουργούς που κάποιοι δεν επιθυμούν και δεν βγαίνουν πολύ μπροστά, δεν τζαλακώνονται και είπε «Λάτε πάμε όλοι μαζί να ιδρώσουμε τη φανέλα». Πάντως, γκρίνιες που περιμέναμε και ανταρσίες δεν είχαμε τόσες πολλές, έτσι.
1: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την επόμενη μέρα από την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Έγινε κηδεία μέσα σε ένα κλίμα σπαραγμού από την οικογένεια. Υπάρχει μια έκκληση για σασμό, δηλαδή να μην συνεχιστεί η βεντέτα. Και όπως καταλαβαίνουμε το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ, καθώς βλέπουμε ότι θα μπορούσε να έχει σωθεί αυτό το παιδί. Και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
0: Εγώ κρατώ τα λόγια της αδερφής του. Της αδερφής του που την είδαμε πριν λίγο στα πλάνα. Είναι αυτό το κορίτσι εδώ, η οποία δείτε, την ώρα της κηδείας πάει και σπρώχνει τους αστυνομικούς. Και λέει, πού ήσασταν τόσο καιρό όταν σας είχαμε ανάγκη. Τώρα ο αδερφός μου πέθανε, να φύγετε.
1: Πάμε στον Ασπρόπυργο. Έχουμε ένα νέο ατύχημα με πατίνι για ένα 12χρονο παιδί το οποίο δίνει τη μάχη του. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πέρασε ένα στόπ. Το 12χρονο που να ξέρει πώς λειτουργεί το στοπ. Πέρασε ένα στοπ και έχουμε αυτή την κατάληξη την οποία είχαμε. Θα δούμε ρεπορτάζ σε λίγο.
0: Τραγικό έτσι. Για ακόμα ένα περιστατικό λοιπόν. Και ο Χανταϊός φαίνεται ότι έχει έρθει για να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο από αυτό που περιμέναμε. Αναμένουμε νέα κρούσματα το επόμενο διάστημα. Έχουμε πλέον διάσπαρτα κρούσματα. Ανησυχεί τους επιστήμονες. Θα μας τα απαντήσει και σε λίγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ που θα είναι εδώ μαζί μας για να δούμε πόσο μας ανησυχεί αυτός ο Χανταϊός. Γιατί θυμάστε, λέγαμε εντάξει, είναι μακριά αυτός ο ιός, ο κορονοϊός.
1: Δεν σταμάτα, μην το παραλύσεις τώρα. Κλειστήκαμε 2 χρόνια στα σπίτια μας. Λοιπόν.
0: Από νυχτερίδα ο κορονοϊός, εγώ θέλω να σου θυμίσω.
1: Από ποντίκια ο Χανταϊός.
0: Από ποντίκια ο Χανταϊός.
1: Λοιπόν, πάμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όπως και αισιόδοξο ήταν το μήνυμα που δόθηκε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, θέλω να σας πω ότι δεν έγινε κούγκι.
0: Όχι.
1: Υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έπρεπε να ήμουν ενημερωμένος, ήμουν στο Σεραφείο Μητρός Κοντρότσο. Έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω μιλήσει με βουλευτές. Έχω μιλήσει με πολλούς βουλευτές, θέλω να σου πω.
0: Εμείς τι κάναμε.
1: Σε γενικές γραμμές υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να υποθούν. Όμως το κλίμα αναστράφηκε. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που λέμε κατά του επιτελικού κράτους, κατά των προσώπων που το διοικούν το κράτος του κύριου Σκέρτσου. Μαζεύτηκαν οι γωνίες, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε το εξής. Ναι. Πρώτον, καλύπτω τους βουλευτές μου και τους 13 και οι 13 οι οποίοι βρίσκονται εμπλεκόμενοι στην ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι υποψήφοι. Δεύτερον, πάμε να ιδρώσουν τη φανέλα και ζήτηση και από τους υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνονται να είναι πιο δυνατοί και να βγαίνουν και να καλύπτουν την κυβέρνηση.
0: Προς τα πού ήταν αυτό το μήνυμα?
1: Σε όλους. Σε όλους. Σε όλους.
0: Αυτό το μήνυμα τώρα νομίζω ότι πάντα είχε έναν συγκεκριμένο αποδέκτη για εμένα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού αυτού. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Άλλοι προβληματισμοί και άλλο η εσωστρέφεια, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι στις προτάσεις για εξεταστική και προανακριτική. Αυτό λοιπόν που ήδη ξέραμε, μας το επιβεβαίωσε. Ανάγκη για επιτάχυνση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Σε 3 μήνες θα γίνει.
0: Βεβαίως. Και όλοι οι νυν βουλευτές εκ νέου υποψήφοι, εφόσον το επιθυμούν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια συνεδρίαση στην οποία το μασάζ φαίνεται ότι έπιασε στους βουλευτές. Ένα μασάζ το οποίο είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους οι βουλευτές, αλλά σε πιο ήπιους τόνους.
1: Είπανε,
0: για παράδειγμα, για την αναθεώρηση του Συντάγματος, γιατί να υπενθυμίσουμε, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα είχε και έναν ιστορικό χαρακτήρα. Γιατί μάθαμε και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος από τον Πρωθυπουργό και από τον εισηγητή. Είπε, για παράδειγμα, γιατί να μειωθούν οι βουλευτές. Και απάντησε, γιατί πολλές φορές παρενέβαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας των βουλευτών, και είπε ότι το Σύνταγμα και τώρα προβλέπει από 200 έως 300 βουλευτές. Πάμε να ιδρώσουμε τη φανέλα και στην ομιλία που έδωσε μετά το πέρας των ομιλιών των βουλευτών και των υπουργών. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είδατε τελικά κάποιοι περίμεναν ότι θα έρθουμε εδώ πέρα και ότι θα έχουμε γκρίνιες και φωνές και παράπονα. Αλλά τελικά ήταν μια ουσιαστική συζήτηση.
1: Περιμένατε.
0: Θέλω να σου πω ότι τον ρώτησε ο κύριος Υψηλάντης, αν δεν κάνω λάθος, και πότε θα έχουμε εκλογές. Μπορεί να κάνω λάθος το όνομα, νομίζω ότι είναι αυτό. Πότε θα έχουμε εκλογές.
1: Κύριος Υψηλάντης είναι από το Δεκάνησα.
0: Ναι. Σωστά. Απάντησε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εκλογές θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ. Με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι.
1: Άρα, με λίγα λόγια, προσδιορίζει το χρόνο εκεί μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου. Μην κάνετε κάτι. Υπήρχαν και μηνύματα από τους υπόλοιπους υπουργούς, από Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Όχι, γιατί το λες έτσι. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το Μάρτιο. Μετά τη ΔΕΘ είναι και τον Φεβρουάριο. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά
0: τον
1: Οκτώβριο. Το πιο πιθανό είναι να το πάει εκεί στον Οκτώβριο. Λοιπόν, υπήρχαν και μηνύματα και από άλλους υπουργούς, για άλλους υπουργούς, οι οποίοι δεν ιδρώνουν τη φανέλα, συμφώνησε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Τζέννη Κρουσταλακίδη με όλες τις λεπτομέρειες.
2: Τρία ήταν τα βασικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν αρνήθηκε την κριτική, αλλά έθεσε τα δικά του όρια. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, υπέδειξε την ανάγκη για αυτοκριτική, διαχωρίζοντας ωστόσο τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, χαρακτηρίζοντας ως κόκκινη γραμμή το σημείο που χωρίζει τις δύο έννοιες.
3: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
2: Τα δημόσια συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στάση των 13 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζοντας πως είναι η σειρά της να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα.
3: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την ίδια ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε ως βασικό πολιτικό και ενδεχομένως προεκλογικό σύνθημα την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.
3: Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεόνασμα αυτό πίσω στην κοινωνία.
2: Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα βασικά σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης, που ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι βασικές αλλαγές του συντάγματος που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούν στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, στην κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη, στην απαγόρευση επιβολής φόρων με αναδρομική ισχύ, στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, στην καθιέρωση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή, στην επέκταση της επιστολικής ψήφου και στους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
3: Μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030, ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά.
2: Η αναθεώρηση του συντάγματος αφορά συνολικά σε έναν πυρήνα περίπου 30 άρθρων.
0: Και αυτός ο πυρήνας 30 άρθρων που ανακοινώθηκαν εχθές πως πάνε προς αναθεώρηση προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως, τώρα να πούμε ότι δεν θα περάσουν όλα αυτά τα άρθρα και τα 30 άρθρα, έτσι. Πάντοτε ανακοινώνονται περισσότερα για να πούμε στο τέλος ότι να και εμείς ακούμε και αποσύρουμε κάποια ή αλλάζουμε
1: κάποια.
0: Θα δούμε
1: σε πόσα θα καταλήξουν τελικά.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Σε λίγο θα έχουμε με τον Νίκο και τον Γιάννη, τον Παπαγιάννη, εδώ τον Νίκο τον Σβέρκο, αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι έγινε και θα δούμε και την αντίδραση του Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ανεβάζει τους τόνους, έχει να πει ότι έχουν και εσωτερικά προβλήματα.
0: Βεβαίως,
1: θα γίνει την κυρία Τσάκρη,
0: πολύ...
1: θα γυρίσουν, δεν θα γυρίσουν οι πρώην Πασόκ
0: φορά,
1: που
0: λοιπόν
1: μετά πήγαν, ξεπλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναγυρίσουν στο Πασόκ. Ποιες είναι οι αντιδράσεις με τον κύριο Φαραντούρη, τι γίνεται, γιατί δεν τον έχουν υποδεχτεί, δεν τον έχουν καλοδεχτεί ενώ θέλει ο αρχηγός. Όλο αυτό το σκηνικό θα το δούμε σε πολύ λίγο και θα το συζητήσουμε.
0: Πάντως την κυρία Τζάκρη
1: ναι,
0: δεν τη δέχονται.
1: Δεν τη δέχονται,
0: είναι η
1: αλήθεια, ναι, δεν τη
0: δέχονται. Και αυτό γιατί έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις το γεγονός ότι έφυγε ο κύριος Καστανίδης, ένας τέλεχος πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούσε να είναι εκ νέου υποψήφιος λόγω των πολλών χρόνων που εκλέγεται βουλευτής.
1: Ναι.
0: Ωστόσο τώρα λένε τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη, η οποία και εκείνη ίσως έχει και περισσότερα χρόνια, αν όχι τα ίδια από τον κύριο Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα πάρα πολύ λίγο. Πάντως, το θέμα είναι ένα, ότι και στις δημοσκοπήσεις συνεχίζεται η ίδια εικόνα, double score της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα και να πάμε σε αυτή την τραγωδία που είχαμε στο Ηράκλειο. Εχθές γράφτηκε η τελευταία σελίδα, ο επίλογος αυτής της τραγωδίας και ας ελπίσουμε το βιβλίο να κλείσει εδώ και να μην υπάρχουν άλλες σελίδες με κοιλίδες αίματος. Εχθές λοιπόν κηδεύτηκε ο Νικήτας, του είπαν το τελευταίο αντίο, σε μια συγκλονιστική στιγμή με μπουμπουνιέρες στην εκκλησία. Ντυμένος γαμπρός, όλοι ντυμένοι στα άσπρα. Και την αδερφή του τη βλέπετε εδώ να είναι σε μια τραγική κατάσταση.
1: Οι άνθρωποι τώρα, έτσι, αστυνομικοί που ήταν εκεί για να διευθετήσουν λίγο την τάξη. Υπάρχει μια έκκληση της οικογένειας να κλείσει εδώ ο σασμός. Έβλεπα χθες τον πατέρα, αυτό τον έρμο τον πατέρα του Νικήτα, να λέει ότι αν σκότωνε το δικό μου παιδί και έφερνε το δικό του, να του έλεγα ναι, να το έφερνε πίσω το δικό του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η οικογένεια να δεχθεί έτσι όπως έφυγε το αστέρι της. Έτσι.
0: Έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις σε μια συγκλονιστική συνέντευξη και η αδερφή του Νικήτα, του αδικοχαμένου Νικήτα, η οποία είπε πως όλο αυτό το διάστημα υπήρχε πάρα πολύ έντονο το συνέστημα του φόβου. Φόβου ότι κάτι κακό θα γίνει. Είχανε φτάσει μάλιστα στο αστυνομικό τμήμα. Τότε ναι. Τους είχαν αφήσει ελεύθερους, τους είχαν πει ότι θα πρέπει και τους δύο να σας και τις δύο πλευρές να σας περάσουμε στο αυτόφορο. Είχε πάει η αστυνομία, πήγαινε και εκεί που δούλευε το παιδί αστυνομία προκειμένου να το προφυλάσει και έξω από το σπίτι τους μέχρι που ναι. Κάποια στιγμή έφυγαν γιατί είπαν ότι τον έπιασαν, είπαν ότι συνελήφθη. Να πούμε ότι κρίθηκε προφυλακιστέως και ο πατέρας και η μητέρα του Γιώργου, του αδικοχαμένου Γιώργου στο τροχαίο πριν από 3 χρόνια, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Μαρίζας Λιναρδάτου.

0: Σύστηκε ο ψιλορίτης από το κλάμα της μάνας του Νικήτα. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μιλοποτάμου. Συγγενείς και φίλοι με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν το παλικάρι τους που ήταν ντυμένος γαμπρός. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι αδερφές του 21χρονου που υποβασταζόμενοι αδυνατούσαν να πιστέψουν πως το παιδί τους χάθηκε τόσο άδικα.
1: Εγώ το παιδί μου το χάσα.
2: Καλό παιδί, φιλότιμο, ευγενικό, πασίγαρο, δουλευτάδικο. Δεν ήθελε να φύγει. Ήτανε παιδί των γονιών που αγαπούσε πολύ, πολύ το χωριό.
0: Ραγίζει καρδιές ο επικίδιος του Μητροπολίτη. Στέλνει ηχηρό μήνυμα να σταματήσει ο κύκλος του αίματος εδώ. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον οικίστρατο, να μην ξανακουστεί ποτέ πυροβολισμός για κανέναν λόγο, είπε με σπασμένη φωνή, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Στη θέα των αστυνομικών η αδερφή του Νικήτα ξέσπασε. Έσπρωξε τον αστυνομικό και του ζήτησε να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν προστάτεψε τον αγαπημένο της αδερφό όταν ήταν εν ζωή. Άλλωστε πολλές φορές και η ίδια μαζί με τον Νικήτα είχαν επισκεφτεί το αστυνομικό μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί από τον 54χρονο.
3: Να τελειώσουν όλα εδώ. Αυτό είναι. Να μην συνεχιστεί αυτή η βεντέτα, αν και δεν δείχνει η οικογένεια, ναι, τώρα, όσο πονεμένη και αν είναι, να θέλει να συνεχίσει αυτή την τραγική κατάσταση, έτσι. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή.
4: Σπύρο, έχεις τις τελευταίες πληροφορίες για το νέο ατύχημα το οποίο είχαμε στον Ασπρόπυργο με πατίνι, με ένα 12χρονο παιδί. Πόσες μέρες το λέμε με τα πατίνια ότι υπάρχει κίνδυνος τεράστιος για τα παιδιά τα οποία κάνουν τη χρήση τους. Έλα να σε ακούσουμε.
5: Καλή σας ημέρα. Ο 12χρονος μελέτης ξεκίνησε χθες το πρωί από το σπίτι του με το πατίνι του να πάει να βρει τους φίλους του για να παίξουν μπάσκετ και κατέληξε μετά από λίγες ώρες να κάνει μια πολύ ωραία επέμβαση στο χειρουργείο, στο παίδον Αγλαία Κυριακού. 3,5 ώρες διήρκησε το συγκεκριμένο χειρουργείο, καθώς το παιδί φέρει βαρύτατες κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Του έγινε κρανιεκτομή από τους νευροχειρούργους. Ευτυχώς, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Πήγε καλά το συγκεκριμένο χειρουργείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση και οι ώρες μέχρι να φτάσουν σε αυτήν. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο θριάσιο νοσοκομείο, που ήταν το πιο κοντινό σε απόσταση, για να μην χαθούν τα πρώτα κρίσματα.

0: Να πούμε ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σύμφωνα με τους φίλους του μικρού Μελέτη, ο 12χρονος φέρεται να προσπάθησε να περάσει την διασταύρωση στην οδό Θρασιβούλου με μεγάλη ταχύτητα, 25 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα που κανονικά τα πατίνια που οδηγούν τα μικρά παιδιά δεν θα έπρεπε, απαγορεύεται να φτάνουν αυτήν την ταχύτητα, είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα και όχι μέσα στους δρόμους. Φέρεται να παραβίασε το στόπ, υπάρχει και πορτοκαλί φανάρι στο σημείο και να βγει και στη διασταύρωση χωρίς να ελέγξει. Ενώ οι φίλοι του λένε ότι δεν φορούσε και κράνος, κάποιες φορές το φορούσε, άλλες φορές δεν το φορούσε.
1: Είναι. Το συγκλονιστικό είναι, εσύ βρέθηκες εκεί από το πρώτο λεπτό και έχεις κάνει ρεπορτάζ και έχεις δει και το σημείο. Το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε κάθε μέρα για τα πατίνια και το συγκεκριμένο παιδί μάλιστα έγραφε και για τον θάνατο του 13χρονου παιδιού που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στην Ηλία.
0: Ακριβώς, τον είχε συγκινήσει πολύ αυτός ο ευνίδιος θάνατος. Ήταν σαν να έβλεπε τον εαυτό του στον 13χρονο και αυτός ήταν ένα 12χρονο παιδί. Που του άρεσε πάρα πολύ να παίρνει το πατίνι του και να κάνει τις βόλτες του. Είχε ανεβάσει μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο TikTok του 12χρονος που έλεγε συλληπιτήρια στο 13χρονο παιδάκι και καλό παράδεισο. Τώρα ο 12χρονος δίνει βεβαίως τη δικιά του μάχη, είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού σε καταστολή. Και επαναλαμβάνω, οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
2: Είναι κρίσιμες, μαθαίνουμε θετικά στοιχεία όμως από το Αγλαία Κυριακού. Πάμε να δούμε το χρονικό. Πώς έγινε αυτό το ατύχημα και τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες.

0: μάχη για τη ζωή του στην εντατική δίνει ένας ακόμη 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Όλα συνέβησαν στις 10.30 το πρωί. Ο 12χρονος Μελέτης δεν είχε σχολείο και ξεκίνησε με το πατίνι από το σπίτι του προκειμένου να συναντήσει τους φίλους του. Όταν έφτασε στη συμβολή των οδών Θρασίβουλου και Αθανασίου Τσίγκου, φαίνεται πως παραβίασε ή δεν είδε το στόπ και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Ο φίλος του περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που αντίκρισε το παιδί στο έδαφος.
1: Ήτανε κάτω, δεν είχε στήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το stop. Και ένα βανάκι το παράσυρε και τον βρήκαμε κάτω, του είχε ανοίξει το κεφάλι.
0: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 12χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Αν και ο φίλος του περιγράφει στο Action 24 πως ο 12χρονος δεν φορούσε κράνος, μαρτυρίες αναφέρουν ότι φορούσε αλλά δεν του είχε κουμπώσει και το κράνος εκτοξεύτηκε όταν ο μαθητής έπεσε στο έδαφος.
2: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 12χρονος δεν σταμάτησε στην πινακίδα του στοπ ούτε στο πορτοκαλί φανάρι, περνώντας την διασταύρωση της Θρασιβούλου με την Τσίγκου με μεγάλη ταχύτητα που έφτανε τα 25 χιλιόμετρα. Ο 27χρονος οδηγός του λευκού βαν δεν πρόλαβε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 12χρονο.
3: Επειδή θα πηγαίναμε βόλτα για μπάσκετ και τον είδαμε ανέστητο και κατευθείαν πήραμε κάποια παιδιά για να δούμε τι έχει γίνει. Πήρα τον πατέρα, μήπως έχει το τηλέφωνο της μητέρας του πατέρα του. Το σήκωσαν, ήρθαν εδώ πέρα και πήγαιναν κατευθείαν στο θριάσιο.
0: Ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το παιδί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα διακομίστηκε στο Θριάσιο όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Πέδον Αγλαία Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγες ημέρες πριν, ο 12χρονος είχε ανεβάσει βίντεο με το πατίνι του γράφοντας συλληπιτήρια στον Κώστα για τον 13χρονο που σκοτώθηκε στα Μακρύσια, χωρίς να γνωρίζει ότι και το δικό του πατίνι θα μετατραπεί σε παγίδα για τον ίδιο.
1: Προηγουμένως είχε ξαναγκλειστρήσει με το πατίνι και από τότε φορούσε.
4: Όχι μόνο ότι τρέχουν, πετάγονται πατίνια.
0: Οι αρχές ερεύνουν τις ακριβείς συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου.
5: Θα πάει καλά το παιδί. Να πάει καλά.
6: Να απαγορευτούν να μην μπορούν τα παιδιά να πάρουν πατίνι. Να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν ούτε σε πεζόδρομο, ούτε σε πλατεία. Γιατί δεν έχουμε δει ατυχήματα σε πλατείες. Δεν έχουμε δει ατυχήματα σε πεζόδρομους. Γιατί είναι οι πεζόδρομοι σε τέτοια κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να πάρουν το πατίνι και να. Ούτε το ποδήλατο δεν μπορούν. Που είναι κάπως καλύτερο από το πατίνι. Ούτε με το ποδήλατο δεν μπορείς. Πάμε να πούμε και στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Όμως ο Σπύρος έχει να μας δώσει άλλη μια είδηση για την Greek Mark.

0: Αφιά και για τους δολοφόνους του Μουσούρη. Για να σας ακούσουμε.
1: Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε δικογραφία για βαρύτατα αδικήματα στους τρεις συλληφθέντες. Άσκησε δίωξη, με συγχωρείτε, για βαρύτατα αδικήματα στους τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επωνομαζόμενου Θαμνάκια, ένα από τα τελευταία πρωτοκλασάτα ονόματα της Greek Mafia. Ήταν ο Γιώργος Μοσχούρης. Τώρα στους τρεις συλληφθέντες έχει ασκηθεί δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Μάλιστα, φανερώνεται μέσα από αυτά τα αδικήματα μια πλήρης ολική εγκληματική δράση που εκτείνεται και σε άλλους τομείς. Φυσικά, τα κακουργήματα αφορούν την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, την άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την κατασκευή εκρηκτικών υλών με τις οποίες πραγματοποιούσαν και εμπριστικές επιθέσεις, την πρόκληση έκρηξης, παραβίαση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, διακεκριμένη οπλοφορία και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Να πούμε ότι έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ η εισαγγελική πρόταση προς τον ανακριτή είναι να συλληφθεί και το τέταρτο άτομο που εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος ήδη κρατείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι τέσσερις τους σχεδίαζαν ακόμη μία εκτέλεση μέλους της Greek Mafia το επόμενο διάστημα.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη, γιατί, Αλεξάνδρα, είχαμε μία τραγωδία στην Κηφισιά, ένα τραγικό περιστατικό που όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς έγινε, όπου μία ηλικιωμένη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα ασανσέρ και πέθανε. Πώς έγινε αυτό, Αλεξάνδρα?
3: Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα περίπου λίγο μετά τις 6 μια 80χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετώπισε κινητικά προβλήματα. Να αναφέρουμε ότι η 80χρονη γυναίκα με αναπηρία μπήκε μέσα στο ασανσέρ και έχασε τη ζωή της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί απεγκλωβισμό. Ακόμα και η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από διευκρίνητες συνθήκες μεταξύ του θαλάμου της πόρτας και του ασανσέρ. Να αναφέρουμε ότι η 80χρονη γυναίκα αμέσως ήρθε πυροσβεστική, αλλά και εθελοντές προκειμένου να την βγάλουν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Θα διεξαχθεί έρευνα από την πυροσβεστική για να δούμε τα αιτία του θανάτου της 85χρονης με το αναπηρικό αμαξίδιο. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση ενός 22χρονου Αλεξάνδρα, ο οποίος έκανε απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά. Είχε και πιστόλι. Έλα να σας ακούσουμε.
3: Αστυνομικοί συνέλαβαν την Κυριακή έναν 22χρονο, ο οποίος κατήχε γεμιστήρα. Πάνω του βρήκαν 4.000 ευρώ και κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες στα Γρεβενά. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ενώ ήταν πεζός. Αναφέρουμε ότι έκαναν έρευνες αστυνομίας. Βρέθηκε πιστόλι, φυσίγγια, κλειδιά ενός αυτοκινήτου και το χρηματικό ποσό. Το όχημα το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά. Αναφέρουμε ότι βρέθηκαν κλεμμένα κοσμήματα χρυσαφικά, ενώ είχε πάρει και πλαστή άδεια οδήγησης. Εξηγνιάστηκε για δύο περιπτώσεις 24 Απριλίου, ο οποίος καλούσε ηλικιωμένα άτομα προκειμένου να αποσπάσει χρηματικά ποσά αλλά και χρυσαφικά, προσποιούμενο στο λογιστή. Αναφέρουμε ότι αναζητείται ακόμα και ο συνεργός του. Ο ίδιος αναμένεται το 22χρονο οδηγηθεί στον εισαγγελέα και γίνονται έρευνες προκειμένου να βρουν τον συνεργό του.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Αλεξάνδρα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκτός. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιατί έχουμε νέα ένταση και νέα ανταλλαγή πυρών από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία βρίσκεται σε ισχύ παρά τη νέα επίθεση, αλλά απειλεί παράλληλα το Ιράν πως αν δεν υπογράψουν αυτή τη συμφωνία θα χτυπήσουν σφοδρά.
0: Ναι. Χθες το βράδυ είχαμε κάποια χτυπήματα αγάπης, όπως τα είπε ο πρόεδρος Τραμπ, σε εγκαταστάσεις στο Ιράν. Παραμένει, λέει, η εκεχηρία σε εφαρμογή. Οι Ιρανοί από την άλλη, θέλω να σας πω, είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό θεωρήθηκε ως απειλή για το Ιράν. Μας δίνουν και πλάνα τώρα από τα στενά του Ορμούς. Μας λένε, είναι από το πρακτορείο Reuters από ό,τι βλέπουμε, μας λένε ότι θα γίνει μια επιχείρηση ώστε να ξεκινήσουν πάλι οι απεγκλωβισμοί των πετρελαιοφόρων και των λοιπόν πλοίων. Πού βρισκόμαστε, θα δούμε σε λίγο. Πάντως, μετά τα χτυπήματα στην βραδινά, οι ασιατικές αγορές, το πετρέλαιο το γυρίσανε πάνω. Έτσι, τώρα.
2: Λοιπόν, Και πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο μέσα και όχι μόνο, γιατί πλέον έχουμε και άλλα κρούσματα εκτός του κρουαζιερόπλοιου. Τι γίνεται λοιπόν με τον Χανταϊό. Οι επιστήμονες λένε ότι περιμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε και άλλα κρούσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη ένα θρίλερ με 3 κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς βρέθηκαν τα κρούσματα αυτά εκεί. Ήταν επιβάτες επίσης του κρουαζιερόπλου αυτού, του κρουαζιερόπλου του τρόμου, όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν. Κανείς δεν θέλει να ξέρει τι μπορεί να συμβεί και να πιστέψει τι μπορεί να συμβεί αν εξαπλωθεί αυτός ο ιός, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλο χρόνο επώασης.
0: Υπάρχει και ένας Έλληνας μέσα, ο οποίος δεν ζει μόνιμα στην Ελλάδα και επίσης στην Τενερίφη, όπου θα αποβιβαστούν. Θα τα δούμε όμως πολύ λίγο, έτσι. Στην Τενερίφη υπάρχουν ειδικές ομάδες προκειμένου να διαχειριστούν τους επιβάτες. Και ο Βασιλακόπουλος, θα είναι σε λίγο, μιλάει, συνομιλεί με τον Έλληνα.
2: Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ θα είναι μαζί μας, να δούμε και πόσο ανησυχούμε. Λοιπόν, έχει επιμεληθεί τώρα το ρεπορτάζ που έχει συγκεντρώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο του Χανταϊού, η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
4: Σε θρίλερ διεθνών διαστάσεων εξελίσσεται ο Χανταϊός, καθώς επιβάτες του κρουαζιερόπλου έχουν διασκορπιστεί σε πολλές Αμερικανικές πολιτείες, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή.
5: At least 2 Americans are being monitored after recently returning home to the US from the cruise ship at the center of that deadly hantavirus outbreak.
4: Δύο επιβάτες παρακολουθούνται στενά στη Τζόρτζια, ένα στην Αριζόνα, ενώ σύμφωνα με την New York Times και η Καλιφόρνια παρακολουθεί άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό επιβατών, όλοι ασυμπτωματικοί και σε καλή κατάσταση υγείας.
6: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
4: Άτομα που πιστεύετε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό λαμβάνουν θεραπεία ή βρίσκονται σε απομόνωση στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και την Νότια Αφρική. Καθησυχαστικά είναι και τα νέα για το Γάλλο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, καθώς δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας.
7: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Προς το παρόν, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά.
4: Η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκές μπαράς συνεδριάσεων, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο φιλοξενούσε πολίτες από 23 χώρες, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου για ένα ταξίδι που προέβλεπε στάσεις στην Ανταρκτική, την Νότια Γεωργία, την Αγία Ελένη και το νησί της Αναλήψεως, πριν φτάσει στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στις αρχές Μαΐου. Το πλοίο σταμάτησε επίσης στο νησί Nightingale και στο Tristan da Cunha. Το MV Hondius αναμένεται να δέσει την Κυριακή στην Τενερίφη, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν ήδη έτοιμο σχέδιο διαχείρισης των επιβατών.
8: Ήταν στο Hospital Gonezulla, στο Hospital Militar de la Defensa, está ya todo preparado.
4: Κατά την άφιξη, όλοι οι επιβάτες θα υποβληθούν σε ελέγχους. Οι Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μανδρίτης, ενώ όσοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν.
2: Έρχεται και ο Νίκος μας, έχει έρθει και ο Νικόλας μας. Έλα, Νικόλα, καλημέρα.
0: Πάμε. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Όλες οι εξελίξεις εδώ, στο πρώτο ημίωρο. Πάμε να δούμε τώρα πώς περιγράφουν οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα μας λένε τα νέα. Άνοιξαν οι νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο κάτω. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες, λέει η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το στρατιωτικό νοσοκομείο στην Τενερίφη, όπου 14 Ισπανοί επιβάτες θα περάσουν την καραντίνα τους για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι, σκληρά εργαζόμενοι από ζώα συντροφιάς έως διασώστες για τα υπέροχα αυτά τετράποδα τα οποία τα έχουμε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λοιπόν, είπε κάτι ωραίο εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Με αυτό το πρωτοσέλιδο έρχεται η εφημερίδα Καθημερινή. Έχουμε και δημοσκόπηση από την PALS και από τη Μετροανάλυση. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Γιάννη Παπαγιάννη και τον Νίκο Σβέρκο. 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και δείτε εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του MIT. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί σκεφτείτε πόσες φορές την ημέρα ανοίγουμε όλη την εφαρμογή, το ChatGPT, και του λέμε, πες μας για παράδειγμα αυτό, τι είναι, πώς θα κάνω αυτό, ναι, ή τι σημαίνει εκείνο. Εγώ από το πρωί σήμερα το έχω ρωτήσει τρία πράγματα. Το chat.
0: Καλά,
2: πέφτει, να μου
0: πέφτει έξω πολλές φορές.
2: Καλά, δεν το ρωτήσαμε το για κάτι σημαντικό, ούτε για ιατρικά θέματα.
0: Πάμε
2: έτσι
0: στο οικονομικό της καθημερινής. Μετά το ΙΔΕΗ φλερτάρει με την κινητή τηλεφωνία, συμμετείχε σε διαβούλευση εν ώψη διαγωνισμού χορήγησης φάσματος. Και δείτε εδώ, συνεχίστηκε τον Απρίλιο το κύμα ακρίβειας. Ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίες. Κυρίως τα τρόφιμα, θέλω να σας πω, και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ελεύθερος τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαψεύστηκαν όσοι προέλαβαν τσακωμούς 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Πιλωτική δίκη της ΕΑΣ σε 400.000 συντάξεις και σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία.
0: Πάμε επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Απελπισμένη προσπάθεια με Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Έτσι και Δημήτρης Γκιόνης εναντίον, να πούμε κι εμείς. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, πολλά χρόνια υπεύθυνος του πολιτικού ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας.
2: Εφημερίδα απογευματινή, ωραίο, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Πράγματι τα είχε όλα αυτά. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη, με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Περισσότερο ενωτική από ό,τι αναμενόταν η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει και τα μηνύματα εδώ πέρα. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει για αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, το πλάνο της Αθήνας, το όπλο LNG και η εξοικονόμηση καυσίμου, φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, έχουμε αφρικανική σκόνη και πάλι. Σε λίγο λοιπόν θα το δούμε.
0: Μανιφέστο, έρχεται και μας λέει, όλοι πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και δείτε εδώ, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση όσον αφορά το ότι έστειλαν ελαφρά την καρδία σε βουλευτές κλίση για κακούργημα, ενώ αυτοί θα δώσουν εξηγήσεις για πλημέλημα, το λάθος το οποίο έγινε. Λάθος! Ναι, αυτά από το μανιφέστο.
2: Εφημερίδα Εστία, πρώτα υπηρετείς την πατρίδα και μετά εκπροσωπείς το λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος στη μείωση του ορίου ηλικίας. Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη, προτάζει για αναθεώρηση του Συντάγματος. Μας λέει ως κεντρικό άρθρο στο πρωτοσέλιδο της.
2: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράκτια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης.
0: Έρχεται η εφημερίδα Κόντρα και λέει: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στον Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2: Σας είπα ότι κάπου απευθύνεται. Υπάρχει ένα πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα αυτό. Το είπε η εφημερίδα. Ο λόγος, εκτόνωση της κρίσης, τα βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ.
0: Πάμε λιγάκι στην πολιτικά που μας έρχεται στα email μας. Πρώτο θέμα, μετά το εξάρωμα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα Γαλάζια ανακοχή μας, λέει, είμαι πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Εφημερίδα Εσπρέσο, ναι, ο ισθμός λέει των στεναγμών, μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου από τη Σταρ με τον άντρα που της έκλεψε την καρδιά. Εραστής με 11 χρόνια διαφορά, το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστρας και καλονή πρώην σύζυγος, πρώην ποδοσφαιρίστης και βασιλιάς του Μελιού, ο Γιάννης Καρυπίδης από την εφημερίδα Σταρ στο πρωτοσέλιδο της.
2: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Κατά Ματθαίον 24 και όμως είναι όλα γραμμένα, λέει, στα Ευαγγέλια. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης λιπασμάτων. Χανταϊός, συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδου και η θέση Σαντορίνης.
0: Βρε, τι ώρα θα έχουμε. Ναι, τέλος πάντων. Ήμνη των ξένων για τον μπάσκετ που παίζει, δέος για τον θρύλο, όσον αφορά το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή. Τι ώρα θα έχουμε τη συντέλεια του κόσμου. Ναι, δεν μας έχει.
2: Φως των σπορ, σύνδεση με Κάουνας, ο Ολυμπιακός θα έχει τα μάτια του 14 στο αποψινό παιχνίδι της Ζαλγκύρης με την Φενέρμπαχτσε.
0: Τη δόξα κατακτήστε, λέει, για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 78-65 χθες και βάζει για το Champions League στον τελικό την πρόκριση. Και άλλο, μην αργήσει για τον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ στις 9 και 4.
2: Κύπελο, κύπελο το ευρωπαϊκό, γράφει η Live Sport. Η Βασίλισσα Αεκάρα με συγκλονιστική εμφάνιση διέλυσε τη Μάλαγα.
0: Φέρτο μου, Αεκάρα μου, λέει εδώ. Η αθλητική ώρα, ευρωπαϊκό κύπελο, να ξαναδώ και να τρελαθώ από την ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
2: Σε ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φύγαμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αναλύσουμε τα πάντα σήμερα. Θα είναι εδώ ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, όπως σας είπαμε, για τον Χανταϊό, αλλά και τη σκόνη που θα είναι εδώ. Ακόμη ένα επεισόδιο θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες. Ήδη μας απασχολεί από χθες. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Ο Γιάννης έχει τα κλικ της χθεσινής ημέρας από το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ποιος κάθισε με ποιον, ποια πηγαδάκια έγιναν, ποιοι μίλησαν και με ποιους μίλησαν, σε ποιους απευθύνονταν τα μηνύματα που έστειλαν υπουργοί, αλλά και Κυριάκος Μητσοτάκης και για αυτές τις λίγες, τέλος πάντων, γκρίνιες των βουλευτών. Θα έχουμε πολλά. Μείνετε εδώ και κυκλοφοριακό ο μεγάλος μας καημός. Σε λίγο θα το αναλύσουμε και αυτό.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
9: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
8: Αχ, και να σύγχρονο.
10: Τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
11: Την ώρα της κυρίας Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
10: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
13: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
14: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
15: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
16: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
17: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
18: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Θετικό Πέψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα ξυπνάτε. Σιγά σιγά και ανοίγετε την τηλεόραση να σας πούμε μια καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, οπότε ό,τι και αν γίνει, ψυχραιμία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα.
1: Έχω ένα ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Άραγε, Θεσσαλονίκη να έχει ξημερώσει, να έχει βγει η ζεστή μπουγάτσα, το φραπόγαλο να έχει ετοιμάσει. Ό,τι βλέπουμε. Τον υπέροχο λευκό πύργο πίσω σου ακριβώς από την δικιά σου ομορφιά και την αφεντιά σου, Θεοδώρα Πότα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ξημέρωσε λίγο συννεφιασμένα βέβαια σήμερα
1: από
2: τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά η διάθεση είναι καλή.
0: Την έχετε τη θολούρα σας κι εσείς. Και εμείς θα την έχουμε τώρα, δεν ξέρω πώς είναι
1: έξω. Πώς είναι
0: έξω,
1: για μας δεν είναι και πολύ
0: αλλά
1: καθαρά.
0: Αλλά εσείς τη θολούρα σας την έχετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή πίσω σου το κεντρικό ξενοδοχείο, εκείνο δεν φαίνεται πολύ καλά. Μέχρι το Λευκό Πύργο πάμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει καλυφθεί εδώ η ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε να ανακυλήσει καλύτερα η μέρα. 15 βαθμούς δείχνει πάντως το θερμόμετρο. Θερμοκρασιακά είμαστε καλά.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Ναι. Έχουμε έναν νεκρό στην Κατερίνη. Να μας πεις τι βλέπουν οι αρχές πίσω από αυτό το θάνατο, Θεοδώρα.
2: Υπάρχει μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 73χρονου, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός το πρωί της Τετάρτης στην αυλή του σπιτιού του από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο άνδρας φέρεται να είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και άλλες κακώσεις στα πλευρά του, οι οποίες εκτιμάται ότι έγιναν περίπου 12 με 24 ώρες πριν από τον θάνατό του. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Λαμβάνονται βεβαίως καταθέσεις και μαρτυρίες από την γειτονιά. Μένει να δούμε πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πάντως φαίνεται ότι ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση για την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 28χρονου. Η αστυνομία κατέληξε, έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Έλα να σε ακούσουμε εδώ τώρα.
2: Πρόκειται για το περιστατικό που είχε εκτυλιχθεί στις 27 Απριλίου στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ένας 28χρονος Τούρκος υπήκοος είχε δεχτεί σωματική επίθεση και πυροβολισμό στο δεξί του ομηρό με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Άμεσα εκκίνησαν οι έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας. Τότε το θύμα είχε δηλώσει ότι γνώριζε τους δράστες και ότι υπήρχαν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Αφού λοιπόν οι αστυνομικοί συνέλεξαν όλα τα στοιχεία, κατέληξαν στην ταυτοποίηση των δραστών. Ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 28χρονο ομοεθνή του και άλλοι δύο ηλικίας 24 και 25 ετών κατηγορούνται ότι τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Και οι τρεις είναι τώρα αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Θεοδώρα, πήγατε το εμπόριο των ναρκωτικών σε άλλο επίπεδο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευρηματική. Τι ακριβώς έκαναν, πώς έκαναν αυτό το εμπόριο, αυτό το αλυσβερίσι?
2: Δύο νεαροί ηλικίας 19 και 21 ετών είχαν τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης αυτοκόλλητα με QR codes, τα οποία τι έκαναν, παρέπεμπαν σε διαδικτυακό κανάλι το οποίο διαχειρίζονταν συγκεκριμένοι χρήστες και οι οποίοι λάμβαναν επί της ουσίας παραγγελίες ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν οι χρήστες, σκανάροντας το QR code, έμπαιναν σε αυτό το ψηφιακό κανάλι, έλεγαν στους διακινητές τι ποσότητα ναρκωτικών επιθυμούν. Έπειτα εκείνοι με τη σειρά τους τοποθετούσαν τα ναρκωτικά σε διάφορα υπαίθρια σημεία της πόλης, όπως κάτω από πέτρες ή πίσω από κάδους. Οι πληρωμές γίνονταν με ηλεκτρονικό τρόπο, συνήθως μέσω κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα ποτέ επί της ουσίας να μην επιτυγχάνεται συνάντηση του αγοραστή με τον έμπορο ναρκωτικών. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δύο νεαρών. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν σε καθεστώς κράτησης.
1: Απίθανος τρόπος.
0: Ευρηματική.
1: Απίθανος. Τώρα, Θεοδώρα, κάνε μας μια χαρή, μιας που βρίσκεσαι στην παραλία, να δούμε λίγο τη θέα. Μπορούμε να κάνουμε. Ποιον οπερατέρ είσαι, να πούμε την καλημέρα μας στον συνάδελφο οπερατέρ.
2: Με τη βοήθεια του Νίκου Ιορδανίδη θα σας ζητήσουμε.
1: Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα.
2: Στην Θεσσαλονίκη.
1: Εσείς μπορεί να το έχετε συνηθίσει. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όμως. Ναι.
2: Αθλείται αυτή την ώρα εδώ. Δηλαδή, δίπλα μου, δεν ξέρω αν βλέπατε και νωρίτερα, περνούσε κόσμος ο οποίος είτε περπατά, είτε κάνει ποδήλατο, είτε τρέχει. Παρά δηλαδή τη συννεφιά, είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν σταθερά το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα αυτές τις πρωινές ώρες, να πάρουν βαθιές ανάσες και να αντιμετωπίσουν, αν θέλετε, ό,τι έρχεται.
1: Βλέπουμε πάρα πολλούς όντως να βρίσκονται για να κάνουν να τζοκάρουν κάτω στην παραλία. Άλλους με ποδήλατα και άλλους με πατίνια σε οργανωμένους χώρους που έχετε αφήσει εκεί, γιατί έχετε μεριμνήσει να υπάρχει αυτή η ελευθερία. Πάρα πολύ ωραίο το παραλιακό μέτωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, η Στέβη Τσίτου είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, Στέβη.
3: Λοιπόν,
0: τι μας έχεις φέρει σήμερα?
3: Σας έχω φέρει τον Dr. House στην Αθήνα.
1: Οπα.
3: Θυμάστε τον Dr. House?
1: Ναι, πώς το
3: λοιπόν, θυμάσαι, το Hugh Laurie χθες έκανε γυρίσματα στην Αθήνα, κάτω στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε τον εδώ. Ξηρομαϊκή αγορά.
1: Κανονική παραγωγή.
3: Κανονικότατη.
1: Έτσι,
3: ναι. Είναι, πρόκειται για μια σειρά βασισμένη στο βιβλίο Ανασκαφές της Kate Myers. Είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν ξέρουμε πότε και πού θα παίχτει αυτή η σειρά, λογικά, θα είναι στη γνωστή πλατφόρμα που δεν λέμε.
0: Βλέπουμε πάρα πολύ έντονο το τελευταίο διάστημα παραγωγές, ξένες παραγωγές, να έρχονται στη χώρα μας να κάνουν γυρίσματα. Αυτό έχει να κάνει και με τα κίνητρα που έχουν δοθεί από το ελληνικό κράτος, γιατί έχουν έκπτωση, έχουν φορολογικά κίνητρα για να έρθουν εδώ να κάνουν τις παραγωγές τους. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλεται συνεχώς με τον οποιονδήποτε τρόπο η εικόνα της χώρας μας προς τα έξω. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο εδώ πέρα η Σαντορίνη που θα έρθεις να κάνεις τις διακοπές σου για λίγες ημέρες. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη τα οποία τα βλέπουν μέσα
1: και
0: από
1: αυτές τις εικόνες. Και η Αθήνα είναι μοναδική. Η Αθήνα είναι καταπληκτική. Γι' αυτό και βλέπουμε τα μνημεία. Μπράβο, μπράβο.
0: Ξεκινάει και η Έμιλη την άλλη εβδομάδα. Δεν ξεχνάμε.
3: Και τώρα πλάκα μου κάνετε. Ναι. Ο Νόλαν, που είχε ο Νόλαν για την ταινία. Ο Μπραντ Πιτ, η Έμιλη. Ο Μέρφυ, ο Ντέναν Γκρέκ. Γίνεται
0: χαμός.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω, ο Μαζονάκης πήγε μια βόλτα.
1: Πού?
0: Πήγε βόλτα.
3: Και στον Άγιο Όρος, στο Άγιο Όρος. Ανέβασε αυτό εδώ το βιντεάκι, θέλετε να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως.
4: Ο Άγιο Όρος δεν καταλαβαίνεις, όπως είναι ένα έργο πεθαίνεις. Οπ, γιατί παιδιά, βρίσκομαι κάπου στο Άγιο Όρος, καθένα, μαγειρεύω μέσα στο κελί, εδώ, μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο. Με φέρε εδώ. Σήμερα είναι το Αγίου Γεωργίου και το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε. Φιλιά από την κουζίνα, Παρσανά.
3: Έκανε ένα διάλειμμα. Yeah. Έκανε ένα διάλειμμα γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο. Τελειώνει σε 9 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Και πήγε και να τους αναστατώσει.
3: Βέβαια, πήγε να τους αναστατώσει.
1: Τον βάλανε στην κουζίνα να δουλέψει, γιατί κάνει δουλειές εκεί, δεν πας.
3: Μαγειρεύει, ο Μαζονάκης μαγειρεύει. Είναι δηλαδή ένα πράγμα που αγαπάει πολύ. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο πραγματικά μου άρεσε και δείχνει τη δύναμη της μητέρας, το μητρικό ένστικτο και ότι τα βάζει με όλους και με όλα. Αν θέλεις να σώσεις το παιδί σου, δεν λογαριάζεις τίποτα. Τώρα, εδώ είδαμε μία Λένα η οποία προσπαθεί να σώσει το παιδάκι της που έχει μπέσει μέσα στο νερό, όπου είναι το λιοντάρι, ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς των ζώων. Και πάει να... Κάτι, άμα δούμε λίγο πιο μετά, είδατε ότι πάει να πειράξει την Λένα και εκείνη αντιδράει αμέσως, γιατί δεν έχει βγάλει ακόμα το παιδί από το νερό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πάει να την αντιδράει και... Οπ, γεια σας, παντόφλα. Παντόφλα το λιοντάρι. Δεν υπάρχει. Είδες. Πίσω έκανε
1: λάθος
3: και
1: μήνυμα,
3: δεν προσπάθησε ξανά να την ενοχλήσει.
1: Ναι. Το σήκωσε το έργο, το άλλο πήγε και έπεσε μέσα. Μάλιστα.
3: Η μάνα.
0: Πολύ δυνατό το μητρικό ένστικτο, εννοείται. Και να πούμε ότι είναι και την Κυριακή η γιορτή της μαμάς. Χρόνια πολλά σε εμείς τις μανούλες προκαταβολικά, έτσι που δεν θα είμαστε εδώ.
1: Να είναι καλά.
3: Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα βίντεο που θα σας πω κάτι. Ότι σημασία δεν έχει που πας, αλλά ποιος είναι ο συνοδηγός σε αυτό που πας.
0: Ναι, αμέ, σίγουρα.
3: Για δείτε λίγο το βιντεάκι.
0: Για δείξε.
1: Μην το γελάτε καθόλου. Αν το ταξίδι είναι μακρύ, θα πρέπει να έχεις κάτι να βάλεις στο στόμα σου. Μη σε βρει μια πείνα στο διαδρομή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό ο συνοδηγός σου.
1: Θέλω να
0: σας
1: πω ότι το έχουμε κάνει Κορώνη Αθήνα. Πήραμε γουρουνοπούλα από τη Μεσσίνη. Στην Τρίπολη δεν μας έφτασε. Ξαναγυρίσαμε πίσω και φουλάραμε και γυρίσαμε πίσω με γουρουνοπούλα.
0: Τι έχουμε κάνει. Σου ζητρός.
3: Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Λοιπόν,
3: πάμε. Και θέλω τώρα πάμε. Παρίσι Ζερμέν και Άρσεναλ. Εσωτερικό. 30 Μαΐου στο Champions League. Ναι. Πραγματικά θα γίνει χαμός. Είναι η πρώτη φορά που δύο αυτές τις ομάδες συναντιόνται. Και επίσης τρελαίνουν και τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για τις δύο ομάδες αυτές.
1: Μπράβο.
3: Το βίντεο.
0: Βεβαίως.
5: Paris Saint-Germain και Arsenal θα αναμετρηθούν στον 71ο τελικό του Champions League πρώην κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα τεθούν αντιμέτωπες σε τελικό οι δύο ομάδες, αλλά και η πρώτη που θα έχουμε μονομαχία ομάδων από Γαλλία και Αγγλία στον τελικό του Champions League. Αυτή θα είναι η έκτη φορά που θα κοντραριστούν Paris και Arsenal, με τους Γάλλους να έχουν δύο νίκες, μία οι Άγγλοι, ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Παιχνίδι αστέρων αλλά και δισεκατομμυρίων, αφού τα μπάτζετ των δύο ομάδων είναι δυσθεώρητα, με δύο ιδιοκτήτες που συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους του πλανήτη. Από τη μία μεριά, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφή, που ηγείται της Παρί από το 2011 με περιουσία κοντά στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, και από την άλλη μεριά από το 2018 στην Άρσεναλ ο Αμερικανός Σταν Κρένκε, με περιουσία που ξεπερνά τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Με ένα πλούσιο ρόστερ και ήδη κάτοχος του Champions League, η Paris Saint-Germain έχει χρηματιστηριακή αξία που ανέχεται στα 1,21 δις ευρώ. Με την Arsenal από την άλλη μεριά να φτάνει τα 1,23 δις ευρώ. Με τον Luis Enrique στον πάγκο της, η Paris στηρίζεται στον επιθετικό πλουραλισμό, με τον Ousmane Dembélé να έχει πετύχει 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, τον Γεωργιανό Κφαρακτσέλια να έχει σκοράρει 17 φορές, ενώ από 12 γκολ έχουν σημειώσει η Μπαρκολά και Ντουέ. Από τη μεριά της η Arsenal με τον επίσης Ισπανό Μικέλ Αρτέτα στηρίζεται στο σετ παιχνίδι με βάση στο χώρο του κέντρου, έχοντας όμως στην επίθεση το σούπερ όπλο που ονομάζεται Βίκτορ Γιόκερες, με το Σουηδό να έχει πετύχει 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η μάχη δεν χωρά προγνωστικά, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Στέλνη.
1: Θα γίνει ματσάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην καλημέρα μας.
1: Κύριε Βαϊάνου, καλώς ήρθατε.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ για να δούμε παρέα τα του καιρού, Δημήτρη.
6: Καλημέρα,
0: μας είπε
6: καλημέρα.
0: Σήμερα για λασποψυχάλες, για λασποβροχή.
1: Από τι ώρα?
6: Λίγο πιο μετά, δηλαδή στις 10-11, αλλά λίγα πράγματα. Έτσι, απλά είναι ίσα ίσα για να λερώσει τα αυτοκίνητα. Ναι. Για την Αθήνα συζητάμε, ναι. Έτσι, γιατί οι λασποβροχές θα είναι περισσότερες στην δυτική και στη βόρεια χώρα. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Πάντως έχει συννεφιά αρκετή. Και, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα έχει αρκετή συννεφιά, θα βγάλει λίγο ήλιο προς το απόγευμα, αλλά έχουμε και σκόνη, θα έχουμε και λασποβροχές. Είναι μια μέρα όχι τόσο ανοιξιάτικη όσο ήταν οι προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι για μια μέρα.
0: Πάντως είχε πολύ ζέστη το πρωί.
6: Ναι, λόγω της συννεφιάς έχει ανέβει η θερμοκρασία το πρωί. Η συννεφιά ουσιαστικά δεν αφήνει να πέσει πολύ η θερμοκρασία.
0: Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπήκα στο αυτοκίνητο και είδα στο.
6: 16-17 βαθμούς.
0: Στο κέντρο που είμαι έδειχνε 18 βαθμούς.
1: Πάμε να δούμε αναλυτικά και να μας πει
6: λοιπόν,
1: από τον κύριο.
6: Ναι, πάμε να δούμε για σήμερα, όπου σήμερα περιμένουμε αρκετή συννεφιά, ειδικά μέχρι και το απόγευμα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λασποβροχές και στην Πελοπόννησο και στη Θερέα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο. Και στη Θράκη και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο. Κάποιες λίγες καταιγίδες στην Ήπειρο, πιθανόν και στη Δυτική Μακεδονία και στο Βόρειο Ιόνιο. Λίγες όμως καταιγίδες, δεν θα είναι έντονα γενικά τα φαινόμενα. Απλά εκεί θα είναι λίγο περισσότερα. Οι άνεμοι, νοτιάδες και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο θα ενισχυθούν λίγο, θα φτάνουν τα 5 με 6 τοπικά, κυρίως τώρα το πρωί και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι νοτιάδες στα 3 με 5 μποφόρ, όχι με μεγάλες εντάσεις. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς το μεσημέρι. Το πρωί έχουν ανέβει θερμοκρασίες λόγω της συννεφιάς. Το μεσημέρι πέφτουν πάλι λόγω της συννεφιάς. Θα είμαστε στους 20-22, τοπικά και 23-25 βαθμούς κυρίως και στη Θράκη και περισσότερο και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Θα φτάσει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική, με αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί, μέχρι και το μεσημέρι, θα ψυχαλίσει, θα λασποψυχαλίσει λίγες λασποβροχές εκεί προς αργά το πρωί και το μεσημέρι. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, νοτιάδες και θα βγάλει λίγο ήλιο το απόγευμα. Θεσσαλονίκη με αρκετή συννεφιά, εκεί θα είναι λίγο περισσότερες λασποβροχές από το μεσημέρι κυρίως και μετά, 19 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, νοτιάδες ή άνεμοι στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη. Με αρκετή συννεφιά, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, Λίγες βροχές όμως, ψυχάλες, 20 βαθμούς μέχρι στην Ουρκασία, το ίδιο και στη Λίμνη, 21 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, κάποιες μπόρες, 22 βαθμούς η μέχρι στην Ουρκασία το μεσημέρι. Στην Τρίπολη, 21 βαθμούς, θα βρέξει λίγο και εκεί. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 26 βαθμούς με αρκετή συννεφιά. Και τη σκόνη, όπως είπαμε, να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα. 22 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 22 στον Πειραιά, 21 στην Κηφισιά και στην Γλυφάδα, 21 με 22 και στο Λαύριο, 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
0: Σαββατοκύριακο, πώς λοιπόν, θα είμαστε.
6: Ναι, Σαββατοκύριακο βελτιώνεται γενικότερα ο καιρός. Σήμερα είπαμε τα χαλάει λίγο. Το Σάββατο θα έχουμε βελτιωμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από τα ορεινά στην κεντρική και βόρεια χώρα, δηλαδή από το ύψος Θεσσαλίας και βορειότερα και κυρίως στη Μακεδονία. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσουμε τους 26 με 28, τοπικά και 29 το Σάββατο και θα ανέβει και λίγο ακόμα την Κυριακή, όπου θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός. Οι μπόρες μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κάποια ρέη συννεφιά. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει και στους 30 βαθμούς τοπικά. Την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουμε 32.
0: Στην Αττική.
6: Στην Αττική, όχι, 30 δεν θα φτάσουμε. Στην Αττική θα φτάσουμε 26 με 27, τοπικά και 28. Ναι. Το Μεσοδογείακο. Την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουμε για του 30.
0: Θα ξεκινήσουν να γεμίζουν οι παραλίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν.
6: Θα γεμίσουν το Μεσοδογείακο αρκετά. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη και
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: για την παρουσία. Πάμε να καθίσουμε και να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση θα ξεκινήσει από αυτή την τραγωδία που έχουμε στην Κρήτη. Ο κύριος Μπαλάσκας, ο αστυνομικός αναλυτής, μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Βλέπουμε τον κύριο Γλύκα, ο πρώην πρόεδρος των ποινικολόγων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γλύκα. Να είστε καλά που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό.
7: Καλημέρα. Και είναι πρόεδρος των ποινικολόγιων.
1: Τον?
7: Των ποινικολόγιων.
1: Α, αλλάζει, είναι διαφορετική ειδικότητα αυτή?
7: Όχι, έτσι είναι η ονομασία του επιστημονικού συνδέσμου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία. Ο κύριος Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος μαζί μας. Θέλουμε τη γνώμη σας, κύριε Παπαδημητριάδη, για όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε για μία ακόμη φορά στην Κρήτη. Και ο Μάνος Τριγώνης, και με σένα θα ξεκινήσουμε, Μάνο, για να μας δώσεις όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και εξελίξεις που έχουμε από αυτήν την υπόθεση στην Κρήτη. Εχθές γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Είπαν όλοι το αντίο, ντυμένοι στα λευκά, στον 29χρονο Νικητά, ενώ κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 54χρονος πατέρας που θεώρησε υπαίτιο τον Νικήτα για το χαμό του γιού του και η σύζυγός του.
8: Ακριβώς, Νίκο και Αλεξάνδρα. Χθες το βράδυ σε μια διαδικασία εξπρες το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου μετέβη ο εισαγγελέας. Εκεί αποφασίστηκε μετά από μια διαδικασία εξπρες, μια απολογία εξπρες, να κριθούν προφυλακιστέ και μάλιστα αναμένεται να μεταφερθούν και σε φυλακές εκτός Κρήτης. Είχαμε ενημερωθεί οι δημοσιογράφοι αλλά και είχαμε μεταδώσει ότι την ερχόμενη Δευτέρα ήταν προγραμματισμένη αυτή η διαδικασία, ωστόσο έγινε άμεσα και γρήγορα χωρίς να γίνει αντιληπτό για ευνόητους λόγους. Να πούμε τι συνέβη και χθες στο Χώνος Μυλοποτάμου. Ξέσπασαν όλοι εκεί, δάκρυσαν όλοι στο χωριό κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ήταν βαρύ το κλίμα, μάλιστα είδαμε και στις εικόνες που μεταφέραμε ήδη χθες και στα δελτία του Άξιον 24 με τους συγγενείς και ειδικά την αδελφή του θύματος να προσπαθεί λίγο πριν ξεκινήσει η κηδεία να προσπαθεί να διώξει τους αστυνομικούς που είχαν έρθει στο χωριό προκειμένου να τηρηθεί η ασφάλεια. Ήταν δύσκολες οι στιγμές, φωνές, κραυγές. Οι συγχωριανοί του είχαν δακρύσει. Σπαρακτικές πραγματικά οι στιγμές.
1: Πολύ δύσκολες στιγμές, Μάνο μου. Είναι μαζί σου και ο κύριος Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου, ναι, και μας βοηθάει.
8: Ακριβώς,
1: πάμε να τους συναντήσουμε. Ας έρθει κοντά ο κύριος Καλομύρης. Κύριε Καλομύρη, εσείς βρισκόσασταν εκεί. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί η οικογένεια επί της ουσίας επιρρύπτει ευθύνες στην ελληνική αστυνομία ότι δεν προστάτευσε το παλικάρι τους. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση, εσείς την ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα. Έτσι. Και βεβαίως, τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα? Υπάρχει περίπτωση να σπάσει ένα θέλω που έχει η οικογένεια και να προχωρήσουν σε βεντέτες? Ελάτε να σας ακούσουμε.
9: Καλημέρα και από
1: μένα.
9: Θέλω να εκφράσω και από εδώ τα θερμά συλληπιτήρια στον αδικό χαμένο 20χρονο που έχασε τη ζωή του. Δεν θέλω να σταθώ τώρα να έρθω αντίθετα ή να έρθω σε αντιπαράθεση σε αυτά που αναφέρει η οικογένεια. Θέλω να αναφέρω όμως ότι το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός με το ξύλο που ανέφερε, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε ότι να το οριστούν περιοριστικά μέτρα. Πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
0: Κύριε Καλομύρη,
9: ευελπιστούμε να καταλαγιάσει η λογική, να μην υπάρξουν νέες περιπτώσεις.
0: Κύριε Καλομύρη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λέει η αδερφή λοιπόν του θύματος, του 21χρονου Νικητά, ότι πράγματι η αστυνομία μετά από κάποια περιστατικά βρισκόταν και έξω από το χώρο που εργαζόταν ο 21χρονος, εργάζονταν μαζί τα δύο αδέλφια, αλλά και έξω από το σπίτι. Γιατί φύγατε, κύριε Καλομύρη, γιατί έφυγε η αστυνομία? Είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο? Γιατί έφυγε η αστυνομία?
9: Γιατί έφυγε από πού, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Έλεγε η αδερφή του θύματος ότι η αστυνομία μετά από αυτά τα περιστατικά βρισκόταν και έξω από το χώρο εργασίας του Νικήτα, αλλά και έξω από το σπίτι τους. Και ότι η αστυνομία κάποια στιγμή έφυγε.
10: Με 2 μηχανές Δίας.
0: Ναι, με 2 μηχανές Δίας.
9: Ναι, με δίκη κλασσά.
0: Γιατί έφυγε?
9: Όταν έχουμε αυτό το περιστατικό, μέχρι να συλληφθεί ο δράστης, εφόσον τον συλλάβαμε, αποχωρεί η αστυνομία από την οικία. Μετά δεν διατάσσεται κάτι. Δεν διέταξε η εισαγγελική αρχή να υπάρχει προστασία του θύματος. Αν το είχε διατάξει αυτό, εννοείται θα ήμασταν εμείς εκεί πέρα. Η αστυνομία, να γνωρίζετε, δεν διατάζει ποιος θα φυλακιστεί, ποιος θα αφαιθεί ελεύθερος, ποια θα είναι τα περιοριστικά μέτρα, αν ένας δράστης θα έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή όχι. Αυτά τα διατάζουν εισαγγελικές αρχές. Εμείς δεχόμαστε καταγγελίες, συλλαμβάνουμε τους δράστες, δεν αποκρύπτουμε εγκλήματα, τους οδηγούμε ενώπιον εισαγγελικές αρχές και δικαστικές αίθουσες. Από εκεί και πέρα, αρμόδιοι δεν είναι η αστυνομία ποιος θα φυλακιστεί και ποιος όχι.
1: Κύριε Μπαλάσκα.
9: Ποιος θα σωφρονιστεί και ποιος όχι.
1: Σωστά. Κύριε Μπαλάσκα, ποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, ενώ είχαμε απειλές
7: κατά εισαγγελέας.
1: Ο εισαγγελέας.
7: Ναι, δεν έκανε καλά τη δουλειά του, δεν την έκανε καθόλου καλά, δεν έκανε σωστά, δεν την έκανε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κατακεραυνώνω και πρώην συναδέλφους μου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τους έχω στήσει πολλές φορές στο χαντάκι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όταν η αστυνομία κάνει ανοησίες, όταν οι αστυνομικοί κάνουν ανοησίες, παραβαίνουν το καθήκον τους ή κάνουν πράγματα τα οποία είναι μη λειτουργικά, είμαι πρώτος που τα βγαίνω. Και τα λέω, ναι.
0: Ισχύει. Και εδώ, σε εμάς εδώ, κύριε Μπαλάσκα.
7: Και έχω χτυπηθεί, μιλάμε και λένε όλοι μας ο Μπαλάσκας που πώς τα λέει, τα καταγγέλει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι όπως τα λέει ο Νίκος. Εντάξει, έκανε τη δουλειά της η αστυνομία. Κατάλαβα ότι υπάρχει από την οικογένεια πάρα πολύ μεγάλη πικρία. Ενδεχομένως να υπήρχε μια άσχημη συμπεριφορά που ανέφερε η αδελφή, ότι της είπε ένας αξιωματικός υπηρεσίας δεν σκοτώθηκε κιόλας, ή της είπε κάτι κάποιος αστυνομικός, το οποίο ήταν από ενοχλητικό έως απρεπέστατο. Οκ, να το πάμε μέχρι εκεί. Τον πιάσανε 2 φορές και τον στήσανε μπροστά στην εισαγγελία και η εισαγγελία τον άφησε, τον δράστη.
1: Κύριε Γλύκα, πώς λοιπόν έκρινε, μισό λεπτό, να δούμε στον κύριο Γλύκα, πώς έκρινε ο εισαγγελέας και τον άφησε?
9: Συγγνώμη, να αναφέρουμε κιόλας ότι ο δράστης συνελήφθη μετά από μερικές ώρες της καταγγελίας του θύματος.
7: Ωραία. Μετά από 2,5 ώρες
9: την επόμενη μέρα. Οι συνάδελφοί μας έπραξαν πολύ άμεσα.
1: Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Γλύκα, να δούμε πώς έκρινε ο εισαγγελέας. Ελάτε, κύριε Γλύκα.
11: Κοιτάξτε, μάλλον, και το η λέξη μάλλον είναι, επειδή μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν το ξέρω, αλλά μάλλον ο Σταύρος ο Μπαλάσκας έχει δίκιο. Δεν προσωποποιώ κάπου. Η γενικότερα εισαγγελία φέρεται να μην έχει, αν το θέλετε, συνέχεια σε αυτά τα οποία έπρεπε να έχει κάνει. Και εξηγούμε. Το Μάρτιο υπάρχει μια μήνυση. Ο άνθρωπος αυτός συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος με προφορική εντολή, από ό,τι ξέρω, με προφορική εντολή, Και αυτό είναι το πρώτο λάθος. Έπρεπε να μην έχει αφαιθεί ελεύθερος, έπρεπε να έχει οδηγηθεί στις αρχές και εννοώ σε επίπεδο είτε ανακριτή είτε αυτόφορης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικοί χειρισμοί, αφήνεται ελεύθερος. Το δεύτερο είναι ότι φέρεται η αστυνομία να ενεργοποιεί το αίτημα για ανάκληση των περιοριστικών όρων. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό, όπως ξέρουν όλοι, είναι του Μαρτίου του 2026. Υπάρχει μια προηγούμενη μήνυση του Δεκεμβρίου του 2024, που και εκεί έχει αφαιθεί ελεύθερος, αλλά υπάρχει βούλευμα διατήρησης περιοριστικών όρων. Δηλαδή, να μην πλησιάζει και να δίνει το παρόν κτλ. Κτλ. Δεν κατακρίνουμε την κρίση του δικαστικού ή του εισαγγελικού λειτουργού. Αυτό έχει να κάνει με το πρώτο περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό, το οποίο καταγγέλλεται το Μάρτιο του 2026, εκεί έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, να μην έχει αφαιθεί ελεύθερος και πρωτίστως να έχουν αντικατασταθεί οι περιοριστικοί όροι λόγω παραβίασης με προσωρινή κράτηση. Ναι. Εάν σωστά, είχε γίνει αυτό, ενδεχομένως να είχαμε μια διαφορετική εξέλιξη.
1: Σε κάθε περίπτωση, γιατρέ, βλέπουμε ότι εδώ αυτός ο άνθρωπος είχε οργή, είχε μίσος μέσα του, φούντωνε, εξωγενείς παράγοντες ενδεχομένως να επηρεαζόταν και από τη σύζυγο και είδαμε τι έγινε. Αν είχε μείνει ένας της ψυχικής υγείας δίπλα του, θα είχαμε αυτά που έχουμε τώρα.
10: Οπωσδήποτε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και αυτό δείχνει κιόλας την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση και διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, όπου ας πούμε ο εισαγγελέας εδώ θα μπορούσε να είχε ακριβώς διατάξει αυτή την υποχρεωτική εξέταση από τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ξέρετε, όλη αυτή η υπόθεση είναι η σκοτεινή κατάληξη ενός πένθους που δεν μπόρεσε να βρει ψυχική διέξοδο, αλλά εγκλωβίστηκε σε ένα αίσθημα αδικίας, σε μια εσωτερική απέτηση για τιμωρία, σε μια σκέψη που επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά μέσα στο μυαλό ότι ο υπαίτιος πρέπει να πληρώσει. Ο θυμός μετά από μια τέτοια απώλεια του παιδιού σου είναι ανθρώπινος. Είναι ένα από τα πρόσωπα του πένθους. Μπορεί να στραφεί προς την μοίρα, προς τον εαυτό, προς τους άλλους, προς τους θεσμούς, προς τον άνθρωπο που θεωρείται υπεύθυνος. Όταν όμως αυτός ο θυμός δεν βρίσκει χώρο να υποθεί, να επεξεργαστεί, να μετασχηματιστεί, μπορεί να σκληρύνει, να γίνει αιμονή, να γίνει μίσος. Και τότε πάβει να είναι μόνο προσωπικό δράμα. Γίνεται κοινωνικός κίνδυνος. Για έναν γονιό, η απώλεια του παιδιού του είναι μια ρογμή στον ίδιο το πυρήνα της ύπαρξής του. Είναι κάτι που δεν χωράει εύκολα ούτε στη λογική ούτε στη γλώσσα. Καμία λέξη δεν μπορεί πραγματικά να παρηγορήσει ένα τέτοιο πόνο. Αλλά καμία οδύνη, όσο βαθιά κι αν είναι, δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να γίνει δικαστής, ένορκος και εκτελεστής μαζί.
0: Και μια τώρα κάποιος, κύριε Παπαδημητριάδη, πρέπει να δει και αυτό το κορίτσι, την αδερφή του Νικήτα, που ήταν το κορίτσι που πήγε και του φώναζε την ώρα που τον δολοφόνησε ο 54χρονος, σήκω, σήκω, σήκω, και τον είδε μέσα στα αίματα και εκείνος δεν ανταποκρινότανε. Έτσι, κάποιος πρέπει να δει και αυτό το κορίτσι τώρα που είναι σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Τριγώνη και τον κύριο Καλομύρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι μένουμε όλοι μαζί για να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Μπαλάσκα, και εγώ θα συμφωνήσω με την άποψη του κύριου Χρυσοχοίδη, γιατί πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν. Έχουμε άλλο ένα περιστατικό, κύριε Μπαλάσκα, με ένα ανήλικο παιδί, 12 χρονών, που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μακάρι το παιδάκι να πάει καλά, αλλά βλέπουμε πώς το έργο συνεχώς επαναλαμβάνεται.
12: Και εγώ πιστεύω και πολλοί πιστεύουν ότι από τις κουβέντες που είπε ο κ. Σοχοίδης ήταν πάρα πολύ σωστή η προσωπική του άποψη.
0: Να.
12: Ότι καλό θα ήταν να πας στο διάβολο και να απαγορευτούν εντελώς αυτά τα μοτόρια από τη χώρα, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν και επιχειρηματικά συμφέροντα. Υπάρχουν. Okay. Τουλάχιστον τα παιδιά, τουλάχιστον οι ανήλικοι να μην τα πιάνουν στα χέρια. Διότι θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, θα έχουμε ιδιαίτερους τραυματισμούς και βεβαίως θα έχουμε και άλλους θανάτους. Δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε προχτές πάλι σε μια πλατεία, πάτησε ένα πατίνι μια κοπέλα πάνω σε μια πλατεία και της έσπασε τα πόδια. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει. Είδαμε τον άλλον που κατέβαινε με πάνω από 70 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Δηλαδή αρχίζουν και ξεφεύγουν.
0: Εγώ προχθές έλεγα, κύριε Μπαλάσκα, το έλεγα εδώ πέρα προχθές, είδα έναν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης που πήγαινε ανάποδα.
12: Στη Βουλιαγμένη.
0: Στη Βουλιαγμένη. Ανάποδα. Στη δεξιά λωρίδα ανάποδα.
12: Τι να πω. Στη Βουλιαγμένη.
0: Ναι, ναι.
12: Εντάξει, ζει αυτός, ζει.
0: Ναι, να σας πω.
1: Μάλλον. Κύριε Γλύκα, τι ορίζει η νομοθεσία για τα πιτσίρικα κυρίως που είναι πάνω στα πατινιά?
7: Πρώτα απ' όλα, για μια ακόμη φορά, ερχόμαστε να νομοθετήσουμε κατόπιν εορτής. Έτσι. Φέρεται να έρχεται να ερχόμαστε να νομοθετήσουμε. Ο νόμος πρέπει να είναι πολύ αυστηρός, νομίζω τα λέγαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, δηλαδή σε συνθήκες απόλυτης επιβολής κατά κάποιο τρόπο και ελέγχου σε σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει, ή σχεδόν που να μην έχει δεχτεί έναν έλεγχο σε ό,τι έχει να κάνει το αλκοόλ, γενικότερα τις εθνικές οδούς. Έχουμε αυτή την εξέλιξη κατάσταση με τροχοφόρο ουσιαστικά και να σκοτώνονται νέα παιδιά. Να έχουμε δύο περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα οποία σοκάρουν χωρίς καμία προφύλαξη. Ευθεία πρέπει να είναι η απαγόρευση για τους ανηλίκους. Ευθεία ή τουλάχιστον να είναι ανάλογη του ΚΟΚ και με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.
0: Κύριε Παπαδημητριάδη, πώς λες σε ένα παιδί, τώρα το συγκεκριμένο παιδί που νοσηλεύεται, το 12χρονο, είχε κάνει ανάρτηση για τον 13χρονο, αν θυμάστε, που έχασε τη ζωή του στην Ηλία πριν από λίγες ημέρες. Πώς λες σε ένα παιδί, όχι τέλος, δεν θα το πάρεις αυτό, γιατί θα βγεις και θα σκοτωθείς. Ή πώς του βάζεις ένα όριο όταν επίσης κυκλοφορούν ελεύθερα τα πατίνια έξω και μπορεί να σκανάρει το QR code με την prepaid κάρτα που έχει δώσει η μαμά και ο μπαμπάς και να τον νοικιάσουν?
10: Από το δεύτερο θα ξεκινήσω και θα σας πω ότι εδώ πρέπει η πολιτεία να απαιτήσει από τις εταιρείες να κάνουν έλεγχο ηλικίας. Το πώς θα το κάνουν είναι δικό τους πρόβλημα. Πρέπει η πολιτεία όμως να το απαιτήσει, να υπάρχει έλεγχος ηλικίας. Ακούστε με τα πατήματα.
12: Συγγνώμη, διακόπτω. Είναι ένα μέσο... και, αγαπημένα μου, κύριε Παπαδημητρία, υπάρχει. Διότι σου λέει το λογισμικό όταν παίρνεις το πατίνι, είσαι άνω του 18. Όσο και να είναι, θα πατήσει. Υπάρχει αυτό. Αλλά δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.
10: Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό να λες απλά ναι. Πρέπει να διασταυρώνεται με κάποιο τρόπο. Σίγουρα θα σας πω όμως ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα, αν μη τι άλλο, γιατί έχουν μικρούς τροχούς, υψηλό κέντρο βάρους, πολύ μικρό περιθώριο λάθους. Για έναν ενήλικα, αυτό ήδη απαιτεί προσοχή. Για έναν ανήλικο όμως, το οποίο η κρίση κινδύνου, η παρομητικότητα και η ικανότητα πρόβλεψης δεν έχουν ακόμα οριμάσει πλήρως, ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται. Και η διεθνής εμπειρία είναι πολύ σαφής. Τα τμήματα επιγόντων περιστατικών γνωρίζουν καλά ότι αυτοί οι τραυματισμοί από τα πατίνια τα ηλεκτρικά δεν είναι απλώς γρατζουνιές. Αφορούν κατά κανόνα σε τραύματα στο πρόσωπο, οδοντικές κακώσεις και κυρίως κρανιοκεφαλικές κακώσεις από τη διάσηση μέχρι πολύ σοβαρότερες βλάβες.
0: Πώς το απαγορεύεις, κύριε Παπαδημητριάδη? Πώς το απαγορεύεις? Όταν αν δεν το πάρεις εσύ, θα το πάρει δώρο ο παππούς και η γιαγιά, θα το πάρει δώρο ο νονός το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα. Πώς θα το πεις μην ανέβεις επάνω?
10: Δεν είναι αυτό ένα δώρο στο οποίο πρέπει οι γονείς να υποκύπτουν επειδή το παιδί επιμένει. Και επιτέλους πρέπει και οι Έλληνες γονείς να αρχίζουν να βάζουν όρια στα παιδιά τους. Τι θα πει θέλει το παιδί και ο γονιός συμφωνεί και το παίρνει για να μην έχει την κρίνια στο σπίτι? Ο γονιός πρέπει να μάθει στο παιδί και όρια. Είναι μέρος της γονεϊκής του ευθύνης και υποχρέωσης να πει όχι.
0: Να πει όχι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο τώρα είναι, το ζείτε καθημερινά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας από τα παιδιά. Δεν υπάρχει παιδεία από το σχολείο, δεν υπάρχει παιδεία από το σπίτι. Το πατίνι είναι ένα όχημα. Δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Πάμε σε νομοθεσία η οποία θα απαγορεύει. Θα απαγορεύει, δεν είναι το ερωτηματικό. Λοιπόν, τώρα, κύριε Μπαλάσκα, πάμε να δούμε μια άλλη υπόθεση, παρακαλώ πάρα πολύ, με έναν 73χρονο από την Κατερίνη. Εγκληματική ενέργεια βλέπουν οι αρχές. Τι έχει γίνει, έχετε ενημερωθεί?
12: Κοιτάξτε, ήταν ένας ο οποίος ήταν πεσμένος στην αυλή του σπιτιού του. Ναι. Βρέθηκε. Στην αρχή μίλησαν όλοι για παθολογικά αίτια, αλλά να που ήρθε η νεκροψία, νεκροτομή. Και τι δείχνει? Ότι είναι δαρμένος ανηλαιός, ότι έχει σπασμένα πολλά πλευρά από κλώτσιες και πολύ μεγάλα τραύματα στο κρανίο. Oh. Δηλαδή έχει κρανιοκεφαλικές πολύ σοβαρές κακώσεις, από τις οποίες ενδεχομένως να πέθαρε. Και τι δείχνει ακόμα? Δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα τραύματα πάνω από 10 ώρες

0: αν αρχικώς θεωρείται θάνατος από φυσικά αίτια, όπως εκφράστηκε πριν από λίγο από τον κύριο Κοφάντη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν στο πρώτο πιστοποιητικό θανάτου, που είναι η πρώτη αιτία, δεν είχαν αυτά καταγραφεί. Αν είναι έτσι φυσικά. Γιατί άλλο η ιατροδικαστική που βγαίνει μετά από μέρες ή εβδομάδες, και άλλο το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο βγαίνει αμέσως. Αν περιγράφεται όλη αυτή η κατάσταση, προφανώς έπρεπε να γίνει εντελητό, έτσι.
1: Ναι, αλλά λένε ότι μπορεί να ήταν αποπτώση, καταλάβατε, που πήγε το μυαλό του ιατροδικαστή. Αυτό μας κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, έτσι όπως το περιγράψατε πριν από λίγο, μόνο πτώση δεν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί.
1: Πάντως τώρα η αστυνομία διερευνά, μας λέει, είπε ο κ. Μπαλάσιος, ο οποίος έχει πληροφόρηση, όλες τις στενές επαφές του ηλικιωμένου, του 73 χρόνων, δεν είναι ηλικιωμένος πλέον, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, για να καταλήξουν στο τι ακριβώς έχει συμβεί. Και όπως είπατε,
2: είναι κύριε, περίεργο να είναι... πούμε. Συγγνώμη, ναι, ναι. Σας διακόπτω, κύριε Πεφάνη. Ναι. Γιατί το διαμέρισμα, δηλαδή το σπίτι του, όχι το σπίτι του, ήταν ανέγκυχτο. Είχε τα λεφτά του επάνω. Είχε τα προσωπικά του ήδη και τα τιμαλφή του επάνω. Άρα λοιπόν, ο κύριος Γλύκας, ο οποίος έχει διαχειριστεί στην καριέρα του πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέω. Ναι. Ο εξαίρετος κύριος Γλύκας. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αγαπητέ Ιωάννη, οι πρώτες μαρτυρίες είναι για έναν γείτονα με τον οποίο είχε αντιπαραθέσεις συχνά ο ηλικιωμένος, ο οποίος και εντός της σήμερα νομίζω θα ανακριθεί από τις αρχές, από την ελληνική αστυνομία.
3: Τώρα αυτό καταλαβαίνετε τι. Μπορεί να είναι για το τίποτα δηλαδή, κύριε Μπαλάσκα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ακόμα, ναι, και για μια λεμονιά, ναι, θα μπορεί να είναι.
2: Ποιος ξέρει.
3: Ναι. Ποιος λοιπόν. Ξέρει. Τον Θαμνάκη τον ξέρετε, κύριε Μπαλάσκα.
2: Πελάτες μου. Ο κύριος Γλυκάς χαμογελάει. Εγώ το λέω αυτό, συγγνώμη. Πελάτες μου.
3: Greek Mafia. Έχουμε ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα, για συλληφθέντες, για την δολοφονία του Μουσχούρ.
1: Τους είχαν, ναι, από την αρχή, κύριε Μπαλάσκα, τους είχαν από την αρχή.
2: Ναι, τώρα άφησαν και ένα λίγο DNA, ας πούμε, και πιαστήκανε. Τυφλοσούρτης είναι αυτό, αλλά όμως πρέπει να πούμε και θα πρέπει να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι είναι μια σοβαρή επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πού πόναγε πάντα η ελληνική αστυνομία, στο ότι δεν είχε εύκολες εξιχνιάσεις στα πληρωμένα συμβόλαια. Εδώ μιλάμε για δύο Ρώσους, ήρθαν, κάναν τη δουλίτσα, ενημερώθηκαν και την κοπανίσαν ο δικός. Έχει να κάνει με εσωτερικά ξεκαθαρίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γερνάνε. Ο κύριος Γλυκάς το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν γερνάνε, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, σπάνια να είσαι ηγετικός της Greek Mafia και να φτάσεις στα βαθιά γεράματα. Κανείς δεν έχει φτάσει. Λοιπόν, είναι προσωπικές διαφορές, είναι πολύ σοβαρά τα ιδιωτικά και προσωπικά τους συμφέροντα και ξεπαστρεύονται μεταξύ τους. Όλα τα άλλα είναι απλή ιστορία.
3: Μάλιστα.
1: Κύριε Γλυκά.
0: Τα είπε όλα με το δικό του γλαφυρό τρόπο ο Σταύρος Μπαλάσκας. Να πω και οφείλουμε να λέμε, εγώ κατακρίνω αρκετές φορές, βέβαια, πολλές φορές, τις περισσότερες τώρα τελευταία εκθιάζω, αλλά πολλές φορές έχουμε κατακρίνει όλοι τα ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά την ανακάλυψη των δραστών κλπ. Κλπ. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά συμβόλαια θανάτου, τα οποία δεν είχαν εξιχνιαστεί. Ναι. Είναι σαφές ότι είναι αποτελεί επιτυχία αυτή η εξέλιξη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν όλοι. Βέβαια, πάντα με σεβασμό στο τεκμήριο θεότητας, δεν ξέρω ποια είναι η θέση των κατηγορημένων. Αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη για τα θέλω της κοινωνίας και της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Και με την ευχή όλοι να πιστεύουμε και να θέλουμε να περιμένουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια συμβόλαια, που φυσικά αποτελεί μια λεκτική τοποθέτηση. Μάλιστα. Και όχι ότι πιστεύουμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε και λίγο τον γιατρό, αν μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε. Γιατρέ.
3: Ναι, θέλω να του βάλω, ναι, και άλλο ένα θέμα, εκτάκτως. Όχι, αν έχει να πει κάτι για την Greek Mafia.
1: Γι' αυτό λένε ότι δεν γυρνάνε. Δεν το ξέρουν αυτοί ότι έχουν deadline νωρίς. Δεν φοβούνται.
4: Υποθέτω ότι, ξέρετε, είναι τέτοια η αδρεναλίνη που υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους γύρω από τον κίνδυνο και το όφελος όμως που έχουν οι επικίνδυνες πράξεις, που ξεπερνάει ενδεχομένα τον φόβο του θανάτου σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, ας πούμε, ότι εγώ είμαι εδώ και είμαι για πάντα. Είναι ένας ναρκισισμός και μια αντικοινωνική δομή προσωπικότητας πολλές φορές που βλέπουμε.

0: σε ανθρώπους πίσω από τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Βεβαίως, κακό της κεφαλής τους εκ των
1: Έτσι.
0: πραγμάτων.
1: Σωστά. Λοιπόν, Φιλιόγεννα Κοπούλου, μου επιτρέπεις να αλλάξω λίγο το κλίμα. Έχουμε τρία λεπτά. Νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος Μπαλάσκας και ο κύριος Γλύκας. Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω το μήνυμά σας για να κλείσουμε κάπως αισιόδοξα, επειδή είναι Παρασκευή, για τη γιορτή της μητέρας. Τη μητέρα που αναλαμβάνει πάρα πολλούς ρόλους μέσα στο σπίτι, για να μεγαλώσει το σύζυγο, πρώτα απ' όλα, για να μεγαλώσει τα παιδιά, επίσης, κύριε Παπαδημητριάδη, για να είναι καλή στη δουλειά της. Θέλω έτσι τρία λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Πρώτα απ' όλα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και τις μητέρες. Η μητέρα είναι ένας ρόλος πάρα πολύ υψηλός και σύνθετος και δύσκολος. Και όσο ξέρετε, περνούν τα χρόνια, γίνεται και ακόμη περισσότερο περίπλοκος και βαρύς, διότι και οι δύο γονείς εργάζονται. Και η μητέρα, λοιπόν, εκτός από τις συζυγικές και μητρικές υποχρεώσεις στο σπίτι, έχει και την εργασία της. Νομίζω ότι το βάρος που αναλογεί σε μια γυναίκα σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν δεκαετίες πριν. Γι' αυτό και χρειάζεται από όλους μεγαλύτερη βοήθεια και περισσότερη κατανόηση.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν τις μητέρες σε αυτό το δύσκολο έργο με πολλούς ακόμα τρόπους που δεν το κάνουμε. Ακόμα, εγώ θέλω να σταθώ και στις γυναίκες εκείνες που είναι μητέρες, αλλά σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, όπου υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, όπου η πολιτεία δεν στηρίζει όσο πρέπει. Παράδειγμα, δεν φροντίζουμε μετά από την απομάκρυνση από ένα περιβάλλον που δεν είναι υγιές, να υπάρχει μια οικονομική κάλυψη σε εκείνες τις γυναίκες μέχρι να βρουν δουλειά ή προσπάθεια να τους βρούμε δουλειά.
1: Έτσι.
0: Απλώς τις φιλοξενούμε σε δομές για λίγο καιρό και βέβαια εκείνες μετά δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τα παιδιά έχοντας φύγει από το σπίτι. Αυτό για μένα θα μπορούσε να είναι ίσως ένα μήνυμα για τη φετινή χρονιά, γιατί έχουμε συζητήσει τόσο πολύ για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά δεν έχουμε με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο αποκαταστήσει αυτή τη μεγάλη αδικία.
1: Σωστά
0: γι' αυτό
1: το
0: και
1: λέτε.
0: Βλέπετε ότι πολλές γυναίκες που υποφέρουν μέσα στο σπίτι τους δυσκολεύονται να απομακρυνθούν, γιατί δεν έχουν τους πόρους οικονομικά και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία της φετινής γιορτής εγώ να προσκαλέσω την πολιτεία και όλους όσους ίσως μας λαμβάνουν υπόψη να θεσμοθετήσουν τρόπους όπου θα στηριχθεί η μητέρα γυναίκα σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα, ώστε να μπορεί να κάνει αυτό το σπουδαίο βήμα διάσωσης του εαυτού της και των παιδιών της από αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα.
2: Κύριε Μπαλάσκα, σε 20 δευτερόλεπτα η λέξη μητέρα για σας.
3: Έχω χάσει προσιλήμου άτομα όταν πέθανε η μάνα μου πριν από λίγα χρόνια. Πέθανε και το 40% ενός ιδιαίτερου εσωτερικού κόσμου που είχα και άλλαξα σαν άνθρωπος. Θέλω να πω ότι όσο και όποιοι έχουν τη μάνα τους δίπλα, να την έχουν τη μαμά κάθε μέρα αγκαλιά. Όπου και να είναι, όπως και να είναι.
2: Κύριε Γλυκά.
3: Διότι όταν τη χάσουν, τότε θα πούν το σκυλί Αλεπού και την καλαμίδα του Φέκη.
1: Ορφανεύει ο άνθρωπος όταν χάνει τη μάνα. Κύριε Γλυκά.
4: Όποιος έχει τη μητέρα, είναι γεμάτος και πρέπει να είναι και ευτυχισμένος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά, μαμά. Έτσι την Κυριακή αυτή η ωραιότατη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, σας
2: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλώς
1: σας ευχαριστώ,
2: κύριε Αγγλού, στους τρεις. Και στους τρεις. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε,
1: ναι.
2: Εκτός από τις εξελίξεις που θα έχουμε στα διεθνή, θα μιλήσουμε για το τεράστιο πρόβλημα, το συγκοινωνιακό μεταφορικό που έχουμε στην Αθήνα. Πολλές προτάσεις. Τι μπορεί να εφαρμοστεί, πού χρειάζονται έργα. Σε πολύ λίγο.
1: Έρχεται Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, να δούμε τα κλικ της χθεσινής ημέρας και όλο το παρασκήνιο.
2: Για πάμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: choose them the easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που μας παρακολουθείτε από τις 6 ώρα το πρωί και σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Να του πούμε μια καλημέρα, καλό πρωινό. Συνεφιασμένη και η Κωνσταντινούπολη σήμερα. Και ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής και Επικεφαλής Strategy International. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, αφήσαμε τις επαφές με τον Μακρόν Νίκο Νανούρη. Πιάσαμε τώρα τις επαφές που είχε στην Ιορδανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λέει ο τουρκικός τύπος?
2: Ναι, γιατί φαίνεται πως στην Άγκυρα αντιδρούν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, σε οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιήσει η Ελλάδα χωρίς να υπάρχει η Τουρκία μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτή τη φορά τα πειρά των τουρκικών μέσων ενημέρωσης είναι κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού με αφορμή τις επαφές που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία είχαμε μάλιστα και την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου και Ιορδανία. Και γι' αυτό το λόγο το φιλοκυβερνητικό δίκτυο Αχαμπέρ, που είναι από τα σημαντικότερα δίκτυα εδώ στην Τουρκία, αναφέρεται χαρακτηριστικά για βρώμικο παιχνίδι του Μητσοτάκη στην περιοχή. Αποκαλύφθηκε το σχέδιο ενεργειακής και στρατιωτικής περικύκλωσης της Ελλάδας. Και σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξαπέλυσε μια διπλωματική επίθεση κατά της επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή και έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον του πλέον στη Μέση Ανατολή. Ενεργεί σε συντονισμό με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, το τουρκικό δίκτυο, και πραγματοποίησε κρίσιμες επαφές σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και καταλήγει το ίδιο δημοσίευμα λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παρακάψει την Τουρκία σε ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της ενέργειας, αλλά και στις στρατιωτικές συμμαχίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Άγκυρα, το είπες και εσύ Αλεξάνδρα, αφού αντέδρασε για τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία και τις συμφωνίες που υπεγράψαμε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, βλέπουμε την αντίδραση που ούτως ή άλλως υπάρχει για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πλέον βλέπουμε υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για τις επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιορδανία και στα Εμμυράτα.
3: Έρχεται και το ψευδοκράτος, το έχουν βάλει οι Τούρκοι, να αμφισβητήσει τη συμφωνία με την Αίγυπτο για το θέμα της εξεύνεσης συνδρογαναθράκων. Τι ακριβώς λέει, να μας σχολιάσει μετά ο κ. Ευθυμιόπουλος συνολικά.
2: Ναι, απέστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας η Τουρκία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με αφορμή τη συμφωνία που είχε υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο τον Μάρτιο και αφορά την αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την καταγγέλει υπό τη συγκεκριμένη συμφωνία το ψευδοκράτος, καθώς υποστηρίζει πως παραβιάζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα αναφέρει επίσης την ίδια επιστολή ότι το νησί της Κύπρου και η φυσική του πόρη εντός και γύρω από το νησί αποτελούν κοινή ιδιοκτησία του τουρκοκυπριακού λαού. Ότι συνεχίζει λέγοντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός έχει ίσα δικαιώματα στους συγκεκριμένους πόρους και η συνεργασία οποιασδήποτε χώρας με την ελληνοκυπριακή πλευρά για ενεργειακές συμφωνίες παραβιάζει τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού και καταλήγει η ίδια επιστολή λέγοντας ότι το ψευδοκράτος υποστηρίζει ότι στο ζήτημα του υδρογονανθράκου πρέπει να προηγούνται η συνεργασία, η διπλωματία και όχι οι μονομερείς ενέργειες που φέρνουν τελεσμένα γεγονότα και προκαλούν εντάσεις σε όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλουμε ένα γενικότερο σχόλιο σας για τα όσα ακούμε το τελευταίο διάστημα από την Άγκυρα. Ενοχλείτε με κάθε μας κίνηση, κύριε Ευθυμιόπουλε?
4: Χαίρομαι ιδιαίτερως που κατανοούν ότι πλέον δεν μπορούν να παίζουν όπως νομίζουν οι ίδιοι και όπως ξυπνάνε και όπως κοιμούνται. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Νανούρης είναι πάρα πολύ ωραία και τα οποία εξιστορούν μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι εμείς θα κάνουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική και τις δικές μας συμμαχίες. Με δική μας τακτική, αμφισβητώντας πλήρως όχι μόνο τη γαλάζια πατρίδα, αλλά γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο νομίζει η Τουρκία ότι μπορεί να εξιστορεί, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι φάνταστο. Εδώ τώρα μιλήσαμε για τα κατεχόμενα, ως παράδειγμα. Τα κατεχόμενα δεν έχουν ίση αξία όπως έχει το συνταγματικό δίκαιο της μόνης και ουσιαστικά Κυπριακής Δημοκρατίας που λειτουργεί από το 1960 μέχρι και σήμερα. Τα δικαιώματα είναι για τους Κύπριους πολίτες που συμβαδίζουν με το συνταγματικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν σαν ανεξάρτητη οντότητα, γιατί αυτό είναι που θέλουν. Οπότε δεν έχουμε απολύτως τίποτα να πούμε. Είναι μια κοινότητα η οποία είναι προς την πνευματιά των κατεχομένων, είναι κατεχόμενη, δεν είναι ελευθερή και μπορεί μόνο να λειτουργήσει διαμέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Τώρα, όσο αφορά τις τριμερείς, οι τριμερείς αυτές χρειάζονται ναι με να γίνονται, αλλά πρέπει να οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν θα κάνω μία κριτική, γιατί πηγαίνουν γύρω-γύρω στις τριμερείς, αλλά δεν ενισχύουν το πολυμερές. Δηλαδή, Λίβανος, Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική, Μπαχρέιν, Εμιράτα, πιθανώς αργότερα και Κατάρ, οφείλουν να κάτσουν μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα μέρος να δούνε πλήρως την επόμενη μέρα των, όχι των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών, αλλά το πώς υλοποιούνται με πρακτικές οι οποίες έχουν τεθεί επιτάπητος σε όλες αυτές τις τριμερείς. Γιατί οι συμφωνίες αυτές κάνουν εκβάντηση των σχέσεων των δικών μας όσο αφορά τη συμμετοχή και τη συμμαχία, αναγνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το Ιράν, γιατί ο λόγος που πήγε ο Πρωθυπουργός και ο λόγος που πήγε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ουσιαστικά να δώσουν στήριγμα, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να είσαι, να λειτουργείς πριν ακόμα γίνει, γνωρίζοντας ότι θα γίνει κάτι. Με λίγα λόγια, οι συζητήσεις που κάναμε τις προηγούμενες φορές έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση απάντησης και συμμετοχής της Ελλάδος.
3: Μάλιστα.
4: Είναι αυτό που σας είπα, ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει ενεργά. Δεν φτάνει το διπλωματικό, πρέπει στο συμμετοχικό, στο συμμαχικό να δίνεις εμπρά τη συμμετοχή σου στο πρακτικό κομμάτι για την άμυνά του.
3: Σωστά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε χτυπήματα σε στόχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ είναι σε δηλώσεις του να λέει ότι είναι χτυπήματα αγάπης. Παραμένει η κυχηρία σε εξέλιξη. Γιατί λέει χτυπήσαμε? Γιατί προσπάθησαν να περάσουν τρία εντροπιλικά τα στενά και δεχτήκαν επιθέσεις από τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί λένε ότι έχουμε κατάπαυση της εκεχηρίας. Τι ακριβώς συμβαίνει, πείτε μας.
4: Κοιτάξτε, αυτό λέγεται στρατιωτική διπλωματία. Είναι φοβερό το πόσο εύκολα δικαιολογούμε ορισμένα ζητήματα για να αποφύγουμε, ας πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι μιας γενικευμένης, ας πούμε, επίθεσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ακριβώς γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί με οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρόκειται ποτέ να καθίσουν να υπογράφουν. Γνωρίζουμε επίσης ότι κερδίζουν πολιτικό χρόνο. Άρα η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος σε σχέση με αυτά που γίνεται είναι ότι πρώτον οι Αμερικανοί επιθυμούν μια διεθνή συνθήκη για τα στενά του Ορμούς, αλλά και να συμμετέχουν βέβαια και να πάρουν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί. Αλλά το άλλο είναι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ από την αντίδραση της παγκόσμιας αγοράς. Τα πράγματα είναι ρευστά ακόμα. Δεν έχουν σταθεροποιηθεί και πρόκειται να σταθεροποιηθούν πιθανώς τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν και εφόσον υπάρξει μια πιο μακροχρόνια και πιο εκβαθέων συμφωνία.
0: Πάντως, ξέρετε, κύριε Ευθυμιόπουλε, τι καταλαβαίνουμε, ότι πάνω που πάμε να δούμε λίγο φως στο βάθος του τούνελ, πάνω εκεί η κατάσταση πάλι αλλάζει εντελώς.
4: Κοιτάξτε, αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, το έχω εκφέρει ξανά και ξανά. Δεν περιμένω κάτι. Αντιθέτως, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ένα παίγνιο. Είναι ένα παίγνιο το οποίο είναι απλά για την πολιτική επικοινωνία και τις δύο πλευρές. Οι δύο πλευρές ετοιμάζονται, εξοπλίζονται, στρατιωτικοποιούνται σε διάφορες περιοχές, πιέζουν, γι' αυτό είπα στρατιωτική διπλωματία, πιέζουν μέσω των στρατιωτικών απειλών να έρθει σε κάποια επαφή και βεβαίως να ξέρετε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακροχρόνιες. Δηλαδή, ακόμα και τη στιγμή που θα φύγει το μεγάλο ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, αυτοί θα συνεχίζουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχετε το νου σας ότι οι αραβικές χώρες αυτή τη στιγμή δεν κάθονται να συζητήσουν έτσι όπως θέλει ο Τραμπ, για τον απλό λόγο ότι έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Και η μεγάλη ζημιά πρέπει κάπως να αναπληρωθεί. Αυτή η αναπλήρωση της πραγματικής οικονομίας θέλει μήνες, αν όχι χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε, Νίκο Νανούρη. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα στην πόλη, καλημέρα στην πόλη, Νικόλα. Καλημέρα. Λοιπόν,
0: πάμε στο μεγάλο μας πρόβλημα, στο μεγάλο μας καημό, που ήμασταν εδώ εχθές με τον κύριο Δήμα, με έναν από τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί δεν είναι ο μοναδικός, ο οποίος μας είπε ότι θα γίνονται μάλλον κάποια έργα που αναμένεται έτσι κάπως η κατάσταση να καλυτερεύσει τα επόμενα χρόνια, βέβαια, έτσι, όχι άμεσα.
3: Ναι. Θα δώσουμε την Ιωάννα Ρίζου τώρα στον αέρα μας, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται για το τι ακριβώς καταγράφει. Είναι σε μία από τις γέφυρες του Κηφισού. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο Κηφισός για την Αττική. Ένα από τα πολλά προβλήματα. Και ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, καθηγητής Πανεπιστημίου, κοινωνιολόγος, πρόεδρος του ΔΟΜΕΛ. Κύριε Ματσούκη, ευχαριστούμε που τα λέμε για ακόμα μία φορά, γιατί οι προτάσεις σας φαίνεται ότι μπορεί να εισακούγονται από την πολιτεία. Όμως, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με την Ιωάννα. Ιωάννα, και σήμερα ο κακός χαμός σταματημένα, μποτιλιαρισμένα εκεί που βρίσκεσαι.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αλεξάνδρα. Ακριβώς, κυκλοφοριακό κομφούζιο συναντάμε για άλλη μια φορά εδώ πέρα στην Λεωφόρο Κηφισού. Εμείς βρισκόμαστε στο ύψος των Σεπολίων, αλλά κόκκινη γραμμή σχηματίζεται στους χάρτες από τα κτέλ του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και αρχίζει να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Να σας πω τώρα ότι μέχρι προλίγου εντοπίζαμε πρόβλημα μόνο στην άνοδο, ενώ σιγά σιγά αρχίζουν να αυξάνονται τα οχήματα και στην κάθοδο.
0: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν ίδια εικόνα κάθε μέρα, έτσι.
3: Κάθε μέρα. Σταματάνε, χωρίς φανάρια, σταματάνε τα αυτοκίνητα, είναι πάρα πολλά, δεν βγαίνει η εξίσωση, πολλά φορτηγά, μεσαία λωρίδα κλειστή. Τι μας είπε χθες ο Υπουργός?
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπε χθες ο Υπουργός, πώς πρόκειται να γίνει για να καλυτερεύσει η κατάσταση εδώ στην Αττική και να πάρουμε μία ανάσα. Ο κόμβος του Σκαραμαγκά θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια και αναμένεται να δώσει ανάσα και στον Κηφισό. Εδώ επίσης, μεγάλο θέμα.
3: Ο δεύτερος δρόμος που έχει τρομερό πρόβλημα είναι η έξοδος της Αττικής Οδού στη μεταμόρφωση γενικότερα. Θα έρθει λίγο πιο νωρίς η έξοδος, να έχει περισσότερη χωρητικότητα αυτοκινήτων για να βγουν στην Εθνική Οδό.
0: Η γραμμή 4 του μετρό, που ήδη βρίσκονται τα έργα σε εξέλιξη, το περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Ακόμη περισσότερες περιοχές θα εξυπηρετούνται, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη περισσότερος κόσμος θα πάρει το μετρό.
3: Και τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία που έχουμε αύξηση του στόλου τους, πρώτον και δεύτερον, είναι πολύ πιο γρήγορα και πιο λειτουργικά. Κύριε καθηγητά, είναι μερικά από τα ζητήματα, δεν φτάνουν όμως για να λυθούν τα βασικά προβλήματα. Πείτε μας τις απόψεις σας.
6: Προφανώς και δεν φτάνουν αυτά που αναφέρετε και δυστυχώς εξαγγέλθηκε ότι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία πρόκειται να τελειώσει το 29, θα τελειώσει τελικά το 2032.
3: Ναι.
6: Με τις καλύτερες εκτιμήσεις. Η δική μου εκτίμηση ότι θα πάει μέχρι το 2034, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι αστικές συγκοινωνίες θα έρθουν σε μορφή πλήρους βελτίωσης το 2035. Και ρωτώ και πάλι, από σήμερα που είναι 2026 μέχρι το 2034-35 μεσολαβούν 8 χρόνια. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει, το βλέπετε και στα ρεπορτάζ. Είναι πράγματι κόλαση. Εμείς, εγώ δηλαδή προσωπικά, πρότεινα συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.
0: Ποια?
6: Άμεσα. Εξ αυτών το ένα είναι αυτό ο κόμβος μεταμόρφωσης που ευτυχώς αυτό προχωρεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Θα γίνει γρήγορα, λέει ο Υπουργός αυτό.
6: Θα γίνει γρήγορα. Αυτό θα
3: μπάς και λυθεί ένα πρόβλημα τεράστιο.
6: Θα γίνει και άλλα 15-20 πράγματα. Γιατί να μην γίνουν?
3: Σωστά, σωστά.
6: Όπως είναι η βελτίωση του Κηφισού ώστε να αποκτήσει μορφή αυτοκινητόδρομου με μικρά έργα τα οποία εξασφαλίζουν ότι θα έχει κατά μήκος. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κάπου 3 λωρίδες, κάπου 4 λωρίδες.
0: Ναι,
6: αυτή
0: ναι.
6: Η εναλλαγή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Εμείς προτείναμε με μικρές παρεμβάσεις να αποκτήσει παντού πλάτος 4 λωρίδων και να γίνει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος όπως είναι η Αττική Οδός. Τα έργα είναι μικρής εμβέλειας, χωρίς μεγάλο κόστος και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.
0: Καλά, και η Αττική Οδός κολλάει βέβαια, έτσι.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, για να γίνουν αυτά τα έργα, πόσο χρόνο θα πρέπει να δεσμεύσεις το συγκεκριμένο δρόμο? Βλέπουμε ότι εδώ μιλάμε για έμφραγμα. Ο χρόνος για να γίνουν αυτές οι μικρές παρεμβάσεις, πόσος είναι?
6: Ο χρόνος συνολικά, εγώ τον υπολογίζω σε 1 έτος. Αν ξεκινήσουν άμεσα, σε 1 χρόνο μπορούν σταδιακά να βελτιωθούν τα πράγματα και να φτάσουν στη μορφή αυτή, ώστε ο Κηφισός, το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής και ολόκληρης Ελλάδος, είναι ο δρόμος με 260.000 αυτοκίνητα ημερησίως.
3: Wow.
6: Να μπορέσει να αποκτήσει μία μορφή κανονικού αυτοκινητόδρομου, όπως είναι η Αττική Οδός και άλλοι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω
6: Ξεκινάμε
0: κάτι.
6: Λοιπόν από αυτό. Ναι.
0: Εμείς, στην οδηγική μας συμπεριφορά, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι?
6: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο να ρίχνουμε όλα τα βάρη στους οδηγούς. Για όλα αυτά είναι οι οδηγοί. Είναι κακοί οδηγοί, συμπεριφέρονται άθλια. Συμφωνώ, είναι άθλιοι. Σταματάει ο τροχονόμος τον οδηγό και του λέει: Έχεις περάσει από κταίο? Όχι. Πρόστιμα, φέρες πινακίδας. Ερώτηση: Η πολιτεία έχει περάσει από κταίο τις υποδομές της? Πότε ασχολήθηκε με τους δρόμους, με τις διαγραμμίσεις, με τις σημάνσεις, με τα φανάρια? Επιτέλους λοιπόν, ας δούμε την πραγματικότητα. Δεν φταίνε μόνο οι οδηγοί για την κατάσταση. υπάρχουν και ευθύνες της πολιτείας, δυστυχώς.
0: Καλά, συγγνώμη. Στον Κηφισό, τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ πρόσφατα έγινε και διαγράμμιση, έγιναν και έργα. Το θυμάμαι γιατί περνούσα καθημερινά. Και γινόντουσαν καθημερινά έργα. Και ασφαλτόστρωση και νέο άσφαλτος έπεσε.
6: Έχει, κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ανάγκες των βραχυπρόθεσμων μέτρων, γιατί ο Κηφισός δεν είναι μόνο ο άξονας, είναι και η έξοδη του.
0: Ναι.
6: Έχει 19 σημεία εισόδων και εξόδων. Και σε αυτά πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Και τα φανάρια στα οποία καταλήγουν τα αυτοκίνητα πρέπει να βελτιωθούν. Για ποιο λόγο άραγε δεν τα αυτοκίνητα, ενώ είναι ελεύθερη λεωφόρος, σταματάνε στον Κηφισό? Σταματάνε γιατί μπλοκάρουν στις εξόδους.
0: Γι' αυτό λέω, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι εμείς. Δηλαδή την ταχύτητά μας, να έχουμε σταθερή ταχύτητα. Γιατί ξέρετε τι, έχουμε και τα νεύρα μας και αυξομειώνουμε συνεχώς. Πατάμε γκάζι φρένο, γκάζι φρένο.
6: Δέχομαι ότι ο οδηγός έχει ευθύνες σίγουρα σε αυτά όλα που λέτε και η οδηγική συμπεριφορά δεν είναι σωστή, αλλά μην ρίξουμε το βάρος μόνο στους οδηγούς.
0: Ναι,
6: υπάρχουν ανάγκες σημαντικών παρεμβάσεων. Δυστυχώς. Και μία από αυτές, όπως ακούστηκε, είναι ο κόμβος Καραμαγκά. Μα θα γίνει σε 4 χρόνια. Πάμε μακριά. Εμείς προτείναμε επίσης να ανοίξει ο δρόμος Θήβας Ελευσίνας που συνδέει τη Θήβα με την Ελευσίνα, παρακάμπτει το Κηφισό, ώστε τα φορτηγά να πηγαίνουν όλα από εκεί. Είναι ένα έργο που σχεδόν είναι έτοιμο.
3: Θα είναι υποχρεωτικό αυτό για τα φορτηγά, γιατί αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των φορτηγών.
6: Εντάξει, δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά θα είναι μια εναλλακτική λύση. Και αν κανείς πηγαίνει πολύ εύκολα από τη Θήβα, από την Ηλίκη στην Ελευσίνα, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ αυτό.
3: Μεγάλο στο κέντρο logistics, έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά.
6: Ναι, θα αποσυμφορήσει. Και δεν είναι έργο που χρειάζεται χρόνια. Ο δρόμος υπάρχει. Βελτιώσεις χρειάζονται σε ορισμένα σημεία.
3: Ερώτημα για τα ΚΤΕΛ. Για τα ΚΤΕΛ, πρέπει να μεταφερθούν στον Κηφισό?
6: Αγαπητέ κύριε Υποφάντη, αυτό το ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν πρέπει να γίνουν αυτές τις μετακινήσεις. Πώς θα ξεκινήσει αυτό? Άρα λοιπόν, δεν φτάνουν οι μακροπρόθεσμες εξαγγελίες. Θέλουμε έργα τώρα. Η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Το βλέπουν όλοι.
3: Μάλιστα.
0: Το βιώνουμε όλοι. Το βιώνουμε όλοι.
6: Το κύριε καθηγητά, όλοι καθημερινά. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
3: Άμα τη έλευσή σας στην Αθήνα, γιατί ξέρω ότι η έδρα σας είναι η Πάτρα, έτσι του Πανεπιστήμιου Πατρών.
6: Όχι, τώρα είμαι στην Αθήνα.
3: Αθήνα. Θα σας περιμένουμε κάποιο στο στούντιο να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, συνεχίστε τη δουλειά την οποία κάνετε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν.
0: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, γιατί τη βλέπετε που είναι. Ότι είναι
3: σταματημένα όλα είναι και δεν είναι. Σταματημένα, τη βλέπεις.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Κύριε Βασιλακόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εδώ και στο γραφείο συζητάμε, μας έχει πιάσει ένα άγχος και μια αγωνία για αυτόν τον Χανταϊό. Εσείς θέλουμε να μας βάλετε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και να μας πείτε κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Καλημέρα.
7: Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο σχεδόν έλεγχο. Δεν είναι ένας ιός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει ενδυμίες ή πανδημίες όπως μπορούσε να κάνει ο κορονοϊός, όπως η γρήπη. Είναι ένας ιός που δεν είναι νέος. Υπάρχει χρόνια, πολλά χρόνια, τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τη συμπεριφορά του. Έχει μελετηθεί, δεν είναι αυτό το οποίο μας συνέβη με τον κορονοϊό. Έχει ήδη αρχίσει η επιδημιολογική επιτήρηση όλου αυτού του περιστατικού, ενδελεχέστατη, συντονισμένη. Πολλά κράτη θα συμμετάσχουν στην συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν νομίζω, πραγματικά το λέω, ότι αν δεν είχε προηγηθεί ο κορονοϊός, θα είχε γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό τόσο μεγάλο θέμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
3: Πρόκειται για ένα θανατηφόρο ιό πάντως, έτσι. Είπατε ότι σχεδόν ελέγχεται. Έχετε έρθει σε επαφή και με τον Έλληνα ομογενή, ο οποίος βρίσκεται στο Κουρασγερόπλιο?
7: Έχουμε θεσμικά έρθει σε επαφή ως ΕΟΔΗ με τον Έλληνα. Δεν επιθυμεί την δημοσιοποίηση στοιχείων του. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλουμε κάποια περαιτέρω πληροφορία σαν ΕΟΔΗ. Αν υπάρξει κάτι το οποίο είναι, να σας το πω έτσι, ανακοινώσιμο, ναι, θα το κάνουμε, αλλά θα ήθελα να πω ότι επειδή έγινα κοινωνός διαφόρων δημοσιευμάτων χθες στο διαδίκτυο, ναι, όλα αυτά τα δημοσιεύματα απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συναδέλφων σας που τα έγραψαν και όχι πληροφορίες έγκυρες από τον ΕΟΔΗ.
3: Τώρα, πώς κολλάει αυτός ο συγκεκριμένος ιός, αν υπάρχει παρέμβαση της ιατρικής όσον αφορά την αντιμετώπιση του ή αν υπάρχει εμβόλιο?
7: Δεν υπάρχει εμβόλια. ο ιός αυτός δεν είναι ένας. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ιός αυτός, ο χανταϊός, δεν είναι ένας ιός. Έχει πολλές παραλλαγές, πάρα πολλές παραλλαγές. Μάλιστα έχουν ονομαστεί περισσότερες με βάση τον τόπο, την περιοχή του κόσμου που ανακαλύφθηκαν. Λέγεται χανταϊός γιατί πρωτοπεριγράφηκε αυτός ο ιός σε ένα ποτάμι που λέγεται Χάντα και είναι στην Κορέα μετά τον, πόλεμο της Κορέας βρέθηκε. Άρα το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Γενικώς αυτός δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο εκτός από μία παραλλαγή, μία που λέγεται παραλλαγή των άνδεων. Και εδώ έχουμε ταυτοποίηση τέτοιας παραλλαγής σε κάποιους από τους επιβαίνοντες στο πλοίο και νοσούντες.
0: Α, δηλαδή υπάρχει βεβαίως, παραλλαγή που κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο για να καταλάβουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, ή όχι.
7: Ναι, ναι, υπάρχει. Πάρα πολλές παραλλαγές που έχει ο ιός, κυρία Καημένου, μία αυτή των άνδεων μπορεί να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά για να κολλήσει πρέπει να υπάρχει πολύ χρονικά παρατεταμένη και πάρα πολύ στενή επαφή. Δεν κολλάει όπως κόλλαγε ο κορονοϊός, δεν κολλάει όπως κολλάει η γρήπη, δεν κολλάει όπως κολλάει το πιο κολλητικό από όλα η λαρά. Κολλάει δύσκολα, πολύ δύσκολα, άρα δεν είναι εύκολο ακόμα και αν βρεθείς δίπλα για κάποια ώρα, για λίγη ώρα με έναν που νοσεί από τον ιό αυτόν, την συγκεκριμένη παραλλαγή, δεν είναι εύκολο να κολλήσεις και να κινδυνεύσει έτσι η υπόλοιπη κοινωνία και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων ξεκάθαρα όλοι λένε ότι ο κίνδυνος για την κοινωνία μας είναι πάρα πολύ μικρός. Μας, δεν αποτελεί ημέρα.
3: Γιατρέ, ξέρετε κάτι, είναι 5 τα κρούσματα και επειδή έχουμε καεί στο χυλό με τον κορονοϊό, φυσάμε και το γιαούρτι. Έχουν χάσει 3 άνθρωποι τη ζωή τους. Όταν έρχεται αυτή η είδηση, καταλαβαίνετε πλέον ότι δεν περνάει στα ψηλά. Έρχεται αρκετά μπροστά στις ειδήσεις μας. Γι' αυτό και σας φιλοξενούμε τώρα. Να ανησυχούμε, μπορεί να εξελιχθεί σε επιδημία, σε πανδημία, να έχουμε τίποτα χειρότερο.
7: Κύριε Υποφάντη, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε. Το είπα και εγώ, ότι αν δεν είχε περάσει ο κορονοϊός, δεν είχαμε περάσει αυτή την τραγική εμπειρία, το ενδιαφέρον θα ήταν πολύ πολύ μικρότερο. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία και γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί να ενημερώνουν τον κόσμο αν πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ή όχι. Δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και θέλω να σας πω κάτι, επειδή συμμετέχω ως εθνικός εκπρόσωπος στις επιτροπές που παίρνουν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ή εφαρμόζονται και τα οποία συντονίζονται κεντρικά για την Ευρώπη σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θέλω να σας πω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι υπερβολικά, θα τα έλεγα, για το μέγεθος του προβλήματος, έτσι ώστε να είμαστε στο ασφαλές σημείο. Δηλαδή,
0: θα πάρουμε και εμείς μέτρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Επειδή λέτε ότι συντονίζετε, είσαστε σε αυτή.
7: Κυρία Καημένου, θα απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν τυχόν ο Έλληνας που είναι στο πλοίο ζητήσει τον επαναπατρισμό του, γιατί είναι δικαίωμά του να το ζητήσει, όχι, ναι, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επαναπατριστεί με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιο και για το υπόλοιπο, για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορεί όμως, θα σας το πω έτσι ανθρώπινα, να πει ότι εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού. Να τον υποχρεώσουμε να έρθει στην Ελλάδα για να λάβει μέτρα.
0: Μάλιστα.
3: Κύριε Βασιλακόπουλε, εξαιρετικά τα όσα μας είπατε. Κρατάμε εμείς το δικό σου κατευνασμό, ας πούμε. Μην ανησυχείτε, αν χρειαστεί να έρθει ο άνθρωπος αυτός, θα πάρουμε τα μέτρα. Τώρα, η Αφρικανική σκόνη είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Ήδη ξεκινάει να γαργαλάει το λαιμό και ήδη έχει αρχίσει να επικοινωνεί και με την όσφρηση. Να μείνουμε σπίτι, να βγούμε από το σπίτι. Τι να κάνουμε, κύριε Βασιλακόπουλε?
7: Το να πούμε ότι θα μείνουμε σπίτι είναι μη ρεαλιστικό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Όσοι έχουμε πρόβλημα θα επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας να λάβουμε οδηγίες. Αν είμαστε έξω, το να φοράμε μία μάσκα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν γυρνάμε σπίτι μας, το να βγάζουμε τα ρούχα μας, να μην τα ξαναφοράμε, να τα πετάμε στα άπλυτα και να ρίχνουμε άφθονο νεράκι σε όλο μας το κορμί, ώστε να μην μένει καθόλου σκόνη, πλένοντας και τη μύτη και το στόμα και τους βλενογόνους γενικότερα. Τα μάτια μας είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Και θέλω να πω κάτι εδώ, γιατί η Αφρικάνικη σκόνη είναι μια ευκαιρία να διαγνώσουν πιθανή νόσο όσοι δεν την έχουν διαγνώσει. Σε πολλά συχνά νοσήματα, όπως η αλλεργική ρινίτιδα, όπως το άσθμα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι άνθρωποι νοσούν και δεν το γνωρίζουν. Θα σας πάρω, επειδή είμαι πνευμονολόγος, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα. Σχεδόν ένας στους 10 ανθρώπους έχει ή το ένα ή το άλλο. Σχεδόν. Έτσι. Οι μισοί από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι έχουν κάτι. Άρα, αν κατά τη διάρκεια τώρα της περίοδου που υπάρχει αφρικάνικη σκόνη, αρχίζω να έχω βήχα, δύσπνοια, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος. Δεν είναι φυσιολογικό. Ο φυσιολογικός άνθρωπος δεν έχει τίποτε όταν υπάρχει αφρικάνικη σκόνη ή ελάχιστη έτσι ενόχληση, δεν του αρέσει η ατμόσφαιρα. Εάν έχω συμπτώματα, βήχα, δύσπνοια, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος, πρέπει να απευθυνθώ σε ένα πνευμονολόγο, να εξεταστώ, να διαγνώσω το πρόβλημά μου και να λάβω κατάλληλη θεραπεία. Είναι μια ευκαιρία να μάθω το πρόβλημά μου και να θεραπευτώ εκ των υστέρων, ώστε να μην με ταλαιπωρεί το πρόβλημά μου.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Εγώ ευχαριστώ για την.
3: Καλημέρα και στους εργαζόμενους του ΕΟΔΗ.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός ο κύριος Βασιλακόπουλος.
3: Νίκος και Γιάννης. Γιάννης
0: καλό πρωινό, συνάδελφοι.
3: Ο Γιάννης έχει την τιμητική του σήμερα, έτσι.
0: Λογικό, πάμε να υδρώσουμε τη φανέλα.
8: Εντάξει, τιμητική είναι δική σου.
3: Θα κάνεις, θα σχολιάσεις και εσύ.
0: Τη φανέλα θα την υδρώσουμε, Γιάννη μου.
3: Θα το μοιράσουμε.
0: Θα την υδρώσουμε τη φανέλα.
3: Αυτή ήταν η μεγάλη είδηση. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για κάποιους υπουργούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Πάει κάπου το μυαλό σας.
0: Εμένα ναι.
3: Πολλοί υπουργοί είναι. Εμένα πηγαίνει σε 4, 5, 6, 7, 8, 10 περίπου.
8: Εγώ θα έλεγα ότι αν το συνδυάσουμε με τις ατάκες κάποιων βουλευτών, η καμπάνα εντός εισαγωγικών βαράει για 4-5.
3: Προσέξτε τώρα τι
9: έριξε τον αριθμό.
3: Ενώ όλοι περίμεναν να γίνει γαλάζιο κούγκι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός αποδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος. Δεν ακούστηκαν αυτά που κάποιοι έλεγαν ότι θα ακουστούν. Παράπονα ακούστηκαν. Γκρίνιες ακούστηκαν.
9: Τα είπαν όλα όμως.
3: Τα είπαν όλα με έναν τρόπο ευπρεπή και χωρίς να δημιουργήσουν ρήγμα στην παράταξη.
0: Μα δεν θα είχε και νόημα να γίνει κοινοβουλευτική.
3: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης φωτογράφησε τον κύριο Δένδια και όχι μόνο τον κύριο Δένδια. Και έναν δύο ακόμα υπουργούς οι οποίοι δεν δίνουν μάχες. Και δεν εννοούν τηλεοπτικές μόνο μάχες. Δεν δίνουν μάχες στα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση απέναντι στην αντιπολίτευση. Λείπουν δηλαδή από μεγάλα γεγονότα πολιτικά. Και ο πρωθυπουργός πήρε τη σκυτάλη στη γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη και είπε ότι κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα. Κάποιοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα. Τώρα, για πολλούς αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τον κύριο Δένδια και προς άλλους κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι μονίμως λείπουν από τις μάχες με την αντιπολίτευση. Και κάπου εκεί έκλεισε όμορφα και ωραία η πρώτη-τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας πριν τις εκλογές. Θα γίνει άλλη μία, εφόσον γίνουν προώρες εκλογές, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τον Ιούνιο.
9: Από τον Οκτώβριο δεν θεωρούνται προώρες, έτσι κανονικά.
3: Ναι, προφανώς.
8: Είμαστε στην εκλογική χρονιά. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι υπήρξαν αρκετοί βουλευτές, οι οποίοι είπαν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλάνε μόνο θεματικά για τα υπουργεία.
3: Σας είπα χθες ότι θα ακουστούν παράπονα όχι για το Μητσοτάκη, αλλά για υπουργούς. Επιβεβαιωθήκαμε.
8: Ναι.
3: Για το Μητσοτάκη προσωπικά δεν ακούστηκε κανένα παράπονο από κανένα. Ούτε από τη σκληρή πτέρυγα των Καραμαλικών που ήταν ο κύριος Βλάχος, ούτε των Σαμαρικών που ήταν ο κύριος Κοσομάνης.
9: Φέρεται χθες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο το αντιλήφθηκε αυτό που του είπαν οι βουλευτές. Του κάλυψε κιόλα με του 13 να λέει ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Έχουν το δικαίωμα
3: τη.
9: Θα είστε όλοι. Εδώ θα κατέβουμε να δώσουμε τον αγώνα, πάμε να δώσουμε τη μάχη μας έτσι. Και το άλλο το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλετε να δούμε ακριβώς, πάμε να δούμε τι είπαν ορισμένοι βουλευτές, έτσι, να έρθουν στην οθόνη μας, γιατί τα έχουν ετοιμάσει από το τμήμα γραφικών. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην οθόνη μας. Τώρα, κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι θα πάνε στη Σελήνη και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν.
3: Να το δούμε λίγο, να το ερμηνεύσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως να το δούμε. Ποιος αναφέρεται στους πέντε.
3: Εδώ, κυρίως τον κύριο Δένδια, ο οποίος παρουσιάζει τις εκδηλώσεις με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Και όχι μόνο.
8: Που είχε πάει την προηγούμενη μέρα.
3: Την προηγούμενη μέρα και δεν πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φως φανάρι. Εντάξει,
9: ήταν σε ταξίδι όμως ο κύριο Δένδια στην Πορτογαλία.
3: Την προηγούμενη φορά ήταν σε ταξίδι και την προηγούμενη παρουσιάζονται πολλά ταξίδια.
9: Εντάξει. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, έχει... Γιάννη μου, ο άνθρωπος έχει υποχρεώσει με το Υπουργείο που είναι πάρα πολύ.
3: Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Εγώ μένω στο τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
3: Πάμε στον κύριο Πλεύρη.
9: Κύριος Πλεύρης,
0: λίγο πιο ψηλά. Λέει ο κύριος Πλεύρης, οι υπουργοί λέει να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Ήταν η μπηχτή που έριξε ο κύριος Πλεύρης.
3: Πάει και εκεί κάπου το μυαλό σας, φαντάζομαι.
0: Εμένα στον Άδωνη Γεωργιάδη πήγαινε και αλλού το μυαλό μου.
8: Εγώ εκείνη που λέω για 4-5. Δηλαδή ότι συζητάνε σε προστατευμένο περιβάλλον, ότι μιλάνε μόνο για το υπουργείο τους, μόνο για τα δικά τους θέματα. Δεν επεκτείνονται σε άλλες μάχες.
3: Για να ερμηνεύσουμε λίγο και αυτά τα οποία λένε. Αφήστε τον κύριο Δένδια. Έχετε δει τον κύριο Κικίλια να δίνει ποτέ μάχες με την αντιπολίτευση?
8: Με την αντιπολίτευση.
3: Την κυρία Λούια Κεφαλογιάννη την έχετε δει?
10: Επειδή ήμουν στη Βουλή χθες και έκανα ρεπορτάζ.
0: Ποιος εννοείται, ρε παιδιά.
10: Πείτε μου σε μένα να ξέρω. Σας είπα 2-3 ονόματα για να ξέρετε.
0: Ναι.
9: Βάζουμε ατζέντα. Ο κύριος οικονόμου, να δούμε τι είπε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται εδώ μπροστά. Έχουμε ένα κοινό στόχο, την αυτοδυναμία. Στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβασή μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας, λέει ο κύριος οικονόμου. Έχουμε αυτό τον κοινό
10: απέφυγε
9: στόχο.
10: Απέφυγε την κριτική σου, κύριο Σκέρτσο, ο κύριο οικονόμου χθες. Mm. Πρέπει να σα το πω αυτό.
8: Ήταν όμως εχμηρός, εντάξει. Δηλαδή δεν, δεν έκανε τη γωνία, ας πούμε. Έκανε την.
10: Πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Κύριο οικονόμου. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Λοιπόν, να δούμε το σχόλιο του κύριου Μηταράκη. Τα όσα είπε και ο κύριο Μηταράκη χθες στη Βουλή.
10: Βεβαίως.
0: Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιο είναι ο ρόλο του βουλευτή και όλο αυτό. Φυσικά, μετά από αυτή την υπόθεση που έχει ξεσπάσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το τι είναι ρουσφέτη τελικά και τι δεν είναι ρουσφέτη, έτσι.
10: Έχετε κι άλλες, να δούμε κι άλλες.
0: Ναι, βεβαίως.
9: Ο κ. Μαρκόπουλος, να δούμε τι είπε.
10: Και αυτός άφησε εχμές.
0: Ναι,
9: όμως ήταν λόγω της θέσεως της καινούργιας είναι πιο συγκεντρωτικός.
10: Κάποιοι συνάδελφοι
9: λέει αρνούνται να ακούσει τη μάχη αμέσως, Γιάννη, θα σχολιάσει. Ναι. Γιατί τον Σκέρτσο, τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει πως μπορεί. Όπως μπορεί την παράταξη, ενώ οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί, διαρωτάται ο κύριος Μαρκόπουλος. Γιατί μισό λεπτό. Ο κύριος Σκέρτσος βγαίνει μπροστά.
10: Βγαίνει μπροστά και δίνει μάχες ο κύριος Σκέρτσος. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
0: Ναι.
10: Και ο κύριος Σκέρτσος είναι από αυτούς που αντιπαρατίθεται με την αντιπολίτευση. Άλλοι κρύβονται.
0: Ναι. Πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον κύριο Βορύδη.
10: Δείτε το. Ο οποίος έχει έρθει πολύ κοντά με τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου τον τελευταίο καιρό, να ξέρετε.
0: Αναφέρθηκε στην κυρία Κοβέση. Μία δικαστικός, λέει, η κυρία Κοβέση καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που είχε κάνει η ίδια. Μάλιστα, αυτό το είπε και δύο μέρες πριν εδώ σε εμάς.
10: Είχε μεγάλη βαρύτητα ο λόγος του κυρίου Βορύδη χθες, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε το νομικό κομμάτι.
0: Ναι.
10: Της υπεράσπισης σε σχέση με την κυρία Κοβέση. Αποδόμησε ένα προς ένα τα επιχειρήματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και μπορώ να σας πω ότι ήταν το πρόσωπο που χειροκροτήθηκε περισσότερο μετά τον Πρωθυπουργό. Mm. Δηλαδή τα επιχειρήματα που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική ομάδα ενθουσίασαν τους βουλευτές.
8: Πάντως, εμένα μου έκανε επίσης εντύπωση η ατάκα για παράδειγμα που είπε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, που ήταν και εκείνος στο πλαίσιο και αυτό.
10: Αυτός έριξε εχμές.
8: Βέβαια, που είπε, με συγχωρείτε, απλώς το έχω σημειωμένο, ότι οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
10: Ναι, έτσι. Αυτό ξέρετε τι μήνυμα είναι. Ότι όσοι απέχουν, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι θα τους τιμωρήσουν.
8: Και θα τους ξεχάσει.
10: Το βράδυ των εκλογών.
8: Πάντως, γενικά, εγώ πιστεύω ότι υπήρξε μία. Επειδή τη συζήτησα και όλες και με αρκετούς από την αντιπολίτευση, είπα να σου πω. Έβλεπαν λίγο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τακτική, ας πούμε, μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή, από τη μία, έλεγαν δηλαδή το καρότο ποιο ήταν, ότι θα μπείτε όλοι στα ψηφοδέλτια, αν το επιθυμείτε, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει, όπως είπε, μια λεπτή κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την ισοστρέφεια. Κοινώς, άμα την περάσετε, θα υπάρξει πρόβλημα.
10: Θα πάρτε μήνυμα.
8: Έτσι.
10: Να δούμε μερικές φωτογραφίες για να πάρουμε κλίμα, αν θέλετε.
0: Ωραία.
10: Θέλετε, μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να τις δούμε τις φωτογραφίες και να πάμε να πούμε μετά και την ουσία της συνεδρίασης. Ναι, για πάμε να τις δούμε.
10: Λοιπόν, μερικές φωτογραφίες για να δείτε το κλίμα που επικράτησε. Ήταν και οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές.
0: Ναι.
10: Ο Πρωθυπουργός αρκετά χαρούμενος, ευδιάθετος έδειξε χθες ο Πρωθυπουργός. Είχε ενημερωθεί, μάλιστα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ και από τις δημοσκοπήσεις. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Χατζηδάκη με τον πρόεδρο της Βουλής. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης αποτελεί μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής. Βουλευτήνα η οποία. Η κυρία Ραμπατζή, νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Βούλτεψη. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος δεν πήρε το λόγο, δεν τοποθετήθηκε αν και παλιός χθες. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος έχει αναλάβει όλο το θεσμικό κομμάτι της αναθεώρησης συντάγματος.
8: Και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ενδιαφέρον.
10: Και παρουσιάστηκαν και προτάσεις, θα τις πούμε σε λίγο. Εδώ είναι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα ή ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Κυριάκος Φιερακάκης, άρτια φιχτής από τις Βρυξέλλες.
0: Πίσω-πίσω τον βλέπω.
10: Πίσω-πίσω. Αποφεύγει ο κύριος Φιερακάκης τα πολλά, τον βλέπετε. Την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Χρυσοχοίδης στο βάθος στα ορεινά. Η κυρία Αλεξοπούλου, η πρώτη σε σταυρούς βουλευτήνα που είχε εκλεγεί στο νομό Αχαΐας στην Πάτρα. Εδώ βλέπουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώτη και καλύτερη,
9: μαζί με τον
10: κύριο Χατζηδάκη των Νοτίων Προαστίων. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σας έφτιαξα μερικές φωτογραφίες για να δείτε το κλίμα που επικράτησε. Ο κύριος Κυρανάκης, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα.
8: Πάντως κράτησε πολλές ώρες, έτσι.
10: Έξι ώρες.
8: Έξι ώρες.
10: Και εδώ βλέπουμε την ευρωβουλευτή, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, μαζί με την κυρία Ράπτη. Κράτησε 6 ώρες. Κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκαν περίπου 40 τόσοι βουλευτές και μίλησε δύο φορές ο Πρωθυπουργός.
9: Να πούμε σήμερα στη Βουλή για το τεράστιο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι περνάει η τροπολογία προκειμένου οι βουλευτές, υπόθεση των βουλευτών, να εκδικαστεί μέσα σε 3 μήνες. Να εκδικάζονται μέσα σε τρεις μήνες να μην βγαίνουν στα μανταλάκια και να τους κρατάνε ένα, δύο, τρία χρόνια και να είναι όμοιροι άνθρωποι και να μην μπορούν να μιλήσουν. Να περνά τη δικαιοσύνη και να δουν αν είναι ένοχοι ή αν είναι άθροι.
10: Περνάει η τροπολογία, είναι αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει ο κ. Φλωρίδης και μας το είπε και εδώ.
0: Σωστά. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Επειδή εχθές, με συγχωρείτε, συζήτησαν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Τα άρθρα που πρότειναν για να αναθεωρηθούν, πώς το βλέπει αυτό η αντιπολίτευση?
8: Προσέξτε, υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Ναι. Θα σας πω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες είχε κάποιες συνεδριάσεις αναφορικά με τα ψηφοδέλτια, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων, αλλά συζητήθηκε το θέμα, να σας θυμίσω, και στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης τι τους είπε, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα μαζέψετε προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να πάμε να δούμε ποια είναι τα άρθρα αυτά τα οποία θα θέσουμε εμείς από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, τους είπε, προς αναθεώρηση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει διάθεση για συνεννόηση και για συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την παρούσα Βουλή. Δηλαδή δεν θέλει να πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πάμε στην επόμενη Βουλή και να χρειάζεται απλή πλειοψηφία για την αναθεώρηση, την ουσιαστική αναθεώρηση ενός άρθρου. Θέλει να έχει διευρυμένη. Εδώ έχει υπάρξει επίσης και μια συζήτηση, να σας πω. Mm-hmm. Ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πολιτικό Συμβούλιο είπε στα υπόλοιπα στελέχη να μπει γερά το Πασόκ στην αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί είναι πάγια άποψη του Πασόκ. Τώρα, στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουμε μια πιο σκληρή στάση. Ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, λέει καμία συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση.
10: Στα 30 άρθρα που πρότεινε χθες η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση, δεν συμφωνούν σε κανένα?
8: Πρέπει να σας
10: πω. Όχι σε όλα πάλι.
8: Προσέξτε, η όλη διαδικασία πρέπει να το προσέξει και ο κόσμος. Ότι η διαδικασία τώρα είναι απλά θα συμφωνήσουν ποια θα αναθεωρηθούν.
0: Ναι.
10: Ούτε σε αυτό συμφωνούν, δηλαδή.
8: Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνούν σε αυτό. Θα υπάρξει μια.
10: Δηλαδή να το καταλάβει ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση προτείνει αναθεώρηση, προς αναθεώρηση 30 άρθρα και η αντιπολίτευση δεν συμφωνεί με κανένα. Λέει σε όλα όχι.
8: Λέει το εξής. Ότι ναι, να πάμε να το αναθεωρήσουμε, αλλά εδώ θα είναι το κρίσιμο, Γιάννη. Μπορεί να πούνε ότι ναι, να το αναθεωρήσουμε, αλλά να μην δώσουν θετική ψήφο.
10: Άρα πώς να το αναθεωρήσουμε?
8: Γιατί. Να μην δώσουν. Ναι, γιατί έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Θα την περάσει έτσι κι αλλιώς. Άρα ώστε να χρειάζεται στις επόμενες εκλογές 180. Εδώ προσέξτε να σας πω κάτι.
10: Ναι, λέτε, αλλά εμείς θέλουμε υπέρ και της συνένεσης. Ποια διαφωνούν, αυτό δεν έχει καταλάβει.
8: Υπάρχει, για παράδειγμα, και στο άρθρο 16 πιθανόν να έχουμε εκεί μια συμφωνία.
10: Μακάρι.
8: Ή ας πούμε, για παράδειγμα, αυτά που έχουν να κάνουν με τα προς αναθεώρηση. Ξαναλέω, όχι τώρα, στην επόμενη Βουλή. Ναι. Προς αναθεώρηση, για παράδειγμα, για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τέτοια θέματα. Εδώ να σας πω όμως το εξής, ότι εδώ κρύβεται και μια ενδιαφέρουσα πτυχή και σου λέει ότι να χρειάζεται 180 και όχι 151 για τις επόμενες εκλογές. Είναι σαν να παραδέχεται η αντιπολίτευση ότι δεν πρόκειται να έχει.
0: Δεν πρόκειται να ψηφιάσει. Βέβαια, αυτό.
10: Το θέμα, Νίκο μου, είναι να μην χαθεί η ευκαιρία συνένεσης και να αλλάξουν μερικά σημαντικά άρθρα του Συντάγματος.
0: Κοίτα, κάποια θα αλλάξουν σίγουρα και τα 30 δεν θα αλλάξουν.
8: Σίγουρα, ναι.
0: Γιατί προτείνουν και περισσότερα.
8: Γιατί υπάρχουν και θέσεις, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες δεν μπορούν
10: δηλαδή
8: να συμφωνήσουν.
10: Το Πασόκ στα μη κρατικά πανεπιστήμια τι θα κάνει?
8: Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Εκεί σας λέω θα κρυθεί. Θα έχει ενδιαφέρον.
10: Θα έχει ενδιαφέρον.
8: Αλλά για παράδειγμα, άλλα που έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους, αυτή και δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση. Έτσι.
10: Ναι. Τώρα, να πούμε ότι χθες είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις.
0: Βεβαίως, είχαμε μία της ΠΑΛΣ και μία της Μέτρων Ανάλυσης.
10: Της
0: MRB. Ευχαριστώ.
10: Πανελλαδικές δημοσκοπήσεις και οι δύο. Έχουν καταγράψει όλο τον απόϊχο της παρέτησης Λαζαρίδη, της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των μέτρων Μητσοτάκη και της επίσκεψης Μακρόν. Εδώ βλέπουμε στην πρώτη εκτίμηση ψήφου, εκτίμηση εκλογικής επιρροής, 29,5% Νέα Δημοκρατία.
9: Εδώ εμφανίζεται πεσμένη κατά μία μισή μονάδα.
10: Ναι, είναι πεσμένη κατά μία μισή μονάδα. Βλέπετε όμως ότι το Πασόκ είναι κολλημένο. Δεν εισπράττει τίποτα. Είναι στο 14,5.
0: Double score η Νέα Δημοκρατία.
10: Double score η Νέα Δημοκρατία. Και βλέπετε ότι από εκεί και πέρα. Ελληνική λύση, Πλεύση Ελευθερίας, δείχνουν κάτω από το 10%. Είναι ελαφρώς. Έχουν μια μικρή κάμψη, 8% κουκουέ. Και βέβαια όλο το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρισιανού και αν δημιουργήσει κόμμα τελικά ο κ. Σαμαράς. Ναι. Να σας πω ότι ανακοίνωσε χθες τη δημιουργία κόμματος ο κ. Κασιδιάρης.
9: Ναι, τι θα κάνει?
10: Θα δημιουργήσει κόμμα.
8: Θα κάνει κόμμα. Όπου να είναι βγαίνει αυτό.
10: Μπορεί να μην είναι ο ίδιος μπροστά, να μπει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Πάντως παγιωμένη εικόνα, έτσι.
9: Ναι.
0: Παγιωμένη, λέω, η εικόνα.
10: Παγιωμένη. Ναι, εντάξει, αν δούμε και την επόμενη τη MRB.
9: Η MRB για το Open. Ναι. Τώρα.
10: Υπάρχει φθορά για το Open. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά βλέπει ότι τη φθορά δεν την εισπράττει κανένα. Πάει στην διευκρίνηση ψήφου.
9: 28,8 η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ παραμένει 14,5 κολλημένο πριν γίνει το κόμμα Τσίπρα. Ακολουθεί
10: η
9: ελληνική λύση του κύριου Βελόπουλου με 10,9 που δεν έχει χαθεί από αυτό το όριο.
10: Αντιθέτως, δείχνει μια αξιοσέβαστη σταθερότητα.
0: Έχει δημιουργήσει το κοινό του ο κύριος Βελόπουλος αυτή τη στιγμή. Για περιμένετε τα νέα κόμματα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ο Νίκος είναι επιφυλακτικός, βλέπω.
8: Εγώ είμαι επιφυλακτικός. Βλέπουμε εδώ και την Πλεύση Ελευθερίας στο 10,1. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή συνομίλησα με δημοσκόπους. Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι πρώτον μετράνε από τώρα το σενάριο να υπάρξουν τρία κόμματα στις επόμενες εκλογές να κατέβουν. Δηλαδή, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού, κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο το κάνουν αυτό γιατί, για επιστημονικούς λόγους, έτσι ώστε να έχουν μία βάση και να μπορούν στις επόμενες να ξέρουν και να σταθμίζουν όπως πρέπει. Σωστά. Το κρίσιμο όμως, αλλά να πω εδώ, ότι υπάρχει καταγραφή όσον αφορά το πόσο πιθανό είναι, πολύ πιθανό να ψηφίσω κτλ. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Εμένα το κλίμα που μου μεταφέρουν είναι ότι μπορεί να υπάρξουν σοβαρές ανατροπές και ανακατατάξεις όταν εμφανιστούν αυτά τα τρία κόμματα.
0: Βέβαια, και λογικό είναι. Έτσι.
10: Άρα τότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Σωστή επισήμανση.
9: Λοιπόν, μείνετε μαζί, γιατί θα σχολιάσουμε μαζί με τη βοήθεια του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλή σου ημέρα.
0: Καλό πρωί,
9: αλλά
0: πρόεδρε.
9: Και του Προέδρου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα. Γιατί βγάλετε μια ανακοίνωση με τα πατίνια. Αυτό είναι τη μάστιγα όπως πάει να εξελιχθεί. Να ξεκινήσουμε όμως από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Πρόεδρε, το παλικαράκι αυτό 12 χρονών από τον ασπρόπυργο δίνει τη μάχη του. Αισιοδοξούμε. Τι έχετε μάθει εσείς από τους γιατρούς?
8: Για τα πατίνια μιλάμε. Έτσι.
9: Τα πατίνια βεβαίως. Μάστιγα. Είναι μάστιγα πλέον. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Καλά, πρόεδρε.
11: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους. Αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αν δεν καταλάβουν όλοι, και εννοώ κράτος και οικογένειες, ότι τα πατίνια είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου, δεν πρόκειται πραγματικά να βγάλουμε άκρη σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς κάθε φορά θα ερχόμαστε εδώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να συζητάμε σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους ανηλίκων παιδιών.
0: Διαπιστώσεις κάνουμε
11: ένα,
0: πλέον, πρόεδρε.
11: Να πείτε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Ορίστε.
0: Λέω, πλέον κάνουμε διαπιστώσεις, πρόεδρε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
11: Ναι, εμείς όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέτρα. Το κράτος μπορεί να πάρει μέτρα και οι οικογένειες. Είναι δυνατόν οι οικογένειες να επιτρέπουν να οδηγούν πατίνια ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν ξέρουν καθόλου από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, ή το κράτος να μην απαγορεύει?
10: Αν μου επιτρέπετε εδώ, κύριε Πρόεδρε, πράγμα, δηλαδή, από Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε όλους τους δημόσιους χώρους.
0: Σε όλους.
10: Ναι,
0: γιατί
10: σε όλους.
0: Στην αρχή ο κ. Χρυσοχοίδης έλεγε
10: σε όλους. Για τους ανήλικους σε όλους.
9: Και καλά κάνουν.
0: Να δούμε όμως, πείτε μας λίγο, αυτό το 12χρονο παιδί που τραυματίστηκε βαριά εχθές στον ασπρόπυργο.
11: Πρέπει να γίνει αυτό και μακάρι.
0: Ναι. Το 12χρονο πώς είναι, κύριε Γιαννάκο, πώς είναι?
11: Ακούστε, μόνο αυτό να πω, γιατί πρέπει να ακούγεται. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια ούτε σε πλατείες. Γιατί αυτό το παιδάκι, το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία που τραυματίστηκε στην πλατεία. Ήταν ένα άλλο αγόρι με πατίνι που έκανε βόλτες και έπεσε πάνω. Ναι. Τα πατίνια δεν προσφέρονται ούτε για πλατείες. Άρα πρέπει να απαγορευτεί, όπως είπατε, σε όλους τους δημόσιους χώρους.
8: Τα πατίνια είναι όχημα. Είναι όχημα τα πατίνια, κακά τα ψέματα. Είναι μεταφορικό μέσο. Όταν λοιπόν αναπτύσσεις ταχύτητα η οποία είναι πάνω από την ταχύτητα την ανθρώπινη, είναι πολύ πιθανόν να έχεις
9: και δυστύχημα. Ναι. Για πείτε μας για το παιδί, πρόεδρε. Για πες μας, γιατί χειρουργήθηκε χθες. Αισιοδοξούν οι γιατροί.
11: Μια γέφυρα σωτηρίας. Ναι, στήθηκε μια γέφυρα σωτηρίας από το Θριάσιο έως το Αγλαΐα Κυριακού, το παιδιατρικό νοσοκομείο, προκειμένου να σωθεί το 12χρονο αγόρι. Σταθεροποιήθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και με μονάδα του ΕΚΑΒ αλλά και συνοδεία αστυνομίας που άνοιγε το δρόμο, έφτασε στο Αγλαΐα Κυριακού. Εκεί αμέσως οι γιατροί έκαναν διαγνωστικές εξετάσεις, το βάλανε στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσουν τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γιατί έχει και κάταγμα στο θώρακα, κάταγμα στο πόδι, αλλά αυτά δεν είναι τα πρωτεύοντα. Αντιμετωπίστηκε η κρανιοεγκεφαλική κάκωση με κρανιεκτομή. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ σε καταστολή, αλλά αισιοδοξούμε όμως ότι θα ζήσει, ότι το παιδί δηλαδή θα πάει καλά, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μακάρι, αλλά εδώ όμως βλέπετε ότι μπορούσε, δηλαδή σε μια κλωστή, δηλαδή κρέμονταν η ζωή του και ευτυχώς με την προσπάθεια
9: και καλά,
11: να συγχαρούμε τους γιατρούς του Αγλαΐ, του Ιδιακού και του Παιδιού.
9: Και το Θριάσιο να πούμε ότι κάνανε καλή δουλειά στα ψήματα.
11: Από βέβαιο θάνατο
10: Πρόεδρε,
11: πάρα πολλά παιδιά.
10: Να προσθέσω κάτι στο πλαίσιο το οποίο ετοιμάζει από Δευτέρα, τώρα άμεσα η κυβέρνηση. Θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενηλίκους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Λοιπόν, όπως και στα αυτοκίνητα. Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Γιατί το πατίνι το βρίσκεις παντού στον δρόμο.
11: Αν θέλετε να προσθέσω κάτι,
0: δεν είναι μόνο ότι έχεις ένα όχημα δικό σου.
11: Αν μπορείτε να ακουστεί και αυτό, ναι. οι ενήλικες που οδηγούν πατίνι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δίπλωμα οδήγησης. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να
10: δω
11: όταν έχεις ένα μηχανάκι με 10 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεσαι δίπλωμα οδήγηση. Δεν μπορεί
8: θέμα
11: να παίρνεις πατίνι με 80 χιλιόμετρα χωρίς δίπλωμα οδήγηση.
8: Το μεγάλο θέμα πάντως, και να βάλουμε και τον
0: γιατρό. Τον κύριο Νταλούκα.
8: Βεβαίως, τον κύριο Νταλούκα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ότι σε αυτά τα οχήματα δεν φοράει κανένας κράνος. Δεν υπάρχουν προστατευτικά. Δεν υπάρχει. Μάλλον μπορεί να υπάρχει κάποια υποχρεωτικότητα με βάση τον νόμο, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει εφαρμογή και δεν υπάρχει και συμμόρφωση με αυτά.
9: Νικόλα, άκου τώρα τι έχουν πει οι παιδίατροι. Γιατρέ, πριν έρθουμε σε εσάς, να δούμε τα στοιχεία. Είναι συγκλονιστικά.
0: Τα έχουμε ξαναδείξει τα στοιχεία αυτά πριν από λίγες μέρες, όταν δημοσιοποιήθηκαν. Αλλά νομίζω ότι μας σοκάρουν όλους. Πρέπει να τα δείχνουμε συνεχώς, γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει το τι γίνεται έξω. Και όσοι γονείς ακόμη δεν έχουν καταλάβει το πόσο επικίνδυνο είναι να δίνουν και να αφήνουν το παιδί τους να οδηγεί ένα πατίνι, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Τα πατίνια σκοτώνουν.
9: Έτσι. 100...

0: αναφορές ναι. το τελευταίο 1,5 χρόνο για τα πατίνια.
1: Εδώ έτσι. Έχουμε 400 παιδιά μέσα στο 2025 που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Όμως, δώστε μας ένα λεπτό, κύριε Γιαννάκο.
2: Τα πατίνια δεν δηλώνονται στην αστυνομία.
1: Σωστά, σωστά. Τα 200 από αυτά τα παιδιά ήταν σε πολύ πιο σοβαρή κατάσταση και χρειάστηκαν μάλιστα και νοσηλεία. Και έχουμε θανατηφόρα, όπως αυτό που είχαμε στην Πέτρου Ράλι τον Οκτώβριο του 2025 με έναν αναβάτη πατινιού που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα και είχαμε εγκατάληψη. Έχουμε ακόμη ένα στο Παγκράτη, όπου σκοτώθηκε ένας 48χρονος άνδρας και...
0: Το τελευταίο. Στα Μακρύσια, στην Ηλία, έτσι, στα Μακρύσια Ηλία, στο 13χρονο παιδί, μετά από τη σύγκρουση με αγροτικό όχημα. Γιατρέ, έχετε βγάλει μια ανακοίνωση ως η πρώτη που έρχεται σε επαφή με τέτοιους περιστατικά ως παιδίατροι. Πείτε μας τι λέτε.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αριθμοί αυτοί σοκάρουν και πραγματικά είναι δεδομένα που κανείς πρέπει να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Και αργά μάλλον κινητοποιούμαστε, διότι δεν πρέπει σε μια χώρα τα προγράμματα πρόληψης να γίνονται κατόπιν εορτής, αλλά παρόλα αυτά, έστω και έτσι, δεν είναι αργά. Θέλω να τονίσω ότι εμείς σαν Ομοσπονδία Παιδιάτρων, Ιδιωτών Παιδιάτρων, δεν είμαστε απέναντι στα ηλεκτρικά πατίνια, είμαστε απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση τους από τους ανηλίκους. Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι παιχνίδι όταν χρησιμοποιούνται μέσα στην κυκλοφορία. Ζητούμε λοιπόν πρόληψη και όχι απαγόρευση. Η πρόληψη δεν είναι ένα μέτρο, είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο πρέπει να υπάρχει και να επιτηρείται ότι λειτουργεί. Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν την ίδια αναπτυξιακή, ξέρετε, οριμότητα με τους ενήλικες, την εκτίμηση του κινδύνου, της ταχύτητας και της απόστασης. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά στην πράξη η εφαρμογή του είναι ανεπαρκής. Βλέπουμε δηλαδή ανηλίκους χωρίς κράνος, χωρίς εκπαίδευση, συχνά σε δρόμους με αυτοκίνητα και με ελάχιστο έλεγχο. Τα είπατε όλα δίνοντας τα δεδομένα. Το κράνος είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειάζονται σαφή ηλικιακά όρια, περιορισμός της ταχύτητας, εκπαίδευση των παιδιών, έλεγχη και ευθύνη των ενηλίκων όπου χρειάζεται.
1: Πώς το ελέγχεις, κύριε Νταλούκα, το παιδί, το λέμε και το ξαναλέμε. Ωραία, εμείς, και δεν του παίρνει το πατίνι.
2: Θέλουμε να είμαστε σαφείς.
1: Με μισό λεπτό. Δεν του παίρνει το πατίνι.
2: Πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους.
1: Το βρίσκει παντού
4: αυτό
1: το πατίνι. Πλέον τα παιδιά το γνωρίζουν πάρα πολύ
2: όχι
1: καλά.
4: Πάντως να σας πω κάτι. Γιατί να κυκλοφορούν πατίνια.
2: Ακούστε με λίγο να πω.
4: Φοβόμαστε λίγο τις λέξεις. Δηλαδή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στους οποίους θα μπορούσαν να κινηθούν αυτά τα πατίνια. Δεύτερον, δεν υπάρχει όριο που μπορείς να το βάλεις το όριο στα πατίνια αυτά όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία κινούνται. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα τέτοιο πατίνι με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Τρίτον, δεν υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή από την πρώτη δημοτικού. Κάντε και άμα πάρεις δίπλωμα και αν το δεις και αυτό και δεν έχεις πληρώσει κιόλας για να το πάρεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει καθολική απαγόρευση. Δεν γίνεται να ακούμε, για παράδειγμα, 48 χρονών άνθρωπο στον Παγκράτη να σκοτώνεται επειδή τον παρέσυρε μια μηχανή. Στην Πέτρου Ράλι. Πού πάνε στην Πέτρου Ράλι, την έχουν δει την Πέτρου Ράλι. Πώς είναι δυνατόν να πας με πατίνι.
5: Νίκο, για να προσθέσω στο σχόλιο σου, μου έλεγε αξιωματικός τροχείας ότι αποφεύγουν τους ελέγχους αλκοτές το βράδυ. Γιατί παίρνουν το πατίνι στο χέρι ή πηγαίνουν από πεζοδρόμια και δεν μπορούν να τους ελέγξουν ούτε οι τροχονόμοι. Πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ λέω το εξής, κύριε Νταλούκα. Δεν του το παίρνει δώρο. Δεν υπάρχει στο σπίτι πατίνι. Βγαίνουν έξω. Εμένα κάτω από το σπίτι μου γίνεται ένα απίστευτο χάος από τα πατίνια. Απίστευτο όμως. Το πρωί είδα τρία πεταμένα. Μισό λεπτό, Νικό. Πάει το παιδί λοιπόν και σκανάρει το QR code. Είναι όλοι μαζί παρέα και νοικιάζουν το πατίνι.
0: Εκεί
1: τι κάνεις.
2: Έτσι.
3: Διότι αυτό εμπλέκει και τις εταιρείες ενοικίασης πατινιών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Και αυτά αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες και κανείς δεν έχει μιλήσει γι' αυτό. Ίσως γιατί είναι ακριβά και δεν τα αγοράζουν, ενώ τα πατίνια είναι φτηνότερα.
0: Ναι,
3: άρα λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί μια δέσμη μέτρων. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα απαγορεύσουμε την πώληση και την κυκλοφορία των πατινιών, αλλά θέλουμε να τονίσουμε τη λήψη μέτρων από την πολιτεία, έτσι που να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ώστε οι ανήλικοι να μην μπορούν να τα αγοράσουν, να τα νοικιάσουν. Υπάρχουν τρόποι. Και να είναι και υπεύθυνος ο γονιός του παιδιού, ο οποίος θα πρέπει να καταλάβει τον κίνδυνο που έχει το παιδί.

0: που διατρέχει το παιδί του όταν πάρει ένα τέτοιο πατίνι και βγει στον δρόμο στην κυκλοφορία. Κύριε αυτό βεβαίως και πρέπει να απαγορεύεται.
1: Κύριε Γιαννακέτη,
0: το κράνος πρέπει να είναι οπωσδήποτε.
1: Δεν το συζητάμε, υποχρεωτικό.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Και εμείς σας πω γνώση του κώδικα δικής κυκλοφορίας από τα σχολεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιαννακό, γιατί πολλές φορές, κύριε Νταλούκα, φεύγουν από εσάς γρήγορα τα περιστατικά και πάνε νοσοκομείο. Εκτός από εκδορές, τι άλλο συναντάνε στα επίγοντα όταν πάνε τα πιτσίρικα, τι άλλο βλέπουν οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές?
2: Ακούστε. Το παιδί στην ηλία το 13χρονο. Και κράνος να φορούσε, τη ζωή του θα την έχανε. Γιατί το θανάσιμο τραύμα ήταν στο θώρακα. Όπως και το 12χρονο παιδί έχει σπάσιμο στο πόδι, αυτό που από τον ασπρόπυργο χθες, έχει και κατάγματα στο θώρακα. Άρα λοιπόν δεν προστατεύει το ανήλικο παιδί το κράνος, που πρέπει να το φοράμε ασφαλώς πάντα, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι όταν φοράμε ένα κράνος μπορεί να γλιτώσουμε τον κίνδυνο. Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία και είναι πάρα πολλά. Είπατε πριν, το 2025 400 παιδιά ήρθαν στα νοσοκομεία της χώρας ανήλικα με τραύματα από πατίνι. Τα 206 αυτών στα δύο παιδιατρικά Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού, που πολλά από αυτά ήταν σοβαρά τραυματισμένα με τραύματα στο θώρακα, αιμοθώρακα, πνευμοθώρακα, σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σε όλο το σώμα. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε
3: και
2: ανήλικα παιδιά να οδηγούν πατίνι? Και επαναλαμβάνω, και οι ενήλικες δεν θα πρέπει, αυτό το μέσο πρέπει να απαγορευτεί. Να, δηλαδή να βάζεις δύο ρόδες στα πόδια σου και να τρέχεις με 60 και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Χωρίς να βρεις τον κώδικα, χωρίς να έχεις δίπλωμα, δεν μπορώ να το ανεχώ.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παράδειγμα, ναι. Όταν ήρθαν τα ανήλικα στο παίδον Αγίας Σοφίας πριν από τρεις μέρες, που έκανα μία έρευνα, είχαν μεταφερθεί άλλοι 10 ενήλικες στα νοσοκομεία με τραύματα από ατυχήματα που πατίνουν.
3: Ναι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο. Λέμε για τα παιδιά, τα οποία είναι πολύ πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε λίγο παραπάνω. Αλλά παιδιά και με το ποδήλατο, και εμείς που κυκλοφορούμε.
1: Ελάτε, πρόεδρε, για να κλείσουμε.
2: Το τελευταίο. Αν ένας πάρει ένα μηχανάκι που τρέχει 10 χιλιόμετρα την ώρα, για να βγει στον δρόμο δεν πρέπει να έχει, να τηρεί τον κώδικα, να έχει δίπλωμα.
1: Κράνος.
2: Πώς με τα πατίνια που τρέχουν 70 μπορούν να κάνουν τα πάντα?
1: Σωστά.
4: Έρχεται η ρύθμιση από Δευτέρα.
0: Τα πατίνια δεν έχουν ταχύτητες τέτοιες κατασκευής και θα μπορούν να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές να βάλουν μικρότερες ταχύτητες.
5: Μπορούν να παρέμουν στον εγκέφαλο, καλά το λέει. Μπορούν να παρέμουν στο τσίπ, δεν είναι θέμα.
0: Έλεγχος λοιπόν στην ταχύτητα και στα πειραγμένα.
5: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε όμως από την άλλη πλευρά να απαγορεύσουμε κάτι εντελώς, το οποίο είναι και μια ψυχαγωγία στους σωστούς χώρους. Είναι εκπαίδευση βεβαίως. Ο κώδικας θα πρέπει να είναι...
2: Να βγαίνουμε στη λεωφόρο με το πατίνι, το ανήλικο.
1: Πρόεδρε τη Ποεδίνη, κύριε Γιαννάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Κύριε Νταλούκα, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Όχι, λίγο, χαιρετάμε.
1: Τι θέλει.
5: Χαιρετάμε.
1: Ξεκινάει μια
5: σειρά πολιτικών εκδηλώσεων πλέον. Έτσι, δηλαδή πάμε κανονικά προς το κόμμα. Την Δευτέρα στο Χαλάνδρι. Έτσι, θα παρευρεθεί και ο ίδιος, θα απευθύνει και ένα χαιρετισμό, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Εκεί θα το ανακοινώσει το Χαλάνδρι.
4: Μην ξεχνάμε ότι εκλέγεται ένας πετυχημένος μεν, αλλά αριστερός δήμαρχος. Ο κύριος Ρούσος, δεν ξέρω, μαζί το κάνουν...
5: Όχι,
4: καμία σχέση.
5: Είναι άλλη διοργάνωση, δεν είναι θέμα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πάντως και να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψει, αλλά και φυσικά
4: θα έχει ενδιαφέρον,
5: ότι αλλάζει πλέον η πίστα.
4: Ξέρεις, θα έχει ενδιαφέρον.
5: Τέλος η Ιθάκη.
4: Ποιος θα είναι δεύτερος? Το Πασόκ ή ο Τσίπρας, αυτό είναι.
3: Αν νόμιζε άλλο θα έλεγες.
1: Έχετε δηλαδή κλείσει τη δεύτερη, λοιπόν, την πρώτη θέση. Λοιπόν, πάμε.
4: Κρατιέμαι.
1: Δευτέρα τα σπουδαία. Δευτέρα τα σπουδαία.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλές εκπομπές. Να είστε καλά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
11: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
10: Αχ, και ένα
12: χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
11: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
12: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
14: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
15: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
16: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
17: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
18: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
19: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
0: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
20: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
21: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
22: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
23: Τελειώνει.
24: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
25: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε με αφορμή το θέμα που είχαμε πριν για τα πατίνια. Είναι μισή-μισή. Οι μισοί λένε να απαγορευτούν όλα, να μην κυκλοφορούν τα παιδιά με αυτά. Άλλοι λένε σε χώρους όπου μπορούν να κάνουν πατίνι, να κάνουν πατίνι.
1: Να τους βρούμε αυτούς τους χώρους, βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, γιατί σεβόμαστε ποδήλατο για να σεβαστούμε το πατίνι.
1: Τέλος γιατί πάνω, και στις πλατείες, εγώ το ξαναλέω, τα πλακάκια σπασμένα είναι, οι πλάκες σηκωμένες από τα δέντρα είναι. Δεν υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για να κυκλοφορεί αυτό το όχημα. Και εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν είναι μόνο το πατίνι που αγοράζουμε. Είναι το πατίνι που βρίσκουμε στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που λοιπόν, το παίρνουν ανεξέλεγκτα.
0: Πάμε να κάτσουμε, να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, καλώς ήρθατε.
2: Προσωπείτε στην πολιτική
0: μας κουβέντα την
1: Άρα Μα γυναίκα σήμερα έχει το πάνελ μας.
0: Γιατί?
1: Καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα σας.
1: Είναι πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Βούλτεψη, ικανοποιημένη από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, είστε έτοιμοι να την ιδρώσετε εσείς στη φανέλα?
2: Εμένα προσωπικά ρωτάτε.
1: Δεν ξέρω, ναι.
2: Ιδρωμένη μόνιμα, οπότε μην ασχολούμαστε μαζί.
1: Άρα δεν απευθυνόταν σε εσάς το μήνυμα, το την ιδρώνετε τη φανέλα, εντάξει. Στους υπόλοιπους όμως.
2: Είναι γνωστά.
1: Ικανοποιημένη, εντάξει.
0: Μιλήσατε χθες?
2: Όχι, γιατί είχα ένα συνέδριο και δεν μπορούσα να συγχρονιστώ. Είχαν γραφτεί οι συνάδελφοι και κάποια στιγμή έπρεπε να φύγω.
0: Γι' αυτό.
2: Αλλά, και γιατί
0: τα μιλούσατε?
2: Όχι, εγώ τα λέω όλα δημόσια, οπότε.
1: Άρα ποια είναι τα δικά σας τα παράπονα?
2: Έχετε
1: παράπονα ή όχι? Εσείς έχετε παράπονα ή όχι?
2: Κοιτάξτε, ακούστε, δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να βελτιωθεί. Είναι αδύνατον. Απλώς, σίγουρα, αυτό το βασικό συμπέρασμα που βγήκε από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι πρώτον ότι χρειάζεται ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή γενικά. Δηλαδή, πάντοτε, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, ουσιαστικά οι βουλευτές έχουν μικρά περιθώρια κινήσεων όσον αφορά στην παρέμβασή τους σε ένα νομοσχέδιο. Συμβαίνει. Γίνονται αλλαγές χωρίς αμφιβολία, γίνονται τροπολογίες που έρχονται από βουλευτές και γίνονται δεκτές ή όχι. Απλώς χρειάζεται αναβάθμιση του ρόλου του. Χρειάζεται επιτέλους, και αυτό είναι το βασικό, να αποφασίσουμε ποια είναι η δουλειά του βουλευτή. Mm. Γιατί μπορεί η κυρία Κοβέση να λέει ότι δεν δέχεται αυτό το job description, αλλά δεν είναι δική της δουλειά να λέει τι δέχεται και τι δεν δέχεται στην νομοθετική εξουσία. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, γιατί τότε ούτε το δικό της job description πάει καλά, αφού ανακατεύεται στις άλλες εξουσίες.
1: Εννοείται που αρχίζει και που τελειώνει το ρουσφέτη.
2: Όχι, δεν έχει καμία δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτό.
1: Εσείς
2: αυτό
1: για τη
2: είναι
1: του
2: θέμα.
1: Τι εννοείται αυτό, μέχρι από πού ξεκινάει, από πότε και μετά ξεκινάει να είναι ρουσφέτη κάτι?
2: Κοιτάξτε, ρουσφέτη είναι άσχημη λέξη γιατί περιλαμβάνει την έννοια του χρηματισμού ως λέξη από την τουρκοκρατία. Εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ γραφειοκρατικό κράτος. Αναδείχθηκε αυτό εχθές από πολλούς βουλευτές που είπαν ότι έχουμε αυτό το θέμα στην περιφέρειά μας. Έρχονται οι υπουργοί, οι γραμματείς και λένε ότι είναι μη θέμα και έρχεται η υπηρεσία και γράφει παλαβά πράγματα σε εκθέσεις. Οπότε δεν βγαίνει άκρη γιατί η υπηρεσία δεν υπογράφει και υπάρχει. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, από πάντα, από την εποχή του Κώστα του Καραμαλή που στήριξε την επανίδρυση του κράτους σε μια κεντρική διοίκηση, ως τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο οποίος είπε ισχυρό επιτελικό κράτος για να έχει εποπτεία και συντονισμό. Και τότε είχε ξεκινήσει ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, αν θυμάστε, να ετοιμάζει αυτό το σχέδιο. Μέχρι τώρα, αλλά το επιτελικό κράτος αφορά την κυβέρνηση, δεν αφορά τους βουλευτές. Δηλαδή, οι υπουργοί που ανήκουν στο επιτελικό κράτος, που είναι δηλαδή μέσα στο μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, δεν τηλεφωνούν για να κάνουν υποδείξεις στους βουλευτές. Για αυτή τη δουλειά του συμμαζέματος, εν πάση περιπτώσει, την έχει πάντα ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο λεγόμενος The Whip, το μαστίγιο στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ακούνε τους
2: βουλευτές. Πάλε ποτέ μεγάλη.
0: Μισό λεπτό. Οι επιτελικοί λοιπόν υπουργοί ακούνε τους βουλευτές, γιατί το παράπονο εκφράστηκε χθες.
2: Θα σας
0: πω. Ακούνε εσάς.
2: Θα σας πω. Αν πάρεις τηλέφωνο, οπωσδήποτε ακούνε. Οι ίδιοι δεν σηκώνουν τηλέφωνο για να κάνουν παρέμβαση. Αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να σηκώσουν τηλέφωνο σε υπουργούς. Να δουν αν οι στόχοι επιτυγχάνονται όσον αφορά στο Υπουργείο και συνολικά στη λειτουργία της κυβέρνησης. Γιατί πολλές φορές υπάρχει.
0: Άρα δεν σας ακούνε. Δεν ακούν τα αιτήματα τα οποία μπορεί να απευθύνει ο βουλευτής.
2: Όχι, αυτό είναι δουλειά του Υπουργού. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάρεις εσύ τηλέφωνο τον Υπουργό, τον αρμόδιο για το συγκεκριμένο Υπουργείο, να του πεις ότι εγώ διαφωνώ με αυτό και έχω αυτή την πρόταση και εκείνος να το θέσει υπόψη στον Υπουργό. Δηλαδή, είναι ένας ενδιάμεσος, αν θέλετε, όσον αφορά τους βουλευτές. Όμως το επιτελικό κράτος, όπως σχεδιάστηκε πάντα, δηλαδή και ο Τσίπρας είχε πει ισχυρή κεντρική διοίκηση. Δεν λειτουργεί το κράτος άμα δεν υπάρχει κάποιος. Γιατί είχαν πάντοτε οι πρωθυπουργοί δίπλα τους παρά το πρωθυπουργό? Γιατί το είχαν αυτό? Mm-hmm. Το είχαν για διάφορους λόγους, για να μπορούν. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να είναι όλη μέρα στο τηλέφωνο γιατί του είπε κάτι ένας βουλευτής κτλ. Έχει και χωρίζει τα υπουργεία αναυπουργούς που είναι μέσα στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Γι' αυτό θεωρείται επιτελικό. Τώρα, το ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή και πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι σε συνθήκες γραφειοκρατίας που δύσκολα πολεμιέται τελικά και ίσως χρειάζονται μια-δυο γενιές ακόμη, να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα, γιατί εδώ αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μια προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής μέσω τηλεφωνημάτων που έκανε. Δεν υπάρχει βουλευτής που να μην έχει κάνει στη διοίκηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πριν βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, τηλεφωνούσα συνέχεια και έλεγα, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, ναι, και φαντάζομαι και άλλοι, έχει να πάρει τη σύνταξή του, έχει υποβάλει πριν 3 χρόνια. Αυτά τα 3 χρόνια πώς θα ζήσει, μπορεί να μου πει κάποιος? Ναι. Μα αυτό και εκείνο γινόταν φασαρία. Ναι. Λοιπόν, τώρα το ένα είναι αυτό. Το άλλο, ελευθερία της γνώμης υπάρχει απεριόριστη. Mm-hmm. Αυτό πάντα γινόταν στις κοινοβουλευτικές ομάδες και γενικά εμείς, επειδή είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα μεγάλη και με πάρα πολλές τάσεις μέσα.
1: Ήταν υπιότερη η τόνη εχθές?
2: Ήταν ήπιοι οι τόνοι. Δεν έγιναν αυτά που ακούγονταν.
1: Περιμέναμε.
2: Όχι, ναι, όχι, όχι. Ήταν ήπιοι οι τόνοι. Και βγαίνει αυτό. Ο ρόλος του βουλευτή και το επιτελικό κράτος που λειτουργεί, αλλά επιδέχεται βελτιώσεις.
1: Ναι.
2: Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, δεν αθωώνεται κανείς. Mm. Όλοι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια. Έτσι. Mm. Αυτό είναι σίγουρα βέβαιο. Απλώς δεν πρέπει να υπάρξει ποινικοποίηση της ελευθερίας της γνώμης κανενός, πόσο μάλλον του βουλευτή, και ποινικοποίηση πολιτικής ζωής.
1: Και το δικό σας ρόστερ επιδέχεται διορθώσεων, κύριε Μαρκογιαννάκη, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να γίνεται έτσι μια προσπάθεια διεύρυνσης από το ΠΑΣΟΚ με πρόσωπα, είδαμε τον κύριο Φαραντούρη, με πρόσωπα όμως αυτή τη στιγμή που προκαλούν στο εσωτερικό του κόμματος αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα η ενδεχόμενη ένταξη στο ρόστερ σας, θα πω εγώ, της κυρίας Τζάκρη. Εσείς τι λέτε?
3: Εμείς έχουμε κάνει μια στρατηγική επιλογή, ναι, ότι θα γίνει διεύρυνση και γίνεται διεύρυνση. Έχουμε κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά, γιατί θέλουμε το ΠΑΣΟΚ και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να γίνει πλειοψηφική δύναμη και να εκφράσει το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. Και θα συνεχίσουμε με αυτή τη στρατηγική επιλογή χωρίς face control. Mm. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες στο κάλεσμά μας και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα για να αναλάβουμε μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης για τη χώρα, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο.
1: Χωράει στην επόμενη αντέχει, μέρα,
3: ξέρετε,
1: κυρία Τζάκρη.
3: Δεν θα πω σε καμία ονοματολογία, όπως ναι, καταλαβαίνετε.
0: Είναι θέμα πάντως τα πρόσωπα τα οποία...
3: Η διεύρυνση προχωράει.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, πολλά πρόσωπα, πολλά πρόσωπα στελέχη πρώην του ΠΑΣΟΚ έφυγαν, είπαν τα μοίρια όσα για την πολιτική που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ, καθίβρισαν όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους είπαν ρίψας πεις και τα σχετικά, δεν ξέρω τι άλλο σας έχουν πει. Ξεπλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους ξαναπαίρνετε πίσω. Θέλω να δω πώς θα κάτσουν στα ίδια έδρανα με τον κύριο Παπανδρέου. Με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Βενιζέλο, πώς θα βρεθούν. Ναι, για πείτε μας.
3: Είναι ένα ιστορικό στέλεχος. Νομίζω ότι είναι εγγυητής και της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά καλά κάνανε που φύγανε οι προηγούμενοι έτσι και συγκατέληψαν. Αυτό λέτε?
3: Εμείς δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Εσείς το λέτε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να υπηρετήσουμε το μεγάλο στόχο, που είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους.
0: Με ποιους όμως?
3: Ξέρετε, η χθεσινή εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να μιλάει, καταλαβαίνουμε όλη την αμηχανία του, γιατί οι βουλευτές πια της Νέας Δημοκρατίας δέχονται και αυτοί την κοινωνική καταγραφή και την κοινωνική πίεση. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο αυτή την εικόνα σκανδάλων. Δεν μπορεί να είναι κανονικότητα τα σκάνδαλα και μπορεί η κυρία Βούλτεψη να επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πώς έχει χειριστεί την υπόθεση, αλλά νομίζω και συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Φαίνεται τελικά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων ότι εδώ αποτυπώνονται σκάνδαλα που έχουν σχέση ακριβώς με το πώς αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει μετατραπεί το Μέγαρο Μαξίμου σε ένα σύστημα μηχανισμών εξυπηρετήσεων, ένα σύστημα παρακρατικών μηχανισμών. Αυτό ζούμε σήμερα. Την πλήρη κατάρρευση των θεσμών. Οι πολίτες θέλουν να νιώθουν ότι είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και τι βλέπουν? Βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς εργαλειοποιεί το άρθρο 86. Και πάλι μπαίνουν ασπίδα στους υπουργούς τους. Και τώρα στην προανακριτική που καταθέσαμε, για να μην διερευνηθούν οι ποινικές τους ευθύνες. Εμείς δεν καταδικάζουμε να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες. Δεν το επιτρέπουν τώρα, όπως δεν το έκαναν και με τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη. Ναι. Ο φυσικός δικαστής και εδώ πήγε περίπατο. Ήταν οι ίδιοι που μας έλεγαν να γίνει προανακριτική fast track για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, ότι εμείς δεν θέλουμε να πάνε στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε τότε τι γινόταν και τι λέγανε στα πάνελ για το πώς χειρίζεται η αντιπολίτευση τις προανακριτικές. Χριστέ,
2: και η μάνα σου.
3: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ και πάλι αυτό που θέλει να γίνει είναι να μην λογοδοτήσει κανένας. Εμείς λοιπόν θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους και να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή, είτε αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αυτό αφορά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, και γι' αυτό έχουμε ζητήσει την Εξεταστική Επιτροπή και καλούμε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην αφήσουν και άλλη μια υπόθεση να μείνει στο σκοτάδι, γιατί πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι θεσμοί στη χώρα. Δεν γίνεται, ξέρετε, η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι λάφυρο στα χέρια
0: του. Να απαντήσεις, να απαντήσεις.
2: Ακούστε. Φυσικά δεν δεχόμαστε καμία πίεση από το σοβαρό κόσμο που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έχει προβάλει τα πραγματικά προβλήματα και όχι τα κατασκευασμένα προβλήματα της αντιπολίτευσης. Ο κόσμος που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και που είναι, που ξεκινά από τη δεξιά και καταλήγει στις παρυφές της αριστεράς, πρέπει να σας πω με ονοματεπώνυμα, αυτό που θέλει είναι να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα σε ένα τραγικό γεωπολιτικό περιβάλλον και με τη θέση της χώρας πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα, γιατί ανοσία σε τέτοιες κρίσεις δεν έχει καμία χώρα. Δίνω μόνο ένα παράδειγμα, την Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια και έπεσε η κυβέρνηση 2 φορές σε ένα χρόνο για την κρίση στην ενέργεια. Τρελά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τώρα να έρχεται το Πασόκ και να μας λέει για δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Όταν επιτέθηκαν στους δικαστές, όταν θέλησαν να αναδείξουν το σκάνδαλο του κτηματολογίου, όπου πράγματι επιστρέψαμε 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να διωχθεί κανείς. Το Πασόκ, το οποίο έκανε ειδικές διατάξεις για να μην παραπευθεί κανείς για το χρηματιστήριο. Το Πασόκ που δεν άφησε δικαστή να μην τον καταγγείλει. Το Γεράκη θες, το Ματθία, τον Ντογιάκο, τον Ασπρογέρακα, τον Κεδίκογλου, τον Σανιδά. Στην πρώτη φάση το Πασόκ. Μετά είχαμε τη δεύτερη του Γιώργου του Παπανδρέου. Τον Νικόπουλο, τον Τέντε, τον Πικραμένο, τον Καλαμίδα. Δεν αφήσανε κανέναν. Ναι. Λοιπόν, κάθε φορά που ερχόταν ένα πόρισμα από τον Άριο Πάγο, τον οποίο εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ επειδή παρακολουθώ την πορεία και βλέπω ότι η Ρουμανία είναι πάλι χωρίς κυβέρνηση. Γιατί
3: με
2: ουσιαστικά.
3: Με το Πασόκ κυβέρνηση λογοδότησαν υπουργοί.
2: Ένας ο Τσοχαντζόπουλος τον βρήκατε εκεί.
3: Ωραία,
2: πέρα και τον χτυπήσατε.
3: Με εσάς. Λοιπόν, είναι δυνατόν.
2: Δεν έμεινε κανείς. Ένα λεπτό.
3: 10
2: ακούστε,
3: χρόνια μετά.
2: Ακούστε.
3: Από
2: ακούστε
3: την κρίση που έχει περάσει η χώρα.
2: Ακούστε με,
3: να
2: ακούστε με. Ακούστε
3: για το αν θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπουργοί.
2: Ακούστε με, ακούστε με.
3: Και όταν θα πρέπει να κάνουν προσφέτια.
2: Όταν με νόμους θεσμοθετήσατε τη διαπλοκή.
3: Ο ελληνικός λαός περιμένει από
2: την
3: πολιτική, από τους πολιτικούς, να έχουν πάρει τα μαθήματά τους.
2: Όταν μετατρέψατε.
3: Έχετε πάρει το μαθήμα.
2: Δεν το
3: έχετε πάρει.
2: Περιμένετε μισό λεπτό. Τώρα μιλάω εγώ, βρε.
3: Επειδή είστε και παλιά και ξέρετε,
2: ναι, εντάξει,
3: δεν έχετε
2: ξέρω
3: πάρει κανένα μάθημα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν
2: έχετε, έχετε πάρει εσείς πού. Τώρα συμμαχείτε με την αριστερά και συμμαχείτε με αυτούς που σας έβριζαν Γερμανοτσολιάδες, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
3: Όταν ήσασταν στα Ζάπια.
2: Μάλιστα,
3: όταν ήσασταν στα Ζάπια.
2: Όταν ήμασταν με τον Βενιζέλο που θέλετε να τον πάρετε πίσω.
3: Όταν ήσασταν στα Ζάπια και στις πλατείες μαζί.
0: Του Παπανδρέου τους βρίζανε που φύγανε.
3: Όταν ήσασταν στα Ζάπια και στις πλατείες.
2: Αυτό
0: φύγανε.
2: Λέω, παιδί μου, με συγχωρείς. Μετά.
3: Ο ελληνικός λαός έχει μείνει.
2: Μετά, εγώ έχω εδώ τις ανακοινώσεις. Ελάτε, κυρία Άμαρκο, για να αφήσετε να μιλήσετε.
3: Για τη χρεοκοπία
2: της χώρας. Σταματήστε τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε,
3: αν δεν θέλετε
2: δεν
3: να τα λέμε τα παλιά, να τα λέμε όλα.
2: Δεν γνωρίζετε την ιστορία του κόμματός σας. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας. Εσείς παίρνετε μόνο τα καλά. Το ΑΣΕΠ καταργήσατε 49 διατάξεις του, τον αλλάξατε 49 φορές.
3: Δεν είχατε ψηφίσει το ΑΣΕΠ, κυρία Βουλτευτή.
2: Παρετήθηκε ο Πεπονής.
3: Ούτε τη Διάβγεια ψηφίσατε.
2: Τι να ψηφίσουμε, αυτό που αλλάζατε.
3: Έμα θέλατε να την αλλάξετε, κυρία Βουλτευτή.
0: Εσείς τώρα, πίσω.
3: Μην πάμε να συμφωνήσετε τώρα, για να έρθουμε σήμερα, γιατί τους πολίτες θα μας πολλούν σήμερα.
2: Ένα λεπτό, να πω κάτι.
0: Να πάμε μπροστά.
2: Ένα λεπτό. Όχι, δεν θέλω να καθορίζει η Εθνική Αρχή
3: Διαφάνειας συνταγματικά.
2: Δεν έχετε δουλέψει. Εσείς
0: διαγράψατε,
2: βουλευτή.
3: Θα έρθετε να
2: συμφωνήσουμε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είχα το λόγο.
3: Λοιπόν,
0: να πάμε μπροστά.
2: Όχι,
0: να πάμε
2: δεν θα
0: μπροστά.
2: Έρθουμε να συμφωνήσουμε μαζί σας τίποτα, γιατί εσείς λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, διότι εσείς καταγγέλλετε επί αείμνης της Φόφης γεννηματά αυτά που συνέβαιναν και μιλούσατε για αλγινή σκοτεινή κυοφορία μηνών για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλγινή εικόνα ενός αδικαιολόγητα κέφαλου Αρείου Πάγου, ναι. Πρωτοφανή βουτιά στην Επετηρίδα. Και τώρα, αυτοί οι οποίοι τότε τα έλεγαν οι άνθρωποι επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι για να επιστρέψουν. Ας επιστρέψουν, δεν έχω πρόβλημα. Δικό σας είναι το κόμμα, το κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε και να το πάτε λοιπόν, και στον πάτο.
3: Αλλά
2: δεν μπορείτε να μου λέτε
3: όταν,
2: ότι...
3: Όταν πηγαίνουν στελέχη στη Νέα Δημοκρατία
2: συνέχεια,
3: δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε να μου λέτε... Εμάς δεν είναι στελέχη που επιστρέφουν. Είναι βουλευτές, μπορεί να έχουν διαγραφεί.
3: Κόμματα, από
2: λοιπόν,
3: άλλα κόμματα.
2: Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Κυριάκο Σπυριούνη γιατί ψήφισε μία πρόταση για τη διαφάνεια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού πάτε τώρα, εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ πίσω τώρα. Έχετε ιστορία του τόπου, θα κάνουμε ιστορική.
2: Σε παρακαλώ, άκουσέ με.
3: Δεν έχουν
2: το ΠΑΣΟΚ σήμερα
3: δεν επικαλείται
2: το παρελθόν.
0: Ακουσοφία μου, συγγνώμη με κάθε σεβασμό. Όλα αυτά είναι ιστορία πλέον.
3: Πείτε κάτι για αυτά που κάνετε τώρα. Πείτε για
2: ένα λεπτό.
0: Είναι ιστορία.
2: Το ΑΣΕΠ είναι ιστορία.
3: Δεν αντέχει η κοινωνία άλλο.
2: Γιατί το επικαλούνται.
0: Ισχύει το ΑΣΕΠ.
2: Το ΑΣΕΠ ισχύει, όχι. Άλλαξε 150 φορές.
0: Στα νέα, κυρία. Κυρία Μαργογιαννάκη,
3: εγώ κάλεσα, κυρία Μαργογιαννάκη,
0: δεν θα κάνουμε, πολιτική ιστορία τώρα στην εκπομπή.
3: Να κατοχυρωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνταγματικά, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Σας ρωτάμε.
2: Το ελέγχει.
3: Θα το δεχτείτε.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι.
3: Μα έχουμε
0: κάνει συγκεκριμένη
2: πρόταση. Επειδή έχουμε πληρώσει 3 δις ευρώ πολιτικό χρήμα σε εσάς, επειδή έχουμε πληρώσει 3 δις πολιτικό χρήμα σε εσάς, αφήστε τις προτάσεις και κοιτάξτε να ξεκολλήσει η βελόνα σας. Λοιπόν,
3: η βελόνα
2: εγώ ξέρω ένα πράγμα. Εγώ ξέρω, μπορώ να πω κάτι άσχετο.
1: Ένα άσχετο για να βάλουμε εμείς μετά ένα σχετικό.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει,
2: επειδή εδώ βλέπω να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήσεις λάθος και να λέει συγγνώμη λάθος. Και επειδή δεν πιστεύω ότι είναι λάθος, πιστεύω ότι είναι η μανία και η λύσα για καταδίκες, όπως κάνει η κυρία Κοβέση στη χώρα της που την έχει διαλύσει και έχει ξαναπέσει κυβέρνηση
0: λοιπόν,
2: και σε όλες τις χώρες, θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Οι μισθοί που δίνονται σε όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς σε όλη την Ευρώπη για να απορρίπτονται όλες τους οι προτάσεις, όλες, δεν έχει μείνει καμία που να μην έχει απορριφθεί σε πολιτικό πρόσωπο, αποτελούν βλάβη στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεράστια ποσά αυτά και δεν παίρνουν τριπλάσιους μισθούς από τους άλλους εισαγγελείς για να λένε με συγχωρείτε λάθος.
0: Να πάτε με την κοινοβουλευτική Ευρωπαϊκή Ομάδα να το φέρετε στην Ευρώπη αυτό που λέτε.
2: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει.
3: Να πάμε σε
0: μισό λεπτό. Απασχολεί τους πολίτες και οι δημοσκοπήσεις. Κύριε Μαργογιαννάκη, παρακαλώ. Απασχολούν τους πολίτες και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έρχονται, που είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είπατε ότι έχει ξεκολλήσει βελόνα. Είναι στο 14,5, είδαμε δύο δημοσκοπήσεις και τρίτη τη δική μας. Όμως έρχεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το μετράνε δυνητικά στο 9%. 9% θα λέγανε ότι μπορούν να το ψηφίσουν, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που παίζει δημοσκοπήσεις 8 με 6. Θα γίνει ζημιά. Ο κύριος Τσίπρας ψαρεύει στον ίδιο χώρο που ψαρεύετε και εσείς, στην κέντρο αριστερά. Φοβάστε ότι μπορεί να είναι εκείνος δεύτερος.
3: Καθόλου. Εμείς δεν φοβόμαστε για τη δεύτερη θέση. Εμείς παλεύουμε για την πρώτη θέση. Εμείς παλεύουμε για να έχουμε Πασόκ στην κυβέρνηση, για να μπορέσει η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα.
2: Μα πώς θα γίνει αυτό,
3: παλεύουμε, για
2: ρωτάμε.
3: Να έχουμε πολιτική
2: έχουμε
3: αλλαγή.
2: Έχουμε διπλάσια διαφορά. Πώς θα καλυφθεί αυτή η διαφορά.
3: Κυρία Βούλτεψη, να απαντήσω πώς. Γιατί
2: συγγνώμη,
3: όταν δεν έχετε,
2: αφού υπάρχει μια
3: διαδηλωμένη
2: διαδήλωση
3: όταν δεν έχετε προτάσει για το σήμερα, αναφέρεστε στο παρελθόν. Ας πούμε λοιπόν, εμείς τι κάνουμε για το σήμερα. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία.
2: Ναι.
3: Για να ενταχθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Καλά,
3: ξανά
2: εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Στην αντιπολίτευση τα ξέρετε.
3: Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών για να μοιραστεί.
2: Δεν έχει σημασία,
3: πλούτος,
2: γιατί πριν από τις εκλογές αυτά που προτείνετε.
3: Πίσω στους πολίτες, ένα κομμάτι. Γιατί
2: πριν από τις εκλογές αυτά που προτείνετε θα τα ελέγξει το γενικό λογιστήριο του κράτους. Και θα μας πείτε πού είναι ο τείχος που κόβεται λεφτά εσείς.
3: Γι' αυτό και εμείς καταθέσαμε την πρόταση.
2: Δεν παίζει ρόλο τι καταθέτετε τώρα.
3: Εμείς καταθέτουμε
2: πριν τις εκλογές θα φέρετε πρόγραμμα.
3: Εμείς
2: θα κοστολογηθεί.
3: Μπορείτε να αφήσετε να πω το πρόγραμμά
2: μας. Όχι,
3: όχι.
2: Τώρα μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε.
3: Μας.
2: Ό,τι σας έρχεται το
3: να
2: λέτε.
3: Να μας κρίνετε για το πρόγραμμά μας.
2: Μάλιστα, θα το ελέγξει το γενικό λογιστήριο του κράτους. Όχι εγώ.
3: Προστασία
2: εγώ δεν ξέρω.
3: Προστασία της πρώτης κατοικίας.
2: Σας
3: γιατί
2: είπα,
3: το κάνετε, γιατί
2: θα το ελέγξει.
0: Δεν μου απαντήσετε όμως, κυρία Μαργογιαννάκη, αν θα επηρεάσει η έλευση του κόμματος Τσίπρα. Θα επηρεάσει το δικό σου ποσοστό.
3: Εμείς
0: ναι.
3: Πορευόμαστε με βάση τη συνέπειά μας, τις αρχές και τις αξίες μας, το πρόγραμμά μας, γιατί έχουμε ένα στόχο. Στόχος είναι η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν κάνουμε διαγωνισμό δεύτερης θέσης. Δεν υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός.
2: Εμείς άρα εμείς τι θα είμαστε,
3: να ανατρέψουμε
2: τρίτη.
3: Αυτή τη δεδομένη
2: μπορεί
3: κατάσταση
2: να πάθουμε
3: που
2: και το κακό
3: και η χώρα
2: αυτό, ναι.
3: Δεν αντέχει.
2: Δηλαδή το μόνο κόμμα.
0: Το λέει το Πασόκ πολύ καιρό.
3: Καταστροφική θητεία.
2: Εδώ χρειάζεται μία λογική. Εδώ δεν υπάρχει λογική. Το
3: η
2: μόνο
3: λογική,
2: κόμμα που έχει αντέξει
3: όταν
2: και βρίσκεται σε 30% μέσα σε όλη αυτή τον οριμαγδό της συκοφαντίας που γίνεται, το μόνο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται κάποιο που είναι διπλάσιο ποσοστό του η Νέα Δημοκρατία και λέει θα γίνει πρώτο. Δηλαδή εδώ υπάρχει και μια λογική. Αν είναι να την καταργήσουμε,
0: λοιπόν,
2: πέστε μου το. Να το ξέρω.
0: Ευχαριστούμε
3: ξέρετε
0: πάρα
3: ότι
0: πολύ.
3: Η πολιτική είναι πολύ ρευστό σκηνικό. Είναι το πεδίο των ανατροπών και γι' αυτό, γι' αυτό,
2: μαχόμαστε. Εμείς είμαστε σε πήξη, δεν
0: λοιπόν,
2: είμαστε
0: τίξη. Όπως καταλάβατε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κυρία Μαργογιαννάκη, να είστε καλά. Πού θα είστε υποψήφια, κυρία Μαργογιαννάκη.
3: Δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι υποψηφιότητες.
0: Εσείς που θέλετε, πού είναι η πατρίδα σας.
3: Ότι μένω στην Κοζάνη.
0: Άρα μάλλον προς τα πάνω, έτσι.
3: Μπράβο,
0: να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε στις εκλογές να ξέρουμε πού θα κατεβαίνει ο καθένας. Στα νότια θα είναι η κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, πού είναι το ντρόν.
4: Δεν ξέρω.
0: Φίλιππε, καλώς ήρθες. Φίλιππος Πλεγκομπάνος. Πού είναι το ντρόν, Φίλιππε μου. Να το.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, Φίλιππε. Λοιπόν, μεγάλη ανησυχία. Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε ένα μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο βρέθηκε κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα μέσα σε μια σπηλιά με τις μηχανές εν κίνηση. Ψαράδες που το βρήκανε κατάφεραν να το πάρουν και να το προσελκύσουν στην ξηρά στο λιμάνι της Βασιλικής. Και από σήμερα το πρωί βρίσκεται εκεί κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εξετάσει τον ρόλο του μη επανδρομένου σκάφους, όπως είπαμε, που βρέθηκε εκεί. Να πούμε εδώ ότι ένα παρόμοιο σκάφος έχει επιτεθεί στον σκιώδη ρωσικό στόλο και σε τάγκερ που κουβαλάνε πετρέλαιο παρά τις δυτικές θάλασσες, παρά τις απαγορεύσεις που έχουν, καθώς και σε σκάφος LNG. Σε σκάφος που κουβαλούσε LNG. Να πούμε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε λίγα ναυτικά μίλια από το θρυλικό σκορπιό που του παλιέποτε μεγαλομεγιστάνα ο Νάση, το οποίο ανήκει στον Ρώσο μεγιστάνα Δημήτρη Ριμπομπόβλεβ, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια επένδυση πάνω από 400 εκατομμύρια για να κάνει το νησί ένα τουριστικό θέρετρο και είχε σταματήσει όλη την δραστηριότητα μετά από τις μεγάλα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα που είχαν περιτριγυρίσει το πριγκιπάτο του Μονακό και άλλες δραστηριότητες που είχε ο Ρώσος Μεγιστάνας. Σταμάτησε το 2024, το Δεκέμβριο του 2024 η όποια επένδυση. Αλλά στους τελευταίες μήνες να πούμε ότι στο νησί της, του Θρυλικού Σκορπιού παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με το κατά τα φαινόμενα και κατά το μοντέλο ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος με το νησί του Σκορπιού, αλλά όλα τα φαινόμενα όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, Νίκο.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Να πούμε ότι έχει φτάσει κλιμάκιο του στρατού, έτσι, το οποίο θα το παραλάβει το συγκεκριμένο. Θα το κάνουν φίλο και φτερό για να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Φίλοι. Σε ευχαριστούμε, Φίλιππε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα που μας καίει και αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές πολλές φορές το συζητάμε και μεταξύ μας όλοι. Ακόμα και μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν και μια και δυο και τρεις φορές οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όσοι μπαίνουμε, βγαίνουμε κάθε φορά με περισσότερα χρήματα που έχουμε δώσει στο σούπερ μάρκετ και με λιγότερα χρήματα στην τσέπη μας. Αυτό είναι η αλήθεια. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων καταναλωτών.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Ραυτόπουλο. Σιδεροκέφαλο στη νέα θέση σας στην ΕΓΕΣΕ, να πούμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίδοτο όμως σε όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, ψάχνουν να βρουν οι καταναλωτές στις λαϊκές αγορές.
0: Και
1: εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα, με τον κύριο Σωτηρίου μαζί.
0: Βεβαίως, τον πρόεδρο της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Να είστε καλά, κύριε Σωτηρίου, γιατί αυτό το οποίο διαπιστώνουμε. Και να ξεκινήσουμε από εσάς, αν επιτρέπετε, κύριε Ραυτόπουλε, που είναι στον αγώνα, είναι μάχημο στην λαϊκή. Γιατί είναι διπλάσια τιμή τα οπωροκυπευτικά στα σούπερ μάρκετ?
7: Σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, βεβαίως, κύριε Σωτηρίου. Ναι. Σε εσάς, κύριε Σωτηρίου.
7: Α, σε μένα, εντάξει. Ακούστε, καταρχάς τα σούπερ μάρκετ εκμεταλλεύονται τη δεσπόδουσα θέση που έχουν στην αγορά. Καταλαβαίνουμε όλοι και ξέρουμε όλοι ότι λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Πριν καιρό, ξέρουμε ότι υπήρχαν δεκάδες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τώρα πια δραστηριοποιούνται 3, 4, 5 το πολύ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι κλειστό το κύκλωμα. Αντίθετα με τη λιακή αγορά, που έχει περιορισμένο ωράριο, δυστυχώς είμαστε μέχρι τις 2, 2,5, άντε 3 το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μας δουν μόνο οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Το υπόλοιπο καταναλωτικό κοινό δυστυχώς δεν έχει πρόσβαση στις λαϊκές αγορές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο εγχείρημα για απογευματινές λαϊκές αγορές, να μπορεί το καταναλωτικό κοινό να επισκέπτεται για να προμηθεύεται καλύτερα και φτηνότερα προϊόντα. Το συζητάμε και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομίζω ότι είμαστε πια πάρα πολύ όριμοι να το επιχειρήσουμε αυτό. Προς όφελος της κοινωνίας.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
7: Αγορά απαρτίζεται από εκατοντάδες πάγους.
8: Σε όλη την Ελλάδα, σας
7: λέμε. Για όλη την Ελλάδα, ναι. Αλλά πρωτίστως θα ξεκινήσουμε εδώ από την Αττική, από την Αθήνα. Όπως ξεκίνησαν και οι λαϊκές αγορές εδώ που ιδρυθήκαν. Η λαϊκή αγορά απαρτίζεται από εκατοντάδες πάγους. Τι είναι? Είναι το ράφι του μικροπαραγωγού από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, μπορώ να πω. Αλλάζουν τιμές κάθε ώρα προς το καλύτερο. Μεροδούλη μεροφάει, καταλαβαίνετε, μικρό το κέρδος, οπότε δεν μπορούμε να συγκριθούμε, ας πούμε, με τα σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε άλλο στεγασμένο.
1: Και καθαρό το κέρδος, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εννοείται. Καθαρό το κέρδος σας.
7: Καθαρό, όχι. Υπάρχουν έξοδα και στους πολιτές των λαϊκών αγορών και των παραγωγών και των επαγγελματιών.
0: Τα καύσιμα τους, κύριε Γενάρθουνε.
7: Είναι πολύ μικρό, είναι μεροδούλη μεροφάει, όπως σας το λέω.
0: Λοιπόν, τώρα, να δούμε
7: και
0: την εξήγηση.
7: Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν μια άμεση επαφή με τον πελάτη. Είναι χρόνια πελάτες. Ακόμα λέμε και τα προσωπικά μας. Οπότε καταλαβαίνετε, προσπαθούμε για το καλύτερο απέναντι στον φίλο μας, πια καταναλωτή.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, μας είπε ο πρόεδρος των λαϊκών ότι κοιτάξτε, εκμεταλλεύονται το σούπερ μάρκετ τη δεσπόζουσα θέση. Και γι' αυτό μπορούν και βαράνε, κυριολεκτικά βαράνε τον καταναλωτή, γιατί δεν μπορείς το ίδιο προϊόν στη λαϊκή να το έχει σχεδόν διπλάσια τιμή στο δικό τους το ράφι, με αποτέλεσμα να έχουν και υπερκέρδη και να φέρνονται στους ισολογισμούς τους, έτσι.
9: Έτσι, κύριε Υποφάντη, αυτό το οποίο συμβαίνει καταρχήν, να πούμε ότι οι λαϊκές αγορές είναι οι αγορές των φτωχών. Είναι όλων των καταναλωτών, οι οποίοι θα πάνε να βρουν φρέσκα προϊόντα και σε προσιτές τιμές για να τα χρησιμοποιήσουν στα επιχειρήματά τους όλοι οι καταναλωτές. Αυτό το οποίο συμβαίνει, μιλάμε για υπαίθριο εμπόριο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι τα λειτουργικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, υψηλά, τόσο τα τα μεταφορικά τους κόστη, όσο και τα ενέργεια και το προσωπικό, τις ασφαλιστικές φορές και όλα αυτά τα οποία έχουν τα έξοδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει σχέση το προϊόν, τον παραγωγό, αλλά και την ποιότητα. Βλέπουμε προϊόντα τα οποία είναι της κατηγορίας Α, να τα αγοράζουμε σε προσιτή τιμή στις λαϊκές αγορές, αντιθέτως κατηγορία Β ή Γ στα σούπερ μάρκετ να τα αγοράζουμε σε τιμές Α. Ναι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε και είδαμε και ζήσαμε όλοι μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδίως μέχρι την εβδομάδα του Πάσχα, ήταν να έχουν ξεπεράσει τα 5 ευρώ, 5 ευρώ και 80 λεπτά οι ντομάτες, και ο ίδιο να έχουν αγγίξει οι μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια.
1: Καλά, βεβαίως είχαν και 4 ευρώ στις λαϊκές αγορές. Δηλαδή για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
9: Βεβαίως, όλα θα τα πούμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό οφείλεται όμως, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε, όχι να συνηθίσουμε σε αυτές τις τιμές. Θα πρέπει να ξέρουμε αυτό το οποίο έχει συμβεί στον πρωτογενή τομέα. Να σας πω λοιπόν, μιλώντας με όλη την Ελλάδα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τον πρωτογενή τομέα, τόσο από τη γεωργία όσο και από την δημοτροφία, 75.000 εργαζόμενοι που ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μικρότερες καλλιέργειες, λιγότερες ποσότητες, η ζήτηση θα παραμείνει η ίδια, οπότε θα υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, θέλω να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα.
9: Δεν θα είναι ένα έκτακτο γεγονός. Θα τίνει να γίνει η μονιμότητα.
1: Ωραία.
9: Σε υψηλές τιμές.
1: Πάμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, κύριε Ραυτόπουλε. Δεν ψωνίζουμε μόνο ντομάτες και αγκούρια από το σούπερ μάρκετ. Από το σούπερ μάρκετ ψωνίζουμε.
9: Μιλάω για αυτό που μιλάμε για τις λαϊκές αγορές.
1: Ναι, βεβαίως. Πάμε τώρα να σας βάλω εγώ στη μεγάλη εικόνα.
0: Πάντως, εγώ στη λαϊκή βρίσκω καλύτερες τιμές από το σούπερ μάρκετ, το ξαναλέω. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι στο ωράριό μας. Δεν είναι στο ωράριό μας.
1: Ψωνίζουμε σαμπουάν, ψωνίζουμε χαρτικά, ψωνίζουμε καθαριστικά. Ψωνίζουμε όλα τα υπόλοιπα τα τυποποιημένα τρόφιμα, καφέδες, μπισκότα, μακαρόνια, ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Και βλέπουμε, όσοι πηγαίνουμε πολύ τακτικά στο σούπερ μάρκετ, οι περισσότεροι πλέον πηγαίνουν και μέρα παραμέρα, γιατί παίρνουν τα απαραίτητα μόνο, βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, πού εντοπίζετε αύξηση το τελευταίο διάστημα, σε ποια προϊόντα, αλλά και πού περιμένουμε αυξήσεις.
9: Σας είχα πει ότι το Πάσχα, το πληθωρισμός, ο οποίος αυξήθηκε σύμφωνα με την Ελστάτ στο 3,4%, αυτά ήταν τα προεόρτια. Μετά το Πάσχα ήρθαν τα μεθεόρτια, τα οποία τι συμβαίνει, είδαμε τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, τα οποία μας έδειξαν ένα άλμα του πληθωρισμού κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Από το 3,9% στο 4,6%, από το 3,4% στο 4,6%. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξήθηκαν έως 15% αλαντικά, τυροκομικά, σοκολατοειδή, κονσερβοειδή, έτοιμα γεύματα, σακούνια, μέχρι και μαγεύση υγείου. Αυτά αυξήθηκαν μετά το Πάσχα έως και αυξάνονται.
0: Γιατί?
9: Αυξάνονται έως 15%.
0: Ναι, γιατί? Εκείνο τι μαζούτ λένε, από μαζούτ είναι.
9: Αυτό θέλω,
0: γιατί?
9: Αυτό θέλω να πω, κύριε Ποφαντή. Πού το ρίχνουν οι βιομηχανίες? Το ρίχνουν σε δύο πράγματα. Το ένα είναι στην ενέργεια, στο υψηλό κόστος της ενέργειας, και το δεύτερο είναι στο υψηλό κόστος των μεταφορικών που χρειάζονται για να πάρουν τα προϊόντα στα αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όμως, να σας πω και το εξής. Και τα σούπερ μάρκετ με τη σειρά τους, αυτό το οποίο θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, όσοι κάνουν αγορές online από 25 ευρώ έως 100 ευρώ, είχαν μια επιβάρηση 2,5 ευρώ. Τώρα προσθέθηκε άλλο 1 ευρώ για αγορές πάνω από 100 ευρώ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω και να απαντήσω στο ερώτημα το προηγούμενο είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει, είναι ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου. Δηλαδή, βλέπουμε σνακ όπως είναι πατατάκια, γαριδάκια, δρακουλίνια, πακοτίνια κτλ.
1: Γιαούρτια, επιδόρπε γιαουρτιού επίσης.
9: Θα σας πω και για τα γιαούρτια, θα σας πω και για τα τυριά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στα συσκευασμένα προϊόντα μειώνουν το περιεχόμενο του προϊόντος από 70 γραμμάρια, από 90 γραμμάρια, το κάνουν 70 γραμμάρια, από 85 γραμμάρια, 80 γραμμάρια, από 75 γραμμάρια, 65 γραμμάρια, από 75 γραμμάρια, 60 γραμμάρια. Όπως επίσης βλέπουμε τυροκομικά, τα οποία είναι τα γνωστά, τα τυράκια, να μην πούμε εταιρείες και μάρκες, τα τριγωνάκια, αυτά που υπάρχουν μέσα στις συσκευασίες, 8 ή 16. Αυτά λοιπόν ήταν το βάρος τους, 143 γραμμάρια τα 8 τεμάχια, τώρα το βάρος τους έγινε 120 γραμμάρια. Η τιμή κιλού αυξήθηκε.
0: Μας δουλεύουν, ξέρω εγώ. Ακούστε, κύριε Ραυτόπουλε, μας δουλεύουν έτσι. Μας δουλεύουν. Εγώ βλέπω ότι τα κέρδη που ασχολούμαι και με τα οικονομικά όλης της αγοράς αυξάνονται. δεν πέφτουν καθόλου. Κάθε χρόνο έχουν παραπάνω κέρδη τα σούπερ μάρκετ και την πληρώνουμε εμείς οι έρμοι καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Ραυτόπουλε, φτάνουμε στο ταμείο και φωνάζουμε ληστεία. Αυτό θέλω να σας πω. Ευχαριστούμε
10: πολύ
0: πάρα πολύ.
10: Και να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι πρώτα οι καταναλωτές πηγαίνανε μία φορά το μήνα στο σούπερ μάρκετ, κάνανε τα ψώνια του μήνα. Μετά αυτό έγινε μία φορά την εβδομάδα, τώρα έχει γίνει μία φορά κάθε τρεις μέρες.
0: Αφού παίρνουμε τσαντούλα.
10: Προηγουμένως, αγοράζουμε μόνο τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε για τις τρεις μέρες για να ζήσουμε.
0: Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Σωτήριο και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη που ήταν στις λαϊκές αγορές από το πρωί. Πάμε κάνες.
1: Κάνες θα πάμε.
0: Κάνες θα πάμε, γιατί έχει στρωθεί το κόκκινο χαλί.
1: Ναι.
0: Κάνες. Όχι, Λιβαδιά έχουμε κόκκινο χαλί. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα κύριε Βαφάντη, καλημέρα.
0: Στο κόκκινο χαλί είστε.
1: Καλημέρα
11: Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας ανεβάζετε επίπεδα. Προσπαθούμε.
0: Μάλλον δεν καταλάβατε κάτι. Τις κάνες ανεβάζουμε επίπεδο. Όχι εσάς, είστε ήδη ανεβασμένοι.
11: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, δεύτερο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λιβαδιάς.
11: Έτσι είναι. Με το 1092 ταινιών από 58 χώρες. Πολύ πιο δυνατό φέτος. Δεύτερη προσπάθεια φέτος να βάλουμε τη Λιβαδιά στον κινηματογραφικό χάρτη της χώρας. Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που οφείλεται κυρίως στα μέλη του Συλλόγου Απόλλων, δύο από τα οποία είναι δίπλα μου, βλέπετε τις κυρίες δίπλα μου, είναι η κυρία Καστρίδη, η κυρία Σκουρολιάκου, και πραγματικά είναι μια αξιοπαινή προσπάθεια, γιατί η Λιβαδιά δεν είχε κάποια προϊστορία στην κινηματογραφική δράση και δραστηριοποίηση, και με το φεστιβάλ αυτό καταφέρνουμε σιγά σιγά και γινόμαστε και διεθνώς γνωστοί. Έρχονται και σειραίνουν στην πόλη μας σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, από όλες τις υπήρους. Έχουμε σκηνοθέτες από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αμερική, από πολλές χώρες, από τη Χιλή. Και έτσι γίνεται μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση εδώ, δημιουργών του κινηματογράφου, που έχει αντίκτυπο και εφέκτα, ας πούμε, και στην τοπική κοινωνία, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων που συνεργάζονται και μιλούν και δημιουργούν πάνω στον κινηματογράφο, υπάρχει μια αλληλεπίδραση πάρα πολύ σημαντική.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε με την κυρία Καστρίτη, την κυρία Σκουρολιάκου.
11: Βεβαίως, την κυρία Καστρίτη.
0: Βεβαίως. Να δώσουμε την κυρία Καστρίτη, μας ακούει.
11: Να πω μόνο ότι το φεστιβάλ ονομάζεται Μούσες και να την δώσω πάσα να σας μιλήσει.
0: Βεβαίως.
12: Κυρία Καστρίτη, για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικά τα λόγια τα οποία είπε ο Δήμαρχος. Πόσο θα διαρκέσει το φεστιβάλ και τι θα δούμε, πού θα γίνουν οι προβολές.
12: Το φεστιβάλ ξεκίνησε από χθες και προβάλλονται οι ταινίες μέχρι την Κυριακή στις 2 η ώρα. Σήμερα προβάλλονται από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, όπως επίσης και αύριο Σάββατο. Είναι διαφόρων ειδών ταινίες και όλες αυτές προβάλλονται στο σινεμά Φίλιππος, που μας έχει παραχωρήσει τις τρεις αίθουσες του με όλη του την καρδιά.
0: Μπράβο. Ωραία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν έρθει σκηνοθέτες από το εξωτερικό, έχουν έρθει ηθοποιοί?
12: Βεβαίως έχουν έρθει σκηνοθέτες. Έχουμε έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Έχουν έρθει πολλοί παραγωγοί, όπως ο Μάρκ Φολίνιο. Και περιμένουμε και άλλους πολλούς σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή επιτυχία. Στο δεύτερο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Λιβαδιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού όλοι εκεί, λοιπόν.
0: Ναι.
12: Να επισημάνω ότι την Κυριακή περιμένουμε τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί στην τελετή λήξης μας και να είμαστε όλοι εκεί να στηρίξουμε το φεστιβάλ μας.
0: Υπέροχα. Να περάσετε όμορφα στην πανέμορφη Λιβαδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Κόκκινο χαλί στη Λιβαδιά, παρακαλώ.
1: Φύγαμε χωρίς κόκκινο χαλί για διαφημίσεις.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
7: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
8: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση.
1: Και Παρασκευό-Σαββατοκυριακάτικο ρυθμό, έτσι. Ναι, κανονικά να χαλαρώσουμε και λίγο, να απολαύσουμε και τη θέα από τη Σαντορίνη. Δεν πρέπει να πάμε μέχρι τη Σαντορίνη μας, την πανέμορφη. Να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Είναι ο κύριος Μανώλης Ορφανός. Κύριε Φανέ, καλώς ήρθατε. Επιχειρηματίας και δημοτικός σύμβουλος του νησιού. Είναι συνεφιασμένα τα πράγματα σήμερα, κύριε Φανέ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία θέα.
1: Ωραία θέα.
2: Ευχαριστούμε. Έχει μια συννεφιά. Ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια της μέρας θα φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω μας και θα έχουμε άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα του στο νησί μας, όπως ήταν και χθες.
0: Δώστε μας λίγο μια εικόνα, κύριε Ορφανέ, αν υπάρχουν ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα μηνύματα για το καλοκαίρι και αν ήδη έχουν ξεκινήσει οι τουρίστες να επισκέφτουν αυτό το πανέμορφο νησί.
3: Η Σαντορίνη από μόνη της έχει μια ελπίδα. Προσφέρει μια ελπίδα. Περάσαμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ένα πάρα πολύ δύσκολο περσινό καλοκαίρι με σεισμικές δραστηριότητες, το οποίο η Σαντορίνη βγήκε ζωντανή και οι επισκέπτες πραγματικά τη χάρηκαν όσο και φέτος, το 2026, η οποία σεζόν ναι, μεν δεν ξεκίνησε καλά λόγω του Πάσχα, δεν ήταν και το καλύτερο Πάσχα της Σαντορίνης λόγω του πολέμου, αλλά ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στο Μάιο, η σεζόν θα ξεκινήσει έτσι όπως πρέπει να ξεκινήσει, όπως μας έχει συνηθίσει η Σαντορίνη να ξεκινήσει, με γεμάτες και πολλές πυρότητες, μεγάλα ποσοστά πυρότητας.
1: Κύριε Φανέ, είστε επιχειρηματίας του τουρισμού. Τι σας λένε οι υπόλοιποι που ασχολείστε με το προϊόν αυτό, το τεράστιο οικονομικό έσοδο, το οποίο έχει όχι μόνο η Σαντορίνη και η χώρα,

0: ακυρώσεις. Οι ακυρώσεις ήταν πάρα πολύ λίγες και συνεχίζονται τώρα πλέον οι κρατήσεις να έρχονται σιγά-σιγά. Εκτός από επιχειρηματίες τουρισμού, είμαι λογιστής, άρα έχω μία άποψη από τους πελάτες όσον αφορά το κομμάτι κρατήσεων και το πώς θα πάει η σεζόν. Είναι αισιόδοξη, γιατί Σαντορίνη, μετά το κορονοϊό, έχουμε τη μόδα του last minute. Αυτή η μόδα του last minute που έσωσε την περσινή σεζόν, θεωρούμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα φέτος και η σεζόν πραγματικά θα είναι καλή.
1: Τι μες καλές θα βρούμε, κύριε Ορφανέ.
0: Στη Σαντορίνη, κύριε αγαπημένου, υπήρχαν πάντα καλές τιμές ανεξαρτήτου της περίοδου. Τι εννοώ, ακόμα και full season 19-22, ήταν χρυσές χρονιές για το νησί μας, υπήρχαν περιοχές οι οποίες με αξιοπρεπέστατα καταλήμματα και αξιοπρεπέστατα εστιατόρια μπορούσε κάποιος να φάει και να μείνει πολύ φτηνά. Δηλαδή, Σαντορίνη είχε και πριν την κρίση και τώρα που έχουμε μια κρίση τουριστική, και με 100 ευρώ και 120 ευρώ μια τετραμιλής οικογένεια να μπει σε ένα δωμάτιο αξιοπρεπέστατο. Το πρόβλημα είναι τα εισιτήρια. Και τα τοπολογικά και τα αεροπορικά, τα οποία πραγματικά δεν ξέρουν αν έχουν φτάσει στα βάνη, αλλά είναι αδιανόητες τιμές που αν μπείτε σε μια μηχανή αναζήτηση θα δείτε.
1: Είναι εξωφρενικές οι τιμές αυτή τη στιγμή στα αεροπορικά. Εξωφρενικές.
0: Κυρία Καημένου, μην πάτε μακριά. Για να πας στο Ηράκλειο από εδώ, που είναι 2 ώρες απόσταση, θέλει σημεία διαδρομή 100 ευρώ.
1: Το 100 άτομο.
0: Ευρώ. Για να πάει το άτομο, ακριβώς.
1: Αν
0: και για
1: δυνατόν.
0: Να απαντήσω στον κύριο Υποφάτη, προηγουμένως, ότι η Σαντορίνη δίνει 2 δις ευρώ στο κρατικό προϋπολογισμό.
2: Έτσι. Κοπτήριο. Κοπτήριο.
0: Και με το τέλος κρουαζιέρας, που η Σαντορίνη και η Μύκονος πήγαν στα 20 ευρώ ένα των υπολείπων λιμπανιών, που πάνε στα 5 ευρώ, μην ξεχνάτε τα τι εκατομμύρια εισπράττει το κράτος από αυτό το 20 ευρώ, το ναι. οποίο το entry πάντως, πάει στα ταμεία του νησιού.
2: Φέτος μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το αυξημένο τέλος λόγω της κρίσης του πολέμου, μπας πρέπει να μειωθεί, να το δείτε και αυτό, να το συζητήσετε με το Υπουργείο. Κύριε Ροφανέ, βεβαίως, την αγάπη μας σε όλους, καλή τουριστική σεζόν να πούμε, καλή δουλειά σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους Σαντορίνη. Και ό,τι καλό θα γίνει, νομίζω θα το έχουμε πάλι. Να περάσουμε σιγά σιγά σε θετικό πρόσωπο.
0: Ναι, Σαντορίνη, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιβιώσει και αυτό τη σεζόν και ο επισκέπτης πραγματικά θα έρθει και το θα απολαύσει. Βέβαια, το ζητούμενο είναι και από εσάς και από την κυρία Καημένου. Σας περιμένουμε στο νησί. Να σας ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
2: να πάμε, σας παρακαλώ πολύ, στην Αθήνα. Είδα Νέγκα. Είχε δύο εξαιρετικές καλεσμένες. Μία από τις δύο καλεσμένες.
1: Μόλις μπήκε και στο στούντιο.
2: Μόλις μπήκε και στο στούντιο, έτσι. Η Ντόρα Κουτροκόη και η Εύα Κοτανίδη μίλησαν χθες. Η Εύα Κοτανίδη μίλησε για τα επαγγελματικά της. Πολλές φορές λέει: ζορίζομαι να πάρω αποφάσεις και σκέφτομαι τι θα έκανε ο πατέρας μου. Ενώ η Ντόρα Κουτροκόη, εκτός από ότι μας αποκαλύπτει πτυχές για την προσωπική ζωή που τα ξέρουμε το εμείς που ήμασταν συνεργάτες άμεση, έτσι. Μας μιλάει και για τη δουλειά, για την δημοσιογραφία, η οποία τελικά πού είναι τώρα. Το DNA σου είναι στο DNA της. Πάμε να το δούμε.
3: Δεν έχεις τώρα σχέση.
1: Το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί.
3: Αυτό εννοείς. Όχι. Ναι. Δεν έχω. Δεν έχω από επιλογή.
1: Αυτό το από επιλογή τι πάει να πει. Από επιλογή δεν είναι όλα.
3: Από επιλογή είναι όλα, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω από επιλογή με την έννοια ότι δεν ήθελα και δεν θέλω να έχω κάτι αυτή τη
1: ότι
3: στιγμή.
1: Ότι θα δυσκολευόσουν τρομερά δηλαδή. Εντάξει. Κάτι θα βρίσκαμε. Δηλαδή, περίμενε.
3: Θα σε έπαιρνα τηλεφωνάκι, σου έλεγα. Ναι, θα κάνει κάτι.
1: Ναι. Όταν λες από επιλογή, δηλαδή μπορεί να παρουσιαστεί κάτι και να πεις όχι, είμαι σε μια φάση που δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ.
3: Όχι, είναι κάτι που δεν απασχολεί να το κυνηγήσω εγώ. Δηλαδή, ναι. Αν τύχει, αυτό που λέμε, αν τύχει και γνωρίσεις, να γνωρίσω έναν άνδρα ο οποίος θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και μέσω κοινών γνωστών, παρέας, δουλειάς, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι.
3: Εκεί γιατί όχι.
1: Οπότε δεν φοβάσαι ότι μπορεί να είσαι άνθρωπος φτιαγμένος για να είναι ανεξάρτητος. Δεν λέω μόνη, ανεξάρτητος.
3: Όχι, καθόλου. Μου αρέσει αυτό.
1: Ναι.
3: Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου, την απολαμβάνω. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο διαφορετικό θα με πίεζε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα δύσκολα που είναι το κομμάτι το επαγγελματικό.
3: Ναι.
1: Είναι δύσκολο για σένα, είναι το δύσκολο κομμάτι της ζωής σου.
3: Όχι. Όχι, γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια, ναι. Οπότε έχει πώς να σου το πω, είναι μέσα στο DNA μου όλο αυτό. Χωρίς αυτό σε πληροφορώ ότι νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Και πίσω από το γυαλί να είσαι και να μην φαίνεσαι και καθόλου, ούτε κάνεις το ρεπορτάζ και αρχίσεις ταξία να κάνεις, αυτή η δουλειά έχει την ευλογία αυτή.

0: Ότι δεν τη βαριέσαι ποτέ.
1: Δεν έχεις...
0: Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ναι. Δεν έχει αυτό που λέμε τη βαρεμάρα, έτσι. Δεν έχει αυτό το κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια δουλειά, μια δουλειά γραφείου.
2: Αισθάνεσαι ότι σε καθοδηγεί ο μπαμπάς σου?
1: Ναι. Αισθάνομαι ότι είναι το αγγελάκι μου, που λένε. Mm-hmm. Έχω μια φίλη που και εκείνη έχει φύγει ο μπαμπάς της και λέμε το αγγελάκι μας.
2: Ναι. Ναι. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι κάποιος σε προσέχει.
1: Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πολλές φορές ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου δίνει τις απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια μη συνειδητή, υποσυνείδητη, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση ακόμα.
2: Έχει.
1: Στα επαγγελματικά πολλές φορές, ειδικά με τις παραγωγές, το θέατρο, με τις επιλογές, με όλα αυτά, υπάρχουν φορές που εκεί ζορίζομαι και λέω, εσύ τι θα κάνω ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτό.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Σπύρο Αλεξανδρή. Γιατί, Σπύρο, έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Στην περιοχή της Θεότητας, συγκεκριμένα στον Δομοκό, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να διαχειριστούν πριν από λίγη ώρα ένα περιστατικό με ένα φλεγόμενο όχημα. Όταν έσβησαν την φωτιά από το αυτοκίνητο, οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο έβριμα, καθώς εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα σωρός αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε άνδρα ελληνικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στο όχημα. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ θα δημιουργηθεί και νεκροψία, νεκροτομή στον άνδρα.
5: Σπύρο, ό,τι νεότερο μάθεις στην επόμενη εκπομπή θα ενημερώσεις τους τηλεθεατές του Action 24. Λοιπόν, πάμε στα λουλούδια.
3: Βεβαίως.
5: Πάμε εκεί όπου θα έχουμε την τιμητική του στα Ανθοπολία για να κάνουμε ένα μπουκέτο στις μανούλες. Δεν χρειάζεται. Θεοδώρα Πότα, είσαι εκεί που πρέπει να είσαι?
6: Ξεκάθαρα, μετράμε αντίστροφα για τη γιορτή της μητέρας και υπάρχει ήδη έντονη κινητικότητα στα Ανθοπολία της Θεσσαλονίκης. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι επαγγελματίες προκειμένου να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες οι οποίες σαφώς και υπάρχουν. Εμείς βρισκόμαστε στο Ανθοπολείο του κυρίου Παναγιώτη Τζιβάνι, ο οποίος μας έλεγε εκτός αέρα ότι στην αναμέτρηση μεταξύ της γιορτής της μητέρας και του Αγίου Βαλεντίνου καταγράφουμε σκορ 1-0 σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα στην παρέα σας. Καλημέρα.
3: Καλό πρωινό.
7: Η αλήθεια είναι ότι η γιορτή της μητέρας είναι η μεγαλύτερη γιορτή που υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι του λουλουδιού. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ότι στη γιορτή της μητέρας επιλέγουν οι περισσότεροι να πάρουν γλάστρες προς τη μητέρα τους και όχι κομμένα λουλούδια σε σχέση με τον Άγιο Βαλεντίνο. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Πολλά λουλούδια είναι που τα επιλέγουν κυρίως γλάστρες εξωτερικού χώρου, όπως βιγόνιες, ορτανσίες, ντάλιες, έρωτες, δημορφοθήκες, κουκαμβίλιες, πολλά μπορείτε να δείτε. Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν και κομμένα λουλούδια, μπουκέτα δηλαδή.
6: Τώρα βλέπουμε τις βιγόνιες σε πολλά χρώματα, και τις επιλέγουν μας λέγατε.
5: Θεοδώρα, αν μπορούμε να ακούσουμε και τιμές για να κατευθύνουμε τους τηλεθεατές μας, να ακούμε και τιμές σε όλα αυτά τα λουλούδια τα οποία μας είπατε, τις γλαστρούλες. Ελάτε.
7: Όσον αφορά τις τιμές, μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί ξεκινώντας από 5 ευρώ με μία γλάστρα μέχρι και τα 25-30 ευρώ. Δηλαδή, δημορφωθήκες, έρωτες κινούνται περίπου στα 5 ευρώ, οι βιγόνιες στα Ανθοπολία ανάλογα από 8 έως 10 ευρώ και οι ορτανσίες περίπου 15 με 20 ευρώ εκεί κινούνται.
6: Τώρα να πούμε και δύο λόγια, αν θέλετε, και για τη συντήρηση των φυτών. Γιατί όταν έχουμε κάτι και δεν το περιποιούμαστε και τελικά μας πεθαίνει, στεναχωριόμαστε, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η βιγόνια πώς ποτίζεται, κάθε πότε.
7: Εντάξει, καλό είναι να πάρουμε τη συμβουλή από τον ανθοπόλη μας τη στιγμή που είναι να αγοράσουμε ένα φυτό. Φυσικά, το φυτό που θα πάρουμε πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε μεταφύτευση με ένα καλό χώμα, καινούρια γλάστρα, πιάτα. Τώρα, όσον αφορά τη βιγόνια, να σας πω συγκεκριμένα, η βιγόνια μπορεί να είναι είτε σε εξωτερικό χώρο, σε σκιερό μέρος, είτε σε εσωτερικό χώρο, σε φωτεινό μέρος. Καλό είναι όμως να παίρνουμε τη συμβουλή από τον ανθοπόλη μας.
6: Κάποια συγκινητική παραγγελία υπήρξε?
7: Πρόσφατα είχαμε μια πολύ συγκινητική. Εντάξει, είναι ένας πελάτης που στέλνει από Αυστραλία πολύ συχνά, έτσι, πολύ συχνά, πάντα στη μητέρα του δηλαδή, και στη γιορτή της και στα γενέθλια. Και της είχε γράψει μια πολύ όμορφη κάρτα που έγραφε ότι «Η μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου».
3: Ωραίο, πολύ συγκινητικό.
6: Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται? Έρχονται μικρά παιδάκια, έρχονται μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, έρχονται ενδεχομένως σύζυγοι? Πείτε μας λίγο για το προφίλ των πελατών σας αυτές τις μέρες.
7: Οι πελάτες μας είναι από ενός χρονών, ειδικά, εντάξει, ειδικότερα φυσικά με τους πατεράδες τους, ειδικότερα τις φρέσκες μανούλες τις τιμούν πάρα πολύ, αλλά είναι όλες οι ηλικίες. Άνθρωποι στέλνουν στη μητέρα τους σε όλες τις ηλικίες. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο. Μία διαφορά που θα ήθελα να πω σε σχέση με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου επίσης είναι ότι στον Άγιο Βαλεντίνο υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, αλλά τα λουλούδια που προμηθευόμαστε είναι κυρίως εισαγωγής. Δηλαδή έρχονται κυρίως από την Ολλανδία. Στη γιορτή της μητέρας είναι φυτά ελληνικής παραγωγής, που σημαίνει ότι δεν παίρνει ένα boost μόνο το ανθοπολείο ή η αγορά. Παίρνει ολόκληρη η παραγωγή, δηλαδή κάθετα.
5: Mm-hmm. Από τι ώρα θα ξεκινάτε, μέχρι τι ώρα θα είστε ανοιχτά την Κυριακή? Και εάν τα πηγαίνετε, δηλαδή, εάν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και θα σας πει μπορούμε να στείλουμε στη μανούλα μας μια γλαστρούλα, είναι εύκολο να γίνει εξυπηρέτηση?
7: Φυσικά, φυσικά. Και ήδη έχουμε λάβει τις πρώτες παραγγελίες. Θα είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και με τη χρήση των e-shop και με τη χρήση των πλατφορμών. Και ήδη, κυρίως από το εξωτερικό, έχουν έρθει οι πρώτες προπαραγγελίες.
5: Μπράβο.
3: Από το εξωτερικό, λέτε, ήδη από το εξωτερικό?
7: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, έχουν μεταναστεύσει, στέλνουν στις μητέρες τους.
5: Τι ωραίο, ωραία. Τι ωραίο. Να είσαι έξω και να σκέφτεσαι τη
6: μανούλα. Αυτή η σκέψη από μακριά.
5: Να είσαι έξω και να σκέφτεσαι τη μανούλα.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάνα, είναι ακριβώς, μόνο μία τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Μάνα, είναι μόνο μία και αξίζει να την τιμήσουμε. Όχι μόνο αυτή τη μέρα, αλλά κάθε μέρα να την τιμάμε.
7: Επειδή έχει τύχει, το κάνω από μικρό στο επάγγελμα. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση.
5: Μπράβο.
7: και αρχικά παρέδιδα και εγώ κάποιες γλάστρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πρόσωπο μιας μητέρας τη στιγμή που παραλαμβάνει ένα δώρο από το γιο της.
3: Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Και πολύ συγκινητικό και αυτό, να βλέπεις και την έκπληξη της μαμάς εκείνη την ώρα. Που το παιδί είναι στο εξωτερικό.
5: Σωστό.
3: Και βλέπει
5: την γλαστρούλα
3: πάνω στο σπίτι να έρχεται, και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εκεί μακριά που είναι την έχει σκεφτεί και έχει κάνει αυτή την πολύ ωραία κίνηση, η οποία χρειάζεται και μια μεγαλύτερη οργάνωση, γιατί δεν είναι ότι ξύπνησα το πρωί, πήγα στο Ανθοπολείο, ήρθαμε σε εσάς, πήραμε την γλαστρούλα ή το μπουκετάκι και το πήγαμε. Θέλει σκέψη, θέλει οργάνωση.
7: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μπορώ να πω ότι και οι κάρτες προς τις μανούλες έχουν πάντα, δηλαδή όπως σας είπα και πριν ένα παράδειγμα, έχουν πάντα κάτι παραπάνω.
5: Πού σας βρίσκουμε πριν κλείσουμε, Θεσσαλονίκη, πού βρισκόμαστε?
7: Θεσσαλονίκη είμαστε στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, στην οδό Δελφών 90.
5: Μπράβο.
7: Σας περιμένουμε. Από το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι μεγάλοι κατανάλωση και την Κυριακή θα υπάρχει η κορύφωση.
5: Την αγάπη μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία αυτή παρουσία που είχαμε σήμερα. Λοιπόν,
3: καλημέρα.
5: Πάει η εβδομάδα. Φάγαμε.
3: Πάει η εβδομάδα. Καλή, τα μάζεψες κιόλας εσύ τα πράγματά σου. Έτοιμος να φύγεις?
5: Να πάω και το νερό? Α, όχι, να μην το βγάλω. Έρχονται τα παιδιά εδώ. Έχουμε 3 ώρες ενημέρωση. Ντόρα Γιώργος, Γιώργος Ντόρα είναι εδώ, Action τώρα. Μείνετε με όλες τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται από τις 10 μέχρι και τη 1.
3: Μία η ώρα λοιπόν, παίρνει το σκυτάλιο Αναβάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
5: Τρεις Μπακόπουλος και όλη η αθλητική παρέα στην καλύτερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.
3: 7 παρα 10 η Αθηνά Σούτζου θα είναι μαζί σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα.
5: Μην χάσετε το Σεραφείμ Κοντρότσο, ο οποίος στις 8 έρχεται και αναλύει μετά το δελτίο την επικαιρότητα.
3: 10 η ώρα ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης θα είναι εδώ για να διαβάσουν την επικαιρότητα όπως κάνουν κάθε βράδυ πίσω από τις γραμμές και να βγάλουν ειδήσεις επίσης.
5: Βέβαια,
3: όπως
5: βέβαια.
3: Κάθε βράδυ, έτσι.
5: Μην χάσετε Αθηναίδα Ανάγκα στις 12, παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς πότε θα είμαστε εδώ?
3: Εμείς τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη Παρασκευή, να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε.
5: Βλέπω την ανεμογεννήτρια τώρα εδώ, θέλω να σας πω. Δεν φυσάει όμως, είναι σταματημένη και τον τρόμο που σηκώνει το κορίτσι, την ανεμογεννήτρια εγώ έβλεπα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Για μια μεγάλη ιστορική προσωπικότητα των Γάλλων θα μιλήσουμε σήμερα, τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος πολύ τους Γάλλους αγάπησε, αλλά σε ένα πράγμα τους κορόιδεψε κανονικά, στο θέμα της υγείας του. Ο Φρανσουά Μιτεράν εξελέγει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στις αρχές του 1981. Επειδή οι Γάλλοι θεωρούν την υγεία του αρχηγού του κράτους πολύ σοβαρή υπόθεση, η Προεδρία της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί 2 φορές το χρόνο επίσημο ιατρικό δελτίο για την κατάστασή της, υπογεγραμμένο από τους γιατρούς του Προέδρου. Ο ίδιος ο Μιτεράν, επειδή από παλιότερα τον συνόδευαν φήμες περί της ασθενικής του φύσης και για διάφορες αρρώσκες που τον κατάτρεχαν, είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα τηρήσει ευλαβικά αυτή τη διάταξη. Υπήρχε άλλωστε και το προηγούμενο του Ζορζ Πομπιντού, ο οποίος είχε πει ψέματα στη χώρα καθώς ήταν άρρωστος από την ανάληψη των καθηκόντων του, γεγονός που απέκρυψε από το γαλλικό λαό. Πράγματι, από το Μάιο του 81 που εκλέχτηκε, η Γαλλική Προεδρία εξέδιδε κάθε 6 μήνες, με ακρίβεια, ένα ιατρικό δελτίο για την κατάσταση του Προέδρου, το οποίο ήταν πολύ τυπικό. Έλεγε ο Πρόεδρος έχει ύψος τόσο, βάρος τόσο, πίεση τόση και από τους 2 βραχίονες, τα βασικά στοιχεία, οι εξετάσεις αίματος κλπ. Να ενημερώνεται ο γαλλικός λαός. Επειδή υπήρχαν πολλές φήμες ότι ο Μιτεράν είχε κάποια αρρώστια, λέγανε ότι είχε την νόσο του Χότσκιν, ένα λέμφωμα του αίματος, και γράφανε τα περιοδικά και οι εφημερίδες, ειδικά οι αντιπολιτευόμενες, ο Μιτεράν τους χλέβαζε. Έλεγε, οι καλοί άνθρωποι του περιοδικού Μινούτ ψέλνουν κιόλα στο προσκεφάλι μου προσευχές για μελοθάνατους. Αν συνεχιστεί αυτό, θα πεθάνω υγιής. Ο χλεβασμός του αποδείχθηκε πρακτικά σωστός. Ο Μιτεράν έγινε ο μακροβιότερος πρόεδρος της Γαλλίας. Από το 1981 μέχρι το 1994 και αποχώρησε από το προεδρικό μέγαρος παραδίδοντας τον επόμενο, περπατώντας όρθιος. Είχε επανεκλεγεί το 1988 νικώντας τον Ζακ Σιράκ. Πρακτικά, ποτέ κάποια αρρώστια δεν εμπόδισε τον Μιτεράν στην άσκηση των καθηκόντων του. Ήταν όμως άρρωστος. Όμως ο Φρανσουά Μιτεράν ήταν άρρωστος. Λίγους μήνες μετά την πρώτη εκλογή του, τον Νοέμβριο του 1981, οι γιατροί του τον ενημέρωσαν ότι έπασχε από μεταστατικό καρκίνο των οστών, που είχε προέλθει από καρκίνο του προστάτη. Θα ήταν ένα πελώριο χτύπημα για τον οποιονδήποτε, όχι όμως για τον σκληροτράχυλο Μιτεράν, που κράτησε αυτό το μυστικό ως το Σεπτέμβρη του 1992, 2 μόλις χρόνια πριν τελειώσει τη δεύτερη θητεία του. Αλλά και τότε οι Γάλλοι έμαθαν ότι ο γυραιός τους πρόεδρος είχε έναν όγκο σε αρχικό στάδιο, κάτι που δεν ήταν διόλου εμπόδιο στην δραστηριότητά του για τα χρόνια που του απέμεναν, καθώς σε αυτές τις ηλικίες η εξέλιξη της αρρώστιας είναι πολύ αργή. Μετά το 1996 που πέθανε ο Μιτεράν, άνοιξαν σιγά σιγά τα στόματα. Γίναν και έρευνες από εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοράσεις. Έγιναν και κάποιες δηλώσεις ενός γιατρού του, που έβγαλε και ένα βιβλίο, του Κλοντ Γκιμπλέ. Και όλα αυτά αποκάλυψαν εν τέλει ένα πελώριο μηχανισμό συσκότησης και συγκάλυψης που είχε στηθεί γύρω από την υγεία του τότε Προέδρου. Ο Γκιμπλέ είχε υπογράψει 22 εξαμηνιαία δελτία υγείας του Μιτεράν, που έλεγε ότι ήταν μια χαρά στην υγεία του. Ενώ στην πραγματικότητα του έκανε κάθε μέρα θεραπεία με ορούς θηλυκών ορμονών, παρακαλώ, διότι ήταν αδύνατο να του κάνει ακτινοβολίες, επειδή έπρεπε τότε να το μεταφέρει τακτικά στο νοσοκομείο και θα γινόταν γνωστό. Για να καλύψουν τα σημάδια
που είχε στο πρόσωπο του Μιτεράν και στην όψη του και στο σουλούπι του η αρρώστια που όπως και να έχει το πράγμα προχωρούσε, έλεγαν διαρκώς διάφορα παραμύθια στους Γάλλους ότι είχε ισχυαλγίες, ότι είχε μετατοπιστεί ένας σπόνδυλος κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, ότι του λέγανε να προσέχει και αυτός δεν πρόσεχε και άλλα παρόμοια. Ένας πελώριος μηχανισμός στον οποίο όμως ποτέ κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Ήταν τρομερό, ειδικά για τη Γαλλία. Όσες φορές αναγκάστηκε να μπει στο νοσοκομείο, τον έφερναν από τα υπόγεια και του έκαναν εισαγωγή με το όνομα Αλμπέρ Μπλό. Αλλά και ο ίδιος ο Μιτεράν έσπασε όλα τα ρεκόρ ανταπόκρισης στη θεραπεία. Σε μια αρρώστια που εκείνα τα χρόνια είχε θνησιμότητα 90% στα 5 πρώτα χρόνια, αυτός άντεξε 15, τα 13 από τα οποία ήταν ενεργότατος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όταν ρώτησαν τον γιατρό του πώς άντεξε να πει τέτοιας έντασης ψέματα στον γαλλικό λαό, απάντησε ότι μόλις ο Μιτεράν έμαθε την αρρώστια του, του είπε «Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τίποτα, είναι κρατικό μυστικό και είστε δεμένος με αυτό». Έχουμε ζήσει και εδώ παραδείγματα με άρρωστους πρωθυπουργούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα, στην τελευταία του περίοδο. Αλλά τέτοια εξαπάτηση, εδώ τουλάχιστον δεν έγινε.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.

0: Σας ευχαριστώ.
1: Το χειροκρότημα πήγαινε στο να υδρώσουν τη φανελά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ή στο κλίμα. Κοίταξε τώρα. 6 ώρες διήρκησε, έτσι, η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: 45 τελικώς πήραν το λόγο.
1: Εχμές είχαμε.
2: Είχαμε.
1: Κάποια καρφιά επίσης είχαμε.
2: Ναι.
1: Ευθεία αμφισβήτηση όμως των πολιτικών χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είχαμε.
2: Κάθε άλλο. Θεωρώ ότι περιμέναμε αυτή την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας όλες αυτές τις ημέρες. Είχαμε δημιουργήσει και εμείς οι δημοσιογράφοι. Είχαν δημιουργήσει και οι ίδιοι ένα κλίμα τέτοιο που αναμέναμε να είναι συγκρουσιακή αυτή η συνεδρίαση. Κάθε άλλο παρά, ακόμη και οι 5 που έστειλαν αυτήν την επίμαχη επιστολή, η οποία άναψε λίγο έτσι τις φωτιές στο κόμμα, νομίζω ότι και αυτοί οι 5 είπαν τα αναμενόμενα.
1: Ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός είπε ναι στην κριτική, η οποία είναι καλοδεχούμενη αυτή η κριτική, όμως είπε ότι θα πρέπει... Δρώνουν όλοι οι υπουργοί λίγο περισσότερο την φανέλα τους. Νομίζω ότι ήταν μια ομιλία και σε καθαρά έτσι προεκλογικό τόνο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συνέδριο την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 15-16.
1: 15-16, που σημαίνει πια ότι έχουμε μπει και σε μια τελική ευθεία. Εγώ δεν θα πω αν είναι το φθινόπωρο ή όχι οι εκλογές, αλλά σίγουρα προηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ενωτικός.
1: Έχουμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών.
2: Έτσι, ενωτικός, υποστηρικτικός, ακόμη και για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει το κόμμα και δημοσκοπικά.
1: Θα είναι υποψήφιοι.
2: Θα είναι υποψήφιοι.
1: Κανονικά.
2: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι. Έχει ζητήσει για άλλη μια φορά και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι την επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτών των υποθέσεων.
1: Νομίζω ότι θα γίνει.
2: Προκειμένου να τελειώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Να δούνε και εκείνοι τελικώς αν θα απεμπλακεί το όνομά τους από αυτή την υπόθεση.
1: Είχαμε ούτως ή άλλως αποκλειστικές πληροφορίες χθες εδώ στο δελτίο μας με τον Γιάννη Μύτη, ο οποίος είπε ότι το πολύ σε 3 μήνες βάσει νομοθετικής ρύθμισης θα τελεσιδικούν πια υποθέσεις που έχουν να κάνουν με πολιτικά πρόσωπα και για να μην σύρονται αυτές οι υποθέσεις και για να μην κρεμάνε στα μανταλάκια εμείς, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, διάφορους πολιτικούς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση με όλα αυτά για τα οποία τους κατηγορούν.
2: Ναι στη σταθερότητα, όχι στη στασιμότητα. Πρέπει να υδρώσετε φανέλα, χρειάζεται δουλειά. Νομίζω ναι, ήταν έτσι μια προεκλογική ομιλία από τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Να τους πάρουμε μαζί μας την Κυριακή που θα τρέχουμε και στην Αγία Παρασκευή να υδρώσουν τη φανέλα λίγο, να κάνουν το χατήρι και στον Πρωθυπουργό.
2: Καλοδεχούμενοι είναι ειδικά υποψήφοι στο βόρειο τομέα. Την Κυριακή τρέχουμε στον Ημιτό. Νομίζω σας βολεύει να έρθετε.
1: Θα μαζέψουμε και ψηφαλάκια.
2: Γι' αυτό εκεί. Το λέω.
1: Μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Δεν είπαμε καλημέρα. Είναι Παρασκευή. Είναι 8 του Μάη. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μην στενοχωριέστε με τον καιρό. Πρόσκαιρη έτσι είναι αυτή η αλλαγή με την σκόνη που έχουμε
2: η
1: και τις
2: βροχές. Η σκόνη είναι που δεν είναι η κακοκαιρία. Δεν έχει χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Όχι.
2: Είναι η σκόνη που βλέπετε αυτή τη μουντάδα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως μας έλεγε και χθες ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, από αύριο θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Θα μας τα πει και λίγο αναλυτικά. Σου χαλάει η διάθεση, ωστόσο, θέλω να σου πω.
1: Παρασκευή τώρα με αυτή τη σκόνη, δεν λέει.
2: Ναι, ξύπνησα το πρωί, άνοιξα εκεί τα παράθυρα και βλέπω αυτό.
1: Μουντάδα.
2: Ναι, ενώ περιμένεις να δεις τον ήλιο εκεί να λάμπει, να είναι φωτεινός, ωραίος.
1: Γι' αυτό και εμείς παρακολουθούμε Άξιον τώρα με την κυρία Κουτροκόη που λάμπει. Παιδιά.
2: Αχ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας ταμπώνεις πάλι, με ντυμένη στα κόκκινα. Λέει την Red έπρεπε να βάλουμε για intro, βρε παιδιά. Με την Κουτροκόη. Έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο. Η αρχισυντάκτρια μας. Δημού Γιούρα, λέει, δεν γνωρίζαμε λέει, τι θα φορέσεις σήμερα. Λέει να μας ενημερώνετε άλλη φορά.
1: Μπορούμε όμως σε ένα διαφημιστικό. Να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
2: Χθες ξενύχτησες.
1: Πώς?
2: Ξενύχτησες.
1: Χθες
2: ξενύχτησα. Δεν είδες λίγο Αθηναίδα.
1: Για άλλο λόγο.
2: Καλά, συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν έπρεπε να κάτσεις να ξενυχτήσεις, να δεις τη συμπαρουσιάστρια.
1: Θέλω ρε παιδί μου να σε απολαύσω.
2: Να απολαύσεις.
1: Ναι, θα μπω μετά στο YouTube, θα μπω στην ιστοσελίδα του Action 24 όπως μας παρακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος διαδικτυακά. Θα βάλω και ένα κρασάκι και θα σε απολαύσω. Δεν κάτσα πολύ, γιατί έπρεπε να ξυπνήσω και
2: σε λίγες ημέρες θα απολαύσετε και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Θα ανοίξει και εκείνο στην καρδιά του. Τώρα, Παρασκευή σήμερα είναι η επικαιρότητα, έχει και βαριά θέματα δυστυχώς. Θα πάμε στην Κρήτη να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα συνδεθούμε φυσικά με τον Μάνο Τριγώνη να μας δώσει όλα τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει με τον χαμό του παιδιού, του 20χρονου παιδιού. Θα δούμε όμως παράλληλα και την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη. Είναι δικηγόρος στην Κρήτη και τον κύριο Γιώργο Πικράκη, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου. Γιατί χθες δυστυχώς οι συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα.
1: Είχαμε αντιδράσεις όμως. Είχαμε την παρουσία αστυνομικών στον Ιερό Ναό,
2: ακριβώς,
1: εκεί όπου έλεγαν και το τελευταίο αντίο. Θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο Τριγώνη, τον συνάδελφο, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, γιατί, Μάνο μου, προφυλακίστηκαν εχθές και ο δράστης και η σύζυγός του.
0: Και η σύζυγός του. Ακριβώς και σε μια διαδικασία εξπρές, καθώς η εισαγγελέας μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Εκεί πραγματοποιήθηκε και όλη η ανακριτική διαδικασία. Αποφασίστηκε λοιπόν η προφυλάκησή τους. Μάλιστα αναμένεται να μεταφερθούν και σε φυλακές εκτός Κρήτης. Όλα έγιναν υπό άκρα μυστικότητα και για λόγους ασφαλείας. Να θυμίσουμε και χθες, όπως είπες και εσύ, στην Αγία Κυριακή, στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, είχαμε την απόθεση των αστυνομικών από την οικογένεια του 29χρονου, ναι, και ειδικά η αδελφή του ζητούσε άμεσα να απομακρυνθούν από το χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις. Βέβαια, θα δούμε κατά πόσο αυτό, όλα αυτά που έχουν τις τελευταίες μέρες, Γιώργο και τώρα.
1: Να μας πεις λίγο για ποιον λόγο αντέδρασαν έτσι την παρουσία των αστυνομικών οι συγγενείς του άτυχου 20χρονου.
0: Ουσιαστικά ανέφεραν στους αστυνομικούς εκείνη τη στιγμή ότι ήρθατε τώρα να μας προστατεύσετε, δεν μας προστατεύσατε όταν έπρεπε. Απορούσαν με όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, ότι ενώ υπήρχαν μηνύσεις, ενώ είχαν ληφθεί ασφαλιστικά μέτρα από την πλευρά της οικογένειας του 29χρονου, ουσιαστικά οι αρχές δεν προχώρησαν σε κάτι παραπάνω από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα όσον αφορά την προανάκριση, αλλά δεν προχώρησε και η υπόθεση στις δικαστικές έρευνες.
2: Πικράκη,
0: δεν είχαμε κάποια εκδίκαση.
2: Κύριε Πικράκη, επειδή θα μείνουμε εδώ οι τρεις μας να το κουβεντιάσουμε με εσάς, με τους καλεσμένους όλους, αισθάνεστε ότι κάνατε κάτι λάθος σε αυτή την υπόθεση ως αστυνομική της Διεύθυνσης Ηρακλείου?
3: Καταρχάς, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Νικήτα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν χάνεται ένα νέος άνθρωπος, ο οποίος ζούσε ανάμεσά σας, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία, είναι πολύ θλιβερό σαν συμβάν. Κοιτάξτε, η δουλειά της αστυνομίας τελειώνει όταν συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Και τις δύο φορές, δηλαδή και το Δεκέμβριο του 24, αλλά και το Μάρτιο του 26, που η οικογένεια ζήτησε βοήθεια της αστυνομίας, ο δράστης συνελήφθηκε τις δύο φορές, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, την πρώτη φορά το αφαιρέθηκαν και οι άδειες οπλοφορίας αλλά και τα κυνηγητικά όπλα που είχε στην κατοχή του. Οπότε η αστυνομία από τη μεριά της έκανε αυτό που έπρεπε και τις δύο φορές. Συνέλαβε το δράστη, τον οδήγησε στη δικαιοσύνη. Τώρα, εάν αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν απόφασης του δικαστή ή του εισαγγελέα, αυτό πραγματικά δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Σίγουρα ο κόσμος δεν μπορεί να το κατανοήσει ότι η αστυνομία δεν δικάζει. Είναι άλλος ο ρόλος της. Πλην όμως δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται η αστυνομία
1: κύριε
3: μια
1: Πικράκη,
3: τέτοια κριτική για αντικείμενο που δεν είναι της αστυνομίας.
1: Σε περίπτωση παραβίασης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στον καθομολογία τώρα δολοφόνο, πώς λειτουργεί η αστυνομία?
3: Όπως σας είπα, το Μάρτιο του 26, όπου διαπιστώθηκε η παραβίαση αυτών των περιοριστικών μέτρων, συνελήφθη ο δράστης και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα δικαιοσύνης, ποια θα είναι η πορεία. Δεν ξέρω αν τότε
2: γιατί
3: έμενε για κάποιο διάστημα στη φυλακή. Ορίστε.
2: Τότε γιατί στοχοποιηθήκατε χθες και ζήτησαν όλοι εκεί η οικογένεια αλλά και οι φίλοι του παιδιού να απομακρυνθεί η αστυνομία? Γιατί σας κατηγορούν ότι δεν κάνατε αυτό το οποίο έπρεπε να έχετε κάνει για να προστατεύσετε τον Νικήτα?
3: Κοιτάξτε, επειδή η επιβολή του νόμου είναι κάτι σύνθετο που λογικό κάποιος ένας απλός πολίτης να μην το γνωρίζει. Έγινε αυτή η στοχοποίηση της αστυνομίας. Σίγουρα η οικογένεια στον πόνο της θα ψάξει να βρει και ποιος έφταιγε για όλα αυτά. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η αστυνομία είναι μέσα σε αυτούς. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, κατανοούμε και τον πόνο της οικογένειας. Αλλά η δικαιοσύνη και η απονομή είναι ασύνθετο θέμα, το οποίο εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό σας λέω, οι συνάδελφοί μας κάναν σωστά τη δουλειά σας, οδήγησαν το δράστη τότε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την απονομή της δικαιοσύνης, αν είναι σύντομη, τι εργαλεία έχει ο δικαστής ώστε τέτοιες περιπτώσεις να τις αποτρέψει, διότι θα πω, εγώ σας λέω ότι το Μάρτιο έμπαινε ένα μήνα στη φυλακή, δύο, πέντε, ένα χρόνο. Ποιος μας λέει ότι δεν θα έβγαινε από τη φυλακή με μεγαλύτερο θυμό. Ίσως θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα, τόσο κοινωνικά ή ψυχιατρικά ή ψυχολογικά, κάποιες συνεδρίες που θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά. Αλλά αυτά είναι
2: η απαγόρευση της οπλοφορίας, κύριε Πικράκη, και της οπλοκατοχής στην Κρήτη. Βεβαίως, Μάνο, εσύ ζεις εκεί, εσύ γνωρίζεις καλά.
3: Δεν είναι ότι θα πρέπει να το επιβάλλει ο δικαστής. Η απαγόρευση είναι αυτονόητη και γίνονται πάρα πολλές συλλήψεις για οπλοφορία στην Κρήτη καθημερινά.
1: Έλα, Μάνο, κάτι θέλεις να πεις για να μιλήσουμε και με την κυρία Παναγιωτάκη.
0: Ακούσαμε τον κύριο Πικράκη και καλώς του ανέφερε. Ακούσαμε τον κύριο Πικράκη, καλώς του ανέφερε ότι είχαν προηγηθεί έρευνες στο σπίτι του δράστη το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε αυτές τις κατασχέσεις των όπλων, πολύ σωστά. Όμως, να πούμε ότι σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν έμπαινε φυλακή, δεν μπήκε φυλακή. Δεν θα μπορούσε, εκφράζω εγώ την απορία, να βρει ένα άλλο όπλο κάποια άλλη στιγμή, αφού είχε πάρει την απόφαση. Γιατί ισχυρίζεται στις ομολογίες του ότι είχα πάρει την απόφαση αυτή. Πρώτο αυτό και δεύτερο, αν είναι να στραφεί κάποιος προς την ελληνική αστυνομία, γιατί να μην στραφεί και στη δικαιοσύνη, ας πούμε, να ζητήσει απαντήσεις και από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι η στολή αυτή που λειτουργεί έτσι, σαν κόκκινο πανί σε έναν τάβρο, σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχει χαθεί ένας 20χρονος νεαρός και είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν οι οικοί του τον πόνο. Κυρία Παναγιωτάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί.
4: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, καλημέρα.
1: Ελάτε, παρακαλώ, ελάτε.
4: Αν μου επιτρέπετε να συλληπιθώ κι εγώ με τη σειρά μου την οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού.
1: Βεβαίως.
4: Και παρακαλώ, σας ακούω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η οικογένεια, οι συγγενείς του 20χρονου κατηγορούν ως ηθικό αυτούργο την σύζυγο του δράστη. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην κατηγορία που της έχει αποδοθεί. Είναι συνέργεια με ψυχική συνδρομή, αν λέω σωστά το νομικό όρο. Αν είναι έτσι, είναι μια κατηγορία την οποία δεν την ακούμε πολύ συχνά.
4: Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν χειρίζομαι την υπόθεση.
1: Το έχουμε
4: δεν
1: πει από την αρχή.
4: Στη δικοκρατία.
1: Το έχουμε πει από την αρχή.
4: Επομένως, ακούστε, επειδή είναι βασική μου αρχή, όπως όλων των συνηγόρων, να μην τοποθετούμαστε για πραγματικά περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε.
1: Σας φιλοξενούμε, κυρία Παναγιωτάκη.
4: Ποινική.
1: Σας φιλοξενούμε ως νομικό.
4: Εγώ θα ήθελα να σας
1: κυρία Παναγιωτάκη, σας φιλοξενούμε ως νομικό. Και ζητούμε απλά την γνώμη σας. Η κατηγορία που έχει αποδοθεί σε αυτή την γυναίκα είναι αυτή. Είναι συνέργεια με ψυχική συνδρομή στον δράστη. Δεν είναι μια κατηγορία που την ακούμε πολύ συχνά.
4: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Πάρα πολλές φορές αποδίδονται αυτής της χρειάς οι κατηγορίες. Δεν, νομίζω όμως το κρίσιμο στην παρούσα φάση δεν είναι αυτό. Θα ήθελα να διευκρινίσω και να βοηθήσω λίγο και να διαφωτίσω και για αυτά που είπατε προηγουμένως όσον αφορά το κομμάτι της ευθύνης της αστυνομίας και να σας μεταφέρω, αν μου επιτρέπετε, ποια διαδικασία ακολουθούμε εμείς οι δικηγόροι. Γιατί είμαστε συλλειτουργοί.
2: Έλατε,
4: είμαστε βοηθήσεις.
2: Έλατε, κυρία Παναγιωτάκη.
4: Βοηθάμε μια διαδικασία. Επομένως, τι ακολουθούμε λοιπόν. Όταν έρχεται ένας εντολέας μας και μας γνωστοποιεί ότι υπάρχουν περιστατικά παραβίασης προσωπικών περιοριστικών όρων, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ζητάμε να υποβληθεί αντίστοιχη, να υποβληθεί η μήνυση είτε στο αστυνομικό τμήμα είτε στον εισαγγελέα κατευθείαν, δηλαδή πλη μελιωδικών, και παράλληλα εσωματώνουμε και έτοιμα, προσέξτε τι σας λέω αυτή τη στιγμή, εσωματώνουμε στον εισαγγελέα και του γνωστοποιούμε έτοιμα ανάκλησης των περιοριστικών, το ζητάμε αυτό. Έτοιμα ανάκλησης περιοριστικών όρων σε συνδυασμό με την αντικατάστασή τους με προσωρινή κράτηση. Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Μισό λεπτό επίσης να διευκρινίσω, γιατί έχουν ακουστεί, επαναλαμβάνω, αυτά που σας λέω είναι ένα πρωτόκολλο, μία συνήθις πρακτική που ακολουθούμε όλοι οι συνήγοροι.
1: Ωραία. Κυρία Παναγιωτάκη,
4: εδώ, με καλή λοιπόν, οντολέας μου,
1: εδώ λοιπόν έγιναν όλα έτσι όπως
4: για
1: θα έπρεπε να έχουν.
4: Για την ευθύνη, λέμε, της αστυνομίας.
1: Ναι, έγιναν λοιπόν
4: δεν
1: σε αυτή
4: μπορώ
1: την
4: να
1: περίπτωση
4: το ξέρω.
1: Όλα έτσι
4: δεν
1: όπως θα έπρεπε
4: ξέρω.
1: Να γίνουν.
4: Εγώ Να σας διευκολύνω, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αν σας αναφέρω το γενικό πλαίσιο και τη γενική τακτική θα καταλάβετε. Και επανέρχομαι και λέω, από τη στιγμή που μου γνωστοποιεί ο εντολέας μου ότι έχουμε την παραβίαση των περιοριστικών όρων και μεταβαίνει, παράδειγμα σας λέω, στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ σας συνήγορος του μηνυτή θα πάρω τον αξιωματικό υπηρεσίας προκειμένου, το δικαιούμαι, θα το τηλεφωνήσω ή θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να του γνωστοποιήσω το σύνολο των περιστατικών. Να του πω ότι εδώ έχουμε και ασφαλιστικά μέτρα. Να του γνωστοποιήσω κάθε πτυχή της υποθέσεως. Δεν μπορεί ένας μεμονωμένος αξιωματικός υπηρεσίας να γνωρίζει το σύνολο και κάθε πτυχή ή κάθε ενέργεια που έχει κάνει
1: λοιπόν,
4: η συγκεκριμένη
1: δεν
4: οικογένεια.
1: Δεν έπραξε όπως θα έπρεπε η οικογένεια του 20χρονου. Κυρία Παναγιωτάκη μου, τώρα μπαίνουμε όμως σε κάποιους νομικούς όρους.
4: Δεν αναφέρομαι, εγώ σας λέω, δεν αναφέρομαι.
1: Μα δεν θέλουμε να... Κοιτάξτε λίγο, κυρία Παναγιωτάκη. Κυρία Παναγιωτάκη,
4: εγώ σας αναφέρω το πλαίσιο.
1: Ναι, ωραία. Και εμείς λοιπόν οφείλουμε να ρωτήσουμε. Άρα λοιπόν δεν έγινε κάτι σωστά από την οικογένεια του 20χρονου.
4: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να έχει
2: ένα ενδιαφέρον.
4: Δεν έχω πρόβλημα,
1: κυρία Παναγιωτάκη.
2: Επειδή υπάρχει μια πίεση σχετική χρόνου, κοιτάξτε να δείτε, λέτε ότι εμείς προλαμβάνουμε, εμείς μας γνωστοποιούν ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως μια εγκληματική πράξη και προσπαθούμε ουσιαστικά να την αποτρέψουμε. Αυτή είναι και η δουλειά σας, φαντάζομαι. Τώρα, υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ένας φόβος, αν θέλετε, για μια πιθανή βεντέτα στο μέλλον. Μια αντεκδίκηση, μια πράξη αντεκδίκησης της οικογένειας του παιδιού που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε. Τι θα κάνετε ως αστυνομία στο Ηράκλειο?
3: Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι καμία περιραίουσα ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τις οικογένειες. Σίγουρα θα σκεφτούν ψύχρεμα, σίγουρα οι δικαστικές αρχές θα πάρουν τα μέτρα τους, ώστε εμείς με τις ανάλογες εντολές, διότι
2: οι αστυνομικές αρχές τι μέτρα θα πάρετε, θα λάβετε. Γιατί δεν μπορείτε να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, ότι υπάρχει ψυχραιμία. Εδώ είχαμε τη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού.
1: Και τρία χρόνια μετά.
2: Και τρία χρόνια μετά, αν θέλετε. Το αντιλαμβανόμαστε ότι το μένος, πώς να το πω, ο θυμός, φαίνεται ότι βράζει.
3: Κοιτάξτε, όπως όλοι ξέρουμε, προφυλακίστηκε και ο δράστης και η σύζυγός του, οπότε θα βρίσκονται εντός φυλακής.
2: Υπάρχει οπότε, μια οικογένεια, η οικογένεια του Νικήτα, και υπάρχουν και τα μέλη της οικογένειας του 54χρονου και της συζύγου.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μια απάντηση επιχειρησιακή τόσο γενικά. Αυτό είναι θέμα πραγματικά.
2: Συγκεκριμένα ρωτώ, τι θα κάνετε με τις δύο οικογένειες? Στα Βορίζια, ας πούμε, υπάρχει μονάδα εκεί.
1: Αν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, ρε παιδί, με αυτό ρωτάμε.
3: Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω για το κομμάτι επιχειρησιακού σχεδιασμού. Θα μπορείτε να ρωτήσετε τον εκπρόσωπο του αρχηγείου, η οποία πραγματικά έχει γνώση και έχει άποψη γι' αυτό. Εγώ, σαν εκπρόσωπο των αστυνομικών, τοποθετήθηκα. Αυτό είναι επιχειρησιακό θέμα, το οποίο δεν θα μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Ούτε επιτρέπεται να σας το απαντήσω τη στιγμή που η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Κυρία Παναγιωτάκη, επειδή θέλω λίγο απλά να πω κάτι για την συνέργεια με ψυχική συνδρομή, η ηθική αυτουργία είναι μια κατηγορία που σαφώς την ακούμε πολύ συχνά όλοι μας και εμείς που ασχολούμαστε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως με μια σύζυγο που φαίνεται, φέρεται, κατηγορείται να προέτρεπε τον άντρα της να προβεί σε αυτή τη δολοφονία. Γι' αυτό και είπα ότι είναι μια κατηγορία την οποία δεν ακούμε συχνά. Mm-hmm. Επειδή έχει να κάνει με ένα αντρόγινο. Την ηθική αυτουργία σαφώς και τη γνωρίζουμε και τη συνέργεια επίσης ως κατηγορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ
1: για το ρεπορτάζ και σένα.
4: Να είστε καλά. Μόνο κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
2: Πολύ γρήγορα, κυρία Παναγιωτάκη.
4: Θεωρώ ότι στην παρούσα χρονική στιγμή άπαντες θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως ψύχρεμοι. Οι ευθύνες όποιες θα πρέπει να αναζητηθούν δεν θα πρέπει να αναζητηθούν μόνο ως προς την πλευρά της αστυνομίας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια γενική έρευνα με ψύχρεμη φωνή. Αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση και να μην στοχοποιηθεί.
1: Προς τα πού, μία έρευνα προς τα πού. Μία έρευνα προς τα πού, κυρία Παναγιωτάκη. Δηλαδή και τις δικαστικές
4: αρχές. Αν γνωρίζανε ήδη την αλήθεια, μισό λεπτό.
1: Όχι, κυρία Παναγιωτάκη, γιατί μας λέτε να γίνει μία έρευνα προς πάσα κατεύθυνση. Προς ποια κατεύθυνση?
2: Αλήθεια δεν γνωρίζει.
1: Μπορεί δηλαδή και η δικαστική.
4: Χωρίς να στοχοποιούν. χωρίς να στοχοποιούν αστυνομικούς, δικαστικούς ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι θα πρέπει με ψυχραιμία να αναζητήσουμε την αλήθεια στην ευθύνη. Αυτός είναι ο ρόλος
1: όλων. Το ίδιο λέμε ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ και τον κύριο Πικράκη για την παρέμβασή του και την κυρία Παναγιωτά και τον Μάνο Τριγώνη, λοιπόν, φυσικά. Πάμε στο κτήμα Προμπονά.
1: Βεβαίως. Εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Μερακλείδη μας μετέφερε αυτή την εικόνα από το, κτήμα Προμπονά, εκεί ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Ήταν άμεση βέβαια η επέμβαση του Δήμου Αθηναίων, γιατί εκεί ανήκει αυτό το κτήμα. Σε πολύ λίγο χρόνο πήγε.
2: Δείτε,
1: και αυτή είναι η εικόνα η σημερινή.
2: Η χθεσινή εικόνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας ήταν αυτή που βλέπετε στα αριστερά. Λίγη ώρα μετά την ανάδειξη του θέματος της Αλεξάνδρας Μερακλείδη εκεί στο σημείο, άμεσα πήγανε τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Βρίσκεται εκεί, κάνει την αυτοψία της η Αλεξάνδρα Μερακλείδη και σήμερα. Και σήμερα ειδικά μαζί με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Δούρου, που την φιλοξενήσαμε χθες
1: τηλεφωνικά.
2: Κυρία Δούρου, πρωτίστως να πούμε εξ αρχής ότι πράγματι τα αντανακλαστικά που δείξατε ήταν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το κλίμα Προμπονά είναι ένας χώρος στο οποίο προσπαθούμε συνέχεια να προστατεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ούτως ή άλλως υπήρχε για το Σαββατοκύριακο και θα γίνει μια εκτεταμένη δράση καθαρισμού. Οπότε θα είμαστε πάλι εδώ πέρα μας το Σαββατοκύριακο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και χτες, είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταλήξει ότι θα πρέπει να γίνει μετά και από αίτημα των κατοίκων μια ανάπλαση της περιοχής και του δρόμου αυτού, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.
1: Μέχρι τότε ενδεχομένως κάμερες θα βοηθούσαν εκεί στην περιοχή, επειδή σας ακούγαμε χθες να λέτε ότι πολλές φορές πηγαίνετε και απομακρύνετε όλα αυτά τα αντικείμενα από εκεί και μέσα σε λίγες ημέρες πάλι έχουμε έναν σωρό.
5: Κοιτάξτε, για να καταλάβετε λίγο, επειδή σας είπα ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, να σας πω ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2026 συλλέξαμε ογκώδη αντικείμενα, απαραίτημα μπάζα, καναπέδες κτλ. Σε πάνω από 110.000 σημεία σε όλη την Αθήνα. Ναι. Θέλω να εντοπίσετε, να καταλάβετε λίγο το νούμερο.
1: Το μέγεθος, ναι.
5: Είναι ένα πρόβλημα και μέσα σε αυτό καταφέραμε να υποβάλουμε πάνω από 600 διοικητικές κυρώσεις,
2: ναι,
5: όπου βρήκαμε ποιος όντως ήταν ο υπαίτιος.
2: Ο άμεσος σχεδιασμός σας τώρα τι περιλαμβάνει?
5: Ο
2: άμεσος σχεδιασμός σας, Αντιδήμαρχε. Ο άμεσος σχεδιασμός σας, προκειμένου να μην έχουμε και πάλι αυτές τις εικόνες, όχι μόνο εκεί στο κτήμα Προμπονά και σε άλλα σημεία όπως λέτε. Ποιος είναι?
5: Κοιτάξτε, έχουμε εντείνει τη συνεργασία μας με την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει και ένα ειδικό σώμα,
2: ναι,
5: το οποίο ασχολείται με αυτό. Και πέραν αυτού, καταβάλουμε και μία προσπάθεια να ενισχύσουμε τα ειδικά συνεργεία του Δήμου. Και στο συγκεκριμένο σημείο, βεβαίως, να κάνουμε την ανάπλαση του χώρου. Επίσης, θα ενισχύσουμε και το τμήμα της εποπτείας, το οποίο ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την επιβολή των προσφύμων και για την ανάδειξη των ανθρώπων, τον εντοπισμό τους βασικά, των ανθρώπων οι οποίοι πετάνε ασυνειδήτως σκουπίδια και παραβιάζουν συστηματικά τον κανονισμό της καθαριότητας.
2: Μάλιστα. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο σημείο, με τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, θεωρώ ότι δύσκολα. Θεωρώ αυτό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλη την Αθήνα και να τρέχουμε να καταγράφουμε τις εικόνες, να αναδεικνύουμε το θέμα, προκειμένου να βρεθεί λύση.
1: Είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Το είπαμε αυτό. 110.000 σημεία μας είπατε ότι πήγατε και απομακρύνατε τέτοια ογκώδη αντικείμενα. Σαφώς δεν μπορούν ούτε εκεί να υπάρχουν συνάδελφοι,
5: μέσα σε
1: ούτε
5: ένα
1: εκεί
5: τρίμηνο,
1: να πούνε
5: κάμερες.
1: Ναι, μέσα σε ένα τρίμηνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Μέσα σε ένα
1: και
5: τρίμηνο.
1: Πάλι μπράβο σας.
5: Είναι ηλικιώδες το νούμερο.
1: Και πάλι μπράβο σας πάντως για τα άμεσα αντανακλαστικά. Μπράβο.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ άμεσοι και να λύνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μέσα σε λίγες ώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχεδιασμός για το συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι το γνωρίζουν. Προχωράμε μέσα στο 2026. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Και θα αλλάξει η περιοχή, η οποία είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλη φυσική ομορφιά και νομίζω
2: και ότι αξίζει αυτό
5: που... και μια ιστορικότητα το σημείο, έτσι.
2: Με το ρεπορτάζ του Action 24, έστω και πρόσκαιρα θα πω εγώ, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, δίνεται λύση. Βοηθήσαμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούρου.
1: Πάμε στον Σπύρο.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή, το συνάδελφο, να μας δώσει ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσουμε με Δομοκό, Σπύρο, ένα θρίλερ σε εξέλιξη με σωρό άντρα μέσα σε αυτοκίνητο. Εντοπίστηκε μία σωρός μέσα σε ένα καμένο αυτοκίνητο.
6: Ακριβώς, μία πανθρακωμένη σωρός σε ένα καμένο τζιπ, η οποία εντοπίστηκε αργά στο βράδυ, στη 1:25 τα ξημερώματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Δομοκού κλήθηκε να διαχειριστεί ένα περιστατικό με ένα καμένο όχημα στο σημείο Πέτρα Δομοκού Πέριξ του σιδηροδρομικού σταθμού στο πρώην λατομείο, σε ένα εγκαταλειμμένο λατομείο. Οι πυροσβέστες, 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, έκαναν την κατάσβεση, αλλά μόλις έσβησαν τις φλόγες, εντόπισαν αυτό το μακάβριο έβριμα. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής παραμένει βεβαίως αταυτοποίητος, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή του. Εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του συγκεκριμένου τζιπ, άγνωστο πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτού του φλεγόμενου αυτοκινήτου. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δομοκού, που σε αυτήν την φάση συλλέγει ό,τι στοιχείο μπορεί να βρει από το σημείο για να οδηγηθεί στην εξιχνίαση αυτού του περιστατικού.
2: Του περιστατικού. Να δούμε αν είναι αυτοχειρία, αν είναι εγκληματική ενέργεια. Θα μένει να φανεί τις επόμενες ώρες. Βρίσκεσαι στο σημείο που χθες είχαμε αυτόν τον τραυματισμό του 12χρονου Σπύρο με το πατίνι του. Δίνει μάχη αυτό το παιδάκι για να κρατηθεί στη ζωή.
6: Και να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό, από την εξέλιξη της υγείας του. Κερδίθηκε η πρώτη μάχη. Αυτό λένε οι γιατροί. Καθώς υπευλήθη χθες σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο, 3,5 ωρών, το παιδί έφερε βαρύτατες κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, του έγινε κρανεεκτομή για την αντιμετώπιση τους, φέρει και θωρακικές κακώσεις και κάταγμα στο πόδι, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε δεύτερο στάδιο. Βρίσκεται διασωληνωμένο το παιδί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του. Στήθηκε χθες μια γέφυρα ζωής από το σημείο εδώ μέχρι το θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια από το θριάσιο που διασωληνώθηκε μέχρι το Αγλαία Κυριακού με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων για να μπορέσει το παιδί να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο και να χειρουργηθεί. Βρίσκεται σε καταστολή και οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο όπου χθες, περίπου αυτήν την ώρα, στις 10:30, σημειώθηκε αυτό το τροχαίο. Θα σας δείξω ο Γιάννης Βουδούρης στον δρόμο. Πρόκειται για έναν στενό δρόμο με πάρα πολύ συχνή, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων και από τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό που εντοπίζει κανείς είναι ότι από την οδό Θρασιβούλου αλλά και από την Αθανασίου Τσίγκου δεν υπάρχει καμία ορατότητα. Όπως ανεβαίνει για παράδειγμα αυτό το ταξί, δεν μπορεί να δει προς τα δεξιά. Υπάρχει κτίριο μπροστά, από το σημείο δηλαδή που πέρασε το παιδί με το πατίνι. Όπως επίσης και από την Τσίγκου, από εκεί που βγήκε το παιδί, δεν είχε ορατότητα στην οδό Θρασιβούλου. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι είχε αναπτύξει και μεγάλη ταχύτητα. 25 χιλιόμετρα είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα για ένα πατίνι που σε αφήνει τόσο πολύ εκτεθειμένο. Όπως οι πληροφορίες λένε από το νοσοκομείο, από τους γιατρούς που εξέτασαν το παιδί, ότι δεν φορούσε κράνος. Ή αν το φορούσε, του έφυγε κατά την πρόσκρουση. Πούμε ότι το παιδί πετάχτηκε πολλά μέτρα μακριά στο σημείο. Ήταν πολύ σφοδρή η πρόσκρουση, πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι νευροχειρουργοί.
1: Ας ελπίσουμε τα καλύτερα, Σπυρό, όλοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καιρός.
2: Πάμε, ναι. Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι εδώ. Ελάτε, μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου,
2: Δημήτρη. Περιμένουμε καλημέρα. Να ξεκινήσεις πριν μας πεις τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, να μας πεις πρωτίστως αν θα φύγει αυτή η σκόνη σήμερα.
7: Η σκόνη είναι κύριο σήμερα, είναι η κορύφωση της σήμερα. Αύριο και μεθαύριο θα είναι σε μικρότερες συγκεντρώσεις και θα είναι περισσότερο γαλανός ουρανός. Δεν θα έχουμε τόση νεφιά, δεν θα είναι τόσο καιρός όσο είναι σήμερα. Κυρίως σήμερα δηλαδή είναι η χειρότερη μέρα που θα έχουμε και κάποιες λασποβροχές και έχουμε ήδη σε κάποιες περιοχές. Και η σκόνη η οποία κορυφώνεται σήμερα αυτή η μεταφορά. Αλλά θα επιμείνει λίγο ακόμα, όχι όμως σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις και τις επόμενες ημέρες.
1: Έχουμε λοιπόν, θερμοκρασίες.
7: Λοιπόν, ναι, σήμερα λασποβροχές γύρω στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Στην υπόλοιπη αραιή συννεφιά, η οποία θα είναι κατά τα σήματα αυξημένη. Έχουμε αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές. Νοτιάδες στο Αιγαίο, στα 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο είναι πιο ισχυρή, φτάνουν τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο λόγω της συννεφιάς. Στους 18 με 20 τοπικά θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στη νότια χώρα, ανατολική και νότια χώρα. Εδώ στην Αττική, με αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι. Κάποιες πιθανόν λίγες λασποψυχάλες θα τις δούμε τις επόμενες ώρες. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Από το απόγευμα θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 3 με 5 μποφόρ, νοτιάδες οι άνεμοι εδώ στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη με συννεφιά και κάποιες λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά. 19 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Και πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα. Και στην Αττική Αλεξανδρούπολη, 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Με λίγη βροχή το βράδυ, 21 βαθμούς στη Λίμνο και εκεί αργά το βράδυ θα βρέξει λίγο. 22 βαθμούς στην Κέρκυρα, με αρκετή συννεφιά και λίγες βροχές. 21 βαθμούς στην Τρίπολη και εκεί βρέχει λίγο κατά διαστήματα. 26 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, αρκετά υψηλή θερμοκρασία, με αρκετή συννεφιά όμως. 22 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία, 22 στον Πειραιά, 21 στην Κηφισιά και στην Γλυφάδα, 21 με 22 και στο Λαύριο, 22 βαθμούς. 21 με 22 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Ωραία. Μια χαρά.
7: Σαββατοκύριακο βελτιώνεται πάντως ο καιρός.
2: Θα πάω για μπάνιο, θα πάω για μπάνιο. Θα τον πάω να τρέξει και μετά θα τον πάω για μπάνιο.
7: Για μπάνιο, μπράβο, μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και μετά για φαγητό. Να έχουμε όλο το πρόγραμμα.
1: Θα κάψουμε τόση θερμίδα, να μην την πάρουμε
2: μετά. Γι' αυτό θα πάμε για φαγητό.
1: Γεια σου, Τζόρτζ.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μπορούμε να πάμε και για μπάσκετ.
8: Μπασκετικές επιτυχίες συνεχίζονται. Κάθε μέρα έχουμε και μια μπασκετική επιτυχία. Η ΑΕΚ χθες κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, κερδίζοντας 78-65 την Μάλαγα. Ήταν το φαβορί η Μάλαγα. Κατάφερε η ΑΕΚ να την κερδίσει με τον Μπάρτλι με 16 πόντους, τον Άναλι με 14 και τον Λεκαβίτσιου με 14 να είναι οι κορυφαίοι. Στον τελικό θα συναντήσει τη Ρίτας το Σάββατο σε 9 η ώρα και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό. Έχει 2 κύπελα σα πόρτα και έχει και ένα BCL το 2018.
1: Nice. Πάμε τώρα Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό.
2: Απόψε.
8: Πάμε στο Παναθηναϊκό. Game 4, το τέταρτο παιχνίδι με την Βαλένθια στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίζει με 2-1 την σειρά αυτή τη στιγμή. Θέλει 3 νίκες για να πάει στο Final 4. Είναι match point, ένα ακόμη match point. Και νομίζω είναι match ζωής του θανάτου, διότι αν πάει η σειρά στην Βαλένθια, μετά το προβάδισμα θα το έχει η ισπανική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι χωρίς τον Σλούκα. Η Βαλένθια θα είναι χωρίς τον Πουέρτο, ο οποίος έχει υποστεί διάστρεμα. Τα παιχνίδια είχαν συνολική διαφορά 7 πόντων. Δηλαδή τα τρία παιχνίδια. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα ακόμη ντέρμπι. Και ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να φτάσει στο Final Four, όπως και ο Ολυμπιακός.
2: Πόσο χαρούμενοι
1: ήταν αυτοί οι αρκάδες, ρε παιδί μου. Αυτά τα μικρά τα παιδάκια.

0: Ξεκίνησαν, ρε ναι, παιδί μου. Έτσι ξεκινούν και αυτοί, τι νομίζεις. Έχουμε δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Πάμε, Δημητρά.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υποδεχτήκαμε το σχολείο της Καντήλας και ευχόμαστε να έρχονται και περισσότερα ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται και αυτά εδώ, να νιώθουν χαρούμενα και μας κάνουν και μας δίνουν πολύ ψυχολογία.
4: Εντάξει, σίγουρα ξεχνιέσαι με αυτό. Σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, πώς έπαιζες εσύ. Πώς πήγαινες και εσύ να δεις ποδοσφαιριστές που παίζανε τότε και θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να είδες, το πώς ξεκίνησαν θυμούνται.
5: Ναι, δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε,
0: ωραία,
5: Γιώργο.
0: Ωραία, ωραία.
5: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε άλλο Γιώργο. Πώς Γιώργη δεις εγώ, ρε παιδιά, εδώ, τον Γρηγοριάδη, τον Παπαϊωάννου, τον Καλιακμάνη.
0: Όπου Γιώργος
5: είστε,
0: και Μάλαμα.
5: Γιώργηδες.
6: Όπου Γιώργος και Μάλαμα, πες.
0: Α, βλέπω, είστε και μάτσι-μάτσι με την κυρία Κουτροκόη.
5: Πορτοκαλί φοράει.
6: Δεν το έκανε επίτηδες για την κυρία Κουτροκόη.
5: Κόκκινο είναι, πορτοκαλί δεν είναι.
6: Κόκκινο είναι, κόκκινο.
5: Εντάξει.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
6: Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι καλά.
0: Δεν είστε,
6: γιατί
0: είστε Κρήτη, σωστά.
6: Ναι, επειδή είμαι πατέρας. Επειδή είμαι πατέρας και όλο αυτό με έχει συγκλονίσει, έτσι. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολο και για μένα να πηγαίνω σε όλους τους τόπους των εγκλημάτων και να μιλάω για τα εγκλήματα κάτω από το πρίσμα της εμπειρίας μου ως αστυνομικού. Είμαι και άνθρωπος, καλώς, έχω παιδιά. Και όταν βλέπω ότι βγαίνει ένας με μια κουμπούρα και πυροβολεί ένα παιδί και το σκοτώνει, καταλαβαίνετε ότι.
0: Εν τω μεταξύ,
6: εγώ
0: τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα, τα βίντεο ντοκουμέντο, τα οποία παρακολουθήσαμε και εδώ στο Άξιον 24, από τη στιγμή του εμβολισμού, τις προσπάθειες που έκανε ο νεαρός να φύγει, τους πυροβολισμούς τους απανοτού σε 10 δευτερόλεπτα,
6: ναι,
0: το πώς βρισκόταν κάτω η σωρός και
5: η
0: πώς
5: από πάνω
0: μεταχειριζόταν. Η μητέρα μετά που έφτασε, πραγματικά σφίγγεται η ψυχή σου.
6: Ναι, σφίγγεται η ψυχή σου και σφίγγεται η ψυχή σου ακόμα περισσότερο όταν βλέπεις ότι αυτό το παιδί, λες και ήταν άγριο θύραμα. Κάποιος το κυνηγούσε να το σκοτώσει 3 χρόνια και κανείς δεν έκανε τίποτα.
5: Κύριε Καλιακμάνη,
6: και δεν σφίγγεται μόνο η ψυχή σου, αλλά νιώθεις και οργή.
5: Πάνω σε αυτό, επειδή πριν από λίγο ο κύριος Πικράκης, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τα της ελληνικής αστυνομίας, ο εκπρόσωπος των αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, του Ηρακλείου, μας έλεγε ότι η ευθύνη δική μας τελειώνει εκεί, όπου πλέον αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. 2 φορές, λέει, είχαν επιληφθεί του θέματος. Με τον 54χρονο η ελληνική αστυνομία, έκαναν τα δέοντα, έπραξαν τα δέοντα. Από εκεί και πέρα όμως, λέει, δεν είχαμε ευθύνη εμείς για αυτό το πρόσωπο, για αυτό το άτομο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, δηλαδή.
6: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που προσπάθησα να μάθω είναι τι έγινε σε προγενέστερους χρόνους. Δηλαδή, αν έγιναν δικογραφίες στις περιπτώσεις που αυτός ο άνθρωπος, ο δράστης, ενοχλούσε και παρακολουθούσε το θύμα και την οικογένειά του και προσπαθούσε να το βρει σε κάποιο σημείο να το σκοτώσει. Αυτό που έμαθα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν δικογραφίες. Δεν ξέρω φυσικά αν κάποιος σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τον εισαγγελέα και του είπε: «Κύριε εισαγγελέα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι, αυτός θα σκοτώσει το παιδί».
0: Ναι.
6: Είναι σημαντικό αυτό. Καταλάβατε? Δεν είναι μόνο κάνουμε δικογραφίες, η δουλειά μας είναι να κάνουμε δικογραφίες.
0: Ναι.
6: Είναι, ακούστε, ούτε η δουλειά μας τελειώνει στο 8ωρο, ειδικά του αστυνομικού. Σύμφωνα με αυτά που άκουσα από τα παιδιά εδώ και είδα ότι στο συγκεκριμένο τμήμα ασφαλείας δεν υπηρετεί κάποιος κριτικός, κάποιο παιδί από την Κρήτη αστυνομικός, αλλά κάποιος ο οποίος είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε δεν έχει ενδοποιότητα, δεν έχει και σχέση με τους εμπλεκόμενους, προφανώς. Δεν φτάνει λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας τυπικά, πρέπει να την κάνουμε και ουσιαστικά.
0: Λέτε
6: όταν
0: λοιπόν
6: βλέπεις ότι
0: μπορούσε,
6: υπάρχει πρόβλημα.
0: Λέτε πως θα μπορούσε να
6: αν
0: έχει
6: λοιπόν,
0: αποτραπεί.
6: Γιώργο, να το
0: αυτή
6: τελειώσω αυτό, σε παρακαλώ, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Αν λοιπόν η αστυνομία, κάνοντας το τύπιστη δουλειά της, την έκανε και κατ' ουσίαν, δηλαδή εδώ υπάρχει ζήτημα. Αυτός ο άνθρωπος πάει εδώ και 3 χρόνια στο νεκροταφείο το βράδυ και κάθεται. Δεν μπορεί να τα έμαθα εγώ τώρα που ήρθα για 2 μέρες εδώ, για 3 μέρες, για να αναλύσω το τόπο του εγκλήματος ή πώς έγινε το έγκλημα. Και να μην τα ξέρουν, τα ξέρουν σίγουρα και οι αστυνομικοί. Αλίμονο, εδώ στην
5: Άρα
6: κοινωνία,
5: είναι δικαιολογημένη η οργή, μας λέτε, της οικογένειας, κύριε Καλιακμάνη. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Λέτε ότι εκεί
6: λοιπόν,
5: κάποιο

0: έπρεπε να έκανε καλά τη δουλειά του.
1: Ακούστε,
0: στην υπηρεσία.
1: Ναι, μπαίνουμε εμείς στη θέση της οικογένειας. Είμαστε δικαιολογημένοι να είμαστε οργισμένοι από τη στιγμή που κάποιος κυνηγάει το παιδί μας, λες και είναι άγριο ζαρκάδι να του σκοτώσει 3 χρόνια. Είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι. Αν λοιπόν η αστυνομία, πέρα από τύπης, έκανε και κατ' ουσίαν τη δουλειά της και σήκωσαν το τηλέφωνο και είπαν, κύριε εισαγγελέα, ακούστε να δείτε, εδώ αν τον αφήσουμε έξω αυτόν, θα το σκοτώσει το παιδί. Ψάχνει να βρει το παιδί, θα το σκοτώσει.
0: Γιατί να τον βάλουν μέσα. Συγγνώμη, κύριε Καλιακμάνη, και αυτό δεν γίνεται από νομική απόψη.
1: Να τον πάμε δηλαδή,
0: να μπει μέσα ένας άνθρωπος για να μην σκοτώσει στο μέλλον, ή ένας εν δυνάμει δολοφόνος, δεν μπορεί να μπει μέσα στη φυλακή για αυτό το λόγο.
1: Όχι,
0: ή να τον κλείσουν σε ίδρυμα.
1: Όταν παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους, μπαίνει στη φυλακή.
0: Για πόσο, λοιπόν, κύριε Καλιακμάνη, για πόσο θα ήταν στη φυλακή.
1: Ακούστε με όμως, να σας το πω, να απαντήσω ένα-ένα τα ερωτήματα. Γιατί μην νομίζετε, και εγώ είμαι θυμωμένος από όλο αυτό. Δεν είναι έξω από εμάς όλο αυτό. Και αν το δικαιολογήσουμε, αύριο μπορεί να συμβεί σε εμάς. Και μετά δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αν ενημερωθεί ο εισαγγελέας όπως έπρεπε, αν ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και του είπανε 3 χρόνια πάει και κάθεται το βράδυ μέσα στο νεκροταφείο στο μνήμα, να επέμβουν κι άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες να βοηθήσουν τους ανθρώπους, να τους δώσουν φάρμακα, να τους μιλήσουν, να κάποιος να ελέγχει. Κάθε τόσο να καλείται στο αστυνομικό τμήμα.
2: Μάλιστα.
1: Και να του λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας ότι πρόσεξε καλά, μη συνεχίσεις αυτή την τακτική. Mm-hmm. Δεν έχει καμία δουλειά να ενοχλείς την οικογένεια ή το παιδί. Δεν φταίει το παιδί. Γιατί αυτός δεν αντιλήφθηκε ότι αυτό το παιδί δεν έπρεπε να το πυροβολήσει. Έπρεπε
2: νομίζω,
1: να το αγκαλιάσει.
2: Κύριε Καλιακμάνη,
1: έπρεπε να το θυμίζει το παιδί του. Και όχι
2: εσείς,
1: να το πάει και να το σκοτώσει κι αυτό.
2: Εγώ
1: και μην
2: νομίζω,
1: πω ότι
2: κύριε Καλιακμάνη,
1: αυτή η συμπεριφορά δείχνει επιθετικότητα και για το δικό του παιδί.
2: Και
1: μην το συνεχίσω και το πάω ακόμα πιο μακριά.
2: Και εσείς,
1: δεν είναι δουλειά μου να κάνω
2: και
1: τον ψυχίατρο τον ψυχολόγο.
2: Και ο κύριος Πικράκης, είπατε μια πολύ σωστή κουβέντα, ότι θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως να παρακολουθείτε και να βοηθηθεί με άλλον τρόπο. Έτσι ναι, ίσως, έτσι ίσως ναι, να έχει αποφευχθεί αυτό το φωνικό. Διαφορετικά, όπως λέει και η Ντόρα, θα έμπαινε μέσα για έναν μήνα, θα έβγαινε έξω και αν το είχε στο μυαλό του, θα το έκανε. Μπορεί να μην το έκανε τον Νοέμβριο και να το έκανε τον Δεκέμβριο. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν είχε μια καλή παρακολούθηση από πολλές υπηρεσίες.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλιακμάνη.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Πάμε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκόη.
0: Πάμε
2: και επιστρέφουμε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: It's a cops.
11: I'll go this way.
10: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
12: I have the right to remain silent.
13: The Rookies.
14: Will you say that again, please?
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Hurricane's ready!
16: So how do you get to be a hurricane?
15: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
16: What posters?
15: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
17: Well, show me what you got!
18: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
19: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
20: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
19: Αχ, και να σύγχαρω.
21: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
20: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
21: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
22: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
23: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
24: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
25: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
26: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
27: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
28: Θα σκεφτόμαστε ότι είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Δεν είπαμε τι μέρα είναι. Μεθαύριο γιορτάζουν οι μανούλες. Μην ξεχάσεις τη Θεοδώρα.
29: Μα είναι δυνατόν.
28: Και τη μητέρα μου. Και τη μητέρα σου και εγώ τη μητέρα μου.
29: Και την πεθερά. Μανούλα είναι.
28: Σε βλέπει, γι' αυτό το λες.
29: Φυσικά. Κάθε πρωί. Και οι δύο.
28: Είδες.
29: Λοιπόν, ελάτε εδώ να συνεχίσουμε τώρα. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Παπαθανάση, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα.
28: Καλημέρα.
29: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
30: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
28: Να είστε καλά.
30: Γιατί της μητέρας, ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον άνθρωπο. Επομένως, όλοι να χαίρονται τις μανούλες τους.
28: Ελάτε εκεί στο βόρειο τομέα, θα τρέξουμε την Κυριακή. Ελάτε, κύριε Παπαθανάση. Την Αγία Παρασκευή έχει δρόμο ζωής για τον ημιτό. Τον πήρε τον Γρηγοριάδη και θα πάμε μαζί την Κυριακή να τρέξουμε. Ελάτε κι εσείς να γυμναστείτε. Λοιπόν,
30: πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
28: Να είστε καλά. Άρα. Τώρα, μιας
29: να ξεκινήσουμε.
28: Να ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα. Ναι. Να κλείσουμε λίγο το θέμα με τη συνεδρίαση τη χθεσινή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Για να προχωρήσουμε στα του χαρτοφυλακίου σα. Νιώσατε μια ανακούφιση εχθές, κύριε Παπαθανάση?
30: Κοιτάξτε, ήταν μια συνεδρίαση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, μιας σοβαρής κοινοβουλευτικής ομάδας, με πολύ σοβαρή συζήτηση.
28: Ναι.
30: Ναι, κοιτάξτε, κάθε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας είναι σημαντική. Και μάλιστα το θέμα ήταν και η συνταγματική αναθεώρηση, έγινε μια συζήτηση επάνω σε αυτό, αλλά βεβαίως είχαμε την ευκαιρία και όλοι οι βουλευτές να πούμε και τα θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα. Η δουλειά του βουλευτή είναι μια δύσκολη δουλειά και έρχεται κάθε μέρα αντιμέτωπος με προβλήματα συμπολιτών. Και νομίζω ότι η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει αυτά τα προβλήματα στην δημόσια διοίκηση.
29: Και είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή και ότι θα τους ακούει και ότι όποτε έχουν να μεταφέρουν κάτι από την κοινωνία θα είναι εκεί για να το ακούει. Να περάσουμε στα δικά σας τώρα, κύριε Υπουργέ. Να έρθουμε λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πείτε πότε είναι η τελευταία δόση, πότε θα γίνει η εκταμείευση, για πόσα χρήματα μιλάμε και το σημαντικότερο, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.
30: Λοιπόν, σωστά κύριε Γρηγοριάδη, σήμερα λοιπόν θα πατήσουμε το κουμπί για να φύγει η υποβολή της αναθεώρησης. Η αναθεώρηση αφορά το τελευταίο αίτημα, το οποίο θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου. Όλα τα έργα όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν πατάμε το κουμπί για την αναθεώρηση και την άλλη εβδομάδα πατάμε το κουμπί για την 8η δόση, η οποία θα φέρει στην Ελλάδα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά και θέλουμε να μην απολέσουμε και δεν θα απολέσουμε κανένα ευρώ, διότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Η Ελλάδα μετά από 3 μνημόνια έχει υποχρέωση να απορροφήσει όλους τους πόρους.
29: Μάλιστα.
28: Πάμε λίγο στο πρόγραμμα, ανακαινίζω τώρα. Βγαίνει τέλος Μαΐου. Γιατί, ποσά μιλάμε, για πόσα χρήματα μιλάμε, ποιους αφορά και ποια θα είναι τα κριτήρια?
30: Κυρία Κουτροκόη, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, το πρώτο πιλωτικό, έχει σημασία να το λέμε αυτό, διότι όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά είχαν σχέση με ενεργειακή αναβάθμιση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο το διαπραγματεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε συνέχεια εμείς ήρθαμε να το ολοκληρώσουμε, τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να ανακαινήσουν το σπίτι τους, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και την κουζίνα και το λουτρό και το δάπεδο. Επομένως, έως 36.000 ευρώ, έως 95% επιδότηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία τέλος Μαΐου, δηλαδή η προέγκριση, θα γίνει όπως έγινε με το σπίτι μου 2, δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα στο Gov.gr, θα κάνουμε την αίτησή μας και θα βλέπουμε αν είμαστε επιλέξιμοι. Θα πρέπει στη συνέχεια να βγάλουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και την ταυτότητα του διαμερίσματος και 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Επομένως, τέλος Μαΐου ξεκινά η διαδικασία.
29: Τώρα, αναφερθήκατε και στο σπίτι μου 2. Εμείς γνωρίζαμε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το πρόγραμμα θα κλείσει τέλος Αυγούστου. Μάθαμε και έχουν υπάρξει αντιδράσεις, 2 Ιουνίου τελικά κλείνει το πρόγραμμα. Γιατί το τελειώνουν νωρίτερα οι τράπεζες? Υπάρχουν πολλά παράπονα. Υπήρχαν δηλαδή πολλοί οι οποίοι ήθελαν να ενταχθούν και τους πετάει εκτός τώρα το σύστημα γιατί δεν προλαβαίνουν, λέει, να ολοκληρώσουν οι τράπεζες τη διαδικασία.
30: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γρηγοριάδη, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό.
29: Ναι.
30: Επομένως, όλοι όσοι έχουν κάνει αιτήσεις μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Όμως, είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα, συμφωνώ. Είναι στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής και της στήριξης που θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. 14.000 έχουν κλειδώσει σπίτια. Μάλιστα, μπορούμε να δούμε στην περιφέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, πολλούς συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτια. Μάλιστα, η δόση, επειδή είναι επιδοτούμενο, είναι χαμηλότερη από το ενίκιο και πάντα η πολιτική είναι μια πολιτική στο να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που έχουν και χαμηλότερο εισόδημα. 20.800 ευρώ είναι το μέσο εισόδημα όλων όσων έχουν κλειδώσει κατοικία. Επειδή όμως το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ανελαστικές ημερομηνίες και επιβάλλονται ποινές στις χώρες αν δεν το πετύχουν και όχι μόνο ποινή, ίσως ανασταλεί και η δόση, θα πρέπει εμείς να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό που θα προωθηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να μην απολέσουμε ποσοστό ενός προστίμου που ανέρχεται σε 680 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γι' αυτό και νωρίτερα.
30: Να... Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
0: Ναι. Γι' αυτό και νωρίτερα, γι' αυτό και ισχύει μέχρι τις 2 Ιουνίου και όχι μέχρι τέλος Αυγούστου.
30: Κοιτάξτε, 31 Μαΐου ήταν η επιλεξιμότητα.
0: Ναι.
30: Επομένως, όλοι γνωρίζαμε ότι 31 Μαΐου από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να είναι επιλέξιμος. Πρέπει όμως να κλείσει, να κλειδώσει, έτσι ώστε να μην απολέσει η χώρα και βεβαίως οι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό και μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.
28: Άρα δεν κινδυνεύουν κάποιοι να μείνουν εκτός αν έχουν καθυστερήσει, αν δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία?
30: Κοιτάξτε, κυρία Κουτροκόη, όπως το κάθε πρόγραμμα...
28: Σας το ρωτάμε γιατί έχουμε μηνύματα, καταλάβατε. Γιατί θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
30: Ναι, ναι, απολύτως.
0: Και δεν από τις τράπεζες δεν προλαβαίνουν.
30: Κοιτάξτε, όπως το κάθε πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης, έτσι και αυτό. Σας λέω ότι 14.000 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει σπίτι. Είναι ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα. Προφανώς σε κάθε ημερομηνία υπάρχουν και κάποια ζητήματα όταν ολοκληρώνεται κάποιο πρόγραμμα. Όταν έχει ημερομηνία κάποιο πρόγραμμα, αυτό συμβαίνει. Εμείς θέλουμε όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας να πάρουν το σπίτι τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Έχουν χρόνο ακόμα.
28: Πάμε λίγο στα μέτρα στήριξης τώρα της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να μένεται η κατάσταση, να φλέγεται η Μέση Ανατολή. Θέλουμε να δούμε λίγο τι επιπλέον μέτρα σχεδιάζετε, Υπουργέ. Έχουμε ακούσει για τα 200 επιπλέον εκατομμύρια με την επέκταση των ήδη ανακοινοθέντων μέτρων, εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο εξετάζεται?
30: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η εξέλιξη αυτή του πολέμου είναι ασύμμετρη, απρόβλεπτη. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό στο COVID. Είχαμε μία εργαλειοθήκη το 2022, από εκεί τραβήξαμε μέτρα και έχουμε ανακοινώσει και τρέχουν μέτρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση.
28: Ναι.
30: Και επειδή θέλουμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε την καθημερινότητα και την κοινωνία, θα πρέπει να αναμένουμε, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και θα αποφασίσουμε όταν θα έρθει η ώρα από την εργαλειοθήκη τι μέτρα θα φέρουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει.
0: Πριν από τη ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ.
30: Κοιτάξτε, τα μέτρα ολοκληρώνονται τέλος Μαΐου, επομένως θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα δούμε. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Προφανώς το έχουμε πει ότι εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, ναι, και τη ΔΕΘ η οποία έρχεται.
28: Ναι, αλλά είναι καύσιμα, είναι πετρέλαιο, είναι ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Ό,τι σας λέμε τώρα και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι και τα ελληνικά νοικοκυριά και περιμένουν να ακούσουν από εσάς, από το Οικονομικό Επιτελείο, προτάσεις και μέτρα πάνω σε αυτά ακριβώς, τα οποία ανέφερα.
30: Πολύ σωστά, πολύ σωστά είναι η ακρίβεια. Γι' αυτό η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κρίσιμη. Άλλωστε, γι' αυτό και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Έχουμε υποσχεθεί ότι το 2027 που θα γίνουν εκλογές θα έχουμε 950 ευρώ κατώτατο μισθό. Έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές. Γνωρίζετε ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας στοχευμένα στο να μειώσουμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και σε οικογένειες με παιδιά. Ταυτόχρονα στον ιδιωτικό τομέα τα 1.500 ευρώ μέσος μισθός ήρθαν ένα χρόνο νωρίτερα. Επομένως, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης της ανεργίας, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και του ανταγωνισμού που προκύπτει από την διπλάσια ανάπτυξη που έχουμε στην Ευρώπη, μερικώς ανακουφίζει. Από εκεί και πέρα, οι έλεγχοι και τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε. Δεν υπάρχουν ξαφνικά λεφτόδεντρα, προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε πάθει ζημιά στο παρελθόν και δεν πρέπει να επαναλάβουμε κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε λίγο με την επιχειρηματικότητα, λέτε ότι την στηρίζετε ιδιαίτερα και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια προγράμματα με ευρωπαϊκούς πόρους? Προς ποια κατεύθυνση κινείστε, κύριε Υπουργέ?
30: Υπάρχουν προγράμματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη, αφορά τους νέους πτυχιούχους. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας νέος πτυχιούχος έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα από 1η-1η του 25, προσέξτε, ένα χρόνο πίσω, δικαιούται να αιτηθεί και να πάρει 13.000 ευρώ σε τρεις δόσεις, 4.300 περίπου κάθε εξάμηνο, εάν ξεκινήσει την επιχείρησή του. Είτε την έχει ξεκινήσει από 1η-1η, είτε την ξεκινά τώρα. Αν δύο μαζί συνεταιριστούν και κάνουν μια επιχείρηση, τότε μπορούν να πάρουν 21.000 ευρώ. Mm-hmm. Πάλι σε τρεις δόσεις ανά εξάμηνο. Και αν μάλιστα προσλάβουν και ένα άτομο, θα πάρουν επιπρόσθετα 15.000 ευρώ. Αυτό αφορά νέους πτυχιούχους. Έχουμε όμως mm-hmm. πρόγραμμα και για την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, για επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια που έχουν σχέση με τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, έχουμε τους ΚΑΔ στον αέρα, μπορούν να πάρουν έως 50% του προγράμματος που υποβάλλουν. Δηλαδή, αν ένας θέλει να υποβάλει ένα πρόγραμμα 300.000 ευρώ, θα πάρει 150.000 ευρώ επιδότηση, επαναλαμβάνω, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν υποχρεούνται να επιστρέψει.
28: Ναι. Μάλιστα, Υπουργέ. Είπατε,
29: το μισό ποσό, λέμε, ναι. Το μισό ποσό, 300.000, 150 θα είναι
30: επιδότηση. Ποσό, όμως έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχουμε ανοιχτό το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και πάλι και μπορεί κάποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας, επαγγελματίας να πάρει δάνειο επιδοτούμενο κατά 40% ή αν δεν θέλει επιδότηση στο επιτόκιο μπορεί να εγγυηθούμε εμείς στο δάνειο κατά 80%. Επομένως, υπάρχουν πολλά προγράμματα και βγαίνουν και θα έρθουν και άλλα προγράμματα. Ετοιμάζουμε και νέα προγράμματα.
28: Mm-hmm. Μάλιστα, μένει να τα δούμε. Τώρα, είπατε εκλογές το 27 στην τοποθέτησή σας αρχικά. Ξέρετε κάτι κι εσείς έτσι οριστικό? Είναι ανακοινώσιμο μέσω του Action τώρα?
30: Μέσω του Action, λοιπόν, οριστικό είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Την άνοιξη του 27.
28: Μάλιστα. Το κρατάμε
30: αυτό,
28: λοιπόν.
30: Αποτελεί είδηση.
28: αποτελεί με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το φθινόπωρο. Κάθε τι που λέει ο κάθε υπουργός νομίζω έχει αξία.
29: Ευχαριστούμε
28: πολύ. Σας ευχαριστούμε.
30: Νομίζω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας. Έχουμε δουλειά μπροστά μας να την ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα κριθούμε για αυτά που είπαμε και κάναμε και αυτά που θα πούμε ότι θα κάνουμε. Επομένως, υπομονή, εκλογές το 27.
29: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
28: Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα προγράμματα καλή για να τα παρακολουθήσεις. Ναι. Θέλεις διάβασμα.
29: Αυτοί που ενδιαφέρονται να ξέρεις ότι μια χαρά
28: τα ψάχνουν και τα γνωρίζουν. Νίκος Ελευθερόγλου, Αμαλία Κάτζου εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
28: Τι κάνετε?
29: Καλώς ήρθατε.
28: Μπλε γραβάτα ο Ελευθερόγλου σήμερα.
2: Ηρέμησε η κοινοβουλευτική ομάδα.
29: Δικαιώθηκες, Νίκο μου, με το ρεπορτάζ σου για ακόμη μια φορά.
2: Συζήτηση ήταν 6,5 ώρες. Ο κ. Μητσοτάκης βιώνοντας είπε αυτή την περιβόητη φράση ότι δεν γίναμε και κούγκι.
29: Το έλεγες και εσύ όμως. Ναι, ότι θα διαψευστείτε όλοι εσείς που περιμένετε ότι θα επικρατήσει ο κακός χαμός μέσα στη Βουλή.
1: Όλοι μίλησαν και έκαναν και κριτική.
29: Ο Νίκος έλεγε...
1: και εχμές, όχι κούγκι. Εγώ δεν είπα, έχω πει τέτοιο πράγμα. Και,
29: ότι υπήρχαν καρφιά και εχμές. Υπήρχαν.
1: Μέχρι εκεί όμως.
29: Ναι. Αλλά ναι, αμφισβήτηση δεν υπήρχε.
1: Έλεγε, δεν έλεγε για πολεμικό κλίμα που δεν υπήρχε.
2: Υπήρχαν δύο, αν μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη συζήτηση, γιατί άκουγα την τώρα πριν που είπε για τις εκλογές. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης σε μια αποστροφή χθες βγαίνοντας, ρωτήθηκε. Λέει, πού θα γίνουν εκλογές? Λέει, σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
28: Ο κ. Ψηλιάδης που τον ρώτησε.
2: Ναι, τον ρώτησε ο κ. Ψηλιάδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
28: Και αυτός πήγε μπροστά στους δημοσιογράφους, του έκανε την ερώτηση.
2: Ότι πυροδότησε πάλι τις συζητήσεις για το φθινόπωρο. Παίζουν αυτές οι δύο ημερομηνίες που έχουμε ακούσει για Οκτώβριο και αρχές Νοεμβρίου. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης στην επίσημη ομιλία του και σε αυτά που λέει επισήμως επιμένει στο σενάριο της άνοιξης του 27, αυτό που μας είπε ο κ. Παπαθανάσης νωρίτερα, ότι είναι η κεντρική γραμμή του Μαξίμου. Αλλά στην πολιτική έχει και διάφορα.
29: Τα έτσι κάνετε?
2: Όχι. Δεν ξέρω καν τι είναι.
29: Δεν ξέρεις τι είναι το Ταϊτσι.
2: Το ομολογώ.
28: Πρέπει να αρχίσεις.
29: Με ενημερωμένη για όλα είναι εδώ η Κάντζη.
28: Πάμε να κάνουμε...
2: Να δούμε.
29: Ωραία. Έλα, πού θα πάμε?
28: Πάμε να κάνουμε Ταϊτσι. Η Θεοδώρα Πότα, παιδιά, μας ξεναγεί εκεί στο χώρο. Πού βρίσκεσαι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω που είσαι.
29: Ανατολικά.
1: Δεν νομίζω ότι βάλανε τυχαία μετά την κοινωνική ομάδα.
28: Καλαμαριά είσαι.
3: Πλάζα Ρετσούς. Όπου... Ναι, στην Καλαμαριά. Ναι.
1: Και τα χαράει τώρα, μόλις άκουσε Καλαμαριά.
3: Όπου βλέπετε πίσω μου δεκάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας οι οποίοι ήρθαν να μάθουν Tai Chi. Μιλάμε για την πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται εδώ στην Καλαμαριά. Περισσότερα θα μας πει η αντιδήμαρχος αθλητισμού, η κυρία Θεοδώρα Κυφωνίδου. Πολύς κόσμος, μεγάλη προσέλευση. Θα σας δείξει τώρα και ο Νίκος Ιορδανίδης πολύ όμορφες εικόνες από κόσμο που αθλείται δίπλα στη θάλασσα.
28: Γεια σας.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην όμορφη, στην πλάζα εδώ της Αρετσούς. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς, μη αναμενόμενο, έχουμε ξεπεράσει τις 180 αιτήσεις.
0: Τι λέτε.
3: Γίνεται για πρώτη φορά
0: τι γίνεται.
3: Αυτό στο Δήμο μας. Ναι, ναι. Είναι κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα, θα μείνει μέχρι τις 26 Ιουνίου. Είναι ένα κάλεσμα του Δήμου Καλαμαριάς προς τους πολίτες τους για να αφήσουν λίγο το ρυθμό της καθημερινότητας και να συναντηθούν με την ηρεμία και την ισορροπία.
28: Κυρία Κιφωνίδου, τι είναι το Tai Chi?
3: Το Tai Chi είναι ακριβώς μια ολιστική πρακτική άσκηση του σώματος, του νου και του πνεύματος. Στηρίζεται κυρίως στην ισορροπία, στην ευληγησία. Δείχνεται για όλες τις ηλικίες, ακόμα και τις μεγαλύτερες. Γι' αυτό και έχουμε ίσως αυτή τη μεγάλη την προσέλευση. Είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο και είναι κάτι που μπορεί να το κάνουν από 18 χρονών και πάνω φυσικά που το έχουμε, μέχρι 70-80 χρονών.
0: Είναι
4: τώρα
0: πάντως...
4: ακούτε την κυρία Κιφωνίδου, μιλάει σιγά και αυτό συμβαίνει διότι κυριαρχεί εδώ στην περιοχή δίπλα στη θάλασσα μία αρμονία, μία ηρεμία και γι' αυτό δεν τη διαταράσουμε. Ναι. Να ξέρετε, συνάδελφοι, νομίζω ότι οι εικόνες είναι πραγματικά πολύ όμορφες και δεν συμμετέχουν τώρα στη διοργάνωση μόνο γυναίκες, συμμετέχουν και άνδρες, φυσικά και άτομα κάθε ηλικίας. Βλέπω εδώ και νεαρά κορίτσια, αλλά και βεβαίως μεγαλύτερους σε ηλικία αθλούμενους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και νομίζω αυτό σας δίνει τη δυνατότητα, κυρία Κιφωνίδου, να σκέφτεστε και άλλα για το μέλλον.
3: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αυτό το πρόγραμμα είναι μέχρι 26 Ιουνίου, αλλά θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε μετά από το Σεπτέμβριο. Ήδη τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι στον Αριστοτέλη, στο γήπεδο του Αριστοτέλη, τα πρωινά, τρεις φορές την εβδομάδα, έχουμε πάλι τους πολίτες μας εκεί μέσα για προγράμματα. Total body κάτω από 65 ετών και ορθοσωμική για πάνω από 65. Και αυτά προσφορά για τους πολίτες.
28: Εκεί πάντως είναι πιο αναζωογονητικό γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, παιδιά. Έτσι αποπνέει έτσι μια ησυχία, μια αρμονία, μια ηρεμία, δεν ξέρω.
0: Έχεις και το ιόδιο να ανοίγουν τα πνευμόνια σου, να αναπνέεις και καθαρό αέρα. Έχουμε και τα δέντρα εκεί στην περιοχή.
28: Νίκο, θα πας
0: και
28: για τα έτσι.
0: Ότι είναι
4: μια πολύ διαφορετική και ενδιαφέρουσα πρόταση για πρωί Παρασκευής.
0: Βέβαια, ό,τι καλύτερο.
28: Γιατί, Νίκο.
0: Έχω εντυπωσιαστεί από τις συμμετοχές πάντως, κυρία Αντιδήμαρχε. Έχω εντυπωσιαστεί από τον κόσμο.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Και εσείς το ίδιο, ναι, είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος.
3: Και εγώ μπράβο το ίδιο, γι' αυτό πάντως πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζήτησα από τον κόσμο. Την άλλη φορά θα είμαι με μικρόφωνο, με μεγάφωνο εδώ πέρα, για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά της και η γυμνάστρια.
28: Θα κάνω τα
3: και να μπορέσουν να την βλέπουν πάνω σε ένα βάθρο για να μπορέσουν να την παρακολουθούν.
0: Α, θα το εξελίξετε κιόλας. Μπράβο σας.
28: Μπράβο. Ευχαριστούμε, κυρία Κιφωνίδου.
3: Εννοείται.
28: Θεοδώρα, άστε το μικρόφωνο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
28: Με τον συνάδελφο που είσαι, πες του να αφήσει την κάμερα. Ξεκινήστε Tai Chi, παρακαλώ. Και εσείς τώρα που θα σας αφήσουμε.
4: Τώρα, μόλις κλείσουμε.
28: Πάμε. Tai Chi. Σας αφήνουμε.
0: Ευχαριστούμε. Ωραία εικόνα, ρε παιδιά. Μπράβο. Και μετά ρίχνεις και μία βουτιά
28: ελευθερόβλου.
2: Οι παραδοσιακές εικόνες μου αρέσουν εμένα.
28: Δεν σε έψησε.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι, θα μου χρειαστεί σίγουρα μία άσκηση ηρεμία, αλλά οκ. Σε μη βάζουμε αυτό.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για μένα μου το λέει, γιατί μόλις θα πω για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ετοιμάζεται για
0: πες μας, τι έχεις.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν χαμόγελα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Αμαλίας. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πού θα δημιουργηθεί. Μιλάμε για δυνητική ψήφο πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Έχει μια ανωδική τάση. Άκουγα και χθες και είδα και την MRB και την PALS, που λένε
0: δύο
1: για δύο δημοσκοπήσεις. Ξεκάθαρα ένα καλό διψήφιο για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ περιμένω να ανακοίνωσε το κόμμα, τις θέσεις του κόμματος και τα πρόσωπα για να έχουμε και πιο εμπεριστατωμένη εικόνα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά την κέντρο αριστερά και πώς αυτή μπορεί να γίνει κυβερνόσα. Ναι. Σε όλο αυτό το κομμάτι καταλαβαίνετε ότι φέρνει χαμόγελα στην Αμαλίας υπηρετώδη συνεργασία. Θέλω να σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Ότι σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος. Θα εξαρτηθεί και το κρατήστε αυτό, πότε θα ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού. Λένε οι πληροφορίες 21 Μαΐου. Αν η κυρία Καριστιανού...
28: 21 Μαΐου για ποιον,
1: για την κυρία Καριστιανού.
28: Για την κυρία Καριστιανού.
1: Αν η κυρία Καριστιανού ανακοινώσει 21 Μαΐου, σίγουρα ο κύριος Τσίπρας θα πάει τον Ιούνιο. Γιατί, πολύ απλά θέλει να είναι ο τελευταίος που θα ανακοινώσει, ο τελευταίος από τα νέα κόμματα, που θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Έτσι, ναι, και ο κύριος Σαμαράς βέβαια θα μου πεις, ναι. Γιατί όμως, γιατί θέλει πριν το καλοκαίρι, να μετρηθούν οι δημοσκοπήσεις στο νέο κόμμα, ναι. Γιατί μετά σταματάνε οι δημοσκοπήσεις, ναι, και να αφήσει αυτό το θετικό αποτύπωμα. Εγώ το θεωρώ, τη θεωρώ μια σωστή άποψη αυτή. Από εκεί πέρα, στις 11 Μαΐου, θα έχουμε πρώτα τα νέα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν, αυτό που σας έλεγα. Και το Σεπτέμβριο θα έχουμε τους βουλευτές που θα παραιτηθούν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κρατήστε το κι αυτό ως ρεπορτάζ. Και από την άλλη πλευρά, 11 Μαΐου. Ο κύριος Τσίπρας, τι θες, κάτι
28: θες να πεις. Όχι, πες, 11 Μαΐου στη Ρεματιά.
1: Αυτό και μετά τι θες, στη Ρεματιά, ναι. Εκεί η πρωτοβουλία πολιτών Βορείων Προαστίων, που είναι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ δραστήρια. Ετοιμάζει μια εκδήλωση για τον κύριο Τσίπρα, που θα μιλήσει σε 6,5 ώρα το απόγευμα. Στο θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδη.
28: Εγώ θέλω να επιμείνω και να πω ότι αυτό που ακούω για τους βουλευτές, οι οποίοι θα παραιτηθούν όταν παραιτηθούν για να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι αστείο και νομίζω ότι είναι προσβλητικό και για τους ίδιους. Και για το κόμμα από το οποίο προέρχονται. Θα επιμείνω σε αυτό. Το εγώ θεωρώ unfair, παραδείγματος ναι. χάρη, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ να περιμένουν πρώτα τις ανακοινώσεις και τη σιγουριά, εισαγωγικά, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για να παραιτηθούν και να αφήσουν την έδρα τους.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι συνονοήσεις και ξέρετε ότι αν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι σίγουρα στο παρασκήνιο υπάρχουν συνονοήσεις και ότι αυτοί που θα κάνουν αυτό το βήμα, τι έχει πει ο κ. Τσίπρας, θα παραιτηθείτε, θα αφήσετε τη βουλευτική έδρα και θα έρθετε. Δηλαδή ο αγώνας δίνεται πια από την αρχή
29: αφού
1: με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
29: Υπάρξει νωρίτερα συνεννόηση μαζί του.
1: Βεβαίως.
29: Δηλαδή θα του πει σε θέλω, θα σε πάρω.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη. Αυτό ναι. δεν μπορώ να σα το πω. Άλλες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει, έχουν συνονίσει, άλλες λένε όχι.
28: Δεν έχουν κάτι να χάσουν. Γιατί δεν ξέρω. Τα ποσοστά που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως δεν θα του
29: εκλέξει.
1: Καταλαβαίνετε όλο αυτό. Δημιουργεί και έναν εκνευρισμό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω ξαναπεί, θα συμφωνήσω εν μέρη με την τώρα. Δημιουργεί έναν εκνευρισμό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει βουλευτές που θέλει να ξανακατέβει στις επόμενες εκλογές. Εγώ καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα μας. Ξεκαθαρίστε τη θέση σας. Εγώ αυτό το ακούω.
29: Ναι.
1: Εγώ αυτό το ακούω.
2: Εγώ θα έλεγα ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί χαμογελάνε στο επιτελείο του κ. Τσίπρα. Μου κάνει εντύπωση. Ξεκίνησαμε Απρίλιο, θα ξεκινήσει το κόμμα. Πήγαμε στο Μάιο, από το Μάιο πάμε στον Ιούνιο και καλά
1: Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω αν κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
2: Πάω δύο πράγματα. Δύο σημαντικά όμως πράγματα που αφορούν αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία με τις απώλειες που έχει διατηρεί ένα ποσοστό 28-30%. Ένα ισχυρό ποσοστό και η έλευση των νέων κομμάτων από τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία και τη κυρία Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η όποια ανακατανομή γίνει θα αφορούν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα κόμματα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν ανησυχεί για την έλευση του Τσίπρα.
1: Εγώ γι' αυτό είπα και το αριστερά.
29: Και στις δύο δημοσκοπήσεις η διαφορά είναι διπλάσια από το δεύτερο.
2: Να προσθέσω δύο στοιχεία στο πολύ καλό ρεπορτάζ της Αμαλίας που έχει. Το πρώτο κομμάτι ότι ο κ. Τσίπρας ήδη έχει κλείσει αίθουσα για να μιλήσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάμε πράγμα το Σεπτέμβριο, όπως λέει η Αμαλία, στην τελική ευθεία. Και το δεύτερο πράγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες 10 μέρες θα συνεδριάσει για να ζητήσει ξεκαθάρισμα από τους βουλευτές του και από τα στελέχη που σκοπεύουν να πάνε στον κύριο
28: Τσίπρα.
2: Το αυτονόητο που συζητάμε.
28: Αυτό που λέμε εδώ και πόσο διάστημα.
1: Υπάρχει μια μουρμούρα.
2: Δέχονται πολλές πιέσεις. Πάντως πάρα πολλές πιέσεις.
1: Μουρμούρα.
2: Για να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα.
28: Και προφανώς αν δεν αποφασίσουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους, δεν αποκλείται να δούμε και διαγραφές.
1: Ακριβώς. Ότι αφού δεν μας λέτε.
2: Αυτό το πλαίσιο που τουλάχιστον η εσωκομματική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, που πιέζουν περισσότερο από τους άλλους, κυρία Δούρου, τα πρόσθετα να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο, θα είναι αυτό που θα δούμε να εξελίσσεται. Σε ό,τι αφορά τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
29: Περίμενε.
2: Ναι,
29: ερώτηση.
2: Ερώτηση ναι.
29: Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού θα πρέπει όλοι να εδρώνουν τη φανέλα. Ποιους αφορά?
2: Αυτονόητο είναι νομίζω. Αφορά τους πάντες. Αφορά από τους υπουργούς του μέχρι τους βουλευτές του, μέχρι τον τελευταίο βουλευτή. Αυτή είναι η στρατηγική του Μητσοτάκη. Αυτό κατάφερε χθες να κερδίσει σε κεντρικό επίπεδο ο ίδιος. Βέβαια, κάνοντας τα δώρα σε αγωγικά, θα πω στους βουλευτές του το ότι θα είναι όλοι υποψήφοι, ναι. αν το θέλουν. Περνάει την τροπολογία.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν υδρώνουν τη φανέλα, γιατί άκουσα και τοποθετήσεις και αιχμές.
2: Τις άκουσα και εγώ και τις
1: υπουργών εναντίον κάποιων άλλων.
2: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Άλλοι την υδρώνουν περισσότερο, άλλοι την υδρώνουν λιγότερο.
1: Όχι, άλλοι θα πηγαίνουν και στη Σελήνη, αρκεί να μην είναι εδώ.
2: Θα πω τη σχόλια όμως αυτό. Εδώ υπάρχουν στις δημοσκοπήσεις και αποτυπώνται πράγματα. Λέμε για κάποιον, α πούμε, προτιμάνε να είναι στη Σελήνη από ότι να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πρώτον. Καταγράφεται δημοσκοπικά αυτός ο κάποιος λοιπόν ο άρρωτος, ότι δημοσκοπικά αυτό που λέει, στον ίδιο αποδίδει πρώτο σε δημοφιλία, τον κύριο Δένδια, λέω, εγώ δεν λέω και τα ονόματα, δεν παίζω παιχνίδι σκιών, και ότι η πολιτική της άμυνας της κυβέρνησης είναι πρώτη σε απόδοση για την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία αν παραβρέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Δένδιας, που έτσι κι αλλιώς το Σάββατο θα είναι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Άρα εκεί θα μιλήσει. Αν θέλει να απαντήσει, θα απαντήσει. Εγώ νομίζω ότι αυτό έτσι είναι ένα ωραίο να το ακούμε σαν με τη μορφή πολιτικής βεντέτας μεταξύ του κ. Γεωργιάδη. Πουλάει. Αλλά το κεντρικό ποιο είναι, ούτε το επιτελικό κράτος εθίγει στο βαθμό που περιμέναμε.
1: Κούκι δεν έγινε αυτό που είπε.
2: Ούτε οι 43 βουλευτές που μίλησαν ήταν τόσο δεικτικοί. Υπάρχουν παράπονα. Και αυτοί και αγωνίες. Ο κ. Σταχιάος ήταν το πρόσωπο που ονομαστικά καταγράφηκε και αποδοκιμάστηκε από τον κ. Μητσοτάκη για τη συμπεριφορά του
1: στον
2: κ. Γεωργιάκα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όμως η συνεδρίαση ήταν αυτό που λέγαμε μια μορφή εκτόνωσης και ψυχοθεραπείας. Ναι, και όχι
5: νομίζω ότι
2: κάτι
5: εκτονώθηκε λίγο η βαλβίδα πίεση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή είδαμε το καπάκι λίγο έτσι να σηκώνεται. Και να
1: εντάξει, και όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, να ξέρετε ότι οι κόντες μπαίνουν μέσα στο, ναι, στο κοντέρ.
2: Επιστρέφουμε στην τακτική Αβέροφ, ότι έξω από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος.
1: Αυτό πράγμα.
2: Αλλά εδώ ο κ. Μητσοτάκης νομίζω έξυπνάψε πάλι το ενδεχόμενο εκλογών Οκτώβριο-Νοέμβριο, γιατί κανείς τρεις μήνες πριν δεν θα αναζητήσει καμιά ηγεσία.
5: Και λέγοντας καλή επιτυχία, ευχόμενο σε όλους. Εντάξει, είναι και προσωπική επιτυχία, αλλά είναι και επιτυχία του κόμματος, γιατί παιδιά κακά τα ψέματα. Αν πάνε καλά οι βουλευτές, πηγαίνει καλά και το κόμμα. Αν πηγαίνει καλά το κόμμα, πηγαίνουν καλά και οι βουλευτές.
2: Αυτό του είπε
5: επίσης. Σχέση.
2: Και του έκανε και μια ακόμα πάσα τον Ιούλιο να κάνει μια νέα συνδέση κοινοβουλευτική ομάδα, γι' αυτό περιβόλλει το πακέτο τη ΔΕΘ. Εκεί θα ακούσουμε προτάσει. Οι βουλευτέ έχουν ήδη εκφράσει αγωνίε σε αυτό που λέγατε και συζητάγατε νωρίτερα περί οικονομία και ακρίβεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση, ο πληθωρισμό πάει στο 5, είναι ανισχυτικά τα καμπανάκια και κυρίω αν παραταθεί αυτή η κρίση, γιατί ήταν και νέα έμπλοκη χθε, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, η κρίση θα συνεχίσει να υπάρχει και στα καύσιμα και στην αγορά και στα υπόλοιπα.
5: Ναι.
1: Εντάξει, βλέπετε στο Πασόκ πάντως, γιατί μιλάμε και σχολιάζουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, ότι η Βελόνα πάλι είναι κουνημένη. Δεν ξέρω αυτό τι θα σημαίνει. Ενώ στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, πάλι σε MRB, δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό εσωτερικά για το Πασόκ. Δηλαδή, αν και πάλι η Ντόρα μου και Γιώργο μου ξεκινήσουμε πάλι ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Να, τώρα και πάλι.
28: Καλά, δεν υπάρχουν περιθώρια όμως για το Πασόκ για νέο κύκλο εσωστρέφειας.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πρέπει
28: αυτό επίσης πρέπει να το καταλάβουν και πιστεύω το καταλαβαίνουν και αυτοί. Που κάνουν την όποια κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί από τα ποσοστά τους, από τα ποσοστά του κόμματος θα εξαρτηθεί και η εκλογή τους.
2: Το άρα θα το ζητήσει Τσίπρα αυτό.
28: Εκεί. Ναι. Έχεις δίκιο.
2: Γιατί
28: βεβαίως.
2: Φαίνεται ότι ο Τσίπρας ένα κομμάτι θα το πάει από το Πασόκ. Γι' αυτό και υπάρχει η ένταση και ανεβάζει ο κ. Ανδρουλάκης τους
1: τόνους. Και τρέχουν και για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και τα όργανα και νέα μέλη στην Επιτροπή Καταστατικού κτλ. Γίνονται πάντως. Υπάρχουν και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα. Και τα όργανα φαίνεται να συνεδριάζουν πια πολύ πιο συχνά. Καθώς θα είναι και επικοινέ πολιτικέ.
5: Καλό
1: εξέλιξη.
5: Είναι αυτό πάντως.
1: Πολύ καλό. Εγώ θετικό το βρίσκω.
5: Είναι
1: ναι.
5: Καλό αυτό. Είναι κακό. Γενικότερα.
1: Γιατί γελάει τώρα. Κάτι ξέρει και μας το λέει τώρα.
28: Όχι, καμία σχέση. Στη Ρεματιά, εντωμεταξύ στο Χαλάνδριο, επειδή έχει λυσάξει με την κυρία Παπαδοπούλου, την αναφέρει διαρκώ το τελευταίο διάστημα.
1: Δεν διαφέρει. Δεν
28: θα είναι η κυρία Παπαδοπούλου που προέρχεται από το Πασό.
1: Έτσι, μπράβο. Περίμενε και θα δούμε κι άλλα.
2: Στη Ρεματιά να προσέχουν πάντω.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου μια χαρά είναι. Γιατί να προσέχουν. Επικίνδυνε να χτυπήσουν. Υπάρχουν τραυματισμοί και μικροεπισόδια.
5: Πάντως αυτό που είπες για συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων,
1: ναι.
5: Εγώ συμφωνώ.
1: Και
5: θα πρέπει να γίνονται και πιο συχνά και νομίζω ότι το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό εχθές, ότι θα συνεδριάζει πιο συχνά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας
1: Δημοκρατίας.
5: Ώστε αν υπάρχουν προβλήματα, ρε παιδί μου, και από την κοινωνία, γιατί κακά τα ψέματα και οι βουλευτές είναι κοινωνοί.
1: Και είναι αυτοί που δέχονται και τις διαμαρτυρίες των πολιτών για συγκεκριμένα θέματα. Εγώ δεν
2: μιλάω ότι έκλεισε το θέμα αυτό που το συζητάμε, ότι θα συνεχίζει να στέλνει η αμελητή βουλευτές του σε άρσας ηλίας, σε δικαστήρια και στα υπόλοιπα. Ήταν κάτι που το είχαν ζητήσει και φάνηκε ότι υπάρχει. Έβαλε την κόκκινη γραμμή της εσωστρέφειας ο κ. Μητσοτάκης, που είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι. Ναι, παιδιά, κάντε κριτική, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Αλλά λοιπόν θεωρώ ότι λειτουργεί αυτό, είπα ότι ήταν μια βαλβίδα που άνοιξε, έφυγε η ένταση, αλλά δεν θα σταματήσει η γκρίνια και η μουρμούρα. Όσο υπάρχει η αγωνία της επανεκλογής,
28: αυτά τα ξαναβλέπουμε. Μαζί σου είμαι, Νίκο, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Σε όλα τα κόμματα, δηλαδή και όλα τα κόμματα με το άγχος και των επιδόσεων στις εκλογές, καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέσα, δεν ξέρω αν θα μεταφραστεί σε εσωστρέφεια, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί υπάρχουν, στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που είναι νέο κομμάρα.
28: Άρα, παιδιά, τώρα αυτό που καταλαβαίνω, θα έχουμε μια ανηνεμία τώρα τις επόμενες ημέρες, έτσι. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε σημαντικό πολύ.
1: Εγώ έχουμε κάτι να περιμένουμε πολύ σημαντικό.
2: Έχει σημαντικό, έχει πρώτα απ' όλα το κόμμα Καριστιανού, που θα ανακοινωθεί 21 Μαΐου, θα αρχίσει να μετριέται επισήμως.
28: 8 Μαΐου έχουμε ακόμη. Πολιτικός χρόνος τεράστιος.
1: 15 μέρες.
2: Πιο μπροστά, ως πολιτικό γεγονός, έχουμε τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Πατριάρχη, ώστε να δοθούν και εξηγήσεις για την απουσία πολλών υπουργών από τα υπουργικά έδρανα την ημέρα της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια φάση που μέχρι τις 15 Μαΐου που κάνει το Συνέδριο Νέα Δημοκρατία.
1: Ο
2: Μάιος θα είναι ένας μήνας εξελίξεων.
1: Μέχρι τέλος Ιουνίου τι γίνει. Ναι, γιατί από Ιούλιο είναι τα μπάνια του λαού.
2: Μετά κλείνουν τα σχολεία.
1: Ιούλιο, Αύγουστο, μετά από Σεπτέμβριο και μετά.
28: Να καθυστερήσουν λίγο τα μπάνια του λαού, παρακαλώ. Γιατί 24 Ιουλίου κλείνει η σεζόν για μας. Οπότε μέχρι τις 24 Ιουλίου θέλω να είστε στο σπίτι να μας παρακολουθείτε. Μπάνια μετά τον Αύγουστο. Είναι πιο ζεστή η θάλασσα.
29: Με το κινητό στην ξαπλώσρα θα είναι και θα βλέπουν κουτροκόοι οι τηλεθεατές μας. Εντάξει,
2: θα προσαρμόσουν τα θέματα.
29: Τα θέματα.
2: Να είναι πιο καλοκαιρινά, ώστε να μας βλέπουν πάντα.
29: Γιατί λογίζει θα τα βρίσκουμε μετά τα θέματα, πώς θα τα προσαρμόσουμε.
1: Πάλι πολιτική ποιότητα θα παίζουμε.
29: Τα θέματα θα τα βρίσκουμε.
1: Πάλι θα λέμε για την Καρισιανού, για τον Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα βλέπω πάντως οι υποψήφιους του Τσίπρα να τρέχουν στις ξαπλώστες δίπλα, γιατί κατεβαίνουμε.
1: Αν δεν το πεις τελευταία, αν δεν το πεις, δεν μπορείς.
29: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις δει τέτοια ρεπορτάζ σε παραλίες.
2: Πώς δεν έχω διαφύγει.
28: Όχι μόνο του Τσίπρα όμως.
29: Όχι, όχι μόνο του Τσίπρα. Ή την Κυριακή των εκλογών.
1: Θα έχει λόγο ο κάθε πρωί. Δηλαδή
2: το μαύρισμα θα καθυστερήσει λίγο.
29: Πάλι με στις παραλίες.
2: Για
29: να βλέπουμε το ποιοι ψηφίζουν, ποιοι ψηφίζουν.
1: Τι
29: είπε για το μαύρισμα.
28: Το μαύρισμα θα καθυστερήσει λίγο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πέστε μου, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνει ο
29: άνθρωπος. Το μαύρισμα των πολιτικών εννοείς εσύ ή το μαύρισμα αυτό το.
1: Για τον κύριο Τσίπρα.
28: Για τον Κόρτσο, λέει.
1: Γενικά για τους πολιτικούς.
2: Εντάξει, ωραία θα είναι. Θα είναι μια ωραία
1: κάνουμε χιούμορ τώρα, έτσι. Δεν...
29: Έλα, στείλτε ένα μήνυμα.
28: Ναι, πολύ χιούμορ, παιδιά, κάνετε.
29: Για τη γιορτή της Μανούλας, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε.
1: Εγώ τι να πω. Εγώ δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου από τη μητέρα του. Είμαι Μανούλα, αλλά έχω και Μανούλα. Ενώ σίγουρα θα έχω Μανούλα, ενώ είναι και ζωή. Εντάξει, δεν είμαι. Έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στις μητέρες όλου του κόσμου και στη δικιά μου βεβαίως.
2: Έτσι, εντάξει, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτές τις γυναίκες.
1: Δεν υπάρχει Μανούλα.
2: Και να είναι τυχεροί αυτοί που τους έχουν.
1: Σε όλες τις μανούλες που έχουν ακριβώς. Και όσοι δεν τις έχουν.
2: Στις μανούλες που δεν γέννησαν παιδί και έχουν μεγαλώσει παιδιά.
1: Ναι, και αυτό.
2: Και σε αυτές
28: μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Πολύ δίκιο
2: έχεις. Και στις γυναίκες που μόνες τους είναι μαμάδες, μπαμπάδες και τα πάντα. Ναι. Σε όλες αυτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί το αν υπάρχουμε, το οφείλουμε σε αυτές.
1: Ακριβώς.
29: Μπράβο, ρε παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
28: Καλό Σαββατοκύριακο και στην Αμαλία φυσικά. Λοιπόν, πάμε να
29: μιλούσαμε τώρα πάμε και, να για προχωρήσουμε. Τη και για τη γιορτή της Μανούλας.
28: Σε Μανούλα θα με πας.
29: Θα πάμε σε μια Μανούλα η οποία είναι νεαρή Μανούλα και πολύ όμορφη και προσέχει πολύ τον εαυτό της, η οποία ταυτόχρονα είναι και αποσταγματοποιός, είναι και υπεύθυνη μάρκετινγκ, είναι η Φωτεινή Θωμαίδου σε μια έτσι πολύ επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση, τρεις γενιές στο Μαΐδι και βρίσκεται και στον αμπελώνα της. Όλα τα προλαβαίνει.
28: Γεια σου Φωτεινή.
6: Γεια σας, καλημέρα.
28: Καλημέρα.
29: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
6: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε εδώ πέρα σε έναν από τους αμπελώνες μας. Συγκεκριμένα βλέπουμε την ποικιλία Γκίβου Στραμίνερ. Ναι. Και δίπλα μας την ποικιλία Αμάση, η σπάνια ελληνική ποικιλία μας.
28: Επειδή την Κυριακή είναι τώρα η γιορτή της Μανούλας και όλοι αγαπάμε τις μαμάδες μας και ο σημαντικός και σπουδαίος ρόλος της μαμάς νομίζω είναι κάτι που τον αναγνωρίζουμε όλοι. Θέλουμε με τη βοήθειά σου να της αφιερώσουμε ένα κρασί. Ποιο κρασί έτσι από τα πολλά που έχετε εκεί, ποιο απόσταγμα θα επέλεγες?
6: Αρχικά επειδή είμαι κι εγώ Μανούλα, νέα Μανούλα, έχω δύο παιδάκια, δόξα τω Θεώ. Συνδέομαι πάρα πολύ έντονα με το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε προς όλες τις μανούλες, με πάρα πολύ αγάπη, γι' αυτό το λόγο να κάνω και μια παρένθεση, είμαστε και στα μπέλια μας, γιατί για μας τα μπέλια είναι σαν τα παιδιά μας, σαν επιχείρηση. Όπως λοιπόν μια μανούλα θα φροντίσει το παιδί της ακόμα από την κοίηση ακόμα, έτσι, για να το φέρει στον κόσμο και στη συνέχεια να το μεγαλώσει, να το φροντίσει όσο καλύτερα μπορεί, γιατί δεν υπάρχει το τέλειο. Κάθε μία γυναίκα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να προσφέρει ασφάλεια, ζεστασιά, φροντίδα και αγάπη στο παιδί.
29: Άρα μας λες, Φωτεινή, ότι με τον ίδιο τρόπο φροντίζετε και εσείς τα αμπέλια σας, έτσι, όλοι οι αμπελουργοί, όλοι οι νοποιοί?
6: Ναι, ναι, φυσικά. Και επειδή είναι και ιδιόκτητα τα αμπέλια μας, δεν αγοράζουμε εμείς στα φύλλα, οπότε ό,τι μας δώσουν τα παιδιά μας, αυτό αντίστοιχα θα εννοποιήσουμε και θα αποστάξουμε.
29: Άκουσες,
6: είναι
29: είπε,
6: τα παιδιά μας. Το ίδιο
29: παιδιά
6: πράγμα.
29: Μας. Τα αμπέλια σας, τα παιδιά μας, τα είπες.
6: Φυσικά, φυσικά. Άμα δεν είναι καλά τα παιδιά μας, δεν θα έχουμε και καλό στα φύλλα, άρα δεν θα έχουμε και καλό κρασί.
29: Ναι.
28: Απάντησέ μου τώρα, ποιο κρασί έτσι θα μας πρότεινες για τη γιορτή της μητέρας?
6: Φυσικά. Λοιπόν, θα σας πρότεινα το ροζέ μας, το Angel, το οποίο είναι το ξηρό ροζε που έχουμε, με γκεβουστραμίνερ σε ένα από τα πέλια μας βρισκόμαστε και Βουστραμή είναι ξινόμαυρο, την ελληνική ποικιλία και σειρά. Όπως θα δούμε, λέγεται Angel η ετικέτα.
28: Ναι. Άγγελος, ε.
29: Ε, είναι και κάθε ναι. μάνα είναι άγγελος.
6: Επειδή εμάς. Λοιπόν κάθε μάνα έχει το αγγελουδάκι της ναι. ή τα αγγελουδάκια της και επειδή για μας όλες οι ετικέτες έχουν ένα νόημα, ένα συνέστημα, μια ιστορία, δεν είναι απλά marketing. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν για μας είναι αφιερωμένο και αυτό στο δικό μας τον άγγελο και γι' αυτό το λόγο το αφιερώνουμε και σε όλες τις μανούλες με πολύ αγάπη.
28: Μίλησε μας λίγο για το συγκεκριμένο κρασί, μιας και το προτείνεις για την ημέρα της μητέρας.
29: Ξηρό είναι.
6: Το συγκεκριμένο κρασί, όπως βλέπουμε κιόλας, το χρώμα του είναι φανταστικό. Ναι. Έχει πάρα πολύ έντονο ανθικό χαρακτήρα στη μύτη. Δηλαδή το αρωματικό του προφίλ είναι να θέλω το φας. Στη συνέχεια είναι ξηρό με, αλλά έχει γλυκιά επίγευση για ξηρό ροζέ κρασί.
29: Α, ωραία.
6: Αυτό έχει να κάνει και με την φροντίδα της συνοποίησης και να πούμε και λίγο έτσι εινολογικά τα λεγόμενα θειώδη. Επειδή εμείς προσθέτουμε λιγότερα θειώδη, γιατί έχουμε υγιή πρώτη ύλη, τα σταφύλια μας δηλαδή.
29: Ναι, ναι.
6: Έχουμε και ένα κρασί που στο τελικό μας αποτέλεσμα δεν έχει έντονη την ξυνήλα που λέμε, την οξύτητα, αλλά τόσο όσο που προκύπτει από την ζύμωση.
29: Και με τι μας το προτείνετε αυτό το κρασί?
6: Αυτό για μένα στους 8 με 10 βαθμούς είναι υπέροχο στο ποτήρι, ανά πάσα ώρα και στιγμή για το καλοκαίρι. Ωστόσο, εννοείται με την παλέτα των τυριών που λέμε όλοι, με σαλάτες, εξαιρετικό με γαρίδες, με κάποια κόκκινη σάλτσα, mm-hmm. Με θαλασσινά. Για μένα, δηλαδή, η γαρίδα νομίζω είναι το νούμερο ένα.
29: Ταιριάζει γάρι.
28: Γαρίδουλα, λοιπόν.
29: Είδες.
6: Ναι.
29: Θα το πάρω να το στείλω εκεί στη Μανούλα μου, αλλά θα της πω να κάνει μόνη τις γαρίδες. Γιατί να τις κάνω εγώ και να τις στείλω από εδώ δεν γίνεται.
6: Και η Μανούλα, να το πούμε και αυτό, και οι γαρίδες είναι ένα εύκολο φαγητό που μπορούμε να το κάνουμε και γρήγορα και εύκολο, να μην ζοριστεί η Μανούλα. Ναι. Να πάρουμε το κρασί μας από το ψυγείο έτοιμο στη θερμοκρασία του και να το απολαύσουμε, να δροσιστούμε και να περάσουμε καλά.
29: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πολύ ωραία εικόνα από πίσω.
28: Πάρα πολύ, πολύ όμορφα είσαι εκεί.
6: Να κάνω λίγο πίσω να δείτε.
29: Ναι.
6: Λοιπόν, πίσω βλέπουμε το Καϊμακτσαλάν.
29: Ναι, βέβαια, βέβαια.
6: Στο βάθος.
29: Ναι.
6: Είναι και πολύ σημαντικό. Βλέπουμε το θέρισμα της Αμπέλου εδώ στο κτήμα μας. Mm-hmm. Εδώ τώρα είναι και μια σημαντική περίοδος, λίγο πριν την καρπόδεση, όπου τα μπέλια μας θέλουν πάρα πολύ προσοχή, όπως ένα παιδί ξεκινάει να περπατάει και λέμε να μην πέσει, να μην χτυπήσει. Έτσι λοιπόν και εδώ φροντίζουμε να μην έχουμε υγρασία στο έδαφος,
29: ναι.
6: γιατί κινδυνεύουμε από το λεγόμενο περονόσπορο, που το ξέρουμε όλοι φυσικά.
29: Βεβαίως, κίνδυνος. Πάντως, Φωτεινή, μου κάνει εντύπωση, εσύ είσαι τώρα μια νέα κοπέλα, εγώ τη γνωρίζω την Φωτεινή mm. και προσωπικά, εντάξει, είσαι μια νέα κοπέλα, με σπουδές πάνω σε αυτό, ενώ θα μπορούσες να βρεις δουλειά παντού, σε μεγάλες εταιρείες, εσύ επιλέγεις να είσαι πίσω στην πατρίδα σου, στο χωριό σου, να στηρίζεις μια οικογενειακή επιχείρηση που με τόσες άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πόσο αντιστέκονται στην αγορά. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς καταναλωτές αλλά και επιχειρηματίες να στρέφονται σε τέτοιες μικρές επιχειρήσεις, Φωτεινή. Είναι φοβερό αυτό το ότι βρίσκουμε και δικές σας ετικέτες εδώ στην Αθήνα και από άλλες μικρές επιχειρήσεις, πολλές ετικέτες κρασιών που τα ξέρει και ο κόσμος.
28: Βεβαίως.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση των νέων που σπουδάζουν είτε στην Ελλάδα και φεύγουν, είτε απευθείας στο εξωτερικό. Δεν μεγάλωσα με αυτή την αντίληψη. Θεωρώ δηλαδή ότι τα βιώματά μου καθόρισαν και τις επιλογές μου στο σήμερα. Ωστόσο, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που πορεύεται πρώτα με το συναίσθημα και μετά με τη λογική, έχω πάντα τη λογική μέσα μου, αλλά επιθυμώ να επιλέγω το συναίσθημα. Γιατί άμα δεν κάνουμε κάτι που το αγαπάμε και μας αρέσει, δεν θα το κάνουμε καλά και δεν θα έχουμε και διάρκεια.
28: Οικογενειακή επιχείρηση. Βέβαια, υπήρξαν δυσκολίες, υπήρχαν στιγμές που αισθάνθηκες ότι αυτό που προσπαθώ τώρα να συνεχίσω εδώ, να χτίσω εδώ, είναι δύσκολο.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ είμαι, θα έλεγα, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δεδομένου ότι από τις τρεις γενιές είμαι μικρότερη,
28: Ναι, αλλά είσαι και η συνεχίστρια, έτσι. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό.
6: Και ο αδερφός μου, ναι, ο Σωτήρης, ο οποίος είναι φαρμακοποιός και βοηθάει και αυτός με τον δικό του τρόπο. Είμαστε όλοι μαζί. Ωστόσο, όπως όλες οι οικογένειες και να μην λέμε μόνο επιχειρήσεις, όπως όλες οι οικογένειες, είχαμε τις δικές μας δυσκολίες και δυσκολίες που, ξέρετε, όταν έχουμε μια δυσκολία που περνάει, είναι όλα καλά.
29: Ναι, και όταν σε κάνει και πιο δυνατό ενδεχομένως. Που... Σε κάνει και πιο δυνατό.
6: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
29: Περισσότερο.
6: Σίγουρα, αυτό θέλει βέβαια και ενδοσκόπηση, έτσι, δουλειά με τον εαυτό μας. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μη αντιστρέψιμα και θέλει δουλειά, προσωπική δουλειά πρώτα απ' όλα.
29: Βεβαίως.
6: Και κίνητρο για να συνεχίσεις.
29: Και στήριξη επίσης, να τα λέμε, ναι, όλα, και από την πολιτεία και πολύ προσωπική δουλειά και πολύ προσωπικό χρόνο, που σημαίνει ότι θα κάνεις στην άκρη κάποιες άλλες υποχρεώσεις για να μπορείς να είσαι πολύ καλός σε αυτό που πιστεύεις, το οποίο είναι και δικό σου. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, ναι, τα κρασιά αυτών των μικρών επιχειρήσεων, θέλουμε να μας πεις, Φωτεινή.
6: Αρχικά έχουμε εξαιρετικά μικρά ενοπεία στην Ελλάδα και εγώ είμαι υπέρ αυτό των boutique ενοπείων. Γιατί βλέπουμε πολύ όμορφα γαστρονομικά, αντελικά τα κρασιά, ποιοτικά κρασιά, που αξίζει όλα να τα στηρίξουμε. Δεν είμαστε εδώ κανένας να ανταγωνιστεί κανέναν. Ο καθένας έχει τη δικιά του θέση στο ράφι, στον κατάλογο. Οπότε είναι το ξεχωριστό στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι η αγάπη.
29: Ναι.
6: Αυτό που υπάρχει στην Γαλλία και στην Ιταλία, όπου οι οικογένειες έχουν τα δικά τους ενοπεία, μικρά ενοπεία. Έτσι, αντίστοιχα, κάτι τέτοιο θεωρώ ότι γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι ανερχόμενα όλα αυτά τα ενοπεία. Στόχος δεν είναι η μαζική παραγωγή, αλλά η ποιοτική παραγωγή. Και οφείλουμε και σαν καταναλωτές, αλλά και σαν πολιτεία να το στηρίξουμε, γιατί διανύουμε δύσκολες εποχές. Και είναι ένας χώρος που, αν θέλουμε να πούμε και κάτι έτσι επίκαιρο και του μέλλοντος, δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την τεχνητή νοημοσύνη.
29: Ευτυχώς.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο για πάντα θα, το τελικό αποτέλεσμα θα οφείλεται στα χεράκια των ηνοποιών, των ανθρώπων που τα φτιάχνουν
29: και στην αγάπη,
6: και στην αγάπη που δίνουν.
29: Και στο μεράκι, και είναι και φοβερές οι ξεναγήσεις, ναι, που κάνουν και αυτές έτσι οι γευσιγνωσίες που προσφέρετε σε όποιον επισκέπτεται, ναι, εκεί, ναι, το ηνοποιείο σας, με πόση αγάπη μιλούν για το προϊόν τους. Σε ευχαριστούμε,
28: Φωτεινή,
29: πάρα
28: ευχαριστούμε πολύ. Φωτεινή.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
28: Και
6: στην υγειά μας, λοιπόν, με το έγκλημα μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες
28: και
6: γενικά
28: στις
6: γυναίκες.
28: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
29: Χρόνια πολλά και
6: γεια
29: σας, σε
6: γεια σας.
28: Πάμε να δούμε λίγο
29: κίνηση.
28: Πού να πάμε. Κίνηση. Να δούμε πώς είναι έξω η εικόνα. Ωραία, πάμε στη Λευκάδα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Να μας δώσει λεπτομέρειες ο Φίλιππος. Θαλάσσιο drone.
29: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει.
28: Για να δούμε τι είναι αυτό. Έλα, Φίλιππε, καλή σου ημέρα.
7: Καλημέρα, Ντόρα. Καλημέρα, Γιώργο. Πράγματι, στην Λευκάδα, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, σε μία σπηλιά, βρέθηκε χθες το απόγευμα από ψαράδες ένα μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή, έχει γίνει φύλο και φτερό από υπηρεσίες από ανώτερο κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Να πούμε εδώ ότι αυτό το μοντέλο φέρει σε ένα αντίστοιχο ουκρανικό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να πληχτούν ρωσικά πλοία του σκιώδης ρωσικού στόλου, ο οποίος κυκλοφορεί, να το πούμε, στις δυτικές θάλασσες αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι το ντρόν βρέθηκε από ψαράδες σε μια περιοχή που είναι λίγα ναυτικά μίλια από το νησί Σκορπιός, το νησί που είναι γνωστό από τον Αριστοτέλη Ωνάση και έχει αγοραστεί το 2020 από τον Ρώσο Μεγιστάνα Δημήτρη Ριμπομπόλβλεφ. Είχε ξεκινήσει μια επένδυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για να γίνει ένα τουριστικό θέρετρο για VIP. Έχει σταματήσει όμως την δραστηριότητά του από το 2024. Οι αρχές προσπαθούν να βρούνε γιατί υπήρχε αυτό το θαλάσσιο ντρόν στην περιοχή,
29: Φίλιππε,
7: να δούμε αν είχε εκρηκτικά ή κάτι άλλο.
29: Ήταν εν
7: Είμαστε σε σε γρήγορση όλοι για νωρίτερες. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ολόκληρο το Ιόνιο έχει κινητοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και σε άλλη περιοχή.
29: Μάλιστα. Ήταν εν πλώ, Φίλιππε, το γνωρίζουμε αυτό?
7: Οι μηχανές του Γιώργου ήταν σε κίνηση. Ήταν σε κίνηση οι μηχανές του. Εφέρει συστήματα παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας, καθώς και είχε και κυψέλες που έπαιρναν ενέργεια από τον ήλιο.
29: Μάλιστα. Περίεργο. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Είναι πραγματικά περίεργο πάντως αυτό. Σε ευχαριστούμε, Φίλιππε.
28: Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππε.
29: Να είσαι καλά. Διαφημισούλες.
28: Ναι, πάμε.
29: Άλλη, πάμε.

0: οικία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
0: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
10: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
11: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
1: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: πολύ ωραία μελωδία.
1: Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ταιριάζει γάντι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Και ωραία φωνή και ωραία παρουσία και ωραία μελωδία τώρα.
0: Όλα ωραία. Θες να το ακούς και να το ξανακούς, δεν σε κουράζει καθόλου.
1: Το μικρό ποιο είναι?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Βιβιάν, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο, κυρία Μαριάννα. Μαριάννα, κάτσε μίχα.
0: Μαριάννα,
1: έτσι,
0: ναι. Μαριάννα. Είναι μπράβο. Μπράβο και έχει πολύ μέλλον και θα την παρακολουθούμε.
1: Έχει διασκευαστεί και ακούγεται και πολύ αυτό το τραγούδι από όλες τις ηλικίες πια. Πιάνει όλες τις ηλικίες.
0: Όπως και οι Κατσιμιχαίοι ακούγονται από όλες τις ηλικίες, ούτως ή άλλως.
1: Έχουμε μεγαλώσει.
0: Έχουμε μεγαλώσει και εξακολουθούμε να τις ακούμε και τις ακούει τώρα και η νεολαία που έχει μάθει τα τραγούδια τους μέσα από εμάς. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια. Γιατί εδώ στο Action 24, ήδη από χθες, και όχι μόνο από χθες που αποκαλύψαμε την πληροφορία που είχαμε ως κανάλι, και όλες τις προηγούμενες ημέρες, λέγαμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σχεδιάζει να φέρει σχέδιο νόμου για καθολική απαγόρευση των πατινιών για τους ανήλικους.
1: Φαίνεται πως γίνεται
0: πράξη αυτό.
1: Κάτω των
0: 18, φαίνεται ότι θα γίνει πράξη αυτό, γιατί πλέον όποια και απόφαση και αν είχε ληφθεί, όποια απαγόρευση, όποια ρύθμιση που είχε γίνει με αυστηροποίηση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Τόπο δεν έπιανε.
0: Δεν είχε αποτέλεσμα.
1: Σχεδόν
0: δυστυχώς.
1: Κάθε μέρα μιλάμε το τελευταίο διάστημα για ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Και όπως έλεγε εχθές και ο Γιώργος Πιέρος εδώ στο δελτίο μας, είναι σκοτώστρες αυτά τα πατίνια, ιδίως στα χέρια των μικρών παιδιών. Ναι. Λοιπόν,
0: και όχι μόνο τα πειραγμένα, Γιώργο.
1: Ναι,
0: όχι μόνο τα πειραγμένα, δυστυχώς. Είδαμε απαγόρευση για τους ανήλικους.
1: Και υποχρεωτική ασφάλιση, το λέγαμε. Γίνεται ένα τροχαίο με ένα πατίνι, δεν μπορούμε να βρούμε τον κάτοχό του, σε ποιον ανήκει, ποιο είναι αυτό το πατίνι. Με την υποχρεωτική ασφάλιση τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα υπάρχουν τα στοιχεία μας περασμένα.
0: Ασφαλώς.
1: Άρα λοιπόν θα εντοπίζεται ποιος είναι ο χειριστής του και θα πληρώνει και
0: το
1: κανονικά
0: και
1: με τσουχτερά πρόστιμα, παρακαλώ,
0: στοιχεία,
1: έτσι σε παραβάσεις.
0: Πινακίδες, όλα όσα χρειάζονται, είναι ένα όχημα πλέον και το πατίνι,
1: όπως
0: είναι το μηχανάκι. Και όπως είναι όλα τα άλλα δίτροχα τα οποία κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
1: Απλά ό,τι είναι να γίνει χθες. Όχι τώρα επειδή είναι ζεστό το θέμα να το συζητάμε και να μείνει σε κανένα σιρτάρι αυτή η ρύθμιση.
0: Νομίζω ότι
1: τώρα
0: όχι, γιατί είναι πάρα πολλά.

0: Πέον, μας απασχολεί το θέμα πάρα πολύ. Έχουμε καθημερινά δυστυχώς τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Σε ευχηθούμε το 12χρονο παιδί, το οποίο μας έλεγε ο Σπύρος Αλεξανδρής νωρίτερα, νοσηλεύθηκε, χρειάστηκε να χειρουργηθεί επί 3 ώρες στο κεφάλι του, στο κρανίο του. Έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Δίνει μάχη το παιδί αυτό στο Αγγλία Κυριακού. Θα δούμε σε λίγο τον Σπύρο Αλεξανδρή.
1: Να ξεπεράσει τον κίνδυνο,
0: ακριβώς,
1: ρε παιδί μου. Να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να είναι και το τελευταίο θύμα τροχαίου. Και μικρό παιδί, αλλά και ενήλικος με πατίνι. Να ανοίξουμε το θέμα για να
0: πάμε
1: το
0: συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας.
1: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
0: Εδώ, στο στούντιο κοντά μας.
2: Καλημέρα.
0: Θα δούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Να τον καλωσορίσουμε, να τον καλημερίσουμε.
1: Και ο κύριος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας. Δήμαρχος Παπάγου Μαργού. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη για να μας πείτε, κύριε Κωνσταντινίδη. Αργήσαμε τελικά για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις που φαίνεται πια πως έχουν δρομολογηθεί τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αργήσαμε, αλλά οι αποφάσεις αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό που έπρεπε εξ αρχής ήταν λάθος ο σχεδιασμός ο αρχικός. Θα ήταν οι ανήλικοι να μην μπορούν να μπαίνουν στον δρόμο, οπωσδήποτε να έχουν ασφάλιση τα οχήματα και βεβαίως ακόμα και οι ενήλικοι με δίπλωμα οδήγησης είναι ένα ερώτημα. Εάν θα εισέρχονται στο οδικό δίκτυο που έχει μέγιστη ταχύτητα τα 50 χιλιόμετρα ή τα 30
1: χιλιόμετρα. Και το λέτε.
2: Ή τα 30 χιλιόμετρα. Γιατί ξέρετε, τα 50 χιλιόμετρα. Καταρχήν, δεν έχουμε όρια ταχύτητα στην Ελλάδα πάρα πολύ σαφή. Παραδείγματος χάρη, η Κηφισίας έχει αυξομοιούμενη ταχύτητα 50 και παραπάνω από 50. Άρα, μπαίνει ή δεν μπαίνει, είναι ένα ερώτημα. Άρα, μία λύση είναι τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους με μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα, που είναι το πιο ασφαλές. Και τίθεται ένα ερώτημα αν μπορούν οι ενήλικες με δίπλωμα να μπαίνουν και στο μεγάλο. Αυτό όμως που θέλω να πω για να κλείσω μια πρώτη ενότητα είναι ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν αγκαλιάσαμε τα πατίνια, γιατί τα πατίνια είναι ένα καλό πράγμα. Είναι ένα μικρό τεχνολογικό επίτευγμα, το οποίο μαζί με τα ποδήλατα θα μπορούσε να συμβολήσει τη μικροκινητικότητα των πόλεων. Ναι. Υποδεχόμενο όμως μέσα σε ποδηλατόδρομους.
1: Και
2: αυτή είναι η διαφορά.
1: Να γίνεται η χρήση τους με ασφάλεια.
2: Ακριβώς.
1: Που φαίνεται ότι δεν γίνεται.
0: Εμένα, Γιώργο, η αίσθησή μου είναι, κύριε Μαρκουίζο, δεν ξέρω, ότι ούτως ή άλλως στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε τους δρόμους για να φιλοξενήσουμε τα πατίνια. Δηλαδή, για να, ναι, να γίνει κουλτούρα μας η χρήση του πατινιού, αλλά δεν έχουμε το δικό δίκτυο αυτό που θα μας επιτρέπει την ασφαλή μετακίνησή μας με τα πατίνια, με το μέσο αυτό.
3: Σωστά. Είναι ένα νέο όχημα το οποίο έχει εισέλθει στην κυκλοφορία των δρόμων και αυτό ουσιαστικά έχει γίνει για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Άρα θα πρέπει αυτό που πρέπει μάλλον να γίνει είναι να αντικαταστήσουμε κάποια αυτοκίνητα με τα πατίνια. Εδώ αυτό δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Αυτό που έχει γίνει έχουν προσθεθεί επιπλέον πατίνια. Συνήθως όχι με άτομα τα οποία έχουν δίπλωμα, υπάρχουν και ενήλικοι, αλλά συνήθως με ανήλικα και όχι άνω των 15, αλλά κάτω των 15 ετών, που σημαίνει ότι προμηθεύτηκαν αυτά τα πατίνια, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, χρειάζονται skills, χρειάζονται δεξιότητες για να τα οδηγήσεις από τους γονείς, επειδή υποκύπτουν στις πιέσεις των γονιών τους, των παιδιών τους, να τους προμηθεύσουν αυτά τα πατίνια, τα οποία δεν είναι παιχνίδι. Είναι μεταφορικό μέσο, πρέπει να το καταλάβουν και συμβουλευτικά, με πολύ ενδιαφέρον το λέω σε όσους μας ακούνε και έχουν μικρά παιδιά, θα τα πάρετε χθες και μην τα προμηθεύετε τα παιδιά με αυτά τα οχήματα. Τώρα όσον αφορά το πλαίσιο...
0: Να σας πω τι γίνεται, επειδή τα παιδιά έχουν πατίνι, μισό λεπτάκι, επειδή τα παιδιά έχουν πατίνι από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια, θέλω να πω 4-5 ετών, είναι με πατίνι στις παιδικές χαρές και στις πλατείες και αναπτύσσουν στις πλατείες... Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Αναπτύσσουν λοιπόν με αυτά πολύ μεγάλες ταχύτητες. Έτσι εξοικειώνονται με αυτή τη φόρα που παίρνουν με τα πατίνια, τα κανονικά αυτά που χρησιμοποιούσαμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια. Και όταν πάρουν το ηλεκτρικό πατίνι, τους φαίνεται πάρα πολύ εύκολη η επιτάχυνση αυτή που τους παρέχει το ηλεκτρικό πατίνι.
3: Σωστά, έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω δεν είναι παιχνίδι. Το άλλο είναι όντως παιχνίδι που παίζει και πάει με το πόδι η κίνηση η οποία γίνεται. Όταν μπούμε σε ηλεκτρικό πατίνι και αυτό που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή το 12-15 ετών να κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα το πατίνι του, σαν πεζός δηλαδή σε συγκεκριμένα πεδία, ποδηλατόδρομους και πλατείες, και από εκεί και πέρα το 25, από 15 ετών και πάνω. Θεωρώ ότι το να το πάμε στα 18 είναι θετικό. Θα μπορούσε και τα παιδιά που οδηγούν μοτοσυκλέτα με 16, από τα 16 ετών και πάνω, να οδηγήσουν και αυτοί εφόσον έχουν ενημερωθεί για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος ισχύει αυτή τη στιγμή, και όπου υπάρχουν οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, θα πρέπει να κινούνται και τα ίδια με τους ίδιους κανόνες. Από την άλλη, επειδή αναφέρατε το κομμάτι του πεδίου που πρέπει να κινηθούν, αντιλαμβάνομαι και είμαι σίγουρος ότι είναι επιβεβλημένο να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι. Σαν περιφέρεια, εμείς έχουμε τον νότιο άξονα στην παραλιακή, όπου φτάνει μέχρι τον Γκάζι, και υπάρχουν και κάποιες μελέτες οι οποίες προχωρούν, έχουν ολοκληρωθεί, και είμαστε, ελπίζω, άμεσα να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για το βόρειο δυτικό άξονα. Και εννοείται, είναι και ο κύριος Αποστολόπουλος εδώ, οι Δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο, το οποίο θα κουμπώνει το ένα μετά το άλλο, και να δώσουν τη δυνατότητα της εναλλακτικής μετακίνησης, διότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν οχήματα των 25 χιλιόμετρων σε δρόμους ορίου 50, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντινίδης, πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί, να πάει μόνο στο δημοτικό δίκτυο και όχι να κινείται ανάποδα ως πεζός και να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Έχει να κάνει και η ατομική ευθύνη, έτσι, δηλαδή πρέπει να τηρούμε τους κώδικες.
1: Ναι. Για να ακούσουμε...
3: Και να κλείσω ότι η αστυνομία, η τροχιά, διενεργεί ελέγχους. Έχει σταματήσει και μπροστά μου για κατανάλωση αλκοόλ, κατέσχεσε το πατίνι. Αλλά για ακόμα μια φορά δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού, ένα αστυνομικό για κάθε πατίνι.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Για να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αποστολόπουλε. Κύριε Αποστολόπουλε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτό το μέτρο, την καθολική απαγόρευση δηλαδή σε ανηλίκους για τα πατίνια. Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα και με τους ποδηλατόδρομους, δηλαδή όσα υπάρχουν, να μπορούν να κινούνται σε ασφαλείς δρόμους. Γιατί τώρα τα πλάνα που παρακολουθούμε όσο εξελίσσεται η κουβέντα μας, βλέπουμε κεντρικότητα τους δρόμους μέσα στα αυτοκίνητα να περνούν και πατίνια.
4: Έχετε δίκιο και συμφωνώ με τους ομιλητές. Τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, τα EPO που έχει συνηθίσει να τα λέμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα πατίνια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όλα αυτά πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητα όλων των πόλεων. Εμείς ως Δήμος πρόσφατα εγκαινιάσαμε το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, 45 ποδήλατα σε 7 σταθμούς, και ο πρώτος όρος που βάλαμε είναι η χρήση να είναι άνω των 18 ετών. Γιατί δεν θέλαμε τους μικρούς φίλους μας,
1: το οποίο ελέγχεται
4: τα νέα παιδιά,
1: πώς
4: να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα.
1: Πώς ελέγχεται, αυτό, κύριε Δήμαρχε?
4: Μα η εφαρμογή δεν σε αφήνει να το ξεκλειδώσεις αν δεν είσαι 18 ετών, αν δεν έχεις με τον ΚΑΒ κάνει ταυτοποίηση ή αν δεν έχεις βάλει την πιστοτική σου κάρτα. Πάμε όμως τώρα στα πατίνια που είναι το κυρίως θέμα μας. Ξέρετε, οι ποδηλατόδρομοι σε πόλεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί είναι κάτι πάρα πολύ επίπονο και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όποιος δήμαρχος, ακόμα και εγώ προσωπικά, σε σημεία που κάναμε ποδηλατόδρομο, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, φάγαμε πάρα πολύ ξύλο.
0: Ναι.
4: Είχαμε πάρα πολλές γκρίνιες.
0: Γιατί δεν υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης.
4: Γιατί καταργούμε θέσεις στάθμευσης.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Προφανώς. Έτσι, άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι θα έχουμε ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατόδρομων όπου θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια τα πατίνια και τα ποδήλατά μας. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συνύπαρξης. Πρέπει να χαμηλώσουμε τις ταχύτητες όλοι μας.
0: Είσαι πεζοδρόμηση, Δήμαρχε, όπου υπάρχει δυνατότητα.
4: Και πεζοδρόμηση.
0: Σε πεζοδρόμηση οδών, έτσι.
4: Και πρέπει και οι εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν ποδήλατα και πατίνια κυρίως, είναι 4-5 εταιρείες που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς ως Δήμος δεν δεχτήκαμε να βάλουμε σημεία, παρόλο που μας προσεγγίσαν εταιρείες με πατίνια για να έχουμε σημεία στην πόλη μας, αποφασίσαμε να μην δεχτούμε να βάλουμε τέτοια σημεία, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο που να κινούμαστε με ασφάλεια. Δεν υπάρχουν πινακίδες, δεν υπάρχουν ασφάλειες που είπατε. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που πας και βλέπεις και νοικιάζεις, και εγώ έχω νοικιάσει ποδήλατο όταν πάω σε κάποια ξένη χώρα για να κάνω πιο εύκολη τη βόλτα μου. Όμως εκεί υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες. Πρέπει και εμείς, αργήσαμε ως πολιτεία. Δεν ξέρω αν το 18 ή το 16. Τώρα οι ηλικίες, ξέρετε, γιατί με 16 πλέον στην Ελλάδα μπορείς να οδηγήσεις και ένα ηλεκτρικό όχημα.
1: Βεβαίως.
4: Υπάρχουν κάποια οχήματα που τα οδηγούν 16-17 ετών. Άρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε αυστηρά στην ηλικία των 18 ετών. Ίσως θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο πιο κάτω. Πάντως θα πρέπει να μπουν αυτοί οι κανόνες και οι γονείς θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί.
1: Ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, η ασφαλιστική κάλυψη θα βοηθήσει στο να μπει ένα φρένο σε αυτό. στις συμπεριφορές των οδηγών, των χειριστών, των πατινιών.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει, διότι διαμεσολάβηση των ασφαλιστικών εταιριών στην πραγματικότητα θα επισημοποιήσει τον τρόπο μετακίνηση. Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το πρόβλημα με τα πατίνια δημιουργήθηκε από τις δύο ομάδες πατινιών που προσφέρονται στον κόσμο. Mm-hmm. Το ένα είναι το ιδιωτικό, αυτό που αγοράζω εγώ. Mm-hmm. Το άλλο είναι αυτό που ενοικιάζω από τις εταιρείες διαμοιρασμού. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Η διαχείριση των εταιριών διαμοιρασμού δεν έχει γίνει στην Αθήνα σωστά. Δηλαδή, τις έχουμε αφήσει λίγο μπάχαλο. Να τα κάνουν ό,τι θέλουν, να μην έχουν την ευθύνη να μαζέψουν τα πατίνια τους. Βέβαια, ο Δήμος δεν έχει προσφέρει ακόμα χώρους χωροθέτησης, το υπόσχεται τώρα.
0: Ήταν λίγο ασίδωτο. Τώρα θα μπει ένα πλαίσιο.
2: Τώρα θα μπει ένα πλαίσιο. Να. Και επίσης, οι εταιρείες αυτές, όπως έγινε κατά το πρότυπο της Θεσσαλονίκης, όπου εν πωλής λύθηκε το θέμα, θα μπορούσε να λυθεί και το χωροταξικό, αλλά και η συνευθύνη της εταιρείας απέναντι όλες τις παραβάσεις των ίδιων των πατινιών και των οδηγών, συν τη συμμόρφωση την πραγματική. Γιατί όταν παίρνεις το λογισμικό το πατίνι, λες έχω κράνος, λες έχω. Έχω φωσφορούχο, λες έχω. Δηλώνεις ψευδός. Τα δέχεται
0: η εταιρεία. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί την παράμετρο όμως και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί ναι, μεν τα απαγορεύουμε τα πατίνια σε ανηλίκους, αλλά κύριε Αβέρη, νομίζω ότι και ένα παιδί 18 ετών, γιατί παιδί είναι ακόμη, που ξεκινάει με το πατίνι, ας πούμε, και πηγαίνει όπου πηγαίνει, επίσης δεν ξέρουν σε πολλές περιπτώσεις τα σήματα. Το βασικότερο δηλαδή για να μετακινηθεί σε ένα δρόμο, έτσι, να γνωρίζεις τα σήματα.
3: Ναι, σωστά. Αυτό όμως γίνεται από τα 16 χρόνια που μέχρι πρώτη ήταν το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο το παπί ή το σκούτερ των 50 κυβικών εκατοστών που παίρνει κάποιος δίπλωμα γι' αυτό.
1: Και μπαίνει στη διαδικασία να τα διαβάσεις. Ενισχύεται αυτό που λέει τώρα. Ενισχύεται αυτό που λέει τώρα ότι ένα μικρό παιδί δεν έχει καμία γνώση των σημάτων.
2: Γι' αυτό πρέπει να έχει δίπλωμα.
0: Είναι το πιο βασικό για να μετακινηθεί.
1: Πες αυτό που είπαμε χθες για το 12χρονο το παιδάκι, χωρίς να το κατηγορούμε. Γιατί είναι ένα παιδί 12 χρονών και δεν μπορούμε να έχουμε και αξίωση.
0: Ο 12χρονο πέρασε το στόπ με τα χιλιόμετρα. Υπήρχε και σηματοδότη. Σηματοδότη πορτοκαλί, σηματοδότη που αναβόσβηνε
1: διαρκώς.
0: Και μπήκε και σε μονόδρομο. Απέναντι, ο προορισμός ήταν αυτό το σήμα που βλέπετε, το απαγορεύεται, να μπω σε μονόδρομο, ας πούμε, με το πατίνι.
3: Ναι. Πρέπει να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται, αν όχι να εξετάζονται, τουλάχιστον να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για την κάθε δικαιοριζόντια σήμανση, τι σημαίνει το κάθε σήμα και την επικινδυνότητά του. Οπότε, να είναι ενημερωμένοι όπως οι οδηγοί μοτοσυκλέτας, κανονικά το 50, θα δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για όλους μας. Και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης για το πλαίσιο των εταιριών τα οποία έχουν κάνει διανομή. Δεν θα πω για το κομμάτι το αισθητικό, θα πω για τον εφοδιασμό κράνους. Το κράνος πρέπει να φοριέται, να είναι καλό και να είναι δεμένο. Το παιδί φόραγε κράνος, αλλά του έφυγε γιατί ήταν λυμένο. Άρα, πώς μπορεί κάποιος σε ένα σταθμευμένο που τον νοικιάζει με την κάρτα του και ψευδώς δηλώνει να εφοδιαστεί με ένα κράνος, έτσι ώστε να βγει στον δρόμο και να είναι κατά κάποιο τρόπο ασφαλής, γιατί δεν είναι πανάκια η χρήση κράνους ή εξοπλισμού, διότι άμα φάει ένα παιδί με 25 χιλιόμετρα, μια σύγκρουση από ένα όχημα με 50 χιλιόμετρα και το στείλει στον αγκύριστο, το κράνος δεν μπορεί να τον προστατεύσει. Είναι για πτώσεις με το ίδιο όχημα επί της ουσίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι και να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα μας.
4: Ναι, εγώ νομίζω, για να μαζέψω και την κουβέντα, νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να θέσει αυστηρούς όρους μέσα από νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ψηφιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση μέσα στα σχολεία. Είπατε όλοι, αν γνωρίζουμε τα σήματα, τα παιδιά, πώς να τα γνωρίζουν? Γιατί να μην υπάρχει ένα μάθημα οδικής συμπεριφοράς, οδικής κυκλοφορίας στα λύκεια? Δεν χρειάζεται να είναι κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα.
1: Και στον νηπιαγωγείο, δημοτικό, μη σας πω.
0: Και όχι μόνο για τα πατίνια, αλλά και για όταν πιάσουν τιμόνι, έτσι, να είναι προετοιμασμένοι, να έχει εντυπωθεί όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
4: Και για το κράνος, για τη ζώνη, για όλα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και βεβαίως και εμείς ως Δήμοι και Περιφέρειες πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε όσο μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλείς δρόμους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ιαβέρη. Κύριε Κωνσταντινίδη,
0: εγώ σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να μείνουμε για λίγο στο θέμα.
0: Στο Αγλαία Κυριακού.
1: Είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής εκεί να μας δώσει νεότερα για την υγεία του μικρού. Έλα, Σπύρο.
5: Ο 12χρονος μελέτης εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη στην εντατική του νοσοκομείου παιδών Αγλαία Κυριακού, Η πρώτη μάχη κερδίθηκε χθες. Πέτυχε το χειρουργείο, το μαραθώνιο χειρουργείο 3,5 ωρών, στο οποίο υπευλήθη το παιδί για την αντιμετώπιση των βαρύτατων κρανοεγκεφαλικών κακώσεων. Όπως είπαμε, έχει κακώσεις και στον θώρακα και στο πόδι. Αυτά θα αντιμετωπιστούν σε δεύτερο στάδιο. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Όπως χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε καταστολή και δίπλα του φυσικά βρίσκονται τα αγαπημένα του πρόσωπα, οι γονείς του και η οικογένειά του, να τον στηρίζουν. Οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες και οι επόμενες ημέρες. Θα βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση από τους γιατρούς για να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του και ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη χθες και στο Θριάσιο Νοσοκομείο και εδώ στο Νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα λεπτό χειρουργείο, το οποίο ευτυχώς είχε ευτυχή κατάληξη, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα περαστικά μας.
0: Καλά, σκέφτομαι πραγματικά
1: και τους γονείς, εγώ ρε παιδί μου. Γιατί λέμε ότι είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Τώρα, αυτοί οι γονείς πήραν το πατίνι στο παιδί τους.
0: Για να χαρεί για το να παιδί. Χαρεί.
1: Σαφώς όχι για να τραυματιστεί να τόσο σοβαρά. Απλά μέσα στον πόνο τους έχουν να διαχειριστούν και όλο αυτό το άγχος και τις τύψεις και τις ενοχές.
0: Εμείς του το αγοράσαμε, εμείς του το πήραμε.
1: Είναι δύσκολες ισορροπίες πάντως. Έτσι, σου το ζητάει το παιδί, δεν θέλεις να του χαλάσεις χατήρι. Ναι. Έχει ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Νίκος, η Δήμητρα, γιατί να μην έχω κι εγώ. Εντάξει, παιδί μου, παράλληλα να προσέχεις. Και να λοιπόν που το κακό μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Ελάτε, η κυρία Βαρελά είναι μαζί μας.
6: Θέλω να πω, καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους νέους μεταξύ, ας πούμε, 15 και 18. Όλα τα παιδάκια είναι με ένα πατίνι. Αν δείτε στις πλατείες, όλα τα παιδάκια κυκλοφορούν.
1: Και είναι και δυο-δυο.
6: Με πατίνια, χωρίς κράνη, χωρίς κάτι
1: δυο,
6: αντίστοιχο, έτσι.
1: Δυο-δυο, τρία πάνω στα πατίνια.
6: Βλέπετε τι
1: είναι και μικρό σώμα και ελαφριά, όλα
0: κλπ. Γι' αυτό είπα για τα μικρά, γιατί αναπτύσσουν και αυτά στις πλατείες μεγάλες ταχύτητες. Με το ποδαράκι μένα, αλλά τρέχουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Χωρίς κρανός, χωρίς επιαγωνίδες, χωρίς επιγονατίδες. Και εκεί μπορούν να χτυπήσουν πολύ άσχημα τα παιδιά και να έχουμε. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια. Γενικά
1: φυσικά
0: θέλει προσοχή.
1: Φυσικά.
6: Έτσι είναι. Το πατίνι. Φυσικά τα ηλεκτρικά πατίνια είναι σαν να είσαι σε μηχανάκι, αναπτύσσει μια ταχύτητα τεράστια.
0: Ασφαλώς.
6: Και επίσης είναι πολύ άδικο και για τους οδηγούς, οι οποίοι έτσι και εμπλακούν σε τροχαίο. Πώς γίνεται η αποζημίωση εφόσον το πατίνι δεν είναι ασφαλισμένο.
0: Γι' αυτό τώρα αποδίδεται στο νέο, στο νομοσχέδιο που θα έρθει και η ασφάλιση. Να δούμε ένα άλλο θέμα που μας έχει κάνει εντύπωση. Να, αφού καλημερίσουμε και την καλεσμένη μας, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Τώρα, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας.
0: Το κουβεντιάζαμε χθες το θέμα με τον Γιώργο. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει όλοι μας αυτό. Νομίζω θα προσφύγουμε κι εμείς.
1: Να πούμε πολύ γρήγορα λίγο να πούμε το θέμα. Ένας Γερμανός έχει προσφύγει κατά συγκεκριμένου ξενοδοχείου στην ΚΟ, γιατί όμως, διότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη, επειδή τις δέσμευαν όλοι από τις 6, λέει, το πρωί, στο ξενοδοχείο που διέμενε, με μία πετσέτα. Επομένως, κατέβαινε αυτός με την οικογένειά του, ξέρω εγώ, 10-11 η ώρα μετά το πρωινό. Και ενώ ήταν άδειες οι ξαπλώστρες, δεν μπορούσε να καθίσει πουθενά, γιατί υπήρχαν εκεί οι πετσέτες.
0: Και να σας πω τι κάνουν. Και αυτοί οι οποίοι ξενυχτούν και το ρίχνουν στο ξενύχτη, όταν επιστρέφουν από τα κλαμπ και από τα μπαρ, βάζουν την ξαπλώστρα στην ξαπλώστρα την πετσέτα. Και 12 η ώρα μία που ξυπνάνε την άλλη μέρα, έχουν την ξαπλώστρα τους. Και όλος ο κακομοίρης που κατεβαίνει 8 να πάρει το πρωινό του και θέλει να βρει μια ξαπλώστρα να καθίσει.
1: Δεν βρίσκει. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Πάω και παίρνω τις πετσέτες από τις κενές ξαπλώστρες και τις βάζω δίπλα. Και κάθομαι εκεί. Τι θα κάνω, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι έχουμε πληρώσει το ίδιο για τις ίδιες παροχές του ξενοδοχείου.
0: Να ξεκινήσουμε με την κυρία Τριανταφυλοπούλου. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, έχω να σας πω ότι έχει τύχει να πάω σε μαγαζιά στα οποία λέγεται ότι απαγορεύεται να κάνεις κράτηση, να αφήσεις την πετσέτα σου. Δεν ξέρω αν ο λόγος είναι αυτός. Ελάτε να σας ακούσουμε.
7: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε γι' αυτό, αν και θα ήθελα η Κώση να ακούγεται για τις ομορφιές της και
1: ούτως
7: για την φιλοξενία της.
1: Ούτως ή άλλως.
7: Αποδεικνύεται
1: και είπαμε κιόλας ότι γίνεται, και είπαμε
7: πράξεις
1: ότι γίνεται παντού αυτό, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
7: Ναι,
1: παντού
7: ξέρω,
1: γίνεται. Προς Θεού.
7: Λοιπόν, για να πούμε κάτι, δεν είναι κατά του ξενοδοχείου η προσφυγή, είναι κατά του τουριστικού πράκτορα.
1: Α.
7: Και δεν έγινε στην ελληνική δικαιοσύνη, έγινε στη γερμανική.
1: Ναι, στη γερμανική, επίσης, ναι, ξέρω.
7: Ναι.
1: Απλά έγινε κατά του πράκτορα που είχε κλείσει το πακέτο. Που είχε κλείσει το πακέτο, ναι, προφανώς, έτσι.
7: Ναι, ναι, γιατί ναι, θεωρεί ότι εκεί υπήρξε η δυσλειτουργία, ας πούμε. Okay. Θα σας πω το εξής. Ιδίως στις τουριστικές περιοχές, σαν και τις δικές μας, που εμείς ζούμε από τον τουρισμό κατά 80% του ΑΕΠ, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε μία συμπεριφορά προς τους φιλοξενούμενους, γιατί έτσι βλέπουμε τους τουρίστες, για να ξαναέρθουν να είναι και πρεσβευτές στη φιλοξενία μας. Επίσης, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει νόμος που λέει 800 άτομα, 800 ξαπλώστες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει ότι δεν μπορούν να δεσμεύουν οι φιλοξενούμενοι μας στις καρέκλες από την προηγούμενη. Πρέπει να πάνε να τη βρουν εκείνη την ώρα. Συνήθως, το ξέρω και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, ότι στην ΚΟ οι μεγάλες μονάδες όλες έχουν μια πάρα πολύ καλή αναλογία. Αν δείτε, και η απόφαση μιλάει για αναλογία. Δεν λέει ότι έπρεπε να, ότι δικαιούται να έχει. Γιατί ήθελε τέσσερις απλώστρες οποιαδήποτε ώρα την ημέρα διαθέσιμες. Είναι λίγο
1: τραβηγμένο είναι.
7: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα μείνω. Και ξέρετε, και οι ίδιοι, ακόμα και εκείνος, λέει ότι κατέβαινε 6 ώρα το πρωί. Γιατί? Για να βάλει, όχι να κάνει μπάνιο 6 ώρα, για να βάλει την πετσέτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκείνος πήγε να καταστατήσει.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε? Μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να κάνει την πρωινή του βουτιά, να δει την Ανατολή.
7: Έψαχνε εξαπλώστρες 6 ώρα το πρωί. Κοίτα, έχει το δικαίωμα να κάνει μπάνιο όποτε θέλει. Έρχονται να κάνουν διακοπές. Εμείς σεβόμαστε το δικαίωμά τους και είμαστε εκεί για να τους εξυπηρετήσουμε. Αλλά όταν υπάρχει μία δομή σε μία λειτουργία ενός μιας ξενοδοχειακής μονάδος. Αυτή λοιπόν η λειτουργία δεν μας υποχρεώνει να έχουμε για κάθε έναν. Όπως πάλι σας διαβεβαιώνω ότι εμείς έχουμε κάνει μία προσπάθεια
1: για
7: όλοι να
1: δούμε
7: έχουμε
1: λίγο...
7: τσαπαρέτες, γιατί γλιτώνουμε μια γκρίνια.
1: Σαφώς. Για να δούμε τι προβλέπει ο νόμος. Θα πέσουν μηνύσεις, κυρία Βαρελά, όπως έλεγε και η Αμαλία.
6: Καταρχάς να πούμε ότι η απόφαση αυτή αφορά μία σύμβαση η οποία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο και είχε δοσιδικία το δικαστήριο του Ανόβερο. Εξού και κατατέθηκε εκεί η μήνυση και βγήκε κάποια χρηματική ικανοποίηση. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν αυτή η απόφαση, τι μας αφορά? Είναι εδώ πέρα η εκτελεστή. Αν αυτή η απόφαση μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο για την ελληνική πραγματικότητα.
0: Μπορεί.
6: Λοιπόν, όχι, δεν μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο για την ελληνική πραγματικότητα. Αφενός αυτό, η απόφαση μιλάει. Είναι όμως μία ιδέα, την οποία θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει, διότι τι λέει το σκεπτικό της απόφασης? Όχι, ας πούμε, ότι είχε την υποχρέωση ο ταξιδιωτικός tour operator να παρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή μία ξαπλώστρα στον πελάτη, αλλά ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία αναλογία σωστή, μία δομή στην αναλογία
1: για να εξυπηρετούνται όλοι.
6: Αυτή η σκέψη, ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξέρουμε...
1: Πάντως, κυρία Βαρελά, τώρα εντάξει, μην γελιόμαστε. Και η κυρία Κουτροκόε και η κυρία Τριανταφυλοπούλου. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Σε πόσα μαγαζιά πηγαίνουμε?
0: Στην παραλία.
1: Στην παραλία.
6: Να σας πω
1: και
6: την προσωπική
1: μου άποψη. Και οι μπροστά εξαπλώστρες, ας πούμε, είναι άδειες. Έχουν
6: να σας πω την προσωπική μου άποψη.
1: Και δήθεν λοιπόν έχουν κάνει κράτηση.
0: Θεωρώ
1: γιατί περιμένουν
0: τους φίλους τους.
1: Τους καλούς πελάτες.
6: Έχει παραγίνει η κατάσταση. Δηλαδή, θεωρώ ότι... ναι, έτσι δουλεύουν πολλοί ιδιοκτήτες, αλλά πλέον και εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να πάμε κάπου, να κάνουμε ένα μπάνιο, δεν μπορεί να είμαστε μονίμως με το άγχος της κράτησης. Εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
0: Πρέπει
6: αυτό,
0: να απαγορευτεί η κράτηση.
6: Και πολλοί νεότεροι άνθρωποι επίσης δεν τους αρέσει αυτή η πολυτέλεια με τις κρατήσεις και αυτό το δίθεν, ας πούμε, το ότι εγώ έχω την πρώτη ξαπλώστρα στην παραλία και πληρώνω.
0: Λοιπόν, κύριε Βαρελά, πράγμα... η πρώτη ξαπλώστρα κοστίζει στα νησιά, μπορεί να κοστίζει 80 και 100 ευρώ και δεν λέω μόνο στα νησιά. Και εδώ στην Αττική, στα νότια προάστια, στο παραλιακό μέτωπο, η πρώτη σειρά 100 ευρώ, η δεύτερη σειρά 80, η τρίτη σειρά 60 και πάει κάπως έτσι, ας
6: και
0: πούμε.
6: Και η πληβή πίσω-πίσω.
0: Αυτό έτσι, και από μόνο δηλαδή, του είναι λάθος.
6: Ωραία, όχι. Δεν είναι.
7: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι?
1: Βεβαίως.
7: Μιλάτε, ο συγκεκριμένος δεν μιλάει για μια παραλία οποιαδήποτε που έκανε. Και
0: ναι, τώρα έχουμε ανοίξει λίγο τη συζήτηση. Έχουμε ανοίξει λίγο τη συζήτηση. Ναι.
7: Λέω, επειδή εγώ θέλω να επικεντρωθούμε στην ΚΟ, γιατί η ΚΟ σε αυτόν τον καιρό, η φιλόξενη ΚΟ είναι στην επικαιρότητα, γιατί μια ξαπλώστρα. Καταρχάς, εμείς στα ξενοδοχεία τα πακέτα, ιδίως στην πισίνα, δεν πληρώνουν οι άνθρωποι. Είναι μέσα στο πακέτο του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και πολλά από τις παραλίες και σε πολλά ξενοδοχεία στις παραλίες ούτε και πληρώνουν.
6: Απλά εδώ τώρα αυτό το θέμα είναι ανοίγει, ξέρετε. Γιατί όλες οι ξαπλώστρες πια είναι
0: ανήκουν
6: θέμα.
0: Ανήκουν στο ξενοδοχείο επίσης.
6: Δηλαδή πώς θα κάνουμε διακοπές χωρίς ξαπλώστρα και πετσέτα.
7: Ωστόσο υπάρχουν ακόμα ρυθμίσεις για τις παραλίες, ιδίως μπροστά από τα ξενοδοχεία, αν και έχει αρχίσει και γίνεται.
0: Εσείς πληρώνετε στο Δήμο ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων?
7: Εμείς πληρώνουμε, όχι, πληρώναμε στο Δήμο. Τώρα είναι η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου.
0: Στην εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, λοιπόν. Οπότε και εσείς εκμεταλλεύεστε εκείνο το κομμάτι της παραλίας. Άρα και εσείς πρέπει τα χρήματα αυτά τα οποία δίνετε, προφανώς, από κάπου να τα παίρνετε.
6: Ναι, σωστό και αυτό.
7: Ναι, και σας εξηγώ ότι το θέμα του να κάνετε μια κράτηση ή να πάτε σε μια οποιαδήποτε παραλία και να πληρώσετε 100 ευρώ είναι λίγο διαφορετικό από ένα ξενοδοχείο που στο δίνει δωρεάν μέσα στο πακέτο.
0: Ναι, αν το δίνει δωρεάν, γιατί υπάρχουν και ξενοδοχεία που σου δίνουν δωρεάν την πισίνα, αλλά την όχι παραλία. Την παραλία.
6: Και
0: πληρώνει την παραλία.
6: Και στο θέμα αυτό.
7: Αρχίζει μια συζήτηση που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος κάνει τι. Ναι. Το θέμα είναι να προσπαθούμε όλοι, επειδή είναι η τουριστική μας εικόνα έχει ανάγκη να είναι σταθερά, ασφαλής και όμορφη, να την διατηρούμε όσο μπορούμε. Και αυτό είναι
1: κάτι
7: μέσα στα κομμάτια
1: που ένας
7: ξένος που έρχεται για να κάνει τις διακοπές του θέλει μια ξαπλώστρα να κάθεται στον ήλιο. Αυτή την ξαπλώστρα θα προσπαθούμε να τη δώσουμε.
6: Από την άλλη πλευρά θέλει και ο κάθε λουόμενος να έχει μια ασφαλή διέλευση στον Αιγιαλό, ασφαλή, συγγνώμη, και εύκολα προσβάσιμη, διότι όπως βλέπουμε πάρα πολλές φορές οι ξαπλώστρες καλύπτουν όλη την παραλία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και ο οποιοδήποτε λουόμενος να έχει πρόσβαση
1: στη θάλασσα,
6: στη θάλασσα, και αυτό το πράγμα πρέπει να τηρείται από όλους.
7: Τώρα
6: έτσι.
7: Αυτό, τελευταία, κυρία Βαρελά, θα μου επιτρέψετε, δεν υπάρχει, τα τελευταία χρόνια ρυθμίζεται.
1: Έχει μπει ένα σημάζεμα.
6: Όχι, δεν ισχύει, μέχρι πέρυσι δεν είναι.
1: Έχει μπει. Έχει μπει.
0: Τελικά ο Γερμανός τουρίστας, μισό λεπτάκι, θα αποζημιωθεί από τον tour operator. Θα αποζημιωθεί από τον τουρ
6: οπερατόρ. Ναι.
0: Άκου θα κάνουμε.
1: Ανοίγεις δρόμος τώρα, παιδί. Εγώ είπα, θα πας να
0: μιμήσεις. Θα πάμε στις ξαπλώστρες όλες που είναι κρατημένες και θα πάμε σε αυτόν τον Γερμανό εκεί.
6: Εγώ μπορώ
0: να
6: σου πω
1: κάτι. Εγώ με την κυρία Βαρελά θα πηγαίνω στην παραλία, να ξέρετε, κυρία Βαρελά.
6: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Και θα κάνουμε μιμήσεις επί τόπου.
6: Δεν είναι ποινικό. Όταν βλέπετε την πετσέτα πάνω στην ξαπλώστρα, την πέντε, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Ναι, και να μπλέξω εγώ με τον τρελό που θα αρχίσει να με βρίζει στην παραλία, να με συγχύσει στην παραλία που του πήρα την πετσέτα.
1: Πρώτο θέμα θα είμαστε το καλοκαίρι, να ξέρεις.
0: Όχι.
1: Εσάς τα λέμε, η κυρία Βαρελά το είπε.
0: Όλα αυτά που γίνονται, κυρία Βαρελά, συγγνώμη, με όλα αυτά που γίνονται και στους δρόμους και παντού, πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κόντρα ούτε για την πετσέτα στην ξαπλώστρα.
6: Έχετε δίκιο.
0: Όλα αυτά που γίνονται.
1: Θα σε παίρνω μαζί μου εκεί που πηγαίνω στα βραχάκια.
0: Στην Βραχώδη
1: και την κυρία Βαρελά. Και η κυρία Τριανταφυλοπούλα, μα θέλετε και εσείς, όχι σε οργανωμένες παραλίες, μακριά, να μην πληρώνουμε τίποτα, να έχουμε και το κεφάλι μας ίσως, με την πετσετούλα μας, το καφεδάκι μας, και είμαστε για μια χαρά. Ομπρελίτσα.
0: Τα φιλιά μας.
7: Είναι δική μας πάντα.
0: Τα φιλιά μας στην πανέμορφη οίκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την κυρία Βαρελά πολύ. Ναι, και να με βλέπεις εμένα με το σκυλί, το παιδί, την ομπρέλα.
1: Να τρέχεις, γι' αυτό σε κυνηγάνε. Γιατί μωρέ, μια χαρά θα είναι. Θα βάζεις το Λευτέρι να τα κουβαλάει. Εσύ θα τα κουβαλάς. Είναι δυνατόν.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη να δούμε δωράκια για τις μανούλες. Με τον κύριο Αντωνιάδη είναι. Μπράβο. I love you, mom.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
8: Είναι η μέρα της μητέρας και ήρθε η ώρα. Πρέπει να τις αγοράσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Πρέπει να τις προσέχουμε και να τις φροντίσουμε. Οπότε έχουμε έρθει στην Αργυρούπολη με οικονομικά δώρα από 5 ευρώ μέχρι και 25 να δούμε για τις μητέρες μας. Μέσα έχουμε τον κύριο Αντωνιάδη. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Αντωνιάδη.
0: Θέλουμε ωραίες ιδέες για τις μανούλες μας.
1: Και οικονομικές.
9: Ευχαριστώ, κάτι θα βρούμε.
8: Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό εδώ. Στην καλύτερη μαμά του κόσμου με αγάπη. Πολύ ωραίο διακοσμητικό για το σπίτι.
9: Σωστά, να το έχει να θυμάται την ημέρα και την κίνηση που έκανε το παιδί προς τη μαμά. Με σπόνσορα τον μπαμπά πάντα.
1: Καλά.
8: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Ή το χαρτζιλίκι του, κύριε Αντωνιάδη.
9: Ή το χαρτζιλίκι του, μάλιστα, ναι, εννοείται.
8: Έχουμε αρωματικά κεριά. Πολύ ωραίο δώρο για το σπίτι. Μυρίζουν υπέροχα.
9: Μυρίζουν και εξαιρετικά, η αλήθεια είναι. Και τα συγκεκριμένα μπορούμε να τα σετάρουμε και με αρωματικά με sticks πόρου.
8: Δηλαδή παίρνουμε όλο αυτό το κουτί για τη μαμά και πόσο κοστίζει?
9: Πολύ σωστά, εδώ θα πάμε στα 13 ευρώ.
8: Πολύ ωραίο δώρο. Και έχει μέσα και κερί.
9: Έχει μέσα κερί, αρωματικό χώρο σε κουτί. Βέβαια μπορούμε να πάμε και σε κάποιο βραχιολάκι που να γράφει μαμά.
8: Τα βραχιολάκια πόσο έχουνε?
9: Είναι στα 7,90.
0: 7,90 το βραχιολάκι.
9: Μπορούμε να πάμε σε κάποιο μπρελόκ.
0: Ναι.
9: Σωστά.
0: Μπρελόκ και εύχριστο, έτσι, και χρήσιμο. Σωστά.
1: Βέβαια, για τα κλειδιά να μας έχει πάντα πάνω.
0: Η κούπα πάντα, πάντα να πίνεις το πρωινό σου καφέ με το μηνυματάκι που σου έχει αφιερώσει το παιδάκι σου.
9: Πιο ζεστό από αυτό το συνέστημα.
8: Πόσο κοστίζει περίπου η κούπα?
9: Είναι στα 12 ευρώ.
8: Τα 12 ευρώ.
1: Έρχονται, κύριε Αντωνιάδη, έρχονται, παίρνουν παιδάκια για τις μανούλες τώρα.
9: Έχει αρχίσει το ενδιαφέρον, ναι. Πιστεύω πως αύριο θα είναι πιο έντονα ημέρα. Και...
1: ναι, βεβαίως.
9: Ναι.
1: Και την Κυριακή στα λουλουδάδικα.
0: Και το Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο, αύριο, ναι.
1: Και την Κυριακή λουλουδάδικα.
0: Έχω χάσει τις μέρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα λουλούδια, βεβαίως.
8: Και έχουμε και αυτά εδώ τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία για το σπίτι.
9: Εδώ πάμε σε κατηγορία γλυπτών, που είναι εξαιρετική κίνηση, κυρίως για νέες μαμάδες, τα προτιμάνε αυτά.
0: Α, αυτό πόσο έχει με εκεί με τη μανούλα και το αγοράκι στην αγκαλίτσα.
1: Αυτό.
0: Αυτό εδώ. Ναι. Ναι. Όχι αυτό το μωράκι.
9: Καλά, είναι στα 55 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Το μεγαλύτερο μωράκι.
1: 48 και 90.
0: Το μεγαλύτερο παιδάκι.
1: 48 και 90.
9: Α, αυτό το μωράκι λέει. Είναι στα 48 και 90.
0: Εμείς τα παιδάκια μας μωράκια τα βλέπουμε πάντα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Κοίτα και το δίπλα με την καρδούλα στα 38 ευρώ.
0: Πολύ όμορφα είναι αυτά.
9: Είναι κανόνας αυτό.
1: Είναι ωραία, πολύ ωραία είναι.
0: Πού βρίσκεστε, κύριε Αντωνιάδη?
9: Ναι, θεωρώ... είμαστε στην Αργυρούπολη, στα Όνειρα Χειρός.
0: Πολύ, οδός, πολύ ωραία.
1: Οδός, αριθμός.
9: Ναι, Γεωργίου Παπανδρέου 11 μπορείτε να μας βρείτε.
1: Ωραία.
8: Θα είστε ανοιχτά και αύριο.
9: Θα είμαστε ανοιχτά και αύριο, φυσικά.
1: Τέλεια.
9: Α, αναμένουμε.
0: Εδώ και ένα γλυπτό, ωραία, για τη σύζυγο και τον μπαμπά εκεί. Βλέπεις?
1: Ναι, ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο. Το ζευγάρι.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Είναι πολύ, είναι πολύ όμορφα.
1: Και εδώ κοιτάξτε και για τον μπαμπά. Μπαμπάς με το γιο.
0: Α, ναι, γιατί έχουμε και τη γιορτή του μπαμπά, έτσι.
1: 79 και 75. Σωστά. Πότε είναι η γιορτή του
0: Είστε
1: μπαμπά?
0: Είστε πιο ακριβοί εσείς.
9: Είναι επερχόμενη μητέρα.
1: Πότε είναι, το Μάιο?
0: Ιούνιο.
1: Α, Ιούνιο.
0: Κοντεύεται, πλησιάζεται. Ναι, ναι. Εσείς και δύο γιους.
1: Δύο δώρα θα πάρω.
0: Έχεις δύο δώρα.
1: Δύο δώρα θα πάρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη.
9: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε
0: να
9: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε στον Κώστα Λατζά. Βλέπουμε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο στη Λευκάδα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Κώστα, σε ακούμε. Okay. Κώστα.
10: Ναι.
0: Έλα, Κώστα, να μας πεις. Έχει μεταβεί κλιμάκιο στη Λευκάδα? Μεταβαίνει κλιμάκιο.
10: Μεταβαίνει,
0: έλα, ναι.
10: Μεταβαίνει αυτή την ώρα, ναι, ναι, κλιμάκιο ειδικών των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή πυροτεχνουργοί και ειδικοί στα εκρηκτικά και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, προκειμένου να εξετάσει ενδελεχώς το τι γίνεται με το μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε από ψαράδες και στη συνέχεια από το λιμενικό και βρίσκεται στην Λευκάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιτελών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για ένα ντρόουν ουκρανικής προελεύσεως και συγκεκριμένα τύπου Μαγκούρα V5.
1: Ναι.
10: Το πώς βρέθηκε τώρα στο Ιόνιο
1: αυτό είναι το θέμα.
10: Συγκεκριμένο ντρόουν είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Και τι δουλειά είχε εκεί επίσης, Κώστα, έτσι?
10: Ακριβώς. Ναι. Πολλά σενάρια μπορούν να λεχθούν. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι κατά πάσα πιθανότητα το συγκεκριμένο ντρόουν να απονιώθηκε από ουκρανικό πλοίο προκειμένου να πλήξει κάποιον στόχο, κατά πάσα πιθανότητα ρωσικό. Και για κάποιο λόγο
0: κατέπεσε
10: στην θάλασσα. Βέβαια δεν αποκλείονται και τα σενάρια το συγκεκριμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος να έκανε μια άλλη δουλειά έκνομη που σχετίζεται με λαθρεμπόριο ή με κάποια άλλη έκνομη δραστηριότητα. Όλα αυτά προς το παρόν είναι σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι το κλιμάκιο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής, το κλιμάκιο μάλλον των ενόπλων δυνάμεων με τους ειδικούς, μεταβαίνει και από ώρα σε ώρα θα βρίσκεται εκεί. Θα εξετάσει ενδελεχώς, για να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε τώρα, ότι πρόκειται για μη επανδρομένο σκάφος ουκρανικής κατασκευής, ουκρανικής προελεύσεως.
0: Ναι.
10: Και σε ό,τι αφορά τώρα τα σενάρια, θα παραμείνουν σενάρια γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το ποια ήταν αυτή η αποστολή και πώς βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος ένα ουκρανικό ντρόουν, όπως λένε όλες οι ενδείξεις.
1: Ξέρουμε αν αυτά, δεν ξέρω, έχουν συστήματα που συγκεντρώνουν δεδομένα ενδεχομένως.
10: Βεβαίως έχουν, βεβαίως.
1: Άρα μπορεί να δοθούν απαντήσεις και από εκεί.
10: Στο
0: καταγραφικό.
10: Στο τι δεδομένα, στο τι δεδομένα κατέγραψαν ναι, κατά ναι, τη δραστηριοποίησή
11: ναι, ναι,
10: τους, λες.
11: Ναι, ναι, ναι,
10: ναι, ναι. Προφανώς και γι' αυτό, αυτό θα εξετάσουν και η, από εκεί θα γίνει και εξαγωγή των συμπεριασμάτων για το ποιο ήταν η αποστολή και πώς βρέθηκε το συγκεκριμένο ντρόουν στο Ιόνιο πέλαγος, πολύ μακριά από το θέρετρο επιχειρήσεων, στο ουκρανικό μέτωπο.
11: Ναι.
10: Ένα σενάριο που είναι πιθανό είναι αυτό που είπα και πριν και το επαναλαμβάνω για τους τηλεθεατές μας, ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να απονιώθηκε από ουκρανικό πλοίο προκειμένου να πλήξει στόχο, κατά πάσα πιθανότητα ρωσικό. Και για κάποιο άγνωστο λόγο, είτε κατερρύφθη...
0: Και έφτασε με τα ρεύματα εδώ,
11: μπορεί.
0: Στη Λευκάδα. Ναι, ευχαριστούμε
10: αυτά
0: πολύ.
10: Είναι σενάρια όλα αυτά, έτσι.
0: Θα δοθούν απαντήσεις από το καταγραφικό, έτσι. Από τα δεδομένα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Έλα, έλα, Κώστα, και να ολοκληρώσουμε.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα
0: κύριε
11: πούμε καλημέρα στην κυρία Ψαλτοπούλου
0: να
11: τώρα.
0: Πούμε, βεβαίως.
11: Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί έχουμε να συζητήσουμε με το Χανταϊό, που πώς ξεκινήσαμε, κυρία Ψαλτοπούλου, που ήμασταν όλοι πάρα πολύ ήσυχοι, ήρεμοι, και εσείς οι επιστήμονες μας καθησυχάζατε, και τώρα φαίνεται πως έχουμε μια διεθνή επαγρύπνηση για τον Χανταϊό.
12: Με ηρεμία, βέβαια.
11: Με ηρεμία, πάντα. Μας ηρεμείτε εσείς. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο.
12: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
11: Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε μετά μαζί σας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια
1: ήτανε...
0: αυτά.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Σίποτα. Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σας κρατήσαμε λίγο σε αγωνία για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Ψαλτοπούλου για τον Χανταϊό, αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι τελικώς, γιατί έχει σημάνει ένας παγκόσμιος συναγερμός, έστω και αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι καθησυχαστικός, κυρία Ψαλτοπούλου. Φαίνεται ότι παίρνει διεθνείς διαστάσεις το θέμα, έτσι.
1: Έχει. Σωστά, παίρνει διεθνείς διαστάσεις, πρώτον γιατί αφορά άτομα από ποικίλες εθνικότητες, δεύτερον γιατί είναι σπάνιο το γεγονός αυτό καθεαυτό, ο Χανταϊός να μεταδοθεί μέσω από άνθρωπο σε άνθρωπο, τρίτον είναι θανατηφόρο το νόσημα, αυτή τη στιγμή θρηνούνται 3 νεκροί, και τέταρτον υπάρχει και μεγάλη περίοδος επόασης, που σημαίνει ότι αν τώρα κάποιο άτομο είναι υγιές, μπορεί να έχει μολυνθεί και να το εμφανίσει και μετά από 1-1,5 μήνα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε
1: είναι διάφορα
0: κάτι.
1: Χαρακτηριστικά. Επειδή ναι, μαζί έχουμε με το λίγο... γεγονός ότι περάσαμε την πανδημία και όλο αυτό...
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Μεταδίδεται αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να μας απαντήσετε, από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Είναι σπάνιο, είναι η παραλλαγή των άνδεων. Δεν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, για παράδειγμα, παρά μόνο αν έρθει μέσω άλλου ατόμου. Υπάρχει άλλη παραλλαγή στην Ευρώπη και στην Κίνα που έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
0: Αυτή ναι, αλλά αυτοί που είναι στην κρουαζιέρα περιοχές, και είναι Ευρωπαίοι και επιστρέφουν στην Ευρώπη στις...
1: Αυτοί προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Φαίνεται ότι κάποιοι από αυτή την παρέα κολλήσανε όταν ήταν έξω. Και
2: κολλάται
1: μέσω του αναπνευστικού συστήματος των ανθρώπων. Όταν εισπνεύσουν ένα αερόλυμα το οποίο είναι μολυσμένο από τον ιό αυτό, που κυρίως είναι από τα βιολογικά υγρά των τροκτικών, βρισκόντουσαν σε τέτοιες περιοχές που ενδυμούσε αυτός ο ιός. Από εκεί και πέρα υπήρξε και η μεταφορά από άτομο σε άτομο, που δείχνει και όλα στο επικίνδυνο της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το ECDC, είδατε και την ενημέρωση ακόμα και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι είμαστε σε γρήγορση μεν, αλλά υπάρχει μικρή πιθανότητα, πάντως, πολύ μικρή πιθανότητα να είναι αυτό κάτι επικίνδυνο.
3: Κυρία Ψαλτοπούλου, διάβαζα πάντως λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι έχουμε μία νεκρή αεροσυνοδό της KLM. Σε καραντίνα είναι 2 Βρετανοί, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος είχε νοσήσει από τον κορονοϊό. Ψάχνουν να βρουν τους επιβάτες της πτήσης που ήταν η αεροσυνοδός για να γίνει η χνηλάτισή τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε και εμείς τώρα να μην ανησυχούμε δεδομένου του τι περάσαμε με τον κορονοϊό. Γιατί έτσι είχαμε ξεκινήσει και με τον κορονοϊό και είδαμε μετά τι μας βρήκε.
0: Ήρθε η Ελληνίδα η Θεσσαλονικιά από το ταξίδι, από τα που είχε πάει στην Ιταλία, το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας επιβεβαιωμένο. Μετά ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στα Ιεροσόλυμα, αν θυμάμαι σωστά, είχαν επιστρέψει και εκείνοι, είχαν νοσήσει και είχαμε μια μετάδοση του ιού εδώ.
1: Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ότι εφόσον είναι ένα σπάνιο γεγονός και θανατηφόρο, γίνεται αυτή η χνηλάτιση, στην οποία πολύ σωστά αναφερθήκατε, και παρακολουθούνται αρκετός κόσμος, τόσο μέσα από το κρουαζιερόπλοιο, όπως και επειδή αρκετά άτομα είχαν ήδη φύγει πριν εκδηλωθεί όλο αυτό, παρακολουθούνται στις χώρες τους. Επομένως, είναι ένα μεγάλο δίκτυο ατόμων που παρακολουθούνται. Οτιδήποτε άλλο, ακόμα δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή από το ECDC, και η ενημέρωση γίνεται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα και ακόμα και μέσα στην ημέρα, ώστε να επιβεβαιωθεί κάτι άλλο. Να πούμε ότι οι προηγούμενες χρονιές τα κρούσματα στην Ευρώπη ήταν περίπου στα 1.500 ετησίως. Λιγότερα βέβαια σε σχέση με τα παγκόσμια που ήταν 100.000 θα μπορούσε να ήταν. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπως η Λατινική Αμερική, όπως η Κίνα, που είναι ειδικές περιοχές. Απλά αυτό των άδεων είναι πιο θανατηφόρο και προκαλεί κυρίως αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μπορεί να μεταδοθεί σπάνια από άτομο σε άτομο.
3: Η διάγνωση πώς γίνεται? Γίνεται όπως των υπολείπων ιών, δηλαδή με self-test κλπ. Ή χρειάζονται πιο εξειδικευμένες αιματολογικές κλπ.
1: Όχι, self-test είναι πολύ εξειδικευμένος ιός. Κάνουν εξετάσεις και για να βρούνε το γονιδίωμά του μέσα στο αίμα και αντισωματικές απαντήσεις που μπορούν να διαπιστώσουν αν ο ιός μόλις κολλήσαμε, για παράδειγμα, τον ιό ή τον είχαμε κολλήσει πολύ παλαιότερα. Επομένως, αυτές οι εξετάσεις έχουν γίνει και στους επιβαίνοντας στο πλοίο, ναι, για να παρακολουθούν, γιατί, όπως είπαμε, μπορεί κάποιος να προσβληθεί και να εμφανίσει τα συμπτώματα του μετά από ένα μήνα.
0: Και να γίνει μετά η γνηλάτιση.
1: Τι γίνεται στο ενδιάμεσο.
0: Τώρα, αν εμείς εμφανίσουμε κάποια συμπτώματα μιας ίωσης, εν πάση περιπτώσει, πότε πρέπει να θορυβηθούμε και να σκεφτούμε μήπως έχουμε προσβληθεί από το συγκεκριμένο στέλεχος του Χανταϊού, ας πούμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ας ενώσουμε και την εικόνα σε κάτι που είχε γίνει στη χώρα μας προάλλες, από την άποψη ότι είχαμε λεπτοσπύρωση, είναι βακτηριακή όμως λίμωξη, αλλά είναι πάλι από τα τροκτικά, και είχαμε ένα θανατηφόρο περιστατικό στη Ζάκυνθο. Επομένως, τι λέμε, ότι τα τροκτικά προκαλούν ή μεταφέρουν μολυσματικές νόσους. Και γι' αυτό και τώρα, όταν θα πάμε, ξέρετε, στο παραμελημένο και εγκαταλελειμμένο σπίτι μας για όλο το χειμώνα και θα πάμε να το ανοίξουμε ή έχουμε αγροτικές δουλειές και όλα αυτά, πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε και την απολύμανση και τις μειοκτονίες, και όταν είμαστε σε χώρους που δεν γνωρίζουμε, θα πρέπει να έχουμε και τη μάσκα μας ή τα χάτια μας, τα κλειστά παπούτσια μας. Επομένως, θέλει μία προσοχή σε περιοχές που εν δυνάμει υπάρχουν τροπτικά, όχι μόνο για τον Χανταϊό, που έχει περιγραφεί βέβαια και στη χώρα μας πριν κάποια χρόνια, αλλά και για άλλα νοσήματα. Είδατε που είναι τόσο επικίνδυνα και μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του.
3: Επειδή είναι σημαντικό αυτό που λέτε και επειδή πολλοί θα πάνε τώρα σε εξοχικά που ενδεχομένως και όλο το χειμώνα τα είχαν κλειστά, απολύμανση με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή με χλώριο κλπ.
1: Και αυτό, αλλά φανταστείτε, ξέρετε, στα υπόγεια και όλα αυτά, οπουδήποτε μπορεί αντινάμει να κυκλοφορεί ένα τροκτικό, θέλει τον καλό αερισμό καταρχήν, θέλει μετά τη μάσκα, τα γάντια και σταδιακά, ξέρετε, όλα αυτά μια έτσι, καθαριότητα και την απολύμανση. Υπάρχουν και συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, επειδή όλοι είμαστε και ταξιδιώτες όλου του κόσμου, όπως έρχονται και σε εμάς βέβαια, όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες χώρες, σε άλλες υπήρους, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι ιοί και άλλα βακτήρια που εμείς μπορεί να, για μας να είναι εξωτικά και να μην τα έχουμε ξανακούσει. Θα πρέπει επομένως να έχουμε και μία ενημέρωση. Καμιά φορά συστήνονται και από τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένη εμβολιαστική κάλυψη όταν πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα μέρη,
3: ταξίδια,
1: έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι για διάφορα νοσήματα, παραδείγματος χάρη λέω ελονοσία, που εμείς δεν την ακούμε, όμως υπάρχουν περιοχές που θα πρέπει να ενημερωθείς, να πάρεις αντίστοιχα χάπια ή να έχεις κάνει μια προετοιμασία από τη χώρα σου.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να
0: σου πω κάτι. Ποντίκια, κατσαρίδες, αυτοί δεν επιβιώσουν μόνο. Αυτά θα επιβιώσουν μόνο.
3: Έχεις κρατήσει καμία μάσκα από τον κορονοϊό ή
0: Παναγία, δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μας βλέπουμε με μάσκες ξανά.
0: Πάλι.
3: Με γάντια, με χλωρίνες στα χέρια.
0: με σπρέι.
3: Με τα, πώς τα λένε, αντιβακτηριδιακά, αντισηπτικά και τέτοια πράγματα.
0: Και όχι, θέλουμε και τα άλλα που είναι για τα ποντίκια και τους αρουραίους,
3: τα
0: ψεκαστικά αυτά.
3: Τα φλιτ.
0: Τι τραβάμε, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε.
3: Εγώ θέλω τον Αριστοτέλη Λάιο για να με ηρεμήσει.
0: Και μένα θα με ηρεμήσει, μαζί με τη μανούλα του. Τι ωραία, τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό και από τους δύο.
3: Γεια σου βρε Αριστοτέλη, γεια σας κυρία Λάγιο και σε εσάς, αλλά ο Αριστοτέλης κλέβει την παράσταση, στην κυριολεξία κλέβει την παράσταση, διότι είναι ένας διεθνής θεατρίνος. Από πόσο χρονών βρε Αριστοτέλη μου?
2: Τώρα έγινα 14.
0: Τώρα είσαι 14, αλλά από πότε είσαι έτσι μικρός θεατρίνος, που λέμε μικρός θεατρίνος, από πόσο χρόνο ξεκίνησες?
2: Περίπου 5, κάτι τέτοιο.
3: 5 χρονών, ναι. Και έχεις εσύ τώρα, δεν είσαι ένας θεατρίνος στο σχολείο, όπως είναι και πάρα πολλά παιδάκια. Εσύ συμμετέχεις σε πολύ μεγάλες παραγωγές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Για μίλησέ μας λίγο.
2: Έκανα, όπως βλέπουμε εδώ, το Lion King.
3: Ναι.
2: Στη Γαλλία, στο Μογκαντό, που είναι το musical. Είναι το ίδιο musical που είναι στο Broadway, αλλά που το κάνανε στο Παρίσι στα γαλλικά.
0: Ακόμη καλύτερα, θα πω εγώ. Σε τι άλλες παραγωγές? Πες μας, Αριστοτέλη.
2: Έκανα ταινίες με τον Νου Μαρσί, το Γιάο, όταν ήμουν πιο μικρός, ήμουνα 5 περίπου.
0: Ναι.
2: Έκανα Λιτσούς, που είναι μια γαλλική κομμωδία, πολύ γνωστή. Με το Jean-Paul Rouve, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή.
3: Τι λέτε. Και πώς ξεχώρισες τώρα εσύ? Πώς ξεχώρισες εσύ, βρε Αριστοτέλη μου, τώρα ανάμεσα, φαντάζομαι, θα υπήρχαν και άλλα παιδάκια. Εσύ γιατί ξεχώρισες?
2: Επειδή είχε το casting και κοιτάξαμε εκεί, περάσανε το παραγωγό για να δούμε ποιος ήταν καλύτερος σε αυτό το ρόλο και πήραν εμένα. Τώρα πώς, δεν ξέρω γιατί...
0: Τώρα,
2: γιατί ο Αριστοτέλης είναι διευθυντικό παιδί.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα. Τώρα, αυτή η αγάπη τώρα για το θέατρο, προφανώς, να ρωτήσουμε και τη Μανούλα λίγο, γιατί μετά θα έχει αποκλειστικό χρόνο δικό του ο Αριστοτέλης. Εσείς πότε καταλάβατε ότι το παιδί έχει ταλέντο?
2: Εμένα όλοι μου λέγανε από μικρό, πω το παιδί είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο όμορφο, πρέπει να κάνει διαφημίσεις. Οπότε... Κάποια στιγμή, 4 χρονών, τον έγραψα σε ένα πρακτορείο για να κάνει διαφημίσεις.
0: Εκεί στο Παρίσι.
2: Και από εκεί και πέρα...
0: Στο Παρίσι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, επειδή είναι πολύ συνεργάσιμο παιδί, επειδή είναι πολύ... Δεν ξέρω, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείτε να τα εξηγήσετε στη ζωή, έτσι δεν είναι, το έχει μέσα του. Από εκεί και πέρα πήγε μόνο του. Τον πήρανε με τον Omar Sy, τώρα ο μεγαλύτερος, τώρα καλλιτέχνης στη Γαλλία, με τον Paul Hoove. Έχει κάνει ταινίες για την τηλεόραση, τώρα έκανε μία σειρά. Δηλαδή μόνο του πάει το πράγμα, γιατί, δεν ξέρω, είναι η μοίρα του. Τι να πω, είναι
3: τώρα, Αριστοτέλη, εσύ συνδυάζεις την ηθοποιία με τα μαθήματά σου, φαντάζομαι. Δεν έχεις εγκαταλείψει το σχολείο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
3: Τα δύο μαζί. Και είσαι και καλός μαθητής, εξίσου. Ναι. Τα συνδυάζεις και τα δύο.
2: Ναι.
0: Τώρα θέλει να σε ρωτήσει... Θέλω να σε ρωτήσω με τι θα ασχοληθείς όταν μεγαλώσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε με τι θα ασχοληθείς, έτσι. Είναι αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις και ως επάγγελμα στη ζωή σου, η υποκριτική?
2: Δεν ξέρω, επειδή μου αρέσει, αλλά μου αρέσει και πολύ ότι είναι
1: μηχανολογικό.
2: Ναι, ότι είναι μηχανολογικό και όλα αυτά.
3: Α,
2: και μπορεί...
3: Μηχανολόγος μηχανικός, ας πούμε.
0: Και άλλη αγάπη.
3: Μηχανολόγος μηχανικός, ας πούμε, έτσι, που έχουμε εμείς τις αντίστοιχες σπουδές εδώ, το αντίστοιχο τμήμα. Πες μου, πόσες θαυμάστριες έχεις?
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι και χαμηλών τόνων ο Αριστοτέλης.
0: Κορίτσι έχεις?
2: Όχι.
3: Πού να βρει χρόνο, παιδί μου? Εδώ έχει γυρίσματα, έχει μαθήματα.
0: Αριστοτέλη.
3: Πού να βρει χρόνο?
0: Αριστοτέλη, ποιος είναι, έτσι, έχεις αγαπημένο ηθοποιό, τον οποίον θαυμάζεις πολύ? Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Γαλλία.
2: Καλή ερώτηση. Τον εαυτό μου.
3: Είναι πολύ χαμηλών τόνων ο Αριστοτέλης.
0: Και με τριόφρον.
3: Θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι εμείς οι δύο,
0: αλλή
3: να ξέρεις.
0: Μόνο. Τον εαυτό σου,
2: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω ένα πολύ καλό.
0: Ένας ηθοποιός με τον οποίο... Ένας ηθοποιός με τον οποίο θα ήθελες να συνεργαστείς πολύ...
2: Μήπως ο Omar Sy ήταν πολύ γλυκός με μένα.
3: Ναι.
0: Εντάξει.

0: έτσι, δεν πειράζει.
1: Άρα, άρα Ελληνίδα μάνα. Και στο Παρίσι, Ελληνίδα μάνα. Και στο Παρίσι, Ελληνίδα μάνα.
2: Θα άφηνε το Παρίσι. Αριστοτέλη, θα άφηνε το Παρίσι για να πας Αμερική. Για να κυνηγήσεις αυτό το όνειρο της υποκριτικής.
3: Ναι, μήπως. Είναι πιο μεγάλο στην Αμερική. Έχει πολύ πιο μεγάλη παραγωγή και όλα αυτά.
1: Μήπως να ερχόσουν εδώ στη χώρα μας να κάνεις κάτι. Τώρα εμείς που προβάλλεσαι εδώ από την εκπομπή. Εγώ βλέπω να έρχεται καμία πρόταση, Αριστοτέλη, και από την Ελλάδα. Ε?
3: Γιατί όχι.
1: Και έχεις και ωραία φωνή, δηλαδή τραγουδάς ταυτόχρονα.
3: Έκανα για το Lion King, ναι, τραγούδα.
1: Θέλεις να μας τραγουδήσεις κάτι, μπορείς.
3: Τι να τραγουδήσω, δεν έχω τώρα ένα τραγουδήσω.
2: Κάτι από το Lion King, αυτό που τραγούδησες στο Lion King.
3: Ήταν πολύ χρόνο, ήταν πολύ καιρό.
2: Λίγο, έτσι.
3: C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Jamais on avait vu un roi avec si peu de poils.
2: Άκου να δεις τώρα, δεν γίνεται, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, έτσι, δεν είναι, δεν πρέπει να κάνεις ντροπές. Σε βλέπει τόσος κόσμος στις παραστάσεις που είσαι.
0: 1600 άτομα είναι το θέατρο, κάθε βράδυ 1600 άτομα κομπλέ, έτσι.
1: Τι λέτε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ισανότερα, βρε Αριστοτέλη, να τον χαίρεστε, κυρία Λάγιου.
2: Έρχεστε καθόλου Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, με όλα αυτά, να τώρα, ας πούμε, έχει ένα γύρισμα που ξεκινάει αύριο και θα τελειώσει 31 Ιουλίου, δύο μήνες, η καινούργια ταινία που θα κάνει. Οπότε θα έρθουμε Ελλαδίτσα, 1η Αυγούστου θα είμαστε εκεί.
2: 1η Αυγούστου, το περιμένουμε πώς και πώς.
1: 1η Αυγούστου βλέπω εγώ μέχρι τις 15-20 που θα φύγετε να κάνει γυρίσματα και εδώ. Θα μου το θυμηθείτε.
2: Έχω μια απορία. Δυσκολεύεσαι έτσι ποτέ? Με ποιο τρόπο μαθαίνεις όλα αυτά που έχεις να... τα λόγια, να το ρωτήσω έτσι πολύ απλά, τα λόγια σου στις ταινίες και στις παραστάσεις.
3: Εξαρτάται από την ταινία. Κάποιες φορές πρέπει να τα μάθω την ίδια μέρα, ώστε να είναι σαν τα έλεγα εγώ.
0: Ναι, να είναι πιο φυσιολογικά.
2: Αυτοσχεδιάζεις και λίγο, αυτοσχεδιάζεις δηλαδή και λίγο.
3: Ναι, κάποιες φορές ναι. Και άλλες φορές πρέπει να το μάθω πολύ πολύ καλά πιο πριν.
1: Ναι,
3: ώστε μετά να είναι διαφορετικό και να μπορώ να κάνω focus σε άλλα πράγματα.
2: Είναι δύσκολο?
3: Ναι.
2: Σε αγχώνει αυτό, είναι δύσκολο?
3: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται.
3: Τώρα αυτό το Ανατόλα Τριν, εντάξει είναι.
0: Το καινούριο.
3: Ναι, είναι το καινούριο. Δεν είναι πολύ δύσκολο ούτε πολύ.
1: Κωμωδία, τι θα είναι?
3: Είναι ένα κόμιξ που κάνανε σε ταινία.
0: Ναι, είναι ένα κόμιξ που το κάνανε πρώτα κινούμενο σχέδιο στην τηλεόραση, οπότε εδώ είναι πολύ γνωστό. Και τώρα το κάνουμε στην ταινία, σε ταινία στον κινηματογράφο με αληθινούς, ας πούμε, ανθρώπους.
1: Και τι ρόλο θα έχεις εσύ, Αριστοτέλη, τι ρόλο θα έχεις? Πειραχτήρι, θα είσαι πειραχτήρι, θέλω... γιατί βλέπω και τη φάτσα σου, έτσι πρέπει να είσαι λίγο πειραχτήρι.
3: Όχι, είμαι ο καλύτερος φίλος του Ανατόλ. Που είναι το παιδί από τη ιστορία που...
0: Ο πρωταγωνιστής.
2: Και είσαι ο καλύτερος του φίλος.
3: Ναι. Εγώ είμαι ο καλύτερος του φίλου. Ένα από τους καλύτερους του.
2: Και τι είναι περιπέτειούλα, ναι, είναι, έχετε περιπέτεια, έχετε? Είναι περιπέτεια?
3: Ναι.
2: Έχετε
3: ναι,
2: μπελάδες?
3: Ναι, όλη αυτή την ιστορία.
2: Έχετε μπελάδες ναι, με τον Ανατούλ, ναι, πώς το λένε. Έχετε μπελάδες.
3: Είναι κάποια καινούρια παιδιά που φτάσανε γι' αυτό.
2: Α, μάλιστα.
3: Στο σχολείο. Είναι στο σχολείο και όλο κάνουν σαβολιές.
2: Και δεν τα βρίσκετε και πολύ.
1: Λοιπόν, ετοίμασε αυτόγραφα τώρα που θα έρθετε εδώ με τη μαμά στην Ελλάδα για να τα μοιράζεις όπου πηγαίνεις, εντάξει. Και θα κρατήσεις και δύο για εμάς. Και δύο για εμάς υπογεγραμμένα. Okay. Εντάξει.
2: Αριστοτέλη, κυρία Λαΐου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλο το μέλλον σου ανήκει, αγόρι μου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Λαΐου. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίος ο Αριστοτέλης. Ναι. Μας παρακολουθεί στη Γαλλία.
2: Τι γλυκό παιδί. Έτσι.
1: Ναι. Μπράβο του. Μας βλέπουν από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαΐου. Καλαμάτα, 13η ανθοκομική έκθεση. Και έχουμε στείλει τον καλύτερο εκεί, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, διότι είναι ένα λουλούδι ανάμεσα στα λουλούδια.
2: Ο Μαρκόπουλος.
1: Ναι, γιατί. Δεν συμφωνείς.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.

0: Στενοχωρήθηκε η Ντόρα.
1: Η Ντόρα είναι ανθοδέσμη.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα σου αφιερώσω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου αφιερώσω σε σένα και τις υπόλοιπες επάνω αυτό που κρατάω στο χεράκι μου.
2: Τις υπόλοιπες, τι υπόλοιπες, τι εννοείς υπόλοιπες, υπόλοιπες.
0: Τις υπόλοιπες γυναίκες που είναι πάνω στο κοντρόλ.
2: Τις υπόλοιπες γυναίκες.
0: Σε όλα τα κορίτσια μας.
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
0: και
2: ωραία.
0: Τα άνθη στις γυναίκες πάνε συνήθως. Ήθιστε τα άνθη να πηγαίνουν στις γυναίκες.
2: Και τα κοπλιμέντα επίσης.
0: Και βεβαίως.
2: Ωραία.
0: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, εδώ στην καρδιά της Καλαμάτας. Η ανθοκομική έκθεση, η οποία ανοίγει σήμερα τις πύλες της, έχει θεματικό αφιέρωμα τα ξηρανθητικά φυτά. Είναι, όπως είπαμε, για 13η χρονιά γίνεται η ανθοκομική έκθεση εδώ στην Καλαμάτα και έχουν προγραμματιστεί πολλές έτσι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με χορό, με τραγούδι, με θεατρικές παραστάσεις.
1: Πολύ ωραίο
0: πρόγραμμα.
1: Έτσι
0: είναι, βέβαια, οι οποίες είναι συνθετικές για την έκθεση η οποία γίνεται εδώ πέρα. Η κυρία Πετροπούλου Μαρία είναι δίπλα μου, είναι παραγωγός λουλουδιών και συμμετέχει εδώ για...
3: 13η χρονιά.
0: Και τις 13.
3: Και τις 13 χρονιές.
1: Μπράβο, να τις εκατοστήσετε.
0: Πώς σας φαίνεται φέτος?
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, και εσείς να εκατοστήσετε τα χρόνια στις εκπομπές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς σας φαίνεται κάθε χρόνο υπάρχει μια διαφορετικότητα, υπάρχει ένας εμπλουτισμός όσον αφορά και το πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα εδώ η παρουσία σας?
3: Κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και πιο καλύτεροι και έχουμε και πάρα πολλούς παραγωγούς. Και ο Δήμαρχός μας κάθε χρόνο κάνει και ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, ο κόσμος αγοράζει? Το λουλούδι είναι ένα είδος το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορούμε να πούμε ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε και με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, κανένας θα νόμιζε ότι είναι ένα έξτρα έτσι, είδος το οποίο ο άλλος το θεωρεί και σαν να το αγοράσει, δηλαδή, χωρίς βέβαια, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, να είναι άμεσα χρειαζόμενο για το σπίτι του.
3: Το λουλούδι είναι και ψυχαναλυτής, να ξέρετε. Είναι ψυχαγωγία, είναι ψυχανάλυση, είναι τα πάντα. Ώστε κάποιος δεν θα το σκεφτεί να πάρει ένα φυτό για το σπίτι του, ένα-δύο, για να ομορφύνει και τον κήπο του.
1: Σου αλλάζουν,
3: και
1: κυρία Πετροπούλου,
3: την ομορφιά της ψυχής
1: σου. Σου αλλάζουν τη διάθεση, νομίζω, τα λουλούδια μέσα στο σπίτι. Σου αλλάζουν τη διάθεση και αν τα φροντίζεις κιόλας και ασχολείσαι μαζί τους, σε αποζημιώνουν. Κάντε μας 2-3 προτάσεις.
3: Ψυχοθεραπεία είναι.
1: Κάντε μας 2-3 προτάσεις για την γιορτή της Μανούλας. Για πείτε μας έτσι τι θα μπορούσαμε να πάρουμε στη μητέρα μας για δώρο.
3: Όλα τα φυτά μπορεί να αγοράσετε για τη γιορτή της μητέρας. Εδώ που τα λέμε, ό,τι και λουλούδι να πάμε στην μητέρα μας, θα της φανεί πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Εσείς τι θα πηγαίνατε στη μητέρα σας? Εσείς.
3: Εγώ θα της πήγαινα μία ντάλια, αυτή που κρατάει εδώ ο συναδελφός σας.
2: Μία ντάλια, λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Μία πρόταση.
1: Ωραία,
2: Γιώργο,
1: ωραία,
2: εσύ
1: ωραία.
2: Και εσύ ντάλια, τι θα επέλεγες, ας πούμε?
0: Εγώ θα προτιμούσα τριανταφυλιά.
2: Τριαντάφυλλο εσύ.
0: Και δίχρωμη τριανταφυλιά.
1: Μπράβο. Εσύ?
0: Αλλά και οι γαρδένιες είναι ωραίες, έτσι έχει πολλά είδη φυτών εδώ πέρα,
2: τα
0: οποία
2: μικρούλικα
0: μπορεί να χαζέψεις.
2: Ναι, ζουμπουλάκια, τέτοια.
1: Ένα μπουκέτο.
3: Πολύ ωραίος είναι και ο
1: βασιλικός.
2: Αυτά είναι
1: επίσης,
2: όντως ναι. Πολύ ωραία.
3: Βασιλικός, ορτανσίες.
1: Ναι.
2: Και ορτανσίες είναι ωραίες. Να, είδες, σιγά σιγά ιδέες δίνουμε.
1: Πολύ ωραία. Έχει κόσμο η έκθεση και έτσι να ολοκληρώσουμε?
3: Έχει κόσμο η έκθεση. Ξεκινάμε σήμερα. Αύριο έχουμε τα εγκαίνια. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, όπως και κάθε χρόνο. Υποστηρίζει, γιατί είμαστε παραγωγοί. Μας υποστηρίζουν πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές Καλαμάτα. Είναι όμορφα. Να έρθετε κι εσείς.
1: Αμέ, βεβαίως και θα έρθουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σας πω ότι για μια εβδομάδα θα είναι ανοιχτή η ανθοκομική έκθεση. Και αν και σήμερα ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας, γιατί είχαμε ένα ψηλόβροχο, από αύριο φτιάχνει, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οπότε μια πρώτη στάξη ευκαιρίας για το κοινό να έρθει να κάνει τη βόλτα του εδώ στο πάρκο σιδηροδρόμων, ενδείκνυται ο χώρος και τα παιδάκια να παίξουν και να θαυμάσουν και τα φυτά και να αγοράσουν και να, είναι, να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος Καλαμάτας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Μπουζέα. Με συγχωρείτε. Κύριε Παπαϊωάννου.
4: Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα.
1: Κυρία Τσιόκρη. Συγγνώμη, μωρή, τι δουλειά έχει.
4: Όπως μιλάμε στο γραφείο μας.
2: Πολύ αστείο.
1: Δεν σ' άρεσε. Γιατί Ρεάλ θα μας μιλήσει. Γι' αυτό μπερδεύτηκα με τον Μπουζέα.
4: Δεν είναι παρή, αλλά εντάξει, κύριε Ρεάλ, κάτι κάνει.
1: Γιατί πιάστηκα, παιδί μου, στα χέρια.
4: Ο λόγος ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι λίγο πολύ το κέντρο των Μανδρυλένων, έτσι, έχει μετατραπεί σε ρινγκ.
1: Ναι.
4: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο Τσουαμενί, ναι, χτύπησε τον Βαλβέρδε, ναι, με δεξί κροσέ, έπεσε κάτω, χτύπησε το κεφάλι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Ναι.
2: Το γιατί δεν ξέρουμε.
4: Θα σας πω τι γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Ισπανικής ΑΣ, οι παίκτες έφτασαν στο προπονητικό κέντρο προκειμένου να κάνουν προπόνηση. Εκεί λοιπόν ο Βαλβέρδε δεν έδωσε το χέρι του στον Τσουαμενί. Γιατί βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό.
1: Και αυτό τον εκνεύρισε τόσο πολύ που τον έκανε του λούμι στο ξύλο.
2: Γυναίκα.
4: Κοίτα, συνεχίζει η
2: ένταση. Πιστεύω.
4: Λες.
2: Πιστεύω.
4: Λες.
1: Καλά, και η μπάλα γυναικεία θεά είναι. Τι ούτε, πως άρεσε. Ρέα, Σιμινάκη. Τίποτα δεν της αρέσει από αυτά που λέω σήμερα. Τι έγινε.
4: Πες το ένα, κλίμα.
1: Παρασκευή είναι.
4: Πες το ένα, Γιώργο μας.
1: Για να κλείσουμε τον κλιματισμό, λέω τέτοια αστεία. Κρύα. Κατάλαβες. Για σένα το κάνω, ωραία.
2: Το μόνο καλό που είπες σήμερα.
1: Εντάξει, φεύγω. Συνεχίστε με όλες σας. Φεύγω. Έλα, γεια. Θα μπω στο επόμενο θέμα. Γεια. Συνεχίστε.
4: Έλα, Γιώργο, μας.
1: Δεν έρχομαι. Στο επόμενο θέμα.
2: Όχι, μην έρχεσαι. Ανάγκη σε έχουμε. Κάτσε εκεί πέρα, μα θέλεις. Άντε. Για πάμε, Χριστίνα, να συνεχίσουμε. Μας απειλεί κιόλας.
1: Δεν είναι η κάμερά της να πάω να καθίσω μπροστά, έτσι. Αυτό το κάνω εύκολα. Και χωρίς να το έχω προγραμματίσει.
2: Ξέρεις, θέλω να πω. Δεν θα το πω.
1: Όχι, μην το πεις.
2: Δεν θα σηκωθώ. Να σηκωθώ.
1: Σήκω, αλλά βγάλτα.
2: Να σηκωθώ να κάνεις μπροστά μου.
1: Σήκω, αλλά βγάλτα, σου τολμάει. Βγάλτα.
4: Το έχει ξανακάνει.
1: Είπε κοντό.
4: Γιατί τι προκαλείς, το έχει ξανακάνει. Τα έχει βγάλει ξανά τα παπούτσια της.
1: Ασημινάκι. Λέει ότι είμαι κοντός. Λέει ότι δεν έχω χιούμορ. Και δεν επεμβαίνει κανένα σε μένα, έτσι, τίποτα. Τίποτα.
2: Έλα, πάμε. Έλα, Χριστίνα.
4: Τι, να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι για το Γιώργο μας.
2: Πάμε, ναι.
4: Πάμε.
2: Είναι για το Γιώργο.
4: Λοιπόν, είναι...
1: Τώρα έλεγε για την Κουτροκόη αυτό. Σε βλέπω την Κυριακή, εκεί στον Ιμητό, να σε κυνηγάει κανένα σύννεφο και μένα θα περάσεις.
4: Από το υπέστη του Σαντορίνη θα
1: Και Κενιάτες θα περάσεις.
2: Για πάμε.
4: Λοιπόν, θα πάρει στις Φιλιππίνες. Στιγμές τρόμου, λοιπόν, έζησαν, συγγνώμη, κάποιοι δρομήστες στις Φιλιππίνες. Την ώρα, λοιπόν, που έτρεχαν, έκαναν τον τζόκινγκ τους. Γιώργο, επίσης, συγγνώμη που γελάω. Ναι, λοιπόν, θα σοβαρευτώ. Είδαν, λοιπόν, ένα γιγάντιο σύννεφο τέφρας από έκρηξη ηφαιστείου να τους κυνηγά.
1: Είναι φοβερό πάντως αυτό, έτσι.
4: Είναι πραγματικά, το βλέπω.
2: Δεν λες καλά που ήταν δρομής.
4: Να σου πω κάτι. Αυτοκίνητο πήγε και τους μάζεψε όμως.
1: Ακόμα τρέχουνε. Ακόμα θα τρέχανε διαφορετικά ακόμα. Παλαγία μου. Λοιπόν, ελάτε, σοβαρευτείτε. Πάμε, Σακύρα. Die, die.
4: Die, die. Λοιπόν, είναι το επίσημο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ, θέλω να σας πω. Για δεύτερη φορά η Σακύρα. Θυμόμαστε ότι είχε τραγουδήσει ξανά το 2010 στην Νότια Αφρική. Το Waka Waka. Τώρα, λοιπόν, το Die Die.
1: Το έχουμε να το ακούσουμε.
4: Βεβαίως,
1: το έχουμε.
2: Κάτι με μία λέξη. Die, die.

0: Γουάκα γάκα δεν είναι αυτό τώρα, συγγνώμη.
1: Εγώ το έχω
0: δεν είναι γουάκα γάκα.
1: 50 φορές από το πρωί.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας τρέλανε το πρωί στο γραφείο.
0: Τι ωραίο είναι.
1: Έλα, είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Πολύ ωραίο.
3: Θα δεις, είναι μας το καλοκαίρι.
0: Θα είναι, αλλά το γουάκα γουάκα ήταν πιο ωραίο.
1: Πότε κυκλοφορεί?
2: Στις 14 Μαΐου θα κυκλοφορήσει όλο το τραγούδι.
1: Έχει να παίξει στα καλοκαιρινά μαγαζιά παντού.
0: Θα το χορέψεις.
1: Θα το χορέψεις.
0: Εδώ. Μα δεν μπορώ. Να μάθεις την χορογραφία.
1: Εδώ θέλει το... Πώς λένε αυτό που κουνάνε τους γλουτούς. Πώς λέγεται?
2: Το twerk.
1: Ναι. Αφού αυτό κάνανε.
0: Έκανε twerking εδώ. Έκανε.
2: Δεν είδα να κάνει twerking. Λίγο... Ήταν...
1: Να το δείτε,
0: δεν νομίζω
1: φέρτε
0: ότι έκανε.
1: Λίγο, φέρτε το λίγο. Περιμένε.
0: Το περπάτημά της είναι αυτό.
1: Όχι, παιδί μου, θα δεις τώρα. Περίμενε. Που μπαίνουν και οι υπόλοιποι στην παρέα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στο twerk δεν είσαι καθιστή στα γόνατα, νομίζω, ή όχι?
1: Κύριε, περιμένε. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Νομίζω.

0: αυτήν.
1: Ναι. Όλα τα προσέφυγες, όλα τα προσέφυγες.
0: Το έχω μελετήσει από το πρωί, το έχω δει 50 φορές. Αυτή είναι η 52η που το βλέπω.
1: Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: νομίζω ότι είναι ιδρυτικά η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Welcome to Zambezia!
5: So how do you get to be a hurricane?
6: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
5: What posters?
6: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
7: Well, show me what you got!
8: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Αθλητικό FC.
10: Και ο αέρα δεν γίνεται.
9: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Κομματάρα.
1: Έχουμε μία... Κομματάρα, δεν το συζητώ. Κομματάρα. Απλά έχουμε μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο.
0: Εμμανουέλα
1: Τσουδερού. Θα μας την μεταφέρει. Μία ληστεία με ομοιρία σε τράπεζα.
2: Καλημέρα. Ακριβώς. Έχει σημάνει συναγερμός λοιπόν στην Δυτική Γερμανία. Καθώς είναι σε ένα περιστατικό ομοιρία σε τράπεζα της πόλης Σιτσίνκ στη Δυτική Γερμανία. Αυτό μεταδίδει η Deutsche Welle. Σήμερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό της χρηματοαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και τότε ένας υπάλληλος, ο οποίος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο, απειλήθηκε από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον πλησίασε, τον απειλήσε και τον ανάγκασε να μπει μέσα. Μέχρι στιγμής η γερμανική εφημερίδα Bild γράφει ότι ο δράστης έχει τον υπάλληλο ως όμηρο εντός της τράπεζας. Μάλιστα, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως πιστεύουν οι αρχές ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα αυτή την ώρα. Ο ένας μέχρι στιγμής είναι σίγουρα ο οδηγός της χρηματοαποστολής. Να πούμε επίσης ότι οι αρχές πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χώρο του θησαυροφυλακίου εντός της τράπεζας. Και φυσικά εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. Η αστυνομία έχει αποκλείσει ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Έχει αναπτύξει και ισχυρές δυνάμεις μπροστά από την τράπεζα. Και το περιστατικό, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει γύρω από τις 9 η ώρα το πρωί.
3: Α, είναι 9 η ώρα, δεν ξέρω τώρα. Ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα ενός Εμμανουέλα.
1: 9 ώρες νομίζω πρέπει να έχουμε διαφορά με τη Γερμανία.
2: 9 ώρα Ελλάδος, 7 ώρα δική τους. Ναι.
3: Α, άρα είναι ήδη ένα τετράωρο εδώ με ώρα Ελλάδος. Βέβαια, είναι σοβαρό αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα.
1: Το παρακολουθείς
3: και θα δούμε και περισσότερα και στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να δούμε γιατί τα παιδάκια, δεν ξέρω, έχουν σταματήσει να ενδιαφέρονται για τα παραδοσιακά παιχνίδια. Δεν βρίσκουν χαρά.
1: Τους.
3: Δεν
1: τελείως,
3: ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πραγματικά.
1: Αλλιώς
3: αναφερόμαστε στα παιδιά, τα οποία πρωταγωνιστούν σε βίντεο skin care, δηλαδή ουσιαστικά για το δέρμα, στο TikTok, σε βιντεάκια. Και οι ειδικοί φυσικά, δείτε εδώ ας πούμε, αυτό το οποίο λέμε. Κρέμες, αυτό που θα έβλεπες να το κάνει η μαμά στο σπίτι για να φροντίσει την επιδερμίδα της, με προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία της. Ναι. Πλέον βλέπεις τα παιδάκια να θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία από αυτή την τρυφερή ηλικία.
1: Που φαντάζομαι ότι μόνο,
3: κακό κάνουν στο δερματάκι τους.
1: Έτσι, γιατί αυτά τα προϊόντα, φαντάζομαι τώρα ότι θα μας πει και η κυρία Αθηνά Ματέκοβιτς Νταλαμάγκα, δεν ενδείκνυται για παιδιά, σωστά.
4: Καλημέρα.
3: Αυτό
4: είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Λέγεται Sephora Kids φαινόμενο. Γιατί συνήθως τα παιδάκια τα οποία ανήκουν στην Generation A, δηλαδή έχουν γεννηθεί από το 2010 έως το 2020 και βρίσκονται στην παιδική και στην προεφηβική, εφηβική ηλικία, τα βλέπουμε ότι πηγαίνουν και ψωνίζουν από καταστήματα καλλιτικών και συγκεκριμένα από τα Sephora προϊόντα, τα ψωνίζουν και τα χρησιμοποιούν, προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους, προορίζονται για το όριμο δέρμα, έχουν μέσα συστατικά τα οποία κάνουν αντιγύρανση και σαφώς αυτά όχι μόνο δεν είναι χρήσιμα και είναι πεντά, αλλά μπορεί να είναι και επιβλαβή, γιατί περιέχουν δραστικές ουσίες, όπως είναι την όλη βιταμίνη C, οξέα φρούτων, έτσι, τα οποία μπορεί να είναι πολύ ερεθιστικά για το δέρμα.
3: Τι μπορεί να προκαλέσει
1: ερεθισμό, δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση.
4: Μπορεί να προκαλέσει ερεθιστική δερματίτιδα, δηλαδή ερήθημα, τσούξιμο, πόνο, μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το δέρμα των παιδιών έχει τελείως διαφορετική δομή από το ενήλικα. Το παιδί δεν είναι ένας ενήλικας σε μικρογραφία. Ο φραγμός της επιδερμίδας δεν
3: είναι τόσο
4: ισχυρός. Έχει πληρωθεί, δεν έχει σχηματιστεί, με αποτέλεσμα να διεισδύουν πολύ εύκολα τα συστατικά και κάποια από αυτά να φτάνουν και στη συστηματική κυκλοφορία. Οπότε μπορούμε να έχουμε και αλλεργικές αντιδράσεις, φωτοευαισθησία. Συνεπώς, τα προϊόντα αυτά είναι εντελώς ακατάλληλα για χρήση.
3: Θα έπρεπε να απαγορευτεί η πώλησή τους στα καταστήματα αυτά. Θα ήταν μια λύση αυτή.
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και από ό,τι έχω υπόψη μου, ήδη σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής έχει συζητηθεί, όπως στην Καλιφόρνια, να περάσουν νόμο ώστε να μην μπορούν τα παιδιά κάτω των 18 να ψωνίζουν προϊόντα για ενήλικες, να υπάρχει σωστή καταγραφή των συστατικών και να υπάρχει ειδοποίηση πάνω στην ετικέτα. Αλλά είναι μια διαδικασία πάρα πολύ μεγάλη, διότι από ό,τι ξέρετε, τα παιδιά έχουν πρότυπο και τους γονείς και τους συνομήλικες, αλλά βέβαια χρησιμοποιούν και πάρα πολύ τα social media πλέον.
1: Ναι.
4: Και εκεί μπαίνει και το ερώτημα κατά πόσο πρέπει, δεν πρέπει, και θεωρώ ότι είναι σωστό να υπάρχει και εκεί ένας περιορισμός, να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν ελεύθερα το TikTok και να επηρεάζονται από τους influencers και να κάνουν όλες αυτές τα βιντεάκια «Get ready with me», γιατί αυτή είναι η κύρια πηγή που τα επηρεάζει. Τα παιδιά χαρακτηρίζονται από έναν έντονο μιμητισμό και είναι κρίμα σε αυτή την τρυφερή ηλικία που πραγματικά έχουν το καλύτερο δέρμα που θα έχουν σε όλη τους τη ζωή. Να χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία είναι δυνητικά επιβλαβή.
1: Που καταστρέφουν
4: και
1: όλα.
4: Να μετούν σε κίνδυνο όχι μόνο
1: αυτό το δερματάκι.
4: Υγεία του δέρματος και την σωματική τους, αλλά και την ψυχική υγεία. Γιατί αυτό μπορεί να καταντήσει ένας εθισμός.
1: Ναι.
4: Και να.
1: Όταν ξεκινάει
4: να γίνονται συγκρίσεις.
1: Όταν ξεκινάει ένα παιδί από μια τέτοια ηλικία με κρέμες, νομίζω ότι είναι μαθηματικά δεδομένο το πού θα καταλήξει. Γιατί μετά θα αναζητά κάτι το οποίο δεν θα έχει δράσει πάνω στο δερματάκι του. Έτσι στην ηλικία, δηλαδή το 18, 20 χρονών κλπ.
4: Σε τελική ανάλυση, οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται τα καλλυντικά και των οποίων ο τζίρος έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε
4: για τη νέα αγορά που έχει ανοίξει.
3: Πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε
4: σας
3: καλή συνέχεια.
4: Πάρα πολύ. Προσοχή, λοιπόν.
3: Προσοχή. Προσοχή.
4: Και όσο μπορούν να επιτηρούν τα παιδιά τους και να ξέρουν ότι το καλύτερο δώρο που μπορούν να τους κάνουν είναι ο χρόνος και η προσοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Πάμε σε ένα από τα ομορφότερα νησιά που έχουμε
1: παγκοσμίως.
3: Και όχι μόνο.
1: Και σε έναν από τους καλύτερους εκεί φίλους, συναδέλφους, παρουσιαστές, ιδιοκτήτες, μέσων μάλλον.
3: Πέτρος Νάζος. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Σας στείλω ένα δώρο, ένα τρίμερο, να έρθετε και
3: εσείς. Αμέ, γι' αυτό τα είπαμε, Πέτρο. Γι' αυτό τα είπαμε.
5: Μπορώ, καλά, καλά.
3: Την πρόσκληση
1: θα χωρέσουμε. Θα χωρέσουμε, μωρέ, όταν βλέπουμε 8 Μαΐου τόσο κόσμο από πίσω σου στη Μύκονο.
5: Εκεί που βρίζαμε τις κρουαζιέρες, αγαπητέ, τώρα παρακαλάμε να έρθουν, γιατί δεν έχουμε κρατήσεις. Ναι. Και μάλιστα και ο Ιούνιος ήταν πολύ χαλαρός. Σήμερα ευτυχώς έχουμε 4 κρουαζιερόπλια, όπου πραγματικά θα δουλέψει η χώρα της Μυκόνου. Κάποιοι θα πάρουν και κανένα βανάκι να δουν καμιά παραλία και κανένα μοναστήρι. Και γενικά θα αφήσουν τη σκόνη τους, που λέγαν και οι Εβραίοι σε ένα ρητό, ότι όλοι οι πελάτες αφήνουν κάτι.
3: Έλα, εντάξει, θα έρθει η Έμιλη ούτως ή άλλως στο νησί.
5: Α, ναι.
3: Οπότε θα έχετε τρελή διαφήμιση και νομίζω ότι θα ζεσταθεί πάλι εκεί η αγορά. Θα έρθει πάλι κόσμος.
5: Πάλι καλά, καλά τα λέτε. Η Έμιλη πράγματι θα μας φέρει πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, είτε έχει σχέση με ταινίες ή με σειρές, είναι σίγουρο ότι επηρεάζουν πάρα πολύ τους τουρίστες και θέλουν να το επισκεφτούν, γιατί οι εικόνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Και η Έμιλ είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά, ειδικά στους νέους ανθρώπους, αλλά και στον πρωθυπουργό μας, που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, με λίγα λόγια.
1: Τώρα έχει έρθει κανένας έτσι στάρ, κυκλοφορεί εκεί στο νησί, εκτός από εσένα.
5: 16 έρχονται, είμαι εν αναμονή. Πάω στο αεροδρόμιο, ναι. Ελπίζω να τραβήξω κανένα πλάνο και μετά τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν 18.
1: Ωραία, άρα λοιπόν την άλλη Παρασκευή που έχουμε
3: ανανεώνουμε,
1: ραντεβού...
3: Ανανεώνουμε,
1: μπορεί
3: Πέτρο.
1: Μπορεί να μας έχεις και αποκλειστικό ρεπορτάζ.
5: Όλοι αυτό θέλετε, να δω πώς θα τα μειώσω τα πλάνα.
3: Έλα, έρχονται πολλοί, έναν celebrity ανά εκπομπή, Πέτρο. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάτι θα κάνω, να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το ολοκληρώσαμε.
3: Ναι, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή και την εβδομάδα, παρακαλώ.
1: Μια χαρά.
3: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Το ραντεβού μας κανονικά 10 παρά 10.
1: Τώρα ακολουθεί η κυρία Βάσου στη Μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: 3 η ώρα back to back με Βασίλη Μπακόπουλο.
1: 7 παρά 10 η Αθηνά Σούτσου είναι σήμερα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Στις 8 ο Σεραφείμ Μικοτρότσος.
1: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης.
3: 12 IQ Έλενα Παπαβασιλείου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν ένας άλλος, είπαν στις απολογίες τους. Η τεταμένη ατμόσφαιρα στην Κρήτη και ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός της αδελφής του 21χρονου. Η αποτίμηση της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η γκρίνια που τελικά περιορίστηκε και τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο που φρέναραν την κριτική των βουλευτών. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη και η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τις χθεσινές αιχμές. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση χρήσης των πατινιών από ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση. Επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Action 24 από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος που τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο. Δραματικά τα στοιχεία με τα καθημερινά ατυχήματα. Συναγερμό στην Αργεντινή, οι επιστήμονες εντόπισαν το σημείο 0 του Χανταϊού. Ζευγάρι κόλλησε για πρώτη φορά τον ιό πριν τον μεταφέρει στο κρουαζιερόπλοιο. Το βουνό σκουπιδιών και τα σπάνια είδη πουλιών της Παταγωνίας φέρεται να είναι η αιστεία μόλυνσης.

0: Σε φυλακή εκτός Κρήτης μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Ο 54χρονος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία του Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε 6 φορές στη μέση του δρόμου. Ήταν φίλος του γιού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος. Μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου, ισχυρίστηκε στην απολογία του. Ό,τι έπραξα, το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου, είπε ο 54χρονος. Η σύζυγός του ανέφερε ότι προσπάθησε να τον σταματήσει φωνάζοντας «Μη Κώστα», προσθέτοντας ότι δεν αναγνώριζε πλέον τον άνθρωπο που ήταν δίπλα της.
1: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε τη μακρά απολογία του ο 54χρονος που αφαίρεσε εν ψυχρό με 6 σφαίρες τη ζωή του άτυχου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: «Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπέδι και μοναχογιό μου, έζησε για μένα το φως ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί. Κοιμόμουν και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου».
1: Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι επί 2,5 χρόνια περίμενε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τροχαίο δυστύχημα του μονάκριβου γιού του.
2: «Ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία. Δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα. Και πολλές φορές όταν με συναντούσε στον δρόμο, με ειρωνευόταν και με χλέβαζε».
3: «Η αστυνομία, να γνωρίζετε, δεν διατάζει ποιος θα φυλακιστεί, ποιος θα αφαιθεί ελεύθερος, ποια θα είναι τα περιοριστικά μέτρα, αν ένας δράστης θα έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή όχι. Αυτά τα διατάζουν οι εισαγγελικές αρχές».
1: «Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», συνέχισε να λέει στον ανακριτή ο 54χρονος που πήρε τον νόμο στα χέρια του.
2: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Δεν όρισα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».
1: Μάλιστα, ο ίδιος επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό της συζύγου του που προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να τραβήξει τη σκανδάλη.
4: «Κατάφερα να ουρλιάξω Κώστα μη, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».
5: «Αυτός ο άνθρωπος, αν ενημερωθεί ο εισαγγελέας όπως έπρεπε, αν ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και του είπανε 3 χρόνια πάει και κάθεται το βράδυ μέσα στο νεκροταφείο, στο μνήμα, να επέμβουν κι άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες να βοηθήσουν τους ανθρώπους, να τους δώσουν φάρμακα, να τους μιλήσουν, να κάποιος να ελέγχει».
1: Μετά τις απολογίες τους, ο δράστης και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του 21 ετών Νικήτα, η αδελφή του έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση.
4: «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου. Καλό ταξίδι στο φως, ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου».
1: Πάντως, παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο νησί, η κατάσταση στην Αμουδάρα Ηρακλείου μετά τη δολοφονία του Νικήτα παραμένει τεταμένη.
0: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και το Μάνο Τριγώνη. Μάνο, το δρόμο για τη φυλακή, όπως είπαμε, πήραν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Γιατί όμως θα μεταφερθούν σε φυλακή εκτός Κρήτης?
6: Γνωρίζουμε ότι αυτό, Ιωάννα, θα συμβεί για λόγους ασφαλείας, καθώς είναι τεταμένο το κλίμα, παραμένει τεταμένο τόσο στην Αμουδάρα όσο και στο χώνος του Μηλοποτάμου τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να μεταφερθούν και οι δύο μετά την απόφαση που πάρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.
0: Άρα λοιπόν, όπως μας είπες, το κλίμα είναι τεταμένο στην περιοχή, Μάνο.
6: Ακριβώς, Ιωάννα, παραμένει τεταμένο το κλίμα και να πούμε ότι και νωρίς το πρωί τοποθετήθηκε και έξω από το σπίτι του αδικοχαμένου 29χρονου ένα εικονοστάσι στη μνήμη του παιδιού αυτού. Γι' αυτό, Ιωάννα, θα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
7: Ένα μήνα μετά τη σύναψη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πυρά στο στενό του Ορμούς. Όλα ξεκίνησαν όταν αμερικανικό μαχητικό άνοιξε πυρ εναντίον Ιρανικού δεξαμενόπλοιου που φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό. Λίγο αργότερα το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν το στενό προς τον κόλπο του Ομάν.
8: Three U.S. destroyers in the Strait of Hormuz fighting off a swarm of Iranian fast attack boats.
7: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους, drones και μικρά σκάφη στα τρία πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, Truxtun, Peralta και Mason. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them.
10: Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέσχισαν με μεγάλη επιτυχία τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά. Δεν υπήρξαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά μεγάλες ζημιές στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Θα τους εξουδετερώσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τους γρήγορα. Τα τρία αντιτορπιλικά μας με τα υπέροχα πληρώματά τους θα επανενταχθούν τώρα στο ναυτικό μας αποκλεισμό, ο οποίος είναι πραγματικά ένα τείχος από ατσάλι.
7: Ακολούθησε αμερικανική στρατιωτική απάντηση με στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές περιοχές, μεταξύ των οποίων στο νησί Κέσμ, το λιμάνι Μπανταραμπάς και τις περιοχές Σιρίκ και Μινάμπ.
11: دقایقی قبل برخی خبرها از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی قشم.
7: Ενώ αντιεροπορικά πυρά εθεάθησαν και πάνω από την Τεχεράνη.
12: But first, breaking tonight, the U.S. has carried out strikes on a key port in Iran, the Bandar Kargan naval checkpoint and the city of Bandar Abbas. The U.S. Central Command says those attacks were in self-defense.
7: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε πως οι αμερικανικές επιθέσεις ήταν απλώς ένα χάδι αγάπης και τόνισε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ.
13: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται εδώ και μέρες πως μια συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά. Με την Τεχεράνη όμως να μην το επιβεβαιώνει.
0: Συναγερμό σήμανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Εμμανουέλα Τσουδερού, η χώρα ανέφερε πως ενεργοποίησε την αεράμινά της.
14: Ναι, από το πρωί λοιπόν είναι σε γρήγορση. Έχει αναλάβει δράση η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς δέχεται επιθέσεις από ιρανικά drones αλλά και πυράβλους. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, από το πρωί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και μάλιστα παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ιράν και Τεχεράνη ήδη από τις 8 Απριλίου και να σου πω κλείνοντας Ιωάννα πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας τα Εμμυράτα είχαν δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις από το Ιράν και πλήγματα σε ενεργειακές τους καταστάσεις και μάλιστα είχαν υποσχεθεί αντίπεινα λέγοντας πως έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, χωρίς εντάσεις, πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο φρέναραν την κριτική των βουλευτών. Τελικά δεν έγινε κούγκι, αλλά μια χρήσιμη συζήτηση για το επιτελικό κράτος, είπε ο Πρωθυπουργός.
15: Σε χαμηλούς τόνους διεξήχθη τελικά η εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που διαμορφώθηκε φαίνεται να έπαιξαν τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα οποία φρέναραν τους βουλευτές αποφορτίζοντας το εσωτερικό μέτωπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της αίθουσας, σημείωσε ότι διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν γκρίνιες και τσακωμούς.
16: Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι.
15: Για ένα καλό κλίμα και μια παραγωγική συζήτηση κατά τη συνεδρίαση κάνουν λόγο στελέχη της κυβέρνησης στο Action 24.
17: Ήταν ήπιοι τόνοι, δεν έγιναν αυτά που ακούγονταν. Όχι, όχι, όχι, ήταν ήπιοι τόνοι.
18: Όσοι περίμεναν γκρίνια, μαχαιρώματα, εικόνα διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας διαψεύστηκαν πλήρως. Γιατί αυτό που είδαμε όλοι σήμερα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ την σημερινή συνεδρίαση, ήταν μια ζωντανή, ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση.
15: Είχαν προηγηθεί εχμές ορισμένων στελεχών για υπουργούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα, κάτι το οποίο φάνηκε να υιοθέτησε εν μέρη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να φωτογραφίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.
16: Πράγματι, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν προηγούμενοι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα.
15: Ο Υπουργός Υγείας στη δική του παρέμβαση έθεσε το ζήτημα περί απόντων υπουργών, βάζοντας εμέσως πλην σαφώς στο κάδρο τον Νίκο Δένδια, ενώ σήμερα επανήλθε με νέες εχμές, μιλώντας για τέσσερις κατηγορίες υπουργών.
19: Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, είχαν ανακόψει μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
15: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε σε συνέντευξή του να εξαλείψει τις αρνητικές εντυπώσεις, αναγνωρίζοντας τα πεπραγμένα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας την τελευταία επταετία.
20: Θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζάνγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
15: Την ίδια ώρα νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική και τους συσχετισμούς των κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να χάνει μια μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας ωστόσο μεγάλη διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 29,5%, το ΠΑΣΟΚ το 14,5%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας το 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφει 9 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜΕΡΑ 25,3%, η Νίκη και οι Δημοκράτες 2%, ενώ οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά 1 μονάδα. Το πολιτικό παζλ αναμένεται να συμπληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες με την ανακοίνωση της ίδρυσης των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
0: Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα εκαθάρισής τους. Ο Γιάννης Μύτης μας περιμένει στη Βουλή και θα μας ενημερώσει.
21: Από ώρα σε ώρα λοιπόν, Ιωάννα, αναμένεται η διάταξη, η πολύ αναμενόμενη θα λέγαμε διάταξη που θα προτεραιοποιεί την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και βουλευτές, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε της τελευταίας στιγμής, η διάταξη αυτή θα εντάσσεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο και θα προβλέπει προσθήκη στον ποινικό κώδικα, στον κώδικα ποινικής δικονομίας, που θα εξειδικεύει τόσο τι προβλέπεται για τα πλημελήματα των βουλευτών, όσο και για τα κακουργήματα. Αναφορικά με τα πλημελήματα θα εισάγονται άμεσα για εκδίκαση υποθέσεις των βουλευτών στο τριμελές πλημελιοδικείο, στο αρμόδιο τριμελές πλημελιοδικείο, ενώ θα εξετάζεται υπόθεση εντός τριμήνου. Όλη αυτή η διαδικασία θα κρατάει το πολύ ένα τρίμηνο. Για το κακούργημα, η ανάκριση, Ιωάννα, να σε ενημερώσω ότι θα διεξάγεται τάχιστα, θα δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην εκδίκαση και αυτής της υπόθεσης, ενώ και αυτή η διαδικασία θα τηρεί χρονοδιάγραμμα τριμήνου μετά από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος. Τώρα, Ιωάννα, να σου πω ότι όλοι οι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εμπλέκονται στις τελευταίες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένουν με καρτερικότητα τη συγκεκριμένη διάταξη να έρθει. Άλλωστε, όπως έχει δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός στους ίδιους, όλοι έχουν το δικαίωμα να αποδείξουν την αθωότητά τους και δεν θα τους στοιχήσει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ Κώστα Αλατζά, χθες ο κύριος Βαρθολομαίος, συναντήθηκε με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
22: Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να γίνει δεχτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Μέγαρο Μαξίμου. Χθες είχε μία συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μία συνάντηση που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Γκίλ Φόιλ, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη στη πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είχα μια βαθιά ουσιαστική συνάντηση στην Αθήνα με την αυτού Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Πρώτο, όπου εξέφρασα την ακλόνητη υποστήριξή μου στη πνευματική του αποστολή και συζήτησα τη δέσμευση της Αμερικής για θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή. Η πνευματική ηγεσία της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει προσφορά, πίστη και σκοπό σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η ανάρτησή της στο ΕΞ, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε η κυρία Γκυλφόιλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Κώστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία και συναντήθηκε με τον ομολογό του.
22: Είχε διμερείς επαφές με τον Πορτογάλο ομολογό του χθες στην Λισαβόνα. Στο επίκεντρο φυσικά η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας. Συζητήθηκαν όμως επίσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα, με τον Έλληνα Υπουργό να τονίζει τη σημασία εφαρμογής του άρθρου 42 παραγράφου 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που ένα κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεχθεί επίθεση από τρίτον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας.
2: And of course we had the opportunity to discuss a possibility of closer cooperation on many issues. The production in Portugal and purchasing from Greece of the transport Embraer C-390 is one of those. And thank you for having such a positive spirit towards covering the needs of the Greek Air Force. But of course, this is not the only one. USVs, UUVs, UAVs, innovation, modern technologies, the negotiation of safe mechanism is something that we talked extensively about.
0: Νέα προκλητική επιστολή απέστειλε η Τουρκία στον ΟΗΕ. Νίκο Νανούρη, αυτή τη φορά η Άγκυρα αμφισβητεί την πρόσφατη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο για το φυσικό αέριο.
3: Άλλη μια συνεργασία, Ιωάννα, στην Ανατολική Μεσόγειο που προκαλεί δυσαρέσκεια στην Άγκυρα. Αυτή τη φορά η Τουρκία με επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει την πρόσφατη συμφωνία που είχαν υπογράψει το Μάρτιο Κυπριακή Δημοκρατία και Αίγυπτος σχετικά με κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη επιστολή, παραβιάζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Σημειώνεται ότι το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί πόροι ανήκουν από κοινού στον τουρκοκυπριακό λαό, ενώ αναφέρεται, κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες. Χαρακτηριστικά λοιπόν, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην ΟΗΕ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε περιφερειακή συνεργασία ή φόρουμ που αποκλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Τουρκία είναι μη ρεαλιστική και αντιπαραγωγική και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλο σκοπό πέρα από την αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ενώ καταλήγοντας, Ιωάννα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην ΟΗΕ επαναφέρει την πρόταση για σύγκληση διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρή για να μάθουμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Το αγοράκι υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο, Σπύρο.
5: Ακριβώς. Ο 12χρονος μελέτης δίνει την δική του μεγάλη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος από χθες το μεσημέρι. Η πρώτη μεγάλη μάχη κερδίθηκε χθες, σύμφωνα με τους γιατρούς. Το χειρουργείο στο οποίο υπευλήθη, το μαραθώνιο χειρουργείο των 3,5 ωρών, του έγινε κρανιεκτομή για την αντιμετώπιση των βαρύτατων κρανοκεφαλικών κακώσεων που υπέστη το παιδί από την σφοδρή πτώση στο δόστρωμα. Μάλιστα, από τα τραύματα στο κεφάλι του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είτε δεν φορούσε κράνος, είτε το κράνος έφυγε κατά τη διάρκεια της πτώσης. Να πούμε ότι πήγε καλά το χειρουργείο, ήταν άκρος πετυχημένο, ωστόσο οι επόμενες ώρες και μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του και την ανταπόκριση του οργανισμού του. Παράλληλα, να πούμε ότι το παιδί φέρει κακώσεις στον θώρακα και κάταγμα στο πόδι του, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε δεύτερο στάδιο. Είναι αισιόδοξοι οι γιατροί ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Φυσικά από το πρώτο λεπτό δίπλα του και οι γονείς του εδώ στο νοσοκομείο. Από χθες χτίστηκε μια γέφυρα ζωής από το θριάσιο νοσοκομείο μέχρι εδώ στο νοσοκομείο παιδών. Με αστυνομική συνοδεία ήρθε το παιδί διασωληνωμένο για να μην χαθεί κανένα λεπτό από αυτήν την κρίσιμη μάχη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία με πατίνια, όπου είδαμε ένα 13χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του στην Ηλία, ο 12χρονος από τον Ασπρόπυργο να δίνει μάχη στην εντατική και άλλα παιδιά να τραυματίζονται, έρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Action 24, θα υπάρξει απαγόρευση για τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά και τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους, με παιδιά στις εντατικές και σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανάτους.
4: Για τα παιδιά είναι παράδεκτα, δεν γνωρίζουν κώδικες κυκλοφορίας.
6: Δεν τα αγόραζα ποτέ στο παιδί μου πατίνι.
1: Τις αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε εχθές το Action 24 για την απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους και την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες χρήστες επιβεβαίωσε το πρωί σε συνέντευξη του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
23: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
24: Οπότε,
23: ασφάλιση.
25: Όλο ένα και αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολίτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας.
26: Του πήρα ηλεκτρικό πατίνι, αλλά όχι αυτό, παιδικό. Και το έχω κλειδώσει, δεν το. Με αυτά που βλέπω.
27: Σίγουρα να είναι καταχωρημένα τα πατίνια. Θα έπρεπε να υπάρχουν κράνοι και να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
28: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους. Δεν καταλάβουν όλοι. Και εννοώ κράτος και οικογένειες ότι τα πατίνια είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου, δεν πρόκειται πραγματικά να βγάλουμε άκρη σε αυτό το ζήτημα.
1: Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, εάν κάποιος ανήλικος πιαστεί να οδηγεί πατίνι, τότε οι γονείς του είναι αντιμέτωποι με σύλληψη, ενώ στο κάδρο μπαίνει και η αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.
29: Να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για την κάθε και οριζόντια σήμανση, τι σημαίνει το κάθε σήμα και την επικίνδυνοτητά του.
30: Σίγουρα θα βοηθήσει, διότι διαμεσολάβηση των ασφαλιστικών εταιριών στην πραγματικότητα θα επισημοποιήσει τον τρόπο μετακίνησης.
1: Η αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια είναι ραγδαία. Μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφηκαν 150 τραυματισμοί.
31: Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν την ίδια αναπτυξιακή, ξέρετε, οριμότητα με τους ενήλικες στην εκτίμηση του κινδύνου, της ταχύτητας και της απόστασης.
1: Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια.
32: Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, όσο ένας πεζός, και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας.
33: Πολύ επικίνδυνα τα πατίνια.
25: Εσείς σαν γονιός θα αγοράζετε το παιδί σε ένα πατίνι για να μετακινείτε πιο εύκολα?
33: Ποτέ.
34: Νιώθω ανασφάλεια και όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο με το σύζυγο που οδηγάει, πετιώνται ξαφνικά και δεν βρίσκει άκρη με αυτούς.
1: Μαζί με το νέο πλαίσιο αναμένονται εντατικοί έλεγχοι, τσουχτερά πρόστιμα αλλά και συλλήψεις σε περιπτώσεις παραβάσεων με στόχο την οδική ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων.
0: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται τελικά ο θάνατος του 73χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στην Κατερίνη. Η Θεοδόρα Απότα έχει το ρεπορτάζ.
35: Ο ίδιος είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Τετάρτης στην αυλή του σπιτιού του από γείτονα Ιωάννα, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ αλλά και τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, υπήρξαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη σωρό του άνδρα αλλά και κακώσεις στα πλευρά, οι οποίες εκτιμάται ότι προήλθαν περίπου 12 με 24 ώρες πριν από το θάνατό του. Έχει αρχίσει λοιπόν αστυνομική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στην Εμμανουέλα Τσουδερού για μια έκτακτη είδηση. Ομοιρία στη Γερμανία μετά από επίθεση σε χρηματοαποστολή. Εμμανουέλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
14: Ναι, και αυτό συμβαίνει από το πρωί, Ιωάννα, καθώς έχουμε περιστατικό ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας στην πόλη Σίτζινγκ της Δυτικής Γερμανίας. Είναι σε εξέλιξη το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένα τεθωρακισμένο φορτηγό της χρηματοαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα. Τότε οδηγός του φορτηγού, ο υπάλληλος, προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, αλλά απειλήθηκε από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον ανάγκασε να μπουν μαζί μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης λοιπόν φέρεται να έχει τον υπάλληλο, τον οδηγό, ως όμηρο, να τον κρατά ως όμηρο εντός της τραπέζης, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως πιστεύει πως υπάρχουν αρκετοί δράστες και αρκετοί όμηροι μέσα στην τράπεζα. Μάλιστα, φέρεται πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Mm-hmm. Η αστυνομία έχει αποκλείσει, να πούμε, ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις μπροστά από το κατάστημα. Μάλιστα, τα γερμανικά μέσα μεταδίδουν ότι έχουν αναπτυχθεί και ελικόπτερα τα οποία πετούν
0: όσο
14: πάνω από το σημείο.
0: Βλέπουμε live εικόνα από το σημείο. Ναι, Εμμανουέλα.
14: Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη.

0: Ένα πολυτελές κουραζιερόπλοιο και άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά το βουνό από σκουπίδια σε μια πόλη της Αργεντινής που έχει χαρακτηριστεί ως το τέλος του κόσμου. Πιστεύετε ότι είναι το σημείο μηδέν για την θανατηφόρα ασθένεια, αφού δύο Ολλανδοί τουρίστες επισκέφτηκαν το σημείο για παρατήρηση πουλιών. Αργεντίνοι αξιωματούχοι πιστεύουν τώρα ότι αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ολλανδικό ζευγάρι κόλλησε για πρώτη φορά χανταϊό πριν τον μεταφέρει στο πλοίο. Καθησυχαστικός είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ένα βουνό σκουπιδιών στην Αργεντινή, στην περιοχή που αποκαλείται το τέλος του κόσμου. Αυτό φαίνεται να είναι το σημείο μηδέν του χανταϊού, με το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής να ανακοινώνει ελέγχους τετροκτικά για το φωνικό ιό που σκόρπισε το φόβο στο πολυτελές κουραζιερόπλοιο.
2: So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected.
1: Οι δύο πρώτοι ασθενείς είχαν ταξιδεύσει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη για παρατήρηση πουλιών.
3: Τύπο de virus que porta este ratón es Oligorhizomys longicaudatus, de amplia distribución en Chile, desde Copiapó hasta la Patagonia. Πατακόνια Chilena ή Αργεντίνα.
1: Οι υγειονομικές αρχές δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τους τουλάχιστον 30 επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό πριν την εκδήλωση του ιού.
4: Health officials from multiple countries, including the UK, are scrambling to trace passengers. Singapore is now isolating and testing 2 people who were on the ship.
5: Dozens of passengers got off the boat and went home, including back here to this country. Health officials are now tracking at least a half dozen people across 5 states.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος.
6: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει φόβος για μια ακόμη πανδημία.
7: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know.
8: Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο σχεδόν έλεγχο. Δεν είναι ένας ιός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει ενδημίες ή πανδημίες όπως μπορούσε να κάνει ο κορονοϊός, όπως η γρήπη.
1: 146 επιβάτες από 23 χώρες παραμένουν σε καραντίνα στο κουραζιερόπλοιο, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη την Κυριακή υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα.
0: Στο μέτωπο του καιρού τώρα έρχεται θερμή εισβολή. Θα έχουμε πρόωρο καλοκαίρι από αύριο, καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να μας τα πει αναλυτικά, να ετοιμαστούμε δηλαδή για παραλία.
9: Πράγματι,
0: Μαγιό, Ιωάννα. Κουβαδάκια.
9: Πράγματι, μετά το μουντόκαιρο που έχουμε σήμερα και κάποιες λασποβροχές, από αύριο θα είναι σχεδόν καλοκαίρι και περισσότερο την μόνη εβδομάδα. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές, ειδικά στην κεντρική και νότια χώρα, πάνω στους 25 με 27 βαθμούς τοπικά στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Θα δούμε και 29 με 30 βαθμούς τα πρώτα ουσιαστικά τριαντάρια. Θα τα δούμε από αύριο.
0: Τη Δευτέρα όμως τα πράγματα θα είναι χειρότερα, καθώς θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Πού θα φτάσει?
9: Ακριβώς. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία τη Δευτέρα και γενικότερα την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε θερμοκρασίες 27 με 29 τοπικά και πάνω από 30 βαθμούς, 30 με 31. Πιθανόν στην Ανατολική Στερεά να δούμε και 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία 30 άρια και στην Ανατολική Πελοπόννησο υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, πρώιμο καλοκαίρι.
0: Θα έχει και σκόνη?
9: Η σκόνη όμως θα είναι κυρίως σήμερα, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντική μεταφορά αφρικανική σκόνη, ειδικά στην κεντρική και νότια χώρα. Θα παραμείνει και για τις επόμενες ημέρες, αλλά σε λίγο πιο χαμηλές συγκεντρώσεις από αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε στο Action 24 για τα όπλα της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Παπαθανάσης για το Σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα Ανακαινίζω.
10: Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα, συμφωνώ. Είναι στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής και της στήριξης που θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. 14.000 έχουν κλειδώσει σπίτια. Μάλιστα η δόση, επειδή είναι επιδοτούμενο, είναι χαμηλότερη από το ενίκιο και πάντα η πολιτική είναι μια πολιτική στο να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που έχουν και χαμηλότερο εισόδημα. 20.800 ευρώ είναι το μέσο εισόδημα όλων όσων έχουν κλειδώσει κατοικία. έως 36.000 ευρώ, έως 95% επιδότηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία τέλος Μαΐου, δηλαδή η προέγκριση, θα γίνει όπως έγινε με το σπίτι μου 2, δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα στο GAP.

0: θα κάνουμε την αίτησή μας και θα βλέπουμε αν είμαστε επιλέξιμοι. Θα πρέπει στη συνέχεια να βγάλουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και την ταυτότητα του διαμερίσματος και 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Επομένως, τέλος Μαΐου ξεκινά η διαδικασία.
1: Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης παρουσίαζε μέχρι χθες το πάρκο Προμπονά στη Ριζούπολη. Παντού υπήρχαν μπάζα, σπασμένα έπιπλα, σκουπίδια και πλαστικά. Μετά όμως από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24, οι μπουλντόζες του Δήμου έπιασαν δουλειά. Και σήμερα η εικόνα, όπως θα δείτε στο βίντεο, είναι τελείως διαφορετική.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 με τις εικόνες ντροπής από την χωματερή που δημιούργησαν ασυνείδητη δίπλα σε έναν πνευμόνα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, το Άλσος Προμπονά. Μηχανήματα έργου με υπαλλήλους του Δήμου επενέβησαν για να καθαρίσουν το χώρο.
3: Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ άμεσοι και να λύνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μέσα σε λίγες ώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχεδιασμός για το συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι το γνωρίζουν. Προχωράμε μέσα στο 2026. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματα.
2: Οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου και οι μπουλντόζες από νωρίς χθες το μεσημέρι έπιασαν δουλειά, απομακρύνοντας τις παλιές καρέκλες και τις σακούλες σκουπιδιών που είχαν μαζευτεί εδώ και καιρό. Τα μηχανήματα του Δήμου επί ώρες απομάκρυναν τα δομικά υλικά και τα απορρίμματα ώστε να καθαριστεί ο χώρος στο Άλσος Προμπονά. Ένα σημείο που αποτελούσε εστία μικροβίων με τους κατοίκους να είχαν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονά τους.
4: Ο πεθερός σας τι είπατε?
5: Είχε κάνει αρκετές φορές αναφορές. Έχει πάρει τηλέφωνο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες να έρθουν να μαζέψουν, αλλά δεν έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει τίποτε. Οπότε είναι δωρά-δωρά να το συζητάμε.
6: Θα πάτε στην αστυνομία να δείτε πώς καταγγελίες έχουν γίνει.
2: Σύμφωνα με τους κατοίκους, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο μετατρέπεται σε χωματερή. Και στο παρελθόν είχε γεμίσει με σκουπίδια, καθαρίστηκε και οι ασυνείδητοι το μετέτρεψαν ξανά σε σκουπιδότοπο.
7: Έρχονται, ξαναβγαίνουν, ξαναφεύγουν, ξανάρχονται.
8: Εντάξει, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα έρχονται το βράδυ και θα πετάνε.
9: Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι όλος ο χώρος. Και από εδώ και από απέναντι.
3: Θα πρέπει να γίνει μετά και από αίτημα των κατοίκων μια ανάπλαση της περιοχής και του δρόμου αυτού, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού στην περιοχή.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το μαύρο μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και μεταφέρθηκε από ψαράδες στο λιμάνι της Βασιλικής. Ήταν σε σπηλιά της περιοχής με τη μηχανή του αναμένη. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φίλιππε, κλιμάκιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται στη Λευκάδα.
10: Πράγματι, Ιωάννα, έχει ήδη φτάσει κλιμάκιο από τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να κάνει φύλο και φτερό το μη επανδρομένο σκάφος, το οποίο βρέθηκε στο ακτορωτήριο Δουκάτο, μέσα σε σπηλιά. Να πούμε ότι ήδη οι πρώτες εικόνες μιλάνε για ένα μη επανδρομένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας, με πάρα πολλά συστήματα επάνω του ήδη εμφανή, όπως συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για αυτονομία. Είναι κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό για την χρησιμότητα αυτού του σκάφους και το σκοπό του στην περιοχή, όπως η μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, η μεταφορά εκρηκτικών για να βάλουν το σκιώδη ρωσικό στόλο που μεταφέρει πετρέλαια στις δυτικές θάλασσες παρά τις απαγορεύσεις, όπως ακόμα και να πούμε και ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που υπάρχει, ότι είναι πάρα πολύ σε λίγα ναυτικά μίλια βρέθηκε από το θηλυκό σκορπιό που ανήκει στον Ρώσο Μικιστάνα Δημήτρη Ριμπομπόλιλεφ.
1: Όλα λοιπόν τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Τελεσίγραφο Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Μαρία Χάρδα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με την Πρόεδρο της Κομισιόν.
11: Και μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι καταγράφεται ικανοποιητική πρόοδος στις συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας. Όπως χαρακτηριστικά είπε, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ. Συζητήσαμε επίσης την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι και από τις δύο πλευρές στην εφαρμογή της. Σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας. Διαφορετικά, όπως προειδοποίησε, οι αμερικανικοί δασμοί θα αυξηθούν σημαντικά. Σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά. Περίμενα υπομονετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που συμφωνήσαμε στο Τένμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει επιτευχθεί ποτέ. Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250 γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Και όλα αυτά την ώρα που το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ακύρωσε τους προσωρινούς δασμούς 10% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ το Φεβρουάριο, καθώς τους έκρινε παράνομους, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Χρυσάνθη Μπουρούτη, οι δρομείς, γιατί για δρομείς, οι δρομείς ήταν, πήγαν για πεζοπορία παρά τις προειδοποιήσεις.
4: Οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί να κρατήσουν απόσταση τουλάχιστον 4 χιλιόμετρα από τον κρατήρα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν τηρήθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία, οι δύο από τους οποίους ξένοι να χάσουν τη ζωή τους. Βλέπουμε τα πλάνα από αυτόπτες μάρτυρες με τεράστιες στήλες καπνού να ανεβαίνουν από το όρος Ντούκονο στο Ινδονησιακό νησί Χαλμαχέρα. Ενώ σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διάσωσης, 17 άνθρωποι βρέθηκαν και διασώθηκαν, ενώ δεκάδες μέλη προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας αναζητούν ακόμα 20 πεζοπόρους που έχουν χαθεί μετά την έκρηξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
1: Energy, mon ami.
2: Energy.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
3: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
4: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
5: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
6: Σταμάτα, σου μιλάω.
7: Παράτα με.
5: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εδώ. Τώρα. Είναι το μόνο σημείο που χτίζεται το μέλλον. Για κάθε νέα οικογένεια που γεννιέται. Για κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει. Για κάθε νέο κεφάλαιο που ξεκινάει. Όπου και αν συμβαίνει η ζωή, είμαστε εδώ. 140 χρόνια φροντίζουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Τζενεράλ Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
9: Καλησπέρα σας. Τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο θα διεκδικήσει η ΑΕΚ που νίκησε εύκολα τη Μάλαγα με 78-65 και έκλεισε τη θέση της στον τελικό του Basketball Champions League στην Πανταλώνα. Η ομάδα του Dragan Sakota θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους με στόχο την επιστροφή στις ευρωπαϊκές κούπες μετά το 2018.
10: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να γίνει βασίλισσα ξανά. Με μια εμφάνιση βγαλμένη από σεμινάριο, νίκησε τη Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους στον δρόμο για το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Με άμυνα για σεμινάριο και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Λεκαβίτσιους που μέτρησαν μαζί 44 πόντους, το σύνολο του Dragan Sakota πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση στον έκτο ευρωπαϊκό τελικό του συλλόγου. Η Ένωση ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μπροστά στο σκορ και κατάφερε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, συνδυάζοντας την ασφυκτική άμυνα με μια επιθετική λειτουργία που άγγιξε το τέλειο, διαβάζοντας άριστα τις αδυναμίες των αντιπάλων της και βρίσκοντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα που έβρισκε στον δρόμο της.
11: Είμαστε ευχαριστημένοι με απόδοση. Παρόλα τα πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα, αλλά δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Παίξαμε μια σπουδαία άμυνα. Ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο τους κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Σίγουρα είναι ένας τελικός πολύ δυνατός. Το πρόβλημά μας πάντα είναι συμμετοχή των παιχτών. Δεν έχουμε τα πολυτέλεια αυτή να είναι κάτω από 20 λεπτά όλοι. Οπότε θα δούμε πόσο χωρισμένοι είμαστε και πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε.
10: Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους παίκτες της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν μαζί με τους περίπου 800 οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, με τον αριθμό να υπερδιπλασιάζεται στον τελικό, καθώς η κυτρινόμαυρη ΚΑΕΝ να βλώνει επιπλέον πτήσεις τσάρτερ και η Μπανταλώνα αναμένεται να βαφτεί κυτρινόμαυρη.
9: Η νίκη που θα του χαρίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και θέλουν μπροστά στο κοινό τους να πανηγυρίσουν μία ακόμα παρουσία στην τελική φάση της EuroLeague στο δρόμο για το 8ο αστέρι.
12: Η ευκαιρία χάθηκε, αλλά έχει ακόμη δύο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ γνώρισε την ήττα με 87-91 από τη Βαλένθια στην έδρα του και είδε τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 στη σειρά, πετώντας τα σκουπίδια την ευκαιρία να τελειώσει με σκούπα την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four στο ίδιο γήπεδο. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την ένταση μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ που οδήγησε στην απευθείας αποβολή των δύο, με την ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη εν ώψη του κρίσιμου τέταρτου αγώνα των playoffs. Οι πράσινοι δεν μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια, υπέπεσαν σε 11 λάθη στο πρώτο μέρος και άφησαν την ομάδα του Μαρτίνεθ να βρει ρυθμό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 13 πόντων, που έφτασε ακόμη και το συν 19 για τους φιλοξενούμενους στις αρχές της τρίτης περίοδου. Το τριφύλι επέστρεψε με ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο, μείωσε την απόσταση μιας κατοχής, αλλά στο φινάλε ο μέχρι τότε πρωταγωνιστής για τους πράσινους Νίκος Ρογκαβόπουλος αστόχησε δις, αφήνοντας ελπίδες πρόκρισης στους Βάσκους. Πλέον οι πράσινοι επικεντρώνονται στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς την προσεχή Παρασκευή, θέλοντας να τελειώσουν τη δουλειά στην Αθήνα και να μην χρειαστεί να παίξουν σε διαφορετική έδρα μέχρι το τέλος της σεζόν.
9: Η Real Madrid της νίκησε τη Χάπολη Τελαβίβ με 87-81 στη Βουλγαρία, έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας και περιμένει τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι Μαδριλένοι είχαν 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά ήταν κυρίαρχοι στο παρκέ. Για τη Χάπολη, ο Τούρ έκανε τρομερό παιχνίδι με 29 πόντους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του. Η Real προκρίθηκε στο Final Four για 15η φορά και θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της, όντας η πολυνίκη του θεσμού. Στο ποδόσφαιρο τώρα, η Άστον Βίλα διέλυσε με 4-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ και θα συναντήσει στον τελικό του Europa League τη Φράιμπουργκ που νίκησε με 3-1 την Πράγκα. Στον τελικό του Conference League θα αναμετρηθούν Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 1982, η Άστον Βίλα προκρίθηκε σε ευρωπαϊκό τελικό. Η ομάδα του Unai Emery ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Όλι Γότνης να δίνει το σύνθημα στο 36ο λεπτό. Οι χωριάτες απέκτησαν προβάδισμα πρόκριση μετά από εύστοχο πέναλτι του Μπερντία στο 58ο λεπτό. Η πρόκριση στον τελικό του Europa League είχε τη σφραγίδα του Τζον Μαγκίν, ο οποίος από το 77ο λεπτό μέχρι το 80ο σκόραρε δύο τέρματα με απίθανα τελειώματα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Στην Κωνσταντινούπολη, η Άστον Βίλα θα συναντήσει τη Φράιμπουργκ, η οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Η γερμανική ομάδα ανέτρεψε το 2-1 του πρώτου αγώνα, κερδίζοντας την Πράγκα με 3-1. Ο Κέμπλερ άνοιξε το σκορ και στο 41 ο Μανζαμπί πέτυχε δεύτερο τέρμα, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης. Στο 72 ο Κούγκλερ κλείδωσε την πρόκριση με μια κεφαλιά μετά από στατική φάση, με την Πράγκα να καταφέρνει απλώς να μειώσει το τελικό 3-1 με τον Πάο Βίκτορ στο 79. Αγγλικός εκπρόσωπος θα υπάρχει και στον τελικό του Conference μετά τη δεύτερη νίκη της Crystal Palace επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ένα αυτογκόλ του Πεδρίνε στο 25ο λεπτό απλοποίησε την κατάσταση για τους αετούς, με τους Ουκρανούς να αναπτερώνουν τις επίδεσεις στους 34, όταν ο Εγκινάλδο ισοφάρισε σε 1-1 και σε 4-2 συνολικό σκορ. Ωστόσο, ο Ισμαήλ Ασάρ τελείωσε την υπόθεση πρόκριση νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, με την Crystal Palace να προκρίνεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Εκεί θα συναντήσει μία ακόμη πρωτάρα, τη Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία ντούμπλαρε τις νίκες της επί του Στρασβούργου, νικώντας ξανά με 1-0. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στη ρεβάνς, ένα γκολ του Αλεμάου ήταν αυτό που χάρισε μια πανηγυρική πρόκριση στην ομάδα από το Βαγέκας.
9: Χαμός επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε, το οποίο φέρεται να οδήγησε τον Ουρουγουανό στο νοσοκομείο. Η διοίκηση εξετάζει την τιμωρία τους με υψηλό χρηματικό πρόστιμο, με τους εμπλεκόμενους ωστόσο να διαψεύδουν πως πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Βαλβέρδε στο πρόσωπο και την επίσκεψή του στο νοσοκομείο. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο έμπειρος μέσος ανέφερε πως ήρθε σε αντιπαράθεση με τον συμπαίκτη του, όμως σε καμία περίπτωση δεν ήρθαν σε επαφή, τονίζοντας πως το σκίσιμο στο πρόσωπό του προήλθε από κατά λάθος χτύπημα σε τραπέζι. Σκηνές χάος εκτελήθηκαν στον αγώνα της Independiente Medellín με τη Φλαμέγκο για το Copa Libertadores. Ένα λεπτό μετά τη σέντρα, οι οπαδοί των γηπεδούχων που βρίσκονται σε κόντρα με τον πρόεδρο της ομάδας τους άναψαν εκατοντάδες φωτοβολίδες, τις οποίες στη συνέχεια πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια έσπασαν τα κυκλειδώματα και εισέβαλαν στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, με τους ποδοσφαιριστές να αναχωρούν για τα αποδυτήρια και τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αφρικανική σκόνη, αρκετή συννεφιά και τοπικές λασποβροχές θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν λασποβροχές στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μέχρι το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά και Θεσσαλία, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί νότιο-νοτιοανατολικοί άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία στα περισσότερα ηπειρωτικά δεν θα πέσει κάτω από τους 14 με 17 και στην νότια νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 14 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές θα εκδηλωθούν το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει 23 με 26 και τοπικά στα ανατολικά και νότια τους 27 με 30, με τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 και μόνο στο βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κυρίας Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Στις 8 Μαΐου του 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι άνδρες του νικούν στο χάνι της Γραβιάς τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Η μάχη στο χάνι της Γραβιάς στήχησε στον Ομέρ Βριώνη πάνω από 300 νεκρούς και 200 τραυματίες. Κυρίως όμως προκάλεσε κλονισμό στο ηθικό του στρατού του και τον δικό του δισταγμό για το αν έπρεπε να συνεχίσει την εκστρατεία του. Για λίγο καιρό, τουλάχιστον, ένα σοβαρός κίνδυνος για την Πελοπόννησο εξέλιπε, ενώ ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αναγνωρίστηκε από όλους ως ο αναμφισβήτητος ηγέτης της Ανατολικής Τερεάς. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα πουλάει το πρώτο ποτήρι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και κυρίως κατά του πονοκεφάλου. Όσοι το δοκίμασαν συμφώνησαν ότι αυτό το νέο σιρόπι, το οποίο στην αρχική του μορφή και έως το 1905 περιείχε και μικροποσότητα κοκαίνης, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Έτσι, το φαρμακείο του Jacobs άρχισε να το πουλά προς 5 cents το ποτήρι. Σαν σήμερα το 1936, η αστυνομία στην προσπάθειά της να καταστήλει απεργιακές κινητοποιήσεις καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη καταφεύγει στην ομή βία, με αποτέλεσμα η οργή του πλήθους να φουντώσει. Την επόμενη μέρα, στον χορό των απεργιακών κινητοποιήσεων μπαίνουν κι άλλοι κλάδοι, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να αποκτήσουν πανεργατικό χαρακτήρα. Η χωροφυλακή γρήγορα χάνει τον έλεγχο της κατάστασης και αρχίζει να πυροβολεί τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να καταμετρηθούν 12 νεκροί και πάνω από 280. 80 τραυματίες, όλοι από την πλευρά των διαδηλωτών. Στις 12 Μαΐου η απεργία έληξε, καθώς έγιναν δεκτά σχεδόν όλα τα αιτήματα των καπνεργατών, ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους της αιματοχυσίας, υπόσχεση που τελικά δεν τήρησε. Γεννιέται σαν σήμερα το 1977 ο Έλληνας γκάρντ Θοδωρής Παπαλουκάς. Το 2005 με την εθνική ομάδα κέρδισε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ και το 2006 το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει ακόμα 6 πρωταθλήματα Ρωσίας και 2 ευρωπαϊκά με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς και 3 κύπελα Ελλάδας με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Αμπελόκηπους και έπαιξε επίσης στην Δάφνη, στον Πανιόνιο και στην Μακάμπη. Το 2006 αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος παίκτης και το 2007 MVP στην Ευρωλίγκα. Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο σαν σήμερα το 1988, ο Παναθηναϊκός νικά στα πέναλτι τον Ολυμπιακό με 4-3. Το μάτς στην κανονική του διάρκεια είχε λήξει 1-1 και στην παράταση είχε τελειώσει 2-2. Η αναμέτρηση αυτή είχε χαρακτηριστεί και ως τελικός των δύο προέδρων λόγω της κόντρας μεταξύ του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Κοσκοτά. Ο Νίκος Αργκάνης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι, αφού τόσο με τις αποκρούσεις του στις προσπάθειες των Φούνες και Χατζίδη, όσο και με τη δική του εύστοχη εκτέλεση, οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο.

Στον τελικό στη Βαρκελόνη, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κερδίζει μια ημέρα σαν και αυτή το 2011 την Μακάμπη 78-70 και κατακτά για έκτη φορά το τρόπαιο, έχοντας κορυφαίους τον Μάικ Μπατίστ με 18 πόντους και τον Δημήτρη Διαμαντίδη με 16 πόντους και 9 ασίστ. Ο Διαμαντίδης αναδείχθηκε και καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης.

0: ξυπνιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: be easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
6: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
7: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης και Φρέντις Μπελέρης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.

0: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
4: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
5: Το παπάκι, αχ καλέ πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα μια.
0: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση Η Μέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.

0: το Ζαμπέζια.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: I never realized there were so many crooks on the loose.
11: Yeah, those are the ones we know about.
10: Well, I sure hope we find the one that shot your partner.
12: You know something? I just can't believe it. Doing something like this for a few hundred bucks? It don't make no kind of sense.
11: Folks been killed for a lot less.
10: What price killing?
12: It's funny. You know, when I was your age, I used to love to go hunting. Couldn't wait for the deer season to open. Nowadays, why, I couldn't even step on an ant, let alone swat a fly.
11: Well, I'll tell you a little secret, Mr. Brooks. Almost every day, I strap on my service revolver, and sometimes when I remember, I send out a little prayer that I won't have to unholster it that day.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Hurricane's ready!
10: So how do you get to be a hurricane?
9: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
10: What posters?
9: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
11: Well, show me what you got!
12: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
14: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
15: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
16: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
17: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
18: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
19: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
20: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια
1: ήτανε...
0: αυτά.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
3: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Σενάρια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κράστες των πολεμικών δυνάμεων. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ εναντίον Τουρκίας. Η επιχειρησιακή ανατομία πιθανής σύγκρουσης. Τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία. Η βαλιστική απειλή της Άγκυρας. Τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι επιλογές της ελληνικής άμυνας. OH-58D Kiowa Warrior. Ο βετεράνος πολεμιστής στην εποχή των drones. Συστήματα προειδοποίησης για υπερχόμενα βλήματα. Τα πολλά μαθήματα από τον πόλεμο του Ιράν. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά, σταυρόλεξα και σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και λύσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Και πλούσια δώρα που λέει κι ένας. Ο Ρίχαστα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα σήμερα, φιλέ.
1: Ναι, το βλέπω. Με βάλατε στη γωνία, τιμωρία.
0: Εκεί είχε.
2: Φαντήρα, πει μάθημα.
0: Μην μιλάς τώρα, εντάξει.
2: Να σε κοντά στον πίνακα.
0: Δείξε λίγο εδώ τα τσόπουλα, τι έχει φέρει εδώ.
2: Εδώ τι γίνεται.
0: Τι έχει φέρει εδώ ο άνθρωπος.
2: Το κάστανο δεν το φάγαμε.
0: Όχι, το κάστανο θα μείνει σε λίγο.
3: Είναι ντεκόρ αυτό, ρε, πλαστικό.
2: Για μετά. Ναι, τρέχει κάστανο.
0: Μπίλι μου, πώς το βλέπεις τον κύριο Χαστά.
2: Εξαρτικός. Βλέπω τα γλυκά που έχει φέρει.
0: Δείξτε λίγο την μπλούζα.
1: Παραγγελιά.
2: Μπράβο του.
0: Δείξτε λίγο την μπλούζα.
2: Καλώς ήρθε.
0: Είναι Michael Jackson, που καταλαβαίνει.
3: Ζωγραφιά στα χέρια του, που λένε και οι μεγάλοι.
1: Θρύλι.
0: Θρύλι. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, τώρα που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Κερολογάρα έχει παίξει εδώ μεταξύ.
1: Κερολογάρα φτάνει, ρε.
0: Εννοείται. Το βράδυ θα
1: έχει βράδυ. Το άλλη μπλούζα έχω.
0: Έχει φέρει καλά.
1: Ναι. Η βραδινή μου είναι άλλη. Είναι ακόμα καλύτερη.
0: Λέει, εγώ δεν είμαι παόκτζης, λέει ένας φίλος, αλλά μια εκπομπή ο Χαστάς έπρεπε να έχει μόνος του.
2: Μόνος του για σειρές και ταινίες.
0: Τα πάντα.
1: Εύκολα.
2: Και μουσική.
1: Ό,τι θέλετε. Ωραία. Και μουσική και αθλητικά και...
3: Πρώτη φορά βλέπουμε Χαστά ολόκληρο.
1: Ολόκληρο, ναι.
0: Υπάρχει ολόκληρος.
1: Θα σας σηκωθώ μετά να δείτε και το πόσο ψηλός είμαι.
0: Πούμε και μετά για το τι θα
2: σήμερα. Ναι, είναι ψηλός. Πολύ, πολύ ψηλός, παιδιά.
0: Το βράδυ. Ψηλός, όντως.
3: Ναι, έργα μου το.
1: Πόλεμος.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πεντάδα σήμερα, με Χαστά μέσα, με Βερβελέ σε λίγο μαζί μας, άρα θα γίνουμε έξι, και με Σαββόπουλο λίγο πιο μετά. Τι θέλω να συζητήσουμε σήμερα, πολλά ζητήματα, αλλά πρώτα απ' όλα θα δώσουμε τα δώρα μας. Θα δείξουμε τα δώρα μας για την ακρίβεια. Θα δείξουμε από τη Sky Telecom αυτό που πρόκειται να δοθεί στις 26 αυτού του μήνα.
2: Πού είναι.
0: Δεν έχει σημασία, θα το δείξουμε τώρα σε κάρτα. Με ποιο τρόπο συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι το Mission Giveaway αυτό, κύριε Θοδωρή μας, να ξέρετε. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
2: Και τους 3 για να έχετε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη και ένα iPhone. Όχι ένα οποιοδήποτε. Ένα Apple iPhone Air. Αυτό το πολύ λεπτό iPhone, το οποίο είχα δει κάποια στιγμή.
1: Χάθηκε.
0: Είναι πολύ λεπτό γι' αυτό. Είναι ένα δώρο το οποίο θα δοθεί σε έναν από εσάς. Σκανάρετε αν θέλετε, για πολύ πιο απλή διαδικασία κατά αριστερά. Αυτά. Τώρα, έχουμε και την χορηγό εταιρεία. Η Elabet είναι μαζί μας. Όπως συνήθως πίσω από τον Μύρος. Η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μας συντροφεύει 3 με 5 καθημερινά όσον αφορά την εκπομπή back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζουμε.
1: Γι' αυτό φοράει συνέχεια μπλε σκούρα ο Μυρότσος. Για να ταιριάζει με το.
2: Αυτό είναι μαύρο που φοράει.
0: Χθες ήταν ίδιος με την Elabet.
1: Με τα χρώματα δεν το έχω. Άστο.
2: Έχεις χρωματοψία.
1: Δυς χρωματοψία.
2: Όντως. Έλα ρε φίλε.
1: Και μου έχουν πει ότι δεν μπορώ να γίνω πιλότος έτσι.
3: Δεν μπορείς.
2: Αλλιώς θα έχεις γίνει.
0: Ούτε τώρα. Ούτε. Μάλιστα. Αυτά είναι άσχημα.
4: Πετάμε στα 25.000 πόδια. Ο πιλότος κύριο Χαστά. Σα ενημερώνει ότι ο καιρό στην Αθήνα είναι καλό.
1: Έχασε η αεροπορία ένα μάχημα.
0: Πολεμική αεροπορία θα γινώσουν.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν γίνεται. 20 χρονών μου κάνουν τη διάγνωση. Ναι. Όχι, δεν θα γινόμουν. Αλλά μου λέει υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέει έχει ένα δυσχρωματοψία. Δεν μπορεί να γίνει πιλότο.
0: Τελειώσαμε.
2: Και λε, κοίτα να
1: άλλαξε.
0: Ας γίνουμε
3: ρεπορτάζ. Και μου το λες τώρα.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Ναι, αν γίνεται.
2: Γιατί θα παγώσει.
0: Πού είναι ο Τσάλτας, παιδιά?
2: Επίσης, ήρθε ο Χαστάς και έχει καφέ μόνο ο Χαστάς. Δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Κοίτα, το παραγγείλαμε μαζί αυτό. Οπότε έχει κουλαρί κι αυτός.
2: Ποιος?
0: Σαν χίπιστανε.
3: Μεγάλε Χριστάρα. Και με σκουλαρί και στη μύτη θα είσαι την Κυριακή το βράδυ.
2: Μόνο εγώ. Σε έχω πιστέψει. Γιατί, Χρήστο μου, δεν μου έλειπε τίποτα άλλο από τη ζωή. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ δεν είχα τι καλύτερο να κάνω. Λέω, ας κάνουμε και μια εκπομπή για την ΑΕΚ με το Βαγγέλη και τη Βάλια. Και τον Καπετανάκο.
5: Μα άμα δεν κάνουμε για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη.
1: Νάτος.
3: Αυτό είναι τα χειροκροτήματα.
1: Μπράβο.
0: Κελά εδώ.
2: Καλό μου παλικάρι.
3: Γύρνα εδώ, καλό μου παλικάρι με την κούπα.
2: Θέλω να πεις ότι μόνο εγώ σε έχω πιστέψει και μόνο εγώ έχω αποθεώσει την αφοσίωση στο ρεπορτάζ και σε αυτό που κάνεις, αγόρι μου, χρόνια τώρα.
1: Τον σταύρωσες.
5: Μόνο εσύ, Κώστα μου, πιο τελευταίος και από τον τελευταίο πιστό.
2: Και χτες σε σταύρωσα.
6: Και ο Θανάσης, προχθές ο Ασπρούλιας, έλεγε τα καλύτερα για σένα. Ναι. Μην είσαι, μην
0: για τον Τζάλτα ή για την ΑΕΚ.
2: Για τον Τζάλτα. Το
5: παλεύω, παραμένω ταπεινός όμως.
2: Ο Τζάλτας είναι το θέμα μας.
0: Τι είδες τώρα χθες? Εγώ δεν περίμενα τόση άνεση. Δεν ξέρω αν το περιμένατε εσείς. Εγώ περίμενα ένα ντέρμπι. Εντάξει, πίστευα ότι η ΑΕΚ μπορεί να περάσει τελικό, αλλά δεν περίμενα αυτό που είδα.
5: Ούτε και εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ περίμενα ότι θα κερδίζει η ΑΕΚ, γιατί είχε μπει στο παρκέ και πριν μπει στο παρκέ ακόμα είχε το feeling ότι ήξερε τι ήθελε και πώς θα το έπαιρνε. Δηλαδή ήταν όλοι στοχοπροσιλωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο. είχαν ξεκάθαρες εντολές, οι οποίες ακολούθησαν κατά γράμμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, μου θύμισε εμένα, δεν ξέρω, το θυμάστε, το Ολυμπιακός Μονακό, η τρίτη περίοδο στο Κάουνας, σε μεγαλύτερη διάρκεια. Ήταν τέτοια τόσο επιβλητική εικόνα της ΑΕΚ στην άμυνα. Το ότι άφησε την Μάλαγα 21 πόντους να σκοράρει με 4 στα 17 σουτ είναι τεράστιο παράσημο για την προσήλωση που είχε. Πήγαινε σε κάθε 50-50 μπάλα, πήγαινε πρώτη, είχε μεγαλύτερο πάθος, είχε μεγαλύτερη θέληση. Και το ότι 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ήταν μπροστά στο σκορ και δεν άφησε τη Μάλαγα να περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο μπροστά, δείχνει πάρα πολλά για το πόσο το ήθελε και πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν. Γιατί αυτές οι 12 μέρες που δεν είχε παιχνίδι, τις έκαναν πάρα πολύ καλό και την βοήθησαν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο. Στον πρώτο στόχο βασικά, γιατί τώρα, όπως λένε όλοι στην ομάδα, υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι και όλα τα μάτια πλέον είναι στραμμένα στον τίτλο. Γιατί η ΑΕΚ τώρα, εδώ που έφτασε, πάει να πάρει την κούπα.
0: Είναι φαβορή τώρα η ΑΕΚ.
2: Είναι φαβορή, Χρήστο.
6: Τα έχει διαλύσει όλα έτσι.
3: Ελαφρύ, νομίζω.
6: Με την εμφάνιση τα εσύνη, τα διέλυσε όλα.
5: Νομίζω κι εγώ, ναι. Πλέον, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με το γεγονός ότι παίζει με μια ομάδα η οποία είναι πρωτόπειρη σε διαδικασία Final Four, η ΑΕΚ έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές στα budget, βέβαια, γιατί είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα.
3: Λίγο παραπάνω από
5: τα ίδια. Αλλά έχει την εμπειρία και παίκτες με προσωπικότητα. Ναι. Κάπου εκεί.
1: Εμείς που είμαστε
5: αχάπαροι,
1: είναι καλύτερη από τη Μάλαγα ή...
3: Όχι.
1: Μάλαγα
3: έχει 11 εκατομμύρια budget.
5: Σε αυτή τη φάση, από πλευράς budget σίγουρα όχι, αλλά από πλευράς αγωνιστικής εικόνας, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Είναι διαφορετική ομάδα. Αλλά παίζει καλύτερο μπάσκετ, δηλαδή την Τενερίφη την εξαφάνισε από το πάρκε.
6: Και αυτό που λες, Χριστάρα, καταποντισμός των Ισπανών, γιατί το Basketball Champions League είναι μια διοργάνωση, κυριάρχησε η Μάλαγα τα δύο προηγούμενα χρόνια, γενικά οι ισπανικές ομάδες κάνουν...
5: Έχουν πάρει 6 από τους 9 τίτλους.
6: Ακριβώς, κάνουν θράψη. Η ΑΕΚ απέκλεισε την Πανταλόνη, την διοργανώτρια, την ισοπαίδωσε στα μεταξύ της, που ήταν το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης. Νικάει τη Μάλαγα, τη Δίστρο Πεούχα. Διαλύονται και οι άλλοι από τη Ρήτα. Είναι μεγάλο το κάζο των Ισπανών. Σε ένα, μια διοργάνωση, εντάξει, δεν είναι EuroLeague, αλλά
5: δεν είναι ξεκάθαρο
6: η δεύτερη
5: ότι...
6: μεγάλη διοργάνωση στην Ευρώπη. Γιατί τα κάνουμε.
3: Και για να αντιληφθούμε και τι είναι η Μάλαγα, είναι μια ομάδα με 11 εκατομμύρια budget, 9.000 διαρκεία. Έχει 7 τίτλους στα 3 τελευταία χρόνια, τα 3 ισπανικούς τίτλους και 2 κύπελα και Super Cup.
0: Έχει κερδίσει τη συμμετοχή του για στο αυριανό.
1: Ναι, ναι.
3: Και έναν κορμό.
5: Νομίζω, για πυρωτικά τα δύο-τρία
3: ναι, τελευταία
6: μόνο
3: χρόνια
6: και
3: κορμό.
6: Αν έχει Μπαρτσερόφσκι μέσα, φτάνει. Ρε φίλε, πόσο μπάσκετ ξέρεις.
1: Πόσα κιλά.
0: Πόσα κιλά. Άνθρωπος του μπάσκετ.
6: Παρά το ύψος σου, μπράβο σου.
3: Καλύτερος παίχτης, Λεκαβίτσος.
6: Λεκαβίτσος και φιλιώνεις.
0: Άσε μας ρε Μυρό, θα μας πει το ύψος τώρα.
5: Και επίσης για την ΑΕΚ να πούμε ότι έχει τον MVP της σεζόν.
3: Σωστό.
5: Τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, τον προπονητή της χρονιάς. Και δύο παίχτες στην κορυφαία πεντάδα, τον Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι. Άρα συνολικά σε αυτή την πορεία και έχει και το καλύτερο ρεκόρ γιατί έχει 14 νίκες σε 16 μάτς. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο BCL. Απλά για να το κεφαλαιοποιήσει όλο αυτό, πρέπει να κερδίσει το Σάββατο.
3: Θέλει μια ξεχωριστή αναφορά
5: που θα έχει και παραπάνω κόσμο,
3: Χρήστο,
5: να το πούμε και
3: ο
5: αυτό.
3: Ο coach όμως.
5: Mm-hmm.
3: Ο coach θέλει μια ξεχωριστή
5: ναι,
3: αναφορά.
5: Ναι, ναι. Το ότι εννοείται γιατί. Τον τύλιξε μια κόλλα χαρτί τον Ναβάρο εχθές. Έκανε τακτικό ματ, ο τρόπος που περιόρισε και τον Πέρι και τον Γκαλινός. Και αυτοί ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες στο παιχνίδι της Μάλαγα. Δεν ήθελε με τίποτα να βρουν ρυθμό ο Πέρι και ο Γκαλινός. Πήγαινε πάρα πολύ επιθετικά σε κάθε κατοχή των δύο αυτών παιχτών για να καταφέρει να τους βγάλει από το ρυθμό τους. Το κατάφερε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Και αξιοσημείωτο είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η ΑΕΚ στο ξέσπασμα της Μάλαγα στην τρίτη περίοδο. Εκεί είναι το σημείο που δείχνει ότι η ΑΕΚ ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για να πάρει τη νίκη. Γιατί η ΑΕΚ μετά το ξέσπασμα των Ισπανών που μείωσαν μέχρι τους 8, έβγαλε plays για τον Μπάρτλεϊ κατά κύριο λόγο, ο οποίος έβαλε τα σούτ, αλλά δεν έχασε τη συνοχή της. Ήτανε στοχοπροσιλωμένη, ήτανε μέσα στο πλάνο της και αυτό απέδωσε και είναι τεράστιο credit για τον Σάκο, το οποίο είναι 73, αλλά η ηλικία είναι ένας αριθμός στην περίπτωσή του. Γιατί η προπονητική του διάβγεια είναι θυμή 40χρονο.
3: Τον επόμενο μήνα
6: γιατί
3: γίνεται 74.
6: Δεν είναι.
0: Στη δική μας, τι θα να πεις.
6: Θες να μας δεις το βράδυ που θα είμαστε και τι θα κάνουμε.
5: 47 γίνεται βασικά.
0: 47 είμαστε εμείς, 48.
3: 47 χρόνια πριν να είναι προπονητής, για πλάκα.
6: Ναι.
5: 53 είναι
7: προπονητή. 53 χρόνια.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Τσάλτα. Ευχαριστώ, ΑΕΚ. Ευχαριστώ, Χρήστο Τσάλτα.
7: Κόσμο.
2: Κόσμο, εδώ ήρθε να πάρουμε κούπα.
3: Μαζί μας ήταν ο Πολυνίκης Ντάγκαν.
5: Εντάξει, έμεινε ένα βήμα ακόμα.
2: Δεχταρά μου, εσύ.
6: Σήμερα έχεις προπονήσεις και τέτοια.
2: Εσύ.
5: Τι?
6: Σήμερα έχει προπόνηση δηλώσει.
0: Άμα λες τι με το καθυστέρηση, φίλε, δεν θα βγάλουμε εκπομπή σήμερα.
5: Κανονικότατα, κανονικότατα και ελπίζω αύριο να γίνω κι εγώ Βασίλης Μυρώσος.
6: Δηλαδή?
5: Αυτό που έκανε στο Βερολίνο ο Βασίλης, δηλαδή.
3: Τι πιο πολλά, γιατί έχει κάνει πολλά.
6: Έχει
2: κάνει διάφορα εκεί.
1: Να βγει το βράδυ, τι.
5: Βέβαια.
0: Αυτά που λέγονται.
6: Άκου, θα σου πω.
5: Ξέρει ο Βασίλης, έκανε την κίνηση ματ.
6: Θα σου πω το μυστικό. Θα πας σήμερα το βράδυ, θα πιεις δύο τζινάκια. Δύο τζινάκια σήμερα το βράδυ εκεί στα. Στα ωραία μέρη της Ισπανίας, θα είσαι κομπλέ και θα πάρεις την κουμπά αύριο.
3: Τις αποδείξεις τις κρατάς.
6: Πρόσχετη σου λέω, δύο τζινάκια. Ξέρω τι ποτό σου λέω.
5: Έγινε.
6: Και φέρω τις αποδείξεις.
5: Έγινε, το
6: κρατάω. Εμείς δεν κύλεσαι τις αποδείξεις.
3: Χρήστο, ο καλύτερος χθες.
5: Επίσης θέλω...
0: Ναι.
5: Ο καλύτερος χθες ήταν ο Λεκαβίτσιους. Μπορεί να μην κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αλλά χθες ο Λεκαβίτσιους ήταν όχι απλά MVP λόγω του ranking, το αλλά καλό. Ήταν MVP γιατί είχε ηρεμία. Ήταν τα σίγουρα χέρια της ΑΕΚ. Οπότε η ΑΕΚ ήθελε κάτι σταθερό, η μπάλα πήγαινε στο Λεκαβίτσιους και εκείνος έφτιαχνε καταστάσεις. Ήταν ο παίκτης κλειδί, έβαλε σημαντικά σουτ που ανέβασαν τη διαφορά και ξεκλείδωσαν την άμυνα της Μάλαγα. Και εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα πότε έβαλε 14 πόντους. Όταν είδα τη στατιστική και έλεγε 14 πόντους, δεν το κατάλαβα. Ήταν τόσο σημαντική και αθόρυβη η συνεισφορά του. Αλλά ήταν και άλλοι καλοί. Ήταν και ο Φίζελ πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Όλη η άμυνα της ΣΑΕΚ ήταν καλή, γιατί ήταν ο Φίζελ πάρα πολύ καλός και aggressive σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Αλλά ο Λεκαβίτσιος ήταν ο παίκτης κλειδί, δίνοντας ηρεμία και σίγουρες λύσεις στην επίθεση.
0: Κάτι τελευταίο πήγες να πεις, σε διακόψαμε για την ερώτηση που σου έκανε ο Τάσος.
5: Κλείνοντας, θέλω να πω ότι άμα κάνετε εκπομπή για σειρές και τέτοια, θέλω να πάρω μέρος.
0: Εντάξει.
5: Να εξηγήσω γιατί είναι οξύνικα.
3: Έγινε, Χριστό. Είναι μια μικρή συνδρομή, θα σου πω τις λεπτομέρειες.
6: Εντάξει, Χριστό, όταν θα βρούμε κενό στο
5: πρόγραμμα. Βεβαίως,
6: γιατί για την ώρα δεν βρίσκουμε.
0: Θα τους βάζεις να πληρώνω. Άστο, δεν χρειάζεται να πληρώνεις.
5: Βλέπω να κάνουμε μόνιμο κανάλι.
6: Ναι. Γιατί τι ατράτη έχουμε.
3: Τι θες να πεις.
0: Το παιδί από πού είναι. Χριστάρα, ευχαριστούμε.
6: Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα. Τι φωτό θέλω με την κούπα.
0: Την αποθέωση γνωρίζει ο Τσάλτας πιο πολύ και το Σάκοτα. Επίσης, μόλις του είπες ποιος ήταν καλύτερος θες, λέω θα πει αν ήταν ο Τάτσιος, ο Μυρότσος.
3: Μας έχει φέρει τα καλύτερα.
6: Να πούμε στον κόσμο ότι αύριο, αμέσως μετά το τελικό της ΑΕΚ με την Μαργαρίτας, όπως τη λέω εγώ, έχει εκπομπή live εδώ με συνδέσεις από την Ισπανία, με Βαγγέλη Ιωάννου, Βάλια θα είναι εδώ.
1: Με σένα.
6: Ναι, και συνδέσεις με Θανάση, με Χρήστο, με όλη την μπασκετική ομάδα τέλος πάντων.
0: Ωραία.
6: Έτσι. Ελπίζουμε και με,
0: καλό, και με την κούπα.
6: Ευρωπαϊκή κούπα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, ας παίρνουμε και κανένα τίτλο τέτοιο και ας κάνουμε μια κούπη παραπάνω. Το λέω τώρα εγώ που δεν συμμετέχω σε ίδια, δεν θα είσαι. Αλλά το λέω πίστεψε πολύ αντικειμενικά.
3: Πάντως ΠΑΟΚ τελικός. ΑΕΚ τελικό και να έχουμε και δύο ομάδες μακάρι στο Final Four της Αθήνας.
6: Κάτσε, περίμενα να περάσει το βραδινό.
3: Είπα μακάρι.
6: Απλά εγώ κάνω πρόβλεψη για δύο ευρωπαϊκά ελληνικών ομάδων.
1: Τι δύο ευρωπαϊκά.
6: Δύο ευρωπαϊκά
1: πρακτικά
6: ελληνικών ομάδων, ναι. Κάνω πρόβλεψη.
0: Άρα θα το πάρει ΑΕΚ
6: ναι.
0: Και θα το πάρει και ο.
6: Και ένα από του δύο. Και ένα από του δύο.
0: Πέρασε.
6: Κώστα μου.
1: Δεν έκανε πρόβλεψη για το βράδυ όμως.
6: Δεν κάνω πρόβλεψη.
1: Δεν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όταν φοβήθηκες να πεις την Τετάρτη ότι
6: δεν είπα την Τετάρτη ότι θα γίνει ο Παναθηναϊκός.
3: Με την ίδια σιγουριά που το έλεγε.
1: Σε θυμήθηκα το βράδυ που έβλεπα το μάτς και λέω γι' αυτό δεν μιλούσε.
6: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα.
6: Δεν κάνω καμία πρόβληψη. 50-50.
1: 50-50.
0: Μάλιστα.
6: Δύσκολη διετσία με τη Φαλά. Δύσκολη διετσία.
1: Α, έχουμε και τη Φαλά.
0: Σήμερα
3: έχουμε παρέμβαση, ναι.
6: Έχουμε βερβελέ.
0: Πάντως, για να το πούμε και αυτό, έχουμε εκπομπή σήμερα το βράδυ με τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Και εννοείται θα έχουμε και θέματα τη ΑΕΚ με τον Τζάλτε να δίνει τα φώτα του για όσα θα συμβούν σήμερα εκεί. Μια μέρα πριν από το μεγάλο τελικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά μα. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Πάμε να ξεκινήσω με τον άνθρωπο.
1: Έξω δεξιά.
0: Batman.
1: Extreme.
6: Το Ζίβκοβιτς.
0: Σ' αρέσει τον Batman.
6: Έξω δεξιά.
1: Σωστό.
0: Σε αντιπροσωπεύει τον Batman. Έχεις διπλή ζωή γενικά. Είχες ποτέ.
6: Δεν θα μάθεις.
1: Στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Δεν νομίζω.
0: Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Το βράδυ.
6: Θα δεις το βράδυ βασικά, όχι θα τα πούμε.
0: Είσαι πάρα πολύ κυμπάρης. έφερες πράγματα εδώ, ποτέ με άδεια χέρια ο Χαστάς και την προηγούμενη φορά που ήρθε.
2: Κύριος, κύριος.
0: Είναι δυνατός. Πάμε τώρα να δούμε ο ΠΑΟΚ πόσο δυνατός είναι.
1: Εκεί.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, φίλε μου καλέ, έχει ένα μάτς που με νίκη το επιτρέπει να ονειρεύεται και πρωτάθλημα.
1: Σ' αρέσει, ε. Α, μόνο αν το επιτρέψει ο κύριος Τάσος θα γίνει αυτό.
0: Ο Τάσος...
1: Όχι. Αυτό το σενάριο.
3: Ξεδιπλωθείτε, παιδιά, αναλόγως.
1: Όχι.
0: Κοίτα, ναι, δεν είναι εύκολο. Αλλά το επιτρέπει να ονειρεύεται. Τελειώνει στον Ολυμπιακό. Και όσον αφορά τη δεύτερη θέση.
1: Αυτό.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Τελειώνει στον Ολυμπιακό, είναι το πιο σημαντικό και το πιο απτό. Η δεύτερη θέση που έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι καθόλου αμεληταίος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Και με το Χ ή το διπλό, νομίζω ότι κλειδώνει, με το διπλό φυσικά ακόμη περισσότερο, κλειδώνει τη δεύτερη θέση με τα δύο μάτς που θα απομένουν.
2: Με το Χ κλειδώνει τη δεύτερη θέση.
1: Με το διπλό το κλειδώνει, με το Χ είναι φαβορί, νομίζω.
2: Εντάξει, ναι, αυτό είναι το φαβορί.
1: Όχι, με το
2: Χ απλά έχει την ισοβαθμία σε απόλυτο βαθμό.
1: Έχει την ισοβαθμία, ναι. Όχι, δεν το κλειδώνει με Χ. Όχι. Απλά είναι το φαβορί. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να ρίχνει τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια πίεση και κατήφια που δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι αν δεν κερδίσει ούτε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ να σηκώσει κεφάλι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
0: Με Χ να πω εγώ να θυμίσω μόνο, το ξέρουν όλοι, ότι αν στο Φάληρο είναι το μάτς ισόπαλο και η ΑΕΚ νικήσει, έχουμε πρωταθλήτρια. Και τελειώνει το πρωτάθλημα και δεν έχει καμία σημασία τι συμβαίνει
1: μετά. Θα το ζήσουμε κι αυτό.
0: Θα έχει σημασία μόνο όσον αφορά τη δεύτερη θέση που λες, που θα είναι φαβόρι ο ΠΑΟΚ, γιατί και λόγω προγράμματος και λόγω ισοβαθμίας που υπάρχει. Mm-hmm. Για συνέχισε.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, το πώς θα πάει το μάτς, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα, ενώ σε σχέση με το τι θα γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε είναι λογικό ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός, να έχουν την προσοχή τους κυρίως στο πώς θα πάρουν αυτή το παιχνίδι του Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτούς που είχε την προηγούμενη Κυριακή συν το Χατσίδη. Αυτή είναι η προσθήκη αυτής της εβδομάδας. Ο Γιακουμάκης δεν προπονήθηκε, μάλλον έκανε ατομικό και σήμερα, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν τον υπολογίζαμε για την Κυριακή. Αν προλάβει, θα προλάβει τα άλλα τα δύο τελευταία παιχνίδια των play-off. Ο Χατσίδης είναι η προσθήκη, το συν ένα για τον Λουτσέσκου στο διαθέσιμο υλικό. Και για μένα η συν μία εβδομάδα προπονήσεων του Ζίφκοβιτς, του Κένι, του Μεϊτέ, είναι και αυτό συν για το τι ΠΑΟΚ θα δούμε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Τους λείπει ρυθμός ακόμα. Δείχνουν, τουλάχιστον ο Ζίφκοβιτς, την περασμένη Κυριακή να ανεβάζει ρυθμό. Με πιο ενεργούς και τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς στη δεξιά πλευρά, ίσως και το Μεϊτέ, ο οποίος βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Ξαναλέω ότι η συνθήκη των τριών αγώνων σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να ταιριάξει με το Μεϊτέ έτσι όπως είναι τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Οπότε δεν ξέρω αν μπει ως αλλαγή και παίξει με την ΑΕΚ ή τέλος πάντων να γίνει ένας προγραμματισμός πώς θα το χειριστεί ο Λουτσέσκου το Μεϊτέ στο κέντρο.
0: Διαχείριση μέσα στο μάτς, λες, και με βάση το πώς θα πηγαίνει κιόλας.
1: Ναι, βεβαίως ο Ζαφίρης που είναι καλά, δείχνει ότι είναι καλά και στο τελευταίο παιχνίδι, είναι ο μόνος ο οποίος έχει θέμα με τις κάρτες. Θέμα εννοώ ότι αν δεχτεί μία, χάνει το επόμενο παιχνίδι που θα είναι τεράστια απώλεια με τα δύο παιχνίδια που απομένουν.
0: Ο Ιταλός στο μεσαία γραμμή μπορεί να βοηθήσει καθόλου?
1: Μπορεί. Ναι. Απλά είναι ψηλό ανενεργός. Δεν το χρησιμοποιεί πολύ ο Λουτσέσκου.
0: Έπαιξε
1: λίγα λεπτά την Κυριακή την περασμένη.
0: Ναι, έχει τελειώσει και η κουβέντα, για να τα βγάζουμε έναν από τη μέση. Φαντάζομαι για το αν θα τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια, έτσι. Νομίζω έχει μια ρήτρα να πληρώσει, αν
1: θέλει. Το Πιανκό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Δεν είναι αδιάφορος γιατί μιλάμε για μια ηλικία καλή. Για χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στο Λουτσέσκου.
0: Το πρώτο και για μένα μου άρεσε πριν το κουβεντιάζαμε, θυμάσαι.
1: Κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που ήταν να ξεκινήσει, ο Λουτσέσκου του είχε πλέξει το εγκόμιο για την προσωπικότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Τέλος πάντων, δεν είναι κακός παίκτης ο Μπιάνκο. Με μια λογική τιμή, δεν το αποκλείω ότι μπορεί να μείνει το καλοκαίρι. Και ξαναλέω ότι είναι και λόγω ηλικίας, είναι 24 ετών. Ο Βογιάκο νομίζω πιο δύσκολα για τους δύο Ιταλούς που είναι δανεικοί. Προφανώς ότι άμα τιμωρηθεί ο Ζαφίρης, παραδεχτεί μια κάρτα και τιμωρηθεί, ο Μπιάνκο είναι η πρώτη λύση μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντεκάδα, την κουβεντιάσουμε λίγο πάλι σήμερα. Ναι. Τελευταία μέρα είναι, νομίζω ναι, πως χρειάζεται.
1: Σήμερα δικαιούσε άλλωστε.
0: Δικαιούμαι, εντάξει, έχεις έρθει εδώ. Δεν το ξεχάσω.
1: Ναι. Κοίταξε, είπαμε, στην άμυνα δεν αλλάζει τίποτα. Ο Παβλέγκα μετά και το παιχνίδι που έκανε την περασμένη Κυριακή που επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια μετά από καιρό ήταν παράγοντας για τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Μπάμπα, Κέννη, Μιχαηλίδης και Τζιόρα δεν αλλάζουν λοιπόν. Στο κέντρο είπαμε ότι του ΜΕΙΤΕ είναι η σκέψη, μάλλον του Λουτσέσκου η σκέψη για το ΜΕΙΤΕ είναι πώς θα τον διαχειριστεί ή με τον Ζαφίρη ή ο ΣΔΟΕΒ Ζαφίρης. Αυτό θα φανεί νομίζω και στην τελευταία αυριανή προπόνηση. Η τριάδα δεν αλλάζει, η μεσοεπιθετική. Ζίφκοβιτς δεξιά, πλέον υπάρχει ο Χατσίδης ως εναλλακτική. Είναι καλό να υπάρχει κάποια εναλλακτική από τον πάγκο για να, αν χρειαστεί να αλλάξει ρυθμό ή να δώσει φρεσκάδα εκεί. Ο Ντέγιας πίσω από τον Γερεμέγεφ και ο Τάισον αριστερά. Δεν θα δούμε αλλαγές σε πρόσωπα, ξαναλέω, αλλά ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι η αλλαγή θα είναι ότι κάποιοι παίκτες θα έχουν 7 ή 6 προπονήσεις ακόμα, τέλος πάντων. Παίκτες κομβικοί, όπως ο Ζίφκοβιτς, όπως ο Κέννη, θα είναι σημαντικό.
3: Και έναν αγώνα.
1: Και έναν αγώνα, σωστά.
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε τώρα, πάντως, νομίζω. Το να βρεθούν στην επιθυμητή κατάσταση οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα και είναι και ένα κρίσιμο σημείο αυτό με τα 3 συνεχόμενα 8 μέρες, εννοείται. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας όλοι. Από τον ΠΑΟΚ, στα δικά σου ματιά, Βασίλη, τι λείπει για την επόμενη σεζόν. Βλέπω ότι για κεντρικό αμυντικό, μάλλον πηγαίνει, σίγουρα θα θελήσει να πάρει έναν τουλάχιστον.
1: Δύο.
0: Μπορεί και δύο λες. Αν τα πεις τώρα, εσύ κοιτάξει και ρεπόρτερ. Αλλά λέμε να το δούμε λίγο εμείς που είμαστε λίγο πιο έξω. Πώς το.
2: Εγώ θα ξεκινούσα με δύο εξτρέμ.
0: Δύο εξτρέμ.
2: Ναι, βέβαια. Και δεξιά και αριστερά. Ποιος έχει.
0: Ζίφκοβιτς και Χατσίδη. Στη μια πλευρά.
1: Δεξιά είναι πλήρης.
2: Αριστερά.
1: Αριστερά.
2: Έχετε δίκιο. Είχα ξεχάσει τον Χατσίδη. Τον πιτσερικά
0: Χατσίδη. Άρα Τάισον. Το μηνά.
2: Αριστερά θέλει εξτρέμ.
0: Τάισον και θες
2: οπωσδήποτε έναν, και θες
0: αν ο Τάισον είναι καλός.
2: Θες βιντεάκι έναν βασικό. Θες βασικό.
1: Και
2: δεύτερο Τάισον.
0: Ναι, ωραία.
2: Θες βασικό.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Αν μείνει ο Τάισον, μπορεί να μην μείνει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πίσω από τον φορ.
2: Όχι πίσω από τον φορ. Θέλει center φορ καταρχάς.
0: Ναι, πριν πάμε.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Γιακουμάκης, είναι δανεικός, δεν ξέρουμε αν θα μείνει.
0: Ναι, είπαμε όμως ότι το συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο.
1: Ναι, τον deal έκλεισε. Ναι.
0: Ότι μάλλον θα το προσπαθήσει.
1: Θα βάλουμε και εμείς κάτι, ρε παιδί, μα ζητάνε οι Μεξικάνοι πολλά.
2: Άρα πάει για βασικό center for τον
0: Γιακουμάκη.
1: Ναι, έτσι πως μιλάμε τώρα και εφόσον τα καταφέρει, γιατί είναι μια διαπραγμάτευση τριών. Θα μου πεις ο Γιακουμάκης είναι ζεστός, έτσι κι αλλιώς θέλει να μείνει. Mm-hmm. Αλλά και οι Μεξικανοί στο παζάρι δεν είναι εύκολοι.
2: Πίσω από το φόρ έχει τον Κωνσταντέλια, δεν χρειάζεται κάτι.
0: Και τον Μπέλκα.
1: Και τον Μπέλκο, ο οποίος φέτος δεν ήταν καλά. Ναι.
0: Καλά, για τον Ιβανούς έτσι δεν κουβεντιάζουμε τώρα.
1: Όχι, και αυτός δανεικός.
3: Αν μιλάμε σε επίπεδο ενδεκάδας,
0: ναι,
3: θέλει κάποιες πινελιές. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν στις πολλές απουσίες που είχε, ήταν το βάθος. Εκεί θα πρέπει να γεμίσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, ο Μπάμπα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Πίσω από τον Μπάμπα
1: κανείς.
3: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Κανείς. Ο Τέιλορ υπήρχε, αλλά υπάρχει.
3: Ουσία, δηλαδή. Ναι, ουσία δεν είχε, ναι. Στα στόπερ ήθελε έναν ηγετικό στόπερ, νομίζω. Θέλει έναν ηγετικό στόπερ ο ΠΑΟΚ. Στη συνθήκη που υπάρχει
0: ένα
3: τώρα.
0: Ένα σίγουρα, μπορεί και δεύτερο. Ναι.
3: Πίσω από τους τρεις, με Ζαφίρη, με Ιτέ και ο ΣΔΟΕΦ. Θα δει τι θα γίνει με τους παίκτες που είχε φέτος, αλλά δεν είχε ουσία από αυτούς. Το βάθος δηλαδή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο να δώσει και λιγότερο οι πινελιές. Δηλαδή την 11 θα τη βρει πάνω κάτω ο Λουτσέσκου. Το θέμα είναι
0: αυτό
3: πίσω να δίνουν λύσεις.
0: Αυτό που λες εσύ τώρα στα χάρτη.
2: Ο Λουτσέσκου. Κάτσε να δούμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου.
3: Με αυτά που έχουμε τώρα.
1: Γιατί.
3: Δεν κουνιέται ο Λουτσέσκου.
1: Έχει πληροφορία.
2: Όχι, καμία. Αλλά.
0: Σόπα, θα είναι.
1: Α, εννοείς.
0: Τι εννοεί.
1: Λόγω των προσωπικών του, τέλος πάντων.
2: Ναι, μήπως κουράστηκε.
1: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, παιδιά.
2: Θέλει να κάνει λίγο άκρη.
3: Αν φύγει ο Λουτσέσκου.
2: Όχι, δεν το λέω με.
3: Αν φύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ, θα είναι μόνο δική του απόφαση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας.
0: Αλλά θα είναι έκπληξη, Θοδωρή, για σένα, αν συμβεί αυτό.
1: Έκπληξη.
0: Για όλους μας. Εγώ για μένα θα είναι έκπληξη τώρα, τουλάχιστον.
1: Κοίταξε. Για έναν άνθρωπο που θα πάρει μια τέτοια απόφαση, για μένα δεν είναι έκπληξη, γιατί δεν ξέρεις πώς εισπράττει όλο αυτό που έχει ζήσει το τελευταίο διάστημα, που είναι πολύ βαρύ. Αλλά εντάξει, και ο Λουτσέσκο δεν είναι άνθρωπος. Ναι, μεν έσπασε το τελευταίο διάστημα, το είδαμε όλοι και στα λόγια του και στις εκφράσεις του. Αλλά δεν είναι από τους ανθρώπους που το βάζει κάτω εύκολα. Δεν νομίζω. Ναι, πραγματικά θα είναι μια έκπληξη για τον Λουτσέσκο, αλλά όχι για το ανθρώπινο του πράγματος, έτσι.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εκεί στα χαφ, λοιπόν, που κουβεντιάζαμε. Καλά, για τα center forward πρώτα απ' όλα. Αν κρατήσει για κουμάκι, ούτε το γερεμέ γι' αυτό διώχνει.
1: Πώς να το διώξει. Συμβόλαιο έχει το παλικάρι μου.
3: Έχει, ναι. Έχει κλείσει 30 και
0: μετά. Το... Και πράγματα.
1: Το σουηδικό άτι είναι 1,5 χρόνο.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς, ο διάδοχος.
0: Των φτωχών. Σωστά. Ναι. Και ο Μύθου είναι ένα.
1: Και ο Μύθου, ναι. Εφόσον μείνει, εφόσον κλείσει τον deal με τον με το Γιακουμάκη, νομίζω ότι
3: τέλεια. Τέλεια. Τρία, επειδή είναι και ένας προπονητής που παίζει συνήθως πάρα.
6: Εγώ δεν λέω ότι είναι τέλεια πάντως.
0: Δεν είναι. Αυτό τέλεια δεν είναι. Σε εγκλωβίζει λιγάκι. Εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο.
6: Δεν
0: ακόμα,
6: είναι τέλεια τριάδα. Το Γιακουμάκη, ναι. Γερεμέγεφ, Μύθου δεν είναι τέλεια τριάδα.
1: Τέλεια όχι. Είναι, αλλά είναι
6: το Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Αυτό είναι τέλεια
0: έχει
6: τριάδα.
0: Έχει πάρει όμως τίτλο και με λιγότερο καλού στην επίθεση, θα πω εγώ.
6: Ναι, αλλά. Ναι, αλλά
1: δεν παίζει με δύο.
0: Παίζει με έναν.
6: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι το Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ όταν τον
3: πάντως,
6: είχε.
3: Να σου πω αυτή είναι τελεία τριάδα. Παρά τα πολύ καλά νούμερα του Γερεμέγεφ, στα μάτς που ο ΠΑΟΚ έπαιζε σημαντικά πράγματα και ήταν ο Γερεμέγεφ στην κορυφή, δεν έπαιρνε αυτά που παίρνει το Γιακουμάκι. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Καμία σχέση.
3: Άρα αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό στο Γιακουμάκης Γερεμέγεφ Μύθου. Ότι όταν λείπει ο Γιακουμάκης, οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο φόρ Λουτσέσκου. Αυτό που θέλει ο Λουτσέσκου για να κάνουν
1: εδώ
3: αυτό που θέλει.
1: Κάναμε 5 χρόνια να βρούμε ένα φόρο Λουτσέσκου. Πρέπει να βρούμε και δεύτερο τώρα. Πού το βρούμε.
3: Ναι, αλλά έχει χάσει λίγο πολλά μάτσα.
0: Στην παρέα μα.
3: Έχει πολλά μάτσα.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά.
0: Με το σχεδίο Νέση.
1: Εφόσον κρυθεί. Γεια σου, Γιονισάρα. Εφόσον κρυθεί ότι. Εντάξει, έπαθε μια θλάση. Ήταν άτυχο. Παλεύει να γυρίσει πιο γρήγορα από ό,τι αναμένονταν. Δεν νομίζω ότι θα. Είναι αυτός θα σταθεί εκεί ο ΠΑΟΚ για να μην ανανεώσει τον Γιακουμάκη, εφόσον έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Λουτσέσκου. Τώρα ότι ο δεύτερος φορ δεν έχει τα χαρακτηριστικά του πρώτου, εντάξει, νομίζω αυτό είναι και καλό. Δεν πρέπει να έχεις τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλους τους επιθετικούς σου. Ναι. Πρέπει να παίρνεις διάφορα πράγματα.
6: Πήρε παιδιά για συγκεκριμένες δουλειές στο Γερεμέγεφ αυτό για να
1: ναι,
6: αυτό που συζητάγαμε ναι, τότε okay. Όταν βγήκε το όνομα και το είχε βγάλει ο Θοδωράς. Συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό και okay, δεν του γεμίζει την ασφάλεια ότι με το Γερεμέγεφ θα πάρει κούπα, αλλά αυτά που ήθελε να πάρει ο Λουτσέσκου τα πήρε. Και με το παραπάνω από τον Μεγαλέξανδρο από το Κάλμαρ.
3: Αλλά ναι. Ο Λουτσέσκου στηρίζεται πιο πολύ στην τριάδα πίσω από τον Φόρ.

0: Είχε πολύ μεγάλα σκόρ σε κάποια άλλα, γι' αυτό έχει καλά νούμερα. Αλλά εγώ επιμένω ότι ο Γερεμέγεφ, όταν έλειπε ο Γιακουμάκης, δεν μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ο Γιακουμάκης, προφανώς γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Και αυτό δυσκόλευε τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ότι προσαρμοζόταν ο ΠΑΟΚ στο Γερεμέγεφ και έπαιζε το ίδιο καλά, ναι, και ίδιο αποτελεσματικό. Ναι. Αυτό
1: είχα δει. Ισχύει αυτό, ισχύει. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Διονύς Βερβελές, αδερφέ μου, με για το κούρεμα.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Για εδώ.
1: Τι γελάει.
3: Γυρνά λίγο.
4: Γελάει για τον άλλο που έκανε σχόλια με το που μπήκα.
2: Του έκανα μπαν, τι να κάνω.
3: Τι έκανε.
2: Τίποτα, είπε να το απαντήσω. Το Βερβέλε και εγώ τον έστειλα σπίτι του.
3: Πώς τον είπε, απρεπώς.
2: Απρεπώς. Τώρα είναι τώρα και βλάκα ο άλλο. Κάθεται τώρα και περιμένει να βγει κάποιο για να του ρίξει την εκεί να πάει.
4: Τρομερό, ρε φίλε, ναι, τρομερό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Κοίταξε. Δεν είναι κακό, έχει ψυχικά θέματα. Λίστα όμω. Δεν είναι κακό. Μπορεί όλοι μα να έχουμε.
3: Κλέφτε θα γίνουν ψυχολόγοι.
1: Όλοι μα έχουμε σίγουρα.
3: Όλοι έχουμε πάει σε ψυχολόγου.
2: Πήγαμε σε συνέδριο εμεί. Βεβαίω δεν πήγαμε να ακούσουμε, πήγαμε να διδάξουμε.
3: Αυτό κι αυτό ήταν λίγο παράδοξο.
0: Αυτό χρήζει παρακολούθηση. Από μόνο του.
1: Από άλλον.
3: Δεν είμαι τρελό, είμαι ο γιατρό.
0: Έτσι πρέπει να ξεκινήσει στο συνέδριο. Είμαι ο γιατρό.
3: Είμαι ο γιατρό.
4: Οι τέσσερις που πήγατε. Οι δύο δεν πήγαμε.
2: Δεν ήρθες εσύ.
4: Και ο Σαββό.
0: Ήθελες τέτοιο.
4: Το λέω. Άρα μην το κάνετε όλο μαζί. Οι τέσσερις έχουν τα θέματα τους και πήγαν να τα λύσουν. Οι άλλοι τρεις έχουν γλιτώσει.
2: Είμαστε εντάξει εμείς.
3: Είσαι καλά, είσαι εντάξει.
4: Θα πάμε του χρόνου που θα είμαστε πιο έτοιμοι.
3: Εντάξει, αγόρι μου.
2: Λοιπόν.
0: Νότι χαμά στον Βίλα, λέγε.
2: Αυτά πήγα να ξεκινήσω κι εγώ από εκεί. Ναι, ρε φίλε.
0: Μια μέρα θα γίνω όλα.
4: Δεν είναι για άλλου ουσιαστικά στον Βίλα, φίλε.
0: Δεν είναι για άλλους συνότητα. Α, ναι, θα στον Βίλα, ναι.
2: Άκουγα ένα διανόητο ρεκόρ. Το έλεγε ο άνθρωπος, περιέγραφε χθες. Έχει 17 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα τα τελευταία 3 χρόνια στην έδρα της.
3: Στην Ευρώπη, ναι.
1: Ποιος?
2: Η Άστον Βίλα.
3: Η Άστον Βίλα στην Ευρώπη στην έδρα της.
2: Και η μοναδική. Μία ήττα σε
3: 17-2-1.
2: Σε 3 χρόνια και είναι τον Ολυμπιακό. Και είναι το βράδυ που
0: δούλευε το βάρο.
2: Βάλε τις βάσεις για να περάσει.
4: Τι έκανε?
0: Δούλευε το βάρο, λέω.
2: Τι εννοείς?
0: Δούλευε κανονικά το
4: βάρο.
0: Δούλευε κανονικά το βάρο.
4: Μια φορά δεν δούλεψε βάρ κανονικά. Και μπήκε γραμμή Κεράτη. Όταν έφυγε ο Μπακαμπού στη Νέα Φιλαδέλφια και ήταν να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Αλλά στον Παναθηναϊκό βλέπουν τόσο ότι οι Ολυμπιακοί ήταν από την Αγκρινιά Ψυγιακίων τον γκολ να μου μπήκε στη Φιλαδέλφια, που μπήκε γραμμή μπροστά. Τι θυμάσαι, δεν πάρει να τη δει και εκείνο το βάρ. Επειδή σε βλέπω καουμπόι τώρα.
1: Πάλι φυσιλιάζει. Πάλι
2: καουμπόι.
0: Το βάρ δεν δούλευε κανονικά με την Αστον Βίλα. Όλα στόριο δεν τα πήρε ο Ολυμπιακό. Εκεί τι φάσει.
4: Βάρ ήταν υπέρ του Βαλένθια, κανονίσου.
0: Τι λέει?
2: Ναι, αλλά δεν ανέδειξε 10 πράγματα από εκεί.
3: Δεν ακούω, δεν σ' ακούω.
2: Δώσε λίγο ήχο στο Βερβέλε.
3: Δεν ακούω τον κύριο.
2: Λέω τώρα.
4: Για συνδέστε. Να φύγουμε, τι να κάνουμε. Να μας διώξουν το
3: σπίτι. Μη
4: φωνιάζει.
1: Φύγε από το σπίτι.
0: Έχεις παράπονα από το βάρ. Ο Βαλέρη δικός σου είναι. Προχώρα.
4: Δικός μου είναι ο Βαλέρη.
0: Ναι.
4: Εγώ ξέρω ότι η δουλίτσα την έκανε μια χαρά. Έριξε την κλάψα για το Λανουά.
0: Ναι.
1: Διονύση.
0: Ήρθαν οι ξένοι από 70 κίτρινες, πήγα σε 2 κίτρινες κάθε μάτς.
1: Τι
0: το κανονικό.
1: Τι
0: το
4: κανονικό.
0: Με τους Έλληνες ήταν μια χαρά.
1: Διονύση.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι του υποσχέθηκα.
0: Θα αυτορυθμιστείτε όλοι που λέγει ο πρόεδρος.
1: Τι του υποσχέθηκα χθες του Τάσου, θα του φέρω κάτι σημαδιακό από τη Θεσσαλονίκη και θα του τούφερα. Δείξε.
2: Ποιο. Σωστά. Τσουρέκι.
1: Τσουρέκια. Τσουρέκια του.
0: Τώρα δεν λέγε τον Μπακαμπού.
1: Λέω.
0: Τώρα είναι.
3: Πάντως, φίλε μου, Διονύση, μια φορά φέτος δεν λειτουργήσε το VAR και έπεσε όλο το σύστημα και ήταν σε μάτς του Ολυμπιακού και με γκολ που έβαλε ο Λιβαδιακός εναντίον του Ολυμπιακού.
2: Σωστά.
3: Να τα λέμε κι αυτά.
4: Και μέτρησε offside goal. Και μέτρησε goal offside.
3: Καλά, offside δεν ξέρω αν ήταν. Α, το βγάλε.
4: Δεν πλάκα μα κάνει τώρα. Με τρελάζει, δεν με συμμετέχει.
2: Ήταν, έλα. Δεν το ζωρίζει.
4: Δύο μέτρα μπροστά είναι τώρα.
3: Θέλω να σου πω ότι πρέπει
0: να ηρεμήσει.
3: Να
0: πα να
3: τσουκουλώσει. Να σε κλείσω.
4: Μα γύρισε ο άλλο να μου πει γιατί είναι Αστον Βίλα τώρα για το VAR να πούμε.
1: Τέτοιο είναι ρε.
0: Τρε δεν πήγε καλά το VAR με την Αστον Βίλα, δεν δούλευε κανονικά.
4: Φάγανε τετράμπαλο να πούμε.
0: Πόσο μέτρησε αυτό. Δεν το έχουν
4: χωνέψει ακόμα.
2: Έλεγα λοιπόν, εσύ από τόσα πράγματα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ, βρήκες να αναδείξεις το ότι λειτουργήσε.
0: Τι να κάνω, πανηγυρίζω την νίκη του Ολυμπιακού στον Βίλα.
2: Αυτός πανηγύριζε την ΑΕΚ.
4: Ναι, να την πανηγυρίσει.
0: Πότε πανηγύρισε την ΑΕΚ.
4: Μια ελληνική ομάδα στο γήπεδο και το ανέδειξε.
1: Τι
4: το ανέδειξε. Στο γήπεδο και το ανέδειξε. Πήρε μια ελληνική ομάδα μέσα στο ωραίο σου γήπεδο.
0: Έλειπα εγώ.
4: Να το αναδείξει.
0: Έλειπα όταν λείπω εγώ.
4: Δεν σου ζητήσαμε να είσαι εκεί. Ή πήγαμε εμείς. Το είπαμε εμείς. Μπράβο σε μια ελληνική ομάδα που το πήρε εκεί.
2: Εδώ παραλίγο να μείνεις εσύ εκεί.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είναι.
0: Έχει χάρη που Άστον Βίλα είχε Champions League τότε.
2: Τι λες.
3: Τίποτα, μια φάρσα.
0: Για κάθε το. Για κάθε το.

0: το μουστάσιο.
1: Για κάνε το κεφάλι.
0: Πηγαίνατε στην
1: Νέα κεφάλι.
0: Πήγαινε λίγο, να σου πω, πήγαινε ο κόσμος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με Έμερι, έλα εδώ να το σηκώσει, φανελίτσα σας στον Βίλα και τέτοια. Να ξεχνάμε.
1: Φανελίτσα στον Βίλα.
0: Να στείλω υλικό, να τα παίξουμε, να τα θυμηθώ.
1: Αν δεν είναι, βιβλία, αν δεν είναι φωτομοντάζ, γιατί τα μηχανήματα τα πειράζετε τελευταία.
0: Φωτομοντάζ, πλακάτ έχει μπει, πλακάτ εκεί στα πλέξη.
2: Τι ναι. Πλακάτ τώρα έχει ανοίξει ξαφνικά πάλι.
3: Πάνω κάποιο
4: χωρίς λόγο τώρα.
3: Χωρίς λόγο.
4: Χωρίς λόγο τώρα.
1: Λέει ο Μπακούλης είναι Παρασκευή, είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
0: Δεν φίλε μισό λεπτό ρε φίλε. Να γυρίσουν το χρόνο πίσω.
2: Κάτσε κάτι να το γυρίσουν.
1: Δεν θα μου χαλάσει το τρίμερο. Το τρίμερο. Πάλι για το Μιρότσο.
2: Πάλι.
4: Χωρίς κανέναν απόλυτο λόγο αναφέρθηκες στο ΒΑΡ που δούλευε.
1: Δεν δούλευε κανένα ΒΑΡ
4: να δουλεύει.
1: Και τι επειδή στην Ελλάδα δεν δουλεύει πάντα.
5: Και τα μπέκ δουλεύαν.
1: Από ό,τι είδαμε δεν δουλεύει πάντα στην Ελλάδα.
5: Και τα μπέκ δουλεύαν.
1: Και τα μπέκ.
5: Τι θα το βάλω. Τι ψάχνει.
1: Τρομερά μπέκ.
0: Η απάντησή μου.
2: Έτσι.
0: Η απάντησή μου.
2: Δώσε.
0: Καίγε το Πειραιάς. Καίγε το Πειραιάς. Μισό λεπτό.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Πάμε σύνδεση στον Πειραιά.
4: Λοιπόν, όποιοι πάνε στο. Οι πρώτοι τρεις θα πάνε στο 2-10. Έχουν ένα βιβλίο του Διονύση.
0: Πρόσεξε!
1: Τα λιγουρεύεστε!
4: Τα λιγουρεύεστε!
0: Εδώ, πρόσεξε!
5: Τι λέει.
0: Σε αυτή τη φωτογραφία εδώ που βλέπεις, δεν φαίνεται καλά εδώ, ωραία, εδώ μια μικρή φωτογραφία.
5: Ναι, ναι.
0: Είναι η αεροφωτογραφία που έχω βγάλει πριν την πτήση, που είναι ο Πάπα Αρίνα που έγινε Εκαρίνα και λέω το σημάδι θα πάω να το πάρουμε εκεί μέσα. Πριν ταξιδέψουμε να πάμε στην Αστροβίλα. Τάσο Καπετανάκο. Έχει μπει στο βιβλίο. Εντάξει.
5: Τι λες τώρα.
0: Θες κι άλλα.
1: Εσύ και η Άση Μπίλιο.
4: Λοιπόν, όχι, μην διαβάσει, αλλά συγκινήθηκε.
1: 2-10!
3: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Σου δείχνω και αυτή εδώ, στο γήπεδο τη Άστον Βίλα.
1: Κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να διαφημίσει τα βιβλία του άλλου.
0: Όχι,
1: δεν διαφημίζει.
4: Να το ξέρουμε. Σηκωθείτε από κανένα.
1: Σηκωθείτε από κανένα πέντε και πάρτε.
0: Πάρτε το βιβλίο, αγόρι μου.
4: Πάρτε τώρα.
0: Πρώτη τρει.
4: Και οι τρει.
5: Γιονέσαι.
0: Κανηγουρεύεστε, πάρτε.
1: Έτσι, αγόρι μου.
4: Έτσι.
1: Τώρα. 2-10. 32-32.
4: Σηκωθείτε από καναπέδες.
1: Και τους τρεις.
0: Μαζί.
5: Δεν μου λες. Έχεις μήπως και τις επιστολές του Ιησού.
0: Μαζί. Και το θρύλο στις 48 πρωταθλήματα.
4: Και εκεί θα μείνει.
1: Τώρα. Οι τρεις πρώτοι πρέπει και καπελάκι.
4: Γιατί εκεί θα μείνει.
0: Και το 45 πριν 3 χρόνια.
5: Λύσα το καθιστάνι.
0: Τα λιγουρεύεστε, να τα βλέπετε.
4: Έχουμε στόκ πολύ.
1: Τώρα.
4: Να λέστε τώρα.
1: 23-10,
4: 23. Τηλεφωνήστε τώρα.
1: Έχεις καμιά επιστολή του Ιησού.
2: Καμιά επιστολή.
0: Δώρο και ένα μαγνητάκι.
2: Δώρο δίνει και δώρο.
4: Κεραλιφές θέλω.
2: Και δώρο δίνει.
0: Κόρτωσο, μου κάνε πίεση.
5: Ο άλλος γράφει. Ο άλλος γράφει τρομερή τοξικότητα. Γι' αυτό θα προσθέσω άλλα θέματα για συζήτηση. Τυφάλα, κομμίνι.
2: Να, πριν λέγαμε με τον Τάσο για το 18.
4: Αχ, ένα κατσίκι.
1: Αχ, Παναγία. Μπράβο, Διόνυση Σαρά.
2: Μπράβο, Διόνυση.
4: Πρώτη φορά που σε καρδίσα, δεν μου βγει φακός.
2: Καλό τάξιδα.
1: Τεράστιος. Θα τα φέρεις το βράδυ, γιατί ο κόσμος σε ρωτάει. Φέρε μαζί μια κούτα.
5: Πάμε. Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Όταν κάνει το κεφάλι έτσι προς τα δεξιά, το παρατέταρτο, κάτι σκέφτεται να πει.
0: Όχι, σου έχω επαγγελματική πρόταση μου, θες, αλήθεια.
2: Οπα,
0: στον αέρα, live, εδώ, αντρίκια.
1: Δεν μου το πες, μου το πες, να κάνουμε, μου το πες.
0: Ναι. Τι, πού, φτιάχτω.
1: Ε?
0: Φτιάχτω ακόμα, με το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ που θα πάρεις.
1: Κάτσε, κάτσε, ακόμα, πάω, ακόμα περιμένουμε.
0: Σε πάω εγώ να το τυπώσεις εγώ, σαν να λάβω εγώ.
1: Περιμένουμε, περιμένουμε.
0: Ακονομήσεις εσύ, αγγίνεις.
5: Καλά, ξεκινά να γράψεις τώρα.
0: Τάκα, τάκα, τάκα, ακονομήσεις.
1: Κάτσε, επειδή έχουμε και ευρωπαϊκό μαζί, έχουμε τρίμερο, δυνατό. Είμαστε ανεβασμένοι μπάσκετ ποδοσφαίρα.
0: Μα δεν τα κάνει. Μίξ βιβλία θα βγάλουμε ή θα κάνουμε ηλιάδα.
1: Πάρε και τον Τζαρντ. Επειδή δεν τα ζούμε πολύ συχνά. Θα πετάω αυτό με αυτό δώρο, δώρο και το ευρωπαϊκό.
2: Μονοθεματικά.
5: Ξεκίνα να γράφει πάντως, άμα το έχει πει αυτό.
2: Ξεκίνασε.
1: Ήταν Παρασκευή.
0: Περίμενε μια εβδομάδα καλού κακού. Περίμενε μια εβδομάδα καλού κακού.
2: Α, το γύρισε.
1: Α, τώρα περίμενε.
2: Α, τώρα περίμενε.
5: Διονύση.
0: Εδώ ήμουν στο προηγούμενο site, από αυτό με πήρε ο Μυρότσος, να ξέρετε. Είναι φωτογραφία εδώ.
1: Και σε πήγε και σε πήρε.
4: Όπου πάω σε εγώ μαζί μου, ρε φίλε. Όπου πάω σε εγώ μαζί μου. Για να δεις την εμπιστοσύνη σου έχω.
5: Τώρα στο πορτοφόλι και μου δείχνει μια φωτογραφία σου που έχει.
2: Και κυρίως στην καρδιά.
4: Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας.
2: Γι' αυτό λύγησε η καρδιά.
4: Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας. Είσαι ο μοναδικός που Τετάρτη βράδυ μου έστειλες μήνυμα τίμια. Και μου λες, δεν σε είδα καλά, ρε φίλε, στην εκπομπή.
0: Αφού το συζήτησα, το είπα και τον Βασίλη.
5: Τι είναι αυτό τώρα, αφού στα είπα.
1: Γιατί
5: σου λέει, όλοι είχαμε μια
1: γιατί σου λέει, αυτός κάπου μετά θα πάει, θα με ξαναπάρει. Κάτσε να δούμε τι είναι καλά.
2: Να πιάσουμε πόρτα.
4: Έδεσες στο λιμάνι μου, έδεσες στο λιμάνι.
1: Έδεσες. Βάλε σούπερ από κάτω, Μυρότσος.
5: Λοιπόν, έλα πάμε τώρα. Στα θέματα τα σοβαρά. για Ζήτση, όποιος πίστευε ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, πλέον δεν υπάρχουν διλήμματα. Τελείωσε το παιδί πάλι. Δυστυχώς, ρίξη Χιαστού ξανά. Εγώ θυμάμαι ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τελευταία φορά που έχει συμβεί ήταν με το Φορτούνι, ρε παιδιά. Θυμάστε.
4: Και το Ζέκα. Δύο φορές.
5: Δύο φορές
4: ο Ζέκα στην Κοπεχάγη το είχε πάθει αυτό με το που γύρισε στο.
5: Το είχε πάθει ο Ζέκα. Από Ολυμπιακό όμως ήταν ο Φορτούνι τόσο κοντά, Διονύση, θυμάσαι.
0: Ήταν, ναι, νομίζω ο Κώστας. Εντάξει, τώρα αυτό που του Γιαζίτζη δεν υπάρχει. Νομίζω ότι το παιδί.
4: Τρίτο Χιάστος.
0: Εντάξει, μία την έχει πάθει στον Οκτώβριο του 24 στο γήπεδο της Τρίπολης, θυμίζω. Και μετά ουσιαστικά σε μια προπόνηση χθες νιώθει, γυρίζει το πόδι. Στην αρχή ξέρεις, δεν ήθελε κανείς να το πιστέψει. Και σήμερα το πρωί νωρίς απλά έχει επιβεβαιωθεί διάγνωση με την ρήξη χιαστού. Παραπέμπω στο γεγονός ότι.
4: Και ο Μάνταλος, τόσο
5: κοντά.
4: Ήταν κοντά η χιαστή πιο πάθη ο Πέτρος.
1: Ήταν με τον Ολυμπιακό. Τι να πω τώρα, με το χέρι του Χάρα πάλι θα βγάλει τα βιβλία μου πίσω.
5: Ναι.
4: Α, το βιβλίο εκεί.
1: Και στο πρωτάθλημα του
5: Αντιονίση. Πόσο κοντά θυμάσαι.
1: 15-18. 2,5 χρόνια.
4: Για ένα, sorry, σέκοψα εγώ αυτό, sorry.
5: Έλα.
4: Διονύση,
3: μίλα.
0: Περίμενε, προσπαθώ να ρίξω και την πίεση. Ρε, κατά ταυτόχρονα με έκανε με πίεση. Μου διάξε πίεση, με διάτηκα. Έλα, κάνω κάτι ασκήσεις, μου έχει πει ο γιατρός.
1: Άμα μπει στο e-shop τώρα θα δεις 10 παραγγελίες.
4: Πες του να έρθει να σε πάρει το βράδυ με τα μάξι.
1: Για σένα δουλεύω, θες να έρθω.
4: Από γαλάτι ποιος θα περάσει.
1: Είμαστε δίπλα, θες να έρθω. Διονύση.
0: Γιατί δεν θα πιείς.
1: Όχι.
0: Άμα δεν πιει, έλα.
3: Άμα δεν πιει ο ένας, δεν πιει ο άλλος, δεν τα πιω όλα μόνος μου.
5: Καλά σας λέει.
0: Εγώ θέλω να πιω, αλλά εντάξει.
3: Εγώ μπορώ να τα πιω, αλλά δεν κάνει.
4: Μη φοβάσαι.
5: Ωραία. Να πω τώρα κάτι άλλο.
4: Έχει ο Θεός.
5: Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγε το Γιαζίτση.
0: Να πω στο Γιαζίτση αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής.
5: Ναι, πες το και θα σου πω μετά.
0: Όχι ότι ξέρεις ότι έχει πολύ. Γιατί βλέπω. Να θυμίσω ότι την επέμβαση ο Γιαζίτση δεν την είχε κάνει εδώ. Ήταν ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός ήταν λίγο μπερδεμένο στο ιατρικό θέμα του. Δηλαδή είναι και ένα μάτς εκείνο με τον Αστέρα, στο οποίο όσοι θυμούνται παλιότερα είχε γίνει μια κουβέντα για τον Γουίλιαν, ότι είχε μπει και έπαιξε τραυματίας ουσιαστικά. Και ήταν και η αρχή του τέλους με τον τότε γιατρό του Ολυμπιακού. Ο Γιαζίτης την επέμβαση την είχε κάνει στην Αυστρία. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λέει η πληροφόρηση, θα την κάνει με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χριστοθέο. Εντάξει, το παραθέτω γιατί είναι ένα ζήτημα, είναι πολύ κοντινές οι επεμβάσεις και σε μια λογική ότι θα πρέπει το παιδί πλέον να δουλέψει πολύ και περισσότερο στο κομμάτι ψυχολογικό, γιατί εντάξει, τώρα με 3-6 χρόνια παιδί αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τι να αναλύσουμε τώρα, αν είναι ράκος ψυχολογικά και το πώς αισθάνεται εδώ το παιδί τώρα δεν ήταν καλά στο κομμάτι της όσον αφορά στο ζήτημα που έχει να κάνει με την διαχείριση, τη μεταχείριση, όπως θέλετε, του προπονητή του. Έτσι. Απλά το παραθέτω, γιατί εντάξει, τώρα μέσα στην γενική ατυχία που έχει αυτό το παιδί, θα το χτυπήσει και αυτός ο τραυματισμός. Νομίζω όμως ότι θα άνοιγε ζήτημα για το τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Τι έχεις εκεί στο site?
4: Έχει μια είδηση στο site πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε.
5: Βεβαίως μπορούμε
4: πίσω.
5: Να κάνουμε τις ενέργειες απαραίτητες.
4: Ένα ρεπορτάζ που έχουμε από τον Σπύρο Τζάνι, τον αρχισυντάκτη μας.
5: Ναι.
4: Ότι ο Ηρακλής ψάχνει τον Μπαμ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πάει να κάνει την κίνηση ΜΑΤ.
5: Να την κάνει στον Άρη, καλά πήγες να πεις.
4: Ναι, να την κάνει στον Άρη.
3: Ρελάντς.
5: Πάμε να το δείξουμε εδώ.
4: Να το, εδώ είναι η είδηση που έχει ανέβει πριν από λίγο στο Αθλέτικο. Και λέει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει ο Σπύρος, υπήρξε κρούση ήδη προς την πλευρά από την πλευρά του Ηρακλή προς τον Παπαδόπουλο. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο όσον αφορά το αν είναι θετικό ή αρνητικό το επίπεδο των συζητήσεων. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ηρακλής έχει πορτοφόλι για προπονητή. Το έδειξε και με τον.
6: Στον Ιταλό, μισό εκατομμύριο δεν είχε πει ότι έδινε.
4: Ναι.
6: Στο Άλεξ.
3: Το συμβόλαιο με το Λεβαδιακό δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τελειώνει. Του Παπαδόπουλου.
5: Τελειώνει νομίζω, αλλά κουβεντιάζαμε εδώ αν θα θελήσει να καρποθεί την επιτυχία, αν έβγαινε Ευρώπη ο Λεβαδιακός και αν θα συνέχιζε και μαζί του. Τώρα αυτό που κουβεντιάζουμε τον Αλέξη, αν όπως θυμάσαι, είναι ότι κοιτάζει ο Παπαδόπουλος μέχρι τελευταία στιγμή πως υπάρχει κάτι από το εξωτερικό. Και λέγαμε και για Κύπρο, λέγαμε πάρα πολύ.
6: Για Κύπρο τώρα η Πάφος έκλεισε η πόρτα εκεί.
5: Ναι.
6: Ήταν μια προοπτική.
5: Υπάρχει άλλη ομάδα μεγάλη που να.
6: Στις μεγάλες, όχι, Ομόνια θα έχει το Μπέρκ που πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω από έλκα.
3: Καλά, μωρέ, Κύπρος δεν θεωρείται και εξωτερικό. Τι εξωτερικό τώρα.
6: Εντάξει.
5: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Δηλαδή, από το να πας στον Ηρακλή, τον Άρη.
7: Να κεφαλοποιήσει το να πάει σε μια ομάδα που θα έχει υψηλότερους στόχους. Θα διεκδικεί
5: Ευρώπη. Θα παίξει Ευρώπη.
6: Στον Αποέλ, ρε παιδί μου.
7: Και ένα καλύτερο πορτοφόλι.
6: Σου λέει ότι χρόνο θα διεκδικεί πρωτάθλημα τώρα.
3: Αλλά είναι καλύτερο να πας σε μια κυπριακή ομάδα έστω και να παίζει Ευρώπη από το να πας στον Άρη, στον Ηρακλή δηλαδή.
6: Να παίζει Ευρώπη και διεκδικεί πρωτάθλημα. Πάντω. Ναι, ρε,
7: συγγνώμη. Από αυτά που θα έχει μπροστά του Παπαδόπουλο, νομίζω ότι ο Ηρακλή είναι το πιο δελαστικό project.
3: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
5: Ρε φίλε, ναι, είναι. Δεν λέμε ότι δεν είναι. Αλλά λέμε για ευρωπαϊκή έξοδο τώρα. Λέμε ότι θα παίξει, θα σε δουν και έξω 10 μάτια. Και αυτό από ό,τι φαίνεται ο προπονητή τώρα στοχεύει στη Βράσκολα το Σίδερο. Πάει κάποια στιγμή και στο εξωτερικό να παίξει. Να είναι προπονητή.
6: Και πού και στον Αστέρα. Πού είχε πια Σερβία. Το Ερυθρό Αστέρα δεν είχε πει ο Άλεξ. Κάποια στιγμή.
5: Νομίζω,
6: δεν νομίζω ότι υπάρχει.
5: Τον βγάλουμε σε λίγο τον Άλεξ να μα τα πει.
6: Θα πάλι Άλεξ.
5: Άλλωστε για Ηρακλή.
6: Παρτιζάνι Αστέρα. Νομίζω
7: Παρτιζάνι.
5: Τα ξέρει κι αυτά. Λοιπόν, ωραία. Okay.
0: Ξέρω, αλλά αν κρίνουμε από τον Ιταλό και την πληροφόρηση που υπήρχε γιατί χάλασε η συμφωνία, δεν νομίζω θα παρέκκλινε ο Παπαδόπουλος. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηρακλής και ο μεγαλομέτοχος του θέλει να διώχνει τον προπονητή όποτε θέλει, χωρίς να τον πληρώνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι η πιο φυσιολογική εξέλιξη του Παπαδόπουλου να πάει στον Ηρακλή, προσωπική μου άποψη. Άλλο τον θέλει και τον βλέπει και πάνω να τον πάρει και άλλο. Δηλαδή, εντάξει, έχει σημασία και πώς θα είναι και ο Άρης διοικητικά με όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Αυτό δεν βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ο Παπαδόπουλος μετά στον Λεβαδιακό φέτος π.χ. δούλεψε και με καλούς παίκτες, φάνηκε και η δουλειά του. Θα ήθελα να πάει κάτι να είναι κάπου ήρεμο, όχι να παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα κάθε Κυριακή. Να του δώσουν ένα
7: πράγμα. Με στήριξη και υπομονή.
6: Ναι, να μην πάει καλά στην αρχή, όπως δεν πήγε στο Λεβαδιακό στην αρχή. Είμαστε είχε παρατηθεί ο Παπαδόπουλος κάποια στιγμή.
4: Πέρσι. Όχι στη σεζόν αυτή που έτρεξε.
6: Όχι αυτή που τρέχει. Πέρσι. Πριν τα Χριστούγεννα.
4: Και ο ποδοσφαιράνθρωπος Κομπότς που έβλεπε.
6: Ο Κομπότς και λέει: εδώ θα μείνει και τα λοιπά. Και δούλεψε και φτιάξει την ομάδα.
5: Και τότε τον ήθελαν ομάδες. Αρκετές.
3: Ναι, αυτό που κάνει ο. Που γίνεται στον Ηρακλή με τους προπονητές, τώρα αποθαρρύνει τον οποιονδήποτε. Και δεν γίνεται απλά γίνεται. Γίνεται και το λένε και το καμαρώνουν, από ό,τι κατάλαβα. Όμως είναι Βασιώτης βασικά, αλλά και γενικώς η διοίκηση του Ηρακλή. Ότι εμείς έτσι θέλουμε. Όταν δεν μας κάνεις να φύγεις.
7: Έχει εξαντληθεί ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή την επόμενη σεζόν. Δηλαδή πάει για κάτι παραπάνω από το απλά να σωθεί.
6: Πόσο παραπάνω.
3: Πόσο
6: φίλε,
3: παραπάνω.
7: Όχι πόσο παραπάνω.
6: Πού να πάει η Ευρώπη.
4: Να σώσει την παρτίδα.
7: Ναι, δεν ξέρω τι.
4: Θα κυνηγήσει. Προφανώς τώρα έχει καταλάβει.
7: Επειδή στη Θεσσαλονίκη, αν έχει καταλάβει κάτι άλλο.
4: Για αυτές τις ομάδες τώρα θα σας πω τι γίνεται. Ο Όφη τους άνοιξε την όρεξη.
7: Αυτό δηλαδή, λέω. Πάει να γίνει Όφη κατευθείαν.
4: Ναι, νομίζω ότι θα ψάχνουν αυτό που έκανε Όφη. Δηλαδή να διακριθούν στο κύπελλο, να φτάσουν σε ένα τελικό και να διεκδικήσουν.
7: Γιατί έχει και το καλό εισιτήριο το κύπελλο.
4: Ναι, και γενικά μωρέ.
3: Εντάξει, μωρέ, το κύπελλο είναι ζαριά τώρα. Δεν μπορείς να πεις ξεκινάω και θέλω να πάρω
4: φίλε,
3: το κύπελλο.
4: Φίλε, θα σου πω κάτι. Ναι. Πρώτον, το φρέσκο μας παράδειγμα είναι ο Όφη. Ναι. Ο Όφη από πέρσι στόχευσε στο κύπελλο πάλι να πάει στον τελικό. Πάλι. Δηλαδή το λέγανε οι άνθρωποι του. Το έχει πει ο Πουρσανίδης, νομίζω το είπε και σε εμάς εδώ στο build-up. Ότι στόχευσαν σε αυτό, ότι έχουν μια ευκαιρία. Παλιά, όταν έκανα ρεπορτάζ Ατρόμητου.
3: Και πήγαινε προετοιμασίες.
4: Μπράβο. Ο Ατρόμητος είχε πάει δύο σερί τελικούς κυπέλου.
6: Ναι.
4: Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ.
6: Ναι.
4: Ο Ατρόμητος λοιπόν, όταν πήγε τον πρώτο του τελικό, ξεκίνησε την επόμενη σεζόν και ο οργανισμός μέσα έβαλε πρώτο στόχο να φτάσει στον τελικό. Στόχευσε, κύριε παιδί.
3: Χωρίς να φανώ κακός.
4: Ναι, όχι.
3: Και ο Άρης έχει κάθε χρόνο τον ίδιο στόχο. Να πάει σε ένα τελικό κύπελο και να πάρει το κύπελο.
4: Εντάξει, δεν το πέτυχε.
3: Άλλο θέλω να πω. Ότι το κύπελο δεν μπορεί να είναι στόχος όταν οι ζαριές σου δεν ξέρεις τι κληρώσεις θα σου φέρουν. Εντάξει. Δηλαδή, άμα πετύχεις σε διπλά απλά μάτς στον Ολυμπιακό και σε διπλά μάτς στον Παναθηναϊκό,
4: όχι,
3: θα περάσει.
6: Είναι ζαριά. Είναι ανάλογα πώς θα κάτσουν τα κλαδιά
4: δεξιά-αριστερά.
6: Σωστά. Αλλά την άλλη, ο Άρης, για παράδειγμα, που τον έφερε ως παράδειγμα,
3: ναι,
6: έχει πληγεί με το σάλιο του τρεις φορές.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Το έφερε ως παράδειγμα ότι και αυτό.
4: Τρεις φορές τι, 13 φορές. Τρεις φορές σε τελικό, λες.
6: Σε τελικούς τώρα, λέω.
4: Ναι.
5: Και πέρσι η έβνοια για Όφη και για Αστέρ ήταν σκανδαλώδης όσον αφορά το μπραντς. Πώς λέγεται, κύριε Μπράκετ, πώς λέγεται.
6: Το μπραντς.
5: Ονειρεύομαι διάφορα.
6: Το ζήτημα.
5: Αυτό πρέπει να σου πω, ότι αποκλείει την ΑΕΚ και παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν είναι διπλά παιχνίδια. Το ακούω αυτό που λες, εντάξει.
3: Αποκλείει την ΑΕΚ σε μονό ματς.
5: Δεν είναι διπλά παιχνίδια.
3: Σε μονό ματς
4: στη Φιλαδέλφεια.
3: Δεν είπα ότι δεν μπορεί.
4: Σε ένα ματς είναι πιο δύσκολο.
7: Σε ένα ματς με στη Φιλαδέλφεια.
4: Πιο εύκολο.
5: Περίμενε. Είναι πιο, συμφωνώ με τον Βασίλη και με τον Θοδωρή. Δύο ματς είναι πιο εύκολο.
3: Για να πάρεις ένα
5: αποκλειστή.
3: Πήρε ένα τρόπαιο και κερδίζει ένα παιχνίδι.
7: Με πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή έχει βγάλει 10 φάσεις στην ΑΕΚ ίδιες.
3: έφτασε σε τον τελικό, δηλαδή ένα βήμα πριν πάρει ένα τρόπαιο, με ένα διπλό μια νίκη στη Φιλαδέλφεια. Αυτό, τέλος. Αυτό είναι μια εύνοια.
5: Να σου πω κάτι.
7: Συγκυρία.
3: Ναι. Συγκυρία.
5: Πάμε σε κάτι άλλο.
6: Γιατί έγινε αυτό,
3: γιατί δεν έβαλε. Γιατί έβαλε ο Παθηνακός.
7: Όλα αυτά ήταν γιατί είπε σε καλό μπραντς.
3: Σε καλό μπραντς.
7: Αν το μπραντς είναι τύχη.
3: Κοίτανε και αβουλάκι.
5: Και breakfast.
6: Θα μπορέσει να πει τώρα.
5: Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Άσε τώρα τα μπραντσες και τα breakfast. Εγώ λέω ότι ο Όφη είχε κάτι άλλο που οι ομάδες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε, μιλάω για τον Ηρακλή και τον Άρη, δεν έχουν αυτό το πίσω που λέμε το Πουρσανίδη που ανέφερες, τον Τσάμπουρη, τον Λισάνδρου μέχρι πέρυσι.
3: Στελεχιακά. Ναι.
5: Και δεύτερον, οι κινήσεις τους. Ο Άρης ψάχνει σε έναν Έλληνα με το ζόρι να βρει ένα 35άρι. Γιαννιώτη, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάποιος άλλος. Γιαννιώτα, ποιος άλλος υπάρχει. Άλλο που παίζει στον Άρη, Έλληνας.
3: Έλληνας,
7: ο Γαλανόπουλος.
5: Και ο Γαλανόπουλος.
7: Ο Αθανασιάδης, στο τέρμα.
5: Και ο Αθανασιάδης, ωραία. Πάμε στον Όφη. 7 Έλληνες.
7: Στα Σεντεκάδα.
6: Το καλοκαίρι, σας λέω το εξής.
7: Δεν είχε παίχτη για το κύπελο, Άρης. Το ξέχασες.
6: Επειδή κάνω τα αφιερώματα κάθε χρόνο τη Super League, μέχρι τη μέρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, 22 μέχρι 21
7: βιβλιοφιάχνησα
6: τα αφιερώματα στο Αθηνικό Παιχνίδι.
7: Όπως το διαφημίζω.
6: Και έφτιανα. Βάζω όλα και τα πιτσιρίκια, ό,τι είναι δηλωμένο στο Super League. Mm-hmm. Ο Όφη είχε 31 Έλληνες με τα παιδάκια μαζί μέσα.
7: Α, το ορίστε.
6: 31 Έλληνες.
5: Εγώ δεν
6: δηλωμένα.
5: Το ξέρω αυτό.
6: Δηλωμένα ονόματα. Από τον Αποστολάκη που έπαιζε, τα παίζουμε, μέχρι τον Καινουριάκη που
5: και
6: δεν
5: τα λέω το Θοδωρή που ο Πάοκ έχει τα Έλληνες. Έτσι. Ναι. Ότι δεν έχει, ας πούμε. Αλλά οι ομάδες που αναφέρουμε τώρα είναι άλλο.
7: Απλώς ο Πάοκ σε αυτό το επίπεδο που είναι δεν μπορεί να το κάνει όλο με Έλληνες αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να έχει του top Έλληνες.
3: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγάζει κάθε χρόνο τρεις.
7: Να φτάνει και στο Europa και στο Conference μακριά.
6: Φίλε,
7: και να κάνει πρωταθλητισμό.
6: Την τελευταία δεκαετία και μόνο του παίχτε που έχει βγάλει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι Παναγία μου βοήθεια.
4: Ποια, παραπάνω, ναι.
6: Εγώ δεκαετία σου βάζω. Δηλαδή βάζω.
4: Ναι. Δούλεψε πολύ αυτό το κομμάτι.
6: Παιδιά, ήταν η μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει πέρα από του τίτλου και το ετών.
4: Αλλά αυτό που μου έχουν πει και είναι ο Θοδωρής εδώ να το επιβεβαιώσει είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφτιαξε ένα. Ένα σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα,
6: και όχι μόνο,
4: από
6: και
4: τη μέση της Ελλάδας και πάνω,
6: και Βαλκάνια.
4: Ναι, που όλα τα ταλέντα τα άρπαζε έτσι. Ναι. Κρακ, έλατε εδώ και τα φτιάχνε.
7: Εγώ είχα ένα παράδειγμα από άνθρωπο ΤΣΑΕΚ και του λέω γιατί δεν μπορεί, ήταν με την προηγούμενη διοίκηση, γιατί δεν μπορεί να πάρει κάποια ταλέντα καλά η ΑΕΚ, γιατί μου λέει αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτο-τέταρτη επιλογή. Η πρώτη είναι ο ΠΑΟΚ.
4: Στις οικογένειες,
7: Στις οικογένειες. Έχει πάει, μου λέει, έχω περίπτωση σε νησί τον καλύτερο παίκτη του νησιού που ήταν το σούπερ ταλέντο εκείνης μεικτής. Και πήγε ο ΠΑΟΚ με πολύ καλή πρόταση, με μισθό στο παιδί. Σε μια ηλικία ήταν κάτω από 15. Πήρε και τους δύο γονείς, τους πήγε Θεσσαλονίκη, ναι. Σε δουλειά, σε σπίτι.
5: Βέβαια.
7: Όλο αυτό ήταν κλειδωμένο. Και πήραν το παιδί και το παιδί μετά πήρε.
5: Λες για νησί.
7: Και μετά ήταν Ολυμπιακός. Μετά ήταν ο Ατρόμητος και η Άκη με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ο
6: Παναθηναϊκός είχε παρατήσει τις ακαδημίες.
4: Τις είχε παρατήσει, αλλά τώρα τις φτιάχνει πάρα πολύ. Δηλαδή κάπα 17 του είναι που. Το πήρε αίτητη.
6: Το παίρνει, θέλει μια νίκη. Ακόμα στις τελευταίες διαγωνιστικές για το πάρκι μαθηματικά. Αλλά έχει προβάδισμα.
5: Λέει για νησί ο Τάσος. Να σου πω εγώ για Αυστραλία. Πρόσφατα παράδειγμα. Πριν από 1,5 χρόνο που πήγε άνθρωπος του ΠΑΟΚ, δεν έχει τώρα σημασία, πολύ αναγνωρίσιμος. Ναι. Και είδε παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία 12 ετών.
3: Το ξέρω.
5: Τώρα.
3: Το ξέρω.
5: Ναι. Ρε φίλε, τώρα σου μιλάω για μια περίπτωση.
4: Ναι. Από Αυστραλία, άμα πάμε Αυστραλία.
6: Και λέει ο
4: Μέλμπουρν Σίτι,
6: ταξιδάρα.
4: Central Coast Mariners. Central Coast Mariners.
6: Τα over ήταν καλά.
3: Και ο Τζόνι Αναστασιάδη.
4: Σίδνεϊ,
3: για όσου το θυμούνται.
5: Μένουν εκεί τώρα. Και οι δύο, το Χούρογλου γίγαντας. Παίζει ακόμα, σταμάτησε αυτός.
3: Μέχρι τελευταία που τον άφησε έπαιζε. Στα 50 του, 50 κάτι.
4: Το Χούρογλου.
3: Ναι.
6: Πού?
3: Στην
6: Ματσατσούτσετς.
3: Αυστραλία τώρα.
6: FC Ματσατσούτσετς.
5: Έπαιζε.
4: Α, σίγουρα δεν τον έχω δει.
5: Γιονίση.
6: Σίγουρα έχει φάει κάποιο κόσμο που ανηγύρισα.
4: Δεν μπορεί να το κατάλαβε.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο, αφού αναφερθήκαμε στο Γιαζίτσι. Οκ, εντάξει, τώρα πόσο έχει συμβόλαιο ακόμα το παιδί αυτό?
8: Λίγη 30 Ιουνίου του 27, αυτό πήγα πριν να ολοκληρώσω.
5: Για πες.
8: Ότι δεν θα έχει εξέλιξη, δηλαδή, ότι λίγη το καλοκαίρι, τα λοιπά. Λίγη το 27 το συμβολαιό του, οπότε και εδώ θα κάνει την επέμβαση και στον Ολυμπιακό θα κριθεί πρώτα Θεός να επιστρέψει ξανά. Δεν είναι τίποτα εύκολο πλέον. Νομίζω ότι σας είπα ότι θα γινόταν άλλη κουβέντα για το καλοκαίρι υπό νορμάλ συνθήκες. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. Ούτε το παιδί δηλαδή, να μείνει ελεύθερο, ούτε κάποια ομάδα να το αγοράσει και να πει ότι μπορούσε σε σχέση με σενάρια που υπήρχαν για επιστροφή του στη Γαλλία και οτιδήποτε άλλο. να δουλέψει ξανά εδώ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να γυρίσει για να δει και ο ίδιος και τις αντοχές του και τις δυνάμεις του. Όλα αυτά μετρούν μετά από τρεις τέτοιους τραυματισμούς σε διάστημα λιγότερα από 6 χρόνια. Ουσιαστικά.
5: Για το παιχνίδι τώρα που έρχεται, θέλω να μου πεις δύο πραγματάκια. Εντάξει, και σε επίπεδο ενδεκάδας, αν θες να κουβεντιάσουμε λίγο. Αυτά είπαμε και χθες, βέβαια. Αλλά και σε επίπεδο προσέγγισης του αγώνα. Η δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντική. Με ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα, φίλε. Με νίκη του Ολυμπιακού, βεβαίως, ή και ο ΠΑΟΚ νικήσει, παραμένει ακόμα ζωντανός και για το πρωτάθλημα.
7: Μια παρένθεση σε αυτό. Όσοι είναι για δεύτερη θέση, τους βοηθάει πάρα πολύ η Άστον Βίλα.
5: Ναι, αυτό που λέγαμε, ότι
4: κυρίως
3: δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό.
5: Για τον Ολυμπιακό.
4: Κυρίως στον Ολυμπιακό μπορεί να κάνει...
7: Ο Ολυμπιακού του δίνει απευθείας.
4: Να γίνει rebalance και για να κουμπίσει και τον ΠΑΟΚ.
7: Ο ΠΑΟΚ του δίνει κάτι και, και στην ΑΕΚ είναι δεύτερη.
4: Για να γλιτώσει ένα γύρο και να έχει εξασφαλισμένο μετά την Ευρώπη.
5: Άρα σε όλους, αλλά πιο πολύ έδινε στον Ολυμπιακό εφόσον.
7: Στον Ολυμπιακό του δίνει απευθείας.
4: Του δίνει απευθείας, μπαίνει στο γάμα πραγματικό, ρε παιδιά.
5: Ναι, για πες.
8: Ναι, αλλά αυτό γίνεται αν βγει τέταρτη. Γιατί έχει σημασία. Ή αν βγει γενικά από το Champions League.
4: Να το πάρει.
8: Γιατί
4: ναι, το πάρει,
8: να πάρει, λέμε, το Europa είναι το ένα σενάριο.
3: Ναι.
8: Το άλλο σενάριο έχει σημασία, γιατί κυκλοφορούσε αν θα βγει τέταρτη. Γιατί τώρα στην ισοβαθμία είναι πέμπτη, τέταρτη είναι η Liverpool. Εγώ το κρατάω να...
4: Η Αγγλία, μα άμα το πάρει έτσι και αλλιώς θα πάει Champions League. Και η Αγγλία επίσης είναι μια θέση επιπλέον στο Champions League από το τέτοιο.
8: Ναι,
4: το...
8: αυτό λέει, δεν ξέρω όμως, κάτι με το ranking αν είχε να κάνει με το αν βγει τέταρτη στο πρωτάθλημά της.
4: Μήπως δεν έχει τρικιντράγκα.
8: Όλα, δεν ξέρω. Βέβαια έχει ένα στον Βίλα Λίβερπουλ. Μάλιστα γι' αυτό το ρωτάω.
7: Το βράδυ αργά η απάντηση.
4: Το βράδυ. Καλέστε λοιπόν το βράδυ στην κομπή.
5: Πάντως για ύπνο ο Βουλής, μια χαρά τον βλέπω τώρα.
7: Γιατί ύπνο.
4: Δεν έχω κοιμηθεί σήμερα.
5: Κοίτα, μην κοιμηθεί το βράδυ στα μπουζούκια στο ξαναλέω.
7: Έμαθε τι απουσίε του Παναθηναϊκού και τρελαθεί.
5: Καλά, μου τα πει τώρα σε λίγο.
4: Τα φέρει και πουρό. Γιατί.
7: Εντάξει.
4: Μπουζούκια
7: θα φέρει.
3: Να πανηγυρίσουμε το διπλό του Παναθηναϊκού την Κυριακή.
5: Σωστό, από πριν.
4: Α, έχουν πανηγυρίσει απόψε την πρόκληση στο Final Four. Γι' αυτό.
3: Α, ναι, σωστά, έχουμε αυτό.
5: Α, και αυτό, ναι.
3: Σωστά,
5: ναι.
4: Έχουμε αυτό το άγχος.
3: Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό καθόλου.
5: Θα το πούμε σε λίγο.
3: Έχουμε μπασκετική εκπομπή που είμαστε, Βασίλη.
5: Έτσι. Καλά,
4: πρέπει. Μπασκετάθροι του Παναθηναϊκού.
5: Ναι, για ολοκλήρωση αυτό που έλεγε.
8: Να σου απαντήσω, Βασίλη, σε αυτό που λες, ότι ναι, και να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος να θα βγει δεύτερος.
5: Δεν είσαι.
8: Έτσι. Και πώς να είμαι σίγουρος.
5: Ναι. Γιατί μετά μπορεί να νικήσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και μετά ο Ολυμπιακός να χάσει την ΑΕΚ. Και να βγει σε βαθμία τρίτος.
8: Δεν έχει να κάνει.
5: Ναι. Σωστό, μπορεί να γίνει.
8: Εντάξει, συζητάμε. Κοίτα, αυτή τη στιγμή όπως είναι το έργο, είπαμε πάμε σε μία εβδομάδα. Τελειώνει το αν εξελιχθεί μαρτύριο. Ή πιθανότητες να εξαντλήσεις, να δεις αν το πρωτάθλημα θα κριθεί την πέμπτη ή την έκτη αγωνιστική. Εντάξει, μπορεί όπως αναλύετε, σωστά και λέτε μαθηματικά, να κριθεί και από αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξουν να πάρουν το τρίποντο. Θα είναι ένα μάτσο το οποίο δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει πολύ από αυτά που έχουμε δει. Τώρα, κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα, στο 0-0 δεν ήταν ένα ΠΑΟΚ που μάγεψε, είχε απουσίες πολλές, αλλά ήταν ένα ΠΑΟΚ που στο τέλος θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς. Όπως θα μπορούσε να το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι ένα μάτς που έληξε 0-0, περισσότερο βόλευε τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο. Δεν πήρε δηλαδή ο Ολυμπιακός και πάλι το αποτέλεσμα που ήθελε. Είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό και είναι μονόδρομος για τους παίκτες, αν θέλουν να βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες τους για το καλοκαίρι. Το ξαναλέω, δεν θα είναι δύσκολο μόνο για τη διοίκηση του Ολυμπιακού να σταματήσει η ομάδα 20 του Μάη και να ξαναρχίσει σε 25 μέρες προετοιμασία. Ήταν και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Που καλό μάθαν τα δύο τελευταία καλοκαίρια, με διακοπές 45 ημερών και βάλε, εντάξει, με προσωπική δουλειά, αλλά άλλο να κάνεις διάδρομο σε ένα γυμναστήριο και άλλο να τρέχεις στα βουνά για να κάνεις προπονήσεις και να παίζεις φιλικά τέλη Ιουνίου για να προετοιμαστείς να σου καίει τον Ιούλιο. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι της εντεκάδας, έχουμε πει ότι θα είναι ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Λογική λέει θα επιστρέψει ο Ροντινέη δεξιμπακ. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα στόπερ. Αριστερά θα έχουμε αλλαγή με τον Μπρούνο λογικά να παίζει, γιατί κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Ορτέγκα έχει δει δύο κάρτες ως τώρα και στις τρεις τρως μια αγωνιστική. Οπότε και με το ρυθμό που πηγαίνει απέναντι στο Ζίφκοβιτς είναι πολύ επίφοβος. Και στο πλαίσιο της διαχείρισης, καλύτερα από την που έχει ένα μπακ που δεν είναι ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στην εικόνα μεταξύ τους. Κάθε άλλο με βάση την τελευταία εικόνα που είδαμε το Ορτέγκα. Εγώ θα πω και με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ο Ορτέγκα ήταν στα καλά του. Παρότι είχε ξεκουραστεί νωρίτερα, έπαιζε ο Μπρούνο.
4: Εκεί πτώσαν τα παιδί.
8: Ίσως έχει και μια τέτοια. Ναι, έχει μια τέτοια λογική να το, τους διαχειριστεί για να μην χάσει και τον έναν από τους. Αν πει τι νόημα έχει όταν ο ένας μένει ως ξένος. Εκτός, τι έπαθε το παιδί, ρε.
9: Κάτι πέρασε εδώ μια σφίκα.
7: Έχει έρθει ένα. Στο FIR Αθηνών έχουμε ειδοποιήσει.
6: Αυτό που ακούγαμε πριν ήταν.
9: Ναι, ναι,
6: αυτό ήταν.
9: Ναι, ναι. Πάλευε εκεί πάνω.
7: Σαν ελικόπτερα.
6: Και έρθει στο κεφάλι μου, ρε. Έλα, ρε. Έχει δεχτεί επίθεση.
7: Σημάδια το βράδυ.
6: Από κοτσίφια και μπάμπουρες.
9: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν τεράστιο. Όλα,
6: δεν ήταν πολύ μεγάλο.
8: Μπάμπουρας. Κακό σημάδι. Κακό σημάδι για το βραδινό μάτσο αυτό. Πήγαινε σε.
6: Πήγαινε βάλει ένα κεράκι μετά στη. Και Μυριανά θεμάσαι. Εγώ μιλάω μπότσαρη αδερφή του Μάρκου.
9: Εσύ είσαι η αδερφή του.
3: Γεια σας, αδερφή.
7: Έλεγα, τι μου θυμίζει.
3: Αδερφή του Μάρκο.
6: Έλεος.
9: Λοιπόν, για συνέχεια.
8: Λοιπόν, για το κέντρο έχουμε πει ότι σίγουρος είναι ο ΕΣΕ και ότι παίζεται μια θέση δίπλα. Βλέπω αρκετούς να εκτιμούν ότι θα ξεκινήσει ο Μουζακίτης αντί του Γκαρθία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτή την εξέλιξη. Ξαναλέω, θα θυμάστε το ίδιο κλίμα είχε διαμορφωθεί και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν ο Πινέδα με τον Μαρίνη είχαν κερδίσει τις μονομαχίες στο κέντρο και δινόταν η εντύπωση ότι στη Λεωφόρο Ολυμπιακός θα πάει με αλλαγή και πιο δημιουργικό το Μουζακίτ και όλο αυτό. Γκαρθία με έσε ξαναείδαμε, οπότε δεν θα μου ξενήσει. Ειδικά από τη στιγμή που το μυαλό του με τη Λίμπαρ λέει ότι εγώ θα σβήσω τη χρονιά με αυτούς με τους οποίους με στηρίξανε και είναι οι δικοί μου σε εισαγωγικά, αν μπορώ να τα βάλω και έτσι από εδώ. Με αλλαγή στα άκρα, λογικά τον Μποντένσε να παίρνει φανέλα βασικού, τον Ζέλσον να πηγαίνει δεξιά, τον Τζικίνιο που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση μπροστά του και τον Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Δεν υπάρχει σχήμα με δύο επιθετικούς, εκτιμώ. Δεν υπάρχει και λόγος να βγει ο Τζικίνιο. Δηλαδή, το να βλέπαμε τώρα τον Τζικίνιο να μετακομίσει στα άκρα δύο επιθετικούς μέσα, μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή, για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, γιατί ξαναλέω ότι στον Ολυμπιακό έχουν μια άποψη ότι η ομάδα. Και με τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, και με τον ΠΑΟΚ για 55 λεπτά μέχρι να γίνει το 2-1. Στάθηκε καλά, είχε μια πιστική εικόνα. Ήταν πιο κοντά στα περσινά του στάνταρ ως Ολυμπιακός του τι ξέρει και τι θέλει να παίξει μέσα στο γήπεδο.
3: Διονύση, θα σε ρωτήσω κάτι. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Πότε ξεκαθάρισε, οριστικοποιήθηκε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει, θα είναι στη League Face του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα. Πότε οριστικοποιήθηκε αυτό.
8: Με καιρό έχει παίζει σε σενάριο, ήταν πολύ ακραία. Φοβερό,
3: δεν έχει πολύ όμως, έχει ένα διάστημα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν τρώνε σίδερα οι παίκτες.
8: Μα δεν μπορούν να τα φάνε, Αριστοδόρη, αυτό είναι ξεκάθαρο.
9: Αυτό είναι το θέμα.
8: Δεν μπορούν να τα φάνε.
9: Εγώ θέλω να φάω σίδερα, μπορώ.
6: Ας σου γράψει,
7: έπεσε πολύ το αλάτι.
3: Είναι φοβερό το κίνητρο. Δηλαδή να ξέρεις, ειδικά αυτοί που έχω συμβόλαιο, ότι παίρνω το πρωτάθλημα και το χρόνο παίζω στα αστέρια, στα σεντόνια, στη League Face. Ναι. Δεν είναι απίστευτο κίνητρο. Παραπάνω το πρωτάθλημα το ίδιο.
9: Είναι εντάξει.
3: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
8: Είναι απίστευτο κίνητρο, αλλά το κίνητρο χάλασε στην πρεμιέρα, τον playoff. Γιατί ουσιαστικά αυτό το μάτς είναι που.
6: Αυτό το μάτς είναι, έχει δίκιο.
9: Με την ΑΕΚ.
8: Κάνει τη διαφορά ως τώρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν αυτό το μάτς είχε έρθει ισόπαλο, νομίζω θα κάναμε άλλη κουβέντα για την αγωνιστική, για τη συνέχεια των playoff. Δηλαδή θα πηγαίναμε πολύ κοντά σε αυτό που είχε ο Βασίλης Μυρώτης στο μυαλό του για ένα για play-off που θα κρυθούν τελευταία
6: ενδεχομένω
8: και ενδεχομένως και με τα δύο μάτια να έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι μακρινό το, δεν είναι μακρινό το σενάριο.
6: Καθόλου.
8: Δηλαδή τετάρτη, το κομβικό μάτι που θα συζητάμε. Ναι, απλά δεν θα μας πάρει πολύ ώρα να το συζητάμε.
6: Αυτή την πρόβλεψη έχω κάνει.
9: Τετάρτη, όχι τώρα.
3: Προτιμώ τώρα, Κυριακή.
6: Και εγώ Τετάρτη βλέπω.
7: Κάνω μια ερώτηση στο.
6: Και κάπου θα γίνει ένα πατατράκ.
7: Στο Θοδωρή θέλω.
9: Εγώ βλέπω τώρα να τελειώνει.
6: Κάπου θα γίνει ένα πατατράκ.
9: Καλά, μετά δεν θα έχει σημασία.
3: Το πατατράκ.
9: Έλεγε.
3: Από τον Παναθηναϊκό.
6: Ποιο μπορεί να κάνει πατατράκ. Οι άλλοι υποτίθεται είναι τέτοιο.
9: Καπετανάκο, έλα.
7: Στο Θοδωρή και στο Διονύση. Στο σενάριο που λέμε την Κυριακή ότι κερδίζει η ΑΕΚ και ταυτόχρονα στο 80 είναι 0-0 στο Καρεσκάκι. Τι πιστεύετε ότι θα επιλέξουν οι προπονητές.
9: Ολίν, λες.
6: Ναι.
7: Γνωρίζοντας.
8: Θα παίξουμε τα μήλα. Όχι τι θέλετε. Θα παίξουμε.
7: Όχι τι θέλετε.
8: Θα χωριστούμε από εδώ, από εκεί και πετάμε τις μπάλες.
7: Όχι τι θέλετε.
8: Να κερδίσει ένας
7: από τους δύο. Πιστεύετε ότι θα κάνουμε με τη Λίμπαρ και ο Λουτσέσκου.
3: Εγώ δεν φαντάζομαι.
8: Ό,τι θα κάνουν σε όλο το μάτσα, πάρουν το τρίποντο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
3: Ναι, δεν ξέρουν και οι δύο το μέλλον. Δεν έχει να κατεφέρει και ο τερματοφύλακα στα κόρνερ.
7: Λέμε κανονικά. Όχι.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
6: Θα πάρουν όμως ρίσκα, ρε φίλε.
7: Και οι δύο.
6: Θα πάρουν. Ναι.
9: Κατάλαβες τώρα το λέει στο πλαίσιο όχι του να πει πάρ' το η νίκη εσύ για να κυνηγείς την ΑΕΚ, πάρ' τη εσύ και τέτοια.
3: Όχι, ρε.
9: Ή για τη δεύτερη θέση ξεκάθαρα με το 0-0 που αφήνει και τους δύο όπως λες ανοιχτούς λογαριασμούς, τον πάω και ίσως ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Ή πας για την νίκη. Αυτό λέει.
6: Να το κάνω λίγο πιο πικάντικο. Πιστεύω ότι ειδικά ο ΠΑΟΚ θα πάει για την νίκη γιατί μετά από τρεις μέρες υποδέχεται την ΑΕΚ και σου λέει έχω να παίξω τα αρέστα μου.
9: Το αντίθετο θα λέγα εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ με τις ισοβαθμίες που είναι, μπορεί και να μην ρισκάρει πολύ αναλόγως για την εικόνα του αγώνα.
4: Άρα να παρατήσει το πρωτάθλημα εντελώς.
9: Να πάει για τη δεύτερη θέση κλειδωμένη.
4: Ναι. Είναι στο 80, είναι εσύ στο Καραϊσκάκη και ο Παναθηναϊκός έχει κοιμηθεί ο Θεός και είναι 0-2. Τι κάνουν οι δύο ομάδες.
9: Εκεί και αν κάνουν. Εκεί.
3: Αυτό το λέω. Αυτό
1: το ερώτημα είναι τι κάνει η ΑΕΚ.
4: Εσύ τι κάνει. Όπω είσαι. Είναι καλά, τάσο.
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό
1: δεν το είχα σκεφτεί. Μόνο που με ένα λάπτοπ.
3: Αυτό δεν είχε πέρασει.
4: Τον τάσο, παιδιά, τον τάσο.
3: Κάντε σηκώστα μου με το καλό, το σκεφτούμε εκεί.
4: Παιδί μου, κάτι. Έχει πιάσει ο Λαφόν σε παπελάσει. Ότι υπάρχει κοντά πενταπελτού και έχει βάλει δύο κούρπε στο Αντίνο. Και κλαίει το ποδόσφαιρο.
9: Δύο Αντίνο, το χόντρινες.
3: Να σου πω κάτι.
1: Όλα σε εμάς.
3: Μόνο σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα κατεβαίνουν και οι τερματοφύλακες στις αντίπαλες περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, ναι.
3: Στην άλλη περίπτωση που η ΑΕΚ.
1: Μάλλον είναι σκέψη, θέλει.
3: Όχι, όχι.
1: Εκεί είναι βέβαια και πώς θα πάει το παιχνίδι.
3: Ρε παιδί μου, είναι ισόπαλο.
1: Αν δεις δηλαδή το πάω είναι πολύ καλύτερο.
3: Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι.
1: Α, μοιρασμένο.
3: Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει κανένα στο τελευταίο δεκάλεπτο, το 15 λεπτό. Άντε όλοι μπροστά να βάλουν τον γκολ. Γιατί.
9: Τη γνώμη σου, Διονύση, και φεύγει με αυτό.
10: Εγώ σου είπα την άποψή μου, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα να φτάσει στο 80. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έδειξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι με τον τρόπο τον οποίο παίζουν είναι μάτς τα οποία έχουν εξελιχθεί σε ανοιχτά. Δηλαδή το μάτς το οποίο έγινε 0-0 έγινε το μάτς το οποίο ξαναλέω είχε φάση μεγάλη στο τέλος. Θα μπορούσε να το έχει πάρει και αυτό. Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι μια εικόνα που πάμε για sold out. Είναι μια εικόνα που ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει ότι θέλει να είναι δίπλα και να στηρίξει την ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φέτος στο Καραϊσκάκη στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος έχει πανηγυρίσει μόνο τη νίκη επί της ΑΕΚ τον Οκτώβρη μήνα. Μιλάμε για μια ομάδα που πέρασαν τόσους μήνες. Είχε και το μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ το Γενάρη, που υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό, έχασε. Υποδέχθηκε την ΑΕΚ, έχασε στα play-off. Τον Παναθηναϊκό νωρίτερα στην κανονική διάρκεια. Έχει άλλο ένα μάτς την Τετάρτη πάλι μέσα στο γήπεδό του, δηλαδή συνεχόμενα σε τρεις μέρες. Το ιδανικότερο σενάριο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, είναι να πάρουν αυτό το μάτς, να δώσουν μια παράταση, γιατί μετά ξέρουν δεν εξαρτάται από τους ίδιους όπως έχει γίνει. Τώρα, αν φτάσουμε στη σημείωση, ξαναλέω, επειδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, δηλαδή να ζήσουμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει την Τούμπα, γιατί και ο ΠΑΟΚ μετά θα έχει κίνητρο να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ θα σου λέει ότι μπορεί να πάει Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια τελευταία αγωνιστική και να αποφεληθώ αυτή τη κατάσταση, να παίξω την άδεια λεωφόρο, αν θα είναι άδεια, και να μπει σε μια διαδικασία που να κλειδώσει και τότε την δεύτερη θέση. Δηλαδή είναι ότι τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή με το σενάριο το μαθηματικό βέβαια της οπαλίας και της νίκης της ΑΕΚ, τελειώνει. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Πιστεύω ότι θα μείνουν ανοιχτοί λογαριασμοί και ένας από τους δύο νικητής στο Καραϊσκάκη θα έχει τις όποιες πιθανότητες να ελπίζει. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και το πάει, ξέρει, θα περιμένει πάλι το δώρο από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή την ανικανότητα της ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι για να μην πάρει αυτό το πρωτάθλημα δεν αλλάζω την άποψη μου. Να μην πάρει αυτό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Θα πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν, ρε παιδιά. Είναι η ομάδα που έχει μια συνέπεια, που δεν έχει φάει γκολ, που έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα πρέπει να τα κάνει όλα στραβά. Θα ξεπεράσει δηλαδή εκείνο εκεί που έφτανε που λέει ο Τάσος 10 βαθμούς μπροστά στην Τούμπα και έχασε εκείνο το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα το θεωρώ, σας ξαναλέω με την εικόνα της, έτσι. Θα το θεωρώ μεγαλύτερη αποτυχία από εκείνο το πρωτάθλημα. Πώς να το πω.
9: Ευχαριστώ. Τα λέμε το βράδυ.
10: Να είστε καλά.
3: Και ξαναλέω αυτό που σου είχα πει την Κυριακή που έλεγες αν το χ της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι το ίδιο με την πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτό το χ της ΑΕΚ που πήρε στη Λεωφόρο. Οι 6 βαθμοί από τους 5 έχουν τεράστια διαφορά.
9: Αν υπάρξουν χ πάλι.
3: Τεράστια διαφορά.
4: Ναι,
9: εγώ έφερε
3: ένα χ η ΑΕΚ την Κυριακή πάλι και ο ΠΑΟΚ με διπλό στον Ολυμπιακό και νίκη τη ΑΕΚ στην Τούμπα, την καβαλούσε στην ισοβαθμία.
9: Σωστά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστια.
4: Στην φάση στο 90, να πάρει να το κλέψω πάνω.
3: Ναι, τεράστια. Τεράστια.
4: Ναι, είχε μια τέτοια ευκαιρία. Ρε,
1: τι είναι μία. Από το 85 και μετά έχει φάσει ο Παναθηναϊκός. Και
4: το
1: βρίσκει τεράστια κενά.
4: Άλλο ήταν το σου το.
1: Βρίσκει τεράστια κενά.
4: Το οποίο το πιάνει πολύ καλά ο Σλοβαίνος. Εντάξει, και μετά το γύρισμα, εγώ πιστεύω ότι είναι offside και ο Καλαμπεράλ.
1: Δημιουργεί όμω κινδύνου.
4: Η πιο μεγάλη φάση είναι αυτή. Ροντάσο. Γιατί είναι και ωραία συνεργασία, παίζει με 15
3: χρόνια. Αυτό κλείδωσε.
4: Και δεν έχει παραδώσει πνεύμα για
3: αυτό.
4: Είναι εντάξει.
9: Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3x5. Ακόμα μια αναφορά στην εταιρεία που μας στηρίζει από το ξεκίνημα των εκπομπών αυτών και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελαμπέτ είναι και αυτή τη βδομάδα μαζί μας μέχρι σήμερα, τελευταία μέρα, Παρασκευή, όσον αφορά τις μεσημεριανές μας εκπομπές. Και θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Ωραία. Και πάμε να δείξουμε λίγο και
11: το giveaway που έχουμε από τη Sky Telecom, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε, ότι 26 του μήνα ολοκληρώνει το διαγωνισμό αυτός. Έχουμε μερικές μέρες ακόμα για να συμμετάσχετε κι εσείς. Θέλουμε να κάνετε follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
6: Και τους δεις, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
11: Like στο post, mention φίλο ή φίλοι στα σχόλια και βεβαίως μπαίνετε στη διαδικασία να κερδίσετε κι εσείς, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα αρκετοί φίλοι, ένα πολύ ωραίο δώρο από αυτά τα giveaway της Sky Telecom. Και σένα, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Μου επιτρέπετε, παιδιά, έτσι, να σας ζητήσω για Παναθηναϊκό.
12: Πάμε, Κωνσταρά μου. Πάμε, αγόρι μου.
13: Έχει το πιο καυτά θέματα σημερινά.
11: Μου λένε κάποιοι, ας πούμε, καλά, πάλι θα ασχοληθείς με τον τέταρτο πολλή ώρα. Και λέω εγώ τώρα, μα ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθος και έχει πραγματικά προβλήματα προς επίλυση ή, εν πάση περιπτώσει, έχει και πολλές εξελίξεις. Για παράδειγμα, χθες τελειώσαμε την εκπομπή εδώ και λέγαμε Ίγκασον προσωπικότητα στην άμυνα, Πελίστρι, μάλλον παίρνει τη δεξιά πλευρά.
6: Μπορεί να πάρει θέση του Πέτρου Βραντίνο.
11: Τους ξεπαστρέψαμε.
6: Έπρεπε την ίδια στιγμή όμως να γράψουμε άλλα 43 νούμερα για να παίξουμε τα 6. Στο λωτό. Ή τέλος πάντων στα 45. Τα 5 για τον Τζόκερ και άλλα 19.
11: Θα μου τα πεις όλα αυτά, εγώ θα πω και το εξής. Και η άφιξη του Μπαλντίνι είναι πολύ σημαντικό ως θέμα. Και η συζήτηση για τον προπονητή, πότε δρομολογούνται εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
6: Σωρό.
11: Ξαναλέω, Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και παρά το ότι βρίσκεται τέταρτη θέση φέτος, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τα ερωτήματα, εγώ θα πω τελευταία, στις εκπομπές Κυριακάτικες ειδικά, είναι 70% για τον Παναθηναϊκό.
12: Ναι. Σε Βασίλη. Άμα ήταν και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ενώ πήγαιναν και οι τέσσερις για πρωτάθλημα, δεν θα ήταν ο Παναθηναϊκός στο επίκεντρο.
11: Σωστά.
12: Θα ήταν και αυτός στη ροή του πρωταθλήματος.
11: Το ότι δεν είναι εκεί είναι
12: έκπληξη. Δεν έχει κάτι στόχο αγωνιστικό, οπότε ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα.
6: Τα
12: οποία όλα τα υπόλοιπα έχουν το ενδιαφέρον, το γαργαλιστικό και το.
11: Το λες πολύ καλά και να σου πω κάτι
6: τέτοιο. Είναι after, δηλαδή είναι πράγματα μετά από λίγες εβδομάδες η ουσία του. Απλά έχει πολύ γύρω-γύρω.
11: Και το να διεκδικεί το πρωτάθλημα, πήγα να πω μόνο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, είναι απολύτως λογικό. Το να μην το διεκδικεί ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι το παράλογο. Ναι. Τέλος πάντων,
13: εντάξει,
11: προχωράμε.
13: Πάντως και για το τώρα, για να μην το παραγνωρίζουμε, ο Παναθηναϊκός σε τρεις αγωνιστικές έχει κόψει 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και 2 από την ΑΕΚ.
11: Θα σου πει ο άλλος εδώ που διαβάζεις όμως ότι δεν, ναι, έχει, αλλά δεν έχει βάλει γκολ και πώς θα βάλει 2 αντί να
13: κάνει ζημίες. Μπορεί να κάνει και την Κυριακή.
11: Μπορεί.
6: Εντάξει, δεν είναι παιδιά ο Λεβαδιακός.
12: Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορος. Δεν
6: είναι ο Λεβαδιακός.
12: Εννοώ στα μάτς ότι παρουσιάζεται αδιάφορος. Αδιάφορος
6: βαθμολογικά είναι. Είναι, αλλά τι θα μπει να παίξει αδιάφορα.
13: Δεν λέει ο κόσμος γιατί ασχολούμαστε με τον τέταρτο. Δεν είναι τέταρτος, έχει κάνει δύο ζημίες.
12: Το εξήγησα
6: γιατί. Υπάρχει κίνητρο που αφορά κυρίως 99,5% τους ποδοσφαιριστές. Παίζουν οι μισοί και πλέον για τον επόμενο προπονητή του. Μάλλον για να τους δύο επόμενους.
14: Ή για τον επόμενο εργοδότη τους.
6: Ή για τον επόμενο εργοδότη τους.
14: Βέβαια, αν παίζουν έτσι για τον επόμενο προπονητή τους, δεν τους βλέπω καλά.
6: Κάποιος όχι. Κάποιος ίσως. Κάποιοι αισθάνονται ότι είναι ήδη ευλουχισμένοι ποδοσφαιρικά στο πώς παίζει η ομάδα.
14: Μιας και είπαμε για επόμενο προπονητή και πριν μιλούσαμε. Τι έγινε, παιδιά, εδώ, παρεάκι.
11: Όχι, τίποτα, εντάξει.
13: Σαουδική Αραβία, πολλά φιλιά. Στους Έλληνες. Τη Σαουδική Αραβία.
14: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
6: Παιδιά, μας βλέπει ο Μασούρας, να ξέρετε.
14: Ήταν ο μας βλέπει το παιδί.
11: Ναι, όχι ο Μασούρας 19 εδώ.
6: Όχι ο 19 εδώ ο φίλος.
14: Μήπως είναι ο Μασούρας 19.
6: Δεν πιστεύω να είναι ο Μασούρας 19.
13: Εδώ έχουμε το Μασούρα 19, τον Κουρμπέλη 25, το Φορτούνι 7.
11: Το Μέτρο Μάνταλο 21.
13: Και τον Πάνο τον αδερφό μας. Από Σαουδική Αραβία τώρα όλοι.
11: Τώρα, φιλιά πολλά.
14: Μιας και είπαμε για επόμενο προπονητή και προηγουμένως μιλήσαμε λίγο και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μου είπαν.
11: Κάτσε, ήρθε η ώρα να την πετάξει πάλι.
14: Όχι, όχι. Μου είπε ένας φίλος μου ότι. Ένας φίλος μου τώρα πάνω στο ποδοσφαιρικό.
6: Πες μου κάτι την έμορφο.
14: Ότι ο προπονητής της Ομόνιας είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
6: Ο Χένιγκ
14: Μπέρκ, πρώην παίκτης της Manchester United.
13: Πολλά χρόνια.
14: Να μου πεις.
6: Στην Κύπρο είναι πολλά χρόνια. Και έχει πάρει. Είναι δεύτερο πρωτάθλημα.
11: Στόπερ ήταν. Αυτός έχει φάει την τρίπλα από το Ρεδόνδο.
13: Ναι, ναι, ναι. Αυτός έχει φάει την τρίπλα.
6: Αυτού νου του είχε περάσει την ποδιά από κάτω.
14: Η Ομόνια που πήρε το πρωτάθλημα με κάτι Γιωβάνι.
6: Η Ομόνια. Η Ομόνια πήρε το πρωτάθλημα σβηστά. Ήδη είναι προτελευταία ή αντιπροτελευταία αγωνιστική. Είναι στο 80-64 η διαφορά από τον δεύτερο.
13: Αν πάρει άκρη το πρωτάθλημα, είναι στις υποψήφιες αντιπάλους.
11: Το Γιασπίκη σου είχα πει ότι είναι αυτή που με ανησυχεί πιο πολύ.
6: Μετά από 5 χρόνια, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
11: Μάλιστα.
6: Επειδή γράφω και κυπριακό στο.
14: Μπράβο στην Ομόνια. Μπράβο στην Ομόνια.
6: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θα έχει εξελίξει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέγω τον Παπαδόπουλο, ή ο ΠΑΟΚ ή ο ΑΠΟΕΛ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο ΑΠΟΕΛ ήθελα να πω. Γι' αυτό πιστεύω με τον Παπαδόπουλο για ΑΠΟΕΛ. Αν υπάρχει πόρτα από την Κύπρο, η Πάφος έκλεισε. Πάει η πόρτα αυτή. Τώρα όμως με Πάμπλο Γκαρσία, τρομοκρατία που φεύγει από ΑΠΟΕΛ.
15: Κάνουμε και ρεπορτάζ Κυπριακού πρωταθλήματος εδώ πέρα.
9: Να ρωτήσω κάτι. Μια λύση Νίκου Παπαδόπουλου που είχε και παλιότερα προτιμήσει ο Παναθηναϊκός ως. Διαφορετικό το στάτος βέβαια του Παναθηναϊκού. Με Ουζουνίδη, λέω, με Δόνη. Θα το απορρίπτατε εντελώς.
6: Θέλω ρεπορταζιακά. Ο Μαρίνος, θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ τα ακούω τα πάντα στη ζωή μου. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω τον Ντάνι Πογιάτο είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό.
9: Μπράβο.
6: Λοιπόν, μην πάμε μακριά. Τώρα που ποιο έκανε γυμναστική με την Ισπανίδα Νταρίλη, τσόβαζε
9: το
6: γυμναστήριο και έκανε.
9: Το έχω ανεβάσει ρηλάκι.
6: Λοιπόν.
12: Ο Φατίχ τι κάνει.
6: Κάπου πρέπει να είναι. Όχι στον Ποντρού, πρέπει να είναι στο μεγάλο αυτό που έχει πέρα το μαυσολείο που έχει φτιάξει. Και η κουρή. Η κουρή. Πολύ. Ένα μικρό εξοχικό πρέπει να είναι το μισό Ποντρού. Και ωραίο καιρό θα έχει τώρα.
13: Τα δούλεψε και τα.
6: Βέβαια, μαγιά του, για σαν του μάγκα.
13: Τα πήρε και τον Παναθηναϊκό εγώ.
6: Εμεί δεν είμαστε άδικοι εδώ. Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα ο Παπαδόπουλος, το οποίο το λέω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση προπονητή. Δεν έχει την επαφή με το κλαμπ.
15: Ποιος?
6: Με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Μαρίνος και ο Δόνης ήξεραν από την πρώτη μέρα που βρίσκονται. Τι παθογένειες έχει, τι πρέπει να κάνουν, πώς να διαχειριστούν. Είχα ένα περίεργο εργοδότη. Όπως είναι όλα τα αφεντικά όλων των ομάδων, δεν το συζητάμε, ο καθένας έχει τις παραξενιές του. Γι' αυτό δεν πιστεύω θα μπορούσε να ευδοκιμήσει. Όχι, δεν τον πιστεύω σαν
12: παπαδόπουλο. Και ο Παπαδημητρίου το ίδιο παράπονο έκανε, να ξέρεις. Και ο Παπαδημητρίου το ίδιο παράπονο έκανε προχθές. Στη συνέντευξη. Ότι δεν ήταν.
6: Ο Παπαδημητρίου να μας πει, αν θέλει ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
12: Είναι σίγουρο αυτό που λέω.
6: Πώς ήρθε στον Παναθηναϊκό Φίλιππο Μαξ αντί να διαβάλλονται γιατροί.
12: Επίσης είπε.
6: Ναι.
12: Η δημιουσία.
15: Τώρα τι θέλεις.
12: Όχι, όχι, περίμενε.
15: Κάτσε να πάω να δώσω τα μπουζούκια με νεύρα.
13: Να δώσω λίγο πιπεράκι.
12: Λοιπόν, ότι
6: οι
12: δημοσιογράφοι του BBC και του CNN λέει είναι και θα μου κάνουν μια κριτική και δεν θα παρουσιάσουν
13: τα γεγονότα.
9: Ποιος είπε αυτό.
13: Πρέπει να το δούμε ολόκληρο. Πώς το συνδέει.
12: Πώς πας μάλλον.
9: Μου φτάνει. Θα σου πω. Εμείς θα λέγε ότι οι άνθρωποι αυτά.
15: Εγώ επειδή.
9: Ποιο τα έλεγε ο Παπαδημητρίου. Ναι. Μπερδεύτηκα λίγο γι' αυτό.
12: Ναι, λέει οι δημοσιογράφοι λέει, να λένε το γεγονός και άσε το
15: εγώ,
12: κόσμο να κρίνει.
15: Δεν έχω δει μόνο το απόσπασμα, έχω δει και λίγο από πίσω. Είπε και τη λέξη Κώστας. Τώρα δεν ξέρω.
12: Ναι, και εγώ νομίζω το.
13: Αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Γουλής είναι για τον Κωνσταντίνο. Ναι,
15: νομίζω είναι για αυτόν.
9: Κωστάρα, είπε για
12: όχι, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα
6: είπε. Μπορεί να μα εξηγήσει κάτι.
13: Δεν την κάμερα. Δεν γυρνάει, ρε φίλε, γιατί είσαι ο καλύτερος.
6: Μπορεί να μας εξηγήσει κάποια στιγμή, εντάξει, αυτό το είπαμε τα αποδυτήρια, γιατί δεν έπαιρνε στα αποδυτήρια, το είπαμε. Ελπίζω να πάρουμε κάποια απάντηση αυτή τη ζωή. Πώς ήρθε ο Φίλιππο Μάξ στον Παναθηναϊκό, γιατί είχε μιλήσει άσχημα ή τέλος πάντων είχε αφήσει υπονοούμενα για γιατρό. Και είναι ντροπή για το συγκεκριμένο γιατρό και γενικά για επιστήμονες να λέμε πράγματα. Ναι. Ο Φίλιππο Μάξ, ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει τη σκάλα. Τη σκάλα δεν μπορούσε να ανέβει.
9: Δεν είχε ασανσέρ.
13: Εντάξει, σκάλα από σκάλα διαφέρει.
6: Λοιπόν.
9: Σωστά.
6: Και όταν του είχε πει, ο Ρουί Βιτόρια, Φίλιπ, παίζει ο άλλος ο Φίλιπ Σερί τώρα, αριστερό μπακ αυτό, ο Διάστρο Μπλαντένοβιτ. Α παίξουμε τώρα στο μάτς με τη Βίκη Γκουρ. Εκεί παίζαμε στην Φιλανδία με μείον 12. Τι ήταν, πόσο. Του είναι coach, λέει βασικό σου αύριο και πάει το μεσημέρι μετά το φαγητό. Αυτά του λέει coach. Και του λέει what. Πώς έσκυψα να πιάσω το κινητό με πια στη μέση μου λέει.
9: Μάστιγα τα κινητά.
12: Αχ, τα πλευράκια μου.
6: Λοιπόν,
13: έφαγα πολύ μακαρόνι.
6: Ας σοπάσουμε λίγο.
9: Θέλω να δω.
6: Έχοντας καταγράψει αυτά που πρέπει να καταγράψουμε.
9: Πάντα με λίγο επιφυλακτικό σε αυτά. Θέλω να δω λίγο το ύφος που τα έλεγε αυτά. Γιατί.
15: Κοίτα, σε αυτό που λέει ο Θοδωρής είχε ύφος.
12: Είχε
15: ύφος και είπε. Εντάξει, και
12: δεν είναι το απομονωμένο. Το είπε.
15: Είναι του BBC και του CNN, να ξέρουμε.
9: Κοίτα, και αυτό δεν είναι τώρα τεχνικός διευθυντής πρώτης κατηγορίας μεταξύ μας. Εντάξει, το λέω εγώ αυτό.
15: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, όπως δεν είμαστε εμείς.
12: Στην συνέντευξη παραχώρησε στον Κυριάκο Κυριάκο να το λέμε.
15: Όπως δεν τον έκριναν οι δημοσιογράφοι του BBC και του CNN, έτσι και εκείνος δεν είναι.
6: Η Μπάρμπο.
9: Πολύ ωραία, παιδί μου, δεν είναι.
6: Η Μπάρμπο, κοίταμε λίγο. Εδώ. Η Μπάρμπο, κοίταμε λίγο.
15: Α, τον Μπάρμπο είναι φίλο.
6: Συνέχεια, τέτοια μηνύματα στέλνει συνέχεια αγόρι μου. Και επειδή και τις προάλλες στη Λιβαδιά ένας πετάχτηκε από την κερκίδα και είπε το ίδιο πράγμα. Ποιο δεν τα έλεγε. Πριν φύγει. Όταν ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι έχουμε τεχνικό διευθυντή, εδώ χτυπιόμαστε στην εκπομπή και λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι τελειωμένος.
9: Και λέγαμε δεν θα έρθει άνθρωπος ποτέ.
6: Ποιο δεν τα έλεγε. Ποιο δεν έλεγε τι.
9: Γιατί εμείς κάνουμε δύσκολες.
6: Για το πώς έφυγε από τον Ρουμπέν Πέρεθ, ποιο τα είπε αυτά τότε. Δεν τα λέγαμε αγοράκι μου γλυκό.
9: Λοιπόν, έλα, πάμε.
15: Λέγαμε τον Ιμπάρμπο, είναι φίλο τη εκπομπή.
6: Παραδεκό είναι το παιδί και μπράβο.
12: Λοιπόν, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, συνεχίστε.
15: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή,
6: έλα πάμε.
15: Σε βάλουν στο αεροπλάνο, σε στείλουμε πίσω.
6: Να μου χρεώσει ό,τι θε.
12: Και διαφήμισα κι άλλη εκπομπή.
6: Αλλά όχι ταρζανιές.
5: Έλα, και μοίρα.
6: Και μοίρα, μπομπό. Ε, και μοίρα. Μπομπό.
5: Το έχω σε τρεις εκπομπές. Τέλεια.
13: Για χαρά.
5: Έλα, λέγε.
6: Λοιπόν,
12: πες για το διπλό τώρα.
6: Άλλα δύο σοβαρότατα προβλήματα τελειώνει αυτή η εβδομάδα, γιατί δεν μπορώ να πείστε το τέλος σεζόν. Μια εβδομάδα έμεινε. Για τελειώσει σεζόν.
5: Συγγνώμη, Γούλιγκαν.
6: Ναι, το είδα, το είδα. Δεν σας πω. Λοιπόν, η Γκίγκασον, βαρύ διάστρεμα, στραβοπάτημα, μένει εκτός. Ο Φακούντο Πελίστρη, αυτή τη φορά είναι η πρώτη καταγεγραμμένη θλάση στον προσαγωγό αυτή τη φορά, που είναι στο FIR Αθηνών, δεν έχει περάσει το FIR Uruguay. Τι άλλε είχε πάθει όταν πέναγε και πήγαινε στην Εθνική. Τώρα είναι το πρώτο.
5: Εντυπωσιακό στατιστικό αυτό.
6: Η πρώτη θλάση του FIR Αθηνών.
5: Θέλω να διαβάσω κάτι. Ο Γουλή πάντα τα έλεγε και φεύγει με 20 πίεση συνέχεια, αντικειμενικά και αντρίκια. Μην διαβάζει μόνο έναν-δύο που μπορεί να κάνουν κριτική.
6: Όχι, επειδή ο Ιμπάρμπο τα στέλνει λένε... συνέχεια. Γι' αυτό το είπα του Ιμπάρμπο. Για τα στέλνει συνέχεια και επειδή είναι φαν από την πρώτη μέρα που χτίστηκε αυτή η εκπομπή, τα μιλάμε σαν άντρε.
5: Ωραία, προχώρα.
12: Και το φοβερό δεν έχει και πίεση ο Κώστα.
6: Ναι, 11 και 7 έχω πάντα.
13: 11 και 7.
6: Πάλι τα ίδια. Άρα, μείον δύο. Και μιλάμε τώρα, ο Έγκασον δεν είχε πάρα πολλά στόπερ και γενικά ηγέτες ο Παναθηναϊκός στα μετωπιστέ του.
13: Τι έχει μείνει τώρα.
6: Μισό. Τώρα έχει μείνει αυτή τη στιγμή ο Έρικ, ο Πάλμερ και ο Μπράουν.
13: Μα τριάδα παίζεις.
6: Θέλοντας και μη, σενιόρ Μπενίτεθ, λείπει και ο Ερνάντεθ, αμονίτο, κάρτα.
12: Α, τώρα καλό είναι ο Ερνάντεθ,
6: Όχι, αμονίτο. Α. Σου λείπει ο Ερνάντεθ.
12: Ναι, λέω.
6: Να το βάλεις στον Τουμπά, δεν γίνεται. Ναι. Τι να κάνεις.
13: Άρα έχει Τουμπά.
6: Τώρα, κοιτάξτε στην προπόνηση.
13: Και Μπράουν.
6: Και από χθες, λίγο περισσότερο σήμερα, είναι η πρώτη φορά που τα αφήνω όλα ενδεχομένω που έχει βάλει τετράδα. Εκ των Μπράουν, γιατί δεν έχει άλλο, ρε μάνα μου. Εκτός, εκτός αν. Πότε δεν είχαμε πάλι στόπερ, στη ρεβάνη με την Πλιζέν. Τι έκανε. Στο πρώτο μάτι με την Πέτη, συγγνώμη.
5: Σωστά.
6: Τι έκανε, έβαλε
5: τον Κότσιρα.
6: Και έβαλε τον Κότσιρα από την πλευρά. Ή αν γίνεται ανάποδο, να παίξει ο Γιάννης που έχει ξαναπαίξει δεξί στόπερ σε τριάδα και ο Καλάμπρια την πλευρά. Δεν μπορώ να σου το πω 100%. Πάντως σήμερα η δοκιμούλα είχε και τετράδα.
5: Συγγνώμη. Με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού και στο τελευταίο μάτς που έπαιξε και με τέσσερις αναγκαστικά και έπαιξε και με τριάδα.
6: Είχε σύγκασον όμως.
5: Είχε σύγκασον. Συμφωνώ, εντάξει. Συμφωνώ. Είναι ο καλύτερος και ως προσωπικότητα κλπ. Τι θα έκανες τώρα.
6: Το σταυρό μου.
12: Κοίταξε με. Αριθμητικά, τώρα έτσι πάει τετράδα.
5: Τετράδα, αριθμητικά.
6: Ποιο έχει.
5: Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν.
6: Τέλος. Τελειώσαμε. Σε στόπερ, στόπερ.
5: Θα
6: μετά, άμα θες κάνεις
5: Καλάμπρια...
6: κότσιρα...
5: Θα βάφτιζες Καλάμπρια ή Κότσιρα.
6: Και ο Γετβάη θλάση, παιδιά, έχει. Γιατί στέλνει ο φίλος του για το Γετβάη. Γετβάη και θλάση,
5: τετράδα,
6: τετράδα. Κέφαλο.
5: Τετράδα.
6: Κοίτα, σήμερα εγώ, θα βάζουμε τα δεδομένα, έτσι, είναι Παρασκευή. Ναι. Αύριο τώρα τι θα κάνει.
13: Αύριο είναι Σάββατο.
6: Η Παρασκευή είναι η καλή πρόβα που κάνει. Η ενδεκαδάτη τις Παρασκευές πιο πολύ φορές την κάνει. Σήμερα λοιπόν έχει βάλει τετραδούλα. Δεν μπορώ να σου το πω 200%. Μπορεί να δεις και κάποιον από τους μπακ να γίνεται στόπερ σε 30. Δεν μπορώ να στο εγγυηθώ 200%. Σίγουρα είναι έξω ο Πελίστρη, η θλάση, όπως είπαμε στο προσαγωγό. Να δούμε αν προλάβει το Μουντιάλ, έτσι πώς πάει το παιδί αυτό. Όχι τίποτα άλλο, μας και τον πουλήσουμε. Οπότε 50-50 θα σου πω. Αν δεν είχε κάνει τη δοκιμή με τετράδα, θα σου λέγα κάτι θα κάνει, ένα μαγικό, ναι. Κάποια αλχημία θα βάζε. Τώρα.
5: Πες την ενδεκάδα λοιπόν τώρα.
6: Κοίτα, αν πούμε θα παίξει με τετράδα, ναι. Τα στόπερ τα πάμε. Καλάμπρια Κυριακόπουλος.
5: Σωστά.
6: Τρία χαφ. Που σημαίνει Σιώπης σίγουρα ενδεκαδάτος. Εκεί θα σου έβαζα ένα Σιώπης Κοντούρης Τσέριν πιο μπροστά. Ή Μπακασέτα πιο μπροστά. Με τετράδα έτσι.
5: Ναι. Για να μου το βάζεις όμως αυτό έπρεπε να αποδεκατιστεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το Τσέριν το θέλαμε από χθες εμείς εδώ. Ότι έπρεπε να
6: και αυτό σχετικό. Το Τσέριν έκανε μετά από πολύ καιρό καλό μάτς.
5: Ναι, εντάξει.
6: Έκανε καλό μάτς με την ΑΕΚ στο πρώτο.
5: Το momentum.
6: Τον ψάχναμε όμως δύο μήνες.
13: Εντάξει, ρε φίλε, ήταν ντεφορμέ, τώρα φορμαρίστηκε.
6: Το λέω.
13: Συνηθίζεται.
6: Το πλάνο το αρχικό
13: και είναι φορμαρισμένο, πρέπει να το βάλει.
6: Το πλάνο το αρχικό ήταν να παίξει με Σιώπη Κοντούρη.
5: Και διόρθωσε
6: με
5: κάνω λάθος.
6: Ο Κοντούρη με τον Ολυμπιακό Κοντούρη δεν πήγε καλά. Με την ΑΕΚ δεν ήταν καλό.
5: Με την ΑΕΚ. Διόρθωσε με κάνω λάθος.
6: Δεν ήταν καλό. Ο Τσέρι ήταν πολύ καλό.
5: Δεν τον θέλουμε να τον δείξουμε και λίγο γιατί μπορεί και να πουληθεί. Υπάρχει ένα ψηλό ενδιαφέρον.
6: Κάθε καλό και πέρσι και 5 εκατομμύρια και δεν τον έδωσε.
5: Ναι, μπορεί να μάξει 5 εκατομμύρια τώρα τον Τζέριν, μπορεί και να το δώσει λίγο τώρα.
6: Πρέπει να τον δώσει. Ναι, γιατί έχει τα βάλει στο κείμενο τον Τζέριν.
5: Ναι, βάλτε τον
6: Τζέριν. Να τον δώσει για το παιδί, κάπου και αυτό έχει βάλει.
5: Δηλαδή έχει μια βιτρίνα τώρα για τρία μάτσα ακόμα. Βάλτε τον στη βιτρίνα λίγο.
6: Δεν πάω να το αποκλείσω, Μπίλι μου.
5: Λέω τώρα.
6: Από εκεί πέρα Σαντίνο και Αντίνο.
13: Έτσι βγάζονται κάπου αυτό. Βάζει το ματιπόδι μόνο.
15: Και βυθέται και τα μπόρδα.
6: Και μπροστά το παιδί που τρώει. Δηλαδή αυτό παιδί θέλω να του ανάψω ένα κερί. Το Ανδρέο Τετέι.
5: Γιατί ρε.
6: Τρώει τόσο ξύλο.
5: Εντάξει.
6: Τόσο ξύλο σε κάθε μάτς.
5: Αντέχει, αντέχει.
6: Τον έχει βάλει τώρα και παίζει, κάνει, προσπαθεί να κάνει το Σούπερμαν. Μηδέν επιθετικό πλάνο, μηδέν ανάπτυξη. Πετάμε την μπάλα στο Τετέι και πάμε να βγούμε. Δηλαδή αυτό παιδί κάνει παραπάνω από όσα θα έπρεπε να κάνει.
15: Το, όλο αυτό εν τέλει νομίζω.
6: Καλό θα του κάνει.
15: Ναι, θα του
6: ωραία,
15: κάνει.
6: Μαζί σου.
5: Προπονησούλα.
6: Το θέμα είναι ότι έχει μαζέψει τόσο ξύλο αυτό παιδί κατά τη μόρφη.
15: Όταν θα σταματήσει να παίζει τόσο συχνά και θα έχει και περισσότερες ανάσεις γιατί τον έχουν τεντώσει.
6: Ναι.
15: Και αυτό θα έρθει ένα σφόρ το καλοκαίρι.
13: Και ένα ορθολογικό σχέδιο.
15: Ή ο Ντέσσερ.
6: Και ένα κανονικό σχέδιο μεσοεπιθετικά, ρε παιδιά.
15: Τελειώνουν τα βάσανα με τον
6: Μεροκάματα.
5: Ναι, 8 μερούλες.
15: Ναι,
5: από την Κυριακή και μετά.
15: Θα πούμε ότι
12: δεν ενημερώθηκε.
15: Όχι, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί, αλλά νομίζω ότι δεν γυρίζει αυτό.
6: Γιατί να σου πω.
15: Αυτή τη στιγμή είναι η λιμένη
6: απόφαση. Μόνο το μπιφτέκι το καμένο δεν το γυρίζει εύκολα.
15: Ποιο?
6: Το μπιφτέκι το καμένο δεν το γυρίζει εύκολα. Δεν νομίζω ότι θα το θα
15: δεν αλλάξει γυρίζει, κάτι. Δεν γυρίζει.
6: Γιατί πρόσεξε,
13: αν γυρίσει και έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να γίνει όλο αυτό.
15: Όχι, δεν γυρίζει.
13: Μιλάμε.
6: Κακή, παιδιά, μισό λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι ξαφνικά κοιμάται αύριο ο Λαφούζος και λέει: έλα, μωρέ, άστονα. Έχουν γίνει τόσα πολλά. Ας τι έχει πει, έχει γράψει ο Γουλής, ο Μυρότσος, οποιοδήποτε ρεπόρτερ, ο κόσμος, το ένα το άλλο. Εσωτερικά, ρε παιδιά, τα αποδυτήρια. Όταν. Το πιο απλό παράδειγμα που είπαμε τώρα τον Ανδρέα. Όταν ο Ανδρέας έχει διαβάσει ότι τον Τετέ το θέλω τρίτο. Και το έχει πει αυτό. Και θέλω δύο φόρ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ναι. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία.
5: Το λιγότερο μπορεί να πει είναι ότι πολλοί παίκτες μάλλον δεν θα παίζουν για αυτόν την επόμενη σεζόν. Αν έμενε. Το λιγότερο μπορεί να πει.
15: Ναι.
5: Δεν του έχει
15: κερδίσει. Όχι, δεν γυρίζει.
5: Οπότε είναι, συμφωνώ μαζί σου. Δύσκολο.
15: Τελειωμένη υπόθεση.
5: Θα μου πει τώρα υπάρχει και περιπτώσει.
15: Απλά το θέμα είναι πότε θα βρει τον νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να βιαστεί.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, είπαμε, παιδιά, μέχρι τις 25 εγώ το βάζω χρονικά. Γιατί βάλε θες και ένα μήνα λίγο με τον προπονητή τον καινούριο, όποιος κάνει, ναι, οποιοδήποτε κι αν είναι. Μέχρι να πας στο εξωτερικό, στην προετοιμασία, θες ένα μήνα να τα βάλετε κατά.
15: Ο Νίκολης ποτέ ήρθε.
6: Να τα βάλετε κατά.
13: Ιούλιο πήγαν προετοιμασία, Ιούλιο. Τέλη Ιουνίου.
6: Ένα μήνα χοντρικά δεν είχε, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Από τη μέρα που έκλεισε στην ΑΕΚ, μέχρι να ξεκινήσουν να πάνε. Πού πήγα, τον Ολλανδία.
15: Λοιπόν. Να πω σε ένα φίλο ότι δεν είμαστε δάσκαλοι.
5: Για ποιο θέμα.
15: Γιατί λέει την άλλη εβδομάδα τελειώνουν οι εκπομπές.
5: Όχι, ρε.
6: Όχι, ρε, Βαγγέλη.
15: Δεν είμαστε δάσκαλοι.
6: Ωραίο, ρε, φιλαράκι.
15: Μέχρι Ιούλιο.
6: Καλά μπάνια, παιδιά.
5: Θέλω να σχολιά. Θέλω να ζητήσω από τους τρεις φίλους που στέλνουν διαρκώς το ίδιο πράγμα. Ότι ένας ρωτάει για τον Τσάπρα και τις μεταγραφές. Ένας δεύτερος ρωτάει τον Μυρότσο και τον Γουλή για τις μεταγραφές. Και ένας τρίτος για τον Βαγιανίδη. Σας παρακαλώ, μη ρωτάτε τώρα άλλο, θα τα πει όλα ο Κώστας, οπότε μη στέλνετε άλλα μηνύματα.
6: Μη ρωτάς το γιατί.
5: Έλα, λέγε.
6: Βαγιανίδη υπήρχε δημοσίευμα χθες της Record.
5: Ναι.
6: Που λέει ότι, καταρχήν να πούμε κάτι πολύ βασικό, να το έχουμε υπόψη για τους Έλληνες της Sporting. Έχει ανανεώσει, έχει συμφωνήσει ήδη ο Μπόρζες να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Βαγιανίδης η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολύ βασικό ρόλο φέτος στη Sporting της Λισαβόνας, η οποία πάλι ανέβηκε δεύτερη γιατί γκέλαρε με τη Φαμαλικά ο Μπενφίκα, άρα είναι εντός της Champions League ζώνης, παίρνοντας τελευταία αγωνιστική, γιατί είχε μπροστά τώρα πολύ καλό μπακ το Φρεσνέδα.
5: Θα πουληθεί αυτός.
6: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά είναι μπακάρα.
5: Καλός.
6: Το τυπάκι αυτό είναι πολύ καλό.
5: Και ο Βαγιανίδης δεν είναι και πολύ καλός.
6: Και σε κάποια μάτς ήταν καλός, σε κάποια, ειδικά εκεί που μπήκε σε μια περίοδο λίγο πάγκου βαρύ, δεν ήταν ποτέ μένει καλός. Και έχει ένα 18χρονο, ένα που λένε, που έβαλε το αυτογκόλ της προάλλες, ένα μπακάκι δεξί. Φοβερό από την Ακαδημία.
5: Και αυτός εκεί είναι.
6: Είναι αυτός, άστο. Αυτός κι αν είναι. Υπήρχε ένα δημοσίευμα της Record που λέει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με τη Sporting την προοπτική επιστροφή του Βαγιανίδη μεταλλισμό και ως το 30 συμβόλαιο. Και ότι είναι θετική και η Sporting σε μια τέτοια λογική. Δεν υπάρχει θέμα Βαγιανίδη.
5: Δεν υπάρχει.
6: Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, επειδή να είμαι τίμιος, θα αφήνω ένα πολύ μικρό παραθυράκι ανάλογα. Βάλτε τον άλλον Έλληνα.
15: Τι είναι, άρε φίλε, νομίζω τρόμαξα.
6: Βάλτε τον άλλον.
13: Δεν κάποιο.
15: Ναι, λέω τι έγινε, ποιο είναι.
12: Μα την πέσα.
6: Βάλτε τον άλλον Έλληνα τη Sporting
13: και μπαίνει ο Βαγιανίδη.
6: Αν ξεπεράσει το πρόβλημα ο Φωτάρας.
5: Ναι. Τι να δούμε, Φωτάρα στο Παναθηναϊκό.
6: Και είναι καλά το πόδι.
5: Ναι.
6: Σε ελέγχου, σε. Και δεν βρει αυτό που θέλει συγκεκριμένα σε ένα-δύο παίχτε που έχουν ήδη ξεχωρίσει από το σκάουτινγκ για τον επιθετικό που θα αποκτηθεί νωρί. Εγώ θα αφήνω ένα τόσο δα παραθυράκι, εδώ μια χαραμαδούλα. Για να γυρίσει ο Φώτης για ένα χρόνο δανεικός.
5: Διαφωνώ.
15: Κι εγώ.
12: Και με τους δύο.
14: Περίμενε.
15: Και με το Φώτη.
12: Και με το Φώτη.
15: Εγώ σου λέω.
12: Α, ναι, καλά.
15: Στο μυαλό του Φώτη, δεν το κάνω. Μην τζιτώνει αμέσω.
9: Όχι, δεν τζιτώνω. Ξέρετε, σκέφτομαι. Ρε,
15: μικρό παραθυράκι.
9: Όχι. Ναι, δεν
13: συζητά την προοπτική.
9: Δεν αντιτίθεμαι τώρα σε αυτό που λες. Εσύ μπορεί να έχει τι πληροφορίε. Εγώ θα πω ότι σαν χαρακτηριστικά. Άκουμε λίγο, ρε. Σαν χαρακτηριστικά.
15: Με το χάσω, δεν μπορώ να το πει.
13: Σόπα, σόπα. Μα αρπάζεται με τη μία. Δηλαδή,
15: ναι,
13: θέλει να σου πάρουν εκπομπή.
9: Κατάλαβε τι θε να σου πω.
15: Ναι, ρε Βασίλη, απλά μην το.
9: Όχι, δεν κατάλαβε να σου πω. Δεν κατάλαβε, μα δεν το είπα.
12: Ναι, αλλά κατάλαβε.
15: Κατάλαβα τι θες να πει.
9: Όχι, πες το, πες το, πες το, πες το.
15: Ότι δεν κατάλαβες, δεν είναι βήμα εξέλιξης πρώτα απ' όλα για το ίδιο το παιδί.
9: Όχι.
15: Και δεν μπορεί να εγκλωβίζει τον Παναθηναϊκό.
9: Όχι.

0: είναι καλά ο Φώτης, αυτό με νοιάζει. Να γίνει το παιδί καλά. Γιατί είχε αυτόν τον τραυματισμό που τον πήγε πίσω.
1: Βρενάνε καλά 100 φορές. Βρενάνε
0: καλά 100 φορές και σύντομα καλά.
2: Όχι, μωρέ, δεν
0: το τι μπορεί να γίνει και θα. Όχι, μικρό παραθυράκι, εάν. Μισό λεπτό. Γιατί το λέω.
2: Αν έχει Βανδάκη φύγει η Ελένη, έχει πάει εκεί, άφησε την εκπομπή τη.
0: Ξεκίνησε, αυτά. Δεν είναι αυτό.
3: Τα βασικότερα. Το πιο βασικό είναι. Τι μου λες τώρα, εσύ, παραθυράκια.
2: Κάτσε ρε φίλε, η Ελένη. Ρε Φώτη, αφήστε
4: την εκπομπή.
0: Εγώ πώς ξεκίνησα την κουβέντα.
3: Θα κάνεις την Ελένη να κάνω το Φώτη.
0: Εάν δεν βρει αυτές τις μια-δυο περιπτώσεις που έχει ψάξει, μία είναι αυτός ο Βραζιλιάνος του Ερυθρού Αστέρα. Όπου εκεί πάει ο τέτοιο, να ξέρει. Έχει σχεδόν κλειδώσει ο Τζούρισιτ, γυρίζει.
1: Πα, οκ.
0: Λοιπόν, ως ελεύθερος, στον Αστέρα. Αν δεν βρει τον Βραζιλιάνο του Αστέρα, πώς το, όχι Μπλάνκο, πώς το έκανε εσύ βασιλικό στο μυαλό μου. Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Πώς τον λένε,
0: Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε. Ή άλλη μια-δυο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει, το αφήνω μικρό το παραθυράκι, γιατί υπό ποια αίρεση. Αν η Sporting πει του Φώτη Φωτάρα πέρασε μια δύσκολη σεζόν, κάτσε λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Στην άκρη να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς ποντάρουμε, έχουμε παιδί πάνω συμβόλαιο μέχρι το 30. Πήγαινε κάπου να παίξει δανεικός. Ο Φώτης δύσκολα θα πήγαινε, ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, στην Ολλανδία, στην Αλκμαρ. Να παίξει δανεικός ένα χρόνο. Θα ήθελε να είναι κάπου και ο ίδιος ένα safe περιβάλλον. Για να παίξει κάπου δανεικός. Αυτό λέω, αυτό κρατάμε, αλλά κοίτα, χαραμαδούλα, το σοντά.
1: Ναι. Αυτό. Okay. Θα ακούω. Σου είπα την αίσθησή μου.
0: Υπό ποια αίρεση σου κάνω ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα να συζητήσουμε το τελευταίο.
1: Να ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαστε λίγο πριν, είμαστε στις παρυφές των 1000 likes. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ
4: μόνο
1: να πάμε
4: εγώ, πάρα, μόνο για τις παρυφές.
0: Δεν λέω κάνει κι εγώ.
3: Πάμε για μόνο για τις παρυφές, πάμε
1: και μόνο
3: like.
1: Από το αυτό το
0: ο παρυφάς.
1: Τι θες να κατεβάσω τώρα, το λεξικό ολόκληρο. Έλα.
0: Όχι, τα έκανα κι εγώ. Έχετε δίκιο.
1: Πώς μου παίζει τον άλλο, μου στείλε μήνυμα χθες ένας και μου το θύμισε και γελούσα πάρα πολύ. Αφού μου το θύμισε, γιατί είναι στην εκπομπή, δεν το καταλαβαίνεις. Που λέει ένας ότι με αγνοεί ο Μπακόπουλος και τέτοια. Του λέω, όχι, δεν σε αγνοώ. Τώρα σε αγνοώ.
4: Ναι, αυτό το καλύτερο. Αυτό ήταν δικό μου, δικιά μου ατάκα.
1: Ήταν ατάκα χαστά.
4: Βγαλμένη από χαστά.
2: Έχει αρχίσει και φυσάει αυτό και φυσάει η μυρωδιά του τσουρεκιού και μου έχει σπάσει τη μύτη. Όντω,
4: δεν είναι αγνοώ. Και
3: θέλω το πλάνο να φύγει από μένα.
0: Για τα επόμενα 5 λεπτά αλλού. Πλάνο αλλού. Κινέψα να μην ρώτησα εδώ.
1: Με το χάστα.
0: Πασαλιμένο όλων.
1: Αυτό θες.
2: Ναι, ναι. Με
0: αυτό το σοκολάτα.
4: Δοκίμασα
2: αυτό. Είμαι τη σοκολάτα, σαν και πρόσφατα είχα μία κουβέντα και μου είπαν, ναι. Μου είπε ναι. Ένας άνθρωπος δεν μου αρέσει η σοκολάτα και τρελάθηκα.
4: Υπάρχουν τέτοιοι στον πλανήτη μας, ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι
4: αλλά,
2: που δεν
4: αλλά,
2: σου αρέσει η σοκολάτα.
4: Και εμένα, εγώ με τη σοκολάτα, αλλά δοκίμασα και αυτό.
1: Έλα.
0: Παιδιά, εγώ θέλω κάστανο μετά.
4: Του κάστανο, επίσημα.
0: Σαν το
3: δέντρο.
1: Λοιπόν, να φτάσαμε τα 1100 like, φίλε, με το που το πάμε μετά από 2 λεπτά.
4: Βέβαια, αυτό είναι παρυφές τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε.
0: Πιστεύω ότι τα κέρδισε και ο Μπυρότσος με το τσουρέκι τώρα.
1: Δεν έχει μπει ακόμα στην εξίσωση
0: με το
1: τάισμα που το
0: κάνει.
3: Γράψτε παρυφές για τα 10 κουπόνια εφού.
0: Παρυφές για 20 ευρώ.
1: Να σου πω, δεν έχουμε σήμερα.
0: Δεν έχει φανεί.
1: Δεν φάνηκε.
3: Ούτε ρηφούν
0: δεν
3: ήρθε. Κυρία Μαριάννα, καφέ δεν έφερε.
2: Έχει πολλή δουλειά, πολύ δουλειά.
1: Να σου πω, έχουμε την κάρτα, Τζορτζινά, του ετήσιου. Ε, την έχουμε.
0: Σε τι σας συνδρομή στο γυμναστήριο.
1: Ωραία, να το.
4: Ορίστε.
1: Να το, giveaway, Μάιος, βλέπετε.
4: Άντε ρε, αγόρι μου.
1: Για έναν ολόκληρο χρόνο, παιδιά, προσέξτε. Follow, δύο λογαριασμούς. Follow, δύο λογαριασμούς. E-food και αθλητικό και τους δύο, Κώστα Γουλή. Like στο post, mention φίλο ή φίλοι. Αυτό μέχρι την 5η 28 Πέμπτου. Αυτός ο διαγωνισμός. Ωραία. Μιας και το αναφέραμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Γράψτε παρυφές τώρα.
1: Παρυφές τώρα, όχι
4: πλάκα. Σωστά το ρίε.
0: Ναι.
1: Και σωστή είναι, σωστή
4: είναι.
3: Και το φες.
0: Και το
3: φες.
4: Και το πα.
0: Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπούλα μας, η εκπομπάρα μας, βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ που τιμωρεί τον Παναθηναϊκό μια αγωνιστική και κλείσμα των θυρών. Τη συζητήσαμε, την αναλύσαμε. Υπήρξε το απόγευμα αργά η τοποθέτηση, ας το πούμε, του Παναθηναϊκού που αφενός έχει ήδη κινηθεί για να πετύχει αναστολή της ποινής. Αναστολή να πάει αργότερα χρονικά, άρα να πάει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ούτως ως τελευταίο επίσημο μάτς του Απόστολου Νικολαίδης να έχει κόσμο. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το αδερφό το χαστά 17 του μήνα.
4: Να ρωτήσω κάτι, συμφέρει αυτό τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, το να μην ξεκινήσει την επόμενη σεζόν του χωρίς κόσμο, να μου πεις, ενώ είναι άλλος ο στόχος.
4: Ναι. Ναι, τώρα είναι ένα διάφορο παιχνίδι.
0: Ομά, ξερά, ναι. Όχι. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι οποιοδήποτε, είναι κόσμος που θέλει να πάει σε αυτό το μάτς.
4: Okay.
3: Αν κάνει κάτι, είπα,
0: είναι λίγο σημαντικό.
3: Για το γήπεδο.
2: Θα κάνει.
0: Θα κάνει okay, πολλά.
3: Τότε θα είναι ανοησία το να το μεταφέρει την επόμενη σεζόν.
4: Ξεκινήσει χρονιά σου με ένα παιχνίδι να ξέρει.
2: Θα κάνει έτσι κι αλλιώς και σκοπό.

0: που να κάνει.
1: Θα έκανε ούτως και αυτό και γνωστοποίησε.
2: Και λογικό είναι να κάνει κάτι.
1: Και γνωστοποίησε και χθες, είπα ο Παναθηναϊκός, ότι ούτως θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις σημαντικές για να τιμηθεί όπως πρέπει το Απόστολος Νικολαίδης. Και νομίζω να κρατήσουν και μέρες αυτές οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όπως επίσης είπε ο Παναθηναϊκός, κάτι που για μένα αυτή είναι και η ουσία του ζητήματος. Αφού πιάνεψαμε τη ΔΕΑΒ, ανέλησε ο Βασίλης σωστά χτες ο Μυρότσος, ότι ρε παιδιά, τι μας λέτε τώρα. Εδώ γίνανε αυτά που γίνανε κάποια πράγματα στον τελικό του κυπέλλου με σπασμένα καθίσματα. Στο Ολυμπιακό, σε ΑΕΚ, στο Χάντμπολ, ρίξαν το μισό κυλικείο σε μπουκάλια πάνω στους αθλητές ΑΕΚ. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Και τώρα εδώ, ειδικά αυτό το ματς και, okay, που είναι και άλλο κομμάτι βέβαια η τιμωρία και άλλο τι σημασία για αυτό το ματς. Είπε ο Παναθηναϊκός την ουσία που θα έπρεπε να ασχολείται και η πολιτεία από τη στιγμή υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Ότι αυτοί που το έκαναν, το πέταξε ο Μυρότσος και ο Μπακόπουλος. Έλα εδώ, αγοράκι μου.
3: Ναι, μπράβο, το σκεφτόμουν να θες. Μάζεψε τους.
1: Μα έχεις κάμερες, γι' αυτό τις έχεις βάλει.
2: Υποτίθεται.
1: Πέντε
3: κάμερες στη Νέα Φιλαδέλφια δούλεψαν με την ομπρέλα και οι δύο έχουν τιμωρηθεί. Ναι. Με απαγόρευση εισόδου.
1: Και είπε ο Παναθηναϊκός ότι αυτούς θα τους βρούμε εμείς.
3: Ναι.
1: Σε εμάς δεν ξαναπαίρνουν διαρκεία και θα είναι.
3: Τίμιο,
1: αποβολή, το
3: πάρα πολύ ωραία. Και τελειώσαμε.
1: Αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα θέμα και πιθανότητα να μην πάει ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να δουν το τελευταίο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Μα, εφόσον έχεις αλλάξει όλο το κανονιστικό πλαίσιο, πάνω σε αυτό το κομμάτι το άλλαξες. Εφάρμοσέ το. Εκεί πήγαινε την ποινή.
4: Εγώ είμαι υπέρ αυτού, φίλε. Αν τον πας μέσα για λίγο έστω και του κόψεις και το γήπεδο.
2: Υποτίθεται όλο αυτό το. Όλη αυτή η νομοθεσία δεν έγινε γι' αυτό. Για να μπορείς να τους εντοπίσεις με τις κάμερες. Γι' αυτό έχεις ονομαστικό εισιτήριο. Γι' αυτό εδώ. Πάλι οι ομάδες τιμωρούν.
3: Και πάλι οι ομάδες. Βρήκανε τους παδούς του Όφη με τις κροτίδες που τιμωρήθηκε Όφη τώρα πάλι με αγωνιστική. Για τον τελικό. Τίποτα.
2: Όχι, πάλι οι ομάδες τιμωρούνται. Είναι φοβερό δηλαδή. Ποιο το νόημα.
1: Αυτά έχω να συζητήσω.
2: Και πριν οι ομάδες τιμωρούνταν.
1: Και έχουμε χαιρετίσματα από το φίλο μας.
4: Ποιον?
1: Το Βαγγέλη Καραγεωργίου από Ντουάλα, Καμερούν.
2: Τι Ντουάλα.
1: Από Καμερούν μας βλέπει ψυχά.
3: Μα σου στείλει ο Μυρότσος μετά κάτι σε θέλει.
1: Θα σου πω εύση
0: Καμερούν.
1: Καμερούν. Κυριακή τι ώρα?
0: Δεν έχω αγγίξει.
4: Δεν έχει πάει Καμερούν.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Έχει αγγίξει.
3: Ένα μπριφ.
0: Δεν έχω αγγίξει Καμερούν. Πρέπει να είναι στις 4-5 χώρες.
3: Είναι το back-to-back από την Έλαμπετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στείλε ένα μήνυμα αφιέρωμα τι γίνεται στο Καμερούν.
1: Με Ντουάλα λίγο και για Ντουάλα FC θέλω να μας πεις.
3: Φουσού.
1: Αυτά. Επίσης, επειδή δεν το. Τώρα μου έρθει τώρα φλάσκες στα ξυπνήματα και όσα τον Ντάστιν Χόφμαν. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα πριν φίλο. 21 σερί μάτς παίζει τριάδα ο Ράφας. Θα το αλλάξει τώρα.
4: Σε ένα.
2: Στα 22 καίγεσαι, ρε, εσύ.
1: Σωστό και αυτό.
4: Σε ένα donation που ήταν νωρίτερα, ένας φίλος λέει ότι με. Δεν το βρίσκω τώρα. Με Ράφα λέει Γιάνγκουσης δανεικός και παραμονή Βιλένα και Ερνάντεθ λέει. Προφανώς.
1: Όχι Βιλένα. Η εισήγηση ότι ήταν η Σισοκό Ερνάντεθ παραμονή συν 10-11 δεκαδάτης μεταγραφές.
4: Ναι. Άρα το λέει αλήθεια εδώ. Εγώ λίγο το λέω και καλά ότι.
1: Πλάκα. Όχι, ο Βιλένα θα φύγει. Αλλά Ερνάντεθ Σισοκό την παραμονή την είχε ζητήσει ο κόσμος Παναθηναϊκού.
4: Τώρα, πάμε μια ερώτηση ακόμα θέλω να σου κάνω και σε αφήνω. Αυτό που σου θα έθεσα νωρίτερα που λέει ο φίλος. Όχι, το άλλο. Τσάπρας. Κάτι καινούργιο ρωτάει φίλος.
1: Καινούργιο δεν έχουμε. Όχι. Παιδιά, τελειώνει το μάτσο τον αδερφό μου το Χαστά.
4: Και εκεί.
1: Και 18 του μήνα πιάνουμε δουλειά να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να τελειώσει αυτή η μεταγραφή.
4: Είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να ικανοποιήσει οικονομικά τον Λεβαδιακό και απ' την άλλη.
1: Υπάρχει μια κουβέντα η οποία έχει φτάσει στο πλαίσιο της προφορικής συμφωνίας. Αυτό που έκανε, το ξαναλέω, γιατί και δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να το ξέρει. Είναι ακούει συνέχεια όλες τις εκπομπές. Το είχε κάνει με τον Ιωαννίδη το 20, με τον Νίκα το 24, σε επίπεδο Αλαφούζου Κομπότη. Τη προφορική δέσμευση ότι εγώ σε σένα θα στον δώσω. Το 19 έχει πάρει τον Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός τον πήρε το 19, το καλοκαίρι του 19 και τον απέκτησε το καλοκαίρι του 20. Νταμπίζα είχαμε ακόμα στον Παναθηναϊκό τεχνικό διευθυντή. Και είχε καπαρώσει από τότε τον Ιωαννίδη, παρότι τον ήθελε πάρα πολύ έντονο ΠΑΟΚ, φοβερά τον ήθελε ο ΠΑΟΚ τότε. Πιτσιρικά στη Λιβαδιά το φόντε 19 χρονών. Και πάρει ένα μάτς μόνος του με την Ξάνθη του και από τότε είχε κάνει εντύπωση. Και τον κοίταζε πάντα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είναι και τώρα. Αν πάει η Τζένοα και πει σε Γιαρκοπότη, σεγγιόρ, quattro milioni, θα κάνει tilt τα μάτια του Γιάννη Κομπότη. Οπότε.
2: Θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα.
1: Σου λέει δάτο quattro milioni.
2: Παιδί μου. Επειδή.
1: Ειδικά η Τζένοα τον παρακολουθεί πολύ καιρό, συγγνώμη.
2: Ναι.
4: Εδώ στην Ιταλία έχουν καλή γνώμη για δικούς μας τέτοιους
1: ναι.
4: παίκτες.
1: Δηλαδή. Ναι.
2: Περισσότερο λόγω ηλικία το λέω. Δεν είναι κανένα πιτσίρι. Είναι 25 χρονών. Είναι
1: 24 στα 25. Έχει καλά νούμερα φέτο.
2: Ναι, έχει
1: κάνει
2: νούμερα.
1: Καλή σεζόν. Οπότε τα κοιτάνε αυτά. Δηλαδή δεν του κοστίζει κάτι. Ξέρει ότι πάμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. ΑΕΚ η Τζένοα δεν μπορεί να ψωνίσει εύκολα. Ναι. Παίχτη. Οπότε σου λέει, ξεχώρισε αυτό πιτσίρικα. Κάτσε πιτσίρικα. Αυτό παιδί να πάμε να τον πάρουμε. Mm. Αλλά 4 μιλιών έτσι δεν υπάρχει αυτά.
4: Ναι, όμορφα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα τη ΑΕΚ τώρα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Σαββόπουλο να ρωτήσουμε και τα του Ηρακλή για του φίλου που ρωτάνε. Αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα για τον Παπαδόπουλο, αλλά και τα του Άρη εννοείται και τα δύο. Τα κάνει όλα ο Αλέξης. Για την ΑΕΚ τώρα αυτή να πάμε λίγο, κουβεντιάσαμε και στην αρχή, αλλά πάμε λίγο στα της ενδεκάδας. Το ερώτημα που θέτει όλος ο κόσμος είναι αυτό το αν θα παίξουν Ζήνη Βάργα, Γιώβιτς Βάργα. Για τον Βάργα εγώ τον βάζω ότι μάλλον θα είναι.
3: Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα είναι τώρα με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός και την πιθανή τετράδα ή τριάδα με έναν μπακ.
4: Αν αλλάζει κάτι, ε.
3: Αν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό του Νίκολιτς. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αυτό που δουλεύει δεν έχει κάνει κάποια δοκιμή με άσκηση μέχρι και τη χθεσινή προπόνηση, γιατί σήμερα έγινε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή. Είναι ότι ο Νίκολιτς είχε σκοπό, όπως και στη Λεωφόρο, να ξεκινήσει πολύ δυνατά και να πρεσάρει. Νομίζω ότι οι απουσίες τώρα στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και το πώς διαμορφώνει το σχηματισμό, νομίζω ότι τον ευνοεί σε αυτό το κομμάτι το να πρεσάρει ψηλά.
1: Σίγουρα.
3: Για να βάλει και τον κόσμο στο. Στο ρυθμό του αγώνα και στην εξίσωση, γιατί προφανώς η έδρα στην ΑΕΚ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι σε αυτό το σχέδιο ταιριάζει πιο πολύ ο Ζήνη από τους περισσότερο από τους υπόλοιπους φόρτη ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του Ζήνη στο ταχυδυναμικό κομμάτι, αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Δεν το έχω κλειδωμένο. Απλώς λέω με βάση τη λογική και το σκεπτικό τι μπορεί να επιλέξει ο Νίκολιτς. Έρχεται από ένα καλό φεγγάρι ο Ζήνη. Έρχεται από τρία πολύ καλά παιχνίδια. Mm-hmm. Στη Ρεβάνς, με τη Ράγιο, με τον Μπάοκ και με τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει καλά πράγματα, πολύ σταθερός και νομίζω ότι δικαιούται κιόλας το να συνεχίσει. Δίπλα του θα βάζα περισσότερο τον Βάργα γιατί κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Κάνει πολλή δουλειά που δεν φαίνεται και εξυπηρετεί το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Και κυρίως ψηλά με τις μεγάλες μπάλες που διεκδικεί από τα αντίπαλα στόπερ. Και η αλήθεια είναι ότι. Έτσι όπως είναι και η κατάσταση με τον Γιώβιτς που έρχεται από ένα μεγάλο διάστημα αποχής, έπαιξε 30 λεπτά με τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι ίσως είναι ο πιθανότερος να τον δούμε στον πάγκο. Εκτός αν κρίνει ο Νίκολιτς ότι σε αυτό το μάτς που η ΑΕΚ θα έχει και περισσότερο κατοχή και περισσότερες ευκαιρίες θέλει να δημιουργήσει ο Νίκολιτς, νομίζω ότι θα έχει ίσως να έχει τον Γιώβιτς στην περιοχή να του είναι πιο χρήσιμο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το αφήνω ανοιχτό εντελώς για πρώτη φορά. Ο Νίκολιτς δεν έχει δείξει μέσα στην εβδομάδα το τι σκέφτεται για την επίθεση. Συνήθως το δείχνει, αλλά αυτή την φορά φαίνεται να το έχει πιο μοιρασμένο στο κεφάλι του το τι θα κάνει. Και αυτό, νομίζω, με τις απουσίες του Παναθηναϊκού δίνει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα πάμε σε ένα pressing από την ΑΕΚ από την αρχή, με υψηλά ποσοστά κατοχής και με την ΑΕΚ να προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα είτε από τα άκρα είτε με κάθετο παιχνίδι. Και τον Παναθηναϊκό να παίζει περισσότερο άμυνα. Αν δεν γίνει κάποια έκπληξη. Γιατί μην ξεχάσουμε στο 4-0 το Γενάρη, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την έκπληξη.
1: Είχε μία και μοναδική φορά.
3: Είχε παίξει πάρα πολύ ψηλά, πρέσαρε πάρα πολύ ψηλά.
1: Στο πρώτο μήχρονο.
3: Δημιούργησε προβλήματα, αλλά η κατοχή του ήταν κυρίως ανούσια, δεν δημιουργούσε προβλήματα.
1: Δεν το ενθουσίασε σε φάσεις μεγάλες.
3: Και η ΑΕΚ, τότε η αμυντική της γραμμή, κατάφερε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό στο 0 και από εκεί άνοιξε το δρόμο για την νίκη. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι το Α και το Ω. Δεν έχει φάει γκολ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στα play-off. Αυτό θέλει να διατηρήσει ο Νίκολιτς, γιατί μπροστά θεωρεί ότι με την ποιότητα που υπάρχει και τους συνδυασμούς και τους αυτοματισμούς μπορεί να βρει φάσεις για γκολ περισσότερο από τη Λεωφόρο, γιατί εκεί δεν κατάφερε στις φάσεις που είχε να σκοράρει η ΑΕΚ. Και εντάξει, το έχουμε πει πολλές μέρες. Όλος ο οργανισμός το βλέπει σαν τελικό. Δεν σκέφτονται το οτιδήποτε. Αύριο το μεσημέρι, από αυτό που έμαθα, είναι ότι θα ανοίξουν πάλι οι θύρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm. Θα ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα. Περιμένω πάνω από 15.000 φίλους της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση το μεσημέρι του Σαββάτου. Εισιτήρια για την Κυριακή δεν υπάρχουν, θα είναι κατάμεσο 33.000.
4: Το καταλάβαμε.
3: Ο Παδίτσα.
4: Ζητήσαμε δύο φορές από το φίλο μας τον Τάσο. Λέω: έχω
1: τον ένα στήριο για την Κυριακή.
3: Εντάξει, όχι. Ο Μπακόπουλος το κάνει πιο ωραία. Μου λέει: έχεις 6. Ο Μιρότος τουλάχιστον ήταν. Μου λέει: αδερφέ, θέλω ένα. Ο Λίδη, θέλω 6. Και κάτι benefits γύρω-γύρω.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω για ένα φίλο τώρα, μισό το ολοκληρώνει, Στάσο, και το συνεχίζει. Έχουμε χρόνο ακόμα. Θα πάρουμε και την παράταση μας. Επειδή είναι ευγενικός και έχει δίκιο. Για τον Τζάπρα, αυτό που ρωτάει, φίλε, είναι ότι αν ο Ολυμπιακός και ο παίχτης μπορεί να θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Και απαντάμε σε αυτό που λέμε όλη τη βδομάδα, γιατί δεν είναι κάτι που δεν έχουμε πει. Το έχουμε ανοίξει το θέμα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Έτσι, μια συμφωνία.
0: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει ναι, με τον παίκτη.
4: Με τον παίκτη. Αλλά ανήκει κάπου ο παίκτης. Ένα, πολύ βασικό. Δύο, ο κύριος Κομπότης αποφασίζει. Και τρία, αν δοθούν πολλά χρήματα για τον Τζάπρα, εννοείται θα πάει εκεί. Και όχι στον Παναθηναϊκό. Το έχεις πει. Αν έρθει μια
1: μετά
4: πρόταση 4-5 εκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να προεξοφλήσουμε από τώρα ναι. αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία πληστηριασμού.
0: Πάντως το περιβάλλον του τις τελευταίες μέρες προς την Ιταλία τον σπρώχνει περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
4: Και αν ο ίδιος ο Τσάπρας, λέω πάλι,
2: καλά,
4: θέλει
2: ρόλο
4: κάπου.
2: Και τι θέλει.
4: Παίζει
2: ρόλο,
4: ρόλο
1: το παιδί, αυτό σου λέω.
4: Παίζει
1: άμα
4: ρόλο.
1: Άμα τα λεφτά δεν απέχουν πολύ, τη Τζένο ή οποιασδήποτε άλλη ιταλική ομάδα
4: πάει.
1: Και δεν απέχουν πολύ από το Παναθηναϊκού. Θα πει, κύριε Γιάννη, μου ευχαριστώ του Κομπότη, πατέρα μου, σας έχω κτλ. Εγώ θέλω να αναζήσω το όνειρο.
4: Σωστά.
1: Τι θα του πει, όχι, αγόρι μου.
4: Απλώς εγώ θα πω ότι δεν είναι όπως παλιά που λέμε σου κρεμάω το δελτίο άμα δεν πας εκεί που σου λέω.
1: Δεν υπάρχουν
4: έχει τα... άποψη και γνώμη ο παίκτης 100%.
1: Τα κρεμασμένα δελτία του καπετάνιου αυτά. Ήταν άλλης εποχής.
4: Συνεχίζει, Στάσο, συγγνώμη σε
3: για την ενδεκάδα, αφού το ξεκινήσαμε την επίθεση,
4: ναι.
3: Το μεγάλο ενδιαφέρον πλέον ουσιάζεται στην αριστερή πλευρά. Εκεί που το δίλημα μεταξύ Πίλιου και Πενράης υπάρχει για την άμυνα και στην επίθεση. Αυτό το υβριδικό σύστημα που παίζει με τον Περέιρα. Αν θα είναι ο Περέιρα ή θα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες πλέον και στον Γκατσίνοβιτς για το κομμάτι του πρες που θέλει να παίξει η ΑΕΚ σε ψηλά μέτρα και τον Γκατσίνοβιτς αυτό το υπηρετεί. Παρότι τακτικά δεν είναι τόσο συνεπής όσο ο Περέιρα και δεν διαβάζει τόσο το παιχνίδι όσο ο έμπειρος Αργεντίνος. Γι' αυτό δίνω αρκετές πιθανότητες στον Γκατσίνοβιτς να είναι στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Κοϊτά στα δύο άκρα δίπλα στην επίθεση. Τώρα για την άμυνα, μπορεί να μην έκανε καλό παιχνίδι ο Πίλιος με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο και να ταλαιπωρήθηκε πολύ όταν μεταφέρθηκε από εκεί ο Τετέι. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνει ο Παναθηναϊκός να μεταφέρει τον Τετέι στα άκρα.
1: Άμα δει τον Πίλιο από την αρχή, επειδή ο Τετέι θα παίξει στους άλλους, θα το κάνει.
3: Είδα τον Πίλιο, πάω.
4: Για ο Πίλιο, συγγνώμη, έχω μια δουλειά.
3: Βρέσει κάποιον που πήγε εδώ, γιατί εγώ πάω εκεί.
1: Όχι, θα του πήρε, παιδί, κατευθείαν πήγε να προφανώσει.
3: Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Ο Πίλιος πάντως είναι πιο συνεπής αμυντικά από τον Πενράης. Ο Πενράης είναι ένα πιο επιθετικό μπακ.
4: Αν γίνει αυτό που λες, παίξτε κόκκινη κάρτα που λες και εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τους είδα ότι δεν το λύσαν το θέμα.
0: Δύο κόκκινες. Ναι, οι δύο, σαν τον Αταμάνι με τον Μαρτίνεθ.
3: Για το καλό τους, μακάρι να το έχουν λύσει πριν το μάτς. Γιατί εγώ τον Ντετέι μπορεί να ακούει πολλά για τα νεύρα του, αλλά επειδή τρώει πάρα πολύ ξύλο. Τρώει πάρα πολύ ξύλο. Κάνει κάτι στον Παναθηναϊκό το οποίο. Δεν ξέρω αν ήταν έτοιμος να το κάνει ο φόρ της Κηφισιάς να γίνει αμέσως βασικός φόρ του Παναθηναϊκού με όλες τις ευθύνες που υπάρχουν και σε ένα τόσο κακοποιητικό επιθετικό σχέδιο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, αλήθεια. Στείλτε την μπάλα στον Τετέι όπως να είναι και Ανδρέας σώσε μας. Το Ανδρέας σώσε μας μια φορά δούλεψε στην Ελλάδα.
4: Σωστά. Σωστά. Δούλεψε. Σωστά.
3: Δούλεψε. Καλά, δούλεψε.
4: Θέλω να πω και το εξής. Ο φόρ του Λεβαδιακού, θα το πει κάποιος, θα το σκεφτεί κάποιος. Είχε ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί για να γίνει ο center forward του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, εννοείται.
4: Λέγεται τον Ιωαννίδη. Ενώ τη Κηφισιά αυτό που λέει. Πολύ άγαρμα.
3: Έγινε πιο όμορφο.
0: Καμία σχέση.
4: Πολύ άγαρμα. Μπήκε δηλαδή αμέσως.
3: Τώρα εδώ ήταν
1: ο Φώτης. Ο Φώτης τον 1,5 χρόνο άρχισε να παίρνει.
4: Ακριβώς.
1: Σε ρήματ.
3: Εδώ Κυριακή με Κυριακή μπήκε κατευθείαν ο Ανδρέας βασικός. Και είναι και στα μάτια όλων το φόρ που πρέπει να παίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο συνεπέ.
1: Αυτό που λες πάντως πρέπει να το έχουν λύσει, έχει δίκιο γιατί πρέπει να έχουν υποθεί χοντρά. Μεταξύ τους, για να είναι και τόσο έξαλλος και να μην μπορεί να το ηρεμήσει το Τετέ. Κάτι χοντρό έχει πει. Εντάξει, πάω στον Τζαμπουκά στον αγώνα και εγώ με τον Μυρότσο έχουμε βριστεί παλιότερα σε γήπεδο. Δεν έχει να κάνει.
2: Σε αγωνιστικό χορό.
1: Ναι, σε προτάσμα τύπου. Έχει φάει ένα. Σου χωρίξει.
3: Φάπες. Έχει φάει φάπες.
0: Δεν όχι, θυμάμαι καν ότι έχω παίξει απέναντί σου.
4: Δεν σε βλέπω.
1: Κάνουμε τίποτα, ήμουν πιο λεπτός.
3: Δεν σε είδα ποτέ.
4: Α, σήκαμε. Δεν σε γνωρίσαμε.
3: Α, ήταν πιο λεπτό.
0: Πότε σταμάτησες να παίζεις.
3: Δύο χρόνια αφού ξεκίνησε.
0: Περίμενε. Πότε σταμάτησες να παίζεις. Θα σου πω εγώ πότε ξεκίνησα.
1: Τελευταίο μάτς που έχω παίξει, το είχα παίξει με τους κουτσούμπες. Ως ατρομητίστες τότε και τα λοιπά.
0: Α, έχεις παίξει με ατρομητίστας.
1: Ναι.
0: Άρα σε έχω προλάβει.
1: Ναι, πάνε μου. Δεν θυμάμαι το. Σπορ FM κιόλας ήσουν τότε.
0: Ναι, Σπορ FM.
1: Όταν ήσασταν αντίπαλοι, σου έχω ρίξει. Παιδί μου, κάτι έχει κάνει τώρα.
2: Σαν το κινητό
1: μου. Το ξέρεις καλύτερα. Ότι δεν λέω υπερβολές. Στο γήπεδο. Λίγο ρε παιδί μου, καλά κάνει, παθιάζεται. Έτσι,
0: ήμουνα, όταν ήμουν πιο μικρός, ήμουν πολύ έτσι.
1: Παιδί μου, δεν θέλω τώρα.
4: Έχουμε παίξει πολύ ξύλο με το μέρο.
1: Λοιπόν, παθιάζεται, τρελαίνεται. Πάνω στην τρέλα όμως, θα φάει και το.
0: Ναι, εννοείται.
4: Το θυμάσαι, ρε.
1: Θα φάει και το λύκι του.
0: Και με το Μπίλι έχουμε κοντραριστεί στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο. Αρσενικό.
2: Ναι. Στα λόγια φαντάζομαι, όχι στην αξία.
5: Στα λόγια.
1: Αρσενικό και αξιόπιστο.
5: Είναι Μαραντόνα.
1: Κόψαμε τον Τάσο πάλι όμως.
5: Τι,
1: κόψαμε τον Τάσο, εγώ φταίω πάλι.
3: Έχω κόψει τη γραμμή, κάθε γραμμή της ομάδας σε δεκάδα.
1: Ένα διάλειμμα. Τον κόμπερ συνέχεια έχει δίκιο.
3: Αριστερά είπαμε, δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Πίλιο για να ξεκινήσει έναντι του Πενράις, παρότι ο Πενράις είχε παίξει τα πρώτα μάτς στα play-off που πήγε πολύ καλά και στο Καρασκιάκη και με τον ΠΑΟΚ. Δεξιά Ρώτα, 300 στο τέρμα, ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στα στόπερ, Πινέδα Μαρίν στον άξονα, αυτά δεν αλλάζουν και ο Κοϊτά δεξιά και στην επίθεση το αναλύσαμε νωρίτερα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο κόσμος νομίζω θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα αντίστοιχη με τον ΠΑΟΚ. Ετοιμάζει και η ΠΑΕ διάφορα πράγματα για να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα και να βοηθήσει την ομάδα να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη που πιθανόν να ξεκλειδώσει και το πρωτάθλημα αν όλα πάνε καλά την Κυριακή το βράδυ. Ο ΑΕΚΣ τώρα το τρίμερο 4-5-6 Μαΐου του 18 μέσα σε και το τρίμερο πήρε πρόκληση στον τελικό του BCL, σήκωσε τον BCL και έκανε και τη φιέστα με τον Απόλλωνα τότε και πήρε το πρωτάθλημα το 18. Κάτι αντίστοιχο θέλει να ζήσει και τώρα, Σαββατοκύριακο, να πάρει δύο κούπες στο μπάσκετ, μακάρι και να κλειδώσει και το πρωτάθλημα στη Super League. Νομίζω ότι είναι στα καλύτερά τους οι οπαδοί της ΑΕΚ και με αυτό που δημιουργούν τις τελευταίες προπονήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια και με την προσέγγιση στους αγώνες που βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα. Και νομίζω ότι πάμε σε μια Κυριακή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και για το αποτέλεσμα. Αυτά δεν έχει κάτι τρομερό η ΑΕΚ. Χθες υπήρχε ένα σέρβικο δημοσίευμα που εμπλέκει και τον Τζούρισιτς, ότι Γκατσίνοβιτς, Γκρούγκης και Τζούρισιτς του χρόνου θα είναι πιθανότητα συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Για τον Τζούρισιτς, γιατί θα πετάνε παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Ο Τζούρισιτς μπορεί να σου το πω ότι εκεί πηγαίνει δρομολογημένα πλέον. Ναι.
3: Ο Γκρούγκης είναι παλιός παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Η λογική λέει ότι ίσως είναι μια πιθανή λύση ο Ερυθρός Αστέρας, φεύγει από την ΑΕΚ. Είχε κάνει η ΑΕΚ ένα πολύ ασφαλές συσσαγωγικά συμβόλαιο, ότι αν είχε κάνει το 1-2, αν δεν τη βγει την πρώτη χρονιά χωρίς να πάρει καθόλου χρήματα, φεύγει ο Γκρούγκης.
4: 700 έπαιρνε.
3: 700 το συμβόλαιο, εντάξει, ήταν και ένα σημαντικό όνομα στην Πόρτο. Δεν μπορούσε να πάει πολύ χαμηλότερα το συμβόλαιο. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα καλό deal.
4: Μια χαρά.
3: Ο Ριμπάλτας αυτό, βέβαια, ο Γκρούγκης δεν έδωσε τίποτα.
4: Πόντα, ρε, δεν βγήκε, εντάξει.
1: Δεν τον παντρεύτηκε.
3: Δεν είναι πολύ χαμηλό συμβόλαιο.
5: Αυτό πήγα να πω. Μια χαρά μέχρι εκεί. 700 χιλιάρικα για
3: ασφαλές. Δεν πάθαμε ζημιά.
5: Δεν πάθαμε ζημιά να τον έχουμε ένα.
1: Δεν τον παντρεύτηκε, ρε,
5: παιδί.
1: Βιλένα, ένα 400 παντρεμένο 3 χρόνια.
5: Σωστά, σωστά.
3: Ναι, αυτό με το πάντρεμα καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Τα ξέρετε καλά.
5: Εγώ τα έλυσα, φίλε.
3: Ναι.
5: Θέματα εσείς δεν τα
3: έχετε. Θα τα λύσουμε όλοι. Θα τα λύσουμε μια μέρα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι σε διαδικασία συζητήσεων με την ΑΕΚ.
4: Ο φίλος ο αδερφός δεν μιλάει.
5: Μα δεν τα έχεις λύσει.
3: Κι άλλα έχω πει, δεν τα έχω πει.
5: Εγώ τα έχω λύσει.
3: Ο Γκατσίνοβιτς είναι σε διαδικασία συζητήσεων με την ΑΕΚ. Προφανώς και η ΑΕΚ συζητά μόνο με λιγότερα χρήματα την παραμονή του. Είναι ανοιχτός ο Γκατσίνοβιτς στο να μειωθεί το συμβόλαιο, όχι στα επίπεδα που θέλει η ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα τα βρούνε αν θέλει πραγματικά να μείνει. Ο Νίκολιτς τον θέλει πιο πίσω στο rotation, γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα το καλοκαίρι στο roster των κυτρινό-μαύρων. Και αυτό μου δίνει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο πλάνο του Ριμπάλτα, ότι ό,τι και να γίνει, δεν λειτουργεί συναισθηματικά. Αυτό που είχε το πρόβλημα που περιγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους προπονητές, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Λουτσέσκου, με τον Αλμέιδα, ότι ίσως είχαν ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες. Βλέπω το Ριμπάλτα να είναι πιο κυνικός, να το δούμε βέβαια στο αποτέλεσμα. Κύκλους. Τον βλέπω πιο κυνικό, ότι και όσοι μείνουν, π.χ. ο Βίντα, θα έχει έναν πιο περιορισμένο ρόλο, πιο πίσω στο rotation. Ο Μάνταλος μένει, αλλά θα είναι πιο πίσω στο rotation. Ο Γκατσίνοβιτς θα μείνει με συγκεκριμένο ρόλο. Η ΑΕΚ θα αλλάξει αρκετά το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το έχει βάλει στο κεφάλι του και θα το πράξει, γιατί είχε δώσει και μια δημόσια δέσμευση ο Ριμπάλτα πέρυσι τον Αύγουστο, ότι αυτό το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το πλάνο ανανέωσης ΑΕΚ. Οπότε συνολικά θα δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ το καλοκαίρι. Γιατί στην περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα και πάει στα play-off ως ισχυρή, που είναι και πλέον το πιο πιθανό, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από αυτό που βλέπουμε τώρα. Πολύ πιο πιεδοτική, πολύ πιο γεμάτη, και αυτό προδιαθέτει και άλλους παίκτες.
1: Μελίστε θες.
3: Πελίστρι, δεν θέλω.
4: Ξέρεις, το φοβήθηκα λίγο αυτό με το πόσο επηρεάζεται συναισθηματικά ο Νίκολιτς. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Λιούμπισιτς που τον έβαλε στη λίστα και όχι τον Καλοσκάμι. Και σκεφτόμουν εκεί, ρε φίλε, γιατί του δίνει αυτό το μπουστάρισμα. Βέβαιως μετά για ένα μήνα, θυμάσαι, ο Λιούμπισιτς ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Πήγε καλά.
4: Στο αγρίνι, μας είχες πει για την προετοιμασία που του έκανε την ιδιαίτερη κλπ. Απλώς πήγε να εκμεταλλευτεί, να τον αναβαθμίσει, μάλλον να δείξει ότι είναι καλός παίκτης, ίσως για να τον δώσει και κάποια στιγμή. Ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτό
2: είναι. Καλό παίκτη είναι. Το...
5: Καλό παίκτη.
4: Καλό είναι, αλλά
3: δεν. Και αυτό που λες με τον Νίκολο με τους συναισθηματισμούς, εγώ το κατάλαβα στον Γκρούγκιτς που φέρανε μαζί με τον Ριμπάλτα όταν κατάλαβαν ότι δεν κάνει κάνει στην άκρη. Στον Κουτέσα που είναι η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλτα, όταν κατάλαβε ότι δεν του κάνει αυτά που θέλει, μείνει στον πάγκο. Ο Πεντράης που ήταν μεταγραφή που πληρώθηκε αρκετά από την ΑΕΚ, ο Πίλιος κάνει καλύτερα τα πράγματα. Θα παίξει ο Πίλιος. Εκεί κατάλαβα ότι ο Νίκολιτς βλέπει το τι χρειάζεται η ομάδα και όχι να, κάνουμε, να παίξουν οι μεταγραφές του Ριμπάλτα, να παίξουν αυτοί που ήθελα εγώ. Ακόμα και ο Γιώβιτς σε κάποια κομμάτια που δεν ήταν καλά, παίξανε άλλοι παίκτες. Τον βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ killer σε αυτό το κομμάτι, στο να πάρει άκρη αυτό που θέλει.
4: Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, Αλέξη, είσαι μαζί μας.
6: Εδώ είμαι, παιδιά.
3: Γεια σου, Αγία.
4: Γεια σου, Αλέξη μου. Γεια σου, Αλέξη. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που αποκάλυψε το Αθλέτικο, έτσι. Και αυτό νομίζω θα ήταν το πρώτο που πρέπει να σταθούμε. Για τον Πασχαλάκη. Υπάρχει θέμα Πασχαλάκη και Άρη και αν αυτό ισχύει, τι συμβαίνει, τι αντίκτυπο έχει στην περίπτωση του βασικού τερματοφυλάκα του Άρη μέχρι τώρα.
6: Ναι. Ο Άρης πριν από λίγη ώρα διέψευσε μέσω διαρροής ότι υπάρχει θέμα Πασχαλάκη. Την επιστροφή λίγο να ρυθμίσουν παιδιά, αν μπορούμε, για να μην ακούω τη φωνή μου. Το διέψευσε. Η αλήθεια πάντως είναι, από όσο και από το δικό μου το ρεπορτάζ, ότι μία κρούση έχει γίνει προς την πλευρά του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης επιθυμεί να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί το θέμα του Πασχαλάκη να μην το συνδέσουμε φυσικά με ό,τι συμβαίνει με τον Γιώργο Αθανασιάδη και την πιθανότητα ή όχι να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στον Άρη. Με τα σημερινά δεδομένα, δύσκολο ο Αθανασιάδης να συνεχίσει τον Άρη. Η πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης για διετές συμβόλαιο συνεργασίας είναι κάτω από τα χρήματα που θέλει ο ποδοσφαιριστής, άρα υπάρχει σημαντική διαφορά. Είναι και κάτω από τα χρήματα ετησίως που λάμβανε φέτος από το κλαμπ. Άρα αυτό σημαίνει δύο τινά. Πρώτον, ή ότι πάμε και σε μια γενικότερη πολιτική μειώσεων στα συμβόλαια την επόμενη σεζόν, ή και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο δείχνει στον Αθανασιάδη ότι εγώ με αυτά τα χρήματα μπορώ να σε κρατήσω και όχι παραπάνω. Ουσιαστικά σαν να εξωθεί στην έξοδο των Έλληνα
3: τερματοφυλάκων. Μετά από αυτή τη χρονιά που έκανε, Άλεξ, sorry στο διακόπτο, του έκανε μείωση, ναι. Του έκανε πρόταση μείωσης.
6: Ναι.
2: Προφανώς ναι. Αυτό είναι. Είναι
6: ξέρω, θα ανέβει και ένα θέμα που θα περιγράφω αναλυτικά στο Αθλητικό της ΖΟΑΝ. Έχει ανέβει, θα ανέβει ως
2: αυτό. Ότι μόνο για το θέμα δείγμα τη πολιτική που θα ακολουθήσει είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Το μοναδικό διασωθέντα.
2: Ναι, για να πάρουν το μήνυμα.
6: Ναι, όχι απλά όταν είναι ένα του ελάχιστου MVP τη σεζόν.
2: Μάλλον για να πάρουν το μήνυμα.
3: Παρότι με πονάει που το λέω.
2: Οι υπόλοιποι αλήθεια. Έτσι το διαβάζω εγώ. Για να πάρουν το μήνυμα.
6: Φαντάζομαι ότι. Φαντάζομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια πολιτική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Άρης δεν μπορεί να πάει μετά.
3: Αυτό τον δελεάζει στον παίκτη.
6: Την επόμενη έτσι. Έτσι, όχι. Νομίζω ότι έτσι, με τα σημερινά δεδομένα και αν δεν αλλάξει κάτι που εγώ εικάζω ότι δεν θα αλλάξει, δεν βλέπω ότι θα συνεχίσει ο Αθανασιάδης. Άρα ο Άρης είναι υποχρεωμένος να ψαχτεί τι θα κάνει στη θέση του τερματοφύλακα. Έχει βέβαια μια σταθερά που λέγεται Διούδης, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Αλλά δεν μπορεί να πάει μόνο με το Διούδη. Αν μου πείτε τώρα, υπάρχει και ο Μάικιτς. Αλλά το Μάικιτς έχουμε να το δούμε.
4: Τι μνήμη έχεις?
6: 30 Αυγούστου έπαιξε τελευταία φορά. Ναι. Εγώ αν το δω στον δρόμο μπορεί και να με προσπεράσει και να μην το γνωρίσω.
3: 30 Αυγούστου.
6: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει βγει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν
4: έχει βγει.
3: Ψυχούλα. Από 30 Αυγούστου κάνει διακοπές.
4: Λοιπόν, έλα να προλάβουμε δύο πράγματα για ακόμα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάτι διοικητικό που πρέπει να αναφέρουμε. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αν εσύ κάτι μου λες.
6: Όχι, διοικητικό δεν υπάρχει δυστυχώς να μεταφέρω. Πάντως, σας άκουγα και για το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου.
4: Αυτό θέλω.
6: Που αναφέρατε προηγουμένως. Για το. Ο Ηρακλής, ναι, προφανώς τον θέλει. Εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες και με το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι. Για να είμαι ειλικρινής, μάλιστα, νομίζω ότι στο μυαλό του ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει απορρίψει τον Ηρακλή. Τουλάχιστον για φέτος.
4: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι για τους γνωστούς λόγους, έτσι. Μάλλον αυτούς που φανταζόμαστε λόγους.
6: Για πολλούς και διάφορους, ναι. Αλλά και για αυτούς, ναι. Ναι. Και για αυτούς. Νομίζω ότι δεν θα παίξει θέμα με τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή υπάρχει. Υπάρχει εσχάτως ένα πολύ ενδιαφέρον όνομα που έχει προταθεί. Δεν θέλω να υπησέρθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Προπονητή, ξένο προπονητή. Από εβδομάδα θα επανέλθω. Είναι αξιόλογη περίπτωση. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει και ο Ηρακλής τώρα και τι θέλει να κάνει και ο Μονεβασιώτης. Γιατί και λίγο με τους προπονητές είναι περίεργη φάση και ο Ηρακλής. Και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να δώσει. Γιατί και το όνομα που μαθαίνω ότι προτάθηκε τις τελευταίες μέρες δεν είναι φτηνό. Δηλαδή μαζί με το επιτελείο του είναι επίπεδου ματσάρι στα χρήματα. Άρα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε και τι ακριβώς θέλει να κάνει και ο Μονεβασιώτης.
4: Μάλιστα. Κάτι άλλο φοβερό.
6: Έχουμε και ένα μάτς την Κυριακή, παιδιά, σε περίπτωση που το ξεχνάτε.
4: τι ασχολείστε.
3: Όχι, το περιφέρει άλλο. Ότι τα έχουν βάλει να γίνουν την ίδια ώρα.
4: Α, ναι.
3: Για την αξιοπιστία του.
4: Εντάξει, αυτό τώρα. Δεν εξυπηρετούμε
6: τα καλύτερα. Δυστυχώς θα πρέπει να πάμε.
4: Ναι.
3: Το χειρότερο από όλα είναι αυτό.
4: Κουράγιο. Τα λέμε την Κυριακή εμείς.
3: Γεια σου, Άλεξ.
4: Γεια σου, Άλεξ.
6: Καλώς από την
1: Κυριακή.
4: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Παραμένουμε στο Αθλέτικο, γυρίζουμε. Έχουμε και για Παναθηναϊκό να κάνουμε μια σύνδεση και να μιλήσουμε για το βραδινό μάτς.

0: Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η BYD σε πάει μπροστά. Επίλεξε τώρα το αμιγώς ηλεκτρικό ή super hybrid μοντέλο που σου ταιριάζει και άλλαξε τον τρόπο που κινείσαι. Κινήσου ανεξάρτητα. Κινήσου οικονομικά. Κινήσου ελεύθερα. Μόνο με την BYD.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα μια.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, δεν χάσα τίποτα στο Action 24, για μέλισσες λέγαμε. Συνέχισε η Ηλία μου.
5: Και κάτι ξεματιάσματα.
0: Και κάτι ξεματιάσματα, ναι.
4: Λοιπόν, πριν πω για το παιχνίδι, να πάμε λίγο έτσι σε φρέσκα κουλούρια, γιατί έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και γενικότερα υπάρχει μια φημολογία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, που από τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, τη θεωρούν και λίγο κατευθυνόμενη λίγο πριν το κρίσιμο Game 4 με την Βαλένθια για περιπόληση, κάποια σενάρια περιπόληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τα οποία φυσικά διαψεύστηκαν και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram που λέει: θα μου πει και εμένα κανείς ποια είναι η Ion Capital, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων μια εταιρεία που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν γνωρίζει το παραμικρό και θέλοντας να βάλει τέλος σε αυτή τη φημολογία, την ανούσια που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν τελικό για τον Παναθηναϊκό, έναν ακόμα τελικό, το βράδυ, 9 και 4, κόντρα στη Βαλένθια, Game 4, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1, έχει ακόμα το πλεονέκτημα έδρας το οποίο εξασφάλισε με τις δύο σπουδαίες νίκες που έκανε μέσα στην Ισπανία και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, είναι η τελευταία του για το πλεονέκτημα έδρας και για να τελειώσει από τώρα την πρόκριση στο Final Four, που ούτως ή άλλως νομίζω, δεν θέλω τώρα να γίνω μάρτυρας, δεν θέλω να το συζητάμε μετά το παιχνίδι περισσότερο, αλλά αν ο Παναθηναϊκός χάσει αυτή την ευκαιρία.

0: μετά θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, Ηλία, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο γιατί δεν έχω και χρόνο. Το βράδυ έχετε εκπομπή ολόκληρη, οπότε τα λέτε εκεί. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι και θα τελειώνει το θέμα η σειρά εδώ πέρα για να προχωρήσουμε.
2: Γερά,
1: ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Γερά.
1: Λοιπόν, αυτά και από Ηλία Λαλιώτη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα.
1: Να δείξω λίγο Elabet μόνο, τίποτα άλλο. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε φορά, 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Βλέπετε πολύ ωραία τους κύβους πίσω από τον.
2: Έχεις δει δηλώσεις, Χρυσοχοίδη?
1: Δεν έχω δει.
2: Έχω πολύ άγχος. Στις επόμενες μέρες θα πάω κι εγώ στο ΆΚΑ μαζί με συνεργάτες μου για να κάνω αυτοψία. Είναι πάντως ένα δύσκολο εγχείρημα.
3: Ποιο?
2: Το Final Four.
1: Ναι. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Φορ,
4: καλημέρα.
3: Αν απόψε πέρασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
2: Ύποπτες.
1: Κουβέντα το βράδυ περισσότερο για μπάσκετ. Εμείς τα λέμε, ξέρετε που όλοι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρίες και κύριοι, και για το chat εδώ το πολύ ζωντανό σήμερα, αλλά βεβαίως και το Action 24. Να είστε καλά. Από εβδομάδα τα λέμε όσον αφορά το back-to-back. Την Κυριακή εννοείται έχουμε ποδοσφαιρική εκπομπή μετά τα match των play-off. Να είστε καλά. Come step the game up.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης και Φρέντις Μπελέρης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: Από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας. Ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: Άγιος Ταξιάρχης, ε! Ναι. Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάνα δύο εβδομάδες.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμε παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές, για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμαινα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα.
3: Καλώς τον, ναι. Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλωτάρει.
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνας.
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα.
2: Όχι, κανείς λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνας.
3: Ο Γοργόνας είσαι εσύ.

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Μαθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέων είσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θεή μου ήταν ναυτικοί. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Σου είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο. Επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, πάτημο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτούμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα, είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις
1: κάποιον? Χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνυμο και δεν χαίρεται.
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι, δεν έχω δηλιάσει ακόμα. Γιατί άμα δηλιάσω ύστερα δεν πρέπει να μπω μέσα στο σκάφος να το κυβερνήσω.
0: Έχω μπει σε πολλά καϊκιά, αλλά σε σχολικό πρώτη φορά.
1: Το σχολικό το κάνουμε από το 90. Τι με ένα φούρνι. Με την Ευαγγελίστρια και ύστερα με αυτό εδώ το καϊκί.
0: Πόσοι ζουν στη Θήμενα σήμερα?
1: Στη Θήμενα είμαστε 120 άτομα.
0: Και στους φούρνους πόσοι ζουν?
1: Στη φούρνη πρέπει να είναι 1800 κάτι.
0: Και παίρνεις τα παιδιά κάθε πρωί από τα Θήμενα?
1: Από τα Θήμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη Θήμενα.
0: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
1: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη Θήμενα και από Θήμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
0: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
1: Πώς δεν τα αγαπάω? Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω και αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 67 χρονών.
0: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
1: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω το σκάφο ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την μάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
0: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
1: Ναι, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
0: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα Θήμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πολλές φορές, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπω μες στο καΐκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, κι εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλα και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό. Και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία, 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα. Και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου, παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: Ζουν ελεύθερα, στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα, περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός. Όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομπολιό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω βέβαια βλέπω ότι δεν είναι και εύκολο να ζεις στους φούρνους. Αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αναγκάζει να φεύγουμε. Γι' αυτό και πολλοί ηλικιωμένοι το χειμώνα φεύγουν, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ, στο σπίτι τους. Πάνε στην Αθήνα, έχουν διαμερίσματα και στην Αθήνα. Πάντα επόμενος σταθμός για μας είναι ο Πειραιάς, όχι η Αθήνα. Περνάει ένα καράβι και τρέχει σαν τον τρελό, γιατί συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γενικά όταν συμβεί κάτι, κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι, φτωχοί, τι είμαστε? Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω. Πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις κάποια εξάμηνα που ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι πιστεύω. Περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται. Και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές κι αυτά.
0: Μαθητές κι αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

0: Στο δρόμο προς τη Χρυσή Μηλιά πέφτω πάνω στον Κυρμανόλη που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρίτο.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγες στο Μαντρί?
2: Ναι. Πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
1: Εδώ πού είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
1: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται η ονομασία.
1: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε Προτινή. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο εκεί απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
1: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας εκείνο το βουνό.
1: Και το χωριό η Χρυσομηλιά που βλέπω,
2: ναι.
1: Ε.
2: Ναι.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
1: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά.
1: Τώρα πόσο ώρα το
2: κάνεις? Τώρα δεν φτώνω γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα λένε Προτινή, όπου γεννηθεί λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε παλιά.
1: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: Την Αθήνα ολόκληρη να βγουν πάρκινγκ και κάτσε εδώ να. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Αφήνω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο και στην έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω.
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν γύρω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να. Μ' αρέσει όλο να προσπαθώ.
1: Πώς τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουνε και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουνε, πάνε με τα καράβια. Μπαρχέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται. Έρχονται, κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και στερεί φεύγουν. Και πάνε και απομένουν όλη η Γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν κτηνοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό και μένανε εδώ, κατασταθήκανε πια. Είχαν σπίτια στις φούρνες, κάμανε παιδιά, βρεθήκανε στον κάμπο, πήρανε τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά.
1: Ήταν εκτινοτρόφοι, πάτησε εδώ και φτιάξε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε. Μείναν εκεί, γεννηθήκαμε εμείς εκεί και πού μείναμε εκεί.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλοι καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, σε βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Λέει, είναι άλλη παλαιή. Τι έκαμε εδώ. Γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 σε 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι δεν πήρες? Μεγάλο γλέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά τα κλείσουμε από το 90 χρόνια θα παρατήσουμε στην
1: πέρα. Όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε. Με μπροστάρι το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε μέχρι το Πετροκοπιό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία, τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο, μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις τις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.

0: Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Και το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλο. Οι φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν το περισσότερο, τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

0: Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις φραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ. Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι,
0: Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα, έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών, πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο σπουδές και φανταριλίγκη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλωσες εδώ, έζησε εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισε στον κόσμο.
0: Το έκανα και αυτό. Τους φούρνους αγαπάω πάρα πολύ, είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 ηπείρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
1: Ήρθε η σφαγίδα.
0: Έκανα το γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι φούρνοι.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: idea.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
6: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
7: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
8: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
9: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
10: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Μισάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάμποσα μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μάθαμε από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην Πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου, τι άλλο να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν ονειρόμουν να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολλοί άνδρες που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά. Λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι να δίνουν τον Τούρκο. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντί της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Οι εγκατελειμμένοι σήμερα πύργοι, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν ντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλον. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα. Δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει και να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρωτοήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον κάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνια από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερότανε ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: Disco FC.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
3: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότη καμιά.
2: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι έφαγες πριν εδώ? Πάλι ομελέτα έφαγες?
2: Τους δύο αυγά, βραστά, για να με κρατάνε όλη μέρα. Γαλοπούλα, κασέρι, ψωμί, μπριός. Τι άλλο έφαγα?
1: Κασέρι μπαλινέζικο φοβερό, ε!
2: Ναι, ρε, ό,τι καλύτερο.
3: Καλά σε λέει!

Ρε κόσμε! Πώς γίνεται να χωρέσεις τον παράδεισο σε ένα μόνο επεισόδιο? Πολύ απλά, δεν γίνεται. Με τίποτα όμως. Το ταξίδι μας στον Παλί συνεχίζεται και γίνεται συνέχεια όλο και πιο μαγικό.

0: Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το ποιητικό Ουμπούτ και θα κατευθυνθούμε νότια-ανατολικά του νησιού στην περιοχή Νούσα Ντούα. Εκεί βρίσκονται τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, άρα είναι σαν να λέμε η περιοχή τουριστομαγνήτης. Πριν όμως φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την ακτογραμμή και την επίσης τουριστική Κούτα. Εδώ θα βρείτε ένα σωρό μικρομάγαζα και μπαράκια. Όρεξη να έχεις!
1: Ξεράκι, το χωριό είναι.
2: Ναι. Φλόρινα.
1: Χαλκιδική.
2: Όχι, Φλόρινα. Έχει ανοίξει μαγαζί εδώ πέρα, είναι 10 χρόνια εδώ. Ναι,
1: έφυγε.
2: Τη Φλόρινα στον Παλί. Κάναμε μια στάση στον Ινδουιστικό ναό Ταναλότ. Εδώ έξω έχει δύο καλούς δαίμονες. Φανταστείτε πως είναι οι κακοί, δηλαδή, αν είναι αυτοί οι καλοί. Γιατί όμως, έξω από τον ναό θεωρούν ότι είναι τα πνεύματα. Με το που μπαίνουμε μέσα στο ναό, σε όλο αυτό μέσα, είναι οι άνθρωποι. Και κάτω από εκείνη την πύλη που βλέπετε, είναι οι θεοί.

0: Τσούφιο, το δικό μου.
1: Πάρε ένα, ρε.
0: Θα μου σπάσει, ρε, στον δρόμο. How much?
2: 2, 1 for 20, 3 for 50, 3 for 50,000, 1 for 20,000.
0: I give you discount. Νάτος ο ναός, απομονωμένος στον ωκεανό μέσα, αλλάζει συνέχεια σχήματα λόγω της παλήρειας και ο θρύλος λέει ότι τον προστατεύουν τεράστια φίδια. Πάμε να φύγουμε καλύτερα, ε. Αν και να σου πω κάτι, δεν μπαίνουν τουρίστες μέσα, μόνο locals. Απαγορεύονται να μπουν τουρίστες. Οπότε την γλιτώσαμε.
3: Ο πανέμορφος ναός είναι ένας από τις 7 που βρίσκονται στις ακτές του Μπαλί. Κατά την άμποτη είναι προσβάσιμος με τα πόδια και τότε οι ντόπιοι σειραίουν για να τον επισκεφθούν. Βέβαια για μας είχε λίγη σημασία το ότι δεν είδαμε το εσωτερικό του, αλλά η θέα του ωκεανού είναι αρκετή για να νιώσεις την ενέργεια και τη μαγεία του σημείου.
0: Εδώ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να βγάλετε τη φωτογραφία σας για τα social media.

0: Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τη λίμνη Μπερατάν, αφού πρώτα κάναμε μια στάση σε μια τοπική λαϊκή αγορά.
1: Βασίλισσα είναι αυτό. Βασίλισσα. Έτσι λέγεται. Να το φάει. Έχει και βασιλιά ή μόνο η βασίλισσα. Είμαστε με τον Άρχοντα εδώ που μιλάει ελληνικά. Πού είμαστε, Άρχοντα?
2: Είμαστε σε ένα χωριό που βρίσκεται πάνω στο βουνό, που έχει ύψος περίπου 1400 υψόμετρα προς θάλασσα.
1: Και τι θα κάνουμε εδώ?
2: Τώρα είμαστε σε λαϊκή αγορά που πουλάνε τα τροπικά φρούτα και λαχανικά και μπαχαρικά.
1: Τέλεια, θα μας δείξει τα φρούτα.
2: Okay, έλατε εδώ, σας δείξω. Το κόκκινο εδώ πέρα είναι το φρούτο dragon fruit. Είναι εκεί πολύ νόστιμο. Okay, το μάγκο εδώ πέρα. Έχει
1: μάγκο
2: όριμο.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, μάγκο. Έχει βιταμίνες πολύ. Και το γκουάβα εδώ πέρα.
1: Γκουάβα.
2: Γκουάβα.
1: Δυνατό το βλέπω το γκουάβα.
2: Ναι, το δυνατό και μαρακούγια. Είναι μια οικογένεια με φρούτο το πάτος. Χολανδέσικο ακτινίδιο. Πιο πέρα. Εδώ η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, δεν
2: ξέρω. Ναι, η βασίλισσα των φρούτων. Είναι πολύ νόστιμο.
1: Και ελισάβδα τρώει αυτά.
2: Ναι. Και πάλι εδώ φρούτο το πάτος. Το passion fruit.
1: Πώς το είπαμε, πάτος.
2: Ναι, φρούτο το πάτος.
1: Πάτος.
2: Ναι, το πάτος. Είναι τρώγεται. Έχει και γλυκό και έχει πολλά κουκούτσια από μέσα.
3: Σαμούσμουλο είναι.
2: Και εδώ είναι σαν κάστανο, τα δικά σας κάστανο. Εμείς το λέμε σαλάκ, φρούτο το φιδιού. Γιατί το λένε φρούτο το φιδιού? Γιατί είναι λόγω τη φλούδα του. Είναι σαν φίδι. Okay, το σαλάκ.
1: Και αυτό τι είναι, μπαμιά.
2: Ναι, είναι, εμείς το λέμε το, πώς λέγεται, είναι μπουά σάλτζου, φρούτο χιόνι. Δηλαδή από μέσα η σάρκα του είναι σαν χιόνι.
1: Φοβερό, ε. Αυτό εδώ πέρα με τα αγκάθια τι είναι?
2: Με τα αγκάθια είναι μαγικό φρούτο. Γιατί το λέμε μαγικό? Γιατί είναι μυρίσει πάρα πολύ, βρωμάει πολύ, αλλά η γεύση του είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι γλυκό.
1: Γιατί κάνει, αν το φάστη σου κάνει μαγεία, κάτι γίνεται?
2: Όχι, όχι. Είναι ωραία είναι. Είναι, εμείς τρώμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
1: Εσύ είναι ποιο το αγαπημένο σου φρούτο?
2: Ποιο αγαπημένο φρούτο είναι η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, ε.
2: Ναι, η βασίλισσα.
1: Can I try one?
4: Yes, please.
2: Είναι πιστίκι.
3: Πάρε όμως κάτι.
2: Βαλινής, πιστίκι. Είναι βρασμένο.
1: Βρασμένο είναι αυτό? Είναι
2: βρασμένο.
1: Να το φάω ή είναι
2: με και... κούρκουμα. Βρασμένο με κούρκουμα, γι' αυτό είναι.
1: Α, με κούρκουμα είναι.
2: Ναι, βρασμένο. Γι' αυτό είναι φαίνεται ωραίο. Κίτρινο.
1: Υγρό είναι. Η πρώτη δεν είναι ωραία, η δεύτερη είναι γωνιά, όχι. Στην τρίτη είναι πολύ ωραίο. Μια χαρά.

0: Πού μέτρα έχει τώρα τσουπουλά?
1: Σε μια λίμνη πάρα πολύ δυνατή.
0: Τι λίμνη είναι αυτή?
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, στο Παλί.
0: Στο Παλί είμαστε.
1: Ναι, φιλέ. Γιατί εσύ που νόμιζε ότι ήμασταν.
0: Ω, συναμοργό.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα.
2: Έχω δώσει, θα δώσω, θα δώσω, θα πω τρεις λέξεις.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα.
2: Είμαστε 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη λίμνη Μπερακάν. Και έχω παγώσει. Πολύ κρύο κάνει.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή τώρα.
2: Καλά την είπα. Μπερακάν.
3: Μπερατάν.
2: Μπερατάν.
0: Μπερατάν.
2: Σάγια Χρήστος, είναι σωστό. Σάγια Χρήστος, Σάγια τη Μπερατάν.
3: Μπερατάν.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που μου κάνει σε ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Εδώ βρίσκεται το πρωτό. Πάμε μία. Εδώ βρίσκεται ο πλωτός ναός Ούλουν Ντάνου, που είναι αφιερωμένος στη βασίλισσα των νερών, των λιμνών και των ποταμών, τη θεά Ντάνου. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται... Περίμενε να το ξαναπώ, να το θυμηθώ αυτό. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία. Πάμε άλλη μία. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία.
1: Θα κάνω το καλύτερο όρο που μου κάνει σε ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Και μια και που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο ναό, θα σας πω δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις σε ναό. Πρώτον, δεν θα φοράς τα παπούτσια σου. Και δεύτερον, δεν θα φοράς αποκαλυπτικά ρούχα. Εντάξει, αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα.
4: Κάτι όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη λίμνη είναι ότι αποτελεί ιδανικό σημείο για θαλάσσια σπορ. Όπως κανό, θαλάσσιο σκι και jet ski.
2: Ελλάδα, Ελλάδα, πού πας? Γιατί κρύβεσαι?
5: Γεια σας.
2: Γιατί πρέπει να σας αποπίσω σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω τρεις επιλογές. Τι δουλειά κάνει εδώ πέρα ο φίλος μας. Πρώτη, ηθοποιός. Δεύτερη, δάσκαλος. Και τρίτη, διευθυντής σε τράπεζα. Α, θα δώσω και μία τέταρτη. Και μία τέταρτη αθλητής. Αθλητής. Δίνω και το αθλητής.
5: Υπήρξαν τα δύο από τα τέσσερα.
2: Ναι.
5: Ναι. Και κάτι που δεν ανέφερες.
2: Ποια υπήρξες?
5: Υπήρξα αθλητής, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο μειονεκτηματικά.
2: Ναι.
5: Είμαι δάσκαλος. Και ήμουν και μάγειρας παράλληλα με την εκπαίδευση πολλά χρόνια.
2: Πού μάγειρας?
5: Και στα Χανιά και στην Αθήνα.
2: Οπότε περίμενε, θα μας μαγειρεύσει τίποτα εδώ πέρα που είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στο γκρουπ.
5: Κάνουμε κυβερνησιακές συνταγές, αλλά έχουμε υποκτήσει. Έχουμε φάει πάρα πολλά καυτερά.
2: Ποιος μαγειρεύει σπίτι?
5: Εγώ.
2: Έλα εδώ εσύ. Έλα λίγο εδώ. Μαγειρεύεις στο σπίτι?
6: Μαγειρεύω.
2: Ζωάρα, ε. Πω.
5: Ναι, κλασικό ελληνικό σπίτι.
2: Και ποιο το αγαπημένο φαγητό που κάνεις? Εσύ και ποιο το αγαπημένο δικό σου?
5: Εντάξει, μου κάνει. Θα μου κάνει τα κλασικά μακαρόνια και αυτά, θα μου κάνει. Εντάξει. Εγώ κάνω οτιδήποτε άλλο, από κρέας, ψάρι. Ζήμες.
2: Πολύ δυνατή, κάνει μακαρόνια, ε.
6: Ναι. Καλή ομελέτα.
2: Το έδωσε. Hello. Πολύ δυνατές. Πάντως πολύ ωραία που τα λέμε μπροστά στο ναό αυτά, ε.
5: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, ε. Θα τα πούμε σε 5 λεπτά. Είναι σίγουρα της θεάς Ντάνου. Μήπως είναι της θείας του Ντάνου. Ή του Ντάνου. Σκιάθω.
4: Άλλη μια μέρα γεμάτη από αξιοθέατα, παλινέζικο πολιτισμό και απίστευτη ομορφιά, πέρασε. Πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

Βλέπεις εδώ, παίζει παντού αυτό, φοβερό, Όπου και αν πας, βλέπεις αυτό το πράγμα. Ωραίο όμως είναι. Είναι τέλειο οι φωτογραφίες. Απλά μην αγχωθείτε, το δείτε κάπου, θα το βλέπετε παντού. Φτάσαμε Κούτα. Κούτα! Κούτα! Κάτω, θάλασσα, στον Παλί. Πολύ ωραία είναι εδώ στη Κούτα. Και είναι και πολύ εύκολο να το λες. Δηλαδή είμαι Κούτα. Πού είσαι, Κούτα. Πού, Κούτα, Κούτα. Κούτα. Πάμε σε ένα fish market. Το νούμερο ένα fish market εδώ στο Παλί.

0: Φτάσαμε στο καλύτερο fish market στο Παλί. Το Κεντογκανάν. Όλοι οι ντόπιοι έρχονται εδώ πέρα για να ψωνίσουν ψάρια για το σπίτι τους ή να ψωνίσουν ψάρια και να τους αφήσουν εδώ πέρα δίπλα. Φοβερό. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.
1: Θα διπλύνει τα πόδια σου πρώτα εδώ.
0: Oh, θα πλένουν όντως. So, after or no, now. Πλένουμε τα πόδια μας.
1: Εντάξει, θα κάνεις και ντους τώρα.
0: Μ' άρεσε. Ωραία ήταν. Thank you. Yeah.

0: Πολύ χαρίδα, ε. Όλων των ειδών τη χαρίδα έχει εδώ. Μικρή, μεγάλη.
1: Έχετε στη Χαλκιδική τέτοιο πράγμα.
0: Φυσικά, ρε φίλε. Τούνα. Δες εδώ τέρας, ε. Πολύ μεγάλη είναι. Δείτε το χέρι μου πώς είναι. Το κεφάλι είναι πιο μεγάλο από το χέρι μου. Very big tuna. How many kilos? 63 κιλά. What's this?
2: Μάχι.
0: Το μάχι παίζει πολύ εδώ. Λευκός καρχαρίας, μικρός. Ακόμα και αυτό να το δεις πάντως μέσα στη θάλασσα, είναι πολύ τρομακτικό, ε. Δες εδώ. Baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark. Baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark. You can eat all the shark, not only this. Because in the big sharks, you eat only the pterig. Ξέρεις.
3: The pterig. The wing, μωρέ.
1: The pterig. Θα
0: πάμε. Κάνω παζάρια τώρα, περίμενε. 102. 100. 100 and this. Yes. Okay, let's go. Ναι, nice to meet you. Δεν έπιασε το let's go. Δεν μας φώναξε πίσω. It's okay, it's okay, it's okay. Είμαι άπλας. Είμαι άπλας. Έλα. The best sea bass. I fish it in the morning. I'm very good fisherman. Hey, look. Σπαρταράι! How much?
4: Check, how many kilo?
0: Ah, very cheap, very cheap.
4: 33.
0: Έφυγε. Τι γίνεται, ρε φίλε, δεν πουλάμε.

0: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
1: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
2: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
6: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά αμέτρητα. All win, winning awaits.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μια χαρά. Έχει τέτοια μαγαζάκια παντού έξω από το fish market και το δίνεις και στο ψήνουνε, ανάλογα με το κιλό, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Έλα να σου δείξω το πιο αστείο τώρα. Έχεις ένα λέπιδο στην κάμερα. Σε λέπια, σε φίλε.
3: $20,000.
1: Better price. Ten.
3: Ten.
1: 15.
3: Ah, no.
1: 15. Okay.
4: 20. Okay.
1: Thanks. Εμείς δεν κάνουμε. Τώρα μας είναι εδώ πέρα, είναι σκληρή, είναι πολύ δυνατή στα μπαζάρια αυτή. Φέραμε το καρχαρία, να μας το ψήσουν. Ένα κιλό είναι ο καρχαρίας, 20.000 ρούπια. Τίποτα, τζάμπα το ψήσιμο. Να τους έτοιμους είναι εδώ, δες. Δεν ξέρω πώς θα μας τον κάνει. So, my friend. Why can we eat this fillet?
5: Anu, Panamera.
1: Panamera, Porsche.
5: Not good for fillet.
1: Wow, Cabrio. Καρχαρίας Cabrio. Cabrio, Cabrio, okay.

0: Ο καλύτερος ψήστης στη Χαλκιδική.
1: Είμαι πολύ δυνατός.
0: Καπετάν Χρήστος.
1: Έτσι. Φορτσάρο.
2: Παράγω χαρά.
1: Αυτός είσαι.

ψιλοκαλός. Άγευστο είναι. Αλλά οκ. You want shark. Very good shark. Δεν θέλει, μόνο εμείς τρώμε. Το έχεις καταλάβει. Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, Κάθε μέρα χαρτατό πετάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι αυτό εμποδίζει τα κακά πνεύματα να έρθει προ να έρθουν προς τα κάτω. Φοβερό. Είμαστε στο Fish Market εδώ στην παραλία, φάγαμε μια χαρά. Και τώρα κανονικά θα πρέπει να πάμε να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα γάλματα του κόσμου. Είναι δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το γράψουμε φάση εδώ κάτω. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε. Γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα πίσω. Φαραγωγάρα. Καθόμαστε, αράζουμε και βλέπουμε το άγαλμα.

Φοβερή εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Fish Market. Πήγαμε μέσα, διαλέξαμε ψάρι, κάναμε τα παζάρια μας. Το πήραμε το ψάρι. Πήγαμε, το ψήσαμε το ψάρι. Και εκεί κάναμε τα παζάρια μας. Το φάγαμε. Και τώρα είμαστε εδώ στην παραλία και απολαμβάνουμε αυτό το τέλειο βασίλειμα για κλείσιμο της μέρας. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε.

Αυτοί είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε έναν Έλληνα. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας είναι ο Βαγγέλης ο Ζώγας, ο σεφ.

0: Αλλά δεν υπάρχει στο τοπίο. Δεν είναι, είναι μαγικό. Είμαστε στο Rock Bar, όπως βλέπετε και τους βράχους, σε ένα από τα 10 καλύτερα rooftop σε όλο τον κόσμο.
1: Πόση περηφάνεια είναι να έρχεσαι σε ένα από τα καλύτερα rooftop bar στον κόσμο, το Rock Bar, είναι ένα από τα 10 καλύτερα, και ο Head Chef να είναι Έλληνας, ρε φίλε. Νάτος εδώ, ο Βαγγέλης Ζόκας.
2: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Rock Bar, καλώς ήρθατε στο Bali. Πες μας λίγο εδώ πέρα για το μέρος, πώς ήρθες, τι έκανες, έχω άπειρα πράγματα να σε ρωτήσω. Έχω τρελαθεί τώρα, είμαστε παιδιά πραγματικά σε ένα μέρος μαγικό. Και αυτός εδώ άνθρωπος ευθύνεται για ό,τι τρώμε σε αυτό το μαγικό μέρος που έχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
3: Είναι αλήθεια.
2: Το Rock Bar είναι ένα από τα καλύτερα 10 rooftop bars στον κόσμο βάσει CNN, BBC. Είμαστε και στην εμβέλεια του Forbes Magazine, ένα top προορισμός. Το ξενοδοχείο που είμαστε είναι το Ayana Resort, βάλει. Εγώ πώς ήρθα εδώ πέρα. Καλή ερώτηση. Πάει καιρός. Πάμε, γυρνάμε πίσω στο 2015. Κοινή γνωστή θα έλεγα πιο πολύ με φέρανε. Ο μάνατζερ ήξερε τον μάνατζερ, ο μάνατζερ άλλος μάνατζερ και κάπως έτσι κατέληξα εγώ από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο...
1: Α, Θεσσαλονίκη!
2: Θεσσαλονίκη βέβαια.
1: Θεσσαλονίκα, χαλαρά,
2: χαλαρά,
1: εδώ χαλαρά, να τσιλάρει, ωραίος. Και από Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα έχεις βρεθεί εδώ πέρα.
2: Ποιο είναι το top πιάτο εδώ πέρα που φεύγει ελληνικό? Το top πιάτο σίγουρα είναι η ελληνική σαλάτα, Greek salad.
1: Χωριάτικη που λέμε.
2: Χωριάτικη, χωριάτικη. Αλλά εδώ θα έχω ετοιμάσει και ένα άλλο είδος χωριάτικης μπροστά σου.
1: Α, για πες μας τι είναι αυτό.
2: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ταρτάρ γαρίδας, κρύα σούπα ελληνικής σαλάτας, μελάνι σουπιάς, αυγά ορτικιού, ζελέ από μοσχολέμονο και φυσικά επιχρυσωμένο με 18 καράτια.
1: Α, ναι. Πού θα το πάρουμε αυτό για να το φάμε?

0: Ωραία, φίλε, τι κάνεις.
1: Παιδιά, δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο.
0: Έχει πάρει φοβερό,
1: Και το αυγό του πάρει πάρα πολύ. Και έχει και λίγο καυτερό.
2: Λίγο, είναι επίτηδες να είναι λίγο spicy κιόλας. Για να συνδυάζεται πιο εύκολα με το κοκτέιλ.
1: Είναι πολύ ωραίο το καυτερό, μου αρέσει το καυτερό. Και έρχεται και η γαρίδα, πολύ ωραία. Αυτό είναι μελάνη σουπιάς.
2: Δίχτυ από μελάνη σουπιάς, ναι. Για να υπάρχει και ένα κρατσανιστό στοιχείο.
1: Συγχαρητήρια, φίλε. Δεν υπάρχει. Και αυτό συνδυάζεται με το κοκτέιλ το.
2: Με το κοκτέιλ το οποίο είναι το best seller εδώ πέρα, είναι το Chasing the Sun.
1: Chasing the Sun, το κοκτέιλ, τι έχει μέσα, ξέρεις.
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ξέρω κανένα για το κοκτέιλ, αλλά είναι το νούμερο κοκτέιλ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, να δοκιμάσω αυτό. Έχει και ένα φυτό, ανθόπουλος. Με υποδέχεται κανένα έτσι, καταλαβες. Πολύ δυνατή. Πες μας, γιατί το Rock Bar είναι τόσο ξεχωριστό.
2: Η τοποθεσία του, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο, είναι χτισμένο στη κυριολεξία πάνω στα βράχια. Το Top Bar, το οποίο κρέμεται στην κυριολεξία 14 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Η τοποθεσία το κάνει ιδανικό και φυσικά τα ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα εδώ πέρα είναι κάθε μέρα διαφορετικό και δεν το βαριέσαι ποτέ.
1: Καλύτερο της Χαλκιδικής.
2: Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

0: Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που θέλει στην Ελλάδα. Δώσε την κάμερα.
1: Φυσικά, μαμά και μπαμπά και στην γυναίκα μου, τη Σοφία. Γεια σου, αγαπούλα μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για το τέλειο φαγητό. Θα δοκιμάσουμε και άλλα φυσικά. Τα κοκτέιλ, να δούμε εδώ πέρα την μαγική θέα. Και εύχομαι πραγματικά να έρθεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, έχεις ξεφύγει.
2: Θα χαρώ.
0: Πολύ δυνατό να κάνεις κάτι δικό σου. Δηλαδή να ανοίξεις ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Χαλαρά.
0: Slow cuisine.
1: Χαλαρή.
0: Εννοείται.
1: Και μια χαρά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σερίνα.

0: Και φυσικά δεν γίνεται να φύγουμε από τον Παλί χωρίς να έχουμε ζήσει μια αυθεντική παραδοσιακή εμπειρία. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι να ζεις σε ένα καμπούγκ Μπάλι, δηλαδή σε ένα παραδοσιακό μπαλινέζικο χωριό.
1: Πόρεσε και αυτό εδώ πέρα, δεν είναι γαρίφαλο, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το λέω μεγάλο σταυτί και του Μπάλι στην άκρη.
0: Και επειδή λέμε παραδοσιακά, θα φάμε το παραδοσιακό του πιάτο, το οποίο είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ. Αυτό που φαίνεται εκεί πίσω. Είναι γουρουνόπουλο στη σούβλα που τρέγεται με ρύζι, λουκάνικο και με σάλτσα τσίλι ή καρύδας. Άλλη μία. Και αφού ήρθαμε σε παραδοσιακό χωριό, θα φάμε παραδοσιακά. Δηλαδή θα φάμε Μπάμπι Γκούλινγκ. Και τι είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ? Γουρουνόπουλο στη σούβλα που το τρως είτε με ρύζι, με λουκάνικο και με σάλτσα από τσίλι και καρύδα.
1: Παραγωγάρα.
0: Πολύ ωραία είναι εδώ. Μ' αρέσει. Και πιο μου αρέσει αυτό το λουδάκι εδώ πέρα, ε. Νιώθω πάρα πολύ local με αυτό, δεν ξέρω. Με έχει χτυπήσει λίγο εδώ πέρα, ξέρεις, λίγο στο αυτί πίσω. Και κάτι έχει γίνει μέσα μου. Σάγια Χρήστος, Ντισάγια, Traditional Mali.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: What posters? These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε εδώ τον χορό των Κετσάκ. Βαλινέζοι χορευτές θα φορτσάρουν να χορέψουν το χορό της φωτιάς, ο οποίος είναι γιατί άλλο, για την αγάπη. Λένε ότι ένας πρίγκιπας έχασε τη γυναίκα του, την έκλεψε ένας δαίμονας και τα βρήκε με τον βασιλιά των πυθίκων ο πρίγκιπας.

0: πας και την ξαναφέρανε πίσω.
1: Το κετσάκ ή αλλιώς ο χορός των πιθήκων στην ουσία είναι ένα δρόμενο που συνδυάζει χορό, τραγούδι και θεατρικότητα. Εξιστορεί τον μύθο Ραμαγιάννα, όπου ένας δαίμονας απαγάγει την όμορφη γυναίκα του πρίγκιπα Ράμα. Κατά την αποστολή διάσωσής της, ο βασιλιάς των πιθήκων τάσεται υπέρ του πρίγκιπα και τον βοηθά μέχρι το καλό να θριαβεύσει.
0: Fire dancers. Φωτιές. You are fire dancers.
2: Yeah, we are fire dancers.
0: Ah, what's your name?
2: Arnis.
0: Arnis.
2: Yes.
0: Christos. Fire. You?
2: Ari.
0: Arnis, Ari.
2: Yeah.
0: And?
2: Dila.
0: Dila.
2: Yeah.
0: Arnis, Ari and Dila. I'm Christos. Teach me something. Teach me something. Ah, with fire. Σαν έλικες, θα πετάξουμε σε λίγο. Like a Greek dance. So this is the Greek dance.

Τι μέρα και η σημερινή. Αρκετή δράση, πολύ καλοπέραση, καλό φαγητό. Έχει κι άλλα όμως. Αύριο ξεκινάει μια νέα ημέρα.

Την επόμενη μέρα ήταν free day. Γι' αυτό και μετά από τόσες μέρες αποφασίσαμε απλά να μην κάνουμε τίποτα. Άλλωστε και η ξεκούραση είναι μέρος της απόλαυσης. Παρακολουθήσαμε τα θαλάσσια χελωνάκια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το νερό. Απολαύσαμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πανέμορφο ουρανό. Εχμαλωτήσαμε λίγες ακόμη μαγικές εικόνες στο μυαλό μας και χαλαρώσαμε, έστω και για λίγο, σαν πραγματικοί ταξιδευτές.

0: Έφτασε η τελευταία μέρα στο παλί και πραγματικά δεν μπορώ να τους ειδοποιήσω ακόμα, γιατί ζήσαμε τόσες πολλές εμπειρίες που νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα μήνες. Και έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φύγουμε. Ο επόμενος σταθμός είναι Σιγκαπούρη. Και να θυμάστε, όταν τελειώνει ταξίδι, μην στεναχωριέστε. Σκεφτείτε το επόμενο.
1: Φύγαμε για τον πιο φουτουριστικό προορισμό της Ασίας. Μια σύγχρονη Βαβέλ με έντονα στοιχεία από τη Δύση και σούπερ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει τους περισσότερους εκατομμυριούχους στον κόσμο.
0: Φτάσαμε Σιγκαπούρη. Και θα μείνουμε για 12 ώρες περίπου εδώ πέρα. Πάμε μια γύρα, θα τα δούμε όλα σχεδόν. Hello.
2: Hi.
0: Πολύ δυνατή. Καλά, έχω πάθει πλάκα, Είμαστε στο αεροδρόμιο Σιγκαπούρης και έχει μέσα ένα καταράκτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης εσωτερικού χώρου, είναι 40 μέτρα. Και δείτε εδώ πέρα δίπλα τι γίνεται. Δες εδώ. Χαμός. Έχει 9.000 δέντρα και 60.000 τάμνους. Παραγωγάρα το αεροδρόμιο, Αλλού.

Είμαστε στο κέντρο της Σιγκαπούρης και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Περιβάλλεται από ουρανοξύστες και είναι σαν να παίζει σε ταινία επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον. Είναι φοβερό. Πεντακάθαρα όλα. Έχουν φοβερούς νόμους εδώ για την καθαριότητα. Οπότε όταν έρθετε, μην πετάξετε τίποτα κάτω. Όχι ότι πρέπει να πετάξετε αλλού, αλλά εδώ συγκεκριμένα θα φάτε πρόστιμο. Εδώ πέρα είναι το περίφημο ξενοδοχείο Marina Bay. Σήμα κατά τεθέν εδώ πέρα της Σιγκαπούρης. Είμαστε Chinatown και έχουμε έρθει στο πιο παλιό ινδουιστικό ναό εδώ στη Σιγκαπούρη. Είναι από το 1827 και είναι αφιερωμένος στη Sri Mariamman. Και αυτό εδώ πάνω είναι από το 1930. Για να μπεις μέσα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια. Αριθμό 41.

0: Θα σου το πω πολύ απλά. Η Σιγκαπούρη παλιά δεν ήταν τίποτα. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που δουλεύαν εδώ. Δηλαδή από Άραβες, Ινδούς, Κινέζους. Τώρα είμαστε στην κινέζικη συνοικία. Από εδώ ξεκίνησε η Σιγκαπούρη. Και πιο πέρα είναι η αραβική συνοικία, η ειδική και πάει λέγοντας. Εδώ είναι κλασική Chinatown, που έχει και παντού σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ τα σπίτια είναι η αρχιτεκτονική της Καντόνα. Του Καντονά, του ποδοσφαιριστή.
1: Αυτά, έλα, δες πως χάρουμε το
0: φορά. Έλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι σοβαρό. Το 75% των κατοίκων της Σιγκαπούρης είναι τι? Κινέζοι. Thailand.
2: Yeah.
0: Hello, Thailand. Do you know my Thai? Yes, one move. Come. Oh, Natos. This one? This is my Thai.
2: Moi.
0: Είδες, όλοι Muay Thai το λένε στην Ελλάδα. Moi Toi.
2: Moi Thai.
0: Moi Thai.
3: Moi Thai. Moi Thai. Moi Thai.
2: Food.
3: Food.
2: Food. Food. Food.

0: Η διαμονή μας στη Σιγκαπούρη είναι μικρή, αφού αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για την επιστροφή μας πίσω στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως, καταφέραμε να δούμε κάποια highlight.
1: Γιάννη, διαφώτισε μας λίγο, τι γίνεται, πού είμαστε?
2: Είμαστε στο σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό κράτος, η Σιγκαπούρη. Είμαστε στον ποταμό της Σιγκαπούρης, όπου πριν από δύο αιώνες εδώ ήταν αδιαπέραστη ζούγκλα. Όταν το 1819 ήρθε ο Σερ Στάμφορντ Ράφλες και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το σημερινό λιμάνι της Σιγκαπούρης, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη μεταμόρφωση του τοπίου. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ζούγκλα και όταν προσπάθησαν να την καθαρίσουν, 300 άνθρωποι κατασπαράχθηκαν από τις τίγρεις. Φανταστείτε τι ζούγκλα ήταν αυτό που σήμερα λέμε Σιγκαπούρη. Εδώ απέναντί μας βλέπουμε τις αποθήκες του λιμανιού. Εδώ ήταν παλιά το λιμάνι της Σιγκαπούρης. Και πίσω μας είναι το αποικιακό κέντρο. Εδώ ήταν η έδρα της διοίκησης των Βρετανών.
1: Οπότε πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις τη ξενάγησή σου και να δεις τη Σιγκαπούρη είναι εδώ.
2: Από εδώ ξεκινάς, εδώ είναι το ιστορικό κέντρο. Και μετά επισκέπτεσαι τις περιοχές με το τοπικό χρώμα, δηλαδή την Κινέζικη γενική, την Ινδική και την Αραβική.
1: Τέλεια. Αυτοί είμαστε.

Wow. Τι ταξίδι ήταν κι αυτό. Λομπόκ, Μπαλί, νησιά Γκίλι, Σιγκαπούρη. Συγκλονιστικό. Τόσες γνωριμίες με ανθρώπους που δεν θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω διαφορετικά. Τόσα μνημεία παράμιλης ομορφιάς. Τόσος φυσικός πλούτος. Όλα σε ένα ταξίδι απόλυτα εναρμονισμένο με τα θέλω του επισκέπτη. Ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω ότι τα ταξίδια είναι ο μοναδικός και σημαντικότερος πλούτος που θα κρατάω στη θηρίδα του μυαλού μου για πάντα.

0: παραγωγάρα.
1: Πού είναι ο Χρήστος? Με παράτησε. Χρήστος. Πού να είναι ο Χρήστος? Χρήστος. Χρήστος. Α, ο Χρήστος.
2: Τι έγινε ρε φίλε?
1: Σε έψαχνα πολύ ώρα, ανησύχησα. Νόμιζα ότι με εγκατέλειψες.
2: Τώρα θα τα ξαναβρούμε λίγο σιγά πορεία, εντάξει.
1: Ναι. Μαζί σου νιώθω ασφάλεια. Δεν μπορώ μακριά σου τελικά, το αποφάσισα.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θρίλερ με το μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα που είναι φορτωμένο με εκρηκτικά. Η σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις. Τα σενάρια που εξετάζονται και η περιγραφή του ψαρά που το εντόπισε στο Action 24. Ζυμώσεις στα κομματικά επιτελεία διαβάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, σταθερά διψήφια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Στάση αναμονής με το βλέμμα στην ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Σοκάρει η ετροδικαστική έκθεση στον 21 ετών Νικήτα και οι 6 σφαίρες τον πέτυχαν στον κορμό. Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου, η ζωή μου σταμάτησε το 2023», επανέλαβε στην απολογία του. Τεταμένη ατμόσφαιρα στην Κρήτη. Και η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ στρέφουν τους καταναλωτές στη λαϊκή αγορά. Φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν κατά 12% τον Απρίλιο εξαιτίας της ανωδικής τροχιάς των καυσίμων.

Συναγερμός σε αστυνομία, λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει προκαλέσει ο εντοπισμός θαλάσσιου ντρόουν φορτωμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών σε σπηλιά στο νότιο τμήμα της Λευκάδας. Η πληροφορία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς το ντρόουν ουκρανικής κατασκευής ήταν σε λειτουργία τη στιγμή που ο ψαράς το εντόπισε, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Action 24. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τον Φίλιππο Πλιακοπάνο στο σημείο που αρχικά ρημουλκήθηκε από τον ψαρά στη Βασιλική Λευκάδας, τη Μαρίζα Λιναρδάτου και τον Κώστα Λατζά για όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση. Πρώτα όμως να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Το θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά εκτυλίχθηκε στο νοτιότερο τμήμα της Λευκάδας και σήμανε συναγερμό στις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Ένας ψαράς ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος το μαύρο ταχύπλο σκάφος μέσα σε μια σπηλιά στο ακροτήρι του Δουκάτου με τη μηχανή του σε πλήρη λειτουργία.
1: Φύγαμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής Λευκάδος να πάμε στο Πόρτο Κατσίκι να σκόσουμε τα δίχτυα. Φτάνοντας στον κάβο Δουκάτο, 5,5 ώρα με 6 παρά, ακόμα δεν είχε φέξει, ήταν ακόμα νύχτα. 50 μέτρα 60 μπροστά μας βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Λέω στον αδερφό μου, τον Πάνο, Πάνο πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, μην συγκρουστούμε. Αυτό έκανε κάτι ελιγμούς, χωρίς φώτα, τίποτα δεν είχε. Έκανε κάτι ελιγμούς, μία προς τα νυχτά, μία προς τα άκρια. Κάναμε κι εμείς κάποιους ελιγμούς και τα αποφύγαμε.
0: Άμεσα ενημερώθηκαν η αστυνομία και το λιμενικό. Ο ψαράς που εντόπισε τον ντρόουν φάντασμα με τον αδελφό του περιέγραψε στο Άξιον 24 όλα όσα είδε και τις πρώτες κινήσεις που έκαναν. Οι δύο ψαράδες έδεσαν το θαλάσσιο ντρόουν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής.
1: Κόβουμε το σκηνή και πηγαίναμε για το μόλο. Αυτό πήγε και τρακάρισε πάνω στο μόλο. Έριξα το σκηνή εγώ, δεν το πρόλαβε ένα παιδί και αυτός ψαράς και φεύγει τον άλλο μόλο απέναντι που ήταν αραγμένα κότερα. Το τσακ το πρόλαβα, με το ζόρ το κράτησα, πήγα να μου κόψει τα χέρια. Πήγαμε στο μόλο με το σκάφος, το δικό μου, το δέσανε δίπλα στο μόλο, η μηχανή δούλευε, ήταν το λιμεναρχείο, έδιωξε τον κόσμο μετά από λίγο.
0: Από το λιμάνι της Βασιλικής, το ντρόουν με τα εκρηκτικά συνοδεία πυροτεχνουργών του στρατού μεταφέρθηκε στην παραθαλάσσια κομοπόλη του Αστακού και παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την έρευνα.
2: Δεν μιλάμε για ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 300 κιλά φορτίο, ικανό να διανύσει έως και 200 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με μεγάλη ακρίβεια.
0: Ο εντοπισμός του ντρόουν έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση κλιμάκια της Ελλάς, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, που ερευνούν πώς το θαλάσσιο ντρόουν κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η αγωνία των αρχών για την ασφαλή απενεργοποίηση των εκρηκτικών που μεταφέρει.
3: Εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο από ό,τι μου είπανε για να δουν τι ακριβώς, ποια ήταν η αποστολή του και αν έχει κάνει λήψεις και τι λήψεις.
0: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς το συγκεκριμένο ντρόουν καμικάζι έφτασε μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Έχουμε συνδεθεί με το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα και το Φίλιππο Πλιακοπάνο, όπου το θέμα έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση, Φίλιππε.
5: Πράγματι, Σωτήρη, όλοι οι κάτοικοι εδώ είναι αναστατωμένοι, βλέποντας σήμερα αυτή την εξέλιξη που είχε όλο αυτό το θέμα και σκεφτόμενοι ότι υπήρχε μία πραγματική βόμβα ακριβώς στο λιμάνι της Βασιλικής. Τα δύο αδέρφια ψαράδες που το βρήκανε, ήταν, όπως συνομίλησα πριν από λίγο, είναι φανερά αναστατωμένοι και να πω ότι έχουν πάρα πολύ εκνευριστεί και με τη στάση των αρχών, στην οποία που καθοδηγία του λιμεναρχείου το ρημούλκησαν στην ακτή, όπως μας είπε ο ίδιος ο καπετάνιος. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει, προσέκρουσε, όπως είπε και ο καπετάνιος του πλοίου, προσέκρουσε κιόλας στο λιμάνι με όλο αυτό το κίνδυνο που υπάρχει, με όλο αυτό το μπυροκροτικό μηχανισμό το οποίο υπήρχε στο σκάφος, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να γίνει έκρηξη και να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες υλικές, αλλά και θανατηφόρα ατύχημα.
4: Είναι προφανές ότι δεν ξέραν τι κουβαλούσανε, γιατί αν ξέραν, συνειδητοποίησαν μετά τι κουβαλούσαν με τη βάρκα τους τόσα μίλια και κατάλαβαν τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Είδαμε πριν στο ρεπορτάζ ότι χτύπησε το σκάφος πάνω στο μόλο, ξαναχτύπησε. Δηλαδή θα ήταν. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Λογικό είναι οι άνθρωποι να είναι σοκαρισμένοι και ενοχλημένοι.
5: Είμαστε λίγα ναυτικά μίλια από την Αδριατική εδώ και υπάρχει το ζήτημα ότι αυτό το σκάφος εικάζεται ότι θα πέρασε σαν κάποιο τέντερ σε μεγάλο πλοίο για να έρθει εδώ και θα ήταν έτοιμο για να πλήξει κάποιο στόχο ο οποίος ήταν είτε στην Αδριατική κάποιο τάγκερ,
4: Φίλιππε,
5: είτε κάποιος άλλος στόχος από εδώ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα τα δύο σενάρια για το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα αυτό το ντρόουν καμικάζι. Θα μας πει η Μαρίζα Λιναρδάτου.
0: Και η κινητοποίηση των αρχών Σωτήρη είναι μεγάλη. Δύο λοιπόν είναι τα σενάρια. Πάμε να δούμε το πρώτο και επικρατέστερο. Είναι εκείνο ότι το ντρόουν καμικάζι να αφέθηκε από κάποιο πλοίο με σκοπό την επίθεση σε τάνκερ που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά δεν εξετάζουν μόνο αυτό. Ακόμα ένα σενάριο έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Αν βρέθηκε δηλαδή στη σπηλιά, σε εκείνο το δύσβατο σημείο που είδαμε και στον χάρτη, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών στην καθοδήγησή του. Όλα αυτά λοιπόν τα εξετάζουν οι αρχές. Τόσο λοιπόν το πώς βρέθηκε, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου drone καμικάζι, Σωτήρη.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Και τώρα να πάμε στον Κώστα Λατζά. Καλησπέρα Κώστα. Να σε ρωτήσω αρχικά αν το drone έχει απενεργοποιηθεί, ο μηχανισμός του drone έχει απενεργοποιηθεί.
6: Το ζητούμενο είναι να απομακρυνθεί η εκρηκτική ύλη που εγκυμονεί και όλους αυτούς τους κινδύνους που περιέγραψαν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ. Όπως πληροφορείται το Action 24, είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η δύσκολη επιχείρηση απομάκρυνσης της εκρηκτικής ύλης. Το συγκεκριμένο drone βρίσκεται στο πλατιγιάλι του Αστακού, είναι ένα βιομηχανικό εμπορικό λιμάνι, φυλάσσεται από κλιμάκιο των ενόπλων δυνάμεων, στο οποίο μετέχουν πυροτεχνουργοί και ειδικοί στα drones συστήματα.
4: Τώρα, πες μας ποια είναι τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες αυτού του συγκεκριμένου drone.
6: Καταρχάς, να πούμε από την εικόνα του μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα σκάφος ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura V5, το οποίο διακρίνεται για το σύστημα πλοήγησής του. Έχει ένα δορυφορικό σύστημα, το οποίο ονομάζεται Starlink. Είναι κατασκευή της εταιρείας SpaceX του γνωστού Elon Musk και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μέσω δορυφόρου μπορεί να κατευθύνεται προς το στόχο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος. Έχει εμβέλεια από 400 έως 800 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση του drone και μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα τους 42 κόμβους την ώρα, δηλαδή τα 78 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Μάλιστα,
6: μπορεί, μιλάμε τώρα σε ό,τι αφορά το φορτίο που φέρει. Mm-hmm. Μπορεί να φέρει πυράβλους, το συγκεκριμένο σκάφος από την εικόνα που δείχνει δεν φαίνεται να μετέφερε πυράβλους, αλλά σίγουρα μετέφερε μία πολύ μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό μπορεί να φτάνει και τα 300 κιλά. Αποστολή τώρα αυτού του μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους έχει πολλαπλές αποστολές και επιτήρηση και προσβολή μέσω πυράβλων, όπως είπα. Αλλά εδώ όλα δείχνουν ότι αυτό το θαλάσσιο σκάφος μη επανδρομένο θα λειτουργούσε ως καμικάζι, δηλαδή θα εκτελούσε επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, το πιθανότερο είναι να κατευθυνόταν εναντίον τάνκερ, το οποίο θα μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο. Υπάρχουν πολλά κρούσματα το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπως γνωρίζουμε και κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι πολλές φορές τα ουκρανικά drones έχουν χτυπήσει στην Μαύρη Θάλασσα τάνκερ τα οποία μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.
4: Του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Είναι ακριβώς. Πάρα πολλά τα ερωτήματα μάλλον που μένουν να απαντηθούν και θα απαντηθούν, φαντάζομαι, κάποια από αυτά τα επόμενα 24 ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αντιδράσεις αλλά και ζυμώσεις στα κομματικά επιτελεία προκαλούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που ήταν τις τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας εν ώψη μάλιστα της ίδρυσης σύντομα νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, παρά την κάμψη της, προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Πασόκ.
7: Στάση αναμονής φαίνεται να τηρεί τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της ίδρυσης των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, μιας και οι επίσημες ανακοινώσεις και των δύο αναμένονται εντός του Μαΐου, τρεις δημοσκοπήσεις την τελευταία εβδομάδα, της Opinion Poll, της PALS και της MRB, καταγράφουν τη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου.
8: Το μόνο κόμμα που έχει αντέξει
9: όταν εξοντώνεται
8: και βρίσκεται σε 30% μέσα σε όλη αυτή τον ορίμαγδό τη οικοφαντία που γίνεται,
9: Το μόνο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Σύμφωνα με τις τρεις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τη δυναμική και τους συσχετισμούς των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου ξεκινά με χαμηλότερο ποσοστό, το 28,8%, και φτάνει στο 31,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά με 4,3% και φτάνει στο 5%. Ελάχιστη μεταβολή ανάμεσα στις τρεις έρευνες καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκινά από το 14,4% και φτάνει στο 14,5%. Μικρή μεταβολή και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ξεκινά από 7,7% και φτάνει στο 8%. Η Ελληνική Λύση στα χαμηλότερα ποσοστά της ξεκινά με 9% και φτάνει στο 10,9%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας από 8,2% ξεπερνά οριακά το 10%.
10: Το δίλημα στις εκλογές θα είναι πολύ ξεκάθαρο. Αν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, πιστεύει σε μια πρόοδο της χώρας, ή αν θέλουμε την Ελλάδα της οπισθοδρόμησης.
11: Η γενική εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει.
12: Ναι,
11: το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
12: Ναι, αλλά
11: τα άλλα κόμματα επίσης πέφτουν.
7: Το πολιτικό παζλ αναμένεται να συμπληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες με τις ανακοινώσεις για την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Οι τρεις δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυναμική των εν λόγω κομμάτων, με τον πρώην Πρωθυπουργό να ξεκινά από μια αφετηρία της τάξης του 7,7% και να φτάνει στο 11,1%, ενώ η κυρία Καριστιανού σημειώνει χαμηλότερες πτήσεις, με τους σίγουρους ψηφοφόρους της, σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, να τις δίνουν από 6,6 έως 9%.
12: Εμάς το κόμμα μας θέλει να είναι θετικός παράγοντας ανασύνθεσης του χώρου και πλειοψηφικής προοπτικής. Ο ρόλος του Τσίπρα σε αυτό είναι πολύ σημαντικός.
13: Στα υποίδρυση κόμματα ή στα σενάρια, η μέτρηση πάντα είναι με κάποια διαφορετικά κριτήρια. Μάλλον ναι, σίγουρα ναι, είναι λίγο μήλα με πορτοκάλια.
12: Τάκ.
13: Δίνει μια τάση. Ναι.
7: Την ώρα που οι πολιτικές ζυμώσεις είναι σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει μια έμεση κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τους, κατά τα λεγόμενά του, απόντες υπουργούς, βάζοντας στο κάδρο τον Νίκο Δένδια.
14: Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, είχαν ακούσει μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάλι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω τη επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το αρθοδλαγιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να εξαλείψει τις αρνητικές εντυπώσεις, αναγνωρίζοντας τα πεπραγμένα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας την τελευταία επταετία.
15: Θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζάνγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας. Και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
7: Η συζήτηση άνοιξε μετά και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάλεσε άπαντες να υδρώσουν τη φανέλα για να εξασφαλίσουν την επόμενη τετραετία.
16: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Σωτήρη.
16: Είδαμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις και τις Opinion Poll και άλλες. Δεν δείχνουν κάποια ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, τόσο σήμερα τουλάχιστον.
17: Ναι, και δεν έχουν και αποκλίσεις μεταξύ τους. Η γενική εικόνα είναι κοινή, θα έλεγα. Δεν έχουμε τάση ανατροπής του πολιτικού σκηνικού από τα ευρήματα τριών δημοσκοπήσεων. Η σειρά παραμένει ίδια, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Έχουμε διψήφια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάμψει, επειδή έχει διψήφια διαφορά? Όχι, έχει κάμψει η Νέα Δημοκρατία. Περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά αυτή η κάμψη που έχει δεν μπορεί να τη στοιχήσει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση την πολιτική κυριαρχία. Δεν αποτυπώνεται πουθενά κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και μία άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πολύ μεγάλη, όμως είναι καταγεγραμμένη και είναι υπαρκτή. Δεν του δίνει όμως ρεύμα πρωτιάς, διότι υπάρχει αυτό το λεγόμενο double score της Νέας Δημοκρατίας, που ακόμα και με πτώσεις στα ποσοστά της έχει καθαρή κυριαρχία και επικράτηση. Οι μάχες επίσης υπάρχουν και στην τρίτη θέση, μεταξύ του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε δηλαδή τα δύο κόμματα, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, από μέτρηση σε μέτρηση να κοντράρονται στην τρίτη θέση. Και υπέρχει βέβαια και ο σταθερός πόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο είναι σταθερό στις δημοσκοπήσεις, διατηρεί τα ποσοστά του και δεν επηρεάζεται από τις τελευταίες εξελίξεις.
16: Όπως αναμένουμε όμως και το έχουμε ξαναπεί, εδώ είμαστε μπροστά σε ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο έρχεται και μάλιστα γρήγορα από ό,τι φαίνεται.
17: Ναι, έχουμε τους δύο τοκετούς, δύο κόμματα τα οποία θα έρθουν, τουλάχιστον για να συμπληρώσουν το πολιτικό παζλ. Αναφέρουμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Μέσα στο Μάιο περιμένουμε και τα δύο να έρθουν και επίσημα. και είναι κόμματα τα οποία απειλούν την κεντροαριστερά να κατέβουν την πολιτική τράπουλα και προφανώς επηρεάζουν και τα υπάρχοντα κόμματα, κυρίως της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη Νέα Δημοκρατία είναι η μικρότερη ζημιά που προκαλείται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα και είναι λογικό, όχι μόνο για τα πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως γιατί αυτά τα κόμματα έρχονται να πάρουν τα ενία στην αντιπολίτευση, να μπουν στο πλάνο, στο δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό διεκδικεί η κυρία Καριστιανού, αυτό διεκδικεί και ο κύριος Τσίπρας, τη θέση δηλαδή που έχει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κόμμα Τσίπρα έρχεται. Είναι ξεκάθαρο ό,τι και να λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά για αυτόνομες πορείες, ότι λαϊλατούνται αυτά τα δύο κόμματα, γιατί έρχεται και απορροφά κυριολεκτικά τους ψηφοφόρους τους ο κύριος Τσίπρας. Και απ' την άλλη, έχουμε και το κόμμα Καριστιανού, το οποίο δεν ακουμπά τόσο το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και την Νέα Αριστερά εξαιτίας κάποιων υπερσυντηρητικών θέσεων που είχε εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά έρχεται και εκείνη και ρουφά κυριολεκτικά τις δεξαμενές της πλεύσης ελευθερίας, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και σχεδόν εξαφανίζοντας την νίκη.
16: Για άλλους λόγους. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα ως τώρα. Να δούμε την επόμενη.
17: Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εικόνα όταν θα έχουμε και αυτά τα δύο κόμματα. Όπως είπαμε, τα νέα κόμματα με τους φορητούς.
16: Ευχαριστούμε πολύ. Σε φυλακή εκτός Κρήτης μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο νησί. Μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου, ισχυρίστηκε στην κοινική απολογία του. Ό,τι έπραξα, το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίσω τον εαυτό μου, είπε, επιβεβαιώνοντας πάντως την αιμονή του όλα αυτά τα χρόνια να σκοτώσει. Η σύζυγός του υποστήριξε πως προσπάθησε να τον σταματήσει, προσθέτοντας πως ήταν σε κατάσταση που δεν τον αναγνώριζε ούτε η ίδια πλέον.
18: Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε τη μακρά απολογία του ο 54χρονος που αφαίρεσε εν ψυχρό με εξισφαίρες τη ζωή του άτυχου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης.
19: Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπέδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί, κοιμόμουν και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου.
18: Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι επί 2,5 χρόνια περίμενε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τροχαίο δυστύχημα του μονάκριβου γιού του.
19: Ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία. Δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στον δρόμο με ειρωνευόταν και με χλέβαζε.
20: Η αστυνομία, να γνωρίζετε, δεν διατάζει ποιος θα φυλακιστεί, ποιος θα αφαιθεί ελεύθερος, ποια θα είναι τα περιοριστικά μέτρα, αν ένας δράστης θα έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή όχι. Αυτά τα διατάζουν οι εισαγγελικές αρχές.
18: Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου, συνέχισε να λέει στον ανακριτή ο 54χρονος που πήρε τον νόμο στα χέρια του.
19: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου.
21: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
18: Για τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου, ο δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν. Μάλιστα, ο ίδιος επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό της συζύγου του, που προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να τραβήξει τη σκανδάλη.
19: Θόλωσα. Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα. Αλλά είχα μόνο 6.
18: Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 29χρονο στον κορμό. Οι 4 πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση περίπου 2 με 3 μέτρων, ενώ 2 έγιναν από μικρότερη απόσταση, πιθανώς χαριστικές βολές στο πεσμένο θύμα.
22: Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της σύζυγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη λυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του κοινού.
18: Μετά τις απολογίες τους, ο δράστης και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε φυλακή εκτός Κρήτης.
16: Στην υπόθεση της Greek Mafia, τώρα ένα σημαντικό έβριμα εντόπισε η αστυνομία στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του δολοφονημένου Γιώργου Μοσχούρη. Κωνσταντίνα Μαύρου.
1: ένα σημαντικό εύρημα, Σωτήρη, το οποίο σχετίζεται με την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάση. Συγκεκριμένα, μετά την έρευνα των αρχών, εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου του Γιώργου Μόσχουρη, στην πόρτα του συνοδηγού, η δικογραφία για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάση. Η δικογραφία εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Μόσχουρη το 2025, για την οποία, να θυμίσουμε, έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ένας εξ αυτών ήταν ήδη έγκλειστος στις φυλακές. Μάλιστα, οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένοι 4 είχαν σκοπό να δολοφονήσουν και άλλο μέλος της Greek Mafia. Και οι 4 τώρα πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
16: Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Απαγόρευση για τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες που χρησιμοποιούν πατίνι θα είναι 2 από τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, όπως αποκάλυψε το Action 24. Μετά τα εκατοντάδες περιστατικά στα οποία είχαμε τραυματισμούς, ακόμα και θανάτους παιδιών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο 12χρονος που τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο δίνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική.
2: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά και τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους, με παιδιά στις εντατικές και σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανάτους.
3: Για τα παιδιά είναι απαράδεκτα, δεν γνωρίζουν κώδικες κυκλοφορίας.
23: Δεν τα αγόραζα ποτέ στο παιδί μου πατίνι.
2: Τις αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε εχθές το Action 24 για την απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους και την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες χρήστες, επιβεβαίωσε το πρωί σε συνέντευξη του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
24: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
25: Οπότε,
24: ασφάλιση.
26: Όλο ένα και αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολίτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας.
27: Σίγουρα να είναι καταχωρημένα τα πατίνια. Θα έπρεπε να υπάρχουν κράνοι και να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
28: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους. Δεν καταλάβουν όλοι, και εννοώ κράτος και οικογένειες, ότι τα πατίνια είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου. Δεν πρόκειται πραγματικά να βγάλουμε άκρη σε αυτό το ζήτημα.
2: Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, εάν κάποιος ανήλικος πιαστεί να οδηγεί πατίνι, τότε οι γονείς του είναι αντιμέτωποι με σύλληψη, ενώ στο κάδρο μπαίνει και η αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.
29: Σίγουρα θα βοηθήσει, διότι διαμεσολάβηση των ασφαλιστικών εταιριών στην πραγματικότητα θα επισημοποιήσει τον τρόπο μετακίνησης.
2: Η αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια είναι ραγδαία. Μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφηκαν 150 τραυματισμοί.
30: Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν την ίδια αναπτυξιακή, ξέρετε, οριμότητα με τους ενήλικες στην εκτίμηση του κινδύνου, της ταχύτητας και της απόστασης.
2: Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια.
31: Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, όσο ένας πεζός, και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας.
2: Μαζί με το νέο πλαίσιο αναμένονται εντατικοί έλεγχοι, τσουχτερά πρόστιμα, αλλά και συλλήψεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, με στόχο την οδική ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων.
16: Καταφύγιο στις λαϊκές αγορές βρίσκουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές, καθώς τα αντίστοιχα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει πλέον απλησίαστα. Η ακρίβεια σε φρούτα και λαχανικά σαρώνει, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, και η λαϊκή της γειτονιάς δίνει μια λύση, ειδικά στα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα.
2: Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ στρέφει τους καταναλωτές προς τη λαϊκή.
32: Εννοείται λαϊκή.
2: Είναι πιο οικονομικά.
32: Και πιο οικονομικά, και στηρίζουμε τους παραγωγούς και είναι και φρέσκα.
33: Μπορεί να είναι και 2 φορές και 2,5 παραπάνω το σούπερ μάρκετ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν στα σούπερ μάρκετ κατά 11,96% τον Απρίλιο, ενώ τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%.
34: Γι' αυτό και έρχομαι στη λαϊκή, για να ψωνίσω φθηνότερα.
35: Η λαϊκή πιο οικονομική από το σούπερ μάρκετ.
36: Μιλάμε για υπαίθριο εμπόριο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι τα λειτουργικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, υψηλά, τόσο τα μεταφορικά τους κόστη, όσο και τα ενέργεια και το προσωπικό.
2: Αρκετοί καταναλωτές, προκειμένου να αποφύγουν τις τσουχτέρες τιμές των σούπερ μάρκετ, αγοράζουν την ντομάτα στις λαϊκές, αφού η τιμή της είναι στο 1 ευρώ και 80 λεπτά αντί για 2 ευρώ και 55 λεπτά που είναι στα σούπερ μάρκετ. Η διαφορά και στα αγκούρια είναι μεγάλη, αφού στη λαϊκή πωλείται προς 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 49 λεπτά.
37: Αγκουράκια, ντομάτες, κολοκύθια, όλα αυτά έρχονται λίγο πιο φθηνά και πιο φρέσκα στη λαϊκή.
0: ντομάτες, πατάτες. Είναι πιο οικονομικά εδώ, ειδικά αν έρθει κάποιος προς το τέλος.
4: Και καλύτερες τιμές, αγαπάμε τον πελάτη. Έτσι πιστεύω, ότι και ο κόσμος μας εκτιμάει.
2: Μεγάλη είναι η διαφορά της τιμής και στα φρούτα. Τα μήλα Fuji στη Λαϊκή κοστίζουν 1 ευρώ και 69 λεπτά, ενώ στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τα ακτινίδια 3 ευρώ και 90 λεπτά στη Λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ 4 ευρώ και 45 λεπτά.
33: Νομίζω στη Λαϊκή, και ειδικά άμα έρθει κατά τις 1 η ώρα, είναι ακόμη πιο φθηνά.
5: Στη Λαϊκή καλύτερα, πιο φρέσκα.
6: Οι καταναλωτές προτιμούν τις λαϊκές αγορές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, καθώς βρίσκουν τις τιμές πιο οικονομικές.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζει να πλήττει τα νοικοκυριά, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται όλο ένα και σε πιο οικονομικές επιλογές, ακόμη και για άλλα βασικά είδη διατροφής.
16: Πάμε τώρα στα δύο στεγαστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν χιλιάδες πολίτες, για τα οποία μίλησε στο Action 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για το Σπίτι μου 2, αλλά και εκείνο που αφορά τις ανακαινήσεις παλαιότερων σπιτιών. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης στο σταθμό μας.
7: Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα. Συμφωνώ, είναι στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής και της στήριξης που θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. 14.000 έχουν κλειδώσει σπίτια. Μάλιστα η δόση, επειδή είναι επιδοτούμενο, είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. Και πάντα η πολιτική είναι μια πολιτική στο να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που έχουν και χαμηλότερο εισόδημα. 20.800 ευρώ είναι το μέσο εισόδημα όλων όσων έχουν κλειδώσει κατοικία. Έως 36.000 ευρώ, έως 95% επιδότηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία τέλος Μαΐου, δηλαδή η προέγκριση, θα γίνει όπως έγινε με το Σπίτι μου 2, δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα στο Gov.gr, θα κάνουμε την αίτησή μας και θα βλέπουμε αν είμαστε επιλέξιμοι. Θα πρέπει στη συνέχεια να βγάλουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και την ταυτότητα του διαμερίσματος και 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Επομένως, τέλος Μαΐου ξεκινά η διαδικασία.
16: Τριπλή παρέμβαση για να υπάρξει ανακούφιση στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκαλεί απελπισία, όπως θα δείτε, σε χιλιάδες οδηγούς καθημερινά σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου, επιχειρεί η κυβέρνηση. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας μίλησε στο Action 24 για τα έργα που θα γίνουν στον κόμβο Σκαραμαγκά, στη μεταμόρφωση αλλά και στη γραμμή 4 του μετρό.
8: Μπορούμε να κάτσουμε και μία ώρα κινητοποιημένη τελείως.
9: Κύπισο, για αεροδρόμιο. 50 λεπτά.
10: Θα κάνω σίγουρα 50 λεπτά.
2: Χαμένες ώρες, ουρές χιλιομέτρων και χιλιάδες αγανακτισμένοι οδηγοί καθυλωμένοι στο τιμόνι. Το καθημερινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στις περισσότερες κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας τεστάρει την υπομονή των οδηγών καθημερινά.
11: Όλη η ζωή μας είναι μια κίνηση, δε.
12: Κόλαση.
13: Όπως αναφέρουν οι οδηγοί, η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση συμβάλλει ιδιαίτερα στην ψυχολογία τους, καθώς η κούραση που προκαλούν οι αποστάσεις αποτελούν αφορμή για διαπληκτισμού στο δρόμο.
14: Χαμός γίνεται.
15: Του χαμού γίνεται, να το πούμε έτσι, ωραία.
2: Λύσεις στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής. Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον κόμβο της μεταμόρφωσης με τα οχήματα από την Ελευσίνα να μπαίνουν νωρίτερα στην Εθνική, ενώ αυτά από το αεροδρόμιο θα εισέρχονται περίπου 130 μέτρα μετά.
17: Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και μία ακόμα σημαντική σημειακή παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης, ειδικότερα τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου στην Αττική Οδό και θέλουν να βγουν στην Εθνική Οδό, αναγκάζονται να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα. Τι κάνουμε, η σημειακή παρέμβαση αυτή, θα μπαίνουν πλέον τα αυτοκίνητα που έρχονται από το αεροδρόμιο 130 μέτρα αργότερα.
2: Παρέμβαση και στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά με σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Οδό, με ξεχωριστές εισόδους προς Λαμία για τα οχήματα από αεροδρόμιο και Ελευσίνα.
17: Δημιουργούμε τρεις κόμβους εκεί πέρα. Η γέφυρα στο σχιστό που ακούμε κάθε πρωί θα έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση κυκλοφορίας. Καταργούμε φανάρι εκεί πέρα στον Παλάσκαρα. Θα έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών εκεί πέρα.
2: Και η γραμμή 4 του μετρό από το Γαλάτσι έως την Κατεχάκη αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό.
20: Μας βάζει τη σκέψη να φύγουμε από την Αθήνα.
21: Η Εθνική Λαμίας είναι γεμάτη, η Εθνική πάνω κάτω γενικά.
1: καθημερινά.
2: Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών, ενώ μελέτες γίνονται από το Υπουργείο και για άλλα έργα σε δρόμους της Αττικής.
16: Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης παρουσίαζε μέχρι χθες το πάρκο Προμπονά στη Ριζούπολη. Παντού υπήρχαν μπάζα, σπασμένα έπιπλα, σκουπίδια και πλαστικά. Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24, οι μπουλντόζες του Δήμου Αθηναίων έπιασαν δουλειά και σήμερα η εικόνα, όπως θα δείτε στο βίντεο, είναι τελείως διαφορετική.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 με τις εικόνες ντροπής από την Χωματερή που δημιούργησαν ασυνείδητη δίπλα σε έναν πνευμόνα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, το Άλσος Προμπονά. Μηχανήματα έργου με υπαλλήλους του Δήμου επενέβησαν για να καθαρίσουν το χώρο.
3: Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ άμεσοι και να λύνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται μέσα σε λίγες ώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχεδιασμός για το συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι το γνωρίζουν. Προχωράμε μέσα στο 2026. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματα.
2: Οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου και οι μπουλντόζες από νωρίς χθες το μεσημέρι έπιασαν δουλειά, απομακρύνοντας τις παλιές καρέκλες και τις σακούλες σκουπιδιών που είχαν μαζευτεί εδώ και καιρό. Τα μηχανήματα του Δήμου επί ώρες απομάκρυναν τα δομικά υλικά και τα απορρίμματα ώστε να καθαριστεί ο χώρος στο Άλσο Προμπονά. Ένα σημείο που αποτελούσε εστία μικροβίων με τους κατοίκους να είχαν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονά τους.
12: Ο πεθερός σας τι είπατε?
18: Είχε κάνει αρκετές φορές αναφορές. Έχει πάρει τηλέφωνο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες να έρθουν να μαζέψουν, αλλά δεν έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει τίποτε. Οπότε είναι δωράδωρο να το συζητάμε.
19: Θα πάτε στην αστυνομία να δείτε πώς καταγγελίες έχουν γίνει.
2: Σύμφωνα με τους κατοίκους, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο μετατρέπεται σε χωματερή. Και στο παρελθόν είχε γεμίσει με σκουπίδια, καθαρίστηκε και οι ασυνείδητοι το μετέτρεψαν ξανά σε σκουπιδότοπο.
20: Έρχονται, ξαναβγαίνουν, ξαναφεύγουν, ξανάρχονται.
21: Εντάξει, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Έρχονται το βράδυ και θα πετάνε.
22: Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι όλος ο χώρος. Και από εδώ και από απέναντι.
3: Θα πρέπει να γίνει μετά και από αίτημα των κατοίκων μια ανάπλαση της περιοχής και του δρόμου αυτού, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού στην περιοχή.
16: Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Η Τζέννη Κροστολακίδου θα μας πει περισσότερα.
23: Ναι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, Σωτήρη, ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ανάγκη προστασίας των Ορθόδοξων Χριστιανών στην περιοχή, ενώ στάθηκε και στα θετικά νέα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέφερε αρχικά τις ευχές και τα περαιστικά του Πατριαρχείου για την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκη λόγω της περιπέτειας της υγείας της, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για τη συνεχή συρρήκνωση των χριστιανικών κοινοτήτων στην Συρία αλλά και στο Λίβανο.
16: Λοιπόν, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από το διάλογο του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρωθυπουργό.
24: Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας, το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σε μία περίοδο μεγάλη της αναταραχής, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας πομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο.
25: Μιλήσατε για τους Χριστιανούς της Μέσης της Ανατολής. Μόλις προλίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου. Οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο.
16: Επεκτείνεται διαρκώς το νέο σύστημα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία της γειτονιάς πλέον, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε φαρμακείο της Νέας Ερυθρέας βρέθηκε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου έγινε διανομή φαρμάκου σε έναν από τους 67.000 συνολικά ωφελούμενους ασθενείς.
2: Ο Πάνος Αγγελετόπουλος είναι ο πρώτος ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας που παρέλαβε το φάρμακο υψηλού κόστους από το φαρμακείο της γειτονιάς του, στη Νέα Ερυθρέα.
26: Εγώ πάντως ξέρω ότι κάθε μήνα θα μπαίνω στο site, θα δηλώνω το φάρμακο και θα έρχομαι εδώ και θα το παίρνω.
2: Στην πρώτη φάση του προγράμματος έχουν ενταχθεί περίπου 24.000 ασθενείς που ακολουθούν αντικαρκινικές θεραπείες αλλά και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.
27: Φέτος κάναμε λοιπόν δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο βήμα ήταν η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστου κατοίκων. Τώρα πλέον οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν το φαρμακείο της επιλογής του.
2: Στην πρώτη φάση του προγράμματος έχουν ενταχθεί περίπου 24.000 ασθενείς που ακολουθούν αντικαρκινικές θεραπείες, αλλά και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στη δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, εντάχθηκαν οι ασθενείς με ρευματοπάθειες που αφορούν επιπλέον 23.000 ασθενείς, ενώ σύντομα θα ενταχθούν θεραπείες για υπατήτιδα Β και άσθμα, προσθέτοντας άλλους 18.000 ασθενείς.
0: Το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός ως επαγγελματίας υγείας είναι ο πιο προσβάσιμος. Ο ασθενής έχει πρόσβαση σε ένα ή δύο λεπτά.
1: Το νέο σύστημα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους είναι πάρα πολύ εύκολο για το χρήστη και μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία.
4: Ανάσα για τους ασθενείς αποτελεί το νέο μέτρο του Υπουργείου Υγείας, καθώς ξεκίνησε η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.
2: Η μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά περίπου 67.000 ασφαλισμένους από το σύνολο των 180.000 πολιτών που λαμβάνουν σε σταθερή φάση φάρμακα υψηλού κόστους.
5: Επιτέλους, με τον επαναπατρισμό των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία μας, από όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος, επιλύεται το τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά όλοι το γνωρίζαμε, που ήταν οι ουρές και η ταλαιπωρία όλων των ασθενών.
6: Είναι ένα μέτρο το οποίο διευκολύνει πάνω απ' όλα τον ασθενή, ο οποίος στηνόταν σε κάποιες ουρές στα κρατικά φαρμακεία.
2: Με τη νέα διαδικασία, χιλιάδες ασθενείς αποφεύγουν τις ατέλειωτες ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αφού πλέον έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το φάρμακό τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους.
16: Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί Ryanair στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμως σήμερα ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου να μας πει για το θέμα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις.
7: Πράγματι, οι αντιδράσεις είναι πολλές. Μετά από συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, η Ryanair αποφάσισε να αποσύρει τις βάσεις της από το αεροδρόμιο Μακεδονία, με αποτέλεσμα από τις 33 πτήσεις που γινόντουσαν προς την Ευρώπη, πλέον να γίνονται 13. Επίσης, ανακοίνωσε τη μείωση χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάλιστα, την χειμερινή σεζόν 2026-2027 η πτήση Αθήνα-Μιλάνο-Μαλπένσα δεν θα πραγματοποιείται. Και φυσικά μιλάμε για μια πόλη 700.000 επιβατικών θέσεων, δηλαδή μια μείωση που αγγίζει το 45% στα αεροδρόμια της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το κλείσιμο των βάσεων για τον χειμώνα σε Ηράκλειο και Χανιά. Φυσικά είναι μια κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στον τουριστικό κόσμο, στους τοπικούς φορείς. Μιλάνε για ένα πλήγμα και στην τοπική οικονομία και μάλιστα τώρα και εν ώψη της τουριστικής σεζόν.
16: Μην είναι καθόλου καλό νέο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Η πρώτη επίθεση σε κινέζικο πετρελαιοφόρο στα στενά του Ορμούς, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει ως τώρα την ευθύνη, διαταράσσει τις λεπτές ισορροπίες στην περιοχή. Το Πεκίνο, που έχει αναβαθμιστεί διπλωματικά και φιλοδοξεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου, θα φιλοξενήσει τις επόμενες μέρες τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ τα προηγούμενα 24 ώρα ήταν εκεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ο ρόλος της Κίνας στη Μέση Ανατολή αναμένεται να είναι καθοριστικός. Ωστόσο, η επίθεση σε κινέζικο πετρελαιοφόρο στην περιοχή ανατρέπει τα δεδομένα και διαταράσσει τις λεπτές ισορροπίες, με τις δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να κρατούν χαμηλά τους τόνους, φοβούμενοι την οργή του κινέζικου γίγαντα.
8: According to Chinese media, the attack happened early this week and it represents the first known assault on a Chinese ship since the US-Iran conflict began. It's not clear yet if any of the ship's crew were injured.
2: Το κινέζικης ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο με σημαία των νήσων Μάρσαλ δέχθηκε επίθεση από άγνωστα μέχρι στιγμής πυρά κοντά στο στενό του Ορμούς, με το κατάστρωμα να πιάνει φωτιά. Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Και ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να θέσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, τον Μπασαραχτσί, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, ταξίδεψε στο Πεκίνο μέσα στην εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει τις άριστες σχέσεις του.
1: ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده توانمندی‌های خودش رو.
0: Ο αμερικανικός αποκλεισμός του στενού επηρεάζει την Κίνα που παραμένει ο βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Ένα μήνα μετά τη σύναψη εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πυρά στο στενό του Ορμούς. Όλα ξεκίνησαν όταν αμερικανικό μαχητικό άνοιξε πυρ εναντίον του Ιρανικού δεξαμενόπλοιου που φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό. Λίγο αργότερα το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχισαν το στενό προς τον κόλπο του Ομάν.
2: 3 US destroyers in the Strait of Hormuz fighting off a swarm of Iranian fast attack boats.
0: Ακολούθησε αμερικανική στρατιωτική απάντηση με στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές περιοχές, μεταξύ των οποίων στο νησί Κέσμ, το λιμάνι Μπανταραμπάς και τις περιοχές Σιρίκ και Μινάμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται εδώ και μέρες πως μια συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά, με την Τεχεράνη όμως να μην το επιβεβαιώνει.
3: 81 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη τιμά την ημέρα της νίκης. Στο Παρίσι, οι επετειακές εκδηλώσεις έγιναν με φόντο την αψίδα του θριάμβου. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση παρουσίας ακόμα και ξένων ανταποκριτών για την αυριανή στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία αποτυπώνουν ενδεχομένως τον αυξημένο φόβο για πιθανό ουκρανικό χτύπημα.
4: Με επίκεντρο την αψίδα του Θριάμβου και τη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων, η Γαλλία τιμά την επέτειο της 8ης Μαΐου του 1945. Την ημέρα νίκης από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γαλλική σημαία κυματίζει με σύστια. Ο πρόεδρος Μακρόν φτάνει στην αψίδα του Θριάμβου, συνοδευόμενος από στρατιωτική πομπή, ενώ στρατιωτικά οχήματα και έφυπα τμήματα αποδίδουν τιμές στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Στην τελετή μνήμης, το παρόν δίνουν μέλη της κυβέρνησης, βετεράνοι, αλλά και επιζώντες της γαλλικής αντίστασης. Η τελετή ολοκληρώνεται με τον Γάλλο πρόεδρο να καταθέτει στεφάνι στη φλόγα του άγνωστου στρατιώτη και να υπογράφει το βιβλίο μνήμης της εκδήλωσης. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου ο πόλεμος επηρεάζει ξανά την Ευρώπη και τη σταθερότητά της με ενεργές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
5: The idea is really to show that peace is a value that must be preserved by younger generations, especially as war is now on the European continent with the conflict going on in Ukraine.
4: Λίγες ώρες πριν από την ετήσια στρατιωτική παρέλαση, η Μόσχα οχυρώνεται. Η ουκρανική απειλή υψώνεται πάνω από την Κόκκινη Πλατεία. Στο κέντρο της πόλης αναπτύσσονται στρατιώτες βαριά οπλισμένοι, εξοπλισμένοι με συστήματα κατάρριψης μη επανδρομένων αεροσκαφών.
6: This year though, there'll be no tanks, no missiles on display. A sign that Russia's war today on Ukraine hasn't gone to plan.
4: Το Κρεμλίνο όμως σφίγγει κι άλλο τον έλεγχο. Οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων ανακαλούνται την τελευταία στιγμή με την επίσημη δικαιολογία ότι ο τρόπος κάλυψης άλλαξε. Η πρόσβαση στην παρέλαση περιορίζεται δραστικά και ο φόβος για ουκρανικό χτύπημα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.
6: Moscow has threatened a massive strike on Kiev if Ukraine targets the parade.
4: Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει δημοσίευμα των Financial Times ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με τους Ευρωπαίους, όμως ο Πούτιν δεν θα αναλάβει ο ίδιος σχετική πρωτοβουλία.
3: Στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει Μαρία Χάρδα. Μαρία, υπάρχουν ούφο στην Ελλάδα.
7: Νέα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα UFO. Το Πεντάγωνο έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα 162 αρχεία, τα οποία μέχρι πρότινος παρέμεναν απόρριτα. Από το FBI, την NASA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα στα έγγραφα υπάρχουν και αναφορές στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα καταγράφονται περιστατικά στο Αιγαίο και στον ελληνικό ένα αέριο χώρο από αμερικανικά στρατιωτικά συστήματα παρακολούθησης. Ένα από τα

0: Βίντεο τραβήχτηκε την 1η Οκτωβρίου του 2023 και δείχνει άγνωστο αντικείμενο να κινείται πάνω από την Ελλάδα. Σε άλλη αναφορά, αμερικανικός στρατιωτικός αισθητήρας κατέγραψε αντικείμενο που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί, ενώ σε τρίτο περιστατικό την πρωτοχρονιά του 2024, οι χειριστές περιγράφουν ένα αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φαινόταν μόνο μέσω υπέρυθρων αισθητήρων. Στα αρχεία υπάρχει και επίσημη αναφορά αποστολής για περιστατικό που σημειώθηκε στο Αιγαίο τον Οκτώβριο του 2023. Το Πεντάγωνο δεν αναφέρει ότι πρόκειται για εξωγήινη δραστηριότητα, ωστόσο τα βίντεο και οι αναφορές προκαλούν νέο ενδιαφέρον γύρω από τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα εναέρια φαινόμενα.
1: Με ενδιαφέροντα ντοκουμέντα αυτά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να γυρίσουμε στα δικά μας. Θερμή εισβολή εν όψη με πρόωρο καλοκαίρι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και πιθανότητα θα δούμε να αρχίσουν να γεμίζουν οι παραλίες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη Παπαϊωάννου?
2: Έτσι είναι, Σωτήρη. Πράγματι, μετά από την ψυχρή εισβολή του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και το μουντόκερο σήμερα και κάποιες λασποβροχές, πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο σχεδόν καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 26 με 28 τοπικά, θα δούμε και 29 με 30 βαθμούς, ειδικά στην ανατολική υπηρετική χώρα και την Κυριακή στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά. Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως στη βόρεια χώρα.
1: Και από τη Δευτέρα το θερμόμετρο θα ανέβει κι άλλο.
2: Θα ανέβει κι άλλο. Από Δευτέρα ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα φτάσει ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη και σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά. Και μάλιστα την Τρίτη και Τετάρτη θα ανέβει και λίγο ακόμα στους 33 με 34 βαθμούς. Πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.
1: Καλοκαιρινές.
2: Καλοκαιρινές, καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Και εδώ στην Αττική θα δούμε το πρώτο τριαντάρι, πιθανότατα την Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάλι στην διεθνή επικαιρότητα, το σημείο 0 όπου εμφανίστηκε ο χανταϊός που εκδηλώθηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με απολογισμό τώρα 3 νεκρούς, φέρεται ότι εντοπίστηκε. Είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος σε μια πόλη της Αργεντινής που έχει χαρακτηριστεί ως το τέλος του κόσμου και εκτιμάται ότι είναι η περιοχή όπου δύο Ολλανδοί τουρίστες επισκέφθηκαν και στη συνέχεια μετέφεραν τον ιό στο πλοίο. Καθησυχαστικός είναι μεν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ωστόσο σήμερα εντοπίστηκε στην Ισπανία ένα νέο κρούσμα.
3: Ένα βουνό σκουπιδιών στην Αργεντινή, στην περιοχή που αποκαλείται το τέλος του κόσμου. Αυτό φαίνεται να είναι το σημείο 0 του χανταϊού, με το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής να ανακοινώνει ελέγχους τετροκτικά για το φωνικό ιό που σκόρπισε το φόβο στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο.
4: So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected.
3: Οι δύο πρώτοι ασθενείς είχαν ταξιδεύσει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη για παρατήρηση πουλιών.
5: Τύπο de virus que porta este ratón es oligorizomis longicaudatus, de amplia distribución en Chile, desde Copiapó hasta la Patagonia, Patagonia chilena y Argentina.
3: Οι υγειονομικές αρχές δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τους τουλάχιστον 30 επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό πριν την εκδήλωση του ιού.
6: Health officials from multiple countries, including the UK, are scrambling to trace passengers. Singapore is now isolating and testing 2 people who were on the ship.
7: Dozens of passengers got off the boat and went home, including back here to this country. Health officials are now tracking at least a half dozen people across 5 states.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος.
8: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει φόβος για μια ακόμη πανδημία.
9: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know.
10: Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο σχεδόν έλεγχο. Δεν είναι ένας ιός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει ενδημίες ή πανδημίες όπως μπορούσε να κάνει ο κορονοϊός, όπως η γρήπη.
3: 146 επιβάτες από 23 χώρες παραμένουν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη την Κυριακή υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα.
1: Έτσι, ο τέλος είχαμε σε υπόθεση ομοιρίας σε γερμανική τράπεζα, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
11: Οι δύο ομοίροι που ήταν κρατούμενοι στη γερμανική τράπεζα στην πόλη Ζίτσι χαθέθηκαν ελεύθεροι μετά από έφοδο της αστυνομίας που τους βρήκε κλεισμένους στο θησαυροφυλάκιο. Σύμφωνα με τις αρχές, Ο δράστης ή οι δράστες, καθώς ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για έναν ή για παραπάνω, εγκατέλειψαν την τράπεζα με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, αφού κλείδωσαν τους δύο μύρους στο θησαυροφυλάκιο. Όλα ξεκίνησαν όταν ύποπτοι ακινητοποίησαν θωρακισμένο όχημα και απείλησαν όσους βρίσκονταν μέσα στην τράπεζα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Μεταξύ των ομήρων ήταν και ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς χρημάτων, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε μέσω αυτόματου συναγερμού. Η έρευνα στα γειτονικά κτίρια και στη γύρω περιοχή δεν έχει αποφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ωστόσο συνεχίζεται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα μετατόπιση στη βρετανική πολιτική σκηνή, καθώς τα αποτελέσματα τοπικών εκλογών αποτυπώνουν μια σαρωτική ήττα για το Εργατικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Στάρμερ. Σε νέα του συνέντευξη, ο Μπάρακ Ομπάμα ξεκαθαρίζει ότι αν υπήρχαν εξωγήινοι θα το γνωρίζαμε. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ιταλία, όπου συναντήθηκε με τον Πάπα και την Τζόρτζια Μελόνι σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για τις σχέσεις των δύο χωρών.
3: Επίσκεψη κλειδί στην Ιταλία πραγματοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Παρά τις πρόσφατες εντάσεις της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρώμη και το Βατικανό, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν δώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με την Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και με τον Ιταλό ομολογό του.
12: Η Ευρώπη ha bisogno dell'America, l'Italia ha bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia.
13: Earlier this year, you said of aliens.
14: Yes.
13: Quote, they're real but I haven't seen them. Then you tried to walk it back the next day. You know no one believed you, right?
3: Ο Μπαράκ Ομπάμα έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του.
14: If there were aliens or alien spaceships or anything under the control of the United States government that we knew about, seen, photographs, what have you, I promise you, some guy guarding the installation would have taken a selfie with one of the aliens and sent it to his girlfriend.
3: Συνέχισε αστειευόμενος πως θα ήταν καλός απεσταλμένος για τον πλανήτη μας.
14: I'm friendly.
13: Okay.
14: You know?
13: Yeah.
14: So I actually think, I could do a pretty good job.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται βαρύ πλήγμα, καθώς τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία αποτυπώνουν μια σαρωτική ήττα για το Εργατικό Κόμμα.
15: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
3: Η άνοδος του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος Reform UK ήταν εντυπωσιακή, με τους πολίτες ωστόσο να φαίνονται διχασμένοι.
16: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
17: Good news, about time.
18: I'm hoping that it's a protest vote and come the general election people will go back to voting however they usually vote.
3: Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και θα παραμείνει επικεφαλής των εργατικών έως τις εκλογές του 2029.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Ανοιξιάτικο ραντεβού στα public με κινητό τελευταίας τεχνολογίας. Βρες όλα τα Android smartphone από 199 ευρώ και άνω, με άτοκες δόσεις, με 50% όφελος στο SafetyNet, 15% όφελος σε αξεσουάρ και με επιδότηση Vodafone Red Unlimited. Public.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Καλησπέρα σας. Εκκίνηση αύριο στην 7η αγωνιστική των play-out της Super League με κρίσιμες αναμετρήσεις στη μάχη της παραμονής. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Η δράση ξεκινάει στις 4 με την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5.30 Αέλας Τέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν δίνει στη Λάρισα σημαντικό αγώνα προκειμένου να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Για την εκτός έδρας δοκιμασία μίλησαν στην κάμερα του Action 24 ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος αλλά και ο Φεντερίκο Μακέντα.
4: Αστέρας Άκτορ εναντίον Λάρισα στο πιο κρίσιμο φετινό αγώνα των Αρκάδων μέχρι τον επόμενο.
5: Την πρώτη εκτός έδρας νίκη στα φετινά play-out ψάχνει ο Αστέρας Άκτορ απέναντι στη Λάρισα, στον πρώτο από τους 4 τελικούς που δίνει στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.
4: Οι κυτρινομπλέ θέλουν να συνεχίσουν τις θετικές εμφανίσεις στα play-out, στα οποία μετράνε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.
6: Coach, η αγωνιστική εικόνα του Αστέρα έχει μεταμορφωθεί από τότε που έχετε έρθει στην ομάδα και στα play-out έχει συλλέξει 11 βαθμούς. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή της αγωνιστικής εικόνας?
7: Πραγματικά έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια στα play-out, ισχύει αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει την εικόνα είναι ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη και ότι όλοι μας ίσως δώσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαμε. Καταλάβαμε ότι δεν φτάνει αυτό που δίναμε μέχρι τώρα.
4: Ο Αστέρας κόντρα στη Λάρισα καλείται να ξεπεράσει την προβληματική του εικόνα στα εκτός έδρας ματς φέτος, καθώς μακριά από το σπίτι του μετράει μόλις ένα διπλό σε 32 ματς πρωταθλήματος.
7: Η ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί το έχω πει και σε δηλώσεις μου στο παρελθόν, ότι χάνει λίγο την ταυτότητά της. Είναι ένα θέμα που το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά. Τώρα φτάνουμε στην τελική ευθεία και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να κάνουμε και πολύ καλή εικόνα και σε παιχνίδια εκτός έδρας.
6: Επόμενος αντίπαλος είναι η Λάρισα, μια ομάδα που είναι στην τελευταία θέση βαθμολογίας. Τι περιμένετε από τη Λάρισα και από τον αντίπαλό σας?
7: Σε καμία περίπτωση δεν μας ξεγελάει το ότι η Λάρισα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αυτό δεν το έχουμε στο μυαλό μας εμείς σαν θετικό. Ξέρουμε ότι η Λάρισα θα παίξει το τελευταίο της χαρτί. Παίζουμε κι εμείς όμως το τελευταίο μας χαρτί. Και προμηνείται ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το τρίποντο.
4: Η Λάρισα βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας, στο μείον 3 από τον Αστέρα, αλλά ο στράικερ των Αρκάδων Φεντερίκο Μακέντα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αναμέτρησης.
8: Next game is the game of the season for us, I believe. It's a game where we know that we cannot make mistake. We have to go there with the same mentality as the last games.
4: Πριν πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης, ο Αστέρας Άκτορ έχει τελειώσει το πρωτάθλημα στην τελευταία θέση, όντας το μείον 6 από τη ζώνη σωτηρίας.
8: The team during the season didn't perform like we could. In the play-out we understood that you know, it was all or nothing and we had to take points, otherwise the season would have been very bad.
4: Με 4 αγωνιστικές να απομένουν, στην Τρίπολη η πίστη για παραμονή ολοένα και μεγαλώνει.
3: Να τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four στην έδρα του θα προσπαθήσει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βαλένθια για τον 4ο αγώνα της σειράς με ρεκόρ 2-1. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ άφησε πίσω του τη χαμένη ευκαιρία του τρίτου αγώνα και στρέφει πλέον όλη την προσοχή του στο κρίσιμο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague μπροστά στο κοινό του. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 91-87 στο ΆΚΑ βλέποντας τους Ισπανούς να μειώνουν τη σειρά σε 2-1 και να παραμένουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης. Παρά το εντυπωσιακό comeback του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν πλήρωσε τα πολλά λάθη και την κακή αμυντική λειτουργία του πρώτου μέρους, όταν και επέτρεψε στη Βαλένθια να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό της και να φτάσει ακόμη και στο σύν 19. Παρά την ήττα, το τριφύλι έδειξε χαρακτήρα στην αντεπίθεση και έφτασε μια ανάσα από την ολική ανατροπή με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα σημεία χωρίς όμως να μπορέσει να βρει το μεγάλο σουτ στο φινάλε. Πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται να παρουσιαστεί πιο συγκεντρωμένος και πιο σκληρός από το πρώτο λεπτό ώστε να αποφύγει την επιστροφή της σειράς στην Ισπανία για 5ο παιχνίδι. Με τη δύναμη της έδρας και τον κόσμο στο πλευρό του, η ομάδα του Αταμάν θέλει να τελειώσει τη δουλειά στην Αθήνα και να κάνει το τελευταίο βήμα για το Final Four. Παραμένοντας στο μπάσκετ, η ΑΕΚ έκανε την υπέρβαση κόντρα στη Μάλαγα και έκλεισε θέση στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρίτα στο Σάββατο στις 9 με στόχο το 4ο Ευρωπαϊκό της Τρόπαιο. Και τώρα τελικός. Όπως το 1968, το 2000 και το 2018, με την ίδια πίστη και αφοσίωση, η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ του Σαββάτου στην Μπανταλώνα. Η ομάδα του Dragan Sakota, που αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο του φαβόρη Μάλαγα στον ημιτελικό και πλέον κοιτάζει μόνο προς την 4η Ευρωπαϊκή Κούπα, έχοντας να αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρίτα στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League.
9: Από σαν μπορούμε να είμαστε πιο κρατημένοι, να μην εκδηλώνουμε την εφορία ή κάποια άλλη συνέστημα, δεν είναι καλό εν ώψη του τελικού. Η άλλη ομάδα Ρίτας είναι διψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
3: Όντας πλήρης και με τρομερή αυτοπεποίθηση, η ΑΕΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα κόντρα σε μια ομάδα που έκανε ωστόσο επίσης την υπέρβαση, αφήνοντας εκτός την Τενερίφη και αποτελώντας υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού, οι κυτρινόμαυροι θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, με πτήσεις τσάρτερ να αναβλώνονται, προκειμένου οι φίλοι της Ένωσης να βρεθούν εγκαίρως δίπλα στην ομάδα τους. Τώρα το αγγλικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η παρουσία της Arsenal στον τελικό του Champions League αλλά και εκείνη στον Aston Villa και Crystal Palace στην αντίστοιχη φάση των Europa και Conference League επιβεβαιώνει την κυριαρχία των Άγγλων στην Ευρώπη.
10: Η Αγγλία γράφει ιστορία. Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace έχουν κλείσει θέση στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που έχει συμβεί μόλις τρεις φορές ακόμα. Οι κανονιέριδες, μετά από χρόνια προσπαθειών, επιστρέφουν σε τελικό Champions League. Η Aston Villa, με τον Emery να συνεχίζει το προσωπικό του έπος στο Europa League, φτάνει σε έναν τελικό που μοιάζει με φυσική εξέλιξη της πορείας της τα τελευταία χρόνια και η Crystal Palace γράφει το δικό της παραμύθι στο Conference League. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος για κανέναν. Η Arsenal τερμάτισε πρώτη στη League Phase και στα knockout απέκλεισε κατά σειρά της Bayer Leverkusen, Sporting Λισαβόνας και Ατλέτικο Μαδρίτης για να επιστρέψει στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο. Στο Europa League, η Aston Villa επιβεβαίωσε πως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, τερματίζοντας δεύτερη στη League Phase. Lille, Bologna και Nottingham Forest δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για τους χωριάτες, με τον Unai Emery να ψάχνει το πέμπτο του τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα μετά τη Σεβίλη και Villarreal. Η περσινή κυπελούχος Αγγλίας Crystal Palace γράφει το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι και βρίσκεται 90 λεπτά μακριά από τον πρώτο ευρωπαϊκό της τίτλο. Οι IT, παρά το γεγονός πως τερμάτισαν 10η στη League Phase, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σακτάρ και ονειρεύονται την κορυφή. Αν η Αγγλία καταφέρει να πάρει όλα τα τρόπαια, θα είναι η πρώτη χώρα που το καταφέρνει. Σε κάθε περίπτωση, το 2026 έχει ήδη περάσει στην ιστορία του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μένει να φανεί πώς θα γραφτεί η τελευταία σελίδα.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βελτιωμένος ήταν ο καιρός το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία σε άνοδο. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το πρωί, τοπικές ροχές θα σημειωθούν στο Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Τράκης, ενώ πιο περιορισμένα στη Βόρεια Θεσσαλία. Το πρωί, η ορατότητα, κυρίως στη Βόρεια χώρα, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο, θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι νοτιάδες θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 25, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα τους 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με λίγες τοπικές ροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες και μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
2: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
3: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
4: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
5: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
6: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
7: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
1: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
0: Αχ, και να
2: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
1: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα να κλείσουμε μαζί την εβδομάδα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα χτυπάει κυριολεκτικά κόκκινο. Μετά τα όσα συνέβησαν χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα η σύγκρουση μετατοπίζεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης με αφορμή δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε συμμορία την κυβέρνηση, συμμορία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Υπήρξε σκληρή απάντηση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ την ίδια ώρα εστιάζεται η αντιπαράθεση στο εάν θα γίνει και με ποιον τρόπο η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο που διαφαίνεται ότι ενδέχεται να ζητήσει να προτείνει η κυβέρνηση, δηλαδή 151 ψήφοι για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, επικαλούμενος την Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα το 2022, που απαιτήθηκαν 120 ψήφοι, και φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής δυσπιστίας σε βάρος του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Κατά τα λοιπά, οι δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού να αποκτούν δυναμική και ειδικά το κόμμα Τσίπρα να απειλεί ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις, θα το δούμε αργότερα, την δεύτερη θέση που σήμερα κατέχει το ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά βάζουν κυριολεκτικά φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Θα δούμε όμως και πολλά θέματα της κοινωνικής επικαιρότητας. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά με τα ηλεκτρικά πατίνια. Το έχουμε θίξει το θέμα αυτό εδώ και αρκετές ημέρες. Η απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη είναι για ολική απαγόρευση χρήσης πατινιού σε ανήλικους και μία σειρά από προϋποθέσεις για τους ενήλικες χρήστες. Θα τα δούμε λοιπόν και όλα αυτά αναλυτικά, όπως και τις εξελίξεις στα διεθνή μέτωπα. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Κόβουμε το σκηνί και πηγαίναμε για το μόλο. Αυτό πήγε και τρακάρισε πάνω στο μόλο. Έρχεσαι το σκηνή, εγώ δεν το προλαβαίνω ένα παιδί και αυτός ψαράς και φεύγει τον άλλο μόλο απέναντι που ήταν αραγμένα κότερα. Το τσακ το πρόλαβα, με το ζόρ το κράτησα, πήγα να μου κόψει τα χέρια. Πήγαμε στο μόλο με το σκάφος, το δικό μου, το δέσανε δίπλα στο μόλο, η μηχανή δούλευε, ήταν το ημιναρχείο, έδιωξε τον κόσμο μετά από λίγο.
2: Δεν μιλάμε για ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 300 κιλά φορτίο.
3: Το μόνο κόμμα που έχει αντέξει
4: όταν
3: και βρίσκεται σε 30% μέσα σε όλη αυτή τον οριμαγδό της συκοφαντίας που γίνεται, το μόνο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Μπορεί να είναι και δύο φορές και 2,5 παραπάνω το σούπερ μάρκετ.
6: Γι' αυτό και έρχομαι στη Λαϊκή, για να ψωνίσω φθηνότερα.
7: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
8: Οπότε,
7: ασφάλιση.
0: Νωρίς το πρωί σήμερα υπήρξε συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς δύο ψαράδες εντόπισαν ένα ντρόουν, ένα, το βλέπετε πίσω μου, ένα αντικείμενο, ένα ντρόουν, στο ακροτήριο Δουκάτο νοτίος της Λευκάδας. Προϊόντος του χρόνου έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, από εκείνα που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Έχουν ήδη υπάρξει περιστατικά και στην περιοχή της Μάλτας αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, και βεβαίως όλο αυτό προξένησε αφενός αναστάτωση στο νησί, αφετέρου αναστάτωση και στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς είναι σαφές ότι το ντρόουν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, καιροφυλακτούσε εντός εισαγωγικών νοτίως της Λευκάδας, σε μια σπηλιά ήταν κρυμμένο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσει ρωσικό τάνκερ, το οποίο θα περνούσε, από ό,τι φαίνεται, από την συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά, με τον καλεσμένο μας, θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το drone και πόσο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι εντοπίστηκε στο σημείο που εντοπίστηκε.
4: Ένας ψαράς ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος το μαύρο ταχύπλοο σκάφος μέσα σε μια σπηλιά στο ακροτήρι του Δουκάτου με τη μηχανή του σε πλήρη λειτουργία.
1: Φύγαμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής Λευκάδος να πάμε στο Πόρτο Κατσίκι να σκόσουμε τα δίχτυα. Φτάνοντας στον κάβο Δουκάτο, 5,5 ώρα με 6 παρά, ακόμα δεν είχε φέξει, ήταν ακόμα νύχτα. 50 μέτρα 60 μπροστά μας βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Λέω στον αδερφό μου, τον Πάνο, Πάνο πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, μη συγκρουστούμε. Αυτό έκανε κάτι ελιγμούς, χωρίς φώτα, τίποτα δεν είχε. Έκανε κάτι ελιγμούς, μία προς τα νυχτά, μία προς τα άκρια. Κάναμε κι εμείς κάποιους ελιγμούς και τα αποφύγαμε.
4: Οι δύο ψαράδες έδεσαν το θαλάσσιο ντρόν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής.
1: Κόβουμε το σκηνί και πηγαίναμε για το μόλο. Αυτό πήγε και τρακάρισε πάνω στο μόλο. Έρχεται το σκηνί, εγώ δεν το πρόλαβε ένα παιδί και αυτός ψαράς και φεύγει τον άλλο μόλο απέναντι που ήταν αραγμένα κότερα. Το τσακ το πρόλαβα, με το ζόρι το κράτησα, πήγα να μου κόψει τα χέρια. Πήγαμε στο μόλο με το σκάφος, το δικό μου, το δέσανε δίπλα στο μόλο, η μηχανή δούλευε, ήταν το ημιναρχείο. Έδιωξε τον κόσμο μετά από λίγο.
4: Από το λιμάνι της Βασιλικής, το ντρόουν με τα εκρηκτικά συνοδεία πυροτεχνουργών του στρατού μεταφέρθηκε στην παραθαλάσσια κομοπόλη του Αστακού και παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την έρευνα.
2: Δεν μιλάμε για ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 300 κιλά φορτίο, ικανό να διανύσει έως και 200 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με μεγάλη ακρίβεια.
8: Εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο από ό,τι μου είπανε για να δουν τι ακριβώς, ποια ήταν η αποστολή του και αν έχει κάνει λήψεις και τι λήψεις.
0: Πάμε πρώτα να δούμε τα δύο σενάρια τα οποία εξετάζουν οι αρχές. Θα δείτε εδώ στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Το πρώτο σενάριο σχετικά με το πώς βρέθηκε, πώς έφτασε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν στην Λευκάδα. Η πιθανότητα λοιπόν είναι να το άφησε κάποιο πλοίο, προφανώς ουκρανικών συμφερόντων, και οδηγήθηκε, τηλεκατευθύνθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι λάθος χειρισμός. Να υπήρξε δηλαδή, να ήταν σε κάποιο πλοίο ή σε κάποιο άλλο σημείο και με λάθος χειρισμό να βρέθηκε στην περιοχή. Κατά την άποψη των ειδικών, δεν είναι και τόσο πιθανό αυτό το δεύτερο σενάριο και θα δείτε ότι δεν είναι και πολύ πιθανόν για έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Τα drones αυτά, τα θαλάσσια drones, ουσιαστικά κατευθύνονται μέσω δορυφόρου. Η Ουκρανία, όπως είναι γνωστό, έχει συνάψει μία μεγάλη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, με την περίφημη Starlink, την εταιρεία με τους δορυφόρους της SpaceX, είναι η μητρική εταιρεία του Elon Musk, του πολύ στενού συνεργάτη μέχρι και πριν από λίγο καιρό, του Donald Trump. Βλέπετε ταυτόχρονα και τα στοιχεία, τα τεχνικά στοιχεία αυτών των θαλάσσιων drones και αντιλαμβάνεστε ότι το να κυκλοφορούν θαλάσσια drones ουκρανικά στην Μεσόγειο και βεβαίως στις ελληνικές θάλασσες, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Αν χτυπηθεί παραδείγματος χάρη ένα τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου, αυτό μπορεί να προκαλέσει ίσως μία πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μένει να δούμε τελικά πώς βρέθηκε εκεί και τι σκοπό είχαν οι χειριστές του. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Κύριε Καραϊωσιφίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
9: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ποια είναι η γνώμη σας, πώς βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν στο συγκεκριμένο σημείο και κυρίως πώς λειτουργεί επιχειρησιακά?
9: Η Ουκρανία σχεδόν από την επόμενη μέρα της ρωσικής εισβολής ξεκίνησε έναν πόλεμο ο οποίος είναι αυτό που λέμε μη συμπαθικός ή ασύμμετρος.
0: Ανορθόδοξος.
9: Ανορθόδοξος.
0: Ναι, υπό την έννοια, αν και δεν ξέρω τι είναι ορθόδοξος σε ένα πόλεμο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Εντάξει, δεν είναι μόνο δηλαδή, τα άρματα μάχης και τα μαχητικά και τα στρατεύματα που μάχονται στις στέπες ή στους ουρανούς ή και στις θάλασσες. Χρησιμοποιεί σε κάθε μέσο για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις. Ανέπτυξε μια πολύ σημαντική τεχνολογία σε μη επανδρομένα οχήματα, σκάφη όλων των κατηγοριών. Έχουμε σαφώς αεροχήματα, έχουμε μη επανδρομένα συστήματα, οχήματα στο έδαφος, αλλά εκεί που οι Ουκρανοί απέκτησαν ισχυρή τεχνογνωσία, την οποία μάλιστα εξάγουν αυτή τη στιγμή ή προσπαθούν να την εξάγουν, είναι σε τέτοια σκάφη τα οποία εγώ θα τα ονόμαζα σύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή κάνουν ακριβώς τη δουλειά που έκαναν 200 χρόνια.
0: Ανοίγω απλώς, κύριε Καραϊωσιφίδη, μία παρένθεση, επειδή το αναφέρατε, ότι τέτοιου είδους συνεργασία σε πρώιμο ακόμα στάδιο, αλλά υπάρχει η πρόθεση, έχουμε συνάψει και εμείς, νομίζω, με
9: σωστά.
0: Την Ουκρανία, έτσι
9: σωστά.
0: Δεν είναι?
9: Σωστά, όπως και πολλές άλλες χώρες. Τώρα, έχουμε πολλά περιστατικά επιθέσεων σε πλοία εμπορικά, σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Φυσικά η Μαύρη Θάλασσα είναι το πεδίο δράσης αυτών των πλοίων, όπου τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί σε πολλές ακτές. Έχουν βρεθεί στη Βουλγαρία, έχουν βρεθεί στη Ρουμανία. Πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, είχε βρεθεί ένα ακριβώς ίδιο στις τουρκικές ακτές. Και να θυμίσω, είχε περάσει τότε σχετικά παρατήρητο ότι στο τέλος Μαρτίου ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο, το οποίο ήταν αυτό που ονομάζεται του Σκιώβου Στόλου, δηλαδή αυτό που παραβιάζει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην Ρωσία, είχε δεχθεί επίθεση, είχε υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, βρισκόταν στη Μεσόγειο...
0: Νοτίως της Μάλτας, αν θυμάμαι καλά.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα έχουμε δείγματα δράσης τέτοιων πλοίων. Στην προκειμένη περίπτωση, επίσης θα πρέπει να σημειώσω πριν συνεχίσω ότι δεν δρούνε μόνα τους αυτά εδώ πέρα, δρούνε συνήθως σε ομάδες. Και μάλιστα υπάρχει τουλάχιστον ένα το οποίο καταγράφει για λόγους προπαγάνδας, όπως καταλαβαίνετε, την επίθεση.
0: Μάλιστα.
9: Εγώ αυτή τη στιγμή λαμβάνω αντιφατικές πληροφορίες, δηλαδή. Και θα σας το επισημαίνω χωρίς να έχω περισσότερη πληροφόρηση από ό,τι έχετε εσείς. Έχουμε ένα πλοίο το οποίο υπάρχει ο ισχυρισμός, ένα σκάφος μάλλον, όπου υπάρχει ο ισχυρισμός ότι μεταφέρει 300 κιλά εκρηκτικό. Να θυμίσουμε ότι μια τροπίλη υποβρυχίου έχει περίπου 250 κιλά εκρηκτικό, δηλαδή έχει την ισχύ μια τροπίλης υποβρυχίου. Και κυκλοφορεί, το διαχειριζόμαστε, λες και είναι ένα απλό κρυσκράφ το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο. Από την άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ πέρα, εάν αποδειχθεί βέβαια ότι έχει εκρηκτικά, το σενάριο που θα σας πω δεν ισχύει. Αλλά με τη θεωρία ότι δρούνε σε ομάδες και ένα σκάφος τέτοιο είναι το σκάφος παρατήρησης, υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο να έκανε αυτή τη δουλειά και να μην έχει εκρηκτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μέρος ενός σεναρίου επίθεσης σαν αυτά που έχουμε δει να εξελίσσονται στην...
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν είτε στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας, είτε σε άλλα σημεία και άλλα.
9: Ναι, τώρα το ότι βρέθηκε το συγκεκριμένο ακυβέρνητο εκτός ελέγχου από βλάβη στην περιοχή ή βρισκόταν σε αναμονή επίθεσης, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξέρουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την περίπτωση προβοκάτσιας από την πλευρά της Ρωσίας. Έχει ξανασυμβεί αυτό εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μένει να δούμε τώρα, μετά τον έλεγχο, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη. Μένει να δούμε μετά από τον έλεγχο που θα κάνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς έχει μεταφερθεί ήδη στο λιμάνι του Αστακού το συγκεκριμένο θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα, και αν έχει όντως εκρηκτικά και τι ενδεχομένως προκύπτει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πληθωρισμός Απριλίου, κρατηθείτε, Απριλίου 2026, 5,4%. Οι συγκρίσεις γίνονται συνήθως με τον πληθωρισμό του ίδιου μήνα την προηγούμενη χρονιά. Σας θυμίζω επίσης ότι ο πληθωρισμός με βάση τα στοιχεία της Eurostat, αλλά αυτή είναι μια άλλη μέτρηση, σκαρφάλωσε στο 4,6% με 3% πληθωρισμό μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Θα δείτε τώρα, νομίζω ότι έχουμε τα στοιχεία, θα ακούσετε μάλλον και θα δείτε τα στοιχεία για το τι σημαίνει αυτό, κυρίως να έχετε υπόψη σας ότι οι επιμέρους αυξήσεις σε προϊόντα και σε τομείς της οικονομίας, ενοίκια, υπηρεσίες, βεβαίως τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερος ο πληθωρισμός από το 5,4%. Σε κάθε περίπτωση όμως, και λόγω του πολέμου και λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω γενικότερων δομικών συνθήκων στην ελληνική οικονομία, είναι ένας πολύ υψηλός πληθωρισμός που, αν μη τι άλλο, μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε.
3: Εννοείται, λαϊκή.
10: Είναι πιο οικονομικά.
3: Και πιο οικονομικά και στηρίζουμε τους παραγωγούς και είναι και φρέσκα.
5: Μπορεί να είναι και 2 φορές και 2,5 παραπάνω το σούπερ μάρκετ.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν στα σούπερ μάρκετ κατά 11,96% τον Απρίλιο, ενώ τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%.
6: Γι' αυτό και έρχομαι στη λαϊκή. Για να ψωνίσω φθηνότερα.
11: Η λαϊκή πιο οικονομική από το σούπερ μάρκετ.
9: Μιλάμε για υπαίθριο εμπόριο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι το, τα λειτουργικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, υψηλά, τόσο τα μεταφορικά τους κόστη, όσο και τα ενέργεια και το προσωπικό.
4: Αρκετοί καταναλωτές, προκειμένου να αποφύγουν τις τσουχτέρες τιμές των σούπερ μάρκετ, αγοράζουν την ντομάτα στις λαϊκές, αφού η τιμή της είναι στο 1 ευρώ και 80 λεπτά αντί για 2 ευρώ και 55 λεπτά που είναι στα σούπερ μάρκετ. Η διαφορά και στα αγκούρια είναι μεγάλη, αφού στη λαϊκή πωλείται προς 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 49 λεπτά.
5: Αγκουράκια, ντομάτες, κολοκύθια, όλα αυτά έρχονται λίγο πιο φτηνά και πιο φρέσκα στη λαϊκή.
12: Ντομάτες, πατάτες είναι πιο οικονομικά εδώ, ειδικά αν έρθει κάποιος προς το τέλος.
13: Και καλύτερες τιμές, αγαπάμε τον πελάτη. Έτσι πιστεύω, ότι και ο κόσμος μας εκτιμάει.
4: Μεγάλη είναι η διαφορά της τιμής και στα φρούτα. Τα μήλα Fuji στη λαϊκή κοστίζουν 1 ευρώ και 69 λεπτά, ενώ στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τα ακτινίδια 3 ευρώ και 90 λεπτά στη λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ 4 ευρώ και 45 λεπτά.
5: Νομίζω στη λαϊκή, και ειδικά άμα έρθει κατά τις 1 η ώρα, είναι ακόμη πιο φθηνά.
3: Στη λαϊκή καλύτερα, πιο φρέσκα.
0: Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, αντιπρόεδρο στο τμήμα Οικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγήτρια των οικονομικών, γνωστή οικονομολόγο. Κυρία Κωταρίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
14: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο πολύ πρέπει να ανησυχούμε όταν βλέπουμε πληθωρισμό 5,4% Απριλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελστάτ, και πού οφείλεται αυτό?
14: Κοιτάξτε, το αναμέναμε. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει τους 2 μήνες με την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και τον συνεχιζόμενο πόλεμο, που δεν διαφαίνεται να βρίσκεται και μία λύση άμεσα, γιατί είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει έτσι μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή και κάποιες διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν υπάρχει μια συμφωνία, αυτό δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 1 μήνα ακόμα μπροστά μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να πούμε ότι φτάνουμε κάπου και αρχίζει να εξομαλύνει την κατάσταση. Εννοώ με το εμπόριο. Γιατί για τις τιμές δεν το συζητώ να εξομαλυνθούν. Ήδη.
0: Κυρία Κοταρίδη, το ερώτημα, να σας πω κάτι, για να μας καταλαβαίνουν αυτοί που βλέπουν, mm-hmm. που μας βλέπουν. Το ερώτημα δεν είναι αν το περιμέναμε ή όχι. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τον απλό καταναλωτή του σούπερ μάρκετ, τον ενοικιαστή που βλέπει τα ενοίκια να εκτοξεύονται, γιατί αυτό το 5,4 κρύβει μέσα του ένα κοκτέιλ αυξήσεων και ανατιμήσεων που το βιώνουμε καθημερινά.
14: Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς περνάει το κόστος της ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Στα τρόφιμα δε και θέμα ενέργειας είναι, αλλά και είναι και θέμα λοιπασμάτων ζωοτροφών κτλ. Αλλά το κόστος που περιμέναμε ότι θα περάσει σε όλη την οικονομία, ειδικά στη δική μας την οικονομία, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχουν και κάποια δομικά προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν και μας ταλάνιζαν και πριν τον πόλεμο. Έτσι. Οπότε, από τη στιγμή που δεν είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα, είναι λογικό ότι είμαστε πιο επιρρεπείς ως χώρα στο να δεχόμαστε τις πιέσεις του πληθωρισμού. Και λόγω ανταγωνιστικών αγορών που δεν λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός προφανώς, αλλά έχουμε και ενεργοβόρους τομείς. Παραδείγματος χάρη, στις ενεργοβόρους τομείς παίρνει το κρέας, παραδείγματος χάρη. Έχουμε και άλλο πρόβλημα βέβαια με το κρέας. Δεν ήταν μόνο το θέμα του πολέμου, γιατί για το κρέας είχαμε και την ασθένεια.
0: Σωστό. Ασθένειες τα τελευταία χρόνια.
14: Πολλές, ναι, οι οποίες επηρεάζουν την προσφορά και με δεδομένη τη συγκεκριμένη ζήτηση που υπάρχει αυξάνονται οι τιμές. Έρχονται τώρα και τα προβλήματα με τον πόλεμο, με την ενέργεια.
0: Και επιδεινώνουν την κατάσταση.
14: Συσσωρεύεται πάνω σε ένα ήδη φυστάμενο Ωραία. Πρόβλημα.
0: Να σας κάνω μία
14: τώρα,
0: ερώτηση.
14: Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα δούμε και άλλες αυξήσεις. Αυτό θέλω να πω το σημαντικό. Αυτό να περιμένουμε, γιατί αυτό θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν. Διότι τώρα είναι η φάση στην οποία αρχίζει και περνάει το σημαντικό κομμάτι των αυξήσεων στον τελικό καταναλωτή. Δεν ήταν όλο αυτό που έχουμε δει. Ήταν τα προεόρτια αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στις αυξήσεις.
0: Δηλαδή, γιατί ετήσιο πληθωρισμό θα μπορούσαμε να μιλάμε? Ξεκίνησε καλά τους δύο πρώτους μήνες, ναι. Τώρα συνεχώς ανεβαίνει. Πού θα βλέπατε τον μέσο όρο τον ετήσιο?
14: Δεν μπορώ να ξέρω και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι είναι στο κεφάλι του κυρίου Τραμπ, του Προέδρου της Αμερικής. Διότι όπως καταλαβαίνουμε, το παιχνίδι το παίζει εκείνος αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε ότι όταν αρχίζει και ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, βγαίνει και κάνει και μία δήλωση για να εξισορροπήσει λίγο τις τιμές. Οπότε, αλλά η αστάθεια αυτή συνεχίζεται. Άρα, αυτό θέλω να πω, το καλύτερο σενάριο αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μπροστά μας για να πούμε ότι θα είναι ελέγξιμος ο πληθωρισμός, δηλαδή μπορεί να δούμε λίγο ακόμα αυξήσεις, αλλά από εκεί και μετά δεν περιμένουμε εκτείναξη περαιτέρω. Το καλύτερο σενάριο είναι να πούμε ότι καταλήγουν σε μια αρχική έτσι, συμφωνία σε κάποια σημεία, το οποίο, όπως είπα, θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλον έναν μήνα για να πούμε ότι φτάνουμε κάπου πιο οριστικά. Το χειρότερο σενάριο είναι να τραβήξει μια αβεβαιότητα, που πραγματικά οι αγορές έχουν αρχίσει και ανησυχούν για μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, που εκεί μπορούμε να δούμε εκτινάξεις πολύ μεγαλύτερες, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα χαμηλότερα εισοδήματα που πιέζονται, ήδη έχουν αρχίσει να πιέζονται και τα μεσαία εισοδήματα. Και αυτό είναι ντόμινο μετά, διότι επηρεάζεται όλες οι πτυχές μιας οικονομίας και οι επενδύσεις. Και αυτός είναι και ο φόβος που φοβούνται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, μιας κατάστασης με πολύ ασθενή ανάπτυξη, ενδεχόμενα και ύφεση, αν πάμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις, και με υψηλές τιμές που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενα 24 ώρα, επειδή ακούμε ότι υπάρχει μια σύγκληση σε κάποια σημεία, αλλά σε κάθε περίπτωση τον επόμενο μήνα θα έχουμε κραδασμούς έντονους.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοταρίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα αρχίσουμε να συζητάμε σε λίγο καιρό ούτως ή άλλως. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων αλλά και των πολιτικών κομμάτων. Πώς αντιμετωπίζεις αυτή την πληθωριστική πίεση που βαίνει αυξανόμενη? Δηλαδή, ειδικά στο σενάριο αυτό που είπε η κυρία Κοταρίδη, μιας επιδείνωσης του δείκτη του πληθωρισμού και λόγω του πολέμου, εκεί τι κάνεις? Συνεχίζεις τις στοχευμένες πολιτικές με τα επιδόματα που είναι μια γενική κατεύθυνση και της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό που ήδη εφαρμόζει η κυβέρνηση, ή προχωράς σε κάτι πιο τολμηρό, όπως είναι οι μειώσεις των έμεσων φόρων? Κάτι το οποίο δεν το συνιστά προς το παρόν τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες χώρες πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή θα είναι η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, επίσης ένα κοινωνικό θέμα. Ένα 12χρονο αγόρι, εδώ στην Αθήνα, είναι διασωληνωμένο από χθες. Γιατί γιατί κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι και χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ενώ δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να κυκλοφορεί 12 ετών. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε ένα 13χρονο παιδί, το οποίο έχασε τη ζωή του στην Ηλία. Και έχουμε και αρκετούς τραυματισμούς ανηλίκων τις τελευταίες ημέρες. Βγήκε χθες και ξανά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, και είπε ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ρύθμιση για την ολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Για τους δε ενήλικες θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιήσεις, ασφάλιση και μία σειρά από άλλα έγγραφα που αναλογούν και ως ένα βαθμό, κατά αναλογία μάλλον, με τους οδηγούς μοτοσικλέτας ή ακόμα και αυτοκινήτου. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Πόσο εφικτό είναι αυτό όταν πολλοί δήμοι της χώρας και ο Δήμος της Αθήνας έχει αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια που βλέπετε, δεν δικά του, έχει συνάψει συμφωνίες με κάποιες εταιρείες, όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι δήμοι στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι κάτι σύνηθες. Όμως εδώ, όσο κι αν είναι σύνηθες, φαίνεται ότι λείπει και το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο και η δέουσα αστυνόμευση και ακόμα περισσότερο η κουλτούρα που πρέπει να υπάρχει σε οικογένειες και χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Πάμε να δούμε τι έχει υποθεί σχετικά με το θέμα αυτό, το δραματικό, ένα θέμα το οποίο παίρνει δραματικές πλέον διαστάσεις, και αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας θα δούμε τι μπορεί να γίνει και τι σημαίνει η ολική απαγόρευση.
10: Για τα παιδιά είναι απαράδεκτα, δεν γνωρίζουν κώδικες κυκλοφορίας.
15: Δεν τα αγόραζα ποτέ στο παιδί μου πατίνι.
16: Τις αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε χθες το Action 24 για την απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους και την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες χρήστες, επιβεβαίωσε το πρωί σε συνέντευξη του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
7: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
17: Οπότε,
7: ασφάλιση.
17: Σίγουρα να είναι καταχωρημένα τα πατίνια, θα έπρεπε να υπάρχουν κράνοι και να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
18: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους. Δεν καταλάβουν όλοι, και εννοώ κράτος και οικογένειες, ότι τα πατίνια είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου. Δεν πρόκειται πραγματικά να βγάλουμε άκρη σε αυτό το ζήτημα.
19: Σίγουρα θα βοηθήσει, διότι διαμεσολάβηση των ασφαλιστικών εταιριών στην πραγματικότητα θα επισημοποιήσει τον τρόπο μετακίνησης.
16: Η αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια είναι ραγδαία. Μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφηκαν 150 τραυματισμοί.
20: Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν την ίδια αναπτυξιακή, ξέρετε, οριμότητα με τους ενήλικες, την εκτίμηση του κινδύνου, της ταχύτητας και της απόστασης.
21: Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα ως ένας πεζός και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιώργο Γιαννή. Κύριε Γιαννή, καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι. Συνομιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρός λόγος να δούμε ξανά τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
22: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θυμικά σας το λέω εξ αρχής, τάσομαι υπέρ της απόφασης Χρυσοχοίδη για ολική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους. Από την άλλη όμως, έχω την αίσθηση ότι πάμε σε μία απαγόρευση επειδή δεν έχουμε φροντίσει προηγουμένως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να δημιουργήσουμε το απαραίτητο πλαίσιο και εν πάση περιπτώσει να πάρουμε τα μέτρα που θα έχουμε πάρει. Ποια είναι η γνώμη σας, θα βοηθήσει η ολική απαγόρευση και ισχύει σε άλλες χώρες?
22: Κοιτάξτε, σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά πλήρες. Προβλέπεται ότι οι πατίνια μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι είναι πάνω από 15 ετών. Να πούμε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αρκετά κράτη που δεν έχουν κανένα όριο. Υπάρχουν 7-8 κράτη που έχουν όριο τα 12, τα 13 και τα 14 έτη. Η Ελλάδα είναι σε 13 κράτη που έχουν όριο τα 15 έτη και υπάρχουν άλλα 5 κράτη τα οποία έχουν όριο τα 16 έτη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος το οποίο να έχει βάλει ψηλότερο όριο. Το ζήτημα που έχει προκύψει προφανώς είναι η
0: παράνομη. Άρα τι σημαίνει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, τι σημαίνει ολική απαγόρευση στους ανήλικους που λέει ο Υπουργός?
22: Κοιτάξτε, πρέπει να ορίσουμε τι είναι ανήλικος. Αν είναι κάτω από 18, θα είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που θα έχει κάτω από 18. Αν είναι κάτω από 16, θα είμαστε μαζί με άλλες χώρες που προβλέπεται το ίδιο πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, είναι ότι παίρνουν τα πατίνια παιδιά τα οποία απαγορεύεται να τα πάρουν. 12-13 ετών και έχουμε τα ατυχήματα. Και να ολική απαγόρευση να κάνουμε, αφού έχουμε ήδη απαγόρευση κάτω από 15. Και λείπει η αστυνόμευση.

0: Ωραία. Αυτά επειδή τα έχουμε πει και θα τα ξαναλέμε και καλά ναι. κάνετε και τα υπενθυμίζετε. Βγαίνουν οι αστυνομικοί. Άκουσα το πρωί εκπρόσωπο των αστυνομικών που λέει και τι θα κάνουμε. Θα τρέχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε πατίνι.
1: Μα και σήμερα που έχει απαγόρευση κάτω από 15 και 18 να το κάνουμε, το ίδιο θα συμβαίνει. Θα πρέπει να, αν οι ανήλικοι τα παίρνουν, θα πρέπει να είναι παράνομοι και κάποιος να τους αστυνομεύσει. Δεν θα αλλάξει κάτι στους παράνομους κάτω των 15. Είτε είναι 13 και το όριο είναι 15, είναι 13 και είναι το όριο 18. Άμα βγαίνει στον δρόμο, θα πρέπει κάποιος να τους σταματήσει. Αυτό είναι η.
0: Ναι, μήπως είναι όμως, θα πει κάποιος άλλος, ένα. Όχι καμπανάκι, μία καμπάνα στους γονείς που αν ακούσουν ότι έχουμε ολική απαγόρευση στους ανήλικους θα είναι πολύ περισσότερο προσεκτικοί από ό,τι είναι ενδεχομένως σήμερα που δίνουν τη δυνατότητα το παιδί αυτό στη Δυτική Αθήνα που είναι διασωληνωμένο. Του είχε πάρει ο πατέρας του από ό,τι διάβασα και το κράνος και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά πήρε το πατίνι και βγήκε στον δρόμο χωρίς κράνος.
1: Εντάξει, αν αλλάξουμε τα όρια ηλικίας, ένα παιδί 12 και 13 χρονών, παράνομο είναι σήμερα, παράνομο θα είναι και μετά. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα και αν ο δρόμος για να αλλάξει την κουλτούρα είναι με το να αλλάξουμε τα όρια, ας πάμε να διερευνήσουμε στην Ελλάδα και αυτούς τους τρόπους. Πρέπει πάντως να αλλάξει η κουλτούρα με οποιοδήποτε τρόπο. Και είναι συνδυασμός εκπαίδευσης των γονιών, εκπαίδευσης των παιδιών, και οπωσδήποτε αστυνόμευσης. Αυτά πάνε μαζί. Άρα θέλει ένα συνδυασμό μέτρων. Γιατί είπαμε, οι νόμοι υπάρχουν. Και άντε να βάλουμε και άλλους νόμους. Εάν δεν εφαρμόζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν θα φέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να επισημάνω πάντως, σε κάθε περίπτωση, ότι το πρόβλημα με τα πατίνια τελικώς είναι μικρό σε σχέση με τα εκατοντάδες ατυχήματα που έχουμε και πολύ πιο
0: αλήθεια
1: σοβαρά
0: είναι αυτό.
1: Καθημερινά με τα μηχανάκια, με τις μοτοσυκλέτες, με τα αυτοκίνητα που τρέχουν πολύ. Όταν έχουμε 2 νεκρούς όλο το χρόνο από πατίνια που είχαμε πέσει και έχουμε 517 από όλα τα άλλα οχήματα, το να απαγορεύσουμε, το να αλλάξουμε τα όρια ηλικίας είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να συζητηθεί, να δούμε ποια ηλικία θα πρέπει να θέσουμε. Πάντως η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει το δρόμο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Γιάννη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, σας είπα, η ολική απαγόρευση ίσως να είναι αναγκαία υπό τις παρούσες συνθήκες, από την άλλη όμως δείχνει και την ένδυα, είπε ο κύριος Γιάννης ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι καλό. Την ένδυα εφαρμογής που έχουμε εμείς ως πολιτεία, εφαρμογής του νόμου και απόκτησης της σχετικής κουλτούρας. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με πολύ παρασκήνιο και πολλές εξελίξεις για την πολιτική σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη ακριβώς με τη Φόφη Γιωτάκη και τον αναλυτή και αναλυτή δημοσκοπήσεων, τον Γιώργο Τράπαλη.

0: Energy, mon ami.
1: Energy?
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
2: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
3: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της

0: χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Welcome to Zambezia!
2: How do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
3: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
4: Well, show me what you got!
5: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
9: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
10: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
11: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
12: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
13: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
14: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
15: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
16: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, εδώ Φώφη Γιωτάκη.
19: Καλησπέρα.
18: Και περιμένουμε, έχει καλώσει στην κίνηση, αλλά θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας ο πολύ γνωστός αναλυτής της εταιρείας ερευνών Good Affairs, ο Γιώργος Τράπαλης, και για να δούμε και τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουν μαζευτεί πλέον, Φώφη, αρκετές δημοσκοπήσεις.
19: Αρκετές.
18: Θέλω να ξεκινήσουμε και αν ο Γιάννης Αργυρός με ακούει για να με καθοδηγήσει, μπορούμε να δούμε όσα υπόθηκαν σήμερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, γενικότερα όσα υπόθηκαν σχετικά με το θέμα της εξεταστικής, γιατί εδώ προκύπτει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο.
20: Στο δικαστήριο ήρθε κάποιος κύριος που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη και είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του έκαναν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία έστησε την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε ότι επειδή έγινε το 22 δεν πρέπει να ξαναγίνει τώρα, όταν η δικαιοσύνη απέδειξε ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του έστησαν και χάλκευσαν την Εξεταστική Επιτροπή και το αποτέλεσμα της. Άρα λοιπόν όλα αυτά που περιγράφω δεν είναι ούτε θεωρίες, ούτε συνωμοσιολογίες. Είναι πραγματολογικά στοιχεία που οδηγούν σε ένα θέμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου.
18: Λοιπόν, ο κύριος Τράπαλης ήρθε, τώρα σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, προκύπτει τώρα, Φώφη μου, και θέλω να σε ρωτήσω τι λέει το ρεπορτάζ.
19: Ναι.
18: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει, δεν μπορεί το 22 να κάνουμε εξεταστική.
19: Με 120.
18: Με 120.
19: Και τώρα να πάμε
18: 150. Και τώρα να επικαλείστε το απόρριτο, την εξωτερική πολιτική, τα θέματα εθνικής ασφάλειας και να ζητάτε 151, γιατί με 151 δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν έχει αυτές τις
9: και
18: ψήφους.
9: Και το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, που λέει,
18: τι σημαίνει εάν πολύ αποφασί... ισχυρό.
9: Είναι πάρα πολύ ισχυρό, γιατί όταν λέει στον πρόεδρο της Βουλής ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι εκτροπή, και ειδικά αν συνενέσεις εσύ ως πρόεδρος της Βουλής, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να το πάει σκληρά μέχρι τέλους.
18: Δηλαδή, άρα μπορεί να δούμε και πρόταση μορφής
9: προσβλέπει και επενδύει,
18: στον Νικήτα Κακλαμάνη.
9: Μπορεί να δούμε τα πάντα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως, όπως και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, είπε το εξής, ότι κάποια χαρτιά τα κρατάει για πολύ σημαντικά γεγονότα. Όταν λες εσύ ως Ανδρουλάκης ότι θα είναι ζήτημα εκτροπής η συνένεσή σου,
18: και βάζεις στο κάδρο τον πρόεδρο
9: και
18: της Βουλής.
9: Και βάζεις στο κάδρο τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ έχεις ήδη βάλει στο κάδρο τον πρωθυπουργό της
18: γιατί
9: χώρας.
18: Γιατί είναι συμμορία του Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Και επίσης
18: είπε σήμερα
9: να σου
18: ξανά
9: πω το εξής, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης
18: Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τράπαλη.
19: Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα,
18: λοιπόν,
9: κύριε
18: Τράπαλη.
9: Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, έλεγα, θα παραβιάσει ανοιχτές θύρες προς την πλευρά της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ως γνωστόν ο κύριος Φάμελος έχει προτείνει ούκο λίγες φορές, κοιτώντας προς την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, πρόταση μορφής, πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Κάτι που δεν έχει κάνει, αυτό το αίτημα δεν έχει κάνει αποδεκτό ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και θα είναι πολύ χειρότερα εάν το κάνουμε. Γιατί θα συσπυρώσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών.
18: Λέγαμε και χθες.
9: Ναι, αλλά όπως είδαμε η ρητορική τους ήταν τόσο όσο
18: ναι,
9: χθες.
18: Ναι.
9: Γιατί...
18: Α, εννοείς το στελεχικό, το πολιτικό προσωπικό της Νέας
9: Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα.
18: Ναι, συσπυρώνεται.
9: Συσπυρώνεται.
18: Έχουν,
9: γιατί έρχονται εκλογές.
18: Και βγάζουν τις φανέλες και είναι έτοιμοι να τις υδρώσουν, όπως τους είπε ο Πρωθυπουργός.
9: Υδρωμένες ημί, οι φανέλες είναι προεκλογικές. Άρα όλοι οι βουλευτές, στελέχοι, οι υποψήφοι βουλευτές που διεκδικούν έδρα, θυμούνται αυτά τα περί Μαντριού, όπως θυμόμαστε, είναι ναι, γαλάζια έκφραση, το Μαντρί του Αβέροφ. Επίσης πρέπει να σου πω το εξής, ότι αύριο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ανοίξει το προσυνέδριο με την ομιλία του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, το όνομα του
18: Απλού. Κράτα το, γιατί θα δούμε μετά τι είπε ξανά ο Άδωνης σήμερα, ο οποίος θα είναι απόψε εδώ στο Γιώργο Πιέρο, στην Ελένη Καλογεροπούλου και στο Δημήτρη Τάκη, και τι του απάντησε ο Μαρινάκης, γιατί ο Νίκος Δένδιας είναι ο στάρ του τελευταίου διημέρου για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει όλοι, και ο Θοδωρικάκος μίλησε, και ο Άδωνης και ο Πλεύρης, έμεσα ή άμεσα. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο Τράπαλη. Περιγράφει η Φόφη, με αφορμή την εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Εάν θεωρείτε ότι αυτή η πολύ μεγάλη ένταση στους τόνους από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, συμμορία Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός των Εκτροπών, θεσμικές εκτροπές, όλα αυτά τα πράγματα, είναι αυτό που φαίνεται να δίνει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ μισή μονάδα, μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις, το ωφελεί το ΠΑΣΟΚ?
19: Το ζήτημα είναι όχι αν το ωφελεί τώρα, θα το ωφελήσει με την παρουσία των νέων κομμάτων. Καλός ή κακός, το γεγονός το οποίο εξετάζουμε εδώ μέχρι τώρα είναι ένα λειψό γεγονός. Είναι δεδομένο ότι δημιουργούνται νέα κόμματα. Αυτό πια δεν είναι καν είδηση. Είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Τα κόμματα της κυρίας Καρσιανού και του κυρίου Τσίπρα είναι αντεπόρτας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα κόμματα.
18: Πιθανώς και του κυρίου Σαμαρά.
19: Και από ό,τι φημολογείται, υπάρχει και μια πιθανότητα, που προφανώς δεν επηρεάζει την κεντροαριστερά, ακόμα και του κύριου Κασιδιάρη με κάποιον τρόπο, όπως το έχουμε ξαναδεί με τους Σπαρτιάτες. Και αυτό καλό είναι.
18: Εννοείς του Χρυσαυγίτη, του φυλακισμένου.
19: Αυτό ακριβώς.
18: Της εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη.
19: Ακριβώς έτσι πρέπει να
18: λέγεται. Γιατί άκουσα του κυρίου Κασιδιάρη και. Ναι, οκ. Okay.
19: Σωστός, ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για ένα εκλογικό σκηνικό το οποίο θα έχει 2, 3, 4 κόμματα τα οποία θα επηρεάσουν τη δυναμική των υπολείπων κομμάτων. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες. Το άλλο κόμμα είναι πάρα πολύ ψηλά, ιστορικά υψηλά. Δηλαδή, ιστορικά το άλλο κόμμα ήταν περίπου στο 3-4% και ούτω καθεξής. Έχουμε δει έρευνες που ακόμα χτυπάει και ψηλά διψήφια. Άρα σημαίνει ότι ήδη έχει καθοριστεί ένας χώρος να πάει σε άλλα κόμματα και όχι απλά να πάρουν από όλα
18: τα χώρους. Θα τα δούμε τώρα αυτά αναλυτικά, γιατί έχουμε και κάρτες. Έχουμε ετοιμάσει και κάρτες. Λοιπόν, πριν πάμε όμως αυτό, επειδή το έβαλε το όνομα Δένδιας πάνω στο τραπέζι η Φόφη, προφανώς, εγώ θα πω το εξής. Ότι θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις τις επόμενες ημέρες. Πρώτον. Δεύτερον, ως πληροφορία αυτό. Οι δημοσκοπήσεις αυτές θα επιβεβαιώνουν, όπως πληροφορούμε, την τάση δυναμικής ανόδου, κυρίως του κόμματος Τσίπρα, δευτερευόντως του κόμματος Καριστιανού, όχι όμως αμελητέα. Τρίτο, την Δευτέρα μιλάει ο Τσίπρας στη Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Υπάρχει κινητοποίηση σε όλη την Αθήνα. Θα είναι, μου είπαν χαρακτηριστικά, το 95% της κοινωνικής εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου τομέα και θα παρελάσουν πολλοί βουλευτές και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι η τάση τους είναι να πάνε με τον Τσίπρα. Και το τελευταίο, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο πληθαίνουν. Το λέγαμε και πριν με την Φόφη, μία δήλωση του Πρωθυπουργού που είπε συνομιλώντας με ένα βουλευτή.
9: Στο περιστήλιο με ένα γαλάζιο βουλευτή.
18: Μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Όταν το ρώτησε.
18: Και του είπε.
9: Ναι. Και το απάντησε ο Πρωθυπουργός σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
18: Σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
9: Μετά δεν τη ΔΕΘ, βέβαια.
18: Ναι.
9: Είναι και το επόμενο εξάμηνο μετά τη ΔΕΘ.
18: Εννοείται, αλλά θα κάνω τώρα εκλογές. Αλλά βγήκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιχείρησε λίγο να το μαζέψει, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι μετά τη ΔΕΘ είναι τον Οκτώβριο. Και είπε το Μάρτιο του 27. Σε κάθε περίπτωση όμως, το σενάριο πλέον εκλογές Οκτώβριο τώρα του 26 είναι, στο κοντρόλ αν με ακούνε, ναι, είναι πολύ πιθανό. Όχι βέβαιο, πολύ πιθανό. Πάμε τώρα να δούμε αυτή τη συζήτηση για τον κύριο Νίκο Δένδια, που θα είναι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως αποκάλυψε πριν από λίγο η Φόφη, της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε.
0: Μια κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγως επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
21: Θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
18: Λοιπόν, η Φόφη είπε λοιπόν ότι ο Νίκος Δένδιας θα είναι
9: στην έναρξη του προσυνεδρίου αύριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι, ναι, θα είναι τρεις κορυφαίοι υπουργοί. Θα είναι επίσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και ο Σταύρος Παπασταύρου,
18: ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
9: Μάλιστα. Ακριβώς.
18: Τώρα, Γιώργο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να πάμε στο κυρίως μενού των δημοσκοπήσεων. Όλο αυτό, οι εχμές, και εδώ σε μένα πριν από λίγο καιρό πάλι άφησε εχμές για τον Νίκο Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και να μην τον αδικούμε. Αυτές οι εχμές, κυρίως της δεξιάς, να το πω έτσι, πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του Νίκου Δένδια, με τι έχουν να κάνουν? Με την υψηλή και πληκτικά επαναλαμβανόμενη δημοφιλία του Δένδια, με την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, με τι έχει να κάνει?
19: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Νομίζω ότι κάθε κόμμα, όσο ειδικά αυτά τα ιστορικά κόμματα, κοιτάνε πάντα και την όποια επόμενη μέρα, όποτε και είναι αυτή. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Το μετά τη ΔΕΘ είναι και ο Οκτώβριος, είναι και ο Απρίλιος, είναι και ο Μάρτιος, είναι και ο Μάιος. Ναι. Αντίστοιχα, η επόμενη μέρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε μπορεί να είναι. Το μόνο σίγουρο ότι ο Νίκος
18: δεν είναι. Και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή.
9: Μα και ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να πέσει με ένα σενάριο.
18: Πάμε.
19: Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο η δημοφιλία, όλοι. Η πολιτική ικανότητα η οποία μπορεί να αποτυπωθεί σε μια συνεχόμενη μελέτη που κάνουν όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες, βρίσκουν πάρα πολύ ψηλά το όνομα του Νίκου Δένδια.
18: Και σε απόσταση από τους άλλους.
19: Θα λέγαμε ότι ο μοναδικός
18: ο Κυριακάκης είναι.
19: Ο επόμενος είναι ο Κυριακάκης.
18: Αυτοί
19: οι δύο είναι που είναι πιο ψηλά από οποιονδήποτε άλλο.
18: Λοιπόν, και αυτό εντάξει, είναι προφανές λοιπόν ότι δημιουργεί μια αναστάτωση, αν και δεν θα έπρεπε, θα πω εγώ, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και θα δούμε, εκεί θα κριθούν.
9: Μα αν να έχει 7 πρωθυπουργοί για παράδειγμα, είναι προσόν για ένα κόμμα. Ωραία. Δεν είναι.
19: Πάμε λοιπόν. Κέρδισε το Πασόκ.
18: Βάλτε τελεία να δούμε Πιτροχάδιν. Επειδή ο Γιώργος μίλησε για τα νέα κόμματα, θέλω να δούμε, Γιώργο και Φόφη, τις καταγραφές, τα αποτυπώματα σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από πού μέχρι πού, έτσι, δηλαδή το κατώτερο όριο και το ανώτερο όριο στο σίγουρα και τα λοιπά.
9: 28,8-31,2 για
18: την κομμάτων, των κομμάτων.
19: Χωρίς τα νέα κόμματα, ξανά.
18: Ναι. Λοιπόν, αν μπορείτε λίγο πιο μπροστά, ναι.
9: Είναι 28,8 με 31,2 για τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 4,3 με 5. Το ΠΑΣΟΚ είναι 14,4 με 14,5, δηλαδή πολύ μικρή ανεπαίσθητη απόκληση. ΚΚΕ 7,7 με 8. Ελληνική Λύση 9 με 10,9. Και Πλεύση Ελευθερίας
18: 8,2 με 10,1. Μάλιστα.
19: Θα λέγαμε ότι είναι η τελευταία εικόνα πριν τις επόμενες. Δηλαδή, είναι η τελευταία εικόνα την οποία βλέπουμε, η οποία δεν θα επηρεαστεί από τα νέα κόμματα τα οποία το είπες και πριν λίγο και, είναι, και φαίνεται από όλες τις μελέτες, θα έχουν μια ξεχωριστή δυναμική. Το αν, αυτό που μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή.
18: Δείξτε πάλι ολόκληρη την κάρτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
19: Κάτι το οποίο εδώ είναι. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπό τα υπάρχοντα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν
18: είναι
19: το πιο κοντινό
18: στη δεύτερη ψήφου.
19: Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι έρευνες οι οποίες θα βγουν και έχουν όλη τη μελέτη που έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, θα λέγαμε ότι με σιγουριά κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα είναι 2, 3 και 4.
18: Πάμε να δούμε και το κόμμα Τσίπρα. Ωραία. Η αφετηρία για το κόμμα Τσίπρα σε 3 μετρήσεις. Από 7,7 έως 11,1 σίγουρα θα το ψήφιζα, θα το ψηφίσω.
9: Ακριβώς.
18: 7,7 με 11,1 είναι το σίγουρα. Εδώ να προσθέσουμε απλώς, Γιώργο, ότι το πιθανό να το ψηφίσω, αυτό το ποσοστό το υπερδιπλασιάζει. Το πάει πάνω από 20%.
19: Καλό είναι να πούμε εδώ για να καταλάβουν οι πολίτες κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό που βλέπουμε στα... και για τον κύριο Τσίπρα, όπως και για άλλους χώρους που είναι, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, θα πρέπει να μπει στην κάρτα που είναι η πρόθεση. Γιατί αυτό έρχεται και αποτυπώνει την πρόθεση ψήφου.
18: Αυτό με την ίδρυση του κόμματος.
19: Ακριβώς, όχι. Ναι. Εννοώ ότι για να γίνει η σωστή σύγκριση και όχι να είναι, για
18: σωστό,
19: παράδειγμα,
18: σωστό.
19: Ό,τι βλέπουμε στην προηγούμενη κάρτα, ξέρουμε αυτό. Και δεύτερο κομμάτι είναι ότι και από εμπειρία, αλλά και από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τόσα χρόνια, περίπου όλα αυτά τα κόμματα παίρνουν το σίγουρα και παίρνουν και ένα κομμάτι του μάλλον πιθανό. Ήθιστε να παίρνουν περίπου το 20-25% ανάλογα από την τελική δυναμική. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτά για τον κύριο Τσίπρα φαίνεται να είναι αυτή η βάση του και ξεκινάει προς τα πάνω για την πρόθεση ψήφου. Και μετά πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία επίσης θα έχουν μια δυναμική. Ξαναλέω για να είμαστε σίγουροι, το 2-4 φαίνεται να είναι ένα σκληρό ντέρμπι αυτή τη στιγμή.
9: Τουλάχιστον το 2 και 3, θα έλεγα.
18: Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Γιώργο, και μετά θέλω να ρωτήσω τη Φόφη για το στο ΠΑΣΟΚ πώς το αντιλαμβάνονται αυτό. Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη, άκουσα μια, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά πολύ έξυπνη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη. Νομίζω στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών μίλησε. Και όταν τον ρώτησαν για τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ σε μία σκληρή γλώσσα, έτσι, ας το πούμε έτσι, τοξική λίγο κτλ., ουσιαστικά υπάρχει αυθεντικότερος εκφραστής αυτής της σκληρής γλώσσας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ουσιαστικά ο Τσίπρας μπορεί καλύτερα να εκφράσει αυτή την τάση, άρα το ΠΑΣΟΚ θα υποστεί μετακινήσεις, ζημίες από αυτή την τακτική που επιλέγει. Και ρωτώ τον Γιώργο Τράπαλη, αυτό το ποσοστό που λες, το σίγουρα, ας πούμε παίρνουμε το μέσο όρο το 10% πιθανός πλάς και ένα μέρος της δυνητικής, της πιθανής ψήφου, από πού θα τα πάρει ο Τσίπρας? Με τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δημοσκοπικά στο 4-5%, προφανώς από κάπου αλλού παίρνει αυτές τις ψήφους. Από πού τις παίρνει?
19: Καλό είναι όταν βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται, από πού παίρνει, να ξεκινάμε από μια σωστή αφετηρία. Η σωστή αφετηρία είναι οι βουλευτικές, προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Εκεί φαίνεται ότι σίγουρα ο κύριος Τσίπρας μιλάει πάρα πολύ θετικά με μια ισχυρή βεβαιότητα, θα λέγαμε, στα τρία τέρατα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
18: Στο 17,8 του 23, δηλαδή.
19: Για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι κάτι ανάμεσα στο 17,8 και στο 21%. Να πούμε γιατί έχουν γίνει.
18: Των δύο αναμετρήσεων.
19: Άρα, μιλάμε για περίπου 13 με 15 μονάδες, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα με το που ανακοινώσει κόμμα. Το αν φυσικά θα το κατακτήσει αυτό το νούμερο ή θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, θα φανεί από την τελική του δυναμική. Και μετά φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια κομμάτια να μπορεί να μιλήσει στα σημερινά της Πλεύσης Ελευθερίας, που φυσικά όμως υπάρχει ένα συγγενικό κομμάτι με ό,τι είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, και φυσικά σε ένα κομμάτι που σήμερα εκφράζεται στο ΠΑΣΟΚ.
18: Άρα ουσιαστικά ο Τσίπρας έχει αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, και αυτό, εάν το επιτύχει, θα τον καταστήσει ουσιαστικά τον πολιτικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, εάν θα είναι μικρότερη διαφορά μεταξύ τους ή μεγαλύτερη, γιατί και ο Μητσοτάκης θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, προφανώς θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Μα η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας.
18: Μήπως, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως η εμφάνιση Τσίπρα συσπυρώσει ένα ακροατήριο του λεγόμενου παλιού αντισύριζα μετόπου, κάποιοι τους έλεγαν ακροκεντρώους, που ορισμένοι επέλεξαν το ΠΑΣΟΚ και οι οποίοι βλέποντας το Τσίπρα ως αντίπαλο του Μητσοτάκη μετακινηθούν προς τον Μητσοτάκη, ενισχύσουν το Μητσοτάκη για να μην επιστρέψει ο Τσίπρας.
9: Ενδεχομένως. Πολιτικά είναι κάτι που η Χαριλάου Τρικούπη το εξετάζει
18: και
9: πάρα πολύ σοβαρά.
18: Και να πάει πιο κάτω το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αυτό
9: και
18: λέω.
9: Να πάει μία μικρή διαρροή από τον Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ σημαίνει αυτομάτως ότι αρχίζει και ταρακουνιέται το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση.
18: Μάλιστα.
9: Νομίζω επίσης ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα στο λεκανοπέδιο, στην Αττική, είναι ταυτόχρονα το βασικό μειονέκτημα του ΠΑΣΟΚ.
18: Ναι, ναι, ναι.
9: Το ΠΑΣΟΚ
18: είναι πολύ χαμηλά.
9: Είναι αρκετά πάνω
18: στο 7% ήδη. Ήταν το 23.
9: Το 23 ήταν τέταρτο κόμμα.
18: Πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
9: Ακριβώς. Και δεν πάει ιδιαίτερα καλύτερα. Έχει τσιμπήσει το ΠΑΣΟΚ από ό,τι γνωρίζω
19: λόγω
9: στο λεκανοπέδιο.
19: Λόγω της πανελλαδικής ανόδου κυρίως.
9: Και ναι, λόγω της πανελλαδικής ανόδου. Αλλά έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Γι' αυτό μάλιστα και ξεκινά μία εκστρατεία. Θεωρούν ότι αυτή τη φορά μπορεί να το κάνουν πιο μεθοδικά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Θέλουν να επιστρατεύσουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ούτως ή άλλως, κορυφαία στελέχη είναι αυτοί που εκλέγονται στους περισσότερους στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Είναι ο Παύλος Γερουλάνος, τώρα θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι η Μιλένα Αποστολάκη και αρκετοί άλλοι όσοι εκλέγονται και θα είναι υποψήφοι στην Αττική. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν γίνει κρούσεις σε δημοφιλή πρόσωπα να κατέβουν στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, κάτι όμως που είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, να
18: τι
9: το πετύχουν.
18: Γιατί δημοφιλή ηθοποιοί και τέτοια.
9: Δεν γνωρίζω, αλλά έχουν γίνει κρούσεις σε τρία πρόσωπα. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο να ακούσουν οριστικά το ναι. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αυτοί που δέχονται την κρούση περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ στα γκάλο με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Όλα δηλαδή παίζουν το ρόλο τους. Στην περιφέρεια αντιθέτως, για παράδειγμα στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς πάει αρκετά καλά. Λέγεται, και περιμένουμε να δούμε και συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, θα μας πει ο Γιώργος, ότι σε κάποιες περιοχές είναι και πρώτο κόμμα.
19: Στην Κρήτη, η προηγούμενη εκλογική διαδικασία, σε ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 2,5-3 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Γενικά, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι διεκδικεί πρωτιά σε τρεις, με τα σημερινά δεδομένα,
9: ναι,
19: δεν ξέρουμε τι
9: θα γίνει με
19: τα νέα κόμματα, σε τουλάχιστον δύο νομούς της Κρήτης και στην Ηλία. Αυτό βασικά φαίνεται να είναι η έκπληξη, η οποία όμως φαίνεται.
18: Εκεί λόγω Κατρίνη. Είναι πολύ
9: δυνατή η παρουσία του Κατρίνη, αλλά είναι και του Παπανδρεϊκού στοιχείου που ακόμα εκεί αντέχει. Στην Αχαΐα, για παράδειγμα, το Παπανδρεϊκό, αυτό λέω, στην Αχαΐα.
18: Πάει Τσίπρα αυτό.
9: Είχε πάει Τσίπρα, νομίζω, και το ξέρουμε αυτό, είναι στοίχημα για τα κόμματα τώρα στην Αχαΐα προς τα που θα στρίψουν οι ψηφοφόροι.
18: Λοιπόν, Φόφη, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Τράπαλη.
19: Καλώς ήρθατε, κύριε.
18: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε, μάλλον να συνεχίσουμε, γιατί ήδη το ανοίξαμε χθες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα με την αποχώρηση της Ryanair από την βάση του αεροδρομίου Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες. Από ό,τι φαίνεται θα είναι για, όχι μόνο για τους χειμερινούς μήνες, αλλά από τον Οκτώβριο και σε βάθος χρόνου. Γίνεται ακόμα χειρότερο το σενάριο μετά τις σημερινές ανακοινώσεις, καθώς φαίνεται ότι η Ryanair θα αποχωρήσει από τα χειμερινά δρομολόγια και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά, από την Κρήτη γενικότερα, ενώ απειλεί να αποχωρήσει και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η εξέλιξη είναι σοβαρή γιατί αφορά και ένα μεγάλο κύμα τουριστών, επισκεπτών της Ελλάδος που ταξιδεύουν με τις λεγόμενες low-cost εταιρείες, χαμηλού κόστους αεροπορικές γραμμές, και βεβαίως, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, έχει και άλλου είδους συνέπειες. Θα το δούμε αυτό σύντομα με τον επικεφαλής, τον εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων και αμέσως μετά δυνατό πολιτικό τραπέζι.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
22: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
23: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
24: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
25: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
26: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
27: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
5: Σοκολάτα και διατροφή πάνε μαζί. Με τα μπισκότα Digestive Παπαδοπούλου, ολική άλεση και σοκολάτα συνδυάζονται και κάνουν το καλό ακόμα πιο απολαυστικό. Digestive Παπαδοπούλου. Απόλαυσε το καλό κάθε μέρα.
6: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
7: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
8: Five stars over there. They're breaking the law for profit, and they're accountable to no one.
9: Take it down, High Star.
10: Drop your case now.
11: I'm afraid I can't do that.
12: Hello?
13: I have a gun. Don't turn around.
14: Come on!
15: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
16: Thank you.
17: I hope you understand now. You want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
18: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
19: Κάτω από το πουκαμισό μου.
20: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
21: Αχ, και ένα σύγχαρο.
22: Τη χαρούλα μου, είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
20: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
22: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
23: Είμαστε αερά.
0: Αθλητικό FC.
24: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
25: Λοιπόν, πάμε όπως προανήγγυλα να δούμε λιγάκι το θέμα με τη Ryanair. Ο εκπρόσωπος της Ryanair έδωσε σήμερα μία συνέντευξη τύπου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία χαμηλού κόστους εγκαταλείπει την βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, εγκαταλείπει τις βάσεις στα Χανιά και στο Ηράκλειο, κάτι το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η Ryanair, απώλεια για την χειμερινή περίοδο περίπου 750.000 αεροπορικών θέσεων. Ουσιαστικά η Ryanair αποσύρει τα τρία αεροπλάνα με τα οποία έκανε δρομολόγια, πολλά δρομολόγια απευθείας από τη Θεσσαλονίκη προς ευρωπαϊκές πόλεις, το Μόναχο, την Βενετία και άλλους προορισμούς ευρωπαϊκούς. Και όλο αυτό το κάνει γιατί τα ελληνικά αεροδρόμια, όπως λέει, είναι πάρα πολύ ακριβά. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, αυτό είπε ο εκπρόσωπος της Ryanair, η κυβέρνηση έχει μειώσει τα τέλη αεροδρομίων μετά την πανδημία, αυτή η μείωση δεν πέρασε στα εισιτήρια, στην τιμή των εισιτηρίων. Κάπου χάθηκε μεταξύ της εταιρείας που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, της γερμανικής Fraport και των εισιτηρίων. Δεν πέρασε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν υψηλές πληρότητες, σας λέω έτσι το περίγραμμα, και να καθίσταται ασύμφορη η συνέχιση της δραστηριότητας, της αεροπορικής δραστηριότητας, επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας στις περιοχές αυτές, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, πιθανώς προοπτικά και από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Κύριε Τσιλίδη, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντρός.
25: Πόσο σοβαρό είναι αυτό, κύριε Τσιλίδη, με τη Ryanair? Ακούσαμε σήμερα τι ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της. Θεσσαλονίκη, ακολουθεί Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο και απειλές, εντός εισαγωγικών απειλές, ακόμα και για την Αθήνα.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα έπρεπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας να τεκμηριώσει τα συμφραζόμενά τους για αυτό που θέλει να πετύχει. Δεν νομίζω πως ο στόχος τους είναι να μην έρχονται σε ελληνικά αεροδρόμια, διότι εμπορικά τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν ένα ικανοποιητικό έσοδο για κάθε αεροπορική εταιρεία που πετάει στην Ελλάδα, είτε είναι low cost, όπως υπάρχουν και άλλες εταιρείες low cost, είτε είναι κανονικές εταιρείες, που δεν μιλάμε για 3 αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για εταιρείες που είναι 100 αεροπλάνα και 40 αεροπλάνα ελληνικού νεολογίου. Άρα, επειδή το έχει κάνει πολλές φορές και συνηθίζει να το κάνει και αυτό να το χρησιμοποιεί ως εργαλείο δουλειάς, να λέει θα φύγω από το ένα αεροδρόμιο της Ευρώπης, θα πάω σε άλλο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι η low cost carrier και η Ryanair είχε κάποτε μία εύνοια από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα έπρεπε να το ενισχύσει πετώντας από περιφερειακά αεροδρόμια προς περιφερειακά αεροδρόμια χώρα σε χώρα. Αυτό ήταν το εργαλείο δουλειάς τους. Το ότι θέλει να μην έχει πάρκινγκ το αεροδρόμιο της Μακεδονίας δεν σημαίνει ότι δεν θα πετάει και η πτήση. Εάν θέλει να μην πετάει σε μία χώρα που έχει τέτοιο μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών και η επιλογή του είναι να πατήσει στο πόδι και να πει αυτά που λέει για να μπορέσει να υποφεληθεί επιδοτήσεων, καλά κάνει και το κάνει. Εμείς όμως το ξέρουμε το μυστικό αυτό. Το έκανε και άλλες φορές και σε άλλα αεροδρόμια και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά. Άρα τι θέλουμε τώρα? Αν θέλει να ζητήσει λεφτά που δεν το δικαιούται να ζητάει, αν θέλει κάποιος προορισμός ή κάποια χώρα να επιδοτήσει, που οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη απαγορεύονται. Μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε τρίτη χώρα. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει ένα co-op advertising, όπως λέγεται, συνδιαφήμιση, και να το ωφεληθεί η εταιρεία, είναι λογικό. Συμβαίνει. Αλλά δεν συμβαίνει ποτέ εκβιαστικά να λέει μία εταιρεία αυτά που θέλει να πει και να τρομοκρατείται το κοινό στον προορισμό που δέχεται ξένους και αρχίζουμε όλοι μαζί να λέμε «Μα γιατί δεν κάνουμε κάτι? Τι να κάνουμε?» Αφού αυτός ο άνθρωπος με αυτή η εταιρεία, με αυτό το σύστημα, μαζεύει επιπλέον λεφτά στον προϋπολογισμό της. Ιδιωτική εταιρεία είναι. Το κατάλαβα. Κρατική εταιρεία είναι. Έχει έρθει καμία ευρωπαϊκή εταιρεία ή άλλη low cost carrier ή ελληνική αεροπορική.
25: Κύριε Τσιλίδη, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το ερώτημά μου είναι, η Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, ή η Κρήτη, θα τις χάσει αυτές τις αεροπορικές θέσεις από τον εισερχόμενο τουρισμό? Δηλαδή θα υπάρξουν Γερμανοί, Βρετανοί, Δανείοι, Σκανδιναβοί, Ισπανοί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι ταξιδεύουν και κυρίως οι νέοι άνθρωποι με τις low cost εταιρείες θα πούνε ότι αφού δεν έχει απευθείας η Ryanair για το Ηράκλειο, για τα Χανιά, για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα πάω να κάνω τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, έτσι ακούγεται, κύριε Κοντρότσο.
25: Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Αφελώς ενδεχομένως.
1: Δεν είναι η πραγματικότητα. Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Κατά πρώτον, αυτή η αεροπορική εταιρεία δεν είναι η εταιρεία που γίνεται οργανωμένος τουρισμός πάνω στις πτήσεις της. Είναι πτήσεις που πουλάει φτηνή θέση. Είναι από τις πρώτες εταιρείες που για να πάρεις ένα σακίδιο στο αεροπλάνο, εάν ήταν παραπάνω από 5 πόντους η βαλίτσα, έπρεπε να πληρώσει.
25: Έχω ταξιδέψει και το ξέρω. Είναι λίγο βασανιστικό το ταξίδι.
1: Ναι. Είναι ωραία εταιρεία, έχει ωραία αεροπλάνα, είναι σύγχρονη εταιρεία, αλλά και το management που έχει, το διαχειριστικό, εκεί ακουμπάει.
25: Ναι, για να έχει χαμηλό κόστος. Ναι, ναι, προφανώς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι επιτυχάνει παράλληλα αυτή τη στιγμή? Να ακούγεται το όνομά της διαφημιζόμενο μέσα από τα δελτία όλου του κόσμου, η συμπεριφορά της. Εδώ θα είναι. Δεν μπορεί να φύγει από μια αγορά που έχει πελάτες. Εάν φύγει, εκείνη θα χάσει. Κάποια άλλη εταιρεία θα πάρει το μερίδιό της.
25: Το ακούω και μακάρι να είναι έτσι, να μην υπάρχουν απώλειες. Σε κάθε περίπτωση το γνωρίζετε καλά ότι οι φορείς της Θεσσαλονίκης υπό τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, έχουν κινητοποιηθεί και χτες με τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Τάσιο που συνομίλησα, δεν ήταν τόσο, να το πω έτσι, ήρεμος όσο εσείς. είπε ότι θα υπάρξουν συνέπειες.
1: Ποιες συνέπειες? Έχετε δει κανένα πακέτο στη Ryanair να καταλήγει σε διαμονή στα ξενοδοχεία το χειμώνα στη Χαλκιδική? Όχι βέβαια. Αν θα πάει στα αστικά κέντρα, θα πάει. Και τι μεταφέρει στο Κρίστον? Έλληνες, φοιτητές, ολίγους ξένους και πολλούς Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, διότι τους εκπηρετεί να πάνε αντί μέσω άλλου προορισμού σε έναν τελικό προορισμό με περισσότερη διάρκεια ταξιδιού, να πάνε κατευθείαν.
25: Το ακούω, το ακούω κύριε Τσιλίδη. Επειδή πρέπει να κλείσω ουσιαστικά, το εκλαϊκεύω πολύ, να το πω έτσι, δεν έσταξε και η ουρά του Γαϊδάρου, μου λέτε.
1: Μα ασφαλώς. Αν θέλει η ίδια να αποχωρήσει από το πτυτικό πρόγραμμα, πρέπει να βρει άλλο προορισμό που έχει τέτοια μεγάλη αεροπορική κινητικότητα και επισκεψιμότητα ως χώρα προορισμού η Ελλάδα, να βρει μία άλλη και να μας πει ότι δεν θα έρθει.
25: Μάλιστα.
1: Με υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν εταιρείες και ελληνικές, οι οποίες καλύπτουν ήδη αυτή τη διαδρομή, όλα τα δρομολόγια, εκτός ορισμένων που δεν πετάνε σε περιφερειακά αεροδρόμια. Αλλά δεν νομίζω πως θα πρέπει
25: ωραία.
1: Τρομοκρατηθούμε πλέον άλλο. Αρκετά. Το έχουν κάνει.
25: Το ακούω, κύριε Τσιλίδη, το ακούω. Είναι η άλλη άποψη και χαίρομαι πάρα πολύ που την διατυπώνετε, για να βλέπουμε όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε το θέμα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα πάντως. Και θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, είναι εδώ απόψε.
2: Καλησπέρα,
25: κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μίλη, καλησπέρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος. Κύριε Καραμέρε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
25: Και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, της ΚΝΕ, ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα. Θέλω να θίξουμε 2-3 σημαντικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και να δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Έπονται και άλλες, όπως είπα προηγουμένως. Και ξεκινώ από εσάς, κύριε Κατσαφάδε. Γίνεται σήμερα μία σύγκρουση, ανεβάζει πολύ τους τόνους στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μίλησε για άλλη μια φορά για συμμορία Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό τον Πρωθυπουργό. Αλλά έβαλε το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές από μία οπτική γωνία που, αν μη τι άλλο, δημιουργεί εύλογα, θα πω εγώ, κάποια ερωτηματικά. Τι λέει? Το 22 κάναμε εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 βουλευτές. Εάν τώρα η κυβέρνηση επιλέξει και συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Χακλαμάνης, να πει ότι επειδή είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και απόρριτα κτλ, πρέπει να γίνει η εξεταστική με 151 βουλευτές, για να αποφύγει, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση τον σκόπελο αυτό. Αυτό θα είναι θεσμική εκτροπή, συνταγματική εκτροπή και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι θα κάνει πρόταση μομφής εναντίον του Προέδρου της Βουλής. Θέλω το να απάντησή σας.
2: Καλοδεχούμενη και εγώ το η πρόταση μομφής, ούτως ή άλλως τον εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν την έχει κάνει.
25: Στην κυβέρνηση ήταν εκείνο, αυτό είναι άλλο.
2: Ούτως ή άλλως τον εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ξαναλέω, γιατί δεν έχει κάνει πρόταση μομφής. Οπότε καλοδεχούμενο. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάτε ότι έχει κάνει δύο προτάσεις μομφής ο κ. Ανδρουλάκης, επικαλούμενος δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει πάρθει μια απόφαση. Δεν θα αφήσουμε στην περαιτέρω ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου χωρίς να υπάρχουν στοιχεία και ουσιαστικές ενδείξεις για πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η κατρακύλα και αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να ποινικοποιήσουν τη ζωή του τόπου, γιατί δεν έχουν προγραμματικό λόγο, δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί, τουλάχιστον από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και να πάμε στο συγκεκριμένο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, αν μου επιτρέπετε. Μην κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να πούμε από την αρχή.
25: Για να το πάμε λίγο γρήγορα. Ναι.
2: Στα φρέσκα κουλούρια. Έγινε μια αρχιοθέτηση της υπόθεσης ξανά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πάνω στο αίτημα το οποίο έγινε από πλευράς του πρωτοδικείου, από την απόφαση την οποία έβγαλε το πρωτοδικείο, όπου ζητούσε να ερευνηθούν ζητήματα κατασκοπίας. Αν υπάρχουν ζητήματα κατασκοπίας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε με βάση τα καινούργια στοιχεία τα οποία είχε ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα κατασκοπίας για τη χώρα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου το έκρινε. Δεν το έκρινα εγώ. Και για να τελειώσει και αυτό το παραμύθι περί του εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, να σα θυμίσω ότι ο κ. Τζαβέλλας ήταν εισαγγελέας κατά της διαφθοράς επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τζαβέλλας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος η πλειοψηφία των ανωτάτων δικαστών και εισαγγελέων της χώρας τον πρότεινε.
25: Αλλά ήταν και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και υπέγραφε παρακολουθήσεις.
2: Ήταν και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και εισαγγελέας κατά της διαφθοράς επί ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει και χέρι της εκτίμησης και της πλειοψηφίας των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων.
25: Το λέω υπό την έννοια ότι λέει αντιπολίτευση ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Όταν είσαι στην ΕΥΠ και υπογράφεις τις παρακολουθήσεις που τώρα κρατά στο αρχείο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λέει η αντιπολίτευση ότι είναι ασυμβίβαστο.
2: Μα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Κοτρότσο. Για τις παράνομες παρακολουθήσεις που έκανε το Predator, ναι, μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες είναι το θέμα.
25: Και όπου αυτές συναντώνται με τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ.
2: Για τις παρακολουθήσεις υπάρχει και Predator
25: και Predator ΕΥΠ.
2: Οι παρακολουθήσεις της ΕΥΠ γίναν σύμφωνα με
25: άρα πάμε στα πολιτικά. Εσείς λέτε πάμε, όχι στην εξεταστική.
2: Εφόσον λοιπόν η εισαγγελία του Αγίου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία γύρω από θέματα κατασκοπίας για αυτή την υπόθεση και είπε ότι δεν ξανανοίγει η υπόθεση γύρω από αυτό το θέμα, έρχεται το Πασόκ και τι μας λέει. Με βάση τα καινούργια στοιχεία τα οποία προέκυψαν από μια απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, να γίνει εξεταστική. Μα κρίθηκε αυτό.
25: Μάλιστα. Τελεία. Εδώ. Κύριε Μίλη, απάντηση.
3: Λοιπόν. Γενικά και όχι μόνο με το ζήτημα των υποκλοπών αλλά και με διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης συνολικά για εξεταστικές είτε για προανακριτικές υπάρχει ένα κοινό γνώρισμα κύριε Κοτρότσο. Και ποιο είναι αυτό το κοινό γνώρισμα? Ότι οι καθεστωτικές νοοτροπίες οι οποίες προκύπτουν από τις πολιτικές επιλογές που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση να κρύψει τα πάντα. Αυτό είναι για το οποίο την κατηγορούμε. Ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Κοτρότσο, κατηγορείται η αντιπολίτευση, του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ότι ποινικοποιεί την πολιτική ζωή της χώρας, ότι μιλούμε με τοξικότητα. Συγγνώμη, αλλά
25: έχω εύλογες.
3: Έχω εύλογες.
25: Με αρχηγό συμμορία στο Μητσοτάκη.
3: Έχω πολύ εύλογες απόλυες. Ξέρετε,
25: δεν είναι
3: οι δικογραφίες. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
25: Αυρόφρονε,
3: οι δικογραφίες στη Βουλή τις φέρνει το ΠΑΣΟΚ ή τις φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Το ζήτημα των υποκλοπών είναι ένα ζήτημα το οποίο, και Κατσαφάδο, θεωρείται ότι δεν πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Δηλαδή κανένας στην κυβέρνηση δεν απορεί για ποιο λόγο τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να ακούνε και να καταγράφουν. Εγώ δεν θα πω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, δημόσια πρόσωπα και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών είναι και απόστρατοι αξιωματικοί τρίτων χωρών. Υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν ως χόμπι, κατά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης,
25: κύριε Μιλή,
3: να καταγράφουν και να ακούνε συμβουλίες.
25: Προσέξτε,
3: αυτό δεν προβληματίζει την κυβέρνηση.
25: Την έχετε δώσει. Επειδή,
3: δεν προβληματίζει.
25: Για να μην, κύριε Μιλή, για να διευκολύνουμε. Έχει ήδη απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτό που ξαναβάζεται ως ερώτημα.
3: Και λέω, λοιπόν.
25: Πάμε στην ουσία όμως.
3: Ναι, πάμε στην ουσία, προσέξτε.
25: Λέτε εξεταστική, αλλιώς. Θεσμική εκτροπή.
3: Λέμε εξεταστική, γιατί όπως σας είπα και πριν, κύριε Κοτρότσο, είναι οι πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης που οδηγούν σε καθεστωτικές νοοτροπίες. Και μακριά από εμάς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μονοδιάστατο. Ωραία. Και ασχολείται μόνο με τοξικά ζητήματα. Ωραία. Και προγραμματικές θέσεις.
25: Για να
3: και
25: πάω
3: όλα
25: στον κύριο
3: αλλά
25: Καραμέρο.
3: Η κυβέρνηση μας αναγκάζει να κάνουμε αυτό. Ωραία. Το πράγμα. Να πω ένα τελευταίο οξύμορο. Έχει σχέση με αυτά. Η κυρία Ραμπάτζη. Στις 5 Απριλίου,
25: τώρα,
3: ξέρετε,
25: συγγνώμη, γιατί ανοίγεται άλλο θέμα.
3: Όχι, μα είναι, είναι το
25: δεν θα κάνουμε έτσι κουβέντα.
3: Η κυρία Ραμπάτζη στις 5 Απριλίου είχε ζητήσει
25: δεν θα κάνουμε κουβέντα, έτσι.
3: Αυτοβούλος να πάει στην προανακριτική.
25: Ωραία, εντάξει.
3: Γιατί το αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία. Ενώ με τον κύριο Καραμαλή και τον
25: γιατί
3: κύριο
25: Καραμαλή. Γιατί έχει πει άλλο πλέον η κυρία Ραμπάτζη.
2: Να δώσω μια παράδειγμα.
25: Όχι, όχι, καμία. Καμία, γιατί έτσι δεν θα πάω ποτέ στον κύριο Καραμέρο. Κύριε Κατσαφάδο, συνολικά θα δώσετε τις απαντήσεις που πρέπει να δώσετε. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι σαφής. Και θέλουν να τηρηθούν οι χρόνοι. Για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Θα απαντάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό που ρωτάω. Πρόταση μομφής. Σας λέει όχι εξεταστική η κυβέρνηση. Το είπε και ο Μητσοτάκης καθαρά χτες. Θα κάνετε πρόταση μομφής στον Κακλαμανή, στον πρόεδρο της Βουλής.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει στην παλέτα του, όπως και όλα τα κόμματα, έτσι και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχει όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία και θα εξαντλήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία προκειμένου να πετύχουμε το στόχο. Και ο στόχος ποιος είναι? Να μπορέσει να έρθει μέσα στο κοινοβούλιο μια οργανωμένη συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα.
25: Άρα δεν αποκλείεται πρόταση μορφής, μου λέτε.
3: Βέβαια, όσο και αν το αποφεύγει αυτό η κυβέρνηση. Και να θυμίσω ότι με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για διάφορα ζητήματα, η κυβέρνηση είχε απώλειες. Από τον κύριο Δημητριάδη στην αρχή, από υπουργούς, από υφυπουργούς, από
25: οτιδήποτε.
3: Ο κύριος Κατσαφάδος θεωρεί ότι δεν τους αγγίζει τίποτα. Δικαίωμά τους.
25: Κύριε Καραμέρε.
2: Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση.
25: Θα τη δώσετε συνολικά, κύριε Κατσαφάδο. Δεν θέλω, γιατί θα κάθονται
2: ο
25: κύριος Κοτσαντής και ο κύριος Καραμέρος και θα παρακολουθούν. Έτσι, θα παρακολουθούν να ανταλλάσσετε, γιατί μετά θα πει ο κύριος Μίλης. Θέλω κι εγώ να απαντήσω και πάει λέγοντας. Συνολικά, για να προχωράμε και τα θέματα. Έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, κύριε Καραμέρε, σύντομο σχόλιο. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε εσείς προσωπικά για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές?
4: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πρώτη, αν πραγματικά ήθελε την αλήθεια, αλλά έχει πια αποδειχθεί και στη δημόσια σφαίρα, αλλά και στο δικαστήριο, στο μελές πρωτοδικείο που είχε πάρθει και εκεί η καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις, η κυβέρνηση πρώτη θα έπρεπε να θέλει να γίνει μια κανονική εξεταστική, να δούμε ποιους ήθελαν να κατασκοπεύουν αυτοί οι ιδιώτες, όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, να θυμίσω ότι ένας από τους τέσσερις ιδιώτες, δηλαδή ο Ταμ Ντίλιαν, ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν και κατασκευάζει αυτό το λογισμικό, το παράνομο λογισμικό, το Predator, είπε ότι το Μάρτιο του 26 το Inside Story, είπε ότι και ο Νίξον έχασε την προεδρία στις ΗΠΑ λόγω της προσπάθειας να συγκαλύψει τις υποκλοπές. Ο κ. Μητσοτάκης, γιατί όταν μιλάει για τον Νίξον στην Ελλάδα, ποιον λέει? Δεν λέει προφανώς τον κ. Τασούλα, εννοεί τον κ. Μητσοτάκη. Θα έπρεπε να θέλει να έρθει ο κ. Ντίλαν στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει ποιον εννοεί. Αν εννοεί τον κ. Μητσοτάκη ή αν έκανε ο ίδιος τις παρακολουθήσεις για κάποιον άλλον. Αλλά προσέξτε να δείτε. Επειδή στο δικαστήριο, όσοι το παρακολουθήσαμε, παρουσιάστηκαν στοιχεία και μαρτυρίες για το γεγονός ότι το 2022 η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που έγινε, όσοι εκλήθησαν, είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για τις ερωτήσεις που θα τους θέσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό δεν έγινε στο μιλητό. Κάποιοι στο δικαστήριο δείξανε μηνύματα WhatsApp που τους στέλνανε χειρόγραφες σημειώσεις για το ποιες ερωτήσεις θα γίνουν. Δηλαδή το δικαστήριο. Στο δικαστήριο αυτό που πήρε την απόφαση για τους τέσσερις, έχουν τεκμηριωθεί οι σχέσεις των καταδικαστέντων με την κυβέρνηση.
25: Υπάρχει ένα, να το πω έτσι, ένα θεσμικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί, κύριε Καραμέρε, από τη στιγμή, εσείς λέτε ότι είναι νέα στοιχεία και ο κύριος Μίλης κτλ. Ο κύριος Ζαβέλας λέει δεν είναι νέα στοιχεία.
4: Όσοι διάβασαν το.
25: Εγώ άκουσα και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να είναι πιο κοντά στις δικές σας απόψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποφασίζει ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ούτε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.
4: Ξέρετε, κύριε
25: Κοντρώτσε, Άριος Πάγος.
4: Ξέρετε ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα του εισαγγελέα του Αριού Πάγου για να μην ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση και να μην ψάξει την διάσταση της κατασκοπίας? Το γεγονός ότι μέσα στους παρακολουθούμενους ήταν και ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής. Και λέει ο εισαγγελέας, επειδή είναι τηλεοπτικός παρουσιαστής ή είσαι εκ των παρακολουθούμενων, μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας. Το λέω σε ελεύθερη απόδοση. Δεν στέκει σε καμία λογική αυτό το σκεπτικό. Γι' αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας έβγαλε την ανακοίνωση που έβγαλε, που νομίζω ότι είναι πρωτοφανής.
25: Κύριε Κοτσαντή, τι λέτε τώρα εσείς ως χρονικά. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το θέμα αυτό και αν θα συνενέσετε στην πρόταση για την σύσταση εξεταστικής που προωθούν και τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης?
5: Λέμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που έρχεται να αθρηστεί με μια σειρά άλλα σκάνδαλα. Σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όπως και καθημερινά ενάντια στο λαϊκό εισόδημα, την ακρίβεια, την παιδεία και την υγεία του λαού, τους χαχθυλωμένους μισθούς. Και επιμένουμε ότι πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή, έτσι ώστε να απαντηθούν τα αναπάντητα ερωτήματα. Αυτό το κοινό κέντρο Predator AIP που έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει. Αναδεικνύουμε επίσης το ζήτημα του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, που οδηγεί σε αυτή τη φάση.
25: Έχει προτάσει πάντως για τη συνταγματική αναθεώρηση.
5: Όχι την κατάργηση του όμως. Αλλά την αναθεώρησή του, το κουκούλωμά του, να το πούμε πιο απλά, που οδηγεί τελικά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι ταυτόχρονα και ελεγκτής και ελεγχόμενος. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι και Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να γίνει. Προφανώς εκεί θα καταθέσουμε το δικό μας σκεπτικό. Και πρέπει να διαλευκανθούν και οι υποθέσεις προηγούμενων υποκλοπών, όπως την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο Περισσό, που αφορά και τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Με άλλα κατασκοπευτικά λογισμικά, τα οποία ούτως ή άλλως διακινούνται ελεύθερα από το 2016 μέχρι το 2022 είχαμε κρούσματα. Και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
6: δεν
5: δηλαδή, και με την
6: συμπέρασμα για αυτά, κύριε Κωνσταντή.
5: Και αυτά κουκουλώθηκαν όπως πάνε και τώρα να κουκουλωθούν.
6: Τώρα, επειδή για πολλά μπορεί να σας κατηγορήσει το ΚΚΕ, για την επιμονή σας και να φέρνετε τα πάνω κάτω όταν θεωρείτε ότι έχετε δίκιο, δεν μπορεί να σας κατηγορήσει.
3: Υπάρχει
6: κανείς.
3: Όμως ένα πολιτικό θέμα εδώ. Τόσα
6: χρόνια. Άλλο λέω. Τόσα χρόνια δεν πιέσατε, δεν επιμείνατε, δεν έχετε. Από το 22 που έκλεισε, υποτίθεται αυτός ο κύκλος των παρακολουθήσεων στον Περισσό, μέχρι σήμερα δεν έχετε κάποια απάντηση. Εισαγγελία, αστυνομία,
5: έχουμε καταθέσει, στοιχεία και σε προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές, που επέλεξαν να μην ασχοληθούν όμως με αυτή την υπόθεση. Έχουμε καταθέσει στοιχεία και στους παρόχους και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της αστυνομίας.
6: Καλά, η αστυνομία δεν έκανε έρευνα.
5: Η αστυνομία έβαλε στο αρχείο και αυτή την υπόθεση, χωρίς να δώσει απαντήσεις. Ότι δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να δώσουμε απαντήσεις. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει αυτή η υπόθεση, πρέπει να χυθεί και εκεί άπλετο φως και να μπει στο στόχο ο πραγματικό ένοχο, που είναι το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δισεξαιρείται των παρακολουθήσεων.
3: Δεν λέω ότι έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή την πρόθεση, αλλά αν κάνει το λάθος που έκανε με την πρώτη εξεταστική των Τεμπών, να ζητήσει διερεύνηση από το 1977 και μετά και όχι για το έγκλημα των Τεμπών.
5: Κύριε Καραμέρο.
3: Αφήστε να το ολοκληρώσω. Δεν σας λέω. Λέω δεν έχετε την πρόθεση. Κάζω αυτή τη φορά. Αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Να μην μιλάμε για το Predator και τις παρακολουθήσεις της ηγεσίας, της δικαιοσύνης, του στρατού και της πολιτικής ηγεσίας, αλλά να συζητάμε τι έγινε από το Μαυρίκι, τον Ντόμπρα, το 1980.
6: Μην το κάνετε πάλι.
5: Λέει όχι, μιλάμε για το 2022.
3: Εντάξει, καταλάβατε τι λέω.
5: Εκτός αν θέλετε εσείς.
2: Εσείς γιατί υπάρχει κάποια πρόθεση
5: να μην αποκαλυφθεί για ποιο λόγο παρακολουθούνται.
3: Δεν υπάρχει εσείς.
5: Η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Δεν υπάρχει εσείς. Και δεν υπάρχει Predator και δεν υπάρχουν μπαριές
6: για τους Ισραηλινούς
3: επιχειρηματίες.
6: Η ουσία. Δεν λέει κανείς ότι παρακολουθήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του
3: δεν το
6: ΚΚΕ.
3: Λέει, ούτε το
6: όπως
3: ΚΚΕ
6: και δεν λέει κανείς, δεν μπορεί να τεκμηρώσει κανείς η δική σας κυβέρνηση παρακολουθήσει.
3: Εκτός από συνεταίρους
6: τον Ανδρουλάκη.
2: Αυτό λένε οι κύριοι.
6: Επί κυβέρνηση
3: όχι,
6: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, συγγνώμη.
5: Επί κυβέρνηση
3: αυτό
5: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λέμε, ναι. Και αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Αποδείχθηκε στο δικαστήριο.
2: Τι αποδείχθηκε στο
3: δικαστήριο. Οι προνομιακές σχέσεις των καταδικαστέντων με τους υπουργούς της κυβέρνησης ότι μπαίναν στον περίβολο της ΕΕ με άδειες τα οχήματά
6: τους και ότι
3: ταξιδεύαν σε αποστολές του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μαζί. Αυτά αποδείχθηκαν.
2: Απλά να έχω λίγο το χρόνο χωρίς να με διακόπτουν.
6: Δεν θα σας διακόψουν, αλλά δύο λεπτά.
2: Για να, τελειώνουμε με όλα αυτά, γιατί ακούω περί θεσμικής εκτροπής και περί μαφίας, συμμορίας και όλα αυτά, χιλιοϊπωμένα. Θεσμική εκτροπή, όταν έβγαλε την απόφαση ο κ. Τζαβέλας, κατηγόρησαν πάλι την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάλι την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Τι θέλουν να πουν δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν λένε ότι μία απόφαση που έβγαλε

0: είναι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Νερό σε αυτό το μήλο δυστυχώς ρίχνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί όταν κατηγορείς, κύριε Κοτρότσο, για θεσμική εκτροπή και ότι λειτουργεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το πώς να προστατεύσει μια κυβέρνηση, αυτό ακριβώς το πράγμα κάνεις. Λοιπόν, πάρτε και μια απόφαση. Εμείς δεν πανηγυρίζαμε ούτε με την μία δικαστική απόφαση, ούτε με την άλλη δικαστική απόφαση. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, θέλει να καταθέσει μια εξεταστική το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, δεν αποδείχτηκε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των παρακολουθήσεων, ούτε στο δικαστήριο πρωτόδικα, των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, των νόμιμων παρακολουθήσεων που κακώς γίνανε της ΕΥΠ με τις παράνομες παρακολουθήσεις τις οποίες κάνουν οι ιδιώτες με το πρέτα. Γιατί λέει παρακολουθούσαν, λέει δεν έχετε μια απορία εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τέσσερις ιδιώτες με μια εταιρεία παρακολουθούσαν αυτά τα πρόσωπα. Βεβαίως και έχουμε, η δικαιοσύνη θα το αποδείξει. Εμείς θα κάνουμε εξεταστική.
1: Υπήρξαν και άλλοι όμως τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ άκουσα τον Ανδρέα Λεωβέρδο να λέει δεν με νοιάζει και αν με παρακολουθούσαν.
0: Εμένα με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης περίπου το ίδιο.
0: Μισό λεπτά. Εμένα με νοιάζει. Αλλά εγώ δεν είμαι δικαστής. Αυτή είναι η υποχρέωση της δικαιοσύνης.
1: Και των προσώπων να κάνουν μηνύσεις.
2: Τώρα εσείς θα κάνατε μήνυση αν σας στείλει τον παρακολουθούμενο.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
2: Θα κάνατε μήνυση.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
2: Αφού σας νοιάζει.
0: Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
2: Όχι, αυτό είναι κρίσιμο.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
2: Λοιπόν, να απαντήσετε μόνο.
0: Η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποδείξει για ποιον λόγο οι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα παρακολουθούσαν αυτά τα πρόσωπα. Δεν θα το αποδείξει μια εξεταστική επιτροπή, ούτε θα το αποδείξω εγώ, ούτε ο κ. Καραμέρος που είμαστε στο Κοινοβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τόσο απλό.
2: Απλά οι συνάδελφοί σας, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, ενώ είναι στη λίστα, δεν έκαναν μήνυση για να μάθουν ποιοι τους παρακολουθούν ή να ανοίξουν το απόρριτο. Μα άρα εσείς θα κάνατε μήνυση.
0: Με συγχωρείτε.
2: Ναι.
0: Δεν αποδείχτηκε ποιοι διαχειρίζονταν το Predator.
2: Αποδείχτηκε.
0: Δεν αποδείχτηκε.
2: Τη λίστα Μενουδάκου την έχετε
0: με
2: δει.
0: Με συγχωρείτε.
2: Ότι ταυτίζονται οι παρακολουθήσεις Predator και ΕΥΠ.
0: Μισό λεπτό.
2: Όχι, στο κρίσιμο, επειδή είναι σημαντικό αυτό.
0: Στο κρίσιμο.
1: Απλώ μην μιλάτε πάνω στον άλλο.
0: Στο κρίσιμο. Αποδείχτηκε, κύριε Καραμέρο, ποιοι χρησιμοποιούσαν το Predator.
2: Ποιοι το εφήβραν και ποιοι το.
0: Και το χρησιμοποιούσαν. Αποδείχτηκε.
2: Ναι. Αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε όμω επίση. Ότι ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις του,
0: το
2: ταξίδευα με υπουργούς. Πέρα από τις κουμπαριές που εμπάσχεται.
1: Μην τώρα λεπτομέρειες.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Αν θέλετε να μου πείτε, αν κάποια από αυτές τις εταιρείες είχε μία σχέση, όχι για το Predator, όχι για παράνομο λογισμικό, αλλά για άλλα προϊόντα τα οποία έχει στην κατοχή της και τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό δημόσιο, διαχρονικά, ναι, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ υπάρχουν συμβάσεις όχι για συστήματα παρακολούθησης και Predator. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Τελεία.
0: Που έχει συνεργαστεί το ελληνικό κράτος με αυτές τις εταιρείες.
2: Με κάποια εταιρεία που δεν έχει.
0: Με κάποια
2: που μετά λειτουργήσε ως υπεργολάβος της
1: ζήτησα.
0: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Ζήτησα, δεν θα εξαντλήσουμε όλη την ώρα μας με το θέμα αυτό. Βάζουμε τελεία και θα σας ρωτήσω, θα πάμε λιγάκι να δούμε το θέμα των δημοσκοπήσεων και των νέων κομμάτων που είναι πρώτων θυρών η ανακοίνωσή τους. Και όπως λένε οι δημοσκόποι, κύριε Μίλη, η εικόνα με την προσθήκη του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Καριστιανού και πιθανώς του κόμματος Σαμαρά, τον Ιούνιο θα μας οδηγήσει σε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτικό και δημοσκοπικό χάρτη. Θα πω το εξής όμως για σας, και αυτή είναι η ερώτησή μου. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μεταξύ άλλων ότι έχει γίνει τόσο τοξική η αντιπολίτευση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, που εκεί το ΠΑΣΟΚ θα υποστεί την, να το πω έτσι, θα υποστεί συνέπειες, γιατί με το που θα μπει ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, μέσα στο κάδρο, ο Τσίπρας είναι αυθεντικότερος εκφραστής αυτής της τάσης από την εποχή και της διακυβέρνησής του και μετά, και εκεί ο Ανδρουλάκης απέναντι στον Τσίπρα θα χάσει. Εσείς χτίζετε λίγο αυτήν την ένταση που έχετε χτίσει της αντιπολιτευτικής τακτικής υπό τον φόβο του κόμματος Τσίπρα. Φόβο εντός εισαγωγικών, μην το παρεξηγήσετε.
3: Είναι ευχή για τον κύριο Μαρινάκη και για τη Νέα Δημοκρατία να παιχτεί έτσι το παιχνίδι. Έτσι θέλουν να προδιαγράψουν το παιχνίδι, κύριε Κοτρότσο. Θέλουν να προδιαγράψουν ένα παιχνίδι μιας επιστροφής Τσίπρα από το παρελθόν, με παραπομπή σε φαντάσματα, σε σκιές, σε τρομοκράτηση της ελληνικής κοινωνίας, πάμε σε δύσκολα χρόνια, και όχι να εστιαστεί η κουβέντα στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κοτρότσο, δεν πρόκειται να παίξει αυτό το παιχνίδι.

0: Και όπως είπα και πριν στον κύριο Κατσαφάδο, το ΠΑΣΟΚ δεν επιλέγει αυτή τη στιγμή τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία επενδύοντας στην τοξικότητα ή στον οξύ λόγο χωρίς περιεχόμενο, αλλά είναι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που έχουν τέτοιες καθεστωτικές νοοτροπίες και οδηγούν τα πράγματα σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κοτρότσο, να αφήσει τέτοιες επιλογές που κάνει αυτή η κυβέρνηση στο απειρόβλητο. Από εκεί και πέρα, μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Το τι θα γίνει τον Ιούνιο δεν μπορούμε να μελλοντολογήσουμε.
1: Αυτό, καλά, το δεν οποίο, είναι...
0: αυτό το οποίο λέμε.
1: Θα γίνει σε 20 χρόνια.
0: Αυτό το οποίο, ναι,
1: αυτό το οποίο λοιπόν,
0: λέμε.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω. Γιατί θα ανακοινωθούν τώρα τα κόμματα.
0: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όχι σε ένα μήνα από σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπου δύο πρώην πρόεδροι της, που διατέλεσαν και
1: πρωθυπουργοί
0: της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας γιατί έχει διαγραφεί. Ο άλλος, γιατί προφανώς αν ήταν, φαντάζεσαι τι μπορεί
1: και
0: να λέγει.
1: Αυτός που έχει διαγραφεί μπορεί λοιπόν να εγώ, κάνει και κόμμα.
0: Λέω λοιπόν εγώ.
1: Το ενισχύω ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ λοιπόν δεν θέλω ούτε να συζητήσω αυτό, ούτε να κάνουμε μια μελλοντολογία για το τι θα λένε οι δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο με τα νέα πιθανολογούμενα κόμματα, τα οποία καλώς σας έρθουνε, όλοι έχουν το δικαίωμα να κριθούν και όλοι έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν. Εγώ κύριε Κοτρότσο τι λέω, το είπα και την προηγούμενη φορά εδώ σε εσάς. 2 Ιουνίου, θα πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Λίγη η ιστορία με την επιδότηση του σπίτι μου 2 σε μια περίοδο οξύτατης στεγαστικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι μια από τις ακριβότερες χώρες, είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε ακριβά ακίνητα, είτε ενοίκιο είτε αγορά. Και η κυβέρνηση, κανένας από τα τζιμάνια που πληρώνουν εκεί πέρα και τους ακριβούς συμβούλους, δεν τους συμβούλευσε. Ότι λόγω των ορόσημων που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει από Αύγουστο να πάμε σε αρχές Ιουνίου για λήξη του προγράμματος. Ούτε 11.000 πολίτες δεν επωφελήθηκαν και ούτε τα χρήματα απορροφήθηκαν. Έτσι λοιπόν θα λυθεί η στεγαστική κρίση κατά την κυβέρνηση.
1: Εντάξει, το είπατε αυτό. Okay, σωστό. Καλά κάνετε και το είπατε.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Επιστρέφω. Καμία αντίρρηση, αλλά θα προτιμούσα να το κουβεντιάσουμε αυτονόμως. Και να
0: το λέω, ξέρετε, για το λέω και τρόσο. Γιατί δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τοξικό λόγο. Και ξέρετε πολύ καλά.
1: Έχετε μια μανία τελευταία ή του ΠΑΣΟΚ.
0: Στα στεγαστικά ζητήματα ξέρετε ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις εδώ και 3 χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό το λέω. Το λέω ως παράδειγμα. Ο κ. Κατσαφάδος τον βολεύει να μας παρουσιάζει ως τοξικούς.
1: Θέλετε να γίνετε αρχισυντάξεις στην εκπομπή. Να φτιάχνετε τη σκαλέτα. Να πάρετε τη δουλειά του Γιάννη Παρδιού.
0: Ένα παράδειγμα για το τι προτάσεις έχουμε.
1: Σας κάνω μια ερώτηση και πετάτε την μπάλα στην εξέδρα.
2: Λέτε συμμορία και μαφία την κυβέρνηση.
1: Σας πληροφορώ.
2: Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να
1: σας πω γιατί.
0: Κύριε Κατσαφάδο, λύστε τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και μην επενδύετε.
2: Το λύσατε εσείς με την τετραήμερη εργασία που το κάνατε γαργάλα. Δεν θέλω.
0: Κύριε Κατσαφάδο, το βάζει.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Θα θέλατε να είμαστε τοξικοί, σας βολεύει.
2: Όχι. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε την τετραήμερη εργασία που το κατάπιατε.
1: Να μιλάτε σε μένα.
2: Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε.
1: Έχουμε ανοίξει το θέμα σπίτι.
0: Σέβομαι τον κύριο Κοτρότσο για αυτό.
1: Ανοίξει το θέμα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 22 πολλές φορές.
0: Τα κλείσαν, δεν τα ανοίξαν τα σπίτια.
1: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το θέμα αυτό πολλές φορές στην εκπομπή. Άλλη ερώτηση σας έκανα,
0: για σας.
1: Άλλη απάντηση
0: δεν
1: μου
0: το λέω για σας.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Καραμέρα, εγώ επιστρέφω στην ερώτηση γιατί δεν είναι και άπλετος ο χρόνος. Θέλω να μου πείτε, εάν πώς βλέπετε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την δυναμική που αποτυπώνεται. Μάλιστα, δείξαμε πριν μια κάρτα ότι υπάρχει ένα στο σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Τσίπρα που ξεκινάει από 8 και φτάνει στο 11%. Χοντρικά το λέω. Και μια πιθανολογούμενη, είναι πιθανό να ψηφίσω, που ξεπερνάει συνολικά αθρηστικά το 20%. Και ρωτώ, ο συνάδελφός σας και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, βλέπουμε και την κάρτα εν τω μεταξύ, είπε ότι είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε ως ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις εκλογές απέναντι σε ένα κόμμα Τσίπρα. Και ότι ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση συμμαχία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τη γνώμη σας.
3: Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει με έναν τρόπο και τις συλλογικές αποφάσεις που μέχρι τώρα έχουν πάρθει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προφανώς αυτές θα επικαιροποιηθούν όταν υπάρξουν όμως, φαντάζομαι, γεγονότα. Και ακόμα μπορεί να είναι τυπικό, γιατί επίκειται η ανακοίνωση του νέου κόμματος, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν θα γίνει τη Δευτέρα στο Χαλάνδρη ή κάποια από τις επόμενες.
1: Η Δευτέρα στο Χαλάνδρη που έχει μεγάλη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ρεματιά του Χαλανδρίου, θα πάτε?
3: Είναι πολύ κοντά στην Ανατολική Αττική, είναι στην Αττική και προφανώς θα πάω. Όπως θα πάω και στην Παιανία που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με δύο ομιλητές από το Ινστιτούτο Τσίπρα την Κυριακή. Όπως θα πάω και την άλλη εβδομάδα σε μια άλλη. Την άλλη Κυριακή είναι στην Παλίνη, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Κιοτζιάς, ο Πέτρος Κόκαλης. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου, της ανασύνθεσης, της κάλυψης του κενού που υπάρχει στην αντιπολίτευση. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επιστρέφω σε αυτά που με ρωτήσατε, γιατί με ρωτήσατε και για όσα είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Θα συνέλθουν τα όργανα και προφανώς θα επικαιροποιήσουν τις αποφάσεις, να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό πριν ή μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας το πω αυτό, κύριε Κοτρότσο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Στο νέο κόμμα αυτό, εφόσον προκύψει, επειδή βλέπω νέα πρόσωπα τα οποία προκύπτουν σε όλες τις περιοχές, τις παρουσιάσεις βιβλίων, έτσι, στα κανάλια σιγά-σιγά που βγαίνουν, πρέπει να δοθεί χώρος και χρόνος. Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές ή κι ας είμαστε και νέοι βουλευτές. Εγώ εκλέχθηκα πριν 2,5 χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα, πριν 3 χρόνια. Ή και τους παλαιότερους, δεν έχει σημασία. Να δοθεί χώρος, χρόνος και νομίζω μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, μπορούν να υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα συμπορευτούν με έναν τρόπο κάτω από ένα κοινό ψηφοδέλτιο, σε ένα ψηφοδέλτιο, σε ένα νέο κόμμα. Θα το δούμε
1: ποιο
3: θα είναι το πολιτικό
1: υποκείμενο.
2: Με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αμέγω.
3: Όποια πορεία θέλετε να σας στείλω.
1: Όλοι οι δημοσιογράφοι είστε απόψε, γιατί, έτσι.
3: Αν ενδιαφέρεστε πριν να παραδώσω την
1: έδρα.
2: Τι να ενδιαφερθώ, κύριε Αμέγω. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί...
3: Δεν θα σε έπαιρνε ο Τσίπρας.
2: Εδώ... λοιπόν, αλλά... Με συγχωρείτε, ο Αλέξης ο Τσίπρας αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπε ότι δεν του κάνει.
3: Όχι, αυτά τα λέτε εσείς. Ο Αλέξης Τσίπρας
1: είπε
3: ότι είπε
1: τέλος εποχής για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γιατί δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, αφού να σας πω.
2: Γιατί δεν του κάνει. Μισό λεπτό.
3: Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τον Τσίπρα. Τα γεγονότα εγώ θα πω. Εγώ δεν κάνω. Δεν μιλάω στο όνομα του Τσίπρα. Εγώ είμαι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, αλλά λέει ο κ. Καραμέως. Είναι δυνατόν. Προσέξτε μισό λεπτό. Ο κ. Καραμέως είναι βουλευτή ενός κόμματος. Το οποίο ο κ. Τσίπρας έφυγε, το οποίο ήταν το δημιούργημά του και είπε: Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν μου κάνει. Μισό λεπτό. Και ακούω τον κ. Καραμέο τόση ώρα να λέει:
1: έχετε...
2: Δώστε λίγο χώρο να αναπνεύσει το νέο κόμμα. Δεν χρειάζεται να πέσουμε όλοι από πάνω και μετά να κατέβουμε όλοι με ένα ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας τι ρόλο παίζει?
1: Συγγνώμη. Το λέτε εσείς αυτό. Δηλαδή,
3: κάνετε μια. Έχετε, καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Εγώ θα μπορεί να βρει τα αντίπαλο.
1: Θα έχετε υποψήφιο στο νότιο τομέα τον αξιολογότατο Ανδρέα Λοβέρδο, που ήταν υποψήφιο για αρχηγό.
3: Αυτό δεν σας φαίνεται παράδοξο?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
3: Σας φαίνεται ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια μεγάλη παράταξη?
1: Θέλει να πάρει την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο
2: Φαραντούρη.
1: Πιθανώς να πάρει την κυρία Τζάκρη.
2: Με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, αλλά δεν βγαίνουν οι βουλευτές. Με συγχωρείτε.
1: Είστε πολύ ρομαντικός.
2: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ή μάλλον μόλις προσγειωθήκατε στη χώρα.
2: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ή κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Σε μένα τώρα ή
2: σε εσάς, σε εσάς. Ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι δεν του κάνει. Τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούμε, όχι τον κύριο
1: Τσίπρα.
2: Μα τώρα ο κύριος Καραμέως, να δώσουμε λίγο χώρο και όλοι μαζί κατέβουμε με ένα
3: ψηφοδέλτιο. Θέλετε να μιλήσω και εγώ που με αναφέρετε?
1: Απαντήστε εσείς. Δεν θα πω εγώ το ρεπορτάζ.
2: Δηλαδή αυτά τώρα δεν γίνονται πουθενά.
3: Το να πάρει κάποιος μια γενναία απόφαση και να αφήσει τη βουλευτική του έδρα για να απευθυνθεί σε ευρύτερα κρατήριο, κύριε Κατσαφάδο, είναι λογικό. Συμβαίνει στην πολιτική. Τώρα δεν θέλω να θυμίσω.
2: Η δικιά σας τάση, καθηγητή.
3: Σας είπε ο κύριος μίλησε εύστοχα.
2: Εδώ η πρώην πρωθυπουργή
3: σας τους διαγράφεται. Πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, προχτές ήρθε ο Κώστας Καραμαλής στα Σπάτα και σας πέρασε γενναίες 14 για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όχι εσάς προσωπικά. Και τώρα σας φαίνεται περίεργο που γίνεται μια προσπάθεια. Αφήστε να το ολοκληρώσω.
2: Ο κύριος Τσίπρας καλά κάνει. Εσείς τι κάνετε?
3: Αυτό σας λέω. Θα δείτε τι θα κάνετε.
2: Εσείς είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο εσείς.
3: Το αρνήθηκα.
2: Και όλοι οι άλλοι.
3: Το αρνήθηκα. Όχι, σας είπα.
2: Μα είπατε να δώσουμε λίγο χώρο στο κόμμα του.
3: Προφανώς λέω ότι όταν βγει το νέο κόμμα, κύριε Κατσαφάδο,
1: κάποιοι
3: θα πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα. Αυτό το καινούριο. Αυτό το καινούριο μπορεί να πάρει ψηφοφόρους και από εσάς, κύριε Κατσαφάδο. Και από εσάς μπορεί να πάρει ψηφοφόρους.
2: Σας ξαναλέω, δεν
3: είναι μόνο
2: για το
3: του ΣΥΡΙΖΑ
2: λέω για το
3: ή του ΠΑΣΟΚ ή των οικολόγων.
1: Το τι θα κάνουν,
3: γίνεται μια προσπάθεια να συναντηθούν ευρύτερες δυνάμεις.
2: Μπορεί να πάρει
3: ψηφοφόρους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα συζητήσουμε.
2: Κύριε Καρδιστιανού, έφαγε πόρτα. Θα τα συζητήσουμε.
3: Κύριε Καρσαφαδό, μονολογείτε.
2: Όχι, στον κύριο.
3: Μονολογείτε μα. Αν παραμιλάτε πριν έρθει ο Τσίπρας τώρα, φανταστείτε πώς θα παραμιλάτε μετά. Δεν ξέρω. Αφήστε να θέλετε να συζητήσουμε ή να μονολογείτε.
2: Μα είπα για τον κύριο Φαραντού. Μου λέει οι υπόλοιποι τι θα κάνουν.
3: Εντάξει, ο κύριο Φαραντού μπορεί να υποψήφισε αργιώ στο Πασόκ μεθαύριο.
2: Μα αυτό είπα. Βλέπετε λοιπόν ότι συμφωνείτε.
3: Το τι ακούστε λοιπόν. Η στάση του καθενό κρίνεται από του πολίτε, κύριε Καρσαφαδό. Όπως εσείς προηγουμένως είπατε ότι εμένα με ενοχλούν οι υποκλοπές. Ενώ ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Γεωργιάδης λέει δεν έγινε τίποτα.
2: Προφανέστατα και κρίνεται από τους
3: πολίτες. Σας το πιστώνουν οι πολίτες.
2: Προφανέστατα.
3: Το αν εγώ είμαι σταθερός ή όχι, το καταλαβαίνουν οι πολίτες.
1: Λοιπόν.
3: Αν βλέπω την κοινή λογική και τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει αντίπαλον δέος και θα σας κερδίσει. Δεν θα λέτε έχουμε double score με την αξιωματική αντιπολίτευση. Το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Και το καταλαβαίνουμε και εμείς, όπως και εσείς εκπροσωπείτε πολίτες. Και ξέρουμε πώς πρέπει να είναι η διάταξη του πολιτικού σκηνικού για να φύγετε.
1: Προφανώς διαφωνεί.
2: Αυτό λέω.
1: Προφανώς διαφωνεί.
2: Και οι δύο θα μας κερδίσουν.
1: Ο καθένας.
3: Θέλετε να μάθετε το σχήμα.
1: Θα μας κερδίσει μόνος του.
3: Αν έχετε αγωνία, θα το μάθετε.
2: Μου είναι αδιάφορο. Εσείς έχετε αγωνία.
1: Κύριε Κοτσαντή, κύριε Κοτσαντή.
2: Και η αγωνία είναι τη πολιτική επιβίωση.
1: Δεν σας αφορά και δεν σας ενδιαφέρει αυτή.
4: Είναι μια συζήτηση μεταγραφική περίοδου. Ναι. Που αποδεικνύει ότι, και εσείς κάνετε τις μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Παναγόπουλο μαζί τον ξαναεκλέξατε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο πρόεδρο στη ΓΕΣΕ. Μια χαρά συγκυβερνάτε δηλαδή εκεί που χρειάζεται για να βάζετε στο γύψο τους λαϊκούς αγώνες. Τι αποδεικνύετε στην πράξη, ότι οι διαφορές μεταξύ, μεταξύ των τριών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, έχουν φέρει τρία μνημόνια και σήμερα συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο με την καθήλωση μισθών. Με τη φορολογία, με τις πολεμικές δαπάνες, την πολεμική μπλοκή της χώρας μας. Είδαμε σήμερα τι έγινε με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν και πρέπει να δώσει απαντήσεις
1: ναι,
4: η κυβέρνηση.
1: Το δείξαμε στην αρχή.
4: Πρέπει να δώσει απαντήσεις τι δουλειά έχει εδώ και τι άλλο υπάρχει εκτός το ότι ανεβρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας. Κλείνει παρένθεση. Ότι οι διαφορές τους είναι μηδαμινές. Γιατί στα βασικά συμφωνούν.
1: Μάλιστα.
4: Στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δεσμεύσεις, την πολιτική που εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Αυτή την πολιτική πρέπει να βάλει στο στόχαστρο λαός. Και επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, σε μια περίοδο που είναι πολύ ρευστό το αστικό πολιτικό σύστημα, οι δημοσκοπήσεις περισσότερο διαμορφώνουν και λιγότερο αποτυπώνουν σε αυτή τη φάση την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως και αρχαιρεσίες, πραγματικές, με χιλιάδες εργαζόμενους, με φοιτητές. Που για παράδειγμα την Τετάρτη είναι οι φοιτητικές εκλογές και θα πάνε μαζικά στην κάλπη και έχουν μια ευκαιρία και εκεί να καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική, να αναδείξουν για άλλη μια φορά πρώτη δύναμη την παζοσταστική, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ότι η νέα γενιά μπορεί και να διεκδικεί, μπορεί να παλεύει για το μέλλον της και να μην το χαρίζει ούτε στη σημερινή κυβέρνηση, ούτε σε επόμενους σωτήρες που θα έρθουν να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Θέλω να κάνω και ένα επιμέρους ερώτημα. Το πείτε για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά σας έβαλε ένα ζήτημα ο κύριος Μίλης, το οποίο δεν θέλω να το περάσουμε έτσι. Όντως, περάσατε από μία κοινοβουλευτική ομάδα σχετικά ηπιότερων τόνων από αυτό που αναμέναμε με βάση όσα είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε κορυφαίους υπουργούς, Άδωνης Γεωργιάδης που θα είναι λίγο αργότερα εδώ, Τάκης Θεοδωρικάκος, Θάνος Πλεύρης λιγότερο, που... Έμεσα και άμεσα βάλουν κατά του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Δένδια και εκείνων των υπουργών, κυρίως όμως του Νίκου Δένδια, και εκείνων των υπουργών οι οποίοι δεν βάζουν, να το πω έτσι λαϊκά, τα πόδια τους στην φωτιά. Εσείς είστε εξ αυτών που τα βάζετε στη φωτιά και θέλω να το πω, είστε πάντοτε εδώ όποτε σας καλούμε και όχι μόνο για θέματα Υπουργείου, για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Είναι ένα ζήτημα όμως αυτό που δείχνει ότι αυτή η εικόνα της ενότητας δεν είναι τόσο solid. Επίσης, και το λέω αυτό και τελειώνω, αυτό που σας είπε ο κύριος Μίλης, δύο πρώην πρωθυπουργοί, πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας διαγραφής, okay. Ο Κώστας Καραμαλής όμως ενεργός. Σας ασκούν δρυμία κριτική και δεν θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας παρόντες. Δεν είναι ζήτημα αυτό.
2: Νομίζω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν αντιστέκεται απέναντι στο διάλογο, επιθυμεί το διάλογο. Ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε τόσες ώρες συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα, έγιναν διάφορες τοποθετήσεις από τους συναδέλφους. Είπαμε ότι θα επικυρωποιηθεί με μια πολύ σύντομη κοινοβουλευτική, με μια πολύ σύντομη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου θα κάτσουμε και θα συζητήσουμε γύρω από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει δρόμους. Ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας εχθές μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα, την οποία δεν θέλουμε την Ελλάδα μόνο του σήμερα και του αύριο. Σε μια εποχή που αλλάζουν τα πάντα, το ότι υπάρχουν συνάδελφοι υπουργοί οι οποίοι ασκούν μια κριτική και ζητάνε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές, υπόλοιπα στελέχη.
1: Αλλά είναι η δουλειά του τάδε υπουργού καθένα, να ζητάει.
2: Ακούστε να σας πω.
1: Από τον Δίνα υπουργό.
2: Ακούστε να σας πω.
1: Να είναι πιο συνεπής και να υποστηρίζει την κυβέρνηση.
2: Να σας πω κάτι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ή ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ή ο Θάνος ο Πλεύρης, γιατί αυτά τα τρία ονόματα που είπατε, ασκήσαν μια κριτική στη λογική του ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο μαχητικοί και ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και να βγαίνουμε και να υποστηρίζουμε.
1: Είπε ότι κάποιοι προτιμούν να μπαίνουν στο αεροπλάνο και να γυρίζουν το σύμπαν.
2: Και να βγαίνουμε και να υποστηρίζουμε.
1: Ή να πηγαίνουν στη Σελήνη.
2: Από εκεί και πέρα την αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Οπότε όσοι κρατάνε, έχουν υπουργικούς στόχους, είναι άνθρωποι οι οποίοι τους τιμά ο Πρωθυπουργός με την εμπιστοσύνη.
1: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμάρα, αλλά κυρίως του Κώστα
2: Καραμαλή.
1: Δεν είναι
2: κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Καλά, για τον κύριο Σαμαρά έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και για τον Κώστα το Καραμαλή.
1: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα σας πλήξει. Που μάλλον θα κάνει.
2: Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και καθόμαστε και συζητάμε. Όταν έχει πάνω από το διπλάσιο, πάνω από double score, σε σχέση με το δεύτερο. Τι μας δείξαν οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς όλα αυτά θα αξιολογηθούν. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Τι μας δείξαν οι δημοσκοπήσεις, όπου ο κύριος Μίλης λέει ότι δεν επενδύει στη τοξικότητα το Πασόκ, που μόνο στη τοξικότητα επενδύει. Γιατί όταν πάει να ανοίξει ένα θέμα θεσμικά, όπως ήταν οι τέσσερις μέρες εργασίας, γαργάρα το έκανε το Πασόκ. Με το που βγήκε ο κύριος Καμπαθάς.
1: Η ηρωνία για τις ταβέρνες και τα εστιατόρια.
2: Με το που βγήκε ο κύριος Καμπαθάς, το κάνετε γαργάρα.
1: Κάνετε λάθος.
2: Από εκεί και πέρα, τι βλέπουμε, τι αποτυπώνεται σε μια δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση.
1: Μια μισή μονάδα.
2: Μια μισή μονάδα κάτω η Νέα Δημοκρατία, μια μισή μονάδα πάνω το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανισμένο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Κατσαφάδο.
2: Να το πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη, σας είπα γαργάδα.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Κοτσαντή. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς εδώ την Δευτέρα στις 8.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία. Μα έλα το.
3: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
4: Αρνηθήκατε μετά, κύριε Ξανθόπουλε.
5: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
0: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
6: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
7: Μια εμπριστική επίθεση.
8: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: ελάχιστη αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
8: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
9: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
10: Take you down, High Star.
11: Drop your case now.
12: I'm afraid I can't do that.
13: Hello?
14: I have a gun. Don't turn around.
15: Come on!
16: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
17: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
18: Damages.
19: Goodbye, Patty.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
21: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
22: Αχ, και να σύγχαρω.
23: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
21: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
23: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
18: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
24: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
25: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
26: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
27: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
25: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
18: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
24: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
18: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
24: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Μια κατηγορία αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη.
2: Δεν έχετε σημασία σε όλα όσα συζητιόνται σε μια παραπολιτική σφαίρα, αλλά εμπιστευτείτε αυτό που δίνει αξιοπιστία στην πολιτική, που είναι οι αποφάσεις μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια μεγάλη κρίση αξιοπιστίας την οποία περάσαμε, την αναγνωρίσαμε, κάνουμε αυτοκριτική για αυτή την περίοδο, έχει πάρει μια σοβαρή απόφαση. Πρώτον, να υπάρξει αξιοπιστία στην πολιτική. Θέλω όλοι οι φίλοι και οι φίλες που είναι εδώ να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέει αυτό που πιστεύει και κάνει σταθερά 1,5 χρόνο αυτό που πιστεύει καλύτερο για τη χώρα και για τους πολίτες.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και βέβαια οι εξελίξεις ξεκινούν από την κυβέρνηση, εκεί όπου συνεχίζεται η συζήτηση για το πώς, ποιοι και πότε πρέπει να ιδρώνουν τη φανέλα. Δηλαδή να βγαίνουν μπροστά και στα δύσκολα της κυβέρνησης. Μια κριτική και χμές που άσκησε και έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο θα τον έχουμε καλεσμένο σε λίγη ώρα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να μας πει ποιους εννοούσε, πώς εννοούσε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Και περνώντας και στην αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε εχμές για εκτροπή, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδεχθεί το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, και μάλιστα άφησε εχμές και για τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Την ίδια ώρα βλέπουμε εδώ τον κύριο Φάμελο να μιλά για παραπολιτική, να κατηγορεί όσους διασπείρουν σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια ώρα είναι η πραγματική εικόνα ότι τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη αρχίσει, και μάλλον και πίσω έχω μείνει, αρκετοί έχουν ήδη πάει κιόλας, να μεταφέρονται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και γι' αυτό, και θα έχουμε και μια καλή σύνοψη των δημοσκοπήσεων για τα υπάρχοντα κόμματα αλλά και για τα επικείμενα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, όπως προανέφερα, θα έχουμε και τον Άντωνη Γεωργιάδη σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι γεμάτο το μενού. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Και παίζει και ο Παναθηναϊκός.
3: Παίζει και ο Παναθηναϊκός. Θα τον παρακολουθούμε και αυτόν. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη δική μας εικόνα, αυτή της κυβέρνησης. Θέλω να δούμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παύλου Μαρινάκη για όσα έχουν εξελιχθεί και μετά τη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα μας δώσει ρεπορτάζ αμέσως μετά ο Δημήτρης.
6: Πράγματι, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Όπως ανέφεραν προηγούμενοι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζάνγκας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όπου όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: Λοιπόν, είδαμε την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα για την φανέλα που όλοι πρέπει να ιδρώνουν, την κριτική του Άδωνη Γεωργιάδη για αυτούς που μένουν πίσω, που δεν βγαίνουν ή που βγαίνουν για να πούνε μόνο για το Υπουργείο τους και αποφεύγουν τα δύσκολα, τη γνωρίζουμε. Υπάρχουν και συνάδελφοι του που έχουν αφήσει εχμές κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μας τα απαντήσει. Παράδειγμα, ο κύριος Κατσανιώτης, ο οποίος είπε ότι ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτοί που δεν μιλούν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που μιλούν επί παντός επιστητού και κάνουν λάθη. Μία ενδιαφέρουσα εκτιμώ ερώτηση που θα του κάνουμε είναι αυτή, για να απαντήσει και σε όσους του ασκούνε
4: κριτική. Δεν κατάλαβα ότι καλύπτει τον κύριο Δέντη
5: σήμερα. Και τους δύο καλύπτει.
3: Του καλύπτει και τους δύο.
4: Εγώ δεν κατάλαβα τον κύριο.
3: Και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Δέντη. Αλλά να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη να μας τα πει.
5: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Δένδιας ήταν στις δύο κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας.
3: Και έχει συμβάλει καθοριστικά.
5: Και είχε ακριβώς και σε αυτή την εφταετία.
4: Όλη την απάντηση.
5: Όλη τη διάβασα, ναι. Ελένη μου. Και σε αυτή την εφταετία η Ελλάδα είχε την καλύτερη εξωτερική πολιτική και την καλύτερη πολιτική άμυνας των τελευταίων δεκαετιών. Αν αυτό δεν είναι κάλυψη στο Δένδια...
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρινάκης βγήκε και έκανε ένα μάζεμα τώρα.
5: Απόλυτη κάλυψη.
3: Να καλύψει και τους δύο.
4: Το είπε με περίεργο τρόπο. Δεν το είπε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι κάλυψε 100% τον κύριο
5: Δένδια. Εγώ επειδή μίλησα και δεν άκουσα μόνο. Σου λέω λοιπόν ότι είναι
4: τότε να τον παίρνουμε τηλέφωνο και να λέμε
5: εσύ το ρεπορτάζ στο ΣΥΡΙΖΑ πώς το κάνεις, δεν παίρνεις τηλέφωνο.
4: Να παίρνουν οι τηλεθεατές.
5: Εσύ, μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
4: Να παίρνουν, παιδί μου, και να ρωτάνε.
5: Ελένη μου.
4: Λέμε τι καταλαβαίνει κάποιος.
5: Εμείς είμαστε, όχι, εμείς
4: δεν... Τι καταλαβαίνει κάποιος τον αγούς.
5: Εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ.
3: Ηρεμήστε λίγο και οι δύο και πάμε λοιπόν
5: Εμείς είμαστε πάμε, εδώ.
3: Δημήτρη μου,
5: όχι, όχι, μισό λεπτό, Γιώργο. Όπως ο καθένας έχει τις πηγές του και ενημερώνεται και λέει το ρεπορτάζ, οφείλει ο καθένας αυτό το σέβεται.
3: Σεβαστό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Ο κύριος Μαρινάκης κάλυψε απολύτως τον κύριο Δένδια και κάλυψε απολύτως και τον κύριο Γεωργιάδη στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα που κύλησε ήρεμα και τελείωσε ήρεμα είχε ως απόνερα σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να επανέρχεται για δεύτερη φορά στον κύριο Δένδια. Χθες είπε για τη Σελήνη, σήμερα είπε για το αεροπλάνο που γυρνάει όλο τον κόσμο. Και τον κύριο Κατσανιώτη να επιτίθεται στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί...
3: Εμέσως, έτσι.
5: Ευθέως, ναι. Γιατί εντάξει. Κατηγόρησε τον κύριο Δένδια.
3: Ναι, δεν είπε το όνομά του.
5: Εντάξει, δεν τον είπε...
3: Αυτό, okay, και εγώ ναι. Το είπε ο Κατσανιώτης, το Γεωργιάδη έδειχνα.
5: Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι κάποιοι βουλευτές ήδη έχουν πάρει μία θέση.
3: Σωστά, δηλαδή, στην μεσοκομματική σκακέρα.
5: Ακριβώς. Κάποιοι είναι με τον Γεωργιάδη, κάποιοι είναι με τον Δένδια. Ναι. Και αναλόγως του τι λέει ο καθένας, βγαίνουν και οι υποστηρικτές και λένε αυτά που πρέπει να πούνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μέχρι στιγμή το κλίμα. Θα μας τα πει άλλωστε ο κ. Γεωργιάδης εδώ, που θα τον έχουμε σε λίγη ώρα. Δεν υπάρχουν άλλα απόνερα. Στην κυβέρνηση υπάρχει ικανοποίηση για το πώς κύλησε η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, διότι δεν επιβεβαιώθηκε όλος αυτός ο θόρυβος ότι θα σφαχτούν και θα γίνει ο κακός χαμός και όλα αυτά. Η φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, το ξαναλένε από το Μαξίμου, δεν αφορά ένα άτομο, αφορά όλους όσοι βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτό το χαρακτηρισμό και επαναλαμβάνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη συλλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μέσα από τη νίκη. Επιτυχία με ήττα δεν είναι επιτυχία. Επιτυχία με νίκη είναι επιτυχία όλων. Και τώρα οι μηχανές είναι full για το συνέδριο.
3: Επίτρεψέ μου ένα ακόμα ερώτημα, ναι. Δημήτρη, για να κλείσουμε το δικό σου ρεπορτάζ και να δούμε και τις δημοσκοπήσεις.
4: Θέλω να πω και κάτι όμως εγώ.
3: Πες.
4: Μετά. Α, τώρα
3: πες το, ναι.
4: Να μην το... Εγώ απορώ γιατί η κυβέρνηση είναι χαρούμενη για τη χθεσινή συνεδρίαση.
3: Γιατί δεν
4: γιατί όταν έχει προκύψει, με συγχωρείτε δηλαδή, όταν έχει προκύψει ένα μείζον θέμα, δύο μέρες έρνεται... Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Δένδια, δηλαδή για τον κορυφαίο, για το δεύτερο διτάξιο υπουργό
3: το δίπολο του Δένδια, Υπουργικού Γεωργιάδη, Συμβουλίου. Είναι παλιό, γι' αυτό δεν
4: δηλαδή,
3: πλακώθηκαν οι βουλευτές
4: δεν
3: μεταξύ τους.
4: Είναι πολύ φυσιολογικό το να αφήνει ο ένας μπηχτές
3: και
4: να απαντάνε οι βουλευτές. Άρα στην κυβέρνηση
3: αυτό το
4: λένε μια. Βρε, Γιώργο μου, δεν λέω για μας. Λέω για την κυβέρνηση που είναι ευχαριστημένη.
5: Η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη.
4: Η κυβέρνηση αυτό το λέει μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Θα σου απαντήσω γιατί.
4: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Γιατί είναι
4: περνάνε
5: άλλο,
4: πάρα πολύ καλά.
5: Πρόσεξε.
4: Αλληλοσφάζονται. Πετάνε εκ μέσω ένα εναντίον του άλλου. Εμπλέκονται οι υπουργοί. Λέει ο ένα βουλευτή υποστηρίζει τη μία ή την άλλη πλευρά και κατά τα άλλα. Όλα είναι
5: λοιπόν,
4: μια χαρά.
5: Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη διότι είναι προτιμότερο να έχεις μία εστία με δύο πρόσωπα να αντιπαρατίθενται παρά 40
3: εστίες.
5: Παρά 40 εστίες στην κοινοβουλευτική ομάδα
4: αυτό.
5: Να αντιπαρατίθενται με την κυβέρνηση.
3: Μια λογική αυτό που λέει ο
4: Δημήτρης. Μια ωραία ατμόσφαιρα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
5: Άμα δεν σου αρέσει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι.
4: Σκασίλα μου. Αλλά να μην μας δουλεύουν κιόλας ότι δεν συμβαίνει και τίποτα και είναι μια ωραία.
3: Μία λογική,
4: είναι,
3: ένα λεπτό. Ακούω την αντιπαράθεση. Ακούω την αντιπαράθεση. Έχει πάντως μία λογική αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι ως προς το αν έχει δίκιο ο Δημήτρης.
4: Νόμιζα ότι αυτό που έλεγα εγώ θα με εξάφνιαζε.
3: Άμα ολοκλήρωσε τη φράση μου, θα δεις. Όχι ότι είναι θέμα άποψης του Δημήτρη ή δική σου, αλλά όντως. Η εικόνα να πλακώνεται όλη η κοινοβουλευτική ομάδα από ένα σταθερό δίπολο δύο υπουργών. Άλλο λέω, είναι προτιμότερο από το να έχεις μία διάχυση. Άλλο λέω, είναι άλλο να έχεις διάχυση. Με τόπον μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Τι
3: αυτό
4: συζητάμε
3: δεν
4: τώρα.
5: Αυτό συζητάμε, Βρελένη. Είναι άλλο να μαλώνουν δύο μεταξύ του και άλλο 40.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης λέει μα για τον δεύτερο την τάξη υπουργό τη κυβέρνηση ότι δεν θέλει να τοποθετείται και παίρνει το αεροπλάνο και γυρνάει όλο τον κόσμο και πάει στον Άρη και στη Σελήνη προκειμένου να μην τοποθετηθεί. Και βγαίνουν οι βουλευτές και λένε ότι υποστηρίζουν τον κύριο Δένδια και άλλοι υποστηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη. κάτι. Πρόσεξε. Και δεν συμβαίνει τίποτα.
5: Η κόντρα
4: Γεωργιάδη. Πείτε μας, παιδιά, πότε θα συμβαίνει.
3: Πάντως τους πέντε τους είδες.
4: Πείτε μας, πότε θα συμβαίνει.
3: Τους πέντε που τους λέγαμε αντάρτες, τους είδες.
4: Πότε.
5: Κοίταξε,
4: μαντάρτης είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως θα ήθελες να σφαχτούν και να βγουν με αίματα. Αυτό δεν συνέβη, τι να κάνουμε.
4: Μα δεν με νοιάζει. Με ενοχλεί το δούλεμα.
5: Όχι, δεν είναι καθόλου δούλεμα. Σου απαντώ.
4: Όταν γίνεται το σύστριγγλο.
5: Είναι άλλο.
4: Αν αυτό γινόταν σε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα το συζητάγαμε.
3: Διατηρήστε και, λοιπόν, Ελένη μου, εντάξει, ωραία, τα είπαμε, όμως τώρα παραλαμβανόμαστε και μάλιστα με ένταση.
5: Να αντιπαρατίθενται δύο πρόσωπα που έχουν προηγούμενο και ιστορία η αντιπαράθεσή τους. Ξαναλέω
3: τώρα, επαναλαμβανόμαστε. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε δημοσκοπήσεις. Και έχουμε μια ωραία σύνοψη τριών δημοσκοπήσεων, ξεκινώντας από την δική μας, της Opinion Poll και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, και πάμε με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν και τις δύο χθεσινές. Είναι της Pulse για τον Sky και της MRB για το Open. Και τι βλέπετε τώρα στις οθόνες σας? Στις οθόνες σας βλέπετε μία σύνοψη της εκτίμησης από πού μέχρι πού με βάση το τι έδωσαν και οι τρεις εταιρείες. Και ξεκινάμε από το 28,8% που έχει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου και στις τρεις έρευνες και φτάνει μέχρι 31,2%. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι από 4,3 στις τρεις έρευνες και φτάνει μέχρι 5. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ, που είναι από 14,4 μέχρι 14,5 και στις τρεις έρευνες. ΚΚΕ επίσης και στις τρεις έρευνες από 7,7 ως 8. Από 9 ως 10,9 η Ελληνική Λύση. 8,2 ως 10,1 η Πλεύση Ελευθερίας. Επόμενη, λοιπόν, εικόνα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ Ελένη και Δημήτρη, λοιπόν, είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αλλαγή που να δείχνει πολιτικό κλίμα ανατροπής, ένα, έτσι. Και δεύτερον, έχουμε το ντέρμπι της δεύτερης θέσης, αλλά και της τρίτης, εγώ θα έλεγα. Διότι βλέπουμε και ισοπαλίες του κύριου Βελόπουλου με την κυρία Κωνσταντοπούλου και βλέπουμε επίσης το ΠΑΣΟΚ να μην έχει αυτή τη στιγμή απειλή στη δεύτερη θέση, διότι ανεβαίνει κιόλας, έχει πάρει και μια μισή μονάδα, μία-μία και. Παράλληλα όμως έχουμε και τον Τσίπρα με την Καριστιανού να έρχονται.
5: Πάντως να πω ότι αν το ΠΑΣΟΚ παραμείνει.
3: Υπάρχουν κάρτες και για τον κύριο Τσίπρα. Ωραία. Όταν την έχουμε για αυτή, θα ήθελε
5: να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Που τώρα...
3: Πάμε να δούμε και τον κύριο Τσίπρα, μιας και το λέμε. Για πάμε να δούμε και την κάρτα. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα από το δελτίο μας. 7,7 ως 11,1 πάει ο Τσίπρας.
5: Ναι. Πες ένα μέσο όρο 9, ας πούμε, που του δίνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις. Σε αυτούς που λένε σίγουρα θα
3: μπορούμε να δούμε και την κυρία Καριστιανού. Για πάμε να δούμε λίγο την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι από 6,6 ως 9.
5: Σωστό. Ναι,
3: τους σίγουρους,
5: για τους σίγουρους λέμε. Αυτό που λένε θα ψηφίσω.
3: Αυτό που κάποιος μπορεί να το πει και πρόθεση ψήφου.
5: Ναι. Λοιπόν, εάν η δεύτερη θέση είναι κλειδωμένη, ας πούμε, που ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ένα κεφάλι στη δεύτερη θέση. Σωστά λες ότι θα γίνει μάχη και για την τρίτη θέση. Και η μάχη για την τρίτη θέση φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή πάντα μεταξύ Τσίπρα και Καριστιανού. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν όταν και τα δύο κόμματα θα τοποθετηθούν και θα είναι και τα δύο στην πρόθεση ψήφου. Αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται η πρώτη θέση να είναι στη Νέα Δημοκρατία, η δεύτερη στο ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση να παλεύουν Τσίπρας με Καριστιανού, με τον κύριο Τσίπρα να έχει περισσότερες πιθανότητες να την κερδίσει, γιατί τα ποσοστά του είναι ανεβασμένα σε σχέση με τις κυρίες Καριστιανού που είναι πτωτικά.
3: Λοιπόν, για να σας ακούσω, πώς βλέπεις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι.
3: Πάντως, όντως είναι δημοσκοπήσεις με κοινή εικόνα, δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις και δεν φαίνεται παρά την πτώση που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία να απειλείται.
4: Εγώ, προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρα στην πρώτη θέση, μακριά θα λέγαμε από το δεύτερο κόμμα.
3: Με πτώσεις.
4: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα υπάρξει ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, του κυρίου Τσίπρα αλλά και της κυρίας Καριστιανού.
3: Η μάχη της δεύτερης θέσης.
4: Καθώς όταν θα βγουν τα κόμματα και θα αρχίσουν στην πραγματικότητα να αναπτύσσουν τις θέσεις τους, να βγαίνουν τα στελέχη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι μία υποθετική ψήφος αυτή που παίρνουν. Όταν λοιπόν θα ανοίξουν την ατζέντα τους και τα άλλα δύο κόμματα, προφανώς θα δούμε να διαμορφώνονται διαφορετικά τα πράγματα και να υπάρχουν μετατοπίσεις. Το κόμμα που θα εμφανιστεί γύρω στο καλοκαίρι να φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα, ότι κερδίζει τις εντυπώσεις, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, εγώ θεωρώ ότι θα είναι και αυτό το οποίο, δεν το ξέρω ποιο θα είναι αυτό, το οποίο θα αφήσει στη δεύτερη θέση. Έχει δουλειά και για τους τρεις. Για κανέναν η δεύτερη θέση δεν είναι δεδομένη. Έχει δουλειά και για τους τρεις.
3: Η σημείωση δική μου είναι και νομίζω και συμφωνείτε και εσείς, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό και μάλλον ούτε εσείς το έχετε ξαναδεί, γιατί είναι μαθηματικά. Είναι 10 χρόνια ο Μητσοτάκης και λέω με τις δημοσκοπήσεις από τότε που ήταν στην αντιπολίτευση, πρώτος. Και είναι οξύμορο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό πρέπει να τους προβληματίσει, ότι και τώρα πάμε σε εκλογές που με βάση, εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω, ο λαός αποφασίζει. Λέω με βάση τις δημοσκοπήσεις και τα τωρινά δεδομένα των δημοσκοπήσεων, πάλι κάνουμε μια συζήτηση, ποιος ήταν ο δεύτερος. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο που έχει πετύχει ο Μητσοτάκης. Έτσι, για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, αν δει κανείς τα νούμερα, είναι 10 χρόνια πρώτος και τώρα πάμε στην τρίτη του κάθοδο. Από την, που πάει για να προσπαθήσει να κερδίσει τρίτη φορά εκλογές και τώρα πάλι συζητάμε με τη φθορά της κυβέρνησης ποιος ήταν ο δεύτερος.
5: Καταρχάς δεν το έχει πετύχει
3: αυτό
5: κανείς.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ικανότητα του Μητσοτάκη.
5: Στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης δεν το
4: είναι
5: έχει πετύχει
4: κανείς. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί.
3: Πάντως είναι κάτι πρωτόγνωρο και συμφωνώ εδώ. Στα 50, είναι όλα μαζί.
5: Στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που να είναι και εξουσία 7 χρόνια και να είναι πρώτο σε δημοσκοπήσεις 10 χρόνια δεν υπάρχει. Και να έχει κερδίσει και δύο εκλογές και μάλιστα η δεύτερη εκλογή να είναι μεγαλύτερη από την πρώτη και στη δεύτερη εκλογή να έχει καταποντιστεί αξιωματική αντιπολίτευση σε ιστορικά χαμηλά. Είναι, στη μεταπολίτευση είναι μοναδικό φαινόμενο.
3: Η κυβέρνηση είναι μεταξύ, δεν είναι στα καλά της. Έχει πτωτική τάση αυτή την περίοδο. Προφανώς δεν τα κάνει όλα καλά. Ο πληθωρισμός που έρχεται απ' έξω συνδέεται με τον δικό μας και κάνει τεράστια αύξηση που καταγράφεται ήδη. Και παρόλα αυτά, η εικόνα είναι εκεί. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο τώρα στην...
4: Γι' αυτό λέω ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανατροπή για την πρώτη θέση. Λέω όμως τώρα, ότι η προσωπικότητα, το πώς θα χειριστούν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι είναι για τη δεύτερη θέση, την όλη ιστορία, το ξεπέταγμα που θα κάνουν και το πόσο το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει, γιατί όντως και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να το παλεύει πολύ δυναμικά με αξιοπρέπεια. Το πώς, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα παίξουν ρόλο. Γιατί η μεν κυρία Καριστιανού προφανώς ξεκινάει περιοδίες 21 του μηνός, όπως είπε και ο Δημήτρης, στη Θεσσαλονίκη.
5: Έχουμε οριστικοποίηση, δηλαδή αυτή θα είναι η ημερομηνία.
4: Είναι η ημερομηνία.
5: Αγίου Κωνσταντίνου και Αγία Ελένη.
4: Ναι,
3: 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ιδρύει κόμμα η κυρία Καριστιανού.
4: Στη Θεσσαλονίκη, γιατί κατάγεται από εκεί.
5: Θεωρεί ημέρα
4: ότι
5: της
4: έχει,
5: δηλαδή.
4: Έχει, αλίμονο,
5: δώρο,
4: όλα
5: μεγάλο.
4: Τα μεγάλα και τα σημαντικά συμβαίνουν στην ημέρα της γιορτής μου. Γιατί θεωρεί ότι έχει ένα μεγάλο συμβολισμό το να ξεκινήσει από τη συμπρωτεύουσα και παράλληλα λέει ότι ποτέ μέχρι σήμερα κανένα άλλο κόμμα δεν έχει εμφανιστεί από τη Θεσσαλονίκη.
3: Λοιπόν,
4: δεν έχει ξεκινήσει, άρα δείχνει ότι θα παλέψει στη Βόρεια Ελλάδα με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κύριο Βελόπουλο.
3: Γιατί εκεί
4: έχει μεγάλες δυνάμεις.
3: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ και να δούμε τώρα τους τόνους που ανέβασε ξανά ο κύριος Αντουλάκης, δείχνοντας προς την κυβέρνηση, μίλησε για εκτροπή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε χμές και στον πρόεδρο της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν συσταθεί και αυτή τη φορά, όπως είχε γίνει το 22, σύσταση, δηλαδή εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.
7: Στο δικαστήριο ήρθε κάποιος κύριος που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη και είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του έκαναν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία έστησε την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε ότι επειδή έγινε το 22 δεν πρέπει να ξαναγίνει τώρα, όταν η δικαιοσύνη απέδειξε ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του έστησαν και χάλκευσαν την Εξεταστική Επιτροπή και το αποτέλεσμα της. Άρα λοιπόν όλα αυτά που περιγράφω δεν είναι ούτε θεωρίες, ούτε συνωμοσιολογίες, είναι πραγματολογικά στοιχεία που οδηγούν σε ένα θέμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χμηρή η τοποθέτηση του κ. Αντουλάκη. Μιλάει ξανά για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μιλάει για εκτροπή και χρεώνει ευθύνες και στον πρόεδρο της Βουλής σε περίπτωση που δεν συσταθεί εξεταστική.
5: Καταρχάς,
3: η συνταγή αυτή του σκληρού ροκ είναι απόφαση του κ. Ανδρουλάκη. Θα το πάει έτσι συνεχώς και πιστεύω ότι πέρα από την ένταση που θα γίνει σε επίπεδο εισηγητών εφόσον δεν συσταθεί η εξεταστική επιτροπή, μετά και εφόσον περάσει και άλλο χρονικό διάστημα, το μόνο που μένει είναι η συζήτηση για την πρόταση της πιστίας. Δεν είναι τώρα στο τραπέζι, του Πασόκ τουλάχιστον.
5: Επειδή άκουσα να λέγεται ότι μπορεί να γίνει πρόταση μομφής στον πρόεδρο της Βουλής, δεν ξέρω αν είναι μέσα στα όπλα του Πασόκ αυτό.
3: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
4: Υπήρξαν όμως ευθύμηση.
3: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια του κ. Ανδρουλάκη στο πρόσωπο του κ. Κακλαμάνη, στο ενδεχόμενο μη σύσταση
5: ότι δεν αποφασίζει ο πρόεδρος της Βουλής. Σε αυτά τα αποφασίζει η Βουλή, είναι πρόταση της κυβέρνησης, του πλειοψηφούντος κόμματος και αποφασίζει η Βουλή με ψηφοφορία τι θα γίνει και τι δεν θα
3: γίνει. Χρεώνει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν αφορά τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Ανδρουλάκης, τον κύριο Κακλαμάνη. Ναι. Θα του χρεώσει, αν επιτρέψει, την.
5: Μα δεν είναι στο χέρι
3: να
5: του.
3: Να το πω. Ναι. Τον προσδιορισμό της εξεταστικής για λόγους εθνικής ασφαλείας ότι απαιτεί διευρυμένη πλειοψηφία, από 150 δηλαδή.
5: Ναι, δηλαδή είναι στο χέρι του.
3: Και θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πώς τώρα, πρόεδρε, επιτρέπεις μια τέτοια εκτροπή, όταν το 22 έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές, έγινε με 120 ψήφους, δεν απαιτούσε δηλαδή ευρεία πλειοψηφία, και τώρα επειδή πιέζεται η κυβέρνηση, εσύ που είσαι πρόεδρος της Βουλής, αφήνεις να χαρακτηριστεί θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ το ίδιο θέμα το 22
5: δεν
3: θα χαρακτηρίστηκε.
5: Θα το
3: αυτό είναι το επιχείρημα του κ.
5: Αλλά δεν θα το αποφασίσει ο πρόεδρος της Βουλής αυτό.
3: Θέλει
5: αυτό
3: να πάρει θέση ο πρόεδρος.
5: Ναι, θα είναι μια πρόταση της κυβέρνησης που θα την αποφασίσουν οι βουλευτές με
3: θέλει
5: ψηφοφορία.
3: Θέλει ο Πασόκ να πάρει θέση.
5: Τι να πει δηλαδή ο Κλεμάνης? Όχι, δεν κάνω ψηφοφορία.
3: Θέλει να απαντηθεί πώς.
5: Αυτό θα το απαντήσει η κυβέρνηση, όχι η Βουλή.
3: Ξαναλέω, το Πασόκ θέλει και από τον κύριο Κακλαμάνη να εξηγηθεί γιατί τώρα είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και το 22 δεν είναι.
5: Ναι, αλλά αυτό θα το απαντήσει η κυβέρνηση που θα κάνει την πρόταση. Δεν την κάνει ο πρόεδρος της Βουλής.
3: Αυτό τώρα είναι μια απάντηση στο Πασόκ που δίνει. Εγώ σου λέω τι λέει το Πασόκ.
5: Όχι, εγώ λέω πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Το ξέρει το Πασόκ.
3: Θεωρούν ότι έχει ευθύνη και ο κύριος
5: Κακλαμάνης. Από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το θέμα, προφανώς.
3: Λοιπόν, τώρα, μετά έχουμε τον κύριο Φάμελο. Θέλω να το δούμε και τον κύριο Φάμελο. Είπε ότι είναι παραπολιτική τα σενάρια για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβει στις εκλογές. Πάντως, δεν είναι μάλλον και πολύ παραπολιτική. Η Ελένη τα ξέρει καλύτερα, θα μας πει το ρεπορτάζ. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ. Άκουσα όμως σήμερα τον κύριο Ζαχαρέα, δηλαδή μας το είπε και χθες, να λέει ότι δεν βγαίνει και δεν πρέπει κιόλας να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάντως, είναι ενδιαφέρον του, ο πρόεδρος του κόμματος να απαντά στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
5: Διότι αυτά τα είπε ο κύριος Ζαχαριάδης.
4: Του έγινε ερώτηση.
3: Να τα πει η Ελένη.
4: Ναι, του έγινε ερώτηση.
5: Αλλά φαντάζομαι με αυτά που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης.
4: Αν διαβάσουμε όλη την
3: απάντηση
4: του κύριου Φάμελου για τον κύριο Τσίπρα, λέει.
3: Ολόκληρη. Για πάμε να τη δούμε.
2: Δίνετε σημασία σε όλα όσα συζητιώνται σε μια παραπολιτική σφαίρα, αλλά εμπιστευτείτε αυτό που δίνει αξιοπιστία στην πολιτική, που είναι οι αποφάσεις μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια μεγάλη κρίση αξιοπιστίας την οποία περάσαμε, την αναγνωρίσαμε, κάνουμε αυτοκριτική για αυτή την περίοδο, έχει πάρει μια σοβαρή απόφαση. Πρώτον, να υπάρξει αξιοπιστία στην πολιτική. Θέλω όλοι οι φίλοι και οι φίλες που είναι εδώ να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέει αυτό που πιστεύει και κάνει σταθερά 1,5 χρόνο αυτό που πιστεύει καλύτερο για τη χώρα και για τους πολίτες. Εδώ και 1,5 χρόνο και προσωπικά. Και στη συνέχεια και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η τελευταία μας απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία για να μην υπάρχει κανένα, αν θέλετε, παραπολιτικό σχόλιο ή σκιά, αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, συγκλήσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
3: Ελένη.
4: Ναι. Εντάξει, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο κύριος Φάμελος ακροβατεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται να ανοίξουν την πόρτα εξόδου και να πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και σε αυτά τα στελέχη τα οποία δεν θα πάνε, δεν θέλουν, θέλουν μάλλον τη συμπόρευση, αλλά ξέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, αλλά με μεμονωμένα με προσωπικότητες. Πρέπει να σας πω τώρα ότι σήμερα, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει η πρώτη πολιτική εκδήλωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι.
4: Στη Δευτέρα, ναι, στο Χαλάνδρι,
5: στη Ρεματιά.
4: Υπήρξαν δεκάδες παραιτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα. Αυτό έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε, για ηθικούς λόγους, γιατί όπως συνομιλώντας με ανθρώπους μου έλεγαν, δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα κόμμα και να πηγαίνουμε να στηρίζουμε. Για καθαρά ηθικούς λόγους, λοιπόν, δεκάδες, αν μην πω εκατοντάδες, στη Β' στο βόρειο τομέα, έστειλαν τις παραιτήσεις τους και ζήτησαν την διαγραφή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αυτοί θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
4: Αυτά τα μέλη θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και για να γίνει κατανοητό, παρετούνται, γιατί το είπα, είναι πολύ
3: κάτι
4: ευλογό.
3: Που συμπαρασύρει και τους βουλευτές κάποια στιγμή. Αυτοί είναι ψηφοφόροι κάποιων βουλευτών.
4: Αυτοί είναι ψηφοφόροι.
3: Κάποια στιγμή θα γίνει το ίδιο και με τους βουλευτές. Κάποια στιγμή θα φύγουν και οι βουλευτές.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το οποίο γίνεται τώρα θα γίνει προφανώς σε όλες τις περιφέρειες που θα πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει. Δηλαδή τα πράγματα, θα λέγαμε, μοιραία θα οδηγηθούν
5: σε αυτοδιάλυση.
4: Κάπου. Όταν δηλαδή θα είναι ένα κόμμα που στην πραγματικότητα θα φεύγουν τα μέλη.
5: Είναι ωραίο αυτό που λες, Ελένη. Δηλαδή θα πάει ο κύριος Τσίπρας στη Ρεματιά, παρετούνται. Πάει, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα στο Ήλιον, παρετούνται.
4: Μα, για να πάει ο άλλος και να τον παρακολουθήσει, σου λέει, δεν είναι ηθικό να είμαι σε ένα κόμμα και να πηγαίνω να παρακολουθώ έναν πρόεδρο άλλου κόμματος. Άρα πρέπει να φύγω.
5: Σωστό.
4: Και να είμαι εντάξει με το κόμμα μου, τιμούν και το κόμμα του.
5: Σωστό.
4: Υπάρχει μια ηθική που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική τη συγκεκριμένη στιγμή.
5: Αλλά είναι ενδιαφέρον.
4: Αλλά βλέπεις ότι μερικές φορές τα πράγματα έρχονται πιο, δρομολογούνται πιο απλά, θα έλεγα, από αυτά που κάποιοι μηχανισμοί.
5: Ναι, πάντως για διάλυση, για αυτοδιάλυση μιλάμε. Διότι όταν πας να κάνεις μια ομιλία και παρετούνται όλα τα στελέχη για να πάνε στη δικιά σου ομιλία.
4: Από την άλλη, πρέπει να πω ότι αυτό που ξέρω είναι ότι στον Κυριακάτικο Τύπο θα υπάρξουν τα πρώτα 25 με 30 ονόματα της στενής ομάδας του κυρίου
3: Άρα
4: Τσίπρα.
3: Άρα είναι τα στελέχη που θα βγουν μπροστά για το κόμμα Τσίπρα.
4: Ας πούμε, Κωνσταντίνος Αλεξάκος. Είναι τα στελέχη τα οποία αρχιτέκτονας, πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας Δέλτα Σίγμα Ένωση Αποφύτων ΕΣΔΑ.
3: Είναι άνθρωποι που δεν είναι γνωστοί, δηλαδή.
4: Όχι. Είναι όλα νέα πρόσωπα, όλα νέα πρόσωπα, δεν τα ξέρουμε. Ο καθένας θεωρείται επιτυχημένος στον τομέα με τον οποίο ασχολείται. Και προφανώς θα έχει μία σημασία να δούμε κιόλας τι άνθρωποι είναι αυτοί και τι σχέση έχουν με την πολιτική. Όλα θα παίξουν
3: λοιπόν,
4: το ρόλο
3: είδαμε.
4: Τους.
3: Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τον εκπλήξουμε σήμερα τον Υπουργό. Θα ξεκινήσουμε.
4: Μη μας εκπλήξει αυτός.
3: Έχει πάντα κάτι να μας πει, δεν έχουμε κανένα παράπονο, αλλά θα τον εκπλήξουμε γιατί πάντοτε μας έλεγε στις τελευταίες τουλάχιστον συνεντεύξεις που είχαμε εδώ ότι δεν ξεκινούσαν από την υγεία. Σήμερα όμως έχουμε πραγματικό λόγο. Θα πάμε στην πολιτική να ξεκινήσουμε από την υγεία. Έχουμε τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία πέρασαν στα φαρμακεία. Είναι σημαντικό. Είχε και μια συνάντηση με ασθενή που είχε κλίνες κατά πλάκας και μπορεί πλέον ο άνθρωπος να παίρνει το φαρμακό του από το φαρμακείο της γειτονιάς. Και έχουμε και τις προσλήψεις των γιατρών. Τις προσλήψεις των γιατρών και υγειονομικών, οι οποίες είναι σημαντικές και βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον να μας πει και τι γίνεται και στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περίοδου, ιδιαίτερα και στα νοσοκομεία των νησιών. Σε λίγα λεπτά, λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
3: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
4: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
5: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
2: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
2: Καλησπέρα.
0: Εμείς που είστε εδώ. Δικαίως είχατε πει σε προηγούμενη συνέντευξή μας ότι δεν είχαμε ξεκινήσει με την υγεία. Ξεκινώ όντως τώρα από την υγεία, γιατί έχουμε και καλό λόγο που ξεκινώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία. Είναι τελευταία εξέλιξη. Είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και η εικόνα με ασθενή που ήσασταν μαζί σε φαρμακείο που έλαβε φάρμακο για τις κλίνες κατά πλάκα, πολύ ακριβά τα φάρμακα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργεί αυτό και βέβαια το κυριότερο απ' όλα, αν αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον δεν θα ξαναπεριμένουν σε ουρά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ο βασικός στόχος.
1: Σήμερα πήρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν το λέω έτσι πολιτικά, το λέω ανθρώπινα.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Βλέποντας το χαμόγελο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μου περιέγραφε, και έχω ανεβάσει ένα σχετικό βιντεάκι γιατί δέχτηκα να καταγραφεί όλο στην κάμερα, πώς μέχρι χθες πήγαινε στο φαρμακείο του οποίου είχε μαρούσει και επειδή είχε ένα διάδρομο 100 μέτρα και αυτός δεν μπορούσε να περπατήσει πάνω από 7 μέτρα, είτε αναγκαζόταν να περιμένει με τις ώρες για να φτάσει εκεί, είτε να έχει ένα βοηθό να τον κουβαλάει με το καροτσάκι, είτε αν δεν μπορούσε καθόλου, ήταν μέρες και πιο δύσκολες που δεν μπορούσε, να στείλει κάποιον συγγενή και να περιμένει 2 και 3 ώρες. Και η ταλαιπωρία αυτή άλλαξε. Μιλάμε για έναν ασθενή που παίρνει φάρμακα κάθε μήνα. Άρα είναι μια ταλαιπωρία μηνιαία επί πολλά έτη. Από σήμερα πια δεν υπάρχει. Γιατί τι έκανε? Έκανε χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΗ για την διανομή μέσω ιδιωτικών φαρμακείων των φαρμάκων υψηλού κόστους.
0: Στο φαρμακείο της γειτονιάς δηλαδή.
1: Μπαίνει στην πλατφόρμα, σκανάρει την ηλεκτρονική σου συνταγή. Βάζει το barcode δηλαδή. Δίνει το άμκα σου. Δηλώνεις το φαρμακείο της γειτονιάς σου που θες. Ή δηλώνεις τη γειτονιά σου, γιατί ο καθένας διαλέγει όποιο φαρμακείο θέλει. Τη γειτονιά σου το λέω εγώ, έτσι. Μπορεί για να θέλει να πάει σε άλλη γειτονιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, το λέω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να έχουν μια ιδιωτικότητα στο φαρμακό τους και μπορεί να μην θέλουν να είναι. Όλα είναι μέσα στην υγεία.
2: Ή να έχουν κάποιο συγγενή ή φίλο φαρμακό.
1: Δηλώνεις το φαρμακείο που θέλεις. Με το που το δηλώνεις και το κάνεις υποβολή του αιτήματος, ούτε ένα μήνυμα στο κινητό. Έχουμε λάβει την αίτησή σας, δεν εξαρτάζομαστε. Λοιπόν, μέσα ούτε μήνυμα. Σε ποια μέρα ακριβώς θα έχει φτάσει το φαρμακείο να το πάρεις και την ημέρα που να το πάρεις, το μήνυμα το πρωί, από ποια ώρα και μετά διαθέσιμο στο φαρμακείο. Πας, το παίρνεις, φεύγεις. Είναι ο τελευταίος κρίκος, τη μεγάλη μεταέμβαση που ξεκίνησα με την διανομή φαρμάκων κατοίκων. Θα μου πεις, αφού κάναμε το κατοίκον, γιατί πρέπει να έχουμε και τα ιδιωτικά φαρμακεία? Γιατί υπάρχουν φάρμακα τα οποία για να τα πάρεις πρέπει να έχεις και φαρμακοποιό που θα σου εξηγήσει τον τρόπο χορήγησης και θα σε παρακολουθήσει.
3: Είναι εκπαιδευμένοι, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρω τι γίνεται με αυτά τα φάρμακα.
1: Καλά, οι φαρμακοποιοί
3: ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν.
3: Γιατί είναι πολύ ειδικά τα φάρμακα αυτά.
1: Ο λόγος που τα φάρμακα αυτά δεν πολλούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία ήταν μόνο για έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν ήταν γιατί δεν μπορούν οι φαρμακοποιοί.
3: Γιατί είναι πολύ ακριβά, ναι.
1: Ναι, προφανώς μπορούν οι φαρμακοποιοί. Απλώς καταφέραμε και φτιάξαμε ένα σύστημα στο οποίο η βιομηχανία συμφώνησε. Διαφώνησε εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Γιατί τις εξασφαλίσαμε ότι δεν πρόκειται τα φάρμακα αυτά να πεταχτούν ή να γίνουν παράλληλες εξαγωγές. Είναι ακριβά φάρμακα. Το οποίο συμφώνησε γιατί με τη διαδικασία αυτή μπορούν και χνηλατούν όλα τα φάρμακα, αλλά δεν θα χρεωθεί παραπάνω λεφτά. Και οι φαρμακοποιοί συμφώνησαν γιατί του δίνουν μια επιπλέον αμοιβή.
2: Μια κουβέντα σε αυτό. Επειδή έτσι όπως μας το περιγράψατε, ακούγεται πάρα πολύ εύκολο. Και θα πει κάποιος, μα ένα τόσο εύκολο πράγμα δεν μπορούσε να γίνει τόσα χρόνια. Είναι τόσο εύκολο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο. Πρέπει να ευχαριστώ γιατί σήμερα έχει έρθει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, ο κ. Βαλτάς. Αν δείτε την κάμερα, με ευχαρίστησε και είπε ότι χωρίς τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα γινότανε. Ίσως να είναι υπερβολή αυτό που είπα, αλλά δέχομαι ότι δούλεψα πολύ για να γίνει. Ήταν μάλλον το δυσκολότερο πράγμα που έχω κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια. Γιατί είπα να συγκεράσω τη φαρμακομηχανία, τους ασθενείς, τους φαρμακοποιούς και τον ΕΟΠΗ. Πιστέψτε με, αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο.
0: Κατάμε
1: στράβωνε σε πολλά σημεία της διαδρομής. Πλέον δουλεύει. Θυμίζω όταν είχα βρεθεί σε εκείνη την τραγική για μένα ημέρα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τους καφέδες. Ναι. Το θύμισε και ο ασθενής σήμερα εκεί και είπα: εγώ θα λύσω το θέμα αυτό. Είχε πέσει σίσο με αντιπολίτευση και ο τύπος που με αντιπαθεί, με πρωτοσέλιδα, σόου Άδωνη κτλ. Τώρα που λύθηκε, δεν έχουν το μονόσυλλο ήταν δελτίο τύπου. Το λέω για να καταλάβουμε την υποκρισία.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι το καταλαβαίνουν και ιδιαίτερα όσοι είχαμε και έχουμε ανθρώπους κοντά μας που έχει χρειαστεί να πάρουν φάρμακο υψηλού κόστους. Τώρα θέλω να πάμε και στους γιατρούς όμως, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Προκήρυξη για 1.131 θέσεις γιατρών του ΕΣΥ και 3.408, αν διαβάζω σωστά, Υπουργέ, για υγειονομικό προσωπικό. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτές τις προκηρύξεις και πού κατευθύνονται. Και αν μου επιτρέπετε, ένα υποερώτημα, αμέσως θα μου απαντήσετε. Και να μας πείτε και μια εικόνα για αυτές τις θέσεις, αν ακούν και για το καλοκαίρι, για τα νησιά μας, αν θα έχουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Γιατί φτάνουν.

0: Η μεγαλύτερη προκήρυξη σε μία ενιαία προκήρυξη που γίνει ποτέ στο ΕΣΥ. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει, λέει, άνω των 1000 θέσεων ταυτόχρονα σε μία μέρα, δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία.
1: Οι γιατροί είναι πόσοι?
0: 1131. Μάλιστα. Στο κινητό μας σας δείξω, έχω αλλεπάλληλα μηνύματα, μου στέλνουν τα Χανιά, ευχαριστούμε τη ρίση δέσμευσή σας, από το Ηράκλειο ευχαριστούμε τη ρίση δέσμευσή σας, από την Αλεξανδρούπολη ευχαριστούμε τη ρίση δέσμευσή σας.
1: Πού θα πάνε αυτοί?
0: Δεν υπάρχει πρακτικά κανένα νοσοκομείο τη χώρα που δεν έχουμε. Έχουμε προκηρύξει σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα.
1: Στα νησιά θα έχουμε που έρχεται και το καλοκαίρι.
0: Και σε όλα τα νησιά.
1: Δεν θα υπάρχει κενό σε νησί.
0: Στα νησιά έχουμε βάλει μέσα αυτή την προκήρυξη, είναι μαζί με το επίδομα που δίνει ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου. Τον οποίο και θερμά ευχαριστώ. Ήδη, για να καταλάβετε, είχαμε 20 αιτήσεις αποχώρηση ιατρών από τα νησιά προς την Αθήνα αρχές του έτους. Και ακυρώθηκαν και 20. Δηλαδή και 20 που είχαν πει θέλουμε να φύγουμε, επειδή τους βάλαμε τα 1500 ευρώ το μήνα επιπλέον, και 20 παρέμειναν στα νησιά. Άρα ξεκινάμε με συν 20.
1: Άρα είστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε εσύ καλά 20. Το καλοκαίρι στα νησιά, δηλαδή δεν θα έχουμε και νοσοκομεία.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο χρηματικό κίνητρο για τα νησιά. Δηλαδή, παραλαμβάνω, δίνουμε τα άγωνα εμείς, που είναι έως και 600 ευρώ το μήνα για τις περισσότερες αυτές ειδικότητες. Το μισθό του ΕΣΥ, σύν 600 ευρώ το μήνα, σπίτι από το Δήμο και 1500 ευρώ το
2: βιβλίο. Δηλαδή, σύνολο πόσο θα πάρει ένας γιατρός που είναι σε νησί, με όλα αυτά
0: ένας
2: που λέτε.
0: Ένας γιατρός θα πάρει όλα τα κίνητρα μαζί, ναι, μπορεί να φτάσει και τις 5.000 ευρώ στο σύνολο.
2: Σύν το σπίτι.
0: Με το σπίτι μαζί.
2: Α, μαζί με το σπίτι. 5.000, μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, για την Ελλάδα είναι ένας μεγάλος.
2: Ναι, προφανώς. Έτσι, έτσι.
0: Είναι πάνω από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγους.
1: ΤΕΠ, εικόνα για τα ΤΕΠ, στοιχεία.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ένα λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό να μας πει λίγο για τα ΤΕΠ. Γιατί είναι πολύ εξίσου σημαντικό.
0: Έχουμε και πάρα πολλές θέσεις στα ΤΕΠ. Αυτό που κάναμε, δουλέψαμε πολύ με τον Μάριο και
1: για
0: τη Λίλιαν.
1: Για τα επίγοντα, λέω.
0: Ναι, δουλέψαμε πολύ με τον Μάριο και με τη Λίλιαν για τα νοσοκομεία και με την Ειρήνη Αγαπηδά για τα κέντρα υγείας, γιατί είναι συνολική πρόσκληση αυτή. Και καταγράψαμε όλα τα αιτήματα που μας έστειλαν οι υγειονομικές περιφέρειες και πρακτικά τα προκηρύξαμε όλα.
1: Άρα
0: υπάρχουν νοσοκομεία που
1: έχουν
0: προκηρύξει 15 θέσεις γιατρών, 20 θέσεις γιατρών, 21 θέσεις γιατρών στο ίδιο νοσοκομείο. Είναι τεράστια προκήρυξη, έτσι.
1: Τα ΤΕΠ λοιπόν θα λειτουργούν εύρυθμα και στην πίεση πάνω του καλοκαιριού.
0: Τα ΤΕΠ ήδη λειτουργούν πολύ καλύτερα. Ναι. Τα ΤΕΠ έχουν τεράστια βελτίωση.
1: Μπορείτε να μας πείτε κάποιο στοιχείο δηλαδή. Συγκριτικό, έτσι,
0: σύμφωνα
1: να το
0: με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ο μέσος χρόνος αναμονής μεταξύ του 24 και του 25 έπεσε περίπου 65%. Είχαμε μία άνοδο σε σχέση με τη μείωση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο φέτος, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη πίεση από τον RSV και τον COVID, που ήταν πολύ δυνατή φέτος, για τη γρήπη. Αλλά αυτό εξομαλύθηκε, τώρα είμαστε σε σχέση με το 24, είμαστε σχεδόν 70% κάτω. Είναι η αναμονή πάρα πολύ μικρότερη.
3: Κύριε Υπουργέ.
0: Αν εξαιρέσει δηλαδή ορισμένες νησίδες, π.χ. το Αττικόν. Το Αττικόν είναι ένα. Και γίνεται πόλεμος στην εφημερία. Είναι συγκλονιστική.
3: Ακριβώς για το Αττικό θέλω να, στο Αττικό θέλω να έρθω. Μιλάμε για το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αττικής και των νησιών, αν δεν κάνω λάθος. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Δηλαδή στις εφημερίες είναι γεμάτο ράντια. Με κρεβάτια στους διαδρόμους, με ράντζα. Γεμάτο, γεμάτο. Θα γίνει κάτι. Μήπως πρέπει κάποια νοσοκομεία τα οποία είχαν τεθεί σε υπολειτουργία.
0: Δεν υπάρχει νοσοκομείο σε υπολειτουργία, κανένα. Όλα τα νοσοκομεία έχουν μπει σε πλήρη εφημερία γύρω-γύρω από το Αττικό, είναι το ελαφρύνουμε. Αλλά το Αττικό είναι θύμα της φήμης του. Ο κόσμος, όταν παθαίνει κάτι και είναι σε ακτίνα που μπορεί να πάει στο Αττικό, προτιμάει να πάει στο Αττικό και να περιμένει παρά να πάει κάπου αλλού. Και αν τον πάει το ΕΚΑΒ, αν μπορεί με κάποιο τρόπο να πει θέλω να πάω Αττικό, πηγαίνει Αττικό. Πρέπει να σας πω κάτι να καταλάβετε. Το θέμα των ράντζων, βλέπω ξαναπήρε έτσι μεγάλη έκταση, δεν με πειράζει. Καλά κάνετε να δείτε αυτό το θέμα. Δεν είναι τωρινό. Το θέμα των ράντζων στο Αττικό είναι 20 ετών πρόβλημα. Το είχα και στην προηγούμενη μου θητεία, ακριβώς το ίδιο. Επέρομαι γι' αυτό. Ακούγεται λίγο αλαζονικό, αλλά επέρομαι. Είμαι ο πρώτος υπουργός που ασχολήθηκε να λυθεί. Και ήδη τώρα που μιλάμε, ταυτόχρονα γίνονται δύο έργα. Το ένα έργο αυτό που εγκαινιάσαμε με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πήρα μια χορηγία 6 εκατομμύρια και φτιάχνουμε χρήματα του Σταύρος Νιάρχος. Κοιτώνες γιατρών μέσα στο χώρο του Αττικού Νοσοκομείου. Αυτό γιατί ενδιαφέρει τα ράντζα, γιατί εκεί θα μεταφέρουμε τους γιατρούς, άρα θα ελευθερώσουμε 52 κρεβάτια που τώρα κρατάμε για τους γιατρούς. Άρα αυτομάτως προσθέτουμε σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα συν 52 κρεβάτια στην εφημερία.
3: Ναι.
0: Και είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Υπουργείου Υγείας ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από τα δικά μας χρήματα, του προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας, ο μετατρέπουμε Το νοσοκομείο Λιμωδών Αγία Βαρβάρα, που το πήραμε από τον ίδιο και το πήγαμε στο Αττικό, αυτά έχουν γίνει ήδη. Τελείωσε και η μελέτη και είμαστε στην προκήρυξη τώρα.
3: Μα το Λιμωδών είχε κλείσει, δεν έκλεισε. Δεν είχε κλείσει.
0: Υπολειτουργούσε.
3: Εκεί αναφερόμαστε.
0: Ήταν συνδεόμενο με την οίκια. Το πήραμε, το πήγαμε στο Αττικό. Τώρα που μιλάμε, κατασκευάζουμε. Πάμε, είναι διαγωνισμό, έτσι. Εκεί άρα 110 κρεβάτια. Μάλιστα. Άρα 110 κρεβάτια στο Λιμωδών, που είναι σε ένα χιλιόμετρο. Παθολογική κλινική του Αττικών θα είναι. Και 52 κρεβάτια μέσα στο Αττικό, πάμε σε συν 162 κρεβάτια. Τα περισσότερα ράτσα που έχουν καταγραφεί 150. Άρα, με συν 162 κρεβάτια, πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να το εμφανίσουμε. Τονίζω ότι δυστυχώς για μένα δεν θα είμαι υπόψη στα γενιάς τα έργα. Τα έργα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο για να γίνουν, έτσι. Άρα, θα γίνουν στον διάδοχό μου. Όμως είναι έργα που τα έχω δρομολογήσει, έχω βρει τη χρηματοδότηση, έχω γίνει μελέτες, τα έχω προκηρύξει και ξεκινάνε.
2: Ωραία. Πάμε τώρα στα πολιτικά, κύριε Υπουργέ. Και χθες
0: και εσύ. Πριν πάμε στα πολιτικά, για την υγεία, άλλο ένα πράγμα θέλω να πω. Θέλω να παρακαλέσω όσοι έχετε εκκρεμίσει εξετάσεις από το προλαμβάνω, εξετάσεις μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι κρίμα να περάσει η ευκαιρία να κάνετε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και να μην τις κάνετε.
1: Μάλιστα. Τις καρδιολογικές και όλες τις άλλες που έχουν έρθει.
0: Ναι, ό,τι δικαιούται ο καθένας. Αν μπείτε στο MyHealth App εδώ, αν μπείτε στο MyHealth App, έχει ο καθένας σας, σου βγάζει ποιες είναι οι εκκρεμίσεις για σένα εξετάσεις.
1: Σημαντική σημασία.
3: Πάντως μου στέλνουν μηνύματα μετά.
1: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε λίγο
3: στην εξέλιξη. Θα σας εξηγήσω, ναι, γιατί μου στέλνουν άνθρωποι ότι δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις.
1: Ωραία.
3: Θα σας τα πω μετά.
2: Λοιπόν, χθες και σήμερα.
0: Αλλά και τώρα, μου πείτε, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι.
3: Δεν είναι τώρα να πολλά να ρωτήσω.
2: Στην κοινοβουλευτική ομάδα χθες, στο ραδιόφωνο του Sky σήμερα, μιλήσατε για υπουργούς που είτε θα πάνε στη Σελήνη για να μην έρθουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε θα γυρίσουν με ένα αεροπλάνο όλο τον κόσμο, προκειμένου να μην βγουν στα δύσκολα, στα τηλεοπτικά μέσα. Πολλοί είδαν σε αυτές τις αναφορές να φωτογραφίζετε τον κύριο Δένδια. Εσείς θα μας πείτε αν ισχύει ή όχι. Και είδα σήμερα και τον κύριο Κατσανιώτη, τον συνάδελφό σας, να βγαίνει και να επικρίνει εσάς για την τοποθέτησή σας ότι κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα και δεν βγαίνουν συνεχώς να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, λέγοντας ότι μπορεί να είναι καλύτερα κάποιος να μην βγαίνει από το να βγαίνει, να μιλάει επί παντός επιστητού και να κάνει λάθη, φωτογραφίζοντας σαφώς εσάς. Πολλοί λένε ότι έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται και ομαδοποιήσεις βουλευτών, που είναι ή δεν είναι κοντά σε κορυφαία στελέχη, σε δελφίνους κλπ. Τι απαντάτε?
0: Πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου άρεσε η ισοστρέφεια στην Νέα Δημοκρατία και εγώ είπα κάτι εντός των οργάνων του κόμματος.
2: Ναι, και στο ραδιόφωνο
0: τώρα,
2: σήμερα.
0: Αν δεν μπορούμε. Ναι, αλλά επειδή διέρευσε ότι είπα στο όργανο του κόμματος.
2: Σωστό.
0: Συγχωρείτε πάρα πολύ, το πρώτο πατήσουμε, αν δεν μπορούμε να μιλάμε στο όργανο, δεν μπορούμε να μιλάμε πουθενά.
2: Σωστό.
0: Ωραία, κλείνετε την παρένθεση. Δεύτερον, εγώ δεν ονομάτισα κανέναν.
2: Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα αν ισχύει.
1: Για να ακούμε λίγο την απάντηση.
0: Αν θέλει κάποιο να ταυτοποιήσει κάποιον για κάποιους λόγους, ας ερευνήσει για ποιο λόγο ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο ή κάποιον άλλον. Εγώ δεν ονομάτισα. Αν ήθελα να ονοματίσω, να είστε βέβαιοι, θα το έκανα.
2: Μάλιστα.
0: Τρίτον, δεν αντιδικώ με κανένα συναδελφό μου. Ούτε με τον κύριο Κατσανιώτη, ούτε με κανέναν. Ολονών μας οι απόψεις κρίνονται. Σε εσάς όμως που είπατε κάτι που θέλω να το ξεκαθαρίσω, θα πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Δελφίνους έχει ένα κόμμα όταν είναι στη φάση αναζήτησης νέου αρχηγού. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε αυτή τη φάση. Έρχει αρχηγό, έμεινε αρχηγός 6,5 ώρες στην κοινοβουλευτική ομάδα χθες και απάντησε σε έναν προς έναν τους βουλευτές. Ο αρχηγός έχει την παράταξή μας νικήτρια σε όλες τις εκλογές από το 2016 μέχρι σήμερα. Προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις double score τουλάχιστον του δευτέρου κόμματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας τρελός που να θέλει να αλλάξει έναν αρχηγό που έχει αυτά τα αποτελέσματα. Άρα δεν μπορεί να πάρουν και δελφίνοι.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχουν σενάρια.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Αυτά είναι για άλλα κόμματα.
3: Όχι, δεν η αναφορά δεν ήταν για τον κύριο Δένδια. Μπορείτε να μας πείτε για ποιον ήταν?
0: Όχι.
1: Ωραία.
3: Και κάτι... γιατί όταν λέτε. Και το έχετε πει κατ' επανάληψη. Τουλάχιστον δύο φορές. Όταν λέτε, αφήνετε κάποιες μπηχτές για κάποιους συναδέλφους σας.
0: Από τον κόσμο.
3: Ναι, αλλά και από την
0: εγώ
3: άλλη
0: αυτό το οποίο
3: είναι λίγο
0: είπα,
3: παράδοξο
0: αυτό το οποίο
3: είπα, να βγάζουμε συμπεράσματα.
0: Και αυτό το οποίο λέω, δεν ξέρω ότι όλοι βγάζετε το ίδιο συμπέρασμα, δεν φταίω γι' αυτό.
3: Αφού αυτό λέτε το κάτι είπα, όμως το οποίο
0: αυτό το οποίο
3: ανοίγει θέμα.
1: Η απάντηση, είναι το...
0: Και το οποίο λέω, και το λέω πάντα, είτε εντός των οργάνων είτε εκτός, είναι ότι ένα κόμμα, μια παράταξη, είναι μια ομάδα, είναι μια φάλαγγα. Η ομάδα δεν μπορεί να εφορείται από το σύνθημα ή όλοι μαζί θα δοξαστούμε ή μόνοι σας θα πεθάνετε. Η ομάδα είναι πέφτουμε όλοι στη μάχη και κερδίζουμε. Και επειδή τώρα πηγαίνουμε στις εκλογές, είμαστε στη φάση που πέφτουμε όλοι στη μάχη και κερδίζουμε. Τελεία. Δεν θα πω τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
0: Στο λέω ότι κατά τη γνώμη μου ο κόσμος πρέπει να δει ότι μπαίνουμε όλοι στη μάχη και κερδίζουμε.
1: Ωραία. Στο μοντέλο, αυτό που λέτε εσείς, να μπαίνουμε όλοι στη μάχη για να κερδίσουμε, υπάρχει αυτή η ένσταση του κ. Κατσανιώτη που λέει: άμα είναι να λέμε τα πάντα και να κάνουμε λάθη, καλύτερα να μην λέμε τίποτα. Αυτό πώς το βλέπετε. Σαν μοντέλο, δεν λέω να απαντήσω τον κ. Κατσανιώτη. Πώς το βλέπετε αυτό. Λειτουργεί
0: αυτό. Προφανώς ακολουθώ άλλη σχολή στην πολιτική, αν μπορεί να το καταλάβετε. Mm-hmm. Καθένα μας έχει τα γούστα του.
1: Αν επικρατούσε η στρατηγική που προτείνει ο κ. Κατσανιώτη, θα βοηθούσε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να σας πω. Εγώ είμαι πάντα, έχω την ίδια άποψη για την πολιτική. Γιατί εγώ δέχομαι την κριτική, είμαι φλίαρο και τη δέχομαι ως κριτική. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τον κόσμο το εξής. Εκλέγεις έναν βουλευτή. Ωραία. Mm. Ποια είναι η βασική δουλειά του βουλευτού? Να μιλάει. Ο βουλευτής, η βασική του δουλειά είναι να μιλάει. Μπορεί να κάνει λάθη. Προφανώς. Όποιος μιλάει μπορεί να κάνει και λάθη. Αναμφίβολα. Αλλά αυτή είναι η βασική του δουλειά. Mm. Έναν μουγκό βουλευτή. Τον χρειάζεσαι κάπου. Ένας μουγκός βουλευτής είναι άχθος αρούρης, ο μυριστή, βάρος της γης. Γιατί η δουλειά του βουλευτού είναι να μιλάει. Δεν είναι δουλειά. Τι δουλειά του. Είτε να μιλάει στη Βουλή, είτε να μιλάει στην εκλογική περιφέρεια, είτε να μιλάει στα κανάλια. Αυτή είναι η δουλειά του.
2: Όταν είναι βουλευτής, όταν είναι υπουργός, δεν είναι, έχει και άλλες δουλειές.
0: Εάν επιθυμεί να είναι και βουλευτής, έχει και αυτό το ρόλο. Εάν επιθυμεί να είναι μόνο υπουργός, παρετείται από βουλευτής και λέει: παιδιά, δεν μπορεί να ασχολούμαι με την πολιτική. Έχω ένα χαρτοφυλάκιο, το λιώνω και φεύγω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Άρα λέτε
0: ότι η υπουργική ιδιότητα δεν αναιρεί τη βουλευτική.
2: Άρα λέτε ότι όποιοι δεν μιλάνε κάνουν κακό
0: στην Νέα
2: πάλι
0: Δημοκρατία.
2: Όχι, όχι.
0: Εγώ μίλησα επί της αρχής.
2: Και εγώ για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είπα, η δουλειά του βουλευτού είναι να μιλάει. Μουγκός βουλευτής, ίσον δεν είναι βουλευτής. Τελεία.
1: Πολύ καθαρή απάντηση.
3: Έχετε μουγκούς βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να σας πω, ο κόμμας σας κρίνει. Λοιπόν, δεν πάω εγώ.
1: Τώρα, βλέπω.
2: Πάντως, όσοι μιλάνε στα τηλέφωνα τους στέλνουν δικογραφίες σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και γι' αυτό το λόγο έγινε έξαλλος με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παντάματα το καταλάβατε, πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όλη στη γραμμή που έθεσα εγώ από την αρχή.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Στο 100%. Μπορεί να βγήκαν διάφοροι και να με ήταν λίγο περίεργα και λίγο κοφτά και λίγο ξινά. Αλλά στην πραγματικότητα. Το σύνολο της κοινωνικής ομάδας, πρέπει να πω και να εξάρω, έκανε καταπληκτική ομιλία ο Μάξιος Βορύδης το θέμα χθες, εξαιρετική ομιλία. Έθεσε κανονικά επιτάπητο στο θέμα. Μάλιστα, χαίρομαι γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι βουλευτές έθεσαν την ανάγκη στο Σύνταγμα να κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα του βουλευτού να μιλάει τηλεφωνικά με τη δημόσια διοίκηση. Για να τελειώσει η πλάκα.
3: Ο Πρωθυπουργός.
0: Θέλω να εξηγήσω τον κόμμα που έτσι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλω να εξηγήσω ότι πια έχει συμβεί κάτι ενδιαφέρον. Εμείς. Εγώ και τη διαφωνούσα γιατί θεωρώ ότι όλες αυτές τις κατηγορίες είναι απόλυτα στα πλαίσια των καθηκών του βουλευτού και άρα ποινικά ανέλεγκτες βάσει του συντάγματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ήραμε τις ασυλίες. Τώρα αυτές έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δύο δρόμους.
1: Εδώ σε εμάς τα είπατε πρώτα για την κυρία Κοβέση.
0: Φυσικά, εδώ ακριβώς. Εδώ έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να αποφασίσει ποιος θα αρχιοθετήσει και ποιος όχι. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αρχιοθετήσει πολλούς, αν θέλει να διατηρήσει μια σοβαρότητα. Και κάποιος να στείλει στο ακροατήριο. Αφού δούμε πόσο αρχιοθετήσει και πόσου στείλει στο κρατήριο, θα κάνουμε ένα πρώτο συμπέρασμα τη αξία αυτών των δικογραφιών. Ας πάρω το ακραίο σενάριο. Δεν αρχιοθετεί κανένα και του στέλνει όλο στο δικαστήριο. Σύντομα, σε λίγου μήνε, γιατί υπάρχει παραγραφή, θα γίνει δίκη. Εκεί θα δούμε πώ θα καταδικαστούν και πόσοι όχι. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Άρα στο τέλο, γιατί ακούω, μα οι δημοσκόπη λέει το 70% λέει ελληνικό λαό δεν πιστεύει να πάει και καμία αντίρρηση. Και το 99%. Στο τέλο όμω όλα αυτά που λέω εγώ και αυτά που η κυρία Ευρωπαία Εισαγγελέα. Θα κρυθούν σε ένα δικαστήριο.
2: Σωστά.
0: Συμφωνούμε.
3: Αρκεί να κρυθούν.
0: Ή από την εισαγγελέα την ίδια ή από το δικαστήριο.
3: Εντάξει.
0: Μα γι' αυτό ήρθαμε τις ασυλίες.
1: Άρα. Να σας να πω κάτι μεταξύ
0: το... σοβαρά. Άρα δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε όλοι για το θέμα. Θα έχουμε σε λίγο αποτέλεσμα από τη δικαιοσύνη.
1: Ένα λεπτό.
0: Και θα καταλάβουμε. Ποιο είχε δίκιο και ποιο είχε άδικο.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και μάλλον σοβαρού. Αν τώρα προωθήσουν ασυμβίβαση του υπουργού βουλευτή που θα προτείνει ο πρωθυπουργό, οι ρόλοι αυτοί θα διαχωριστούν.
0: Αλλά ο Πρωθυπουργός, αν
1: αυτό...
0: και είπε ότι δεν είναι ακόμα βέβαιος το σωστό και ακόμα πολύ δρόμο κτλ. Εγώ ξεκαθάρισα στην ομιλία μου ότι εγώ διαφωνώ με αυτή την πρόταση. Δεν έχω λόγο αφού πια τοποθετηθήκαμε. Δεν πρόκειται να ψηφίσω τέτοια πρόταση εγώ, γιατί δεν την πιστεύω αυτός ο λόγος. Mm-hmm. Αν όμως οι συνάδελφοι μου στην πλειοψηφία την πιστεύανε και την υιοθετούσαν. Καλά, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι το γαλλικό μοντέλο που είναι ένα ντεμή μοντέλο. Είναι παρετήσει από βουλευτή, αλλά δεν παρετήσει. Δηλαδή, αν φύγει από υπουργό, να γυρίζει στη Βουλή. Είναι ένα ενδιάμεσο σύστημα.
3: Αυτό που είπατε όμως προηγουμένως εσείς δείχνει ότι διαφωνείτε. Γιατί είπατε, ο βουλευτής έχει.
2: Μα είπε, διαφωνεί, ναι, διαφωνεί, ναι, το λέει ευθέως.
0: Ξεκαθαρίζω την θέση μου. Πρώτον, εάν ποτέ θεσπιζόταν, κατά τη γνώμη μου, πλήρες ασυνείδητος του Υπουργού Βουλευτή, όπως λέει π.χ. ο φίλος μου Άρης ο Πρωτοσάλτε, ή όπως είπε στην κοινωνική μας ο Θάνος ο Πλεύρης. Εάν γίνει αυτό, θα είμαστε η πρώτη κοινοβουλευτική δημοκρατία στον πλανήτη Γη που έχει θεσπίσει τέτοιο ασυμβίβαστο. Ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή υπάρχει μόνο στις προεδρικές δημοκρατίες. Ποια είναι η διαφορά, για να το καταλάβετε. Στην προεδρική δημοκρατία η κυβέρνηση εκλέγεται από το λαό απευθείας. Έχει θητεία και δεν εξαρτάται από την διαδηλωμένη. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ο λαός δεν εκλέγει η κυβέρνηση, εκλέγει η Βουλή. Η Βουλή εκλέγει η κυβέρνηση. Η γνώμη μου είναι ότι αν ποτέ φτάναμε σε καθολικό ασύμβαστο Υπουργού Βουλευτού σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, η Βουλή θα αυτονομείτο, σε κάθε κρίση θα άλλαζε τον Πρωθυπουργό και θα άλλαζε τους Υπουργούς. Θα κάνει Βουλή κουμάντο, δεν θα κάνει κυβέρνηση.
3: Άρα διαφωνείτε.
1: Πάμε και στο ερώτημά σου, Ελένη.
0: Προφανώς διαφωνώ και θα είναι, κατά τη γνώμη μου, απόλυτο καταστροφικό. Ωραία. Αν κάποιος θέλει να επιμείνει σε ένα τέτοιο ασυμβίωστο, πρέπει να προτείνει στον ελληνικό λαό πολιτιακή μεταβολή. Δηλαδή να πάμε από την κοινοβουλευτική στην προεδρική δημοκρατία. Αντιθέτως, συμφωνώ απολύτως με την πρόταση που άκουσα πάλι στην κοινοβουλευτική μας ομάδα από τον Νότο Μηταράκη, ότι θα ήταν θεμητό να θεσπιστεί πλήρη υποχρέωση του εκάστοτε Πρωθυπουργού, οι υπουργοί να είναι κοινοβουλευτικά πρόσωπα.
1: Πάμε ακριβώς να δείτε.
0: Η υφυπουργία είναι εξωκοινοβουλευτική, αλλά η υπουργή κοινοβουλευτική.
3: Ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, με αυτά που είπε.
0: Α, να το κάνουμε τελευταίο. Εάν ετίθεται ποτέ τέτοιο ασυμβίβαστο και με ρωτάγανε εμένα, Άδων, πρέπει να διαλέξει υπουργό ή βουλευτή, το δηλώνω από τώρα, θα διάλεγα κατευθείαν το βουλευτή. Χωρίς καμία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ο βουλευτής είναι το κεντρικό πρόσωπο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι ο υπουργός.
1: Κατανοητό.
0: Ο υπουργός είναι κρίκος εκτελεστικής εξουσίας. Να το εξηγήσω λίγο. Η έκφραση της λαϊκής βούλησης είναι ο βουλευτής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το αντικοινοβουλευτικό μένος που μας έχει πιάσει τον ελληνικό λαό από τη χρεοκοπία μας και μετά, που όλοι βρίζουν τους βουλευτές από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε το θέμα των πρόωρων εκλογών μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα όταν ρωτήθηκε για το πότε θα γίνουν εκλογές και είπε μετά τη ΔΕΘ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση τρομερή ότι δεν... Εσείς θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στις εκλογές, δηλαδή τέλος Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μπορεί να στηθούν κάλπες.
0: Θέλω να πω το εξής. Ειλικρινά αισθάνθηκα υπερηφάνεια χθες, γιατί ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας 7 συναπτάτη και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 10, κάθισε 6,5 ώρες. Άκουσε όλους τους βουλευτές, σημείωσε τι είπε ο καθένας και στο τέλος απάντησε τον καθένα ομάς ονομαστικά. Επρόκειτο μιας συγκλονιστικής δημοκρατικής διαδικασίας, εγώ δεν θυμάμαι να ξαναγίνει ποτέ, δεν το έχω δει άλλος πρωθυπουργός πρόεδρος να το έχει κάνει αυτό. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και μου ήρθε στο μυαλό ο Χάρης Καστανίδης που έλεγε προθέσει ο Σκάρ, αφού παρατήθηκε το Πασόκ, ότι εκλέθηκε στην πολιτική επιτροπή του Πασόκ, αλλά δεν πρόλαβε να μιλήσει εκεί, δεν συνήλθε ούτε μία φορά τα 2,5 χρόνια που πέρασαν έκτοτε. Για να κάνουμε μία σύγκριση του πόση εσωκομματική δημοκρατία.
3: Συχνά.
0: Λέτε, η πολιτική μας επιτροπή συνεδριάζει κάθε τετράμινο, πεντάμινο το πολύ. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα κάθε τρίμηνο το πολύ, το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε μήνα πάντα. Τι λέτε τώρα. Μας έχει πεθάνει
3: στην Υπουργικό για τα όργανα.
0: Ο Μητσοτάκης είναι ο φανατικότερος των οργάνων.
3: Για πείτε μας, θεωρείτε ότι.
1: Θα νομίζουν ότι.
3: Θεωρείτε ότι θα πάει.
0: Η δημοκρατικότητα του ανδρός φαίνεται και ότι από τη συγκαλεί τα όργανα και ότι τους ακούει όλους και ότι κάθε δεν απαξίωσε κανέναν και απάντησε στον κάθε έναν ξεχωριστά.
3: Εκλογές.
0: Τον τιμά πολύ αυτό που έκανε.
1: Για τις πρόεδρες, γιατί δεν
3: για τις εκλογές, ρωτάω.
0: Για τις εκλογές. Έχω πει, νομίζω σε εσάς πάλι το χαρτί.
2: Σε εμάς.
0: Ότι κατά τη γνώμη μου από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόεδρες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να εξηγήσω το γιατί. Θέλω να το τεκμηριώσω.
1: Είναι ο λίγο πρόεδρες.
0: Δεν είναι καθόλου πρόεδρες. Δεν είναι καθόλου. Θα ήταν ντεμή εάν δεν υπήρχε αυτό που θα σας πω τώρα. Το 27 έχουμε την ιδιομορφία της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτει με το συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Εμείς αν πηγαίναμε στην τετραετία πρέπει να κάνουμε εκλογές τέλος Ιουνίου. Αν όμως κάναμε τέλος Ιουνίου και δεν είχαμε κυβέρνηση, θα έμενε η Ελλάδα να προεδρεύει με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο θα ήταν μεγάλη αποτυχία για τη χώρα. Άρα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις τον Ιούλιο, θα έχεις κανονική κυβέρνηση. Άρα αναγκαστικά δεν πάει να περιμένεις τον Ιούνιο. Το νωρίτερο, το αργότερο που θα πας είναι ο Μάρτιος, το αργότερο. Πας πιο μετά. Γιατί αν χρειάζεται τέτοιες εκλογές, δεν προλαβαίνεις.
1: Μια και λέτε πάντως για τις συνεδριάσεις και αφού απαντήσατε καθαρά στην Ελένη, θέλω να σας πω γιατί λέτε για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι υπάρχουν βέβαια και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι και πολύ δημοφιλείς στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Δεν συμφωνώ αυτό που λέτε. θέλετε να σου πω εγώ, απολύτως δημοφιλής εξωτερικός υπουργός. Λίνα Μενδώνη. Δεν είναι δημοφιλής. Θοδωρής Λιβάνιος.
3: Τι είναι, δεν είναι δημοφιλής.
0: Πάρα πολύ. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα σοβαρός που δεν καταλαβαίνει ότι η Λίνα Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού. Πρέπει να είσαι τυφλός για να το βλέπεις αυτό. Αυτή πρέπει να την κάνουμε για πάντα εκεί. Κανονικά συνταγματικά θεώρηση πρέπει να βάλουμε υποχρεωτικά ένα αυτή που είναι πολιτισμού.
3: Είναι πολύ δημοφιλής.
1: Λοιπόν, πάμε
2: τώρα και στο κύριε Υπουργέ, υπάρχει το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής που πρότεινε το Πασόκ για τις υποκλοπές.
0: Α, για τις υποκλοπές.
2: Ναι, υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά να ζητήσει, να θέσει θέμα εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει η Εξεταστική να περάσει με 151 και όχι με 120 που έχει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να περάσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μα γιατί την προηγούμενη φορά το πήγατε με 120 και τώρα θέλετε να το πάτε με 151, δεν θέλετε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, συγκάλυψη. Και εκτροπή. Μάλιστα έχει βάλει εκτροπή. Στο στόχαστρο.
1: Μιλάει για εκτροπή.
2: Εκτροπή και εκτροπή. Έχει βάλει στο στόχαστρο του και τον πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας ότι πρέπει να πάρει θέση. Και κάποια ρεπορτάζ είπαν σήμερα ότι αν το επιτρέψει αυτό ο πρόεδρος της Βουλής, μπορεί να του κάνει ακόμα και πρόταση μομφής στο Πασόκ. Πώς θα βλέπετε όλα αυτά, αν θεωρείτε ότι πρέπει όντως αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να χαρακτηριστεί ως Εξεταστική Επιτροπή που θα ασχοληθεί με ένα θέμα εθνικής σημασίας και άρα χρειάζονται 151 ψήφοι και όχι 120. Και τι απαντάτε αν το ΠΑΣΟΚ κάνει πρόταση μορφή στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Πάμε πάλι. Καταρχάς, δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά δεν έχω πολλά να ασχοληθώ. Δεν έχω συμμετάσχει σε κάποια σχετική ζήτηση και δεν γνωρίζω. Η πρώτη μου αντίδραση είναι η εξής. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει εξεταστική της υποκλοπής. Τώρα είναι ξανά πρώτη εξεταστική της υποκλοπής. Ας πούμε ότι λέμε ναι. Μετά από τρεις μήνες μπορούμε να ξανακάνουμε εξεταστική της υποκλοπής. Και μετά από τρεις μήνες ξανά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο όριο. Πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε εξεταστική για το ίδιο θέμα. Υπάρχει κάποιο όριο. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα.
2: Ναι.
0: Γιατί κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να κάνουν πρόταση για την ίδια εξεταστική. Mm-hmm. Γιατί εκεί ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες ξανά θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά θα ασχοληθεί να δουλέψει η Βουλή. Μου κάνει λίγο περίεργο, θα να είμαι ειλικρινή. Είμαι 20 χρόνια βουλευτής. Δεύτερη φορά εξεταστική του θέμα, δεν άκουσα καμία να ζητάει. Είναι πρώτη φορά. Πρέπει να σου πω, θα δούμε τα βάση Νέα Δημοκρατία.
1: Για τα περί εκτροπής που λέει ο κ. Ανδρουλάκης που αφορούν την κυβέρνηση και τα ξέρετε, τι λέτε. Είναι βαρύ το να λέει ότι έχουμε εκτροπή.
0: Ξέρετε, είναι τόσο.
1: Είναι light.
0: Είναι light υπό την εξής έννοια. Έχουν εξευτελίσει και τις έννοιες. Χούντα Μητσοτάκη, Χούντα Κούλη, εκτροπή, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, δικτάτορο Τζαβέλλας. Του Αγγελίου Αρρυπάγου. Παιδιά,
3: ακούστε. Αλλά και εσείς είπατε αν όλα τα εξευτελίζουμε, ότι εκβίαζε η κυρία
1: Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι λέει, ένα λεπτό.
0: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
3: Την είπατε, εδώ την είπατε.
1: Ωραία, ας μας απαντήσει λίγο σε αυτό που ρωτήσαμε.
0: Για την κυρία Παπανδρέου είπα τη λέξη εδώ. Ότι έκανε κατά τη γνώμη μου αυτές τις γελίες δικογραφίες για να επιτύχει την επανεκλογή.
3: Ότι μπορεί να εκβιάζει.
0: Και μετά πήγαν στους Δελφούς με τη σειρά ο κ. Βεντζέλος, ο κ. Παυλόπουλος και η κυρία Σεκαλαροπούλου και είπαν και οι τρεις ότι. Την αρμοδιότητα να ανανέωσουν έχει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αλλά λόγω της πολιτικής αναταραχής πρέπει να ανανεωθεί. Άρα αυτό που είπα εγώ ακριβώς.
1: Μισό λεπτό, μας το είπατε αυτό. Να επιστρέψει λίγο στο Πασόκ τώρα, σας κατηγορεί για εκτροπή.
0: Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Θέλω. Επαναλαμβάνω, έχουν εξευτελίσει τις λέξεις. Όταν όλη την ημέρα μιλάς για εκτροπή και χούντα σε κάθε θέμα, όταν θα γίνει πραγματική χούντα, δεν θα πει να σε πιστεύει κανένα. Δηλαδή είναι λάθος να εξευτελίζουμε αυτές τις βαριές λέξεις. Ο Μητσοτάκης, αρέσει δεν αρέσει τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός. Και λαμβάνει την εμπιστοσύνη δημοκρατικά εκλεγμένης Βουλής. Τελεία. Ούτε χούντα έχουμε, ούτε εκτροπή έχουμε, ούτε τίποτα.
3: Υπάρχει κουκούλωμα.
0: Σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές.
3: Υπάρχει κουκούλωμα στα σκάνδαλα τα οποία ταλανίζουν τη χώρα.
0: Σε λίγους μήνες.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή.
0: Σε λίγους μήνες.
3: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.
0: Σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Όλες οι θέσεις που εκφράζει ο καθένας μας θα κριθούν από το μεγάλο αφεντικό, τον ελληνικό λαό. Εσείς θα πηγαίνετε σε εκλογές. Με τα σκάνδαλα και τις υποκλοπές.
3: Τις δημοσκοπήσεις τις πιστεύετε.
0: Φυσικά. Εγώ
3: λοιπόν,
0: πιστεύω.
3: Είδατε χθες την Πάλς τι έλεγε. Ότι στο 75% των πολιτών και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ πιστεύω ότι στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία. Γιατί όσο εσείς όλοι οι υπόλοιποι μιλάτε για υποκλοπές, για σκάνδαλα, για εκτροπές, για χούντες. Εμείς θα μιλάμε για θέσεις εργασίας, για εξωτερική πολιτική, για φροντίδα στην Κύπρο, για διεθνείς συμμαχίες, για αύξηση του ΑΕΠ. Και στο τέλος ο κόσμος θα ψηφίσει για τη δουλειά του και τη ζωή του.
1: Μία πρόβλεψη...
0: Και όχι για αυτά που του λέτε.
1: Υπουργέ, μία πρόβλεψη από το πολιτικό όν, Γεωργιάδη.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Ένα λεπτό. Μία πρόβλεψη. Λοιπόν, με δεδομένο ότι.
0: Θα έχει δηλαδή ένα πρωθυπουργό από τη μία που σου έχει κάνει σε 7 χρόνια το GovGR. Που σου έχει αυξήσει το εισόδημα, που σου έχει κάνει συμμαχία με τη Γαλλία, που σου έχει κάνει συμμαχία με την Αμερική, που σου έχει στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο, που σου έχει κάνει όσο σου έχει κάνει.
3: Έχει την ακρίβεια μέχρι το Θεό.
1: Ας αφήσουμε λίγο ένα λεπτό. Λοιπόν,
0: η ακρίβεια είναι υπακτό γεγονός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά και με την ακρίβεια μέσα σύμφωνα με την Ελστάτ έχει αυξηθεί το εισόδημα. Αφαιρουμένη
1: ακρίβεια. Πάμε λίγο στα σημερινά. Λοιπόν, η πρόβλεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, με δεδομένο ότι πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, άρα και ότι θα είστε και πρώτοι. Εφόσον λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτη, δεύτερος ποιος θα είναι, γιατί έχουμε και Τσίπρα και Καριστιανού μαζί με τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ θα σας πω πρώτα απ' όλα τη γνώμη του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί θέλω λίγο να το πω αυτό. Αφού μας είχε 2,5 χρόνια η υποκλοπή της υποκλοπής, την υποκλοπή, την υποκλοπή, νόη υποκλοπή, οι υποκλοπές των υποκλοπών κτλ., παραθήκαμε, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση. Πολύ ωραία. Τι είπε, τετραήμερο εργασία χωρίς μείωση μισθού. Πολύ ωραία. Μάλιστα, εγώ ήμουν την επόμενη μέρα σαν κανάλι και είπα: μπράβο, τουλάχιστον μιλάμε για μια πολιτική πρόταση που εγώ διαφωνώ μεν, αλλά πάση περιπτώσει είναι μια πολιτική πρόταση. Να τη συζητήσουμε. Και τι συνειδητοποιώ. Δεν περνάνε 24 ώρες και βγάζει ανακοίνωση κατά τη πρόταση Ανδρουλάκη το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με πρώτο τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου, στέλος του Πασόκ, και η ΓΕΣΕΒΕ με πρώτο τον κύριο Καβαδά, στέλος του Πασόκ. Και συνειδητοποιώ το αμίμητο. Το Πασόκ ακόμα και στην πτώση του κατάφερε να κρατήσει δύο μεγάλα κάστρα στους μικρομεσαίους. Αυτά τα δύο επιμελητήρια. Τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας, πραγματικότητα. Είναι θαυμαστό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αν και Πασόκ, σε χώρους που κατά τεκμήριο είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, κατάφεραν τόσα χρόνια να κυριαρχήσουν. Αυτούς τους δύο άνθρωπους, από ό,τι απεδείχθη, για μια πρόταση που κατεξοχήν αφορούσε τους μικρομεσαίους, δεν τους είχε πάρει το τηλέφωνο, κύριε Ανδρουλάκη. Και του Πασόκ. Δεν το καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, στην πρώτη του προσπάθεια.
1: Ότι του εξέλιξε, του ευνηδία.
0: Άλλο λέω, άσε να
1: δεν υπήρχε επικοινωνία.
0: Το αν ευνηδία αυτού είναι δευτερεύον. Το Ανδρουλάκη κλείνουμε τώρα.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Στην πρώτη του προσπάθεια να καταθέσει μία κυβερνητική πρόταση, αποδεικνύεται ότι στου δύο δικού του ανθρώπου, που ήταν του κόμματό του, δεν του είχε πάρει το τηλέφωνο. Και αναγκαστήκαν αυτοί να βγάλουν ανακοίνωση εναντίον του. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου. Δηλαδή αυτό πρέπει να, παιδί μου, πρέπει να προσπαθήσει για να το κάνει. Πρέπει να είσαι πρόσωπο. Ούτε ο Παπανδρέου όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδήλατο και βάλει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι. Πώς το εξηγήσω τώρα.
1: Δεύτερος
0: ήταν φοβερό αυτό.
1: Ήταν δεύτερος.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κατάφερε στην πρώτη του πρόταση να τον βρίζουν οι δύο μεγαλύτεροι Πασόκοι της Ελλάδος.
1: Ποιος ήταν δεύτερος. Ποιος ήταν δεύτερος εφόσον θα είστε εσείς πρώτοι.
0: Δεύτερος ήταν ο Τσίπρας τώρα. Δεν έχει μεγάλη αγωνία το ερώτημα.
1: Γιατί.
0: Γιατί θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Γιατί θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Γιατί στις εκλογές ο λαός στο τέλος ψηφίζει πρόσωπα. Και ο Τσίπρας, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ταλαντούχο πρόσωπο. Όταν βλέπεις και πας, θα πας στην κάλπη, είσαι αριστερός. Δεν λέω για τον. Εμείς, η νοικοκυρία, μας ήσουν όλοι Μητσοτάκι. Θα σου πω μετά τη γνώμη μου γιατί θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του κόμματος, δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκι. Οκ. Αυτοί θα πας στην κάλπη και θα έχουν έναν Τσίπρα φωτεινό. Χαμογελαστό, λαμπερό, μόση λάμψη του χειρομήν, δεν έχει λάμψη που γίνεται από 10 χρόνια, αλλά έχει διατηρήσει μία φόρμα και απ' την άλλη ένα γκατσούφι που όλη τη μέρα γκρινιάζει. Τι θα ψηφίσει ο κόσμος.
2: Ξέρετε τι είπε ο κ. Σουκαλάς χθες.
0: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή μην χάνετε χρόνο. Λες, το βλέπω μπροστά μου, την Βρετανία των εκλογών.
2: Το είπε και για εσάς και για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι ο Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία λέει θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο γιατί είναι βολικός και φοβούνται εμάς γιατί αν είμαστε εμείς δεύτεροι, στις δεύτερες εκλογές θα γίνουμε πρώτοι.
0: Συγγνώμη.
2: Είπε ο κύριος Τσουκαλάς ότι θέλουν τον Τσίπρα βολικό, γιατί είναι βολικός και όχι εμάς, διότι αν στις δεύτερες εκλογές.
0: Άρα το σχέδιο του Πασόκ είναι να κερδίσουν την Πρωθυπουργία στις δεύτερες εκλογές.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αν δεν είμαστε στις πρώτες εκλογές πρώτοι και είμαστε στις δεύτερες και, και είναι το Πασόκ δεύτερο, στις δεύτερες θα επιλέξει ο κόσμος εμάς. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία το φοβάται αυτό, θέλει τον Τσίπρα ως φόβητρο.
0: Τι να σας πω.
2: Τι λέτε εσείς.
0: Δεν αισθάνομαι φοβάμαι ιδιαίτερα τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν θα ήθελα να λαζονικό. Σέβομαι όλου του αντιπάλου μου. Πιστεύω ότι θα χάσει από τον Τσίπρα, γιατί πιστεύω ότι ο Τσίπρα πουλάει περισσότερο. Είναι πιο... Πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκη κάνει δύο βασικά λάθη. Το ένα επικοινωνιακό και το άλλο ουσία. Θέλω να πω πρώτα για το ουσία. Στη χώρα υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων, εγώ το υπολογίζω γύρω 40-45%, που είναι αυτό που λέμε, που τους εμείς τους λέμε νοικοκυρέους, τους λένε οι αριστεροί κύριοι Παντελίδες, είναι αυτό που λέμε άνθρωποι που θέλουν την κανονική και ομαλή ζωή, την ειρήνη γενικώς, την ηρεμία. Και υπάρχει ένα 55-60% οι οποίοι είναι πιο άγριοι, που σου λέει, όχι ρε παιδάκι, να μπείτε φυλακή, είτε σκάνδαλα, να διαλυθείτε, να διαλυθούν οι τράπεζες, λένε διάφορα.
1: Καριστιανού, δεν μας είπατε για την κυρία Καριστιανού,
0: τίποτα. Θα έρθω, κύριε Καριστιανού. Υπάρχει ένα 40 πέσκα συν, που είναι της πρώτης πιο πολύ κοντινής επιθυμίας, και ένα 55 πλάς που είναι πιο πολύ της άλλης επιθυμίας. Τι έχει σημαίνει στην Ελλάδα, το που είναι για μένα συγκλονιστικό. Όσο αφορά τους πρώτους, η επιλογή στην κάλπη τελικά είναι μία. Μητσοτάκης. Όσο αφορά τους δεύτερους, οι επιλογές είναι 10. Mm-hmm. Αν διαιρέσεις το 40 με το 1, βγαίνει 40. Αν διαιρέσεις το 60 με το 10, βγαίνει 6. Το 40 κερδίζει, το 6, γεια σας. Τόσο απλά. Δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν στο μεταξύ τους. Πρέπει ένας μας, να λέει και 5 σοβαρά πράγματα για να γνωρίζουν το Μητσοτάκη. Όχι. Καλοκαιρόπουλου. Υποκλοπές, σκάνδαλα, αυτό από χούντα, θεσμική εκτροπή, όλη μέρα αυτά. Αυτά έχουν ένα ακροατήριο. Όχι, είναι ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά μου.
2: Ναι, αλλά η Ελένη κάνει το ρεπορτάζ, δεν το αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας είναι η Ελένη, το αμικρό εδώ μας. Δεν πηγαίνει χώρο, παιδάκι μου.
2: Αλλά ρεπορτάζ.
0: Φυσικά μπορείς και τιμής του καμάρις, δεν κατάλαβα. Άλλο λέω. Λέω η Ελένη εκφράζει εδώ τον ψηφοφόρο του Τσίπρα.
1: Η Ελένη την ιδρώνει τη φανέλα όμως.
0: Προφανώς. Είναι και πολύ μαχητική και με αρέσει πολύ. Άλλο λέω. Λέω ότι τον κόσμο που θέλει να εκφράσει η Ελένη τον εκφράζει μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: όμως δεν είναι όλος ο κόσμος η Ελένη.
1: Εσείς
0: εδώ στην εκπομπή έχετε την Ελένη, έχετε και τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε την Ελένη και τον Δημήτρη?
1: Γιατί είναι αντίθετα.
0: Γιατί θέλετε να πιάσετε. Και τον κόσμο θέλετε από εδώ και τον κόσμο θέλετε από εκεί.
1: Ναι.
0: Η αντιπολίτευση είναι όλο Ελένη.
1: Για την...
0: Μισό το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Για την κυρία Καριστιανού θα πούμε. Θα πούμε για την κυρία Καριστιανού ή την αποφεύγετε.
0: Ελένη και η Καριστιανού. Αυτή είναι η κατηγορία. Δεν αλλάξει.
1: Είναι δεξιό ακροατήριο, κύριε
0: Καριστιανού.
1: Δεν μου τη σχολιάζετε.
2: 21 Μαΐου.
0: Είσαι ένα έξυπνο, πραγματικά το λέω, κύριο και έξυπνο άνθρωπο. Εγώ δεν έβαλα πρόσημο δεξιά αριστερά, που σα είπα. Υπάρχουν άνθρωποι δεξιοί που θέλουν να γίνουν όλα μπάχαλο. Και υπάρχουν άνθρωποι αριστεροί που θα γίνουν όλα μπάχαλο.
2: Ωραία.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι αριστεροί που θα έχουν ηρεμία. Και υπάρχουν άνθρωποι δεξιοί που είναι ηρεμία. Ωραία. Δεν έβαλα το πρόσημο δεξιά-αριστερά τώρα.
1: Σεβαστό, κατανοητό.
0: Και η κυρία Καριστιανού είναι στη δεξαμενή αυτών που θέλουν να γίνουν μπάχαλο.
2: Okay. 21 Μαΐου.
3: Κάτι, κύριε,
2: 21 Μαΐου θα είναι
3: μήπως η ίδρυση του κόμματος. Μήπως ο Τσίπρας, άσχετα με το τι πιστεύω εγώ.
1: Και να κλείσουμε αυτό. Πρέπει να κλείσουμε.
3: Λέτε ότι θα είναι δεύτερος. Προκειμένου να,
0: κάνω,
3: να αναβιώσετε το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως το κάνετε πονηρά.
0: Με ρωτήσατε την εκτίμησή μου.
3: Ναι.
0: Εγώ σας είπα με ειλικρία την εκτίμησή μου. Δύνατη η εκτίμησή μου να πέσει έξω. Προφανώς. Το μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν λέει Άδωνη Ζηλιά, είναι ελληνικό λαό. Εγώ σα λέω το ένθικτό μου το πολιτικό.
2: Δεύτερη πρόβλεψη και κλείνουμε. Αν ο κύριο Τσίπρα.
0: Αν ο κύριο
2: Τσίπρα. Με βάση την πρόβλεψή σα είναι δεύτερο. Τρίτο θα είναι το Πασόκ ή η κυρία Καριστιανού.
0: Εάν ο κύριο Τσίπρα είναι δεύτερο, λογικά θα είναι τέταρτο Πασόκ. Να εξηγήσω για ποιο λόγο.
2: Τέταρτο.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμω. Γιατί αν περάσει δεύτερο ο κύριο Τσίπρα θα έχει πάρει και κάποιο ποσοστό του Πασόκ. Αλλιώς δεν διαλύουν τα νούμερα, γιατί έχουν ένα κοινό ακροατήριο σε έναν βαθμό. Ενώ με την κυρία Καριστιανού δεν έχουν τόσο κοινό ακροατήριο. Κατά συνέπεια, από την άνοδο Τσίπρα, πιο πολύ θα επηρεαστεί ο Ανδρουλάκης παρά η Καριστιανού. Υπό την έννοια αυτή, εκεί αποκτά ένα πλεονέκτημα, κυρία Καριστιανού, για την τρίτη θέση.
1: Όπως πάντα, απαντήσεις για όλα.
2: Τα είπατε όλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, και που ήσασταν εδώ.
3: Επαναλαμβάνω να είμαι εδώ, κάνω απλώς
0: προβλέψεις, δεν είμαι μελλοντολόγος και δεν σημαίνει τελικό λόγο
3: να ακούω τι λέω. Εμείς
1: ρωτήσαμε. Εμείς ρωτήσαμε, πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Ελένη μου, πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Θα τα πει στον Υπουργό μετά.
0: Πάντως, έλα το για να εξηγηθώ. Εγώ σε εκθίασα, δεν τσακωθήκαμε.
3: Καθόλου.
0: Όχι, να μην φανεί ότι έκανα κάτι προβλητικό, γιατί. Όχι, να το πω γιατί κάθε φορά μου λένε διαφορά. Εγώ την κυρία Καλογεροπούλου, δεν θα το πω αυτό, δεν γίνεται.
1: Επειδή
0: κυρία Καλογεροπούλου, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: το λέω με ειλικρίνεια, το λέω ψευτικά. Τη συμπαθώ. Και θέλω να πω και το γιατί. Εμένα γενικά μου αρέσουν άνθρωποι ιδεολόγοι. Εγώ είμαι δεξιό. Δεν είναι πάντα καλό να είμαι δεξιό. Χάνω και ψήφου λέω ότι είμαι δεξιό. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι αρέσει όλου. Είσαι ένα που λένε άλλα. Γιουριά, εγώ θέλω να ψηφίσω εγώ και το δεξιά δεν μ' αρέσει. Όμω εγώ είμαι δεξιό, μου αρέσει, το λέω. Και α κάνω. Μου αρέσουν από μια ιδέα και την υπερασπίζονται. Δεν μπορούν και όλοι να συμφωνούμε σε όλα τα παιδιά. Τι να κάνουμε.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε με το πάνελ μας.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
2: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
1: Αχ, και ένα σύγχρονο.
3: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
2: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
3: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Την κυρία Τόνια Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ και το Πολιτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ
6: που είστε μαζί μας, κύριε Αντωνίου,
5: και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γαβρίλο.
6: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο,
5: ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, επειδή εσείς είστε της φανέλας και βγαίνετε και εκπροσωπείτε την κυβέρνηση και όταν ήσασταν στο υπουργικό σχήμα και τώρα. Θέλω λίγο να μου πείτε και να μου εξηγήσετε, σαν βουλευτής που διεκδικεί το Σταυρό και ξέρει πώς γίνεται αυτή η διαδικασία χρόνια, να μου πείτε για την δική σας άποψη για τη συζήτηση ότι πρέπει να ιδρώνετε τη φανέλα που ήταν και μια προτροπή του Πρωθυπουργού.
7: Είναι αυτονόητο ότι κάθε στέλεχος, από υπουργός έως βουλευτής, αλλά και τα κομματικά στελέχη, πρέπει να είναι κοντά στο λαό, πρέπει να είναι κοντά στους ανθρώπους οι οποίους αντιπροσωπεύουν. Και θεωρώ ότι η συζήτηση περί φανέλας είναι εκ του κάνευ από τη στιγμή που όλοι κάνουν αυτό που πρέπει.
8: Ναι, την ίδια
5: στιγμή. Το κάνουν όλοι αυτό που πρέπει. Συγγνώμη, ναι. Λέμε, διακόπτω.
7: Αυτό γιατί, θα το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός για την κυβέρνησή του. Για τους υπολείπους, ο λαός. Ξέρετε, εμείς έχουμε αναφορά στον λαό.
5: Ναι, δεν θα το έλεγε άμα το κάναν όλοι. Θα έλεγε να ιδρώνετε τη φανέλα όλοι άμα την ιδρώναν όλοι. Κάποιοι δεν την ιδρώνουν, μάλλον. Έτσι δεν είναι.
7: Καλά, πάντα υπάρχουν οι λουφαδόροι.
5: Υπάρχουν λουφαδόροι. Ελένη, σε κάλεσε.
8: Ποιους εννοείτε, ποιους
7: αλλά εννοείτε. Κοιτάξτε, μια καλή ομάδα. Ναι. Αν είναι μια καλή ομάδα και ένας-δύο, αν δεν κάνουν. Δεν
6: είναι πολύ δυνατή.
7: Του καλύπτουν οι υπόλοιποι, κερδίζει η ομάδα.
6: Όλοι
7: παίρνουν τα
6: μετάλλια του.
7: Τα μετάλλια του, τα ζήτω και τα μπράβο. Άμα τώρα δεν είναι η ομάδα καλή.
8: Πάντως, κύριε Οικονόμου, δύο μέρες. Χθες και σήμερα συζητάμε για αυτούς που παίρνουν το αεροπλάνο και φεύγουν προκειμένου να μην τοποθετηθούν στα κρίσιμα θέματα. Για σας δεν είναι ένα θέμα? Και πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε εδώ πέρα, δεν ήταν συγκεκριμένος ποιον εννοούσε, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει, αλλά μας είπαν ότι κάποιοι δραπετεύουν στις κρίσιμες στιγμές.
7: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση η οποία εμένα δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όταν με καλέσατε εδώ το φιλόξενο κανάλι σας και όταν ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και όταν είμαι
5: Το παγώ, το παγώ. Είναι αλήθεια.
7: Είμαι εδώ, δεν φοβήθηκα.
5: Δεν κρύβεται.
7: Δεν ερχόμουν μόνος μου. Η μεγαλειότητά μου είναι πιο ταπεινή. Πάντα με τους συναντέλφους μου. Κάναμε την αντιπαράθεσή μας. Και έτρωγα και έδινα.
8: Ναι, δεν είστε όμως μόνο εσείς στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Να σας πω.
8: Όταν ξεκινάει μια συζήτηση, όπως συζητάμε για τα θέματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς έτσι πρέπει να συζητήσουμε και για τα δικά σας θέματα. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει ένα θέμα στην κυβέρνηση και να μας λέτε ότι δεν θα τοποθετηθείτε. Από τη στιγμή που γίνεται μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό και υπάρχει και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
7: Ο οποίος προέτρεψε όλα τα στελέχη να είναι στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, για να πάμε στην κυρία Αντωνίου. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Αντωνίου, στη δική σας περίπτωση, στο δικό σας κόμμα, και αυτό θα ανοίξει και ένα κύκλο, θα απαντήσει στη συνέχεια ο κύριος Οικονόμου. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι για αυτά που λέει πολιτικά, προφανώς είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κανείς δεν θα του πει τι θα λέει, αλλά για τις αιχμές, τις κατηγορίες και τη βαρύτητα που έχουν. Γιατί, παράδειγμα, σήμερα χρησιμοποιήσει για ακόμα μια φορά τη λέξη εκτροπή. Καταλαβαίνετε, γιατί είστε πολύ έμπειροι, ότι έχει μεγάλο βάρος να μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκτροπή. Και επίσης, για ακόμα μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για συμμορία στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό αρχηγό. Αυτά είναι προεκλογικά, τα πιστεύετε, πιστεύετε δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι συμμορία και αρχηγός συμμορίας είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης και πίσω ότι έχουμε εκτροπή αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι η δημοκρατία καταλύεται.
9: Κύριε Πιέρου, θα τοποθετηθώ στην ερώτησή σας, ναι, αλλά επειδή θεωρώ ότι έχει σχέση με το προηγούμενο θέμα που ρωτήσατε τον κύριο Οικονόμου, θέλω να πω το εξής. Η αλήθεια είναι μία. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το καράβι, κατά την άποψή μου, μπάζει νερά, διότι έχει μία μεγάλη φθορά, η οποία κατά την άποψή μου είναι βαθιά και δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η πορεία αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό είναι αντιληπτό από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τους βουλευτές που επικοινωνούν με την ελληνική κοινωνία και βλέπουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και πλέον της γυρίζει την πλάτη. Το λέω αυτό διότι λίγους μήνες πριν οδηγηθούμε στις εθνικές εκλογές, θέλω να δω λίγο την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί να διαφωνούν εδώ και 2-2,5 χρόνια με μεγάλα ζητήματα πολιτικών της κυβέρνησης. Ο κύριος Καραμαλής να λέει δεν πάω στο συνέδριο, ο κύριος Σαμαράς να φτιάχνει κόμμα από ό,τι λένε οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ τα δικά σας. Είδαμε ομάδα βουλευτών να κάνει μεγάλη κριτική στο επιτελικό κράτος. Ωραία. Απέναντι στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου.
5: Ναι, αλλά...
9: Και βέβαια, με αφορμή με αυτά που είπε και η κυρία Καλογεροπούλου, βλέπουμε οργανωμένη κριτική αυτή τη στιγμή σκληρά απέναντι στον κύριο Δένδια.
5: Καλά κάνατε και φωνή, ναι,
9: τα λέω αυτά και θα τοποθετηθώ. Τα λέω όλα αυτά διότι η Νέα Δημοκρατία που θέλει να εμφανίζεται ως μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή και θα είναι αδιαμφισβήτητα η επόμενη κυβέρνηση για τρίτη θητεία και μάλιστα αυτοδύναμη.
5: Ωραία.
9: Η εικόνα της αυτή τη στιγμή
5: που
9: δεν το πιστεύουν ούτε τα στελέχη είναι ξεκάθαρο, ότι έχουν αρχίσει να συζητάνε την επόμενη μέρα.
5: Έχουμε εκτροπή. Δεν υπάρχει απάντηση.
9: Αυτό απαντώ σε εσάς.
5: Μιλάτε για εκτροπή. Καταλύεται η δημοκρατία. Είναι συμμορία η κυβέρνηση με αρχηγό
9: τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει πρόβλημα δημοκρατία στον τόπο. Και το έχω πει πολλές φορές και στο δικό σας κανάλι. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για την αποδόμηση των θεσμών και του κράτους δικαίου. Δεν τα λέμε εμείς.
5: Συμμορία λέει την κυβέρνηση.
9: Δεν τα λέμε. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε για το Μαξίμου ΑΕ, το οποίο έρχεται και το κρίνει και...
5: Αυτό το λέει για ύμνηστη γεννηματά. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει συμμορία.
9: Όχι, το έχει πει το Πασόκ, δεν έχει αλλάξει την άποψή του. Και τώρα ο πρόεδρος του Πασόκ πιστεύει ότι είναι συμμορία, ναι, διότι πρέπει να πούμε, κύριε Πιέρο, ότι το έχει βιώσει την πλάτη του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν το πολιτικό πρόσωπο, ο αρχηγός του Πασόκ, που ανέδειξε το μεγαλύτερο θεσμικό πρόβλημα της δημοκρατίας στη μεταπολίτευση.
7: Δηλαδή,
9: όταν αυτή τη στιγμή, κύριε Οικονόμου, θα πάρετε μετά το λόγο. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ανέδειξε το μεγαλύτερο θεσμικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που είναι η παρακολούθηση της άμυνας επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, όλου του πολιτικού προσωπικού, και από ό,τι έχει αποδειχθεί από τους πρωτοδίκες, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και πρωτοδίκες σε αυτή τη χώρα, και μετά έρχεται ο Άριος Πάγος και τα αρχιοθετεί όλα, και αυτά δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τα λέει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Παυλόπουλος προχθές σε ημερίδα για το Σύνταγμα είπε ότι υπάρχει χτύπημα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση απέναντι στην κυβέρνηση για το ρόλο που έχει εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα, τη Βουλή, πέρα από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΡΕ.
10: Κύριε Αντωνίου, μου κάνει εντύπωση ότι επικαλείστε τον κύριο Παυλόπουλο όταν του έχετε σύρει τα εξαμάξεις και όταν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας και όταν ήταν υπουργός. Τώρα τον επικαλείστε για την συνταγματικότητά του.
9: Αμφισβητείτε ότι ήταν.
10: Όχι, εσείς το αμφισβητούσατε.
9: Και συνταγματολόγο.
10: Εσείς το αμφισβητούσατε που δεν το ψηφίσατε.
5: Για να πάμε και στον κύριο Γαβρίλη.
9: Όχι,
10: το ρωτώ.
9: Ότι η αμφισβήτηση.
10: Μου κάνει εντύπωση που τον επικαλείστε.
9: Η αμφισβήτηση και ότι υπάρχει θεσμική εκτροπή και με αυτόν τον τρόπο πολιτεύεται μια κυβέρνηση με καθεστωτική μάλιστα αντίληψη, ξεκινάει από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους πρώην
5: αυτοπούς και φτάνει με την αριστερά. Βάλτε μια άλλη τελεία να μιλήσει αυτό ο κύριος Γαβρίλος.
9: Είναι πάνδυμο λοιπόν, πλέον ωραία, το πάμε, αίτημα για πολιτική αλλαγή ωραία, και ωραία, για αυτούς τους λόγους, πέρα από τους οικονομικούς.
10: Κύριε Γαβρίλο, μας έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πριν από λίγο η Ελένη. Ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα θα μιλήσει στην πρώτη πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι και μας είπε ότι δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υποβάλει την παραίτησή τους από το κόμμα και ζητούν τη διαγραφή τους προκειμένου να μπορούν τη Δευτέρα να παραστούν σε αυτή την κομματική εκδήλωση χωρίς να είναι μέλη ενός άλλου κόμματος. Είναι ένας τρόπος να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ησύχως?
11: Κύριε Τάκη, πράγματι, ο κύριος Τσίπρας κάνει μια πρώτη εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει το κόμμα την Δευτέρα.
10: Όχι,
11: αλλά
10: δεν
11: είναι
10: ανακοινώσει.
11: Βέβαιο ότι αυτός ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί τα τελευταία χρόνια έκανε κοινούς αγώνες και
5: ο
11: τόσο κοινωνικούς.
5: Κύριε Γαβρίλο, είναι ο Τσίπρας.
11: Έκανε κοινούς κοινωνικούς αγώνες και πολιτικούς αγώνες απέναντι σε πολιτικές της δεξιάς. Είναι βέβαιο ότι ένας κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα βρεθεί, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει στα όργανα του τον τελευταίο χρόνο, κάνοντας ένα κάλεσμα αρχικά και στις ηγεσίες των άλλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, να βρεθεί με αυτό τον κόσμο που ήδη, αφού αρνήθηκαν οι ηγεσίες να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο και την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς που έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί πάντα μετά τη μεταπολίτευση ξέραμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα απέναντι από τη δεξιά. Ναι. Ήταν το ΠΑΣΟΚ που για πολλά χρόνια εξέφρασε αυτό το δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ξέρουμε που βρίσκεται και δημοσκοπικά και οργανωτικά μετά τις διασπάσεις του και την εσωστρέφεια. Αλλά ο κόσμος υπάρχει, ο δημοκρατικός και ο προοδευτικός. Άρα θα φτιαχτεί κάτι που θα εκφράσει αυτόν τον κόσμο μπροστά στην ανάγκη και στην απέτησή του για πολιτική
10: σωστό
11: αλλαγή. Άρα αυτός ο κόσμος που θα βρεθεί τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι έχει ήδη κάνει κοινούς αγώνες με τον κύριο Τσίπρα και είναι βέβαιο και άλλος κόσμος θα βρεθεί, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να βρεθεί σε αυτό το χώρο, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την
10: σύμφωνη,
11: ανασύνθεση
10: αλλά
11: της κεντροαριστεράς και μια μεγάλη, μεγάλη
10: εγώ
11: παράταξη
10: ρώτησα,
11: που θα εκφράσει αυτόν τον κόσμο.
10: Το καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Όμως ο κόσμος αυτός θα βρεθεί τη Δευτέρα στον κύριο Τσίπρα, διαγραφόμενος πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο κύριος Τσίπρας κάνει εκδηλώσεις κομματικές σε όλη την Αττική, σε λίγο θα διαγραφούν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική. Θέλω να πω, είναι ένας τρόπος αυτοδιάλυσης, αυτό ρώτησα.
11: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω τώρα, ακόμη δεν έχουμε το κόμμα του Τσίπρα, εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουμε όπως το κάναμε 2,5 χρόνια τώρα, είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα με την σοβαρότερη και την πιο ισχυρή παρουσία στη Βουλή, το δείχνουν οι δείκτες, δηλαδή τα στατιστικά της Βουλής. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά γιατί έχουμε μια εντολή ξεκάθαρη από τον ελληνικό λαό και κυρίως από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον προοδευτικό κόσμο, που αρκετός κόσμος από αυτούς θα είναι και στο Χαλάνδρι την Δευτέρα. Αυτή η δουλειά θα ολοκληρωθεί. Εμείς θα εργαστούμε στη συνέχεια για ένα χρόνο, πόσο θα πάμε στις εκλογές, δεν ξέρουμε. Πιθανώς να γίνουν και νωρίτερα οι εκλογές. Θα εργαστούμε και για την ενότητα αυτού του χώρου και για να φτιάξουμε κάτι μεγάλο. Και έχουμε πει, είναι λάθος και το ΠΑΣΟΚ που προσεγγίζει τα πράγματα με τον τρόπο που τα προσεγγίζει και με την απόφασή του στο συνέδριο. Μια μοναχική πορεία αυτή τη στιγμή με πολυδιασπασμένη την κεντροαριστερά. Από
10: δεν
11: την
10: μου απαντήσατε όμως πάλι. Και σας ξαναρωτώ για τρίτη φορά, γιατί ο κύριος Φάμελος βγήκε και είπε σήμερα.
11: Τι θέλετε να σας πω για τον σύντροφο που θα πάει τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι, σας το είπα.
10: Όχι, θεωρεί για τον σύντροφο που θα πάει. Θέλω να μου πείτε γιατί ο σύντροφος παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο Χαλάνδρι.
11: Σας λέω λοιπόν ότι κανένας δεν κρατάει τον κόσμο, ούτε τον πηγαίνει με κάποιο καλάμι. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να συνευρεθούμε, να υπάρξει ενότητα στο χώρο, να υπάρξει το πολιτικό αφήγημα, το πολιτικό μάλιστα σχέδιο, η ισχυρή ηγεσία, αν σας καλύπτει και αυτό που σας λέω, ώστε να πιστεί ότι υπάρχει εδώ μια μάλιστα εναλλακτική πρόταση
5: λοιπόν,
11: διακυβέρνησης.
5: Κάναμε.
11: Τι θέλει ο κόσμος? Θέλει απαντήσεις στα προβλήματά του. Ο πληθωρισμός, είδατε, για τον Απρίλιο 5,4. Όταν
5: πάμε,
11: στην υπόλοιπη
5: πάμε,
11: Ευρώπη είναι 3,5%. Αυτά τα θέματα θέλει. Θέλει άρα ένα μεγάλο κόμμα. Ναι,
5: λοιπόν,
11: ο κύριος Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας στο να φτιαχτεί ένας μεγάλος χώρος. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, τι να πούμε?
5: Καθαρή απάντηση. Καθαρή απάντηση. Είπατε ότι όποιος δεν το βλέπει, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας. Εντάξει, είναι νομίζω πολύ καθαρή απάντηση του κύριου Γαβρίλου. Να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην διακόψω. Να έρθουμε στον δεύτερο γύρο, εκεί που μπαίνουν όλα τα ζητήματα, και να δούμε και τη σύνοψη τριών δημοσκοπήσεων, που νομίζω έχει ενδιαφέρον ο καθένας για το κόμμα του να μας πει. Όσοι βλέπει, είναι τρεις δημοσκοπήσεις, δεν είναι μία. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον με την περίληψή τους, να δούμε πώς τις διαβάζουν. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Να σας πω πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι έχει κλείσει το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Είναι Βαλένθια, πάω Βαλένθια γιατί ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού 86-89. Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε να κερδίσει τώρα και να περάσει. Έτσι πάμε στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία και ορίζεται την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το πέμπτο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια και βέβαια όλοι ελπίζουμε και το πιστεύουμε ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία. Τα έκανε δύσκολα για τον εαυτό, τώρα θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός Άκτορ να περάσει στην Ισπανία και να έχουμε έτσι δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφήνουμε τα αθλητικά, ξαναγυρνάμε στα πολιτικά.
12: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
13: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
14: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
15: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
16: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
17: Τελειώνει.
18: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
19: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
20: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο

0: Drop your case now.
1: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
3: I have a gun. Don't turn around.
4: Come on!
5: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
1: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
6: Damages.
2: Goodbye, Patty.
6: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
8: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
9: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
10: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
7: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω από τους αδέλφους μας στο κοντρόλ να μου δώσουν την εικόνα της σύνοψης που έχουμε των τριών δημοσκοπήσεων με το ΑΠΟ ΕΟΣ, που έχει τα αποτελέσματα της Opinion Poll, της Pulse και της MRB και βλέπουμε τι δίνουν και οι τρεις εταιρείες από πού μέχρι πού για το κάθε κόμμα. Έχουν στην εκτίμηση, κύριε οικονόμου, για σας 28,8 ως 31,2 τη Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να πιέζουμε και εσάς όπως κάνουμε με την αντιπολίτευση να μας πείτε με ποιο θα συγκυβερνήσετε σε περίπτωση μια αυτοδυναμία. Γιατί αυτά τα ποσοστά, τα οποία είναι double score, που είστε κυρίαρχοι, είναι ξεκάθαρο ότι είστε πρώτοι.
12: Και όλες οι δημοσκοπήσεις, Γιώργο.
11: Δείχνουν
12: την ίδια πτώση.
11: Δεν δείχνουν αυτοδυναμία. Λέω κυριαρχία.
13: 31%.
11: Κυριαρχία, όχι αυτοδυναμία. Και θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Οικονόμου, πώς το διαβάζετε αυτό. Και επίσης να σας ρωτήσουμε για εσάς, όπως ρωτάμε και το Πασόκ και την αριστερά. Τι θα γίνει άμα δεν την έχετε, με ποιον θα πάτε?
13: Θα πάμε σε νέες εκλογές.
11: Πώς
13: θα έχει 31, δηλαδή.
12: Και
13: λοιπόν,
12: μέχρι πότε θα πηγαίνετε σε νέες εκλογές?
13: Άμα έχει 31,2, εντάξει, πια είναι το αισιόδοξο, από 29 μέχρι 31. Στην περίοδο της πτώσεως, όπως λέει και η Άκελο Γεωργόπουλου, ναι, πραγματικά έχουμε μια μισή, δύο μονάδες πτώσεις. Άρα λοιπόν στην πτώση μας έχουμε 31, 36,5 θέλει η αυτοδυναμία. Πιστεύω στο δεύτερο γύρο θα την επιτύχουμε. Δεν είναι μακριά το 5 μονάδες.
12: Τι μαγικό θα κάνετε για να την πετύχετε?
13: Εδώ ακούμε το Πασόκ με 14% θέλει να κερδίσει.
12: Δεν κατάλαβα.
13: Λέει το Πασόκ με 14%, πάμε για να κερδίσουμε. Αν έχει αξία αυτή η ρίση.
12: Εγώ ρωτάω εσάς, αφήστε το Πασόκ. Εγώ ρωτάω εσάς.
14: Και
12: δεν μπορώ να καταλάβω μισό λεπτό. Από πού αντλείτε την αισιοδοξία σας από τη στιγμή?
13: Γιατί προφανώς,
12: μισό λεπτό, προφανώς δεν έχετε δει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία λένε το 75% των ψηφοφόρων λέει ότι τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεστε, τα δύο, ο ΠΚΠ και το 75%, ο ΠΚΠ υποκλοπές, αλλά και υπόθεση Λαζαρίδη, μετράνε αρνητικά πάρα πολύ.
13: Σαφέστατα.
12: Τι θα κάνετε δηλαδή?
13: Σαφέστατα.
12: Θα δώσετε πτυχίο στον κύριο Λαζαρίδη? Πείτε μας τι θα κάνετε για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έχει περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι κάνατε πράγματα για τους δικούς σας ανθρώπους, αφήνοντας την υπόλοιπη κοινωνία να βράζει το ζουμί της.
13: Τελειώσατε.
11: Θέλω να βλέπετε, κύριε Οικονόμου, η Ελένη. Απαντήστε.
13: Εγώ λοιπόν λέω ότι
12: παρόλο αυτόν τον καημό.
11: Ναι.
13: Ότι παρόλη την πτώση και παρόλα αυτά το λογίδριο της κυρίας Καλογεροπούλου, η οποία πραγματικά περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι στο 31%. Εκτιμούμε λοιπόν, με την ένταση των εκλογών, την πόλωση που θα υπάρξει, τα διλήμματα που θα μπουν.
12: Και δεν είναι 31, με συγχωρείτε.
13: Από 29 28. 28,
12: ναι, 8, αλλά μου παίρνετε 31. Το 31 της μίας και δεν παίρνετε το 28. Γιατί
13: 28,8,
12: αν ξεκινήσετε από το 28 και με την πόλωση.

0: Δεν είναι 8, ξέρετε τι είναι. Άμα το αφαιρέσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει εκτός Βουλής. Άρα λοιπόν.
1: Τι μου λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάω.
0: Άρα.
1: Άμα ενδεχομένω.
0: Δεν μου διαβάζετε καταρχά τα ποσοστά.
1: Θα ρωτήσω λέω, λοιπόν, εγώ τον κύριο Γαβρίλο.
0: Λέω,
1: εσάς ρωτάω τώρα.
0: Λέω
1: μπορείτε,
0: εγώ.
1: Μου είπατε Ελένη, για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας για την Νέα Δημοκρατία.
0: Πείτε με να πούμε δύο κουβέντες.
2: Να απαντήσετε.
1: Αφού λέτε για τα άλλα κόμματα.
0: Έλεω.
2: Ένα λεπτό έχει εντάξει αυτό τώρα. Τον ακουστεί όμως.
1: Για πείτε.
0: Μα θέλετε, δεν μιλάω και καθόλου. Ελάτε, και πάτε την όλη την εκπομπή.
1: Μα δεν μιλήσατε για τα θέματα.
0: Θα πω ό,τι θέλω. Θα πω ό,τι θέλω. Και αυτά που λέτε, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Θα
0: μπορώ να πω ότι λέτε πράγματα τα οποία.
1: Ναι, αλλά όταν έρχεστε καλεσμένοι.
0: Αλλά όμω, αφήστε μου να πω.
2: Αφήστε μου να πω. Α τον αφήσουμε να την πει όμω, Ελένη.
1: Αδιάφορα θέματα.
2: Α τον αφήσουμε να ακουστεί. Γιατί δεν ακούγεται άμα μιλάτε και δύο. Ελάτε, κύριε Κονόμ.
0: Εγώ λέω ξανά τρίτη φορά. Αλλά δεν το λέω προ εσά. Το λέω προ το υπόλοιπο πάνελ. Γιατί εσείς δεν ακούτε.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε, δείχνει η Νέα Δημοκρατία να έχει έως και 31%, θα λέτε, έως και 31%. Άρα κοντά στο στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Επαναλαμβανόμενο, μονότονα, εδώ και μήνες, χρόνια. Ας πιάσουμε όμως τον τελευταίο καιρό, που έχουν γίνει συνταρακτικά γεγονότα, όπως λέει και η κυρία Καλογεροπούλου. Γιατί γίνεται αυτό. Πρώτον, τα υπόλοιπα κόμματα είναι αναξιόπιστα. Δεύτερον, τα υπόλοιπα κόμματα λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Τρίτον, τα υπόλοιπα κόμματα βάζουν στόχους οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί. Άρα δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Τώρα τελευταία μάλιστα, μέσα στην απόγνωσή τους και στην κατάσταση απόγνωσης που βρίσκονται, αρχίζουν και οξύνουν το λόγο τους, λένε υπερβολές και φρασιολογία η οποία είναι σαφέστατα πολιτική και τοξική. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια φρασιολογία αυτά τα συμμορία, μαφία και αυτά που ακούμε τώρα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ειδικά. Αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε πίσω κάποιοι. Λένε λοιπόν πράγματα. Σήμερα οι δύο προσέχω ότι είναι, διαπιστώνω ότι είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε οι συνομιλητές μου. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν βγάλει παντιέρα περί συμμορίας και μαφίας. Αυτές οι κουβέντες τι κάνουνε. Ρίχνουν νερό στο δικό μας μήλο. Γιατί παρουσιάζουν μία παράταξη η οποία είναι σοβαρή, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάνει συγκεκριμένα πράγματα και έχει απέναντί της και έχει απέναντί της και έχει απέναντί της ακρότητες. Αυτές οι ακρότητες. Το να λες λοιπόν συμμορία τώρα το Μαξίμου ή να λες τώρα χούντα. Εκτροπές και τέτοια πράγματα.
3: Ωραία, κυρία Αντωνίου.
0: Είναι υπερβολές. Μόνο αυτό λέω.
3: Το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις για όλα τους τελευταίους μήνες είναι δεύτερο με ένα ποσοστό που πάει μεταξύ 12-14, 14,5 maximum εκεί. Και απόψε ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση μάλλον, όχι πρόβλεψη, εκτίμηση, ότι είναι πιθανότατα, ότι είναι πιθανόν το ΠΑΣΟΚ όταν θα εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Κεσσαρίου να βρεθεί στην τέταρτη θέση. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την εκτίμηση.
2: Αφού το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
3: Ναι, και ότι θα είναι, και σίγουρος ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι φωτεινός, γελαστός και λαμπερός.
4: Όπως ακριβώς τα λέτε, τον άκουσα πριν λίγο. Κύριε Τάκη, και δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του Μαξίμου, ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πιο πολύ νομίζω ότι είναι εκπρόσωπος παρά υπουργός υγείας, με τη σημερινή τοποθέτηση και στο δικό σας πάνελ, είναι καθαρό σε όλους μας ότι η επιθυμία του είναι να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, διότι τον θεωρεί πολύ πιο εύκολο αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι η ελληνική κοινωνία.
3: Γι' αυτό προβλέπει ότι θα είναι δεύτερο.
4: Γι' αυτό είπε, όπως είπατε κι εσείς, φωτεινός, νέο, ωραίο πρόσωπο, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θέλει να επιλέξει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται, άλλωστε εμείς το έχουμε βιώσει στην πλάτη μας την τελευταία 15ετία και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Για όλα τα δεινά ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να έχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνήσεις του για να μπορεί να διοικηθεί η χώρα. Άρα θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός λαός, που δεν πρέπει να τον υποτιμούμε, και επειδή έχει περάσει πάρα πολλά λόγω των κρίσεων, έχω την άποψη και έχω και μία εμπειρία, ξέρετε, κύριε Τάκη, και μιλάω με τους πολίτες και βλέπω το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή, αλλαγή πολιτικής και αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, διότι του υποσχεθήκανε καλύτερες μέρες και δυστυχώς τον τζακίζει η ακρίβεια.
3: Βλέπει δεν μπορεί να θέλει αλλαγή με τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό.
4: Τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή δεν είναι κάτι νέο, πριν 2-2,5 χρόνια ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον ψήφισε ως εναλλακτική επιλογή στον προοδευτικό χώρο, να υποκαταστεί στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ούτε το ΠΑΣΟΚ είναι νέο, κατά αυτή
4: δοκιμάστηκε, την έννοια. Δοκιμάστηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχαμε και το φαινόμενο ως αντιπολίτευση να πάει από το 32 στο 17,5. Θέλω να πω, είναι δοκιμασμένος ο Αλέξης Τσίπρας και ως αρχηγός και η ομάδα του και τα στελέχη του. Άρα είναι και πολύ νοπό το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών.
3: Το
4: άρα
3: ΠΑΣΟΚ είναι
4: η εκτίμησή μου
3: ακόμα.
4: Είναι όχι. Αλλά τα όμορφα χρόνια, και ο κόσμος θυμάται ότι μεγάλες αλλαγές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει διαχρονικά ιστορικά από το ΠΑΣΟΚ, ξέρουν ότι είμαστε ένα κόμμα με αρχές, αξίες, απόψεις, θέσεις, έχουμε σχέδιο, έχουμε στελέχη και μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε περάσει όλοι μας και μιλάω ως Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, κάθε φορά η λογική ωραία. Ψηφίζω ένα νέο, ωραίο, λαμπερό πρόσωπο να έρθει ένας μεσσίας. Τους μεσσίες τους δοκιμάσαμε.
3: Μάλιστα.
4: Και ως αρχηγούς και ως κόμματα μέσα στη
3: μια
4: Βουλή
3: ερώτηση,
4: που την επόμενη
3: μου.
4: Περίοδο δεν υπήρχαν.
3: Για να πάμε
4: θα
3: στον
4: πρέπει
3: κύριο
4: να
3: Γαβρίλο.
4: Ψηφίσουμε με μυαλό και καρδιά σίγουρα, διότι η χώρα δεν μπορεί να ζήσει άλλες περιπέτειες.
3: Είπατε λοιπόν έχουμε απόψεις, πρόγραμμα, στελέχη κλπ. Θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Γεωργιάδη γιατί το είπε εδώ στην εκπομπή μας. Ότι κάνατε μια πρόταση για το τετραήμερο με 32 ώρες εργασία πλήρως και χωρίς μείωση αποδοχών. Και ότι κορυφαία συνδικαλιστικά σας στελέχη,
5: ο κύριος Καβαθάς
3: και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, που είναι ΠΑΣΟΚ, έβγαλαν ανακοινώσεις κατά της πρότασής σας.
4: Μπορούν να εκφράζουν το χώρο τους και να έχουν αμφιβολία ή να διαφωνούν. Το ΠΑΣΟΚ όμως...
3: Ναι, αλλά όχι το άλλο ΠΑΣΟΚ, λέω. Δεν μιλήσατε μαζί τους, δεν διαβουλευτήκατε μαζί τους πριν κάνετε την πρόταση, γιατί είναι στην ΓΕΣΕΒΕ και στο επιμελητήριο. Δηλαδή,
4: βεβαίως. Δεν το γνωρίζω το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Σας εξέπληξε εσάς που έβγαλαν ανακοίνωση
4: όλα τα
3: της
4: κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα, όταν έχουν συγκεκριμένες απόψεις, μπορεί να συζητούν με τα κοινωνικά τους, συνδικαλιστικά τους, κομματικά τους στελέχη, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι κυριαρχεί η πολιτική αντίληψη την οποία έχουμε για τα συγκεκριμένα θέματα.
3: Γιατί εκπροσωπούν ανθρώπους αυτοί εδώ, από πίσω, βεβαίως. Δεν είναι μόνοι τους.
4: Κύριε Τάκη, εμείς δεν έχουμε λογική της κυβέρνησης ότι ό,τι λέμε τα βλέπουμε ως απλώς ψήφους ή κουκιά ή πελάτες και όχι πολίτες. Εμείς πιστεύουμε τώρα, και καταθέτουμε μια πρόταση.
0: Είναι οι αρμόδιοι φορείς, είναι τα επιμελητήρια, είναι η ΓΕΣΕΒΕ.
4: Όχι, το λέω κύριε, όχι, μου λέει γιατί εκπροσωπούν πολίτες.
3: Ναι,
4: το λέω αυτό
0: τα αρμόδια
4: όργανα. Γιατί κάθε φορά που μιλάτε μας λέτε τι θα γίνει με τις δημοσκοπήσεις και εσείς πολιτεύεστε με τις δημοσκοπήσεις.
3: Κυρία
4: και
3: όσο
0: δεν μιλάμε με τις θεσμικές, η θεσμική έκφραση όμως είναι
3: η κύριε. Θυμόμαστε πώς αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ το συνταξιοδοτικό με τον Γιάννη.
5: Πάντα ολοκληρώνει και θα πάμε στον κύριο Γαβρίλου.
4: Πάντοτε έχουμε απόψεις και πρέπει να πω επί του περιεχομένου της άποψης μιλήσαμε για πιλωτικό πρόγραμμα, για ένα πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Μιλάμε για επιχειρήσεις πάνω από 20 εργαζομένους και δεν μιλάμε για μπακάλικα, μανάβικα ή να φέρουν την τρομοκρατία η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια ακούσαμε και το περίεργο και κλείνω, κυρία Καλογεροπούλου, που μου είπε βουλευτής, εμένα προσωπικά, υπουργός μάλλον και άλλοι, ότι εμείς φέραμε το τετραήμερο, κυρία Αντωνίου. Και γιατί δεν το ψηφίσατε.
0: Ναι,
4: και
0: κυρία Αντωνίου, το 21.
4: Το τετραήμερο, ναι.
0: Διευθέτηση της εργασίας.
4: Ναι, με δεκάωρο.
0: Με 40 ώρες, δεν πειράξαμε. Γιατί άμα το πάμε 32 ώρες, είναι 20% επιβάρηση
4: των
0: επιχειρήσεων. Γι' αυτό σας
5: πάμε στον κύριο Γαβρίλο, κύριε και κυρία.
0: Γι' αυτό τα στελέχη των επιμελητηρίων και της ΓΕΣΕΒΕ είναι εναντίον σας.
5: Μισό λεπτό, να απαντήσει ο κύριος Γαβρίλος, θα τα καταφέρουμε.
0: Να πω όμως,
5: Γιώργο, μισό λεπτό, θα το απαντήσετε, κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό. Λοιπόν, δείξτε μου λίγο για να είμαστε δίκαιοι, θα ρωτήσει η Ελένη αμέσως. Για να ρωτήσει όμως, να δείξουμε και στον κύριο Γαβρίλο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και να δείξουμε και το επικείμενο του κύριου Τσίπρα. Όπως δείξαμε στον κύριο Οικονόμου και στην κυρία Αντωνίου. Λοιπόν, να δούμε λίγο την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από 4,3 έως 5. Και του κυρίου Τσίπρα θα ήθελα επίσης να μου δείξετε, που είναι το ευρύτερο που μας περιέγραψε ο κύριος Γαβρίλος, τη δυνητική του, που είναι τη δυνητική στο σκληρό ακροατήριο. Έτσι, 7,7 έως 11,1. Έλενη.
1: Κύριε Γαβρίλο, ακούσατε την κυρία Αντωνίου τι είπε, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι δοκιμασμένος και άρα δεν θα έλεγα είναι καμένο χαρτί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κάποιος να έχει μεγάλες προσδοκίες. Αν συνεργαστείτε ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση την απόφαση που έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, θεωρείτε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει, θα πάει καλά ή
6: κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Το αντισύριζα μέτωπο προκειμένου να μην πάει καλά η νέα προσπάθεια.
4: Πάντως δεν μας αφορά εδώ και το αντισύριζα μέτωπο, κυρία Καλογεροπούλου, να το διευκρινίσω.
6: Εδώ και ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια προσπάθεια να υπάρξει ένα μέτωπο με πολιτικά χαρακτηριστικά. Και αν είχε και εκλογικά χαρακτηριστικά, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Εγώ, όπως είπα νωρίτερα, θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή έχει περάσει την κοινωνία. Υπάρχουν οι κοινωνικές διεργασίες, η δυναμική είναι μεγάλη, διότι θέλω να σταθώ και στα δημοσκοπικά ευρήματα και να πούμε ότι είναι καλό να εξετάζουμε την πρόθεση ψήφου που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23% και ο ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς πολύ χαμηλά αν κάνετε αυτή την παρατήρηση.
5: Διότι
6: κύριε Πιέρο, έχει σημασία πόσο μακριά είναι αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία από το 41% που έχει πάρει το 23% και από ενδεχόμενη αυτοδυναμία της. Και γιατί το λέω αυτό.
5: Είναι άμα δούμε πρόθεση, θα σας υπολογίζουμε οριακά κοινοβουλευτικό κόμμα.
6: Ναι. Όχι στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, επιτρέψτε μου να πω ποιο είναι το σκεπτικό μου. Στην εκτίμηση ψήφου, κανένας δεν συμπεριλαμβάνει και δεν λαμβάνει υπόψη του ότι θα έχουμε τρία κόμματα σημαντικά με τον κύριο Τσίπρα, με την κυρία Καριστιανού και με τον κύριο Σαμαρά. Mm. Αυτό, και αυτό λέω, πρέπει να μείνουμε καλύτερα στην πρόθεση ψήφου. Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Τι άλλο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά που είπε ο κύριος Οικονόμου, ότι είναι κουβέντες και λόγια της αντιπολίτευσης για το ότι η χώρα δεν πάει καλά, για το ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων, είναι κουβέντες του ελληνικού λαού που φαίνονται από εκτιμήσεις του ελληνικού λαού σε όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα. Και τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει και κουβέντες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν τελευταία ότι το επιτελικό κράτος δεν πάει καλά. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν και για το σκάνδαλο του ΕΠΚΠΕ σε σχέση και με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που θύχτηκαν και για το σκάνδαλο Πρέταντορ και ΕΙΠ. Οι βουλευτές μίλησαν και για την υπόθεση Λαζαρίδη. Κάνετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην κατακρίνει όλα αυτά τα φαινόμενα.
5: Απαντάτε. Άρα και ολοκληρώνω. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι φεύγουν από το κόμμα.
6: Και ολοκληρώνω. Και ολοκληρώνω.
5: Αυτό γιατί το απαντάτε?
6: Μαζί με τη δυσαρέσκεια.
5: Σας λένε φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Κύριε Πιέρο, σας απάντησα και σας είπα ποια είναι η γνώμη μου.
5: Για τους βουλευτές δεν μας απαντήσατε. Επειδή υπάρχουν βουλευτές που λένε φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Επειδή λοιπόν.
5: Μας λέτε για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η δυσαρέσκεια του κόσμου και για τα ζητήματα ακρίβειας όπως τα έθιξα και σας είπα, ακόμη και στην ενέργεια, όταν είχαμε αύξηση τον Μάρτιο 10,9 σε πληθωρισμό στην ενέργεια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είχαμε 21,9.
5: Η δυσαρέσκεια του κόσμου για την ακρίβεια κάνει τους βουλευτές όλα αυτά, να φεύγουν
6: όλα αυτά, δημιουργούν ένα υπόστρωμα τέτοιο μιας κοινωνικής δυσαρέσκειας που ψάχνει έκφραση πολιτική. Και γι' αυτό σας είπα και εκεί καταλήγω και στην απάντηση που θέλω να δώσω στην κυρία Καλογεροπούλου. Θα εκφραστεί αυτός ο κόσμος. Αργά ή γρήγορα θα εκφραστεί. Ο κόσμος που είναι απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πλειοψηφικός αυτή τη στιγμή, είναι η πλειονότητα. Θα εκφραστεί. Θα είναι με ένα καινούριο κόμμα. Θα είναι με την ανασύνδεση του, κόσμου, του χώρου της κεντροαριστεράς, με πρωταγωνιστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα πρωταγωνιστικό
3: κύριε
6: ρόλο.
3: Γαβρίλο.
6: Θα γίνει, κύριε Τάκη, αυτό.
3: Συμφωνούμε ότι υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι θα πάνε στον Τσίπρα?
5: Τι να συμφωνούμε, δημόσια έχουν γίνει δηλώσεις.
1: Μα δεν είναι ερώτηση.
5: Εδώ
6: νομίζω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λένε είναι εκφράζουν μια αγωνία για την ανάγκη ενότητας του χώρου.
3: Ακούστε τώρα, αυτό είναι. Ακούστε τώρα κάτι. Εδώ προχθές, στη θέση του κυρίου Οικονόμου, ήταν ο κύριος Παπάς, στέλεχος επιφανές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι όσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν και λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, και παζαρεύουν την έδρα τους και τη βάζουν σε πληστηριασμό, αυτογελιοποιούνται.
6: Δεν νομίζω ότι παζαρεύει κάποιος την έδρα του. Ο κύριος Παπάς έχει πει ότι χρειάζεται ενότητα του χώρου.
3: Ναι, αλλά ο κύριος Παπάς είπε να μην φύγουν οι βουλευτές
6: εκλογικό,
3: να πάνε στο Ζήμπρα.
6: Υποδέλτιο όλος ο χώρος, έτσι ώστε να εκφράσουν το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Αυτό όσοι... νομίζω ότι έχει πει κατά επανάληψη.
3: Ο κύριος Παπάς είπε ότι όσοι φεύγουν και λένε θα πάνε στο Τζίπρα, λοιπόν, αυτογελιοποιούνται. Αυτό είπε.
6: Σας λέω εγώ ότι δεν μπορεί οι βουλευτές να είναι μακριά από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Υπάρχει η αγωνία του κόσμου, του δημοκρατικού, του προοδευτικού. Βλέπει ότι δεν μπορεί να εκφραστεί από το Πασόκ ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα καταφέρει και ζητάει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό θα δημιουργηθεί κάτω στην κοινωνία, είναι βέβαιο αυτό.
5: Ωραία. Άρα. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, θέλατε κάτι να σχολιάσετε. Να σας το δώσω το σχολείο συνοπτικά. Τι θέλατε να απαντήσετε?
0: Όχι, εγώ ήθελα να πω για το τετραήμερο. Ναι, όντως, επειδή αναφέρθηκε η υπόθεση.
5: Το είπε η κυρία Αντωνίου, που είναι δική του πρόταση.
0: Η πρόταση έχει ψηφιστεί του τετραημέρου το 2021 ως 40ωρο εβδομαδιαίο, το οποίο μπορεί να γίνει διευθέτηση ως και τετραήμερο.
5: Και γιατί το κατακαιρευνώνει ο Υπουργός Εργασίας?
0: Ακούστε
5: να
0: το. Ακούστε να το.
5: Το περάσατε,
0: η τετραήμερο με 32 ώρες την εβδομάδα.
4: 10 ώρες την ημέρα.
0: Με 32 ώρες που πρότεινε το Πασόκ, για να καταλάβετε πόσο επιπόλαιο και υπόλοιπη πρόταση είναι. Είναι 20% επιβάρηση στις επιχειρήσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν, δεκάδες χιλιάδες θα γίνουν άνεργοι. Και γι' αυτό άλλωστε στελέχη επιφανή του Πασόκ, τα οποία είναι πρωταγωνιστές, είναι πρόεδροι μεγάλων οργανώσεων, όπως είναι τα επιμελητήρια.
4: Αφήστε με αυτό. Και τις γεσέβε.
0: Γιατί παίρνουν αυτή τη θέση?
4: Έχετε διαβάσει την πρόταση?
0: Μα ούτως ή άλλως είναι προαιρετικό και αυτό.
4: Για όλες τις επιχειρήσεις.
0: Όχι.
4: Μιλάμε ούτε για όλες μιλάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό που δεν ψηφίσατε.
5: Εγώ κατάλαβα ότι είστε και οι δύο με το τετραήμερο.
0: Αφήστε να το. Αφήστε να το. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
6: Έχουμε τη θέσπιση αυτού του 13ωρου. Σας καλύπτει αυτό?
0: Κύριε Γαβρίλο, επειδή είστε εργατολόγος και επειδή ξέρετε
6: ακριβώς. Δεν πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα.
0: Ένα λεπτό.
6: Και προσέξτε να δείτε.
0: Τώρα σας έχω για σοβαρότερα.
6: Αυτές τώρα τις
0: κουταμάρες που λένε διάφοροι δικοί σας, οι οποίοι λένε το 13ωρο για 4 φορές το μήνα. Τέσσερις φορές το μήνα.
6: Για να καταλάβει ο
0: κόσμος.
4: Είστε και Ευρωπαϊκό Κόμμα. Δεν ξέρετε ποιος είναι η συζήτηση και ο διάλογος.
6: Συζητάμε για πράγματα που έχουν
0: σχέση με το 13ωρο. Μην μιλάτε και δύο μαζί. Το 13ωρο είναι μια συνθηματολογία που έχουν ρίξει ακραίοι του χώρου σας και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε καταφανώς ψέματα. Το 13ωρο είναι δυνητικά για 4 φορές το μήνα. Στις 30 μέρες, 4 φορές, αν θέλει.
5: Δεν είστε κατά του τετραήμερου.
3: Ωραία.
0: Το τετραήμερο είναι και αυτό που ψηφίστηκε. Αν θέλουν, 5 επιχειρήσεις το έχουν κάνει χρήση στην Ελλάδα σήμερα.
4: Ναι.
0: Αν
4: εμείς
0: το θέλουμε.
4: Δεν μιλάμε όμως τετράωρο με δεκάωρο.
0: Για διανόηση. Για εταιρείε διανόηση.
6: Κυρία και κύριοι,
0: βάζετε τη μείωση. Η μείωση είναι 20% επιβάρυνση.
4: Λοιπόν, γίνεται αυτά σε επιχειρήσεις.
0: Δεν σημαίνει 20% επιβάρυνση.
4: Λοιπόν,
6: γίνεται.
0: Κύριε Αντωνίου, εμείς έχουμε φτύσει.
6: Κύριε και κυρία, πρέπει να κλείσουμε.
0: Κύριε Αντωνίου, φτύσαμε αίμα αυτά τα 7 χρόνια.
6: Ακούστε
0: ένα λεπτό. Φτύσαμε αίμα αυτά τα 7 χρόνια να δώσουμε 600.000 θέσεις εργασίας.
6: Κύριε Οικονόμου, δεν έχω άλλο χρόνο.
4: Όχι, τα ελαστικοποιήσατε, τα έχετε κάνει.
0: Ευχαριστούμε
6: πολύ, κύριε Οικονόμου.
0: Ευχαριστούμε
6: πολύ, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβρίλο. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, πρέπει να σας
3: ευχαριστούμε.
6: Πάμε στο βίντεο με την ακρίβεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου, κύριε Αντωνίου, κύριε Γαβρίλο. Να αρχίσει, την έχουμε κάνει. Πάμε στο βίντεο με την ακρίβεια και θα γυρίσουμε.
4: Είστε μπροστά.
7: Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ στρέφει τους καταναλωτές προς τη λαϊκή.
4: Εννοείται λαϊκή.
7: Είναι πιο οικονομικά.
4: Και πιο οικονομικά και στηρίζουμε τους παραγωγούς και είναι και φρέσκα.
8: Μπορεί να είναι και 2 φορές και 2,5 παραπάνω το σούπερ μάρκετ.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν στα σούπερ μάρκετ κατά 11,96% τον Απρίλιο, ενώ τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%.
9: Γι' αυτό και έρχομαι στη λαϊκή. Για να ψωνίσω φθηνότερα.
10: Η λαϊκή πιο οικονομική από το σούπερ μάρκετ.
11: Μιλάμε για υπαίθριο εμπόριο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι τα λειτουργικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, υψηλά, τόσο τα μεταφορικά τους κόστη, όσο και τα ενέργεια και το προσωπικό.
7: Αρκετοί καταναλωτές, προκειμένου να αποφύγουν τις τσουχτέρες τιμές των σούπερ μάρκετ, αγοράζουν την ντομάτα στις Λαϊκές, αφού η τιμή της είναι στο 1 ευρώ και 80 λεπτά αντί για 2 ευρώ και 55 λεπτά που είναι στα σούπερ μάρκετ. Η διαφορά και στα αγκούρια είναι μεγάλη, αφού στη Λαϊκή πωλείται προς 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 49 λεπτά.
8: Αγκουράκια, ντομάτες, κολοκύθια, όλα αυτά έρχονται λίγο πιο φτηνά και πιο φρέσκα στη Λαϊκή.
12: Ντομάτες, πατάτες είναι πιο οικονομικά εδώ, ειδικά αν έρθει κάποιος προς το τέλος.
13: Και καλύτερες τιμές, αγαπάμε το πελάτη. Έτσι πιστεύω, ότι και ο κόσμος μας εκτιμάει.
7: Μεγάλη είναι η διαφορά της τιμής και στα φρούτα. Τα μήλα Fuji στη Λαϊκή κοστίζουν 1 ευρώ και 69 λεπτά, ενώ στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τα ακτινίδια 3 ευρώ και 90 λεπτά στη Λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ 4 ευρώ και 45 λεπτά.
8: Ένα μέσα στη Λαϊκή και ειδικά άμα έρθει κατά τις 1 η ώρα είναι ακόμη πιο φθηνά.
14: Στη Λαϊκή καλύτερα, πιο φρέσκα.
15: Οι καταναλωτές προτιμούν τις Λαϊκές αγορές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, καθώς βρίσκουν τις τιμές πιο οικονομικές.
7: Με την ακρίβεια να συνεχίζει να πλήττει τα νοικοκυριά, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται όλο ένα και σε πιο οικονομικές επιλογές, ακόμη και για άλλα βασικά είδη διατροφής.
3: Έχει λοιπόν, δίκιο το ρεπορτάζ. Εγώ πηγαίνω στη Λαϊκή κάθε Παρασκευή.
5: Να πούμε το βασικό, το καινούριο. Γιατί αυτές οι τιμές είναι ζώρικες, αλλά αυτό που πρέπει να το πούμε και είναι ακόμα πιο ζώρικο και πρέπει κάτι μεγάλο να κάνει η κυβέρνηση, είναι ότι ο πληθωρισμός ήταν 3,9 το Μάρτιο. Έτσι, και είναι στο 5,4 τον Απρίλιο. Δηλαδή είναι η ακρίβεια με πληθωρισμό ο οποίος εκτινάχθηκε από μήνα σε μήνα 3,9 σε 5,4.
8: Έχω δηλαδή, στοιχεία. Δεν
5: δηλαδή, μιλάμε τώρα για ακρίβεια.
3: Και είναι
5: εδώ
3: και τα καύσιμα
5: μιλάμε
3: σε αυτό και τα ξενοδοχεία και τα αεροπορικά εισιτήρια.
5: Στο τέλος της ημέρας στο σούπερ μάρκετ θα μιλάμε οι τιμές της ακρίβειας.
3: Ναι, αλλά είδες τι έλεγε το ρεπορτάζ. Πόση διαφορά έχει η Λαϊκή από το σούπερ μάρκετ και πόσο πιο φτηνά είναι στη Λαϊκή.
5: Πάντα ήταν. Αλλά και στη Λαϊκή είναι αυτή.
8: Δευτέρα γιατί σήμερα δεν φτάνει.
3: Να πούμε και κάτι τελευταίο. Το διάβασα τώρα. Είχε γίνει μία πρόσκληση από τις οργανώσεις της προς την κυρία Καριστιανού να τεθεί επικεφαλής του κόμματός της. Γιατί λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα είναι
5: γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
3: Η κυρία Καριστιανού λοιπόν έστειλε μια επιστολή και λέει με πολύ χαρά δέχομαι να είμαι επικεφαλής του κινήματός μας. Άρα το κίνημα που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου θα έχει επικεφαλής την κυρία Καριστιανού.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και την κυρία Καριστιανού, αναμένουμε και τον κύριο Τσίπρα.
3: Άρα θα είναι και αυτή υποψήφια πρωθυπουργός, γι' αυτό το λέω.
5: Από εβδομάδα λοιπόν τα υπόλοιπα. Δίνουμε τις κοιτάλες στην Αθηναίδα Νέγκα, αμέσως μετά καλύτερα αργά. Καλεσμένες της Αθηναίδας η Μαρία Κανελοπούλου και ο Κώστας Καζακάς. Τα λέμε Δευτέρα στις 10 εδώ στο Action 24. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους.
8: Καλό βράδυ.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
16: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια
1: ήτανε...
0: αυτά.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
4: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα Bifuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα, πως είσαι.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοιτάζω το χαρτί μου, θα καταλάβετε γιατί. Γιατί η καλεσμένη μου έχει μεγάλο άγχος σήμερα να διαβάσει κάτι από ένα χαρτί και θέλω κι εγώ να έχω κι εγώ τις σημειώσεις μου. Θα μπορούσα ως οικοδέσποινα να σας πω αυτό που λένε συνήθως οι οικοδεσπότες όταν θέλουν να καθησυχάσουν τους καλεσμένους. Μην ανησυχείτε καθόλου γιατί θα είμαστε εμείς κι εμείς. Η Μαρία Κανελοπούλου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά έχω λίγο άγχος για να μιλήσω λίγο για το έργο και την παράσταση ναι. Και του συναδέλφου.
0: Θα ξεκινήσουμε
1: μου.
0: Ανάποδα.
1: Ναι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Επειδή είμαι πολυλογού και ξεχασιάρα, ναι. Μπορεί να ξεχάσω.
0: Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αυτό το άγχος, είναι το μαύρο κουτί. Τους έχω και εγώ εδώ τους συντελεστές.
1: Βεβαίως. Είναι το μαύρο κουτί του Γιώργου Ηλιόπουλου. Ένα ελληνικό έργο που έχει γράψει ένας συναδελφός μας. Έχει παιχτεί για πρώτη φορά το 2007 στον κεντρικό ρόλο με τον Κώστα Καζάκο. Και ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην δεύτερη σκηνή, η οποία είναι στο υπόγειο, μια παλιά αποθήκη, ένα φτιαγμένο θέατρο με πολλές δυνατότητες, αλλά που πρέπει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Κάνουμε λοιπόν εκεί το μαύρο κουτί, που είναι χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μια αμήχανη δύσκολη σχέση ανάμεσα σε ένα γιο ναι. Και έναν πατέρα και που λύνεται με έναν τρόπο που τους ξανακάνει κάπως γιο και πατέρα με ό,τι φέρει όλο αυτό το πράγμα. Ας μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Το ορίζουν ως μαύρη κωμωδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι
0: οπότε,
1: ορίζεται.
0: Ξεκινήσαμε με το έργο. Μπορούμε να πούμε σε λίγο τους συντελεστές.
1: Ναι, μπορούμε.
0: Κρατάω εγώ χρόνο. Βεβαίως. Θα τους πούμε, γιατί υπάρχει και σκονάκι.
1: Σκονάκι, πάντα, πάντα.
0: Με τα σκονάκια τι σχέση είχατε στο σχολείο?
1: Καμία.
0: Καμία απολύτως.
1: Καμία.
0: Καλή μαθήτρια.
1: Ναι, φίτουλας. Ναι. Ειδικά μέχρι που έφυγα από το χωριό μου. Ναι. Πρώτη και αυτά και τέτοια.
0: Φύγατε από το χωριό λόγω χούντας, μου λέγατε προηγουμένως.
1: Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Πιο δύσκολη χούντα εκτός πόλης.
1: Ήταν καλύτερα να εξαφανιστεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα χανόσουν πιο εύκολα και τέτοια. Και έτσι ο πατέρας μου που ήταν ήδη χείρος, γιατί είχε μεσολαβήσει ο θάνατος της μητέρας μου, πήρε τα δύο του κορίτσια. Αποφασισμένος να πάμε στην Αθήνα που υπήρχαν άλλες δυνατότητες για σπουδές. Ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσουμε.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου εντάξει έκανε το χρέος της εγώ εντάξει.
0: Ναι, γιατί είναι σπουδές. Αλλά...
1: Όχι, ο μπαμπάς μου ήταν θεατρόφιλος. Ναι. Ένας πολύ, πολύ γλυκός άνθρωπος. Του άρεσε το σινεμά, του άρεσε το θέατρο. Του άρεσε η όπερα, η οπερέτα, όλα τα πάντα του άρεσαν. Μας έμαθε διάφορα τέτοια πράγματα. Φτωχός άνθρωπος, δημοκράτης από εκείνη τη γενιά των ανθρώπων που κάπως...
0: Υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες σήμερα, δηλαδή αυτό που περιγράφεται. Να είναι οι άνθρωποι από χωριό,
1: ναι.
0: Να μην είναι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας, να τους αρέσει η όπερα, το θέατρο και όλα αυτά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν από χωριό... αλλά είχε φύγει και είχε πάει στην Αθήνα όπου σπούδασε και τα... Εργάστηκε, σχολαρχείο, μέχρι σχολαρχείο. Αλλά τότε οι σπουδές ήταν λίγο πανεπιστήμιο το σχολαρχείο. Δηλαδή πραγματικά είχε γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτό που λέμε ένας προοδευτικός, δημοκρατικός άνθρωπος που τα βιβλία ήταν η μόνιμη απασχόλησή μας. Ήμασταν και κάπως τυχεροί γιατί υπήρχε ένα οικογενειακό βιβλιοπωλείο στα Καλάβρητα που το είχε ο αδερφός του και εγώ εκεί μεγάλωσα να σου πω την αλήθεια πάνω σε ένα σκαμνάκι παίρνοντας βιβλία και διαβάζοντας. Και αυτή ήταν η μόρφωσή μας, δηλαδή το ραδιόφωνο, το θέατρο στο ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, το σινεμά μια φορά τη βδομάδα, το καλοκαίρι οπωσδήποτε και οι διηγήσεις των παλαιότερων ανθρώπων. Έζησα σε εκείνα τα χρόνια που το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων ήταν πολύ κοντά.
0: Δεν ήταν, είχαν περάσει...
1: πολύ λίγα χρόνια. Ναι. Και Ήταν κάπως θλιβερό να σας πω, γιατί κάθε απόγευμα, μόλις έπεφτε λίγο ο ήλιος, από το μπαλκονάκι εκεί του σπιτιού που μέναμε, έβλεπες να κατηφορίζουν οι χείρες, οι ορφανές προς το νεκροταφείο, να ανάψουν τα καντήλια και τέτοια. Και αυτό ήταν μια τρομερή εικόνα για την παιδική μας ηλικία. Δεν ξέρω αν σε όλους έπαιζε τον ίδιο ρόλο που έπαιξε σε μένα, αλλά σε μένα έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ρωτούσα τι έγινε, μαθαίναμε τι έγινε, το γιορτάζαμε. Ξέρεις, κάπως... Τέλος πάντων, γιατί όταν την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, τα πράγματα έρχονται κάπως με μια σχετική παραπληροφόρηση, ας
0: Οπότε,
1: πούμε.
0: Οπότε είχατε το δικό σας, τη δική σας
1: ήταν στο
0: ιστορία.
1: Δικό μου, στο δικό μου, στη δική μου μενταλιτέ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που είμαι λίγο της τραγωδίας. Υπήρξε και ένα γεγονός που χάσαμε τη μητέρα μας.
0: Άρα
1: και...
0: το πένθος της ζωής σας υπήρχε.
1: Αυτό. Υπήρχε το πένθος και εγώ έγινα ένα μικρό κορίτσι που ακολουθούσα τις χείρες.
0: Ναι.
1: Και τους χρωστάω πάρα πολλά, γιατί ως μικρή μου μάθανε πώς να ανάβουν τα καντήλια, πώς να μην τα παίρνει ο αέρας, πώς να στέκονται τα λουλούδια στα ανθοδοχιάκια κλπ. Είναι βασικό αυτό για μένα.
0: Είναι τελετουργικό.
1: Είναι τελετουργικό και είναι θεμελιακό για τον τρόπο που μεγαλώνεις, που επιλέγεις, τι θα κάνεις μετά.
0: Το πένθος απαλύνεται όταν ένα παιδί μαθαίνει από την κουλτούρα στο μέρος που μεγαλώνει να πηγαίνει συχνά, να επιστρέφει στο νεκροταφείο. Απαλύνει αυτή η διαδικασία ή το κάνει χειρότερο το πένθος και δεν φεύγει.
1: Εκείνο που είναι σημαντικό, που το μαθαίνεις και αυτό, είναι ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Γιατί μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι, κάνεις σκανταλιές, κάνεις κοπάνες από το σχολείο, αλλά με ένα βαθύ τραύμα πάντα. Δηλαδή, κλαίω πάρα πολύ εύκολα. Με συγκινούν ιστορίες αγνώστων ανθρώπων,
0: είναι...
1: απολιών και αυτά και τέτοια. Δεν
0: αυτό είναι δηλαδή... η συσσωρευμένη στεναχώρια του ορφανού.
1: Φυσικά είναι.
0: Ναι,
1: υπάρχει.
0: Το έχω.
1: Το έχεις. Άρα το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι,
0: και
1: ορφανό.
0: Μου λέγατε προηγουμένως ότι σας αποκαλούσαν και ορφανό.
1: Η μαμά μιας φίλης μου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα, προφανώς με φροντίδα το έκανε. Ποιος είναι η μαμά, το ορφανό.
0: Και εννοούσαν εσάς, πω τι μαχαιριά ήταν αυτό.
1: Ναι, ότι ήμουνα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι ήμουνα και κάτι άλλο. Κάπως σε περιθωριοποιούσε όλο αυτό. Ναι. Οι αναφορές δηλαδή, μου είπε ο πατέρας μου, μου είπε η μάνα μου και μετά στα 20 έφυγε και ο πατέρας μου. Δηλαδή...
0: Πραγματικά ορφανό.
1: Πραγματικά ορφανό.
0: Ναι.
1: Αλλά ας μην λέμε τόσο δυσάρεστα πράγματα.
0: Ναι, πάντως...
1: Αλήθεια όμως, αλήθεια.
0: Είναι μέρος της ζωής σας και εντάξει, αυτές οι τραγωδίες αφήνουν και προσόντα στα παιδιά, έτσι. Τα κάνουν ανεξάρτητα, δεν ξέρω στη δική σας περίπτωση τι συνέβη.
1: Ναι, εγώ αν θυμηθώ στη σχολή ας πούμε, στις δύο σχολές, γιατί πήγα σε 2-3 σχολές, άλλαξα πολλά πράγματα. Η ζωή μου και οι σπουδές μου είναι σαν τα καλάθια με τα μισοτελειωμένα πλεκτά.
0: Γιατί έτσι, τα αφήνετε μισοτελειωμένα όλα?
1: Ποιος το ξέρει. Δεν το έχω επιλύσει, παρότι το έχω δοκιμάσει να το επιλύσω και ιατρικός, ας πούμε.
0: Και οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια ψηλά, είπανε δεν ξέρουμε γιατί
1: εντάξει,
0: το κάνουν.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να τα βρεις και μόνος σου. Τι να σου κάνουν και οι γιατροί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κάτι... ένας καταπληκτικός ψυχίατρος που συνάντησα, μου είπε λοιπόν, σε δύο πράγματα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Στο DNA σας και στα παιδικά σας χρόνια. Αυτό είναι μια δική σας δουλειά.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα.
0: Άνετος ο γιατρός, μετά ζήτησε τα λεφτά για την επίσκεψη.
1: Όχι. Για να πω την αλήθεια, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στην ψυχιατρική, στην ψυχολογία, πιστεύω πάρα πολύ και αν δεν είχα συναντηθεί με αυτή την επιστήμη στη ζωή μου, σε μια εποχή που το κρύβαμε. Γιατί τώρα παρακολουθώ ανθρώπους που λένε...
0: Ακομαρώνουν.
1: Ναι, πήγα στο ψή μου, ας πούμε, στο ψή και τέτοια, με πάρα πολύ άνεση, καμάρι κλπ. Εγώ χρειάστηκε να το κρύβω,
0: ναι,
1: από τους καλύτερους μου φίλους.
0: Πήγατε πάνω σε μια κρίση ψυχικής υγείας ή πήγατε για να βεβαιωθείτε ότι είστε υγιείς?
1: Όχι, πήγα σε αλλεπάλληλες κρίσεις και αλλεπάλληλες δυσκολίες, ναι, που είχα. Και επειδή μου είχε μείνει μόνο η αδερφή μου, δεν ήθελα να την βασανίζω.
0: Υπάρχει αυτό μεταξύ αδερφών, ότι υπάρχει μία συστολή, μία ντροπή, ότι δεν θέλω να πω κάτι άσχημο στην αδερφή μου.
1: Είχα μόνο την αδερφή μου και δεν ήθελα να τη στενοχωρώ με τίποτα. Γιατί αυτή, παρόλη τη μικρή διαφορά ηλικίας που έχουμε, συμπεριφέρθηκε σαν μάνα. Δηλαδή, με ανέλαβε πάρα πολύ, με πάρα πολύ πίστη, με πάρα πολύ συνέπεια, με πάρα πολύ. Μου έλεγε ότι είσαι το μεγαλύτερό μου παιδί και το χειρότερο.
0: Μετά εντάξει, προσαρμόστηκε.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία. Μου λέγατε προηγουμένως, πριν ξεκινήσει το γύρισμα, ότι ξενυχτάτε τα βράδια. Γιατί ξενυχτάτε?
1: Γιατί νομίζω ότι επειδή γερνάω, μου είπε μια φίλη μου, ξέρεις γιατί δεν κοιμόμαστε, Γέρι? Γιατί μόνο το θάνατο έχουμε μπροστά μας. Της λέω, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Είναι υποσυνείδητο, μου είπε με πάρα πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω γιατί έχω αϊπνίες. Κοιμόμουν πάρα πολύ σαν κτίνος, ναι, νοσταλγώ δηλαδή τις εποχές που ξύπναγα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, χωρίς καμία ενοχή.
0: Ενώ είχατε κοιμηθεί το βράδυ αργά.
1: Εντάξει, ναι, αρκετά.
0: Αλλά αρκετές ώρες όμως.
1: Ναι,
0: ήμουν,
1: αλλά από ώρες, ας, ναι, πούμε. Μου, ναι, άρεσε πολύ ο ύπνος και, ναι, από μικρή μου άρεσε ο ύπνος πάρα πολύ. Ήτανε το καθημερινό βάσανο της μάνας μου όσο έμεινε. Ότι δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν ήθελα να πιω το γάλα μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε κατάρες.
0: Αλλά καλή μαθήτρια, δηλαδή δύσκολο παιδί, αλλά όταν έφτασε στο σχολείο, καλή μαθήτρια.
1: Καλή μαθήτρια, καλή μαθήτρια. Με ιδιαίτερο τρόπο καλή. Όχι σπασίκλα, μη φανταστείς, ναι, ας πούμε, κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Όχι, όχι, καθόλου. Αλλά εντάξει, δούλευε το μυαλό μου. Νομίζω ότι δούλευε αρκετά καλά το
0: δουλεύει
1: μυαλό μου.
0: Δουλεύει ακόμα πάρα πολύ, φαίνεται.
1: Δουλεύει.
0: Το να έχει κάποιος ένα ανήσυχο μυαλό τώρα.
1: Ναι.
0: Εκτός από αϊπνία, γιατί και αυτό συμβάλλει στην, ναι, αϊπνία πολύ. Τι άλλο, είναι πρόβλημα στις σχέσεις?
1: Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, ναι, ναι. Είναι ένα σχετικό πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνεις πολλά, καταλαβαίνεις πριν μιλήσει ο άλλος. Είναι και προστατευτικό μερικές
0: φορές. Είναι πλήξη.
1: Α?
0: Η εξυπνάδα προκαλεί και πλήξη.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Mm. Είναι και αυτό. Γι' αυτό μ' άρεσαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν εξυπνότεροι από μένα, που ξέραν περισσότερα από μένα και που ήταν καταραμένοι, ας πούμε, έτσι.
0: Α, αυτό είναι δύσκολο.
1: Ψαγμένοι και τέτοια, ναι, αυτοί μου άρεσαν όμως.
0: Όταν λέμε καταραμένοι, έτσι, ποιητές, καταραμένοι που λέμε, ή να του συμβεί κάτι, να θέλει προστασία,
1: όχι,
0: φροντίδα.
1: Όχι, να ψάχνονται κι αυτοί και να τους έχουν συμβεί. Γνώρισα ανθρώπους και αγάπησα και ερωτεύτηκα ανθρώπους που ήταν μπλεγμένοι με το κίνημα, βασανισμένοι με αυτούς τους τρόπους και αυτό είναι και αυτό σημάδι, αλλά αυτό μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε και η αδερφή μου, πάλι θα τη θυμηθώ, μαράκι μου, όπου βρίσκεις γκρεμό πας και πέφτεις.
0: Ναι. Εσείς με την πολιτική?
1: Εγώ έτσι γεννήθηκα. Ναι. Γεννήθηκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Τι να σας πω. Θα σας πω μόνο ότι στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, ναι, στα Καλάβρητα, που αξίζει να πάτε και αξίζει να μπείτε να το βρείτε, υπάρχει το μικρό πιεστήριο. Ο θείος μου, ένας ήταν τυπογράφος, και το μικρό του χειροκίνητο πιεστήριο υπάρχει γιατί ανέβηκε στο βουνό και τυπώθηκε μία από τις πρώτες εφημερίδες του Ελλάς Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Βόρειας Πελοποννήσου κλπ. Οπότε οι ιστορίες που άκουγες, τα πράγματα. Αλλά να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Είχα και ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μου, ναι. Δικαιοσύνης. Είχα ταξική συνείδηση, είχα, πώς να σου το πω, από πολύ νωρίς. Θες να σου πω μια ιστορία?
0: Βεβαίως, μόνο για ιστορίες είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, πήγαινα πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Και μας είπε η δασκάλα, τώρα μιλάμε δύσκολα χρόνια, έτσι, να είχαμε πλάκες εμείς ακόμα και να δέσουμε ένα κονδυλάκι που είχαμε σε μια τρυπούλα που είχε η πλάκα για να την έχουμε την επόμενη μέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ότι όποιος δεν το κάνει θα τιμωρηθεί κλπ. Εγώ δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί, άρχισα να ξυπνήσω και η καημένη μάνα μου δεν μπόρεσε να μου δέσει το...
0: Όπως έπρεπε. Ναι.
1: Όπως έπρεπε. Ναι. Και πήγα σχολείο και μας έβαλε η αείμνηστη κυρία Μαρία Κουφού στην τάξη, τον ένα πίσω από τον άλλον και όποιος δεν το είχε δέσει, του τραβούσε τα αυτή.
0: Πω, πω.
1: Όχι χαστούκι. Γιατί ήταν ήπια, αλλά του τραβούσε ταυτί.
0: Ταυτί πονάει.
1: Δεν το τραβούσε δυνατά.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: αλλάσει.
1: Στα κορίτσια ναι. Που ήταν αυτά, πιο μαλακά. Μπροστά από μένα ήταν η κόρη του εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς μπροστά μου, λίγο πιο εκεί. Για κάποιον τρόπο άρχισα να παρακολουθώ
0: ναι.
1: Το σκηνικό. Κάθε παιδάκι, κοριτσάκι, όλα τα παιδιά, το ένα πίσω από το άλλο, γιατί Γιαννάκη, γιατί δεν έχεις δέσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και ταυτάκι.
0: Ναι.
1: Μόλις φτάνει μπροστά στην εξουσία, λέει, γιατί δεν θα πω το όνομά της, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί, να μην γαρφωθώ τώρα στα γεράματα.
0: Ναι.
1: Γιατί τι καλό μου παιδί, και της χαϊδεύει το μάγουλο.
0: Ναι. Είναι αρκετό νομίζω για να είναι κάποιος για πάντα αριστερός
1: για
0: αυτό.
1: Για πάντα δηλαδή, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν είναι δυνατόν.
0: Αδικία τρομερή.
1: Πραγματικά,
0: ναι.
1: Σου ορκίζομαι το αίσθημα, είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το πιστεύω ότι το έχει κάνει σε παιδάκια, ας πούμε. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το είχα αυτό με διάφορα
0: πράγματα. Να τη δικαιολογήσουμε την κυρία Κουφού. Μήπως επειδή ήταν δύσκολα χρόνια, φοβόταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό όμως είναι πολύ κακό.
1: Μπορεί να παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίζει και αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε. Αλλά σου λέω, το είχα και αυτό. Δηλαδή, όπου καυγάς ήμουνα μέσα, πώς το λένε.
0: Mm-hmm.
1: Με τη τάξη, το ένα, το άλλο.
0: Ναι. Συνεχίστηκε αυτό?
1: Ναι, συνεχίστηκε.
0: Και στην ενήλικη ζωή?
1: Μέχρι τέλους, ας πούμε. Ναι.
0: Βγήκε σε καλό?
1: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Αλλά μέσα μου είχα τη συνείδηση ότι κάποια πράγματα πληρώνουν. Πληρώνουν.
0: Αυτό ισχύει.
1: Να σου πω
0: ναι,
1: μια προσωπική
0: βεβαίως,
1: άποψη
0: ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Αγαπημένοι μου καλεσμένοι, λέω όλες ιστορίες. Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι... Λέω εγώ, Κανελοπούλου, γράψε. Mm. Δεν θυμάμαι αν το διάβασα κάπου, αν είναι. Νομίζω ότι είναι όμως δικό μου. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνουν και άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται.
0: Α, μήπως το πληρώνουν μετά?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική
0: ναι.
1: μου άποψη.
0: Στη δική σας τη δουλειά αυτοί που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Γιατί όμως... Τώρα, να πάμε στη αυτή η αδικία γιατί προκαλείται.
1: Για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. Γιατί κάποιος είναι καλύτερος διαχειριστής των προσόντων του, κάποιος άλλος όχι, κάποιον δεν τον ενδιαφέρει, κάποιος είναι κάπως άτυχος, ας πούμε. Τι να πω, υπάρχει μια ηθοποιός Αμερικάνα που τη λατρεύω, την Μπάρμπαρα Χέρσεϊ, η οποία ξεκίνησε με πάρα πολύ δυνατό τρόπο, αλλά κάτι έγινε μια στραβή, ας πούμε, στην πορεία της. Και βέβαια γύρισε η τύχη και είχε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και νομίζω κέρδισε και ένα Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Black Swan.
0: Όχι άσχημα.
1: Ναι, στην... και δίνει μια μεγάλη συνέντευξη μεταξύ των οποίων τη ρωτάνε γιατί έκανε αυτή την κοιλιά και αυτά. Και λέει, ζηλεύεις τις συναδέλφους σου καθόλου που κάνανε πιο πολύ τα πράγματα. Και απήντησε, ζηλεύω τις ευκαιρίες τους. Mm. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά έχεις κάτι στο μυαλό
0: σου. Τι ζηλεύετε και... τις ευκαιρίες των άλλων.
1: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Γιατί, κοίταξε, ας πούμε, έχεις δύο ηθοποιούς, δύο γυναίκες, δύο άντρες, δεν ξέρω. Και λένε και για τους δύο, πολύ καλός αυτός, πολύ καλή αυτή, πολύ καλή. Για όλους, λένε αυτό. Και ο ένας έχει 100 ευκαιρίες για να αποδείξει πόσο καλός είναι, και άλλος έχει 7. Mm. Αυτό δεν είναι, δεν μεγαλώνει την ψαλίδα, ας πούμε, τον...
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπάρχει, αλλά έχω αποφασίσει ότι πολύ. Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, στο λέω. Ναι. Είσαι νέα ακόμα, πολύ νέα.
0: Όχι τόσο, ναι.
1: Ναι. αλλά υπάρχει.
0: Ναι. Να δούμε ένα απόσπασμα από σειρά, αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Μην κοιτάξετε, εσείς
1: θα
0: κοιτάμε
1: δεν θα
0: μόνο
1: κοιτάξω.
0: Εμείς. Ναι, ναι, είναι από το μάνα είναι μόνο.
2: Α, ο Βασίλη ζήτησε γιουβερλάκια, εσύ τι λες.
3: Φτιάξε ό,τι θέλεις. Άσε με τώρα τις φουρτούνες μου.
2: Τι σου γράφει, τι σου γράφει.
3: Οικονομικές δυσκολίες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τώρα προσθέθηκαν οικογενειακά προβλήματα.
2: Για να δω εγώ. Δεν τα διαβάζουμε όλα. Μην απογοητεύεστε όμως. Μπόρα είναι, θα περάσει. Αμέσως, να σπείρεις τον πανικό.
3: Άσε με, τι να πρωί-πρωί στα νεύρα μου.
2: Και κυρίως, συγκρατήστε τα νεύρα σας. Δεν θα σας βγει σε καλό.
3: Ντίνα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Υπάρχει κάτι που γίνεται πίσω από την πλάτη μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
2: Εσύ και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι, ας γελάσω.
3: Παιδί μου, αισθάνομαι ότι έχει ατονίσει η έκτιμο αίσθηση. Νιώθω ότι τα πράγματα γλιστράνε μέσα από τα χέρια μου.
1: Μερούλα.
2: Κλείνω ή δεν κλείνω.
0: Μοντέρνα σειρά για την εποχή, έτσι, από τις πρώτες...
1: Νομίζω ήταν καλή.
0: Ναι. Δεν βλέπετε τον εαυτό σας.
1: Δεν βλέπω τον εαυτό μου, δεν είμαι συμφιλειωμένη. Λέω ότι... Τι χαλιά έπαιξα, τι βλάκα, τι άσχημη που είμαι, τι φόρεσα. Πάντα έχω κάτι κακό να πω για μένα,
0: ναι.
1: Οπότε με αφήνω στην ησυχία μου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να σου πω ότι το καλοκαίρι που μετά από 10 χρόνια ξαναείδα το εμείς και εμείς, είδα μερικές σκηνές και λέω, α, δεν ήταν και τόσο χάλια, ρε παιδί μου. Γιατί το παίρνα τόσο κατάκαρδα τότε.
0: Ναι.
1: Εκ των υστέρων όμως.
0: Άρα το παίρνατε και εκείνη τη στιγμή, δεν είναι τώρα ότι βλέπετε και είστε αυστηροί στην κριτική.
1: Έχω, πώς το λένε, είναι πολύ γρήγορη δουλειά. Η τηλεόραση είναι πολύ γρήγορη δουλειά. Δεν είναι όπως το θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι που τα έχεις κάνει πρόβες. Εντάξει, μπορεί μια παράσταση να μην είσαι τόσο καλός και τέτοια. Αλλά έχεις ένα στάνταρ. Εκεί είναι. Πάμε τα λόγια. Ναι, περνάει. Αυτό περνάει. Αχ, είδα τη φωτογραφία με τη φίλη μου τώρα.
0: Πέρασε και αυτή η συνέντευξη. Να πούμε τους συντελεστές στο μαύρο κουτί, γιατί
1: λοιπόν,
0: αν δεν τους πούμε θα με μαλώσετε και θα έχετε και δίκιο.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Σκονάκι λοιπόν. Είναι το έργο το μαύρο κουτί.
1: Είναι το έργο το μαύρο κουτί. Ναι. Παίζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στο Υπόγειο. Κάθε μέρα 8.30 ώρα, εκτός από την Κυριακή που ξεκινάμε 7 και τελειώνουμε ευτυχώς 9. Λοιπόν, σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Κουέν, ο οποίος πρέπει να πω για τον Αλέξανδρο ότι είναι ο πιο εμψυχωτικός σκηνοθέτης που έχω συνεργαστεί εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν θα προλάβουμε να λέμε κάτι για όλους.
1: Ναι. Ναι. Είναι ο σκηνογράφος μας ο Ντέιβιντ ο Νεγκρίνη, είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Είναι η τρελή Νικόλ Παναγιώτου, ενδυματολόγος μας, τη λατρεύω. Φωτισμούς ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Βοηθός είναι η Κατερίνα η Κυριαζή, η μικρή μας, η οποία παίζει κιόλας στο έργο. Είναι η Νικολέτα η Καρά. Ο Σταύρος ο Καραγιάννης, εκλεκτός αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, ταλαντούχος και παραγωγός.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει το κεφάλι του στον τορβά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι. Και ο Στέφανος Κυριακίδης, ο παλέμαχος που έχει φάει την επίδαυρο με το κουτάλι και μας κάνει τη χάρη και πρωταγωνιστεί σε αυτό το έργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Πολύ θα το ήθελα.
1: Μακάρι θα τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Μη φύγετε.
1: Μου είπε ένα συνάδελφός μου πρόσφατα, εγώ μόνο στην Έγκα μου αρέσει να πηγαίνω. Έχει έρθει δύο φορές. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι δικό μου.
0: Και εσείς μόνο εμάς να βλέπετε. Περιμένετε, μη φύγετε. Και λίγο διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στον επόμενο καλεσμένο δεν έχω ξανακάνει συνέντευξη, αλλά υπέθεσα ότι είναι ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί διάβασα ότι όταν η γυναίκα του τον γνώρισε, έλεγε ποιος είναι αυτός ο τύπος ο ψηλός, ο οποίος μιλάει συνέχεια. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, σαν τον Κώστα Καζάκα.
2: Αυτό που κάπου το έχω πει και έχει...
1: Δεν το έχω πει
2: εγώ. Έχει διαρρεύσει μάλλον.
1: Ναι. Αυτό είναι, ομιλητικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος.
2: Όχι μόνο αυτό,
1: ναι.
2: Δεν ήταν μόνο που μιλάει συνέχεια, ήταν ότι δεν της άρεσαν και αυτά που έλεγα.
1: Ναι, αυτό σίγουρα γούσταρε, για να τα πει όλα αυτά.
2: Δηλαδή, έλεγε, δεν καταλαβαίνω, τι βρίσκεται με αυτό το γελίο που δεν κλείνει το στόμα του.
1: Να το ζευγάρι το ερωτευμένο. Από ό,τι φαίνεται όμως όλη αυτή η άρνηση έπαψε να ισχύει, δηλαδή κάμφηκε.
2: Ναι.
1: Και πάρα πολύ γρήγορα, άρα ισχύει αυτό όταν δεν μας αρέσει κάτι, όταν μας αρέσει κάτι πολύ λέμε ότι δεν μας αρέσει για να κάνουμε τους δύσκολους.
2: Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό, συμβαίνει.
1: Η ομιλητικότητα συνεχίζεται.
2: Όχι τόσο όσο τότε.
1: Στο γάμο ή εκτός γάμου. Στο γάμο δεν είστε τόσο ομιλητικοί πια.
2: Όχι, είμαστε. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με τα χρόνια είχα ένα ελάττωμα. Δεν άκουγα.
1: Ναι.
2: Μίλαγα πολύ και δεν άκουγα. Περνώντας τα χρόνια έμαθα ευτυχώς να ακούω.
1: Θυμάστε δηλαδή τον εαυτό σας να λέει θέλω να το πω, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι.
2: Ναι. Και μπορούσε κάποιος άλλος να σου πει κάτι και... Θεωρούσα ότι δεν έχει τόσο σημασία αυτό που μου λέει ο άλλος. Και πήγαινα εγώ στα δικά μου. Ήταν αυτό το κρυάρι που, γιατί είμαι και κρυάρι.
1: Είναι ζωδιακό ή είναι...
2: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Θέμα ορίμανσης.
2: Δεν πιστεύω και ιδιαίτερα στα...
1: Ναι.
2: Αλλά με τα χρόνια έμαθα να ακούω. Πρώτον γιατί έπεσα σε ανθρώπους που μιλούσαν πιο πολύ από μένα. Και εκεί κατάλαβα, έβλεπα τον εαυτό μου και λέω, όχ, αυτό κάνω, Χριστέ μου.
1: Ναι, όλα είναι συγκριτικά βέβαια, έτσι δεν είναι,
2: εντάξει,
1: δηλαδή
2: εντάξει.
1: Μπορεί κάποιος να θεωρεί. Στο ζευγάρι τι συζητάτε με τη σύζυγο, που λέτε ότι συζητάτε ακόμα πολύ.
2: Εντάξει, πολλά πράγματα μπορούσα, κοίταξε, συζητάμε για τα παιδιά μας.
1: Ναι, δύο παιδιά έτσι.
2: Δύο παιδιά, ναι. Το τι συμβαίνει, το τι έτσι, το τι αλλιώς, για τις αγωνίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα που γίνονται στον κόσμο.
1: Φιλοσοφικά θέματα με τη σύζυγο αναλύεται.
2: Πλέον όχι τόσο. Αυτά είναι λίγο περασμένης ηλικίας.
1: Ναι. Okay.
2: Τότε που τα κάναμε όλα αυτά, που μαζευόμασταν,
1: ναι.
2: Οι παρέες και αυτά. Λίγο κάποια στιγμή...
1: Έχει περάσει η μόδα του μαζευόμαστε και συζητάμε.
2: Νομίζω λιγάκι ναι, έχει περάσει. Δεν είναι το θέμα. Έχει περάσει η μόδα. Έχουμε λιγάκι κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του. Έχουμε λίγο αποξενωθεί. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Είναι διαφορετικά όταν είσαι 20-22 χρονών,
1: ναι.
2: Και είσαι ακόμα σπουδαστής και έχεις τις αγωνίες σου, τις ανησυχίες σου, τα αυτά. Μετά, περνώντας τα χρόνια, έρχεται και η κούραση.
1: Ναι.
2: Θέλεις πια το σπίτι σου, θέλεις να... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ακίνητος και τώρα λέω, όταν έχω όφ, δεν θέλω να βγω από το σπίτι.
1: Καλά, αυτό το λένε και άνθρωποι που είναι 25 ετών, έτσι. Ίσως το λένε και περισσότερο.
2: Εντάξει, εγώ δεν το έλεγα στα 25. Στα 25 ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να γυρίζω, ήθελα να ταξιδεύω, ήθελα... Ακόμα θέλω να ταξιδεύω, αλλά δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να το κάνω.
1: Όλα αυτά που θέλατε στα 25 τα πραγματοποιήσατε.
2: Πολλά από αυτά, ναι.
1: Και ζήσατε 30 ολόκληρα χρόνια στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο.
1: Ναι. Πώς και έτσι.
2: By accident.
1: Πώς έγινε αυτό το ατύχημα.
2: Αυτό το ατύχημα ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Ναι.
2: Που πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν θέλανε γυναίκες. Και της λέει ο σκηνοθέτης, μου αρέσει, ωραία φιγούρα, είσαι ωραία. Αλλά ψάχνω για έναν νεαρό κωμικό άντρα ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Και θρασίτατη η Ελισάβετ, του λέει: σταμάτα να ψάξει, θα σου στείλω εγώ αύριο.
1: Ναι.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σου κλείσα ραντεβού στο ξενοδοχείο του Τιτάνια. Και λέω: είσαι τρελή. Να πάω να κάνω τη στην Κύπρο, γιατί μου λέει: έχεις εδώ δουλειά. Τι λέω: όχι. Τότε πήγαινε.
1: Οπότε όλη η οικογένεια μαζεύτηκε και μετακόμισε.
2: Εντάξει, τότε δεν ήμουν καν παντρεμένος.
1: Το ζευγάρι τότε.
2: Ναι, είμαστε το ζευγάρι.
1: Ναι.
2: Και όταν τη το είπα ότι πάω Κύπρο και μου λέει: τι θες να πεις χωρίς μου. Τι λέω: όχι, θα έρθει στην Κύπρο, να κάνω τη στην Κύπρο. Τέλος πάντων. Πήγαμε στην Κύπρο, εκεί γεννηθήκαν τα παιδιά.
1: Στήθηκε από την αρχή μια ζωή.
2: Στήθηκε από την αρχή μια ζωή, αλλά. Η Ελισάβετ φρόντισε όμως να διορθώσει και το λάθος, να με στείλει. Δεν ήταν λάθος τώρα.
1: Ναι, το λέω. Ναι.

0: χαριτολογώντας. Το 2008 την πήρα εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω, ρε εσύ, νιώθω ότι κουράστηκα, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω πίσω.
1: Μετά από 30 χρόνια
0: ναι,
1: που της κάποιος...
0: λέω, αν ακούσεις κάτι, αν υπάρχει... Ναι. Και μου λέει, έχω ένα κείμενο που πήρα πριν λίγες μέρες, έχει έναν Αλβανό, νομίζω ότι έχει γραφτεί για σένα.
1: Ναι, γιατί εσείς έχετε μιλήσει τα πάντα, αλβανικά, ρωμά, δεν ξέρω τι άλλο. Τι άλλο.
0: Στην Κύπρο, εγγλωσσοκυπριακά.
1: Σωστά. Α, στην Κύπρο. Ωραία, ερώτηση.
0: Πακιστανό έχω παίξει.
1: Στην Κύπρο παίζατε και μιλούσατε κυπριακά.
0: Μιλούσα και κυπριακά, παρόλο που στην αρχή με κοροϊδεύαν, γιατί δεν τα κατάφερνα.
1: Ναι.
0: Τους έλεγα, μην με κοροϊδεύετε, γιατί σε λίγο θα παίζω και σε κυπριώτικα σκέτς.
1: Ναι. Είναι δύσκολο όμως αυτό, γιατί τα κυπριακά τώρα για μας που δεν έχω εγώ ποτέ χρειαστεί να μιλήσω κυπριακά. Λες, είναι η ίδια γλώσσα.
0: Όχι,
1: και οι ίδιοι οι Κύπροι μιλάνε όταν θέλουν, όπως μιλάμε εμείς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε πρέπει να είναι διπλή η δυσκολία, γιατί ναι. Πρέπει να κατανοείς κάποιος ότι δεν είναι η ίδια γλώσσα.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι.
0: Έχει άρα, πάρα πολλές λέξεις που είναι τελείως διαφορετικές.
1: Πηγαίνει κανείς, όταν κάποιος είναι Ελλαδίτης, Ελλαδίτες
0: ναι, ναι.
1: Δεν τους λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελλαδίτης, γιατί είναι όλοι, είμαστε... Πάει λοιπόν ο Ελλαδίτης και κάνει μάθημα ιδιαίτερα κυπριακά.
0: Όχι, μαθαίνεις σιγά-σιγά.
1: Αυτό πρέπει να είναι δύσκολο, ναι.
0: Εμένα, όταν πήγα στην Κύπρο, με παρέλαβε, γιατί πήγα πρώτος εγώ και μετά από 10 μέρες στη γυναίκα μου, γιατί είχε κάποιες δουλειές. Με παρέλαβε μία φίλη από τη σχολή,
1: ναι.
0: Η οποία στη σχολή δεν μίλαγε ποτέ κυπριακά και μου λέει, έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε. Έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάω, βρίσκω τη ζωή όπως την ήξερα, τη ζωούλα, τη φίλη μου. Μου μίλαγε κανονικά ελληνικά. Πάμε σπίτι της, χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και ακούω κορεάτικα.
1: Είναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Και της λέω, μωρέ, αυτό είναι το νι που βάζατε.
1: Ναι.
0: Που βάζει. Ήταν ένα πράγμα με ένα σταυτιά μου, ένα έτσι, να πάμε, έτσι, να έρθουμε, έτσι, να... Τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το νι. Αλλά εντάξει, με τον καιρό...
1: Και είναι η ευκολία με την οποία οι Κύπροι ανοιγοκλίνουν το διακόπτη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και αλλιώς μιλούν μεταξύ τους.
0: Με τον καιρό όμως, εντάξει, τα... Γενικά έχω μια έφεση με τις γλώσσες και
1: ναι.
0: Με τις προφορές. Και πάντα, και όταν έπαιζα στους συμπέθερους, είχα τον Ντάνιελ τον Ούρκα που έπαιζε το γιο μου, το παιδί είναι αλβανικής καταγωγής, και
1: ναι.
0: Του έλεγα μισό σίγμα να μην το πω σωστά, θέλω να
1: ναι, σταματά. Ναι, ναι, θέλω να είμαι σωστός.
0: Θέλω να είμαι σωστός. Έχω αυτή τη μανία.
1: Οπότε, ηθοποιός, δηλαδή, πήγε στην Κύπρο, έκανε ρόλους στα κυπριακά,
0: τα διαβάζατε. Στο θέατρο έπαιξα ότι παίζει κάποιος σε
1: βεβαίως.
0: Ένα... Ρεπερτόρια, ναι. Από Πίντερ ναι. Μέχρι Σακελάριο Γιαννακόπουλο.
1: Ναι. Τα οποία όμως δεν είναι στα κυπριακά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι επίσης μπέρδεμα. Γιατί είναι στην καθομιλουμένη μεταξύ τους στις καθημερινές τους δουλειές κυπριακά ναι. Και πάνε να δούνε μετά θέατρο και είναι
0: αλλά
1: όχι
0: κάποιες κομμωδίες
1: ναι.
0: Είναι στα κυπριακά. Κάποιες κυπριακές κομμωδίες όπου έπαιξα και από αυτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και
0: ναι,
1: μετά πάλι...
0: δεν ήταν, καμιά φορά λέμε, αν δεν είχα φύγει, τι θα είχα γίνει, μήπως έτσι. Μια χαρά ήταν. Πήγα, έκανα πράγματα πολλά, πέρασα καλά, γύρισα, φαντάζομαι, όταν έπρεπε να γυρίσω.
1: Ναι.
0: Και τώρα, χάρη στους συμπέθερους, και θα το λέω πάντα, και θα ευγνωμονώ, πέραν από την Ελισάβετ που με γνώρισε, στο Μιχάλη, το Ρέπε και το Θάνασο Παπαθανασίου, είναι δύο άνθρωποι που μου δώσαν την ευκαιρία και τηλεοπτικά αργότερα όταν το έκαναν ο ρόλος τριπλασιάστηκε.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό μου άνοιξε τις πόρτες. Γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι πορεία και να έχεις σε ένα άλλο χώρο, όταν δεν σε ξέρουν εδώ
1: ναι.
0: Και είναι, δεν πουλάς, λες γιατί να τον πάρω.
1: Σωστά.
0: Αλλά ξαφνικά γίνεται μια τηλεοπτική επιτυχία και ανοίγουν οι πόρτες.
1: Mm.
0: Και έτσι έγινε.
1: Σας έχουν πει ποτέ δεν πουλάς?
0: Όχι.
1: Okay.
0: Όχι. Εντάξει. Yeah. Αλλά έχουν ρωτήσει πόσους followers.
1: Αυτό έχει πολύ πλάκα. Γιατί...
0: Το οποίο είναι αστείο αυτό.
1: Είναι αστείο γιατί δεν σημαίνει. Οι followers μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν θα δουν ποτέ τη σειρά και δεν θα πάνε ποτέ θέατρο. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα δουν τη σειρά. Γιατί είναι ένα κοινό διαφορετικό.
0: Και εγώ δεν έχω και καλή σχέση με αυτά. Δηλαδή με το ζόρι η κόρη μου με παρέτρωσε και μου λέει: κάνε ένα.
1: Ναι.
0: Ένα Instagram.
1: Ένα λογαριασμό.
0: Και που ξεχνάω να μπω, ξεχνάω να δω τι γίνεται.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε αυτή η ζωή φαντάζομαι πρέπει να ήταν ωραία στην Κύπρο. Δεν θα καθόσασταν 30 χρόνια, δεν θα μένατε εκεί.
0: Όχι, ναι. Καλά ήταν. Ήταν καλά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που εμφανίζονται. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που εμφανίζονται και κάπως μας αλλάζουν?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι σημαδιακή η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω δηλαδή στην πορεία μου στα χρόνια, ακόμα και πιο παλιά, όπου εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ούτε πολύ διάβαζα, ούτε αυτά. Και είχα πάντα το χιούμορ. Mm. Και είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη μου, τη Βίκη, που πηγαίνα μαζί αγγλικά. Και μου λέγε, ρε Κώστα μου, έχετε τόσο χιούμορ. Διάβασε λίγο. Πάμε να δούμε μια ταινία, γιατί εγώ είπα μόνο Bruce Lee.
1: Και
0: αυτό, το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα, και με έβαλε να μου φέρει τα πρώτα βιβλία.
1: Ναι.
0: Να διαβάσω, ας πούμε, το Σήμα Κινδύνου του Σαμαράκη πρώτη φορά. Και μετά σιγά σιγά άλλα, και μετά στον Καζαντζά. Και μετά... Το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να με βάλει σε αυτόν τον δρόμο είναι σημαντικό.
1: Άρα
0: σου
1: είναι...
0: τυχαίνει, μπορεί να μην σου τύχει.
1: Ναι.
0: Και να μείνει στον Bruce Lee. Και να μην πας να δεις λίγο Φελίνη.
1: Ναι. Εντάξει, ο Bruce Lee πλέον θεωρείται βέβαια ότι υπάρχει ένα βάθος και ένα δεύτερο επίπεδο. Ναι. Άρα κάποιος μπορεί να αποκτήσει και κουλτούρα. Συνήθως έτσι νομίζω γίνεται. Όχι επειδή μόνος του ψάχτηκε, επειδή κάποιος ή κάποια εμφανίστηκε και του άλλαξε τη θεώρηση των πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ένα γιο που έχει γίνει ηθοποιός.
0: Έχει γίνει.
1: Ναι, το λέει. Το λέτε με ανακούφιση αυτό ή με δυσκολία?
0: Όχι, το λέω κανονικά. Έγινε ηθοποιός. Μέχρι τώρα είναι 6 χρόνια περίπου στη δουλειά. Τα πάει μια χαρά.
1: Ναι. Είχε το σκεφτότανε να πει ότι είναι γιος σας και ότι έχετε σχέση και ότι...
0: Κοίταξε, μοιραία λόγω του ονόματος και στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όταν πρώτο καλέστηκε να παίξει στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου που είναι και το κρατικό, πολλοί κόσμος είπε, ο Καζάκας τον κάνει όσο το γιο του αμέσως.
1: Ναι.
0: Πίστεψέ με, δεν το έκανα, δεν το κάνω.
1: Πειράζει.
0: Ξέρεις γιατί δεν το κάνω?
1: Ναι, πειράζει κάποιος ο οποίος έχει το παιδί του.
0: Ναι.
1: Το παιδί του έχει κληρονομήσει το ταλέντο του ή μπορεί και να μην το κληρονομήσει. Δεν λέω να σκοτώσεις κάποιον για να... Δεν λέω να είναι κατάσταση...
0: Πράγμα μου, Μιχαλιός μου.
1: Που να έχει γίνει σκάνδαλο. Αλλά να βοηθήσεις το χώρο σου να δεις σε μια οντισιόν κάποιος το γιο σου.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Ναι.
1: Λέω,
0: τώρα, ας πούμε,
1: να πεις μην πάρεις τους άλλους.
0: Τώρα πάρτε. Που παίζαμε μαζί στο τσίρκο, επειδή ήθελε να έρθει οπωσδήποτε Ελλάδα, γιατί η κοπελιά του έκλεισε δουλειά στην Ελλάδα και δεν ήθελε να είναι χώρια, και μου λέει, αν μπορέσεις, έπιασα τον Ζούλια τον Πέτρο και του λέω, αν θα δεις κόσμο σε αυτές τις ηλικίες, μπορείς να δεις και το γιο μου.
1: Mm.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι μια σύσταση.
0: Κι άλλο παίρνω τηλέφωνα και λέω, πάρε το γιο μου. Γιατί νομίζω μειώνω την αξία του παιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι καλός. Μα αν είναι καλός θα πάει στην ακρόαση και θα τον πάρουν.
1: Ναι. Μην πάει και κάπου που δεν μπορεί να τα καταφέρει ενδεχομένως. Μην πάει σε μια δουλειά. Γενικά νομίζω για όλους τους γονείς ισχύει αυτό. Ότι μην πέσει και στο λάθος πράγμα. Εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την...
0: Εδώ είναι από το τσίρκο.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι από το τσίρκο.
1: Πολύ ωραία.
0: Περάσαν πολύ ωραίο όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Μια πολύ εμβληματική παράσταση.
1: Τα έχετε κάνει όλα. Έχετε κάνει και τολμηρά πράγματα. Και στο θέατρο και εκτός θέατρου.
0: Ναι.
1: Το έχετε πει, έχετε κάνει και πλάκα, έχετε κάνει και γυμνό.
0: Έχω παίξει και γυμνός.
1: Ναι.
0: Και στο θέατρο και τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Και
1: έχετε πει και για τις βιντεοκασέτες, γιατί... Γιατί λέμε πολλές φορές ότι η εποχή της βιντεοκασέτας ήταν κακή, επειδή ήταν πρόχειρα τα γυρίσματα.
0: Ναι, ήταν λιγάκι.
1: Πάντως ο κόσμος το έβλεπε.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν λίγο αρπακόλα. Μια εβδομάδα γύριζες ταινία ολόκληρη.
1: Καλά μεροκάματα όμως έχετε πει.
0: Δεν τα κακά, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ έκανα βιντεοκασέτες ταυτόχρονα που πήγαινα στη σχολή, γιατί αν δεν τις έκανα, δεν θα κατάφερα να πληρώσω ποτέ τη σχολή. Γιατί η σχολή ξεκίναγε 1 η ώρα το μεσημέρι και τελείωνε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Πού θα δουλέψεις?
1: Ναι. Υπάρχει αντίστοιχο της βιντεοκασέτας τώρα? Λαϊκό θέαμα εννοώ που είναι πιο πρόχειρα φτιαγμένο, αλλά το αγαπάει ο κόσμος.
0: Κινηματογραφικά δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν γίνεται κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, όχι. Mm-hmm. Τότε υπήρξε αυτή... Ήταν η πτώση του σινεμά, που κλείναν τα σινεμά.
1: Είχαν όλοι βίντεο στο σπίτι.
0: Ναι. Υπήρξε το βίντεο, οπότε ήταν πιο εύκολο να γίνονται οι βιντεοταινίες.
1: Ναι. Έχετε πει ότι είχε γίνει και είχατε παίξει γυμνό. Παίζατε ένα ναρκωμανί, ήταν η τελευταία σκηνή. Το είδε και η μαμά σας λίγο και ψηλό σοκαρίστηκε. Σοχαρίστηκε με. Η μαμά σας βέβαια σας είχε περισσότερο η γυμνό. Είπε... Σας είχε δει η μαμά σας.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Η μαμά μου είπε το εξής φοβερό. Ωραίο έργο, βρε Κωστάκη μου. Στο τέλος χάθηκε να φοράς ένα βρακάκι.
1: Όμως, παρόλα αυτά, παρά το σοκ της μαμάς, όποτε χρειάστηκε το κάνατε ξανά γυμνό στους άνδρες.
0: Εντάξει, στους άνδρες οπίστια δείχναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και σε ένα ύψεν, ναι, στο μικρό Αίγιολφ, εμφανιζόμουν γυμνό στην τελευταία σκηνή. Ναι. Ήταν σκηνοθετικό, δεν το γράφει ούτε ένα ύψεν.
1: Για μας, είτε κάποιος έχει καλή σχέση με το σώμα του ή όχι, είναι ένα θέμα, γιατί προσπαθούμε, καμιά φορά αυτό το βλέπουμε σε εφιάλτη. Τι βλέπουμε στους εφιάλτες, ναι, βλέπουμε ότι είμαστε γυμνοί και από κάτω είναι και μας παρακολουθούν όλοι.
0: Και ξαφνικά γινόμαστε ρεζίλια.
1: Ναι. Είναι εφιαλτικό αυτό σε μια σκηνή?
0: Όχι. Δηλαδή,
1: είναι απελευθερωτικό ένα.
0: Ειδικά στο θέατρο δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Λίγο όταν είχα κάνει την ταινία,
1: ναι,
0: επειδή είπανε στον κόσμο, και ήταν λάθος, επειδή θα κάνουμε μια σκηνή που έχει γυμνό, επειδή είχε παιδάκια, πάρτε τα παιδάκια. Φύγαν τα παιδάκια και ενώ ήταν 10 άτομα, ήρθαν άλλοι 100. Γιατί μετά ακούστηκε, έχει γυμνό και μαζεύτηκε. Εκεί ήταν λίγο περίεργα. Λέω, τώρα τι γίνεται. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Με το που είπα 3-2-1 πάμε, μπήκα στον κόσμο αυτό που έπρεπε να μπω, για να τελειώσει η σκηνή, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Απλά πράγματα, εντάξει. Αυτός ο κόσμος που πρέπει να μπω, που είπατε τώρα, τι κόσμος είναι και πώς μπαίνετε?
0: Αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα μαγικό. Mm. Έχει πολλούς τοπιούς που θέλουν ώρα πριν την παράσταση να συγκεντρωθούν, να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν κάποιες ασκήσεις και το εκτιμώ. Εγώ αν τα κάνω όλα αυτά, θα βγω και θα πω λέξη.
1: Αν το πολύ σκεφτείτε δηλαδή.
0: Ναι, γιατί θα σκεφτώ ότι κάνω κάτι σημαντικό πολύ και θα αγχωθώ.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος που μπορεί να πω ανέκδοτο πριν την κουίντα και μόλις βγαίνεις εκεί πάνω, γίνεται κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Δεν μπορείς, ναι, είναι μαγικό. Είναι μια άλλη διάσταση. Mm-hmm. Ξαφνικά μπαίνεις σε μια άλλη διάσταση και γίνεται αυτό το κλικ και εμένα αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν μπορεί να το παθαίνουν όλοι όμως. Γιατί
0: όχι, φαντάζομαι... σου λέω τι παθαίνω εγώ.
1: Υπάρχουν και κακοί ηθοποί.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τους έχει... Δηλαδή, αν κάποιος βρει αυτόν τον κόσμο που λέτε, είναι αρκετό. Αν μάθει να μπαινοβγαίνει σε αυτή την άλλη διάσταση, είναι αρκετό για να είναι καλός ηθοποιός?
0: Φαντάζομαι πως όχι. Πρέπει να,
1: ναι,
0: να μπορείς να ανταπεξέλθεις και σε αυτή τη διάσταση που μπήκες.
1: Δηλαδή, λέτε εκείνη την ώρα, είμαι ένας άλλος?
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Δεν χρειάζεται να το πείτε.
0: Δεν λέω τίποτα. Δε. Mm. Υποτίθεται ότι έχεις κάνει πρόβες, έχεις μελετήσει το ρόλο, όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και υποτίθεται ότι όταν πια πας για μια πρεμιέρα ή ένα, ότι είσαι έτοιμος. Mm. Οπότε πια δεν πολύ σκέφτομαι. Βγαίνω και είμαι στο χώρο αυτό των άλλων. Mm-hmm. Άρα δεν είμαι πια ο Κώστας, είμαι ο άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι λειτουργώ, τι να σου πω.
1: Και πέφτει η αυλαία και πάλι άλλος.
0: Και πάλι άλλος.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές σε κάποια έργα μπορεί να χρειαστεί και χρόνος για να ξαναγίνεις
1: δηλαδή
0: ο άλλος.
1: Μέχρι να πάτε σπίτι είστε ο άλλος, έχει τύχει ποτέ αυτό? Να φύγετε, πώς, οδηγείτε ή παίρνετε?
0: Οδηγώ.
1: Ωραία, άρα μέσα στο αυτοκίνητο να παραμείνει αυτό και η σύζυγος...
0: Έχει
1: να βρει το...
0: συγκεκριμένες παραστάσεις.
1: Όπως?
0: Κάποιες παραστάσεις λίγο άγριες, λίγο... δηλαδή κάποια στιγμή έπαιζα σε μια παράσταση το πώς έμαθα να οδηγώ της Πόλα Βόγγελ, στο οποίο έπαιζε ένα παιδεραστή.
1: Πω πω.
0: Εκτός το ότι ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που θυμόμουν τα λόγια τελευταία στιγμή, νόμιζα ότι δεν θα τα πω ποτέ.
1: Για ποιο λόγο είχατε μια...
0: Γιατί είχα κόντρα με το μέσα μου.
1: Ναι, μια άρνηση.
0: Είχα μια άρνηση μέσα μου και ναι. Κλώτσαγε. Κλώτσαγε. Έβρισκα τα λόγια τελευταία στιγμή, ίδρωνα. Πήγαινα στο θέατρο και έλεγα δεν θέλω να βγω να ξαναπαίξω. Ναι. Παρόλο που και συνάδελφοι και αυτά μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Δε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό αργούσα. Mm-hmm. Ή όταν έπαιζα τους Άγγελους στην Αμερική που ο ήρωας ήταν ένας πρώην τραβεστή που πεθαίνει σιγά σιγά αργά από το AIDS και επειδή εγώ είχα χάσει και φίλους από τη δραματική σχολή.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολο όταν τέλειωνε η παράσταση να συνέλθω εύκολα. Δηλαδή, mm-hmm, κουβαλούσα σκέψεις, πράγματα, ναι, αυτά.
1: Πώς μπορεί ένας ηθοποιός να προσεγγίσει έναν ρόλο, γιατί από τη μία είναι ένας πάρα πολύ δραματικός ρόλος που λέτε ότι σας στεναχωρούσε γιατί είχατε βιώσει και αυτού του είδους τις απώλειες, αλλά το να πεις κάποιος ένα παιδεραστή και να είναι και μπαμπάς, δεν ξέρω αν ήσασταν μπαμπάς τότε.
0: Ήμουν
1: πώς το προσεγγίζετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι μία ανθρώπινη, ένας ανθρώπινος χαρακτήρας που απέχει από το γονέα που αγαπάει, όσο περισσότερο μπορεί να απέχει κάποιος. Είναι το πιο αδιανόητο.
0: Όπως όταν θα κάνεις ένα serial killer σε μια σειρά, ναι, ή ένα που δεν είσαι.
1: Νομίζω ο παιδεραστής είναι χειρότερο.
0: Αλλά ναι, είναι το, για να, για
1: είναι
0: μένα,
1: το χειρότερο εκδοχή ανθρώπου.
0: Για μένα, ναι. Ναι. Γιατί έχω παίξει και dealer ναρκωτικών.
1: Ψάξατε να βρείτε δικαιολογία για αυτόν τον τύπο, γιατί έτσι έχω ακούσει.
0: Όχι. Ποτέ δεν το
1: Όχι, έχω ακούσει ότι οι ηθοποιοί ψάχνουν κάπως να το δικαιολογήσουν αυτό που παίζουν. Ναι.
0: Ήταν ο μόνος ρόλος στη ζωή μου που είχα μόνιμη κόντρα με το ρόλο από την αρχή έως το τέλος.
1: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία παράσταση.
1: Δεν έχετε ξανατσακωθεί με ρόλο τόσο πολύ.
0: Όχι. Ευτυχώς.
1: Ωραία. Και τώρα.
0: Τώρα είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, φάση της ζωής μου. Να ευχαριστήσω τη Ζέτη τη Φίτσιου που έγραψε πρώτα απ' όλα το έργο και μου εμπιστεύτηκε να παίξω έναν από τους δύο αντρικούς ρόλους. Τον Κώστα τον Σιλβέστρο, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος Κύπριος σκηνοθέτης.
1: Η από κάτω είναι το...
0: Ναι. Ο οποίος Κώστας Σιλβέστρος...
1: Το έργο, ναι.
0: Όταν έπαιζε αυτό το μικρό Αίγιολφ που είπαμε, του Ήψεν, έκανε το μικρό Αίγιολφ, ήταν 12 χρονών. Μεγάλωσε, πήγε, σπούδασε και μετά με σκηνοθέτησε άλλη μια φορά στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, στο ΚΟΚ, και τώρα εδώ. Με τον Ερίκο και την Άντρη, τον Ερίκο τον Λίτς και την Άντρη, που δεν τους είχα ξαναδεί,
1: ναι,
0: διαζώσεις. Το δέσιμο ήταν απίστευτο, απίστευτο δέσιμο. Δηλαδή, με τον Λίτς είμαστε, λες, και είμαστε τα γερόντια από το Muppet Show, ένα πράγμα απίστευτο. Και ήταν όλα λειτουργήσαν τόσο ωραία.
1: Η από κάτω, λοιπόν, σε ποιο θέατρο και ποιες μέρες?
0: Είναι στο θέατρο Auditorium, σύνα 2-4.
1: Ναι.
0: Εκεί που είναι το οφθαλμιατρίο για κάποιους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9:30 και Κυριακή στις 6:30. Να ευχαριστήσω επίσης, ναι, για τους φωτισμούς τον Γιώργο τον Τέλο που έκανε εξαιρετικούς φωτισμούς, τη Γεωργία την Μπούρδα που μας έκανε ένα σκηνικό που είναι ζωγραφικός τρισδιάστατος πίνακας, και κάτι που έκανε τη μουσική, δηλαδή, γιατί, ναι, έχουμε και μουσική original για το, ναι, θεατρικό έργο.
1: Έχετε λίγο κυπριακή προφορά.
0: Μπορεί να μου φεύγει κάποια στιγμή.
1: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Γιατί όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: είμαι με την Άντρη,
1: ναι,
0: τον Κώστα του Σιλβέστρου που ήταν Κύπριος.
1: Μιλάτε κυπριακά.
0: Τσίπου το χορ κάτω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν η απόψη το καλύτερα αργά. Έτσι με είδατε, μιλάμε και άλλες διαλέκτους, όλα τα έχουμε εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Κοπεύση.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Μα έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
1: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
4: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Και πλούσια δώρα που λέει κι ένας. Ο Ρίχαστα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα σήμερα, φιλέ.
1: Ναι, το βλέπω. Με βάλατε στη γωνία, τιμωρία.
0: Εκεί είχε.
2: Φαντάζομαι. Να πει μάθημα.
0: Μην μιλά τώρα, εντάξει.
2: Να είσαι κοντά στον πίνακα.
0: Δείξε λίγο εδώ τα τσόπουλα, τι έχει φέρει εδώ.
2: Εδώ τι γίνεται.
0: Τι έχει φέρει εδώ ο άνθρωπος.
2: Το κάστανο δεν το φάγαμε.
0: Όχι, το κάστανο θα μείνει σε λίγο.
3: Είναι ντεκόρ αυτό, ρε, πλαστικό.
2: Για μετά. Ναι, τρέχει κάστανο.
0: Μπίλι μου, πώς το βλέπεις τον κύριο Χαστά.
2: Εξαιρετικό. Βλέπω τα γλυκά που έχει φέρει.
0: Δείξτε λίγο την μπλούζα.
1: Παραγγελιά.
2: Μπράβο του.
0: Δείξτε λίγο την μπλούζα
2: που καλώς ήρθε.
0: Είναι Michael Jackson, μην είμαστε.
3: Ζωγραφιές στα χέρια του, που λένε και οι μεγάλοι.
1: Θρύλι.
0: Θρύλι. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, τώρα που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Το βράδυ. Κερολογάρα έχει παίξει εδώ μεταξύ.
1: Κερολογάρα φτάνει, ρε.
0: Εννοείται. Το βράδυ θα έχει.
1: Το βράδυ, το άλλη μπλούζα. Έχω.
0: Έχεις φέρει καλά.
1: Ναι, η βραδινή μου είναι άλλη. Είναι ακόμα καλύτερη.
0: Λέει, εγώ δεν είμαι παόκτζης, λέει ένας φίλος, αλλά μια εκπομπή ο Χαστάς έπρεπε να έχει μόνος του.
2: Μόνος του για σειρές και ταινίες.
0: Τα πάντα.
1: Εύκολα.
2: Και μουσική.
1: Ό,τι θέλετε. Και ωραία. Μουσική και αθλητικά και.
3: Πρώτη φορά βλέπουμε Χαστά ολόκληρο.
1: Ολόκληρο, ναι.
0: Υπάρχει ολόκληρος.
1: Θα σας σηκωθώ μετά να δείτε και το πόσο ψηλός είμαι.
0: Πούμε και μετά για το τι θα
2: σας. Ναι, είναι ψηλός. Πολύ, πολύ ψηλός, παιδιά.
0: Το βράδυ. Ψηλός, όντως.
3: Ναι, ρε γάμο το.
1: Πόλεμος.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πεντάδα σήμερα με Χαστά μέσα, με Βερβελέ σε λίγο μαζί μας, άρα θα γίνουμε έξι και με Σαββόπουλο λίγο πιο μετά. Τι θέλω να συζητήσουμε σήμερα, πολλά ζητήματα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δώσουμε τα δώρα μας. Θα δείξουμε τα δώρα μας για την ακρίβεια. Θα δείξουμε από τη Sky Telecom αυτό που πρόκειται να δοθεί στις 26 αυτού του μήνα.
2: Πού είναι.
0: Δεν έχει σημασία, θα το δείξουμε τώρα σε κάρτα. Με ποιο τρόπο συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι το Mission Giveaway αυτό, κύριε Θοδωρή μας, να ξέρετε. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
2: Και τους 3 για να έχετε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη. Και ένα iPhone. Όχι ένα οποιοδήποτε. Ένα Apple iPhone Air. Αυτό το πολύ λεπτό iPhone. Το οποίο είχα δει κάποια στιγμή.
2: Εδώ στο
1: studio. Χάθηκε.
0: Είναι πολύ λεπτό γι' αυτό. Είναι ένα δώρο το οποίο θα δοθεί σε έναν από εσάς. Σκανάρετε, αν θέλετε, για πολύ πιο απλή διαδικασία κάτω αριστερά. Αυτά. Τώρα, έχουμε και την χορηγό εταιρεία. Η Elabet είναι μαζί μας. Όπως συνήθως πίσω από τον Μύρος. Η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μας συντροφεύει 3 με 5 καθημερινά όσον αφορά την εκπομπή back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζουμε.
1: Γι' αυτό φορά συνέχεια μπλε σκούρα ο Μυρότσος. Για να ταιριάζει με το.
2: Αυτό είναι μαύρο που φοράει.
0: Χθες ήταν ίδιος με την Elabet.
1: Με τα χρώματα δεν το έχω. Άστο.
2: Έχει χρωματοψία.
1: Δει χρωματοψία.
2: Όντως. Έλα ρε φίλε.
1: Και μου έχουν πει ότι δεν μπορώ να γίνω πιλότος έτσι.
3: Δεν μπορεί.
2: Αλλιώς θα έχει γίνει.
0: Ούτε τώρα. Ούτε. Μάλιστα. Αυτά είναι άσχημα.
4: Πετάμε στα 25.000 πόδια. Ο πιλότος κύριος Χαστάς. Σας ευχαριστούμε γιατί ο καιρός στην Αθήνα είναι καλός.
1: Έχασε η αεροπορία ένα μάχη
3: με τον κύριο.
0: Πολεμική αεροπορία θα γινώσουν.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Ρε. 20 χρονών μου κάνουν τη διάγνωση. Ναι. Όχι, δεν θα γινόμουν. Αλλά μου λέει υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέει έχεις ένα δυσχρωματοψία. Δεν μπορείς να γίνεις πιλότος.
0: Τελειώσαμε.
2: Και λες, κοίτα να
1: άλλαξε.
0: Ας γίνω ρεπορτάζ.
3: Και μου το λες, και μου το λες τώρα.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, αν γίνεται.
2: Γιατί θα παγώσει.
0: Πού είναι ο Τσάλτας, παιδιά?
2: Επίσης ήρθε ο Χαστάς και έχει καφέ μόνο ο Χαστάς. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Κοίτα, το παραγγείλαμε μαζί αυτό. Όπα, τι έχεις κουλαρί κι αυτός. Σαν χίπης ήτανε.
3: Μεγάλε Χριστάρα. Και με σκουλαρί και στη μύτη θα είσαι την Κυριακή το βράδυ.
2: Μόνο εγώ. Σε έχω πιστέψει. Γιατί, Χρήστο μου, δεν μου έλειπε τίποτα άλλο από τη ζωή. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ δεν είχα τι καλύτερο να κάνω. Λέω, ας κάνουμε και μια εκπομπή για την ΑΕΚ με τον Βαγγέλη και τη Βάλια. Και τον Καπετανάκο.
5: Μα άμα δεν κάνουμε για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη.
1: Νάτος.
3: Αυτό με τα χειροκροτήματα.
1: Μπράβο.
0: Κελά εδώ.
2: Καλό μου παλικάρι.
3: Γύρνα εδώ, καλό μου παλικάρι με την κούπα.
2: Θέλω να πεις ότι μόνο εγώ σε έχω πιστέψει και μόνο εγώ έχω αποθεώσει την αφοσίωσή στο ρεπορτάζ και σε αυτό που κάνεις, αγόρι μου, χρόνια τώρα.
1: Τον σταύρωσες.
5: Μόνο εσύ, Κώστα μου, πιο τελευταίος και από τον τελευταίο πιστό.
2: Και χτες σε σταύρωσα
6: και ο Θανάσης, προχθές ο Ασπρούλιας, έλεγε τα καλύτερα για σένα.
0: Ναι.
6: Μην είσαι, μην είμαστε.
0: Για τον Τζάλτα ή την ΑΕΚ.
6: Για τον Τζάλτα.
5: Το παλεύω, παραμένω ταπεινός όμως.
6: Ο Τζάλτας είναι το θέμα μας.
0: Τι είδες τώρα χθες? Εγώ δεν περίμενα τόση άνεση. Δεν ξέρω αν το περιμένατε εσείς. Εγώ περίμενα ένα ντέρμπι. Εντάξει, πίστευα ότι η ΑΕΚ θα περάσει τελικό, αλλά δεν περίμενα αυτό που είδα.
5: Ούτε και εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ περίμενα ότι θα κερδίζει η ΑΕΚ, γιατί είχε μπει στο παρκέ και πριν μπει στο παρκέ ακόμα είχε το feeling ότι ήξερε τι ήθελε και πώς θα το έπαιρνε. Δηλαδή ήταν όλοι στοχοπροσιλωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο. είχαν ξεκάθαρες εντολές, οι οποίες ακολούθησαν κατά γράμμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, μου θύμισε εμένα, δεν ξέρω, το θυμάστε, το Ολυμπιακός Μονακό, η τρίτη περίοδο στο Κάουνας, σε μεγαλύτερη διάρκεια. Ήταν τέτοια τόσο επιβλητική εικόνα της ΑΕΚ στην άμυνα. Το ότι άφησε την Μάλαγα 21 πόντους να σκοράρει με 4 στα 17 σούτ είναι τεράστιο παράσημο για την προσήλωση που είχε. Πήγαινε σε κάθε 50-50 μπάλα, πήγαινε πρώτη, είχε μεγαλύτερο πάθος, είχε μεγαλύτερη θέληση. Και το ότι 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ήταν μπροστά στο σκορ και δεν άφησε τη Μάλαγα να περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο μπροστά, δείχνει πάρα πολλά για το πόσο το ήθελε και πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν. Γιατί αυτές οι 12 μέρες που δεν είχε παιχνίδι, τις έκαναν πάρα πολύ καλό και την βοήθησαν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο. Στον πρώτο στόχο βασικά, γιατί τώρα, όπως λένε όλοι στην ομάδα, υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι και όλα τα μάτια πλέον είναι στραμμένα στον τίτλο. Γιατί η ΑΕΚ τώρα, εδώ που έφτασε, πάει να πάρει την κούπα.
0: Προφανώς. Είναι φαβορή τώρα η ΑΕΚ.
2: Είναι φαβορή, Χριστό.
6: Θα διαλύσει όλα έτσι.
3: Ελαφρύ, νομίζω.
6: Με την εμφάνιση θεσινή τα διέλυσε όλα.
5: Νομίζω και εγώ, ναι. Πλέον, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με το γεγονός ότι παίζει με μια ομάδα η οποία είναι πρωτόπειρη σε διαδικασία Final Four και έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές στα budget, βέβαια, γιατί είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα.
3: Λίγο παραπάνω από
5: την Αμερική. Αλλά έχει την εμπειρία και παίκτες με προσωπικότητα. Ναι. Κάπου εκεί.
1: Εμείς που είμαστε
5: αχάπαροι,
1: είναι καλύτερη από τη Μάλαγα ή...
3: Όχι.
1: Μάλαγα
3: έχει 11 εκατομμύρια budget.
5: Σε αυτή τη φάση, από πλευράς budget σίγουρα όχι, αλλά από πλευράς αγωνιστικής εικόνας, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Είναι διαφορετική ομάδα, αλλά παίζει καλύτερο μπάσκετ. Δηλαδή την Τενερίφη την εξαφάνισε από το πάρκε.
6: Και αυτό που λες, Χριστάρα, καταποντισμός των Ισπανών, γιατί το Basketball Champions League είναι μια διοργάνωση, κυριάρχησε η Μάλαγα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Γενικά οι ισπανικές ομάδες έχουν
5: πάρει 6 από τους 9 τίτλους.
6: Ακριβώς, κάνουν θράψη. Η ΑΕΚ απέκλεισε την Πανταλόνη, την διοργανώτρια, την ισοπαίδωσε στα μεταξύ της, που ήταν το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης. Νικάει τη Μάλαγα, τη Δίστρο Πεούχα, διαλύονται και οι άλλοι από τη Ρήτας. Είναι μεγάλο το κάζο των Ισπανών. Μια διοργάνωση, εντάξει, δεν είναι EuroLeague, αλλά
5: δεν είναι ξεκάθαρο
6: η δεύτερη
5: ότι...
6: μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Τι κάνουμε.
3: Και για να αντιληφθούμε και τι είναι η Μάλαγα, είναι μια ομάδα με 11 εκατομμύρια budget, 9.000 διαρκείας, έχει 7 τίτλους στα τρία τελευταία χρόνια, τα τρία ισπανικούς τίτλους και δύο κύπελα και Super Cup.
0: Έχει κερδίσει τη συμμετοχή του για στο αυριανό.
1: Ναι, ναι.
3: Και ένα κορμό. Νομίζω,
5: για πυρωτικά πρωταθλήματα.
3: Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια
6: έχει
3: κορμό.
6: Αν έχει Μπαρτσερόφσκι μέσα, φτάνει. Ρε φίλε, πόσο μπάσκετ ξέρεις.
1: Πόσα κιλά.
0: Πόσα κιλά. Άνθρωπος του μπάσκετ.
6: Παρά το ύψος σου, μπράβο σου.
3: Καλύτερος παίκτης, Λεκαβίτσου.
6: Και φιλιώνεις.
0: Άσε μας, Ρεμίρο, θα μας πει το ύψος τώρα.
5: Και επίσης για την ΑΕΚ να πούμε ότι έχει τον MVP της σεζόν.
3: Σωστό.
5: Το Frank Bartley, τον προπονητή της χρονιάς και δύο παίκτες στην κορυφαία πεντάδα, τον Bartley και τον Gray. Άρα συνολικά σε αυτή την πορεία και έχει και το καλύτερο ρεκόρ γιατί έχει 14 νίκες σε 16 μάτς. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο BCL. Απλά για να το κεφαλαιοποιήσει όλο αυτό, πρέπει να κερδίσει το Σάββατο.
3: Θέλει μια ξεχωριστή αναφορά, νομίζω,
5: και παραπάνω κόσμο,
3: Χρήστο,
5: να το πούμε και
3: ο
5: αυτό.
3: Coach, όμως.
5: Mm-hmm.
3: Ο coach θέλει μια ξεχωριστή αναφορά.
5: Ναι. Το ότι εννοείται, γιατί τον τύλιξε μια κόλλα χαρτί τον Ναβάρο εχθές. Έκανε τακτικό ματ, ο τρόπος που περιόρισε και τον Πέρι και τον Καλινός και αυτοί ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες στο παιχνίδι της Μάλαγα. Δεν ήθελε με τίποτα να βρουν ρυθμό ο Πέρι και ο Καλινόσκι. Πήγαινε πάρα πολύ επιθετικά σε κάθε κατοχή των δύο αυτών παιχτών για να καταφέρει να τους βγάλει από το ρυθμό τους. Το κατάφερε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Και αξιοσημείωτο είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η ΑΕΚ στο ξέσπασμα της Μάλαγα στην τρίτη περίοδο. Εκεί είναι το σημείο που δείχνει ότι η ΑΕΚ ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για να πάρει τη νίκη. Γιατί η ΑΕΚ μετά το ξέσπασμα των Ισπανών που μείωσαν μέχρι τους 8. Έβγαλε plays για τον Bartley κατά κύριο λόγο, ο οποίος έβαλε τα σούτ, αλλά δεν έχασε τη συνοχή της. Ήταν στοχοπροσιλωμένη, ήταν μέσα στο πλάνο της και αυτό απέδωσε και είναι τεράστιο credit για τον Σάκο, το οποίος είναι 73, αλλά η ηλικία είναι ένας αριθμός στην περίπτωσή του. Γιατί η προπονητική του διάβγεια είναι, θυμίζει, 40χρονο.
3: Τον επόμενο μήνα
6: γιατί
3: γίνεται 74.
6: Δεν είναι.
0: Στην δική μας, τι θα να πεις.
6: Θα μας δεις το βράδυ που θα είμαστε και τι θα κάνουμε.
5: 47 γίνεται βασικά.
0: 47 είμαστε εμείς, 48.
3: 47 χρόνια πριν να είναι προπονητής, για πλάκα.
6: Ναι.
5: 53 είναι
7: προπονητής. 53 χρόνια προπονητής.
2: Έτσι. Ευχαριστώ, μπράβο, πάρα πολύ, Χρήστο Τσάλτα.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ, ΑΕΚ. Ευχαριστώ, Χρήστο Τσάλτα.
0: Κόσμο.
2: Κόσμο, εδώ ήρθε να πάρουμε κούπα.
3: Μαζί μας ήταν ο Πολυνίκης Ντάγκαν.
5: Εντάξει, έμεινε ένα βήμα ακόμα.
2: Χαρά μου, εσύ.
1: Σήμερα έχει προπονήσεις και τέτοια.
2: Εσύ.
5: Τι?
2: Σήμερα έχει προπόνηση, δηλώσει.
0: Άμα λες τι με τόση καθυστέρηση, φίλε, δεν θα βγάλουμε εκπομπή σήμερα.
5: Κανονικότατα, κανονικότατα και ελπίζω αύριο να γίνω κι εγώ Βασίλης Μυρόσος.
2: Δηλαδή.
5: Αυτό που έκανε στο Βερολίνο ο Βασίλης, δηλαδή.
3: Τι πιο πολλά, γιατί έχει κάνει πολλά.
2: Έχει κάνει διάφορα εκεί.
1: Να βγει το βράδυ, τι.
5: Βέβαια.
0: Αυτά που λέγονται.
2: Άκου, θα σου πω.
5: Ξέρει ο Βασίλης, έκανε την κίνηση ματ.
2: Θα σου πω το μυστικό. Θα πα σήμερα το βράδυ, θα πιει δύο τζινάκια. Δύο τζινάκια σήμερα το βράδυ εκεί στα. Στα ωραία μέρη της Ισπανίας, θα είσαι κομπλέ και θα πάρεις την κουμπά αύριο.
3: Τις αποδείξεις τις κρατάς.
2: Πρόσχετη σου λέω, δύο τζινάκια. Ξέρω τι ποτό σου λέω.
5: Έγινε.
2: Και φέρω τις αποδείξεις.
5: Έγινε,
2: μην πεις να κυλίες και τις αποδείξεις.
3: Χρήστο, ο καλύτερος χθες.
5: Επίσης θέλω...
0: Ναι.
5: Ο καλύτερος χθες ήταν ο Λεκαβίτσιος. Μπορεί να μην κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αλλά χθες ο Λεκαβίτσιος ήταν όχι απλά MVP λόγω του ranking, το αλλά καλό. Ήταν MVP γιατί είχε ηρεμία. Ήταν τα σίγουρα χέρια της ΑΕΚ. Οπότε η ΑΕΚ ήθελε κάτι σταθερό, η μπάλα πήγαινε στο Λεκαβίτσιος και εκείνος έφτιαχνε καταστάσεις. Ήταν ο παίχτης κλειδί, έβαλε σημαντικά σουτ που ανέβασαν τη διαφορά και ξεκλείδωσαν την άμυνα της Μάλαγα. Και εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα πότε έβαλε 14 πόντους. Όταν είδα τη στατιστική και έλεγε 14 πόντους, δεν το κατάλαβα. Ήταν τόσο σημαντική και αθόρυβη η συνεισφορά του. Αλλά ήταν και άλλοι καλοί. Ήταν και ο Φίζελ πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Όλη η άμυνα της ΣΑΕΚ ήταν καλή, γιατί ήταν ο Φίζελ πάρα πολύ καλός και aggressive σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Αλλά ο Λεκαβίτσιος ήταν ο παίκτης κλειδί, δίνοντας ηρεμία και σίγουρες λύσεις στην επίθεση.
0: Κάτι τελευταίο πήγες να πεις, σε διακόψαμε για την ερώτηση που σου έκανε ο Τάσος.
5: Κλείνοντας, θέλω να πω ότι άμα κάνετε εκπομπή για σειρές και τέτοια, θέλω να πάρω μέρος.
0: Εντάξει.
5: Να εξηγήσω γιατί
3: δεν ξέρω. Είναι μια μικρή συνδρομή, θα σου πω τι λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, Χριστό, όταν θα βρούμε κενό στο
5: βεβαίως,
2: πρόγραμμα.
5: Βεβαίως,
2: γιατί
5: βεβαίως.
2: Για την ώρα δεν βρίσκουμε.
0: Θα τους βάζει να πληρώνει. Άστο, δεν χρειάζεται να πληρώνει.
5: Βλέπω να κάνουμε μόνιμο κανάλι.
2: Ναι. Για τι ατράτη έχουμε.
3: Τι θες να πεις.
0: Το παιδί από πού είναι. Χριστάρα, ευχαριστούμε.
2: Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα. Φωτό θέλω με την κούπα.
0: Την αποθέωση γνωρίζει ο Τσάλτας πιο πολύ και το Σάκοτα. Επίσης, μόλις του είπες ποιος ήταν καλύτερος θες, λέω θα πει αν ήταν ο Τάτσιος, ο Μυρότσος.
3: Μας έχει φέρει τα καλύτερα.
2: Να πούμε στον κόσμο ότι αύριο, αμέσως μετά το τελικό της ΑΕΚ με την Μαργαρίτας, όπως τη λέω εγώ, έχει εκπομπή live εδώ με συνδέσεις από την Ισπανία, με Βαγγέλη Ιωάννου, Βάλια θα είναι εδώ.
1: Με σένα.
2: Ναι. Και συνδέσεις με Θανάση, με Χρήστο, με όλη την μπασκετική ομάδα τέλος πάντων.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Ελπίζουμε και με,
0: καλό, και με την κούπα.
2: Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, να σου πω κάτι, ας παίρνουμε και κανένα τίτλο τέτοιο και ας κάνουμε και μια κουμπή παραπάνω. Το λέω τώρα εγώ που δεν συμμετέχω σε ίδια, δεν θα είσαι.
2: Ναι.
0: Αλλά το λέω πίστεψε πολύ αντικειμενικά.
3: Πάντως πάω τελικός, ΑΕΚ τελικό και να έχουμε και δύο ομάδες μακάρι στο Final Four της Αθήνας.
2: Κάτσε, περίμενα να περάσει το βράδυ.
3: Είπα μακάρι.
2: Απλά εγώ κάνω πρόβλεψη για δύο ευρωπαϊκά ελληνικών ομάδων.
1: Τι δύο ευρωπαϊκά.
2: Δύο ευρωπαϊκά μπασκετικά ελληνικών ομάδων, ναι. Κάνω πρόβλεψη.
0: Άρα θα το πάρει η ΑΕΚ
2: ναι.
0: Και το πάρει και ο...
2: Και ένας από τους δύο. Και ένας από τους δύο.
0: Πέρασε.
3: Δεν
2: Κώστα μου.
1: Δεν έκανες πρόβλεψη για το βράδυ όμως.
2: Δεν κάνω πρόβλεψη.
1: Δεν κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν φοβήθηκες να πεις την Τετάρτη ότι θα
2: δεν
1: το
2: είπα την Τετάρτη ότι θα γίνει ο Παναθηναϊκός.
3: Με την ίδια σιγουριά που το έλεγε
1: σε θυμήθηκα το βράδυ που έβλεπα το μάτς και λέω γι' αυτό δεν μιλούσε.
2: Ναι.
1: Τώρα.
2: Δεν κάνω καμία πρόβλεψη. 50-50.
1: 50-50.
0: Μάλιστα.
2: Δύσκολη διαιτησία με τη Φαλά. Δύσκολη διαιτησία.
1: Α, έχουμε και τη Φαλά.
0: Σήμερα
3: έχουμε παρέμβαση, ναι.
2: Έχουμε βερβελές.
0: Πάντως, για να το πούμε και αυτό, έχουμε εκπομπή σήμερα το βράδυ. Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Και εννοείται θα έχουμε και θέματα της ΑΕΚ με τον Τζάλτε να δίνει τα φώτα του για όσα θα συμβούν σήμερα εκεί. Μια μέρα πριν από το μεγάλο τελικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Πάμε να ξεκινήσω με τον άνθρωπο.
1: Έξω δεξιά.
0: Batman.
1: Extreme.
2: Το Ζίβκοβιτς.
0: Σ' αρέσει τον Batman.
2: Έξω δεξιά.
1: Σωστό.
0: Σε αντιπροσωπεύει τον Batman. Έχεις διπλή ζωή γενικά. Είχες ποτέ.
2: Δεν θες να μάθεις.
1: Στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Δεν νομίζω.
0: Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Το βράδυ.
2: Θα δεις το βράδυ βασικά, όχι θα τα πούμε.
0: Είσαι πάρα πολύ κυμπάρης. έφερες πράγματα εδώ, ποτέ με άδεια χέρια ο Χαστάς και την προηγούμενη φορά που ήρθε.
2: Κύριος.
0: Είναι δυνατός. Πάμε τώρα να δούμε ο ΠΑΟΚ πόσο δυνατός είναι.
1: Εκεί.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, φίλε μου καλέ, έχει ένα μάτς που με νίκη το επιτρέπει να ονειρεύεται και πρωτάθλημα.
1: Σ' αρέσει, ε. Α, μόνο αν το επιτρέψει ο κύριος Τάσος θα γίνει αυτό.
0: Ο Τάσος... Κουβέντα.
1: Όχι. Αυτό το σενάριο.
3: Ξεδιπλωθείτε, παιδιά, αναλόγως.
1: Όχι.
0: Κοίτα, ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά το επιτρέπει να ονειρεύεται. Τελειώνει στον Ολυμπιακό και όσον αφορά τη δεύτερη θέση.
1: Αυτό.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Τελειώνει στον Ολυμπιακό, είναι το πιο σημαντικό και το πιο απτό. Η δεύτερη θέση που έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι καθόλου αμεληταίος στόχος για τον ΠΑΟΚ και με το Χ ή το διπλό νομίζω ότι κλειδώνει, με το διπλό φυσικά ακόμα περισσότερο, κλειδώνει τη δεύτερη θέση με τα δύο μάτς που θα απομένουν.
2: Με το Χ κλειδώνει τη δεύτερη θέση.
1: Με το διπλό το κλειδώνει, με το Χ είναι φαβορή νομίζω.
2: Εντάξει, ναι, αυτό είναι φαβορή. Ναι, όχι, με το φαβορή. Απλά έχει την ισοβαθμία σε απόλυτο βαθμό.
1: Έχει την ισοβαθμία, ναι. Όχι, δεν το κλειδώνει με Χ. Όχι. Απλά είναι το φαβορή. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να ρίχνει τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια πίεση και κατήφια που δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι αν δεν κερδίσει ούτε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ να σηκώσει κεφάλι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
0: Με Χ να πω εγώ, να θυμίσω μόνο, το ξέρουν όλοι, ότι αν στο Φάληρο είναι το μάτς ισόπαλο και η ΑΕΚ νικήσει, έχουμε πρωταθλήτρια. Και τελειώνει το πρωτάθλημα και δεν έχει καμία σημασία τι συμβαίνει
1: μετά. Θα το ζήσουμε κι αυτό.
0: Θα έχει σημασία μόνο όσον αφορά τη δεύτερη θέση που λες, που θα είναι φαβόρι ο ΠΑΟΚ, γιατί και λόγω προγράμματος και λόγω ισοβαθμίας που υπάρχει. Mm-hmm. Για συνέχισε.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, το πώς θα πάει το μάτς, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα, ενώ σε σχέση με το τι θα γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε είναι λογικό ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός, να έχουν την προσοχή τους κυρίως στο πώς θα πάρουν αυτοί το παιχνίδι του Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ θέλει, μάλλον θα έχει αυτούς που είχε την προηγούμενη Κυριακή συν το Χατσίδη. Αυτή είναι η προσθήκη αυτής της εβδομάδας. Ο Γιακουμάκης δεν προπονήθηκε, μάλλον έκανε ατομικό και σήμερα, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν τον υπολογίζαμε για την Κυριακή. Αν προλάβει, θα προλάβει τα άλλα δύο, τα δύο τελευταία παιχνίδια των play-off. Ο Χατσίδης είναι η προσθήκη, το συν ένα για τον Λουτσέσκου στο διαθέσιμο υλικό. Και για μένα η συν μία εβδομάδα προπονήσεων του Ζίφκοβιτς, του Κένι, του Μεϊτέ, είναι και αυτό συν για το τι ΠΑΟΚ θα δούμε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Τους έλειπε ρυθμός, τους λείπει ρυθμός ακόμα. Δείχνουν, τουλάχιστον ο Ζίφκοβιτς, την περασμένη Κυριακή να ανεβάζει ρυθμό. Με πιο ενεργούς και τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς στη δεξιά πλευρά. Ίσως και το Μεϊτέ, ο οποίος βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Ξαναλέω ότι η συνθήκη των τριών αγώνων σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να ταιριάξει με το Μεϊτέ έτσι όπως είναι τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Οπότε δεν ξέρω αν μπει ως αλλαγή και παίξει με την ΑΕΚ ή τέλος πάντων να γίνει ένας προγραμματισμός πώς θα το χειριστεί ο Λουτσέσκου το Μεϊτέ στο κέντρο.
0: Διαχείριση μέσα στο μάτς, λες, και με βάση το πώς θα πηγαίνει κιόλας.
1: Ναι. Βεβαίως ο Ζαφίρης που είναι καλά, δείχνει ότι είναι καλά και στο τελευταίο παιχνίδι, είναι ο μόνος ο οποίος έχει θέμα με τις κάρτες. Θέμα εννοώ ότι αν δεχτεί μία, χάνει το επόμενο παιχνίδι που θα είναι τεράστια απώλεια με τα δύο παιχνίδια που απομένουν.
0: Mm-hmm. Ο Ιταλός στο μεσαία γραμμή μπορεί να βοηθήσει καθόλου?
1: Μπορεί. Ναι. Απλά είναι ψηλό ανενεργός. Δεν το χρησιμοποιεί πολύ ο Λουτσέσκου. Έπαιξε λίγα λεπτά την Κυριακή την περασμένη.
0: Ναι, έχει τελειώσει η κουβέντα, για να τα βγάζουμε έναν από τη μέση. Φαντάζομαι για το αν θα τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια, έτσι. Νομίζω έχει μια ρήτρα να πληρώσει.
1: Το Πιανκό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Δεν είναι αδιάφορος για να γιατί μιλάμε για μια ηλικία καλή. Για χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στο Λουτσέσκου.
0: Το πρώτο και για μένα μου άρεσε, πρέπει να σου πω. Το κουβεντιάζαμε, θυμάσαι.
1: Κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που ήταν να ξεκινήσει, ο Λουτσέσκου του είχε πλέξει το εγκόμιο για την προσωπικότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Τέλος πάντων, δεν είναι κακός παίκτης ο Μπιάνκο. Με μια λογική τιμή, δεν το αποκλείω ότι μπορεί να μείνει το καλοκαίρι. Και ξαναλέω ότι είναι και λόγω ηλικίας, είναι 24 ετών. Ο Βογιάκο νομίζω πιο δύσκολα για τους δύο Ιταλούς που είναι δανεικοί. Προφανώς ότι άμα τιμωρηθεί ο Ζαφίρης, παραδεχτεί μια κάρτα και τιμωρηθεί, ο Μπιάνκο είναι η πρώτη λύση μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντεκάδα, την κουβεντιάσουμε λίγο πάλι σήμερα. Ναι. Τελευταία μέρα είναι, νομίζω πως χρειάζεται.
1: Σήμερα δικαιούσε άλλωστε.
0: Δικαιούμε, εντάξει, έχεις έρθει εδώ. Δεν το ξεχάσω.
1: Ναι. Κοίταξε, είπαμε, στην άμυνα δεν αλλάζει τίποτα. Ο Παυλέγκα μετά και το παιχνίδι που έκανε την περασμένη την Κυριακή που επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια μετά από καιρό, ήταν παράγοντας για τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Μπάμπα, Κέννη, Μιχαηλίδης και Τζιόρα δεν αλλάζουν λοιπόν. Στο κέντρο είπαμε ότι του ΜΕΙΤΕ είναι η σκέψη, μάλλον του Λουτσέσκου η σκέψη για το ΜΕΙΤΕ είναι πώς θα τον διαχειριστεί ή με τον Ζαφίρη ή ως Δόευ Ζαφίρης. Αυτό θα φανεί νομίζω και στην τελευταία αυριανή προπόνηση. Η τριάδα δεν αλλάζει, η μεσοεπιθετική. Ζίφκοβιτς δεξιά, πλέον υπάρχει ο Χατσίδης ως εναλλακτική. Είναι καλό να υπάρχει κάποια εναλλακτική από τον πάγκο για να, αν χρειαστεί, να αλλάξει ρυθμό ή να δώσει φρεσκάδα εκεί. Ο Ντέγιας πίσω από τον Γερεμέγεφ και ο Τάισον αριστερά. Δεν θα δούμε αλλαγές σε πρόσωπα, ξαναλέω, αλλά ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι η αλλαγή θα είναι ότι κάποιοι παίκτες θα έχουν 7 ή 6 προπονήσεις ακόμα, τέλος πάντων. Παίκτες κομβικοί, όπως ο Ζίφκοβιτς, όπως ο Κέννη, θα είναι σημαντικό.
3: Και έναν αγώνα.
1: Και έναν αγώνα, σωστά.
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε τώρα, πάντως, νομίζω. Το να βρεθούν στην επιθυμητή κατάσταση παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα και είναι και ένα κρίσιμο σημείο αυτό με τα 3 συνεχόμενες 8 μέρες, εννοείται. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας όλοι. Από τον ΠΑΟΚ, στα δικά σου μάτια, Βασίλη, τι λείπει για την επόμενη σεζόν? Βλέπω ότι για κεντρικό αμυντικό, μάλλον πηγαίνει, σίγουρα θα θελήσει να πάρει έναν τουλάχιστον.
1: Δύο.
0: Μπορεί και δύο, λες. Αν τα πεις τώρα, εσύ κατάξει. Αλλά λέμε να το δούμε λίγο εμείς που είμαστε λίγο πιο έξω. Πώς το.
2: Εγώ θα ξεκινούσα με δύο εξτρέμ.
0: Δύο εξτρέμ.
2: Ναι, βέβαια. Και δεξιά και αριστερά. Ποιος έχει?
0: Ζίφκοβιτς και Χατσίδη. Στη μια πλευρά.
1: Δεξιά είναι πλήρης, ρε.
2: Αριστερά.
1: Ναι, αριστερά.
2: Έχετε δίκιο. Είχα ξεχάσει το Χατσίδη. Ναι. Τον πιτσερικά του Χατσίδη.
0: Άρα Τάισον.
2: Το Χατσίδη.
0: Το μηνά. Ναι.
2: Αριστερά θέλει εξτρέμ.
0: Τάισον και θες οπωσδήποτε
2: έναν. Θες
0: βιντεάκι. Αν ο Τάισον είναι καλός.
2: Θες βιντεάκι. Έναν βασικό. Θες βασικό. Θες
0: δεύτερο
1: Τάισον.
2: Και δεύτερο Τάισον.
0: Ναι, ωραία.
2: Θες βασικό.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Αν μείνει ο Τάισον, μπορεί να μην μείνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πίσω από τον φορ.
2: Όχι πίσω από τον φορ. Θέλει σέντερ φορ καταρχάς.
0: Ναι, πριν πάμε.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιακουμάκης είναι δανεικός, δεν ξέρουμε αν θα μείνει.
0: Ναι, είπαμε όμως ότι το συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο.
1: Ναι, τον deal έκλεισε. Ναι.
0: Ότι μάλλον θα το προσπαθήσει.
1: Θα βάλουμε και εμείς κάτι, ρε παιδί, μάμα ζητάνε οι Μεξικάνοι πολλά.
2: Άρα πάει για βασικό center for τον
0: Γιακουμάκη.
1: Ναι, έτσι πως μιλάμε τώρα και εφόσον τα καταφέρει, γιατί είναι μια διαπραγμάτευση τριών. Θα μου πεις ο Γιακουμάκης είναι ζεστός έτσι καλώς θέλει να μείνει. Mm-hmm. Αλλά και οι Μεξικανοί στο παζάρι δεν είναι εύκολη.
2: Πίσω από το φόρ έχει τον Κωνσταντέλια, δεν χρειάζεται κάτι.
0: Και τον Μπέλκα.
1: Και τον Μπέλκο, ο οποίος φέτος δεν ήταν καλά. Ναι.
0: Καλά, για τον Ιβανούσεβιτς δεν κουβεντιάζουμε τώρα.
1: Όχι, αυτός δανεικός.
3: Αν μιλάμε σε επίπεδο ενδεκάδας,
0: ναι,
3: θέλει κάποιες πινελιές. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν στις πολλές απουσίες που είχε, ήταν το βάθος. Εκεί θα πρέπει να γεμίσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, ο Μπάμπα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Πίσω από τον Μπάμπα.
1: Κανείς.
3: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Κανείς. Ο Τέιλορ υπήρχε, αλλά υπάρχει.
3: Ουσία, δηλαδή. Ναι, ουσία δεν είχε, ναι. Στα στόπερ ήθελε έναν ηγετικό στόπερ, νομίζω. Θέλει έναν ηγετικό στόπερ ο ΠΑΟΚ. Στη συνθήκη που υπάρχει
0: ένα
3: τώρα.
0: Ένα σίγουρα, μπορεί και δεύτερο. Ναι.
3: Πίσω από τους τρεις, με Ζαφίρη, με Ιτέ και ο Σντόεφ, θα δει τι θα γίνει με τους παίκτες που είχε φέτος, αλλά δεν είχε ουσία από αυτούς. Ναι. Πρέπει να δει, το βάθος δηλαδή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο να δώσει και λιγότερο οι πινελιές. Δηλαδή την ενδεκάδα θα την βρει πάνω κάτω ο Λουτσέσκου. Το θέμα είναι πίσω να δίνουν λύσεις.
0: Που λες εσύ τώρα στα χάρτη.
2: Ο Λουτσέσκου. Κάτσε να δούμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου.
3: Με αυτά που έχουμε τώρα.
1: Γιατί?
3: Δεν κουνιέται ο Λουτσέσκου.
1: Έχει πληροφορία?
2: Όχι, καμία. Αλλά.
1: Α, εννοείς.
0: Τι εννοεί?
1: Λόγω των προσωπικών του, τέλος πάντων.
2: Ναι, μήπως κουράστηκε.
1: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, παιδιά.
2: Θέλει να κάνει λίγο άκρη.
3: Αν φύγει ο Λουτσέσκο.
2: Όχι, δεν το λέω με.
3: Αν φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, θα είναι μόνο δική του απόφαση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας.
0: Αλλά θα είναι έκπληξη, Θοδωρή, για σένα, αν συμβεί αυτό.
1: Έκπληξη.
0: Για όλους μας. Εγώ για μένα θα είναι έκπληξη τώρα, τουλάχιστον.
1: Κοίταξε. Για έναν άνθρωπο που θα πάρει μια τέτοια απόφαση, για μένα δεν είναι έκπληξη, γιατί δεν ξέρεις πώς εισπράττει όλο αυτό που έχει ζήσει το τελευταίο διάστημα, που είναι πολύ βαρύ. Αλλά εντάξει, και ο Λουτσέσκου δεν είναι άνθρωπος. Ναι, μεν έσπασε το τελευταίο διάστημα, το είδαμε όλοι και στα λόγια του και στις εκφράσεις του. Αλλά δεν είναι από τους ανθρώπους που το βάζει κάτω εύκολα. Δεν νομίζω. Ναι, πραγματικά θα είναι μια έκπληξη για τον Λουτσέσκου, αλλά όχι για το ανθρώπινο του πράγματος, έτσι.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εκεί στα χαφ, λοιπόν, που κουβεντιάζαμε. Καλά, για τα σέντερ φορ πρώτα απ' όλα, αν κρατήσει Γιακουμάκη, ούτε το Γερεμέγεφ τον διώχνεις.
1: Πώς να το διώξει, συμβόλαιο έχει το παλικάρι μου.
3: Έχει, ναι. Έχει κλείσει τριάδα και
0: μετά. Και πράγματα.
1: Το σουηδικό άτι είναι 1,5 χρόνο.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς, ο διάδοχος.
0: Των φτωχών. Σωστά. Ναι. Και ο Μύθου είναι ένα.
1: Και ο Μύθου, ναι, εφόσον μείνει, εφόσον κλείσει το deal με τον Γιακουμάκη, νομίζω ότι
3: τέλεια. Τριάδα τον φτωχό. Επειδή είναι και ένα προπονητή που παίζει συνήθω πάρα
2: πολύ. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέλεια πάντω.
0: Τέλεια δεν είναι. Σε εγκλωβίζει λιγάκι. Εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο.
2: Δεν είναι τέλεια τριάδα. Το Γιακουμάκη Γερεμέγεφ. Μύθου δεν είναι τέλεια τριάδα.
1: Τέλεια όχι, τριάδα είναι, αλλά είναι.
2: Το Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Αυτό είναι τέλεια
0: έχει
2: τριάδα.
0: Έχει πάρει όμως τίτλο και με λιγότερο καλού στην επίθεση, θα πω εγώ.
2: Ναι, αλλά. Ναι,
1: δεν
2: αλλά
1: παίζει με δύο.
0: Δεν παίζει με δύο. Παίζει με έναν.
2: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι το Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ όταν τον
3: πάντως,
2: είχε.
3: Να σου πω ότι είναι τέλεια τριάδα. Παρά τα πολύ καλά νούμερα του Γερεμέγεφ, στα μάτς που ο ΠΑΟΚ έπαιζε σημαντικά πράγματα. Και ήταν ο Γερεμέγεφ στην κορυφή, δεν έπαιρνε αυτά που παίρνει το Γιακουμάκη. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Σχέση.
3: Άρα αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό στο Γιακουμάκης Γερεμέγεφ Μύθου. Ότι όταν λείπει ο Γιακουμάκης, οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο φόρ Λουτσέσκου αυτό που θέλει ο Λουτσέσκου για να κάνουν
1: εδώ
3: αυτά που θέλει.
1: Κάναμε 5 χρόνια να βρούμε ένα φόρ Λουτσέσκου. Πρέπει να βρούμε και δεύτερο τώρα. Πού να το βρούμε.
3: Ναι, αλλά φέρε μου λίγο την παρέα μα.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά.
0: Να το σχεδιώνει.
1: Εφόσον κρυθεί. Γεια σου, Γιονισάρα. Εφόσον κρυθεί ότι έπαθε μια θλάση, ήταν άτυχος, παλεύει να γυρίσει πιο γρήγορα από ό,τι αναμένονταν, νομίζω ότι θα σταθεί εκεί ο ΠΑΟΚ για να μην ανανεώσει τον Γιακουμάκη, εφόσον έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Λουτσέσκου. Τώρα ότι ο δεύτερος φορ δεν έχει τα χαρακτηριστικά του πρώτου, εντάξει, νομίζω αυτό είναι και καλό, δεν πρέπει να έχεις τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλους τους επιθετικούς σου. Ναι. Πρέπει να παίρνει διάφορα πράγματα.
6: Μπήκε ρε παιδιά για συγκεκριμένε δουλειέ στο Γερεμέγεφ το Γενάρη.
1: Ναι,
6: ρε. Αυτό που συζητάγαμε ναι, τότε όταν βγήκε το όνομα και το είχε βγάλει ο Θόδωρας. Συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό και δεν του γεμίζει την ασφάλεια ότι με το Γερεμέγεφ θα πάρει κούπα. Αλλά αυτά που ήθελε να πάρει ο Λουτσέσκου τα πήρε. Και με το παραπάνω. Από τον Μεγαλέξανδρο από το Κάλμαρ.
3: Αλλά ναι. Ο Λουτσέσκου της Χιάσου στηρίζεται πιο πολύ στην τριάδα πίσω από τον Φορ. Ναι, εκεί δηλαδή είναι η δύναμη γερός. Στην εκεί θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα.
6: Ναι, στην πρωταθληματική σεζόν του, πρόπερση, είχε ο ένας 15 γκολ, 10 ασίστ. 16 γκολ, ο άλλος 12 ασίστ.
1: Μα ανέκαθεν φέραζε... ήταν αυτό. Όλοι... Μην κοιτάς που φέτος παίρνει και γκολ από τα Φορ του. Δηλαδή
6: ναι, και από το Γιακουμάκη πήρε και το
3: Γιακουμάκη. Δεν έχει πρόβλημα επιθετικό. Τα νούμερα είναι πολύ καλά. Είναι νομίζω μαζί με την ΑΕΚ πρέπει να είναι καλύτερες επιθέσεις. Αλλά δεν παίρνει, έχει πολύ μεγάλα σκορ. Δηλαδή σε κάποια μάτς δεν έπαιρνε τα γκολ που ήθελε. Είχε πολύ μεγάλα σκορ σε κάποια άλλα, γι' αυτό έχει καλά νούμερα. Αλλά εγώ επιμένω ότι ο Γερεμέγεφ, όταν έλειπε ο Γιακουμάκης, δεν μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ο Γιακουμάκης προφανώς γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Και αυτό δυσκόλευε τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ότι προσαρμοζόταν ο ΠΑΟΚ στο Γερεμέγεφ και έπαιζε το ίδιο καλά ναι. Και ίδιο αποτελεσματικό. Ναι. Αυτό είχα
1: ισχύει διάθεση. Αυτό, ισχύει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Διονύς Βερβελές, αδερφέ μου, με για το κούρεμα.
1: Έτοιμο είσαι.
6: Για εδώ.
1: Τι γελάει.
6: Γυρνά λίγο.
8: Γελάει για τον άλλο που έκανε σχόλιο με το που μπήκα.
0: Του έκανα μπαν. Τι να κάνω.
6: Τι έκανε.
0: Τίποτα.
8: Δεν να το απαντήσω.
0: Έκανε τον Βερβέλε και εγώ τον έστειλα σπίτι του.
6: Πώς τον είπε. Απρεπώς.
0: Απρεπώς. Τώρα είναι τώρα και βλάκα ο άλλο. Κάθεται τώρα και περιμένει να βγει κάποιο για να του ρίξει και να πάει.
8: Τρομερό ρε φίλε. Τρομερό.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει. Κοίταξε. Δεν είναι κακό. Έχει ψυχικά θέματα. Λίστα όμως. Δεν είναι κακό. Μπορεί όλοι μας να έχουμε.
6: Κλέφτες θα γίνουν ψυχολόγοι.
1: Όλοι μας έχουμε σίγουρα.
6: Όλοι έχουμε πάει στους ψυχολόγους.
0: Πήγαμε σε συνέδριο εμείς. Βεβαίως δεν πήγαμε να ακούσουμε, πήγαμε να διδάξουμε.
6: Άλλο και αυτό
0: κι άλλο είναι.
6: Αυτό ήταν λίγο παράδειγμα.
3: Αυτό χρήζει παρακολούθησης. Από μόνο του.
1: Από άλλον.
6: Δεν είμαι τρελός, είμαι ο γιατρός.
8: Μπήκαμε γιατρός.
3: Έτσι πρέπει να ξεκινήσεις στο συνέδριο. Είμαι ο γιατρός.
6: Είμαι ο γιατρός.
8: Τέσσερις που πήγατε. Οι τέσσερις που πήγατε. Οι δύο δεν πήγαμε.
0: Δεν ήρθες εσύ.
8: Και ο Σαββό.
3: Ήθελες τέτοιο.
8: Το λέω. Άρα μην το κάνετε όλο μαζί. Οι τέσσερις έχουν τα θέματα τους και πήγαν να τα αναλύσουν. Οι άλλοι τρεις έχουν γλιτώσει.
0: Είμαστε εντάξει εμείς.
6: Είσαι καλά, είσαι εντάξει.
8: Θα πάμε του χρόνου που θα είμαστε πιο έτοιμοι.
6: Εντάξει, αγόρι μου.
0: Λοιπόν.
3: Νότι Χαμά στον Βίλα, λέγε.
0: Αυτά πήγα να ξεκινήσω και εγώ από εκεί. Ναι, ρε φίλε.
3: Μια μέρα θα γίνω όλα.
8: Δεν είναι για άλλου ουσία στον Βίλα, φίλε.
3: Δεν είναι για όλους συνότητα. Α, νο, θα στον βίλανε.
0: Άκουγα ένα διανόητο ρεκόρ. Το έλεγε ο άνθρωπος περιέγραφε χθες. Έχει 17 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα τα τελευταία 3 χρόνια στην έδρα της.
6: Στην Ευρώπη, ναι.
1: Ποιος?
0: Η Άστον Βίλα.
6: Η Άστον Βίλα στην Ευρώπη στην έδρα της.
0: Και η μοναδική. Μία ήττα σε
6: 17-2-1.
0: Σε 3 χρόνια και είναι τον Ολυμπιακό. Και είναι το βράδυ που
3: δούλευε το βάρ.
0: Βάλε τις βάσεις για να περάσει.
8: Τι έκανε?
3: Δούλευε το βάρ, λέω.
0: Τι εννοείς?
3: Δούλευε κανονικά το βάρ.
8: Δούλευε το βάρ.
3: Δούλευε κανονικά το βάρ.
8: Μια φορά δεν δούλεψε βάρ κανονικά. Και μπήκε γραμμή Κεράτη. Όταν έφυγε ο Μπακαμπού στη Νέα Φιλαδέλφια και ήταν να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Αλλά στον Παναθηναϊκό βλέπουν τόσο ότι οι Ολυμπιακοί ήταν παντού να γκρινιάξουν για εκείνο τον γκολ που μπήκε στη Φιλαδέλφια, που μπήκε γραμμή μπροστά. Τι θυμάσαι, δεν πάρει να τη δει και εκείνο το βάρ. Επειδή σε βλέπω καουμπόι τώρα.
1: Πάλι στη χιλιάζει. Πού
0: είναι καουμπόι.
3: Το βάρ δεν δούλευε κανονικά με την Αστον Βίλα. Όλα στόριο δεν τα πήρε ο Ολυμπιακό. Εκείνη τη φάση.
8: Το βάρ ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Βαλένθια, κανονίσου.
3: Τι λέει.
0: Ναι, αλλά δεν ανέβηξε 10 πράγματα από
6: εκεί. Δεν ακούω, δεν σ' ακούω.
0: Δώσε λίγο ήχο στο βέβαιο.
6: Δεν ακούω τον κύριο.
0: Λέω τώρα.
6: Για συνδέστε.
8: Να φύγουμε, τι να κάνουμε. Να μα διώξω το
6: φωνάζει, ρε.
1: Φύγε από το σπίτι.
3: Έχει παράπονα από το βάρ. Ο Βαλέρη δικό σου είναι. Προχώρα.
8: Δικό μου είναι ο Βαλέρη.
3: Ναι.
8: Εγώ ξέρω τη δουλίτσα την έκανε μια χαρά. Έριξε την κλάψα για το Λανουά.
3: Ναι.
1: Διονύση.
3: Ήρθαν οι ξένοι από 70 κίτρινες, πήγα σε 2 κίτρινες κάθε μάτς.
1: Τι
3: το κανονικό.
1: Τι του
3: Με τους Έλληνες ήσασταν μια χαρά.
1: Διονύση.
3: Δεν πειράζει.
1: Τι του υποσχέθηκα.
3: Θα αυτορυθμιστείτε όλοι που λέει ο πρόεδρος.
1: Τι του υποσχέθηκα χθες του Τάσου, θα του φέρω κάτι σημαδιακό από τη Θεσσαλονίκη και θα του φέρα. Δείξε.
0: Ποιο. Σωστά. Τσουρέκι.
1: Τσουρέκια. Τσουρέκια του.
3: Τώρα δεν λέγε τον Μπακαμπού.
1: Λέω.
3: Τώρα είναι...
6: Πάντως, φίλε μου, Διονύση, μια φορά φέτος δεν λειτουργήσε το ΒΑΡ και έπεσε όλο το σύστημα και ήταν σε μάτς του Ολυμπιακού και με γκολ που έβαλε ο Λιβαδιακός εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Σωστά.
6: Να τα λέμε κι αυτά.
8: Και μέτρησε offside goal. Και μέτρησε goal offside.
6: Καλά, offside δεν ξέρω αν ήταν. Α, το βγάλαμε.
8: Δεν πλάκα μας κάνεις τώρα. Με τρελάζεις με σημερικά.
0: Ήταν, έλα. Δεν το ζορίζετε
8: τώρα. Δυο μέτρα μπροστά είναι τώρα.
6: Θέλω να σου πω ότι πρέπει
3: να ηρεμήσεις.
6: Να πας
3: να
6: ψυχολόγω. Γιατί θα σε κλείσω.
8: Μα γύρισε ο άλλος να μου πει γιατί είναι Αστον Βίλα τώρα για το ΒΑΡ να πούμε.
1: Τέτοιος είναι ρε.
3: Δεν πήγε καλά το ΒΑΡ με την Αστον Βίλα, δεν δούλευε κανονικά.
8: Φάγανε τετράμπαλο να πούμε.
3: Πόσο μέτρησε αυτό το
8: ΒΑΡ. Το έχουν χωνέψει ακόμα, έχουν κερδίσει όλες τις ομάδες.
0: Έλεγα λοιπόν. Εσύ από τόσα πράγματα που συνέβησαν εκείνη το βράδυ, βρήκες να αναδείξεις το
3: ότι
0: λειτουργήσε.
3: Τι να κάνω, πανηγύρισε την νίκη του Ολυμπιακού στον Βίλα.
0: Αυτό πανηγύριζε την ΑΕΚ.
8: Ναι, να την πανηγυρίσει.
3: Πότε πανηγύρισε την ΑΕΚ.
8: Μια ελληνική ομάδα στο γήπεδο και το ανέδειξε. Ήρθε ο Λάκη Τρίλου στο γήπεδο και το ανέδειξε. Πήρε μια ελληνική ομάδα με στο ωραίο σου γήπεδο. Κούπα.
3: Έλειπα εγώ.
8: Να το αναδείξει.
3: Έλειπα όταν λείπω εγώ.
8: Δεν σου ζητήσαμε να είσαι εκεί. Ή πήγαμε εμεί. Μπράβο σε μια ελληνική ομάδα που το πήρε εκεί.
0: Εδώ παραλίγο να μείνει εσύ εκεί.
6: Δεν έχει σημασία ποιο είναι.
3: Έχει χάρη που στο Μίλα είχε Champions League τότε.
0: Τι λε.
6: Τίποτα, μια φάρσα.
3: Για κάνε το.
8: Πηγαίνατε όμως, Τάσου.
3: Για κάνε το κεφάλι.
8: Πηγαίνατε στην Ελλάδα.
3: Κάνε μία με κεφάλι.
8: Πήγαινε λίγο. Να σου πω, πήγαινε ο κόσμος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με έμερη Ελλάδο να το σηκώσει, φανελίτσες σας στον Βίλα και τέτοια. Να ξεχνάμε.
3: Φανελίτσες στον Βίλα.
8: Να στείλω υλικό, να τα παίξουμε, να τα θυμηθώ.
3: Αν δεν είναι, φωτομοντάζ, γιατί τα μηχανήματα τα πειράζετε τελευταία.
8: Φωτομοντάζ, πλακάτ έχει μπει, πλακάτ εκεί στα πλέξη.
1: Τι φορά έχει ανοίξει ξαφνικά πάλι.
6: Χωρίς λόγο τώρα.
1: Χωρίς λόγο.
6: Χωρίς λόγο.
3: Λέει ο Πακούμπλος είναι Παρασκευή, είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
8: Δεν φίλε, μισό λεπτό ρε φίλε. Να γυρίσουν το χρόνο πίσω.
1: Κάτσε κάτι να το
3: γυρίσουν. Δεν θα μου χαλάσει το
6: τρίμερο.
3: Πάλι για το Μυρό, ο Καπετάνακος
1: θέλει.
6: Χωρίς κανέναν απόλυτος λόγο αναφέρθηκες στο ΒΑΡ που δούλευε.
3: Δεν δούλευε κανονικά.
6: Να δουλεύει.
0: Και τι σε...
3: Επειδή στην Ελλάδα δεν δουλεύει πάντα.
0: Και τα μπέκ δουλεύανε.
3: Από ό,τι είδαμε, δεν δουλεύει πάντα στην Ελλάδα.
0: Και τα μπέκ δουλεύανε.
3: Και τα μπέκ.
0: Τι ψάχνει να
3: τρομερά μπέκ.
8: Η απάντησή μου.
1: Έτσι.
8: Η απάντησή μου.
1: Δώσε.
8: Καίγεται ο Πειραιάς. Καίγεται ο Πειραιάς. Μισό λεπτό.
3: Τώρα.
8: Τώρα.
3: Πάμε σύνδεση στον Πειραιά.
6: Λοιπόν, όποιοι πάνε στο. Οι πρώτοι τρεις να πάνε στο 2-10. Έχουν ένα βιβλίο τη Διονύση.
8: Πρόσεξε!
3: Τα λιγουρεύεστε!
6: Τα λιγουρεύεστε!
8: Εδώ, πρόσεξε!
0: Τι λέει.
8: Σε αυτή τη φωτογραφία εδώ που βλέπεις, δεν φαίνεται καλά εδώ, εδώ μια μικρή φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Είναι η αεροφωτογραφία που έχω βγάλει πριν την πτήση, που είναι ο Πάπα Αρίνα που έγινε Εκαρίνα και λέω το σημάδι θα πάω να το πάρουμε εκεί μέσα. Πριν ταξιδέψουμε να πάμε στην Αστον Βίλα. Τάσο Καπετανάκο. Έχει μπει στο βιβλίο. Εντάξει.
0: Τι λες τώρα.
8: Θες κι άλλα.
3: Εσύ και η Άση Μπίλιο.
6: Λοιπόν, όχι, μην διαβάσει, αλλά συγκινήθηκε. 2-10!
8: Δεν μπορώ να διαβάσω. Σου δείχνω και αυτή εδώ. στο γήπεδο τη Άστον Βίλα.
3: Κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να διαφημίσει τα βιβλία του άλλου. Να το ξέρουμε.
2: Σηκωθείτε
3: από καναπέδε και πάρτε.
2: Πάρτε τώρα. Πρώτη τρει. Και οι τρει.
0: Γιονέσαι.
8: Κανιγουρεύεστε, πάρτε.
3: Έτσι, αγόρι μου. Τώρα. 2-10. 32-32.
2: Σηκωθείτε από καναπέδε.
3: Και του τρει.
9: Μαζί. Μαζί. Έχει μήπω και τι επιστολέ του Ιησού.
8: Μαζί. Και το θρύλο στις 48 πρωταθλήματα.
2: Και εκεί θα μείνει.
3: Τώρα, λοιπόν, οι τρεις πρώτοι παίρνουν και καπελάκι.
2: Γιατί εκεί θα
8: μείνει. Και το 45 πριν τρία χρόνια.
9: Θα την βρίσκει. Λύσα το καθιστάνει.
8: Τα λιγουρεύεστε, να τα βλέπετε.
2: Έχουμε στόκ πολύ.
3: Τώρα.
2: Καλέστε τώρα.
1: 23, 10, 22.
2: Τηλεφωνήστε τώρα.
3: Έχεις καμιά επιστολή του Ιησού.
9: Καμιά επιστολή. Τίποτα.
8: Δώρο και ένα μαγνητάκι θέλει
9: εσείς.
2: Κεραλιφές θέλω.
9: Και δώρο δίνει.
8: Κόρτος, μου έκανε πίεση.
0: Ο άλλος γράφει. Ο άλλος γράφει τρομερή τοξικότητα. Γι' αυτό θα προσθέσω άλλα θέματα για συζήτηση. Τυφάλα, κομμίνι.
9: Να, πριν λέγαμε με τον Τάσο για το 18.
2: Αχ, ένα κατσίκι.
3: Αχ, Παναγία. Μπράβο, Γιάννη Σαρά.
9: Μπράβο, Γιάννη.
2: Πρώτη φορά που σε καρδίσει, καλό που βγει φακό.
9: Καλό τάξιδα.
3: Τεράστιο. Θα τα φέρει το βράδυ γιατί ο κόσμο σε ρωτάει. Φέρε μαζί μια κούτα.
0: Πάμε. Πάμε στο Ολυμπιακό.
3: Όταν κάνει το κεφάλι έτσι προ τα δεξιά, το παρατέταρτο, κάτι σκέφτεται να πει.
8: Όχι, σου έχω επαγγελματική πρόταση να πει. Αλήθεια.
9: Οπα, οπα,
8: στον αέρα, live εδώ, αντρίκια.
3: Δεν μου το πες, μου το πες, θα κάνουμε. Μου το πες.
8: Ναι. Πού, φτιάχτω.
3: Ε?
8: Φτιάχτω ακόμα με το φετινό πρωτάθλημα Τσάκ που θα πάρει.
3: Κάτσε, ρε, ακόμα, πάω, ακόμα
8: θα
3: περιμένουμε.
8: Σε πάω εγώ να το τυπώσει εγώ, σε αναλάβω εγώ.
3: Περιμένουμε, περιμένουμε.
8: Ακονομήσει εσύ,
3: αγγίζει. Καλά, ξεκινάμε να γράψει τώρα.
8: Τάκα, τάκα, τάκα, ακονομήσει.
3: Κάτσε, μην έχουμε και ευρωπαϊκό μαζί, έχουμε τρίμερο, δυνατό. Είμαστε ανεβασμένοι την μπάσκετ ποδοσφαίρα.
8: Μα θα τα κάνουμε. Με έξι βιβλία θα βγάλουμε, θα κάνουμε ηλιάδα.
3: Πάρε και τον τζαρτίν, επειδή δεν τα ζούμε πολύ συχνά. Θα πετάω αυτό με αυτό δώρο, δώρο και το ευρωπαϊκό.
9: Μόνο θεματικά.
0: Ξεκίνα να γράφει πάντως, άμα το έχει πει αυτό.
9: Ξεκίνασε.
3: Ήταν Παρασκευή.
8: Περίμενε μια εβδομάδα καλού κακού. Περίμενε μια εβδομάδα καλού κακού.
9: Α, το γύρισε.
3: Α, τώρα περίμενε.
9: Α, τώρα περίμενε.
0: Διονύση.
8: Εδώ ήμουν στο προηγούμενο site, από αυτό με πήρε ο Μυρότσος, να ξέρετε. Είναι φωτογραφία εδώ.
3: Και σε πήγε και σε πήρε.
2: Όπου πάω σε εγώ μαζί μου, ρε φίλε. Όπου πάω σε εγώ μαζί μου. Για να δεις την εμπιστοσύνη σου έχω.
0: Τώρα στο πορτοφόλι του μου δείχνει μια φωτογραφία σου που έχει.
9: Και κυρίως στην καρδιά.
2: Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας.
9: Γι' αυτό λύγησε η καρδιά.
2: Δίπλα στην εικόνα της Παναγίας. Είσαι ο μοναδικός που Τετάρτη βράδυ μου έστειλες μήνυμα τίμια. Και μου λες, δεν σε είδα καλά, ρε φίλε, στην εκπομπή.
8: Αφού δεν το συζήτησα, το είπα και τον Βασίλη.
0: Τι είναι αυτό τώρα, αφού στα είπα.
3: Γιατί
0: σου λέει, όλοι είχαμε μια γόνη.
3: Σου λέει, αυτός κάπου μετά θα πάει, θα με ξαναπάρει. Κάτσε να δούμε τι είναι καλά.
9: Να πιάσουμε πόρτα.
2: Έδεσες στο λιμάνι μου, έδεσες στο λιμάνι.
3: Έδεσες. Βάλε σούπερ από κάτω, Μυρότσος.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα. Στα θέματα τα σοβαρά. Για Ζήτσι, όποιος πίστευε ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, πλέον δεν υπάρχουν διλήμματα. Τελείωσε το παιδί πάλι. Δυστυχώς. Ρίξη χιαστού ξανά. Εγώ θυμάμαι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τελευταία φορά που έχει συμβεί ήταν με το Φορτούνι, ρε παιδιά. Θυμάστε.
2: Και το Ζέκα. Δύο φορές.
0: Δύο φορές
2: ο Ζέκα στην Κοπεχάγη το είχε πάθει αυτό με το που γύρισε στο.
0: Το είχε πάθει ο Ζέκα. Από τρίμινο. Ολυμπιακό όμως ήταν ο Φορτούνι τόσο κοντά, Διονύση, θυμάσαι.
8: Ήταν, ναι, νομίζω ο Κώστας. Ήταν εντάξει τώρα αυτό που του Γιαζίτζη δεν υπάρχει. Νομίζω ότι το παιδί.
2: Τρίτος χιάστος.
8: Εντάξει, μία την έχει πάθει στον Οκτώβριο του 24 στο γήπεδο της Τρίπολης, θυμίζω. Και μετά ουσιαστικά σε μια προπόνηση χθες νιώθει, γυρίζει το πόδι. Στην αρχή ξέρεις, δεν ήθελε κανείς να το πιστέψει. Και σήμερα το πρωί νωρίς απλά έχει επιβεβαιωθεί διάγνωση με την ρήξη χιαστού. Παραπέμπω στο γεγονός ότι.
2: Και ο
8: Μάνταλος γράφει ένα φίλο
2: εδώ και
0: ήδη. Τόσο κοντά.
2: Ήταν κοντά η χιαστή πιο πάθη ο Πέτρος.
3: Ήταν με τον Ολυμπιακό. Τι να πω τώρα, με το χέρι του Χάρα πάλι θα βγάλει τα βιβλία μου πίσω.
0: Ναι.
2: Α, το βιβλίο εκεί.
3: Στο πρωτάθλημα του
2: Ολυμπιακού.
0: Πόσο κοντά θυμάσαι.
3: 15-18, 2,5 χρόνια.
0: Δυόμιση χρόνια.
2: Για ένα, sorry, σε έκοψα, εγώ φταίω, sorry.
0: Έλα.

0: Γιατί δεν θα πιείς?
1: Όχι.
0: Άμα δεν πιείς, έλα.
2: Εντάξει, άμα δεν πιείς, ένας δεν πιείς, ο άλλος δεν τα πιω όλα μόνος μου.
3: Καλά σας λέει.
1: Δεν φοβάσαι.
0: Εγώ θέλω να πιω, αλλά εντάξει.
2: Εγώ μπορώ να τα πιω, αλλά δεν κάνει.
1: Μη φοβάσαι.
3: Ωραία, να πω τώρα κάτι
1: άλλο.
3: Θεός. Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγε το Γιαζίτσι.
0: Να πω στο Γιαζίτσι αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής.
3: Ναι, πες το και θα σου πω μετά.
0: Όχι ότι ξέρεις τι έχει πολύ. Γιατί βλέπω. Να θυμίσω ότι την επέμβαση ο Γιαζίτσι δεν την είχε κάνει εδώ. Ήταν ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός ήταν λίγο μπερδεμένο στο ιατρικό θέμα του. Δηλαδή είναι και ένα μάτς εκείνο με τον Αστέρα, στο οποίο όσοι θυμούνται παλιότερα είχε γίνει μια κουβέντα για τον Γουίλιαν ότι είχε μπει και έπαιξε τραυματίας ουσιαστικά. Και ήταν και η αρχή του τέλους με τον τότε γιατρό του Ολυμπιακού. Ο Γιαζίτσι την επέμβαση την είχε κάνει στην Αυστρία, αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λέει η πληροφόρηση, θα την κάνει με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χριστοθέο. Εντάξει, το παραθέτω γιατί είναι ένα ζήτημα, είναι πολύ κοντινές οι επεμβάσεις και σε μια λογική ότι θα πρέπει το παιδί πλέον να δουλέψει πολύ και περισσότερο στο κομμάτι ψυχολογικό, γιατί εντάξει, τώρα με 3.000-6 χρόνια, παιδιά, αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τι να αναλύσουμε τώρα, αν είναι ράκος ψυχολογικά και το πώς αισθάνεται. Εδώ το παιδί τώρα δεν ήταν καλά στο κομμάτι της, όσον αφορά στο ζήτημα που έχει να κάνει με την διαχείριση, τη μεταχείριση, όπως θέλετε, του προπονητή του. Έτσι. Απλά το παραθέτω, γιατί εντάξει, τώρα μέσα στην γενική ατυχία που έχει αυτό το παιδί, θα το χτυπήσει και αυτός ο τραυματισμός. Νομίζω όμως ότι θα άνοιγε ζήτημα για το τι θα γίνει με την περίπτωσή του, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Τι έχεις εκεί στο site?
1: Έχει μια είδηση στο site πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε.
3: Βεβαίως μπορούμε
1: πίσω.
3: Να κάνουμε τις ενέργειες απαραίτητες.
1: Ένα ναι. Ρεπορτάζ που έχουμε από τον Σπύρο Τζάνι, τον αρχισυντάκτη μας.
3: Ναι.
1: Ότι ο Ηρακλής ψάχνει τον Μπαμ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πάει να κάνει την κίνηση ματ.
3: Να την κάνει στον Άρη, καλά πήγες να πεις.
1: Ναι, να την κάνει στον Άρη.
3: Πάμε να το δείξουμε εδώ.
1: Να το, εδώ είναι η είδηση που έχει ανέβει πριν από λίγο στο Αθλέτικο. Και λέει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει ο Σπύρος, υπήρξε κρούση ήδη προς την πλευρά από την πλευρά του Ηρακλή προς τον Παπαδόπουλο. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο όσον αφορά το αν είναι θετικό ή αρνητικό το επίπεδο των συζητήσεων. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ηρακλής έχει πορτοφόλι. Για προπονητή, το έδειξε και με τον.
4: Στον Ιταλό, μισό εκατομμύριο δεν είχε πει ότι έδινε.
1: Ναι.
4: Στο Άλεξ.
2: Το συμβόλαιο με το Λεβαδιακό δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τελειώνει. Του Παπαδόπουλου.
3: Τελειώνει νομίζω, αλλά. Νομίζω ότι. Κουβεντιάζαμε εδώ. Αν θα θελήσει να καρποθεί την επιτυχία, αν έβγαινε Ευρώπη ο Λεβαδιακός και αν θα συνέχιζε και μαζί του. Τώρα αυτό που κουβεντιάζουμε τον Αλέξη, αν το θυμάσαι, είναι ότι κοιτάζει ο Παπαδόπουλος μέχρι τελευταία στιγμή πως υπάρχει κάτι από το εξωτερικό. Και λέγαμε και για Κύπρο, λέγαμε πάρα πολύ.
4: Για Κύπρο τώρα η Πάφος έκλεισε η πόρτα εκεί.
3: Ναι.
4: Ήταν μια προοπτική.
3: Υπάρχει άλλη ομάδα μεγάλη που να.
4: Στις μεγάλες όχι, Ομόνια θα έχει το Μπέρκ που πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω από έλεγχο.
2: Καλά, μωρή, Κύπρος δεν θεωρείται και εξωτερικό. Τι εξωτερικό τώρα.
4: Εντάξει.
3: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δηλαδή από το να πα στον Ηρακλή τον Άρη.
3: Να κεφαλοποιήσει το να πάει σε μια ομάδα που θα έχει υψηλότερου στόχου στα διεκδική τρόπια. Θα παίξει Ευρώπη.
4: Στον Αποέλ, ρε παιδί μου.
3: Και ένα καλύτερο πορτοφόλι.
4: Σου λέει ότι χρόνο δεν διεκδικήσει πρωτάθλημα τώρα.
2: Αλλά είναι καλύτερο να πα σε μια κυπριακή ομάδα έστω και να παίζει Ευρώπη από το να πα στον Άρη στον Ηρακλή, δηλαδή.
4: Να παίζει Ευρώπη και διεκδικήσει πρωτάθλημα. Πάντω. Ναι, ρε,
3: γιατί. Από αυτά που θα έχει μπροστά του Παπαδόπουλο, νομίζω ότι ο Ηρακλή δεν είναι το πιο ενδελαστικό project.
2: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Ρε φίλε, ναι, είναι. Δεν λέμε ότι δεν είναι. Αλλά λέμε για ευρωπαϊκή έξοδο τώρα. Λέμε ότι θα παίξει, θα σε δουν και έξω 10 μάτια. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται ο προπονητή, τώρα στοχεύει στη Βράσκολα το Σίδερο. Πάει κάποια στιγμή και στο εξωτερικό να παίξει. Να είναι προπονητής.
4: Και πού και στον Αστέρα. Πού είχε πει για Σερβία. Το Ερυθρό Αστέρα δεν είχε πει ο Άλεξ κάποια στιγμή.
3: Νομίζω,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει.
3: Τον βγάλουμε σε λίγο τον Άλεξ να μας τα πει.
4: Θα πει πάλι.
3: Άλλωστε για Ηρακλή.
4: Παρτιζάνι Αστέρα.
3: Νομίζω Παρτιζάνι. Τα ξέρει κι αυτά. Λοιπόν, ωραία. Okay.
0: Ξέρω, αλλά αν κρίνουμε από τον Ιταλό και την πληροφόρηση που υπήρχε γιατί χάλασε η συμφωνία, δεν νομίζω θα παρέκκλινε ο Παπαδόπουλος. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ηρακλής και ο μεγαλομέτωχός του θέλει να διώχνει τον προπονητή όποτε θέλει, χωρίς να τον πληρώνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι η πιο φυσιολογική εξέλιξη του Παπαδόπουλου να πάει στον Ηρακλή, προσωπική μου άποψη. Άλλο τον θέλει και τον βλέπει και πάει να τον πάρει και άλλο. Δηλαδή, εντάξει, έχει σημασία και πώς θα είναι και ο Άρης διοικητικά με όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Δεν βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ο Παπαδόπουλος μετά στον Λεβαδιακό φέτος π.χ. δούλεψε και με καλούς παίκτες, φάνηκε και η δουλειά του. Θα ήθελε να πάει κάτι να είναι κάπου ήρεμο, όχι να παίζει το κεφάλι του κοροναγράμματα κάθε Κυριακή. Συμφωνώ, να του δώσουν ένα
3: πρόβλημα. Με στήριξη και υπομονή.
4: Ναι, να μην πάει καλά στα αρχή όπως δεν πήγε στο Λεβαδιακό στα αρχή. Είμαστε και παραιτηθεί ο Παπαδόπουλος.

0: κάποια στιγμή.
1: Πέρσι. Όχι στη σεζόν αυτή που έτσι τελείωσε.
0: Πέρσι, πέρσι, πέρσι, πριν τα Χριστούγεννα.
1: Και ο ποδοσφαιράνθρωπος Κομπότς που έβλεπε.
0: Ο Κομπότς και λέει ότι εδώ θα μείνεις και τα λοιπά. Και δούλεψε και έφτιαξε την ομάδα.
2: Και τότε τον ήθελαν ομάδες. Αρκετές.
3: Ναι, αυτό που κάνει ο... που γίνεται στον Ηρακλή με τους προπονητές τώρα αποθαρρύνει τον οποιονδήποτε. Και δεν, το, δεν γίνεται απλά γίνεται. Γίνεται και το λένε και το, και το καμαρώνουν από ό,τι κατάλαβα. Όμως είναι Βασιώτης βασικά, αλλά και γενικώς η διοίκηση του Ηρακλή. Ότι εμείς έτσι θέλουμε. Όταν δεν, όταν δεν μας κάνεις να φύγεις.
4: Έχει αντιληφθεί ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή την επόμενη σεζόν. Δηλαδή πάει για κάτι παραπάνω από το απλά να σωθεί.
1: Πόσο παραπάνω, ρε φίλε.
4: Όχι πόσο παραπάνω.
1: Πού να πάει η Ευρώπη.
0: Να σώσει την παρτίδα.
4: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Θα κυνηγήσει. Προφανώς τώρα και τώρα.
4: Επειδή στη Θεσσαλονίκη αν έχει καταλάβει κάτι άλλο.
1: Για αυτές τις ομάδες τώρα θα σας πω τι γίνεται. Ο Όφη τους άνοιξε την όρεξη.
4: Αυτό λέω. Πάει να γίνει Όφη κατευθείαν.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ψάχνουν. Θα ψάχνουν αυτό που έκανε Όφη. Δηλαδή να διακριθούν στο κύπελλο, να φτάσουν σε ένα τελικό και να διεκδικήσουν.
4: Γιατί έχει και το καλό εισιτήριο το κύπελλο.
1: Ναι. Ναι, και γενικά μωρέ.
3: Εντάξει, μα το κύπελλο είναι ζαριά τώρα. Δεν μπορείς να πεις ξεκινάω και θέλω να πάρω
1: φίλε,
3: το κύπελλο.
1: Φίλε, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Πρώτον, το φρέσκο που μας παράδειγμα είναι ο Όφη. Ναι. Ο Όφη από πέρσι στόχευσε στο κύπελλο πάλι να πάει στον τελικό. Πάλι. Δηλαδή το λέγανε οι άνθρωποι του. Το έχει πει ο Πουρσανίδης, νομίζω το είπε και σε εμάς εδώ στο build-up. Ότι στόχευσαν σε αυτό, ότι έχουν μια ευκαιρία. Παλιά, όταν έκανα ρεπορτάζ Ατρόμητου.
3: Και πήγαινε στις προετοιμασίες.
1: Μπράβο. Ο Ατρόμητος είχε πάει δύο σερί τελικούς κυπέλου.
0: Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο Ατρόμητος, λοιπόν, όταν πήγε τον πρώτο του τελικό, ξεκίνησε την επόμενη σεζόν και ο οργανισμός μέσα έβαλε πρώτο στόχο να φτάσει στον τελικό. Στόχευσε, κύριε παιδί.
3: Χωρίς να φανώ κακός.
1: Ναι, όχι.
3: Και ο Άρης έχει κάθε χρόνο τον ίδιο στόχο. Να πάει σε ένα τελικό κύπελο και να πάρει το κύπελο.
1: Εντάξει, δεν το πέτυχε.
3: Άλλο θέλω να πω. Ότι το κύπελο δεν μπορεί να είναι στόχος όταν οι ζαριές σου δεν ξέρεις τι κληρώσεις θα σου φέρουν. Εντάξει. Δηλαδή, άμα πετύχει σε διπλά μάτς τον Ολυμπιακό και σε διπλά μάτς τον Παναθηναϊκό,
0: πώς
3: θα περάσει.
0: Είναι ζαριά, είναι ανάλογα πώς θα κάτσουν τα κλαδιά
1: δεξιά-αριστερά.
0: Σωστά, συμφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, ο Άρης, για παράδειγμα, που τον έφερε ως παράδειγμα,
3: ναι,
0: έχει πνιγεί με το σάλιο του τρεις φορές.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Το έφερε ως παράδειγμα ότι και αυτό.
1: Τρεις φορές τι, 13 φορές. Τρεις φορές σε τελικό, λες.
0: Σε τελικούς τώρα, λέω.
2: Ναι. Και πέρσι η έβνοια για Όφη και για Αστέρ ήταν σκανδαλώδης όσον αφορά το μπραντς. Πώς λέγεται, κύριε Μπράκετ, πώς λέγεται.
0: Το μπραντς. Το μπραντς.
2: Ονειρεύομαι διάφορα.
0: Το μπραντς.
2: Αυτό πρέπει να σου πω, ότι αποκλείει την ΑΕΚ και παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, δεν είναι διπλά παιχνίδια. Το ακούω αυτό που λες, εντάξει.
3: Αποκλείει την ΑΕΚ σε μονό ματς.
4: Δεν είναι διπλά παιχνίδια.
3: Σε μονό ματς
1: στη Φιλαδέλφεια.
3: Καλά, δεν είπα ότι δεν μπορεί.
1: Σε ένα ματς είναι πιο δύσκολο.
4: Σε ένα ματς με στη Φιλαδέλφεια.
1: Πιο εύκολο.
2: Περίμενε,
1: πιο
2: είναι εύκολο. Συμφωνώ με τον Βασίλη και με τον Θοδωρή. Δύο ματς είναι πιο
3: για
2: εύκολο.
3: Για να πάρει ένα
2: αποκλειστή.
3: Πήρε ένα τρόπαιο και κερδίζει ένα παιχνίδι.
4: Με πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή έχει βγάλει 10 φάσεις στην ΑΕΚ ίδιες.
3: Έφτασε σε τον τελικό, δηλαδή. Ένα βήμα πριν πάρει ένα τρόπαιο, με ένα διπλό μια νίκη στη Φιλαδέλφεια. Αυτό, τέλος. Αυτό είναι μια εύνοια.
2: Να σου πω κάτι.
4: Συγκυρία.
3: Ναι. Συγκυρία.
2: Πάμε σε κάτι άλλο.
0: Γιατί έγινε αυτό,
3: γιατί δεν έβαλε ο Παναθηναϊκός.
4: Όλα αυτά ήταν γιατί είπε σε καλό μπραντς.
3: Σε καλό μπραντς.
4: Το μπραντς πετύχει.
2: Και ήταν
3: για βουλάκι
2: και breakfast.
0: Θα μπορούσε να τώρα.
2: Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Άσε τώρα τα μπραντσες και τα breakfast. Εγώ λέω ότι ο Όφη έχει και κάτι άλλο, που οι ομάδες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε, μιλάω για τον Ηρακλή και τον Άρη, δεν έχουν αυτό το πίσω που λέμε το Πουρσανίδη που ανέφερες, τον Τσάμπουρη, τον Λισάνδρου μέχρι πέρυσι.
3: Στελεχιακά. Ναι.
2: Και δεύτερον, οι κινήσεις τους. Ο Άρης ψάχνει σε έναν Έλληνα με το ζόρι να βρει ένα 35άρι. Γιαννιώτη, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάποιος άλλος, Γιαννιώτα, κάποιος άλλος υπάρχει. Άλλος που παίζει στον Άρη, Έλληνας.
3: Έλληνας,
0: όχι, φέτος.
4: Ο Γαλανόπουλος.
2: Και ο
0: Γαλανόπουλος.
4: Ο Αθανασιάδης, ο τέρμα.
2: Και ο Αθανασιάδης, ωραία. Πάμε στον Όφη. 7 Έλληνες.
4: Σας στην δεκάδα.
2: Στην δεκάδα.
0: Το καλοκαίρι, σας λέω το εξής.
4: Δεν είχε παίχτη για το κύπελο, Άρης. Το ξέχασες.
0: Επειδή κάνω τα αφιερώματα κάθε χρόνο τη Super League, μέχρι τη μέρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, 22 μέχρι 21
4: μέχρι
0: τα αφιερώματα στο Αθηνικό
4: Παιχνίδι.
0: Και έφυγα. Βάζω όλα και τα πιτσιρίκια, ό,τι είναι δηλωμένο Super League. Ο Όφη είχε 31 Έλληνες με τα παιδάκια μαζί μέσα.
4: Α, το ορίστε.
0: 31 Έλληνες.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δηλωμένα ονόματα. Από τον Αποστολάκη που έπαιζε τα πεζούμε μέχρι τον Καινουριάκη που
2: και τα λέω του Θοδωρή που ο Πάοκ έχει Έλληνες. Δεν είναι ότι δεν έχει, ας πούμε. Αλλά οι ομάδες που αναφέρουμε τώρα είναι.
4: Εντάξει, απλώς ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο που είναι δεν μπορεί να το κάνει όλο με Έλληνες αυτό.
0: Ναι,
4: είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
4: Θα πρέπει να έχει τους top Έλληνες.
3: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγάλει κάθε χρόνο τρεις κουβέντες.
4: Να φτάνει και στο Europa και στο Conference μακριά.
0: Φίλε,
4: και να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Τελευταία δεκαετία και μόνο τους παίχτες που έχει βγάλει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι Παναγία μου βοήθεια.
1: Πια παραπάνω, ναι.
0: Εγώ δεκαετία σου βάζω. Δηλαδή βάζω.
1: Δούλεψε πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Παιδιά, ήταν η μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει πέρα από τους τίτλους και το ετών.
1: Αλλά αυτό που μου έχουν πει και είναι ο Θοδωρής εδώ να το επιβεβαιώσει είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφτιαξε ένα σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και όχι μόνο.
1: Από τη μέση της Ελλάδας και πάνω.
0: Και Βαλκάνια.
1: Ναι, που όλα τα ταλέντα τα άρπαζε έτσι.
0: Ναι.
1: Κρακ, ελάτε εδώ και τα φτιάχνει.
4: Εγώ είχα ένα παράδειγμα από άνθρωπο Τσάικ και του λέω γιατί δεν μπορεί. Ήταν με την προηγούμενη διοίκηση. Γιατί δεν μπορεί να πάρει κάποια ταλέντα καλά η ΑΕΚ. Γιατί μου λέει αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτο-τέταρτη επιλογή. Η πρώτη είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Στις οικογένειες.
4: Στις οικογένειες. Έχει πάει, μου λέει, έχω περίπτωση σε νησί τον καλύτερο παίκτη του νησιού που ήταν το σούπερ ταλέντο εκείνης της μεικτής. Και πήγε ο ΠΑΟΚ με πολύ καλή πρόταση, με μισθό στο παιδί. Σε μια ηλικία ήταν κάτω από 15. Πήρε και τους δύο γονείς, τους πήγε Θεσσαλονίκη, ναι, σε δουλειά, σε σπίτι.
2: Βέβαια.
4: Όλο αυτό ήταν κλειδωμένο. Και πήραν το παιδί και το παιδί μετά πήρε.
2: Λες για νησί.
4: Και μετά ήταν Ολυμπιακός, μετά ήταν ο Ατρόμητος και η Άκη με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ο
0: Παναθηναϊκός είχε παρατήσει ακαδημίες.
1: Τις είχε παρατήσει, αλλά τώρα τις φτιάχνει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάπα 17 του είναι που το πειραίτητη.
0: Το παίρνει, θέλει μια νίκη. Ακόμα στις τελευταίες διαγωνιστικές για το πάρκι μαθηματικά. Αλλά έχει προβάδισμα τίτλου.
2: Λέει για νησί ο Τάσος. Να σου πω εγώ για Αυστραλία. Πρόσφατα παράδειγμα. Πριν από 1,5 χρόνο που πήγε άνθρωπος του ΠΑΟΚ, δεν έχει τώρα σημασία, πολύ αναγνωρίσιμος.
3: Ναι.
2: Και είδε παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία 12
3: το
2: ετών.
3: Το ξέρω.
2: Τώρα.
3: Το ξέρω.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε, τώρα σου μιλάω για να δει περίπτωση.
1: Από Αυστραλία, άμα πάμε Αυστραλία.
0: Για να
1: δούμε τη
0: σειρά. Ταξιδάρα.
1: Central Coast Mariners. Central Coast Mariners.
3: Και ο Τζόνι Αναστασιάδης.
1: Σίδνεϊ ΕΦΣΥ και
3: όσο θυμούνται.
2: Μένουν εκεί
1: μεγάλο αυτοί
2: τώρα.
1: Ναι.
2: Και οι δύο,
3: ναι, ναι.
2: Το Χούρογλου Γίγαντας. Παίζει ακόμα, σταμάτησε αυτός.
3: Μέχρι τελευταία που τον άφησε έπαιζε. Στα 50 του, 50 κάτι.
0: Το Χούρογλου.
3: Ναι.
0: Πού?
3: Ναι. Στην
0: Ματσατσούτσετ.
3: Αυστραλία τώρα.
0: ΕΦΣΥ Ματσατσούτσετ.
2: Έπαιζε.
0: Α, σίγουρα δεν τον έχω δει.
2: Τζονίσε.
0: Σίγουρα έχει φάει κάποιον κόσμο να
2: Λοιπόν, πάμε λίγο αφού αναφερθήκαμε στο Γιαζίτσι. Οκ, εντάξει. Τώρα, πόσο έχει συμβόλαιο ακόμα το παιδί αυτό?
5: Λίγη 30 Ιουνίου του 27, αυτό πήγα πριν να ολοκληρώσω.
2: Για πες.
5: Ότι δεν θα έχει εξέλιξη, δηλαδή, ότι λίγη το καλοκαίρι, τα λοιπά. Λίγη το 27 το συμβόλαιό του, οπότε και εδώ θα κάνει την επέμβαση και στον Ολυμπιακό θα κληθεί πρώτα Θεός να επιστρέψει ξανά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα εύκολο πλέον. Νομίζω ότι σας είπα ότι θα γινόταν άλλη κουβέντα για το καλοκαίρι υπό νορμάλ συνθήκες. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. Ούτε το παιδί δηλαδή να μείνει ελεύθερο, ούτε κάποια ομάδα να τον αγοράσει και να πει ότι μπορούσε σε σχέση με σενάρια που υπήρχαν για επιστροφή του στη Γαλλία και οτιδήποτε άλλο να δουλέψει ξανά εδώ με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να γυρίσει για να δει και ο ίδιος και τις αντοχές του και τις δυνάμεις του. Όλα αυτά μετρούν μετά από τρεις τέτοιους τραυματισμούς σε διάστημα λιγότερα από 6 χρόνια.
2: Για το παιχνίδι τώρα που έρχεται, θέλω να μου πεις δύο πραγματάκια. Εντάξει, και σε επίπεδο ενδεκάδας, αν θες να κουβεντιάσουμε λίγο. Αυτά είπαμε και χθες, βέβαια. Αλλά και σε επίπεδο προσέγγισης του αγώνα. Η δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντική. Με ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα, φίλε. Με νίκη του Ολυμπιακού, βεβαίως, ή και ο ΠΑΟΚ αν νικήσει, παραμένει ακόμα ζωντανός και για το πρωτάθλημα.
4: Μια παρένθεση σε αυτό. Όσοι είναι για δεύτερη θέση, τους βοηθάει πάρα πολύ η Άστον Βίλα.
2: Ναι, αυτό που λέγαμε ότι.
0: Κυρίως στον Ολυμπιακό.
3: Για τον Ολυμπιακό.
0: Κυρίως στον Ολυμπιακό μπορεί να κάνει.
4: Ο Ολυμπιακό του δίνει απευθείας.
0: Να γίνει rebalance και για να ακουμπήσει και τον ΠΑΟΚ.
4: Ο ΠΑΟΚ του δίνει κάτι και, και στην ΑΕΚ είναι δεύτερη.
0: Να δώσει ένα γύρο και να έχει εξασφαλισμένο μετά την Ευρώπη.
2: Άρα σε όλους, αλλά πιο πολύ έδινε στον Ολυμπιακό εφόσον.
4: Στον Ολυμπιακό του δίνει απευθείας.
0: Του δίνει απευθείας, μπαίνει στο γάμα πραγματικό, ρε παιδιά.
2: Ναι,
5: αλλά αυτό γίνεται αν βγει τέταρτη. Γιατί έχει σημασία. Ή αν βγει γενικά από το Champions League.
0: Να το πάρει.
5: Γιατί
3: ναι,
5: να, πάρει λέμε το Europa είναι το ένα σενάριο.
3: Ναι.
5: Το άλλο σενάριο έχει σημασία γιατί κυκλοφορούσε αν θα βγει τέταρτη. Γιατί τώρα στην ισοβαθμία είναι πέμπτη, τέταρτη είναι η Liverpool. Εγώ το κρατάω να.
1: Μα άμα το πάρει έτσι κι αλλιώς θα πάει Champions League.
0: Και η Αγγλία επίσης παίρνει μια θέση επιπλέον στο Champions League από το τέτοιο.
5: Ναι,
0: το...
5: αυτό λέει, δεν ξέρω όμως κάτι με το ranking αν είχε να κάνει με το αν βγει τέταρτη στο πρωτάθλημά της.
0: Μήπως δεν έχει τρίκη τράγκα.
5: Δεν ξέρω. Βέβαια έχει ένα στον Βίλα Λίβερπουλ. Μάλιστα γι' αυτό το ρωτάω.
4: Το βράδυ αργά η απάντηση.
0: Το βράδυ Καλέστε λοιπόν το βράδυ στην εκπομπή.
2: Πάντως για ύπνο ο Βουλής, μια χαρά τον βλέπω τώρα.
4: Γιατί ύπνο.
0: Δεν έχω κοιμηθεί σήμερα.
2: Κοίτα, μην κοιμηθεί το βράδυ στα μπουζούκια σου, ξαναλέω.
4: Έμαθε τι απουσίε του Παναθηναϊκού και τρελαθεί.
2: Καλά, μου τα πει τώρα σε λίγο.
0: Θα φέρει και πουρό. Γιατί.
4: Εντάξει.
0: Μπουζούκια
4: θα φέρει. Να πανηγυρίσουμε το διπλό του Παναθηναϊκού την Κυριακή.
2: Σωστό, από πριν.
4: Α,
0: έχουν πανηγυρίσει απόψη την πρόκληση στο Final Four. Γι' αυτό.
4: Ναι, σωστά, έχουμε αυτό.
2: Αχ, και αυτό, ναι.
4: Σωστά,
0: έχουμε αυτό το άγχο.
4: Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό καθόλου.
2: Θα το πούμε σε λίγο.
4: Ω πασχετική εκπομπή που είμαστε, Βασίλη.
2: Έτσι. Καλά,
0: πρέπει. Μπασκετάθροι του Μπάσκετ.
2: Ναι, για ολόκληρο αυτό που έλεγε.
5: Να σου απαντήσω, Βασίλη, σε αυτό που λες, ότι ναι, και να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος να θα βγει δεύτερος.
2: Δεν είσαι.
5: Έτσι. Πώς να είμαι σίγουρος.
2: Ναι. Πάνε γιατί μετά μπορεί να νικήσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και μετά ο Ολυμπιακός να χάσει από την ΑΕΚ. Και να βγει σε ισοβαθμία τρίτος.
5: Δεν έχει να κάνει.
2: Ναι. Σωστό, μπορεί να γίνει.
5: Εντάξει, συζητάμε. Κοίτα, αυτή τη στιγμή όπως είναι το έργο, είπαν πάμε σε μία εβδομάδα. Τελειώνει το αν εξελιχθεί μαρτύριο ή οι πιθανότητες να εξαντλήσεις να δεις αν το πρωτάθλημα θα κριθεί την πέμπτη την έκτη αγωνιστική. Εντάξει, μπορεί όπως αναλύεται σωστά και λέτε μαθηματικά να κριθεί και από αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξουν να πάρουν το τρίποντο. Θα είναι ένα μάτς το οποίο δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει πολύ από αυτά που έχουμε δει. Τώρα, κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα, στο 0-0 δεν ήταν ένα ΠΑΟΚ που μάγεψε, είχε απουσίες πολλές, αλλά ήταν ένα ΠΑΟΚ που στο τέλος θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς. Όπως θα μπορούσε να το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι ένα μάτς που έληξε 0-0, περισσότερο βόλευε τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο. Δεν πήρε δηλαδή ο Ολυμπιακός και πάλι το αποτέλεσμα που ήθελε. Είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό και είναι μονόδρομος για τους παίκτες, αν θέλουν να βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες τους για το καλοκαίρι. Το ξαναλέω. Δεν θα είναι δύσκολο μόνο για τη διοίκηση του Ολυμπιακού να σταματήσει η ομάδα 20 του Μάη και να ξαναρχίσει σε 25 μέρες προετοιμασία. Ήταν και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές που καλόμαθαν τα δύο τελευταία καλοκαίρια με διακοπές 45 ημερών και βάλε. Εντάξει, με προσωπική δουλειά, αλλά άλλο να κάνεις διάδρομο σε ένα γυμναστήριο και άλλο να τρέχεις στα βουνά για να κάνεις προπονήσεις και να παίζεις φιλικά τέλη Ιουνίου για να προετοιμαστείς να σου καίει τον Ιούλιο. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τώρα από εκεί πέρα. Στο κομμάτι της εντεκάδας, έχουμε πει ότι θα είναι ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Λογική λέει θα πιστέψει ο Ροντινέη δεξιμπακ. Ο Ρέτσο με τον Πυρόλα στόπερ. Αριστερά θα έχουμε αλλαγή με τον Μπρούνο λογικά να παίζει, γιατί κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Ορτέγκα έχει δει δύο κάρτες ως τώρα και στις τρεις τρως μια αγωνιστική. Οπότε και με το ρυθμό που πηγαίνει απέναντι στον Ζίφκοβιτς είναι πολύ επίφοβος. Και στο πλαίσιο της διαχείρισης, καλύτερα από την που έχει ένα μπακ που δεν είναι ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στην εικόνα μεταξύ τους, κάθε άλλο με βάση την τελευταία εικόνα που είδαμε τον Ορτέγκα, εγώ θα πω και με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ο Ορτέγκα ήταν στα καλά του. Παρότι είχε ξεκουραστεί νωρίτερα, έπαιζε ο Μπρούνο.
0: Εκεί πιθανότατα
5: και μια τέτοια. Ναι, ίσως και μια τέτοια λογική να τους διαχειριστεί για να μην χάσει και τον έναν από τους. Αν πει τι νόημα έχει όταν ο ένας μένει ως ξένος. Εκτός τι έπαθε το παιδί, ρε.
2: Κάτι πέρασε εδώ μια σφίκα.
4: Έχει έρθει ένα. Στο FIA Αθηνών έχουμε ειδοποιήσει.
0: Εντάξει. Αυτό που ακούγαμε πριν ήταν.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
4: Ναι. Παλεύει εκεί πάνω.
2: Σαν ελικόπτερο.
0: Και έρθει στο κεφάλι μου, ρε.
2: Έλα, ρε.
0: Έχει δεχτεί επίθεση.
4: Σημάδια το βράδυ.
0: Από κοτσίφια και μπάμπουρε.
2: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν τεράστιο όλα.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλο.
5: Μπάμπουρα. Κακό σημάδι. Κακό σημάδι για το βραδινό μάτσα αυτό. Πήγαινε σε.
0: Πήγαινε ένα κεράκι μετά στη. Και Μυριανά θεμάσαι. Εγώ μιλάω μπότσα για αδερφή του Μάρκου.
2: Εσύ είσαι η αδερφή του.
4: Γεια σου, αδερφή.
2: Έλεγα τι μου θυμίζει.
4: Αδερφή του Μάρκο.
0: Έλεος.
2: Λοιπόν, για συνέχεια.
5: Λοιπόν, για το κέντρο έχουμε πει ότι σίγουρος είναι ο ΕΣΕ και ότι παίζεται μία θέση δίπλα. Βλέπω αρκετούς να εκτιμούν ότι θα ξεκινήσει ο Μουζακίτης αντί του Γκαρθία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτή την εξέλιξη. Ξαναλέω, θα θυμάστε ότι το ίδιο κλίμα είχε διαμορφωθεί και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν ο Πινέδα με τον Μαρίν είχαν κερδίσει τις μονομαχίες στο κέντρο. Και δινόταν η εντύπωση ότι στη Λεωφόρο Ολυμπιακός θα πάει με αλλαγή και πιο δημιουργικό το Μουζακίτ και όλο αυτό. Γκαρθία με έσε ξαναείδαμε. Οπότε δεν θα μου ξενήσει. Ειδικά από τη στιγμή που το μυαλό του με τη Λίμπαρ λέει ότι εγώ θα σβήσω τη χρονιά με αυτούς με τους οποίους με στηρίξανε και είναι οι δικοί μου σε εισαγωγικά, να μπορώ να τα βάλω και έτσι από εδώ. Με αλλαγή στα άκρα λογικά τον Μποντένσε να παίρνει φανέλα βασικού, τον Ζέλσον να πηγαίνει η δεξιά. Το Τζικίνιο που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση μπροστά του και τον Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Δεν υπάρχει σχήμα με δύο επιθετικούς εκτιμώ. Δεν υπάρχει και λόγος να βγει ο Τζικίνιο. Δηλαδή, το να βλέπαμε τώρα τον Τζικίνιο να μετακομίσει στα άκρα δύο επιθετικούς μέσα μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή, μάλιστα, για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Γιατί ξαναλέω ότι στον Ολυμπιακό έχουν μια άποψη ότι η ομάδα και με τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, και με τον ΠΑΟΚ για 55 λεπτά μέχρι να γίνει το 2-1. Στάθηκε καλά, είχε μια πιστική εικόνα. Ήταν πιο κοντά στα πρισινά του στάνταρ ως Ολυμπιακός του τι ξέρει και τι θέλει να παίξει μέσα στο γήπεδο.
3: Διονύση, θα σε ρωτήσω κάτι. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Πότε ξεκαθάρισε, οριστικοποιήθηκε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει, θα είναι στη League Face του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα. Πότε οριστικοποιήθηκε αυτό?
5: Με καιρό έχει. Παίζει σαν σενάριο, γιατί ήταν πολύ ακραία. Τα...
3: Είναι... Δεν έχει πολύ όμως. Έχει ένα διάστημα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν τρώνε σίδερα οι παίκτες.
5: Μα δεν μπορούν να τα φάνε, Αριστοδόρη. Δεν είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Αυτό είναι το θέμα.
5: Δεν μπορούν να τα φάνε.
2: Εγώ θέλω να πάω σίδερα, μπορώ.
0: Μα σου γράφει, έπεσε πολύ το αλάτι.
3: Είναι, φοβερό το, αλάτι. Είναι φοβερό το κίνητρο. Δηλαδή να ξέρεις, ειδικά αυτοί που έχω συμβόλαιο, ότι παίρνω το πρωτάθλημα και το χρόνο παίζω στα Αστέρια, στα Σεντόνια, στη League Face. Δεν είναι απίστευτο κίνητρο. Παραπάνω το πρωτάθλημα το ίδιο.
2: Είναι, εντάξει.
3: Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
5: Είναι απίστευτο το κίνητρο, αλλά το κίνητρο χάλασε την πρεμιέρα, τον play-off. Γιατί ουσιαστικά αυτό το μάτς είναι που.
0: Αυτό το μάτς είναι, έχει δίκιο.
2: Με την ΑΕΚ.
5: Κάνει τη διαφορά ως τώρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν αυτό το μάτς είχε έρθει ισόπαλο, νομίζω θα κάναμε άλλη κουβέντα για την αγωνιστική, για τη συνέχεια των play-off. Δηλαδή, θα πηγαίναμε πολύ κοντά σε αυτό που είχε ο Βασίλης Μυρώτης στο μυαλό του για ένα. Για play-off που θα κρυθούν τελευταία
0: αυτή
5: και ενδεχομένως και με τα δύο μάτς να έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι μακρινό το. Δεν είναι μακρινό το σενάριο.
0: Καθόλου.
5: Εντάξει, δηλαδή, Τετάρτη, το κομβικό μάτς που θα συζητάμε. Ναι, απλά δεν θα μας πάρει πολύ ώρα να το συζητάμε.
0: Αυτή την πρόβλεψη έχω κάνει.
2: Όχι, όχι. Τετάρτη, όχι τώρα.
3: Προτιμώ τώρα, Κυριακή.
0: Και εγώ Τετάρτη βλέπω.
4: Μια ερώτηση στο...
0: Και κάπου θα γίνει ένα
4: πατατράκ.
2: Εγώ βλέπω τώρα να τελειώνει.
0: Κάπου θα γίνει ένα πατατράκ.
2: Καλά, μετά δεν θα έχει σημασία.
3: Το πατατράκ. Από τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιο μπορεί να κάνει πατατράκ. Ναι. Άλλοι υποτίθεται είναι τέτοιο.
2: Στο Πετανάκο, έλα.
4: Ναι. Στο Θοδωρή και στο Διονύση. Στο σενάριο που λέμε την Κυριακή ότι κερδίζει η ΑΕΚ και ταυτόχρονα στο 80 είναι 0-0 στο Καρεσκάκι. Τι πιστεύετε ότι θα επιλέξουν οι προπονητές?
0: Ολίν.
4: Πάω και Ολυμπιακού.
2: Ολίν, λε.
5: Ναι.
4: Γνωρίζοντας.
5: Θα παίξουμε τα μήλα.
4: Όχι, θέλετε, όχι
5: τα
4: τι θέλετε.
5: Θα παίξουμε.
4: Όχι τι θέλετε.
5: Θα χωριστούμε από εδώ, από εκεί και πετάμε τι μπάλε.
4: Όχι τι θέλετε.
5: Να κερδίσει ένα
4: από πιστεύετε ότι θα κάνουμε με τη Λίμπαρ και ο Λουτσέσκου?
3: Εγώ δεν φαντάζομαι.
5: Ό,τι θα κάνουν σε όλο το μάτς, να πάρουν το τρίποντο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
3: Ναι,
5: δεν ξέρουν και οι δύο το μέλλον. Δεν
3: έχει κατεβαίνει και ο τερματοφύλακας στα κόρνερ.
4: Λέμε κανονικά, όχι.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι...
0: Θα πάρουν όμως ρίσκα, ρε φίλε.
4: Και οι δύο.
0: Θα πάρουν. Ναι.
2: Κατάλαβες τώρα, το λέει στο πλαίσιο όχι του να πει πάρ το η νίκη εσύ για να κυνηγήσει την ΑΕΚ, πάρτε εσύ και τέτοια.
3: Όχι, ρε.
2: Ή για τη δεύτερη θέση ξεκάθαρα με το 0-0 που αφήνει και τους δύο, όπως λες, ανοιχτούς λογαριασμούς, τον πάω και ίσως ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Ή πας για την νίκη. Αυτό λέει.
0: Να το κάνω λίγο πιο πικάντικο. Πιστεύω ότι ειδικά ο ΠΑΟΚ θα πάει για την νίκη, γιατί μετά από τρεις μέρες υποδέχεται την ΑΕΚ και σου λέει: έχω να παίξω τα ρέστα μου.
2: Το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ με τις ισοβαθμίες που είναι, μπορεί και να μην ρισκάρει πολύ αναλόγως για την εικόνα του αγώνα.
0: Άρα να παρατήσει το πρωτάθλημα εντελώς.
2: Να πάει για τη δεύτερη θέση κλειδωμένη.
0: Ναι. Είναι στο 80, είναι εσύ στο Καρασκάκι και ο Παναθηναϊκός έχει κοιμηθεί ο Θεός και είναι 0-2. Τι κάνουν οι δύο ομάδες?
2: Εκεί και αν κάνουν. Εκεί.
3: Αυτό το λέω. Το
4: ερώτημα είναι αυτή κάνει ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι κανατάσο μα. Εσύ τι κάνει όπω είσαι. Είναι κανατάσο.
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό
4: δεν το είχα σκεφτεί. Είναι μόνο με ένα λάπτοπ.
3: Αυτό δεν είχε πέρασει από
0: το τάσο, παιδιά, τον τάσο.
3: Κάντε σηκώστα με το καλό, το σκεφτούμε εκεί.
0: Ρε παιδί μου, κάτι. Έχει πιάσει ο Λαφών σε παπελάσεις ότι υπάρχει κοντά πενταπελτού και έχει βάλει δύο κούρπες στο Αντίνο και κλαίει το ποδόσφαιρο.
2: Δύο Αντίνο, το χόντρινες.
3: Να σου πω κάτι.
4: Όλα σε εμάς.
3: Μόνο σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα κατεβαίνουν και οι τερματοφύλακες στις αντίπαλες περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
3: Στην άλλη περίπτωση που η
4: Άκη. Μάλλον είναι σκέψη, θέλει.
3: Όχι, όχι.
4: Εκεί είναι βέβαια και πόσο πάει το παιχνίδι.
3: Ρε παιδί μου, είναι ισόπαλο.
4: Αν δεις δηλαδή το πάω είναι πολύ καλύτερο.
3: Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι.
4: Α, μοιρασμένο.
3: Δεν νομίζω θα. Θα ρισκάρει κανείς το τελευταίο δεκάλεπτο, το 15 λεπτό. Άντε όλοι μπροστά να βάλουν τον κολ. Γιατί.
2: Τη γνώμη σου, Διονύση, και φεύγεις με αυτό.
5: Εγώ σου είπα την άποψή μου, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα να φτάσει στο 80. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έδειξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι με τον τρόπο τον οποίο παίζουν είναι μάτς τα οποία έχουν εξελιχθεί σε ανοιχτά. Δηλαδή το μάτς το οποίο έγινε 0-0 έγινε το μάτς το οποίο ξαναλέω είχε φάσει μεγάλη στο τέλος, θα μπορούσε να το έχει πάρει και αυτό. Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι μια εικόνα που πάμε για sold out. Είναι μια εικόνα που ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει ότι θέλει να είναι δίπλα και να στηρίξει την ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φέτος στο Καραϊσκάκη στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος έχει πανηγυρίσει μόνο τη νίκη επί της ΑΕΚ τον Οκτώβρη μήνα. Μιλάμε για μια ομάδα που πέρασαν τόσους μήνες, είχε και το μάτς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, το Γενάρη. που υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό, έχασε. Υποδέχθηκε την ΑΕΚ, έχασε στα play-off. Τον Παναθηναϊκό νωρίτερα στην κανονική διάρκεια. Έχει άλλο ένα μάτς την Τετάρτη πάλι μέσα στο γήπεδό του, δηλαδή συνεχόμενα σε τρεις μέρες. Το ιδανικότερο σενάριο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, είναι να πάρουν αυτό το μάτς, να δώσουν μια παράταση, γιατί μετά ξέρουν δεν εξαρτάται από τους ίδιους όπως έχει γίνει. Τώρα, αν φτάσουμε στη σημείωση, ξαναλέω, επειδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, δηλαδή να ζήσουμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει την Τούμπα, γιατί και ο ΠΑΟΚ μετά θα έχει κίνητρο να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ θα σου λέει ότι μπορεί να πάει Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική και να αποφεληθώ αυτή τη κατάσταση, να παίξω την άδεια λεωφόρο, αν θα είναι άδεια, και να μπει σε μια διαδικασία που να κλειδώσει και τότε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, είναι ότι τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή με το σενάριο το μαθηματικό βέβαια τη Οπαλία και τη νίκη τη ΑΕΚ, τελειώνει. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ δεν πιστεύω θα τελειώσει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Πιστεύω θα μείνουν ανοιχτοί λογαριασμοί και ένα από του δύο νικητή στο Καραϊσκάκι θα έχει τι όποιε πιθανότητε να ελπίζει. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και το πάει, ξέρει, θα περιμένει πάλι το δώρο από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή την ανικανότητα τη ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ σα λέω ότι για να μην πάρει αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι αλλάζω την άποψη μου. Να μην πάρει αυτό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν, ρε παιδιά. Είναι η ομάδα που έχει μια συνέπεια, που έχει, δεν έχει φάει γκολ, που έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα πρέπει να τα κάνει όλα στραβά. Θα ξεπεράσει δηλαδή εκείνο εκεί που έφτανε που λέει ο Τάσος 10 βαθμούς μπροστά στην Τούμπα και έχασε εκείνο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα το θεωρώ, σας ξαναλέω με την εικόνα της, έτσι. Θα το θεωρώ μεγαλύτερη αποτυχία από εκείνο το πρωτάθλημα. Πώς να το πω.
2: Ευχαριστώ. Τα λέμε το βράδυ.
5: Να είστε καλά.
3: Και ξαναλέω αυτό που σου είχα πει την Κυριακή που έλεγες αν το Χ της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι το ίδιο με την...
2: Ναι.
3: Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτό το Χ της ΑΕΚ που πήρε στη Λεωφόρο. Οι 6 βαθμοί από τους 5 έχουν τεράστια διαφορά.
2: Αν υπάρξουν Χ πάλι.
3: Τεράστια διαφορά.
2: Ναι.
3: Έφερε ένα Χ ΑΕΚ την Κυριακή πάλι
2: ναι.
3: Και ο ΠΑΟΚ με διπλό στον Ολυμπιακό και νίκη τη ΑΕΚ στην Τούμπα, την καβαλούσε στην ισοβαθμία.
2: Σωστά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστια.
0: Η φάση στο 90 να πάρει να το κλέψω πάνω.
3: Ναι, τεράστια. Τεράστια.
0: Είχε μια τέτοια ευκαιρία.
4: Τι είναι μία. Από το 85 και μετά έχει φάσει ο Παναθηναϊκός. Και βρίσκει τεράστια κενά. Βρίσκει τεράστια κενά.
0: Το οποίο το πιάνει πολύ καλά ο Σλοβαίνος. Εντάξει, και μετά το γύρισμα, εγώ πιστεύω ότι είναι offside και ο Καλαμπρέλα.
4: Δημιουργεί όμω κινδύνου.
0: Η πιο μεγάλη φάση είναι αυτή. Ροντάσο. Γιατί είναι και ωραία συνεργασία, παίζει με 15
3: παίκτες. Με το Χ αυτό κλείδωσε.
0: Και δεν έχει παραδώσει πνεύμα η ομάδα.
3: Είναι εντάξει.
2: Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής 3 με 5. Ακόμα μια αναφορά στην εταιρεία που μας στηρίζει από το ξεκίνημα των εκπομπών αυτών και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελαμπέτ είναι και αυτή τη βδομάδα μαζί μας μέχρι σήμερα, τελευταία μέρα, Παρασκευή, όσον αφορά τις μεσημεριανές μας εκπομπές. Και θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Ωραία. Και πάμε να δείξουμε λίγο και το giveaway που έχουμε από τη Sky Telecom, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε, ότι 26 του μήνα ολοκληρώνει το διαγωνισμό αυτός. Έχουμε μερικές μέρες ακόμα για να συμμετάσχετε κι εσείς. Θέλουμε να κάνετε follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
0: Και τους 3, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
2: Like στο post, mention φίλο ή φίλοι στα σχόλια και βεβαίως μπαίνετε στη διαδικασία να κερδίσετε κι εσείς, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα αρκετοί φίλοι, ένα πολύ ωραίο δώρο από αυτά τα giveaway της Sky Telecom. Και σένα, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Μου επιτρέπετε, παιδιά, έτσι. Να σας ζητήσω για Παναθηναϊκό.
3: Πάμε, Κωνσάρα μου. Πάμε, αγόρι μου.
4: Έχει το πια καυτά θέματα. Σημερινά.
2: Ναι. Μου λένε κάποιοι, ας πούμε, καλά, πάλι θα ασχοληθείς με τον τέταρτο πολλή ώρα. Και λέω εγώ τώρα. Μα ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Και έχει πραγματικά προβλήματα προς επίλυση ή, εν πάση περιπτώσει, έχει και πολλές εξελίξεις. Για παράδειγμα, χθες τελειώσαμε την εκπομπή εδώ και λέγαμε. Ίγκασον προσωπικότητα στην άμυνα, Πελίστρη, μάλλον παίρνει τη δεξιά πλευρά.
0: Μπορεί να πάρει θέση του Παναθηναϊκού Βραντίνο.
2: Τους ξεπαστρέψαμε.
0: Έπρεπε την ίδια στιγμή όμως να γράψουμε άλλα 43 νούμερα για να παίξουμε τα λέξη.
3: Ναι.
0: Στο λωτό.
2: Ναι.
0: Ή τέλος πάντων στα 45, τα 5 για τον Τζόκερ και τα 19.
2: Θα μου τα πεις όλα αυτά, εγώ θα πω και το εξής. Και η άφηξη του Μπαλντίνι είναι πολύ σημαντικό ως θέμα. Και η συζήτηση για τον προπονητή, πότε δρομολογούνται εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Σωρό.
2: Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και παρά το ότι βρίσκεται τέταρτη θέση φέτος, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τα ερωτήματα, εγώ θα πω τελευταία, στις εκπομπές Κυριακάτικες ειδικά, είναι 70% για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Ξέρεις, Βασίλη, άμα ήταν και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, εννοώ πήγαιναν και οι τέσσερις για πρωτάθλημα, δεν θα τον πάθουν έκο στο επίκεντρο.
2: Σωστά.
3: Θα ήταν και αυτό στη ροή του πρωταθλήματος.
2: Το ότι δεν είναι εκεί είναι
3: έκπληξη. Δεν έχει κάτι στόχο αγωνιστικό, οπότε ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία όλα τα υπόλοιπα έχουν το ενδιαφέρον, το γαργαλιστικό και το.
2: Το λες πολύ καλά και να σου πω κάτι.
0: After, δηλαδή είναι πράγματα μετά από λίγες εβδομάδες.